0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε περίπτωση που προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα μέσα από το site του σταθμού στο www.skypatras.gr. Δίπλα μου όπως πάντα είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα όπως πάντα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας όπως πάντα είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική.
0: Εσείς στέλνετε κανονικά τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης με ελληνικά και τόνους, ή στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βρουν καλύτερα.
1: Τι σου έκανε εντύπωση από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο μέχρι τώρα?
0: Μουντιαλικό ή όχι?
1: Μουντιαλικό, ναι.
0: Μουντιαλικό τώρα, τι να σου πω, τα 7 γκολ της Γερμανίας δεν θα σου το πω.
1: Όχι μόνο, γιατί η Γερμανία δεν θα ξαναπαίξει με το κουραχάο στη διοργάνωση.
0: Όχι, αλλά εγώ χαίρομαι πάντως να βλέπω τέτοιες ομάδες που κάνουν τον τεμπούτο. Εντάξει, ούτε κλείνονται, ούτε μπορούν να παίξουν το ποδόσφαιρο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες ομάδες όπως η Γερμανία, έτσι.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Λέω ότι αυτό το 7-1 δεν είναι αντιπροσωπευτικό της παρουσίας της Γερμανίας στη διοργάνωση, γιατί δεν θα ξαναπαίξει με τέτοιο επίπεδο ομάδες. Δηλαδή,
0: όχι,
1: και,
0: αλλά είναι
1: και 15-1 να ήταν το ίδιο θα ήταν. Και 1-0 να ήταν το ίδιο θα ήταν.
0: Είναι όμως αντιπροσωπευτικό της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Κοίτα, τα παιχνίδια που είναι δύο τα ξημερώματα και μετά, μην με υπολογίζεις, μόνο εκτεταμένα highlights.
1: Βλέπω, θα έχεις δύο όμως. Δηλαδή, εμένα για να σε
0: το Βραζιλία-Μαρόκο είναι το πιο αργά που είδα.
1: Ναι, εγώ το ένα ημίχρονο, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Εμένα, όχι ότι ακριβώς με έκανε εντύπωση, γιατί τους πιστεύω πολύ σαν λαό και είναι πολύ συγκροτημένοι, είναι αυτά που έκαναν οι Ιάπωνες μετά το τέλος του αγώνα και στην κερκίδα και στα αποδυτηριά τους. Φαντάζομαι ότι έχεις δει τίποτα φωτογραφίες.
0: Το κάνουν συνέχεια οι Ιάπωνες.
1: Ναι, με αυτό λέω. Δεν μου έκανε εντύπωση. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο, αλλά. Οκ. Το βάζω στην κουβέντα.
0: Είναι κουλτούρα του, παιδί μου. Είναι κουλτούρα του. Τελείως διαφορετική. Ναι. Πάντως όσοι είδαν το πρώτο ημίχρονο, ανάμεσα στους οποίους και ήμουν και εγώ, λέω ρε παιδί μου...
1: Εγώ είδα και το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, αυτό πάω να πω. Λέω στο δεύτερο τώρα τι να δούμε, δεν πάω να κοιμηθώ καλύτερα. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερο παιχνίδι σχέση με το πρώτο, γιατί οι Ιάπωνες δεν ξεμύτιζαν στο πρώτο με τίποτα, έτσι.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η δική μας η φουρνιά των 50 και κάτι, ή η δική σου των 40 και κάτι, έχουμε δει και τα προηγούμενα 1-2 Μουντιάλ της Ιαπωνίας και η παρουσία της κάθε φορά είναι και καλύτερη, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι παίκτες πλέον της Ιαπωνίας παίζουν στην Ευρώπη, σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ας πούμε ο Σκόρερ νομίζω παίζει στην Crystal Palace που κέρδισε το Conference. Είναι μια πολύ συγκροτημένη ομάδα.
0: Με ένα τελείως διαφορετικό στυλ όμως αυτή τη φορά.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι δεν πανικοβλήθηκε ποτέ, βρέθηκε δύο φορές πίσω, δεν πανικοβλήθηκε. Ισοφάρισε στο τέλος και μετά την ισοφάρισε έψαχνε γκολ για να πετύχει και τρίτο γκολ να νικήσει, αν θέλετε να πούμε σε τέτοιου είδους ανάλυση. Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Όχι, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
1: Και είναι κανονική ομάδα, δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι, είναι ομάδα, δεν σφίζει από ποιότητα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με τις άλλες Ιαπωνίες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν πολύ γρήγοροι, κρατούσαν πάρα πολύ την μπάλα, μάρκαραν πάρα πολύ. Τώρα είναι μια συγκροτημένη ομάδα, δεν αφήνει χώρους εύκολα.
1: Ακριβώς, και εγώ
0: στοιχημάτιζα ότι δεν πρόκειται να δεχθεί γκολ στο χθεσινό παιχνίδι, και αυτό που θα δεχθεί θα το δεχόταν αποστημένη μπάλα, γιατί εκεί υπερήχαν οι Ολλανδοί, έπεσαν σε όλα έξω τελικά. Αλλά ναι, είναι πολύ συγκροτημένη ομάδα και εντάξει, δεν νομίζω να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Αλλά είναι σοβαρή ομάδα όμως και θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτό λέω. Δεν είναι δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτό που ας πούμε ότι εκατοστή ομάδα στην παγκόσμια κατάσταση.
0: Όχι. Δηλαδή, ασόβαρη ομάδα τελώς η Τινησία από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: από τα στιγμιότυπα και τα highlight, πολλά λάθη, αδίαστα.
1: Η Σουηδία, όχι επειδή νίκησε 5-1, την περίμενα γιατί έχει Ισάκ, έχει Γιόκερες, έχει καλούς παίκτες, έχει παίκτες που παίζουν σε top ομάδες, παιδί μου, δεν είναι ότι παίζουν, ξέρεις. Ας πούμε, ο Γιόκερες είναι στην ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της πρωταθλήτριας ομάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα για μένα του κόσμου, όπως είναι η Premier League, που ήταν έτσι ένα από τα έμβολα της Arsenal. Παρεπιπτόντως, αν πάει ο Τζόλης εκεί, νομίζω θα αγγίξει τη μεταγραφή του Γιωργάτου στην Ίντερ. Δηλαδή, έχουμε από τόσο παλιά να δούμε δικό μας παίκτη σε τόσο καλή ομάδα.
0: Ναι. Θα τις δούμε όλες αυτές τις ομάδες και τη Σουηδία. Θέλω να τη δούμε με πιο δυνατούς αντιπάλους. Ερωτηματικό μεγάλο είναι η Βραζιλία. Βλέπετε μου, η Βραζιλία τώρα, τέτοια χώρα με τόσο μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση και έχει τον Κασεμίρο που παίζει βασικό ακόμα. Ναι. Με τα μάγουλα και τα μπούτια.
1: Όχι, να μείνουμε λίγο στη Γερμανία.
0: Να μείνουμε.
1: Θα σου πω για το 7-0, δηλαδή 7-1. Λέω, ρε παιδί μου, είναι η Γερμανία με 50 εκατομμύρια πληθυσμό, τόσο δεν έχει. Ασχολούνται περισσότεροι με το ποδόσφαιρο και δεν έχουν τερματοφύλακα. Δηλαδή αναγκάστηκαν. Ναι, αναγκάστηκαν. Είχε σταματήσει το 24 και του είπαν ρε φίλε, ξαναέρνα, γιατί δεν έχουμε τερματοφύλακα για να παίξουν, να παίξει βασικό και επέστρεψε ο Νόιερ στα 40 του χρόνια.
0: Μα εδώ πέρα παρένθεση... στην Bayern, Παναγιώτη. Λέω δεν υπάρχει άλλο να παίξει βασικό. Να παίξει.
1: Αυτό σχόλου, λέω. Δηλαδή. Ο Ντερ Στέγγεν είναι πρώην. Έτσι. Αυτά. Τώρα πάμε στο Βραζιλία.
0: Η Βραζιλία είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό, ρε παιδί μου. Μου θύμισε μια ομάδα παλεμάχων χωρίς αρχή και τέλος. Δηλαδή να του βγάλει το Βινίσιους και το Ραφίνια που δεν είναι καλός βέβαια και το Μαρκίνιος πίσω, δεν ξέρω αυτή η
1: παίκτη. Εντάξει, και ο Άλισον έχει μια μικρό ευθύνη στον κόλ, νομίζω, έτσι, αλλά ξέρουμε ότι είναι top cluster με το φυλάκι.
0: Δεν είναι όμως η ποιότητα, δεν έχουν την ποιότητα που έχουμε συνηθίσει από τη Βραζιλία τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, εγώ θα σου το πω ανάποδα. Αν βγάλεις το Ραφίνια και το
0: Βινίσιους,
1: τον Άλισον δεν τον βάζω μέσα, θα σου πω γιατί. Και σου λέω, ρε παιδί μου, ποιοι άλλοι θα παίζανε στην 11 του Μαρόκο?
0: Α, ναι.
1: Για παίζουμε ανάποδα.
0: Το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα. Ρε. Το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, και δεν βάζω τον Άλισον γιατί έχει το Νούνο. Ποιον έχει τερματοφύλακα το Μαρόκο? Πολύ καλό. Παίζει στην Ισπανία.
0: Το Μπούνου. Μπόνο τον γράφουν, αλλά Μπούνου λέγεται. Ναι, πολύ καλό.
1: Λέω, ρε παιδί μου, okay, γιατί και αυτό είναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το Μαρόκο. Είχε φτάσει στους 4 στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν η Βραζιλία είχε αποκλειστεί πολύ νωρίς.
0: Ναι. Προφανώς αυτός που ξεχώρισε ήταν αυτός ο πιτσιρικάς ο Αγιούμπ Μπουαντί, 18 ετών με το Μαλί Αφάνα. Νομίζω ότι...
1: Σαν τον Τζίλντρες,
0: νομίζω ότι δεν τον βλέπουμε για πολύ στη Λίλ. Σίγουρα θα πάει σε πολύ καλύτερη ομάδα μετά από αυτό το Μουντιάλ. Ένας εκπληκτικός παίκτης στο κέντρο. Έβλεπε τους Κασεμίρους και τους άλλους για πλάκα, έτσι δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Και αν μπορέσω, το θεωρώ δύσκολο να τα καταφέρω. Αλλά θα μπορώ να βάλω κανένα ξυπνητήρι να δω έτσι λίγο
0: για
1: το Ιράν. Για το Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Τι λέει, παιδιά, ο άνθρωπος.
1: Θα σου πω για, ρε παιδί μου, για το εξωαγωνιστικό. Δεν το λέω για το αγωνιστικό.
0: Για το εξωαγωνιστικό θα σου πω εγώ. Θα ξυπνήσεις το πρωί με την άνεσή σου, θα πεις τον καφέ σου. Έχει
1: εκτεταμένα. Θα έχουν γίνει τούμπαν όλα,
0: Εκτεταμένα στιγμιότυπα μπορείς να δεις από 7 μέχρι 15 λεπτά, κάθεσαι και απολαμβάνεις.
1: Όχι μόνο, δεν θέλω αυτό. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει πριν, τι θα γίνει
0: μετά. Αυτά
1: όλα. Δεν είναι ότι.
0: Βάλε ξυπνητήρι, πρόσεχε. Ναι. Και μην εξύπνιος. Όχι, βάλε ξυπνητήρι και πάτα τώρα σταματήσει.
1: Και είδες πέσανε αυτόν του Ολυμπιακού τις δηλώσεις που
0: έκανε.
1: Ναι, είπε ότι καταλαβαίνω ότι την ένταση που υπάρχει με το που πατήσαμε εδώ πέρα.
0: Ξέρεις τι ώρα παίζει το Ιράν?
1: 4 ρε γαμώτο, για αυτό σου.
0: Μπράβο.
1: 4 τα ξημερώματα.
0: Αφού βάζεις το ξυπνητήρι που το βάζεις, βάλε να δεις και το Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Μία ξυπνητήρι.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Πώς καλά.
1: Τραγούδα. Εντάξει, είναι ανθρώπινη ώρα αυτό που είναι το απογευματάκι, ας πούμε, να δούμε το Ισπανία.
0: Να δούμε την Ισπανία.
1: Πράσινο
0: ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι. Τώρα πράσινο άλογα μέρα μου πάει, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Αδύναμος αντίπαλος μου, βέβαια, γιατί πολύ υπερβολικός. Θα τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ είναι μαζί με το Κουρασάο. Και έχει και Βέλγιο Αίγυπτος, έτσι. Επίσης 10
1: η ώρα. Εντάξει, ανθρώπινη ώρα, ρε παιδί. Σαλάχ, έτσι.
0: Ναι. Με διάφορους.
1: Νομίζω στην τελευταία του μεγάλη διοργάνωση.
0: Λογικά.
1: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ανδρέα Βουρνά, σε μεγάλη μπασκετικά ηλικία. Μικρός είναι για μας, θα μπορούσα να. Και, εντάξει, όχι γιος μας. Θα έδινε υπερβολή να το πω αυτό για τον Αντρέα.
0: Γιος σου.
1: Όχι.
0: Θα βρούμε βάση με αυτά.
1: Πολύ νωρίς. Ο οποίος και χτες ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων. Πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Έτσι, ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Το είπε άλλωστε και στις δηλώσεις του, το επαναλάμβανε ο Άλεκος Πολυδωρόπουλος, ο προπονητής ομάδας των Ροητίκων, ότι είναι ένας παίκτης που τα τρίποντα που έβαλε, γιατί δεν είναι το καλύτερο του στοιχείο, αλλά έβαλε 4 τρίποντα, το ένα καλύτερο από το άλλο. 22 πόντοι από τον Ανδρέα, έλεγε ο Άλεκος Πολυδωρόπουλος, ότι τα τρίποντα τα έβαλε με την καρδιά και με κάτι άλλο. 22... Αλλά η πρώτη ερώτηση, αφού του δώσουμε συγχαρητήρια, θα του πούμε με ποια ομάδα είναι στο Μουντιάλ, γιατί άλλο θα περιμένει να το ρωτήσουμε τον Αντρέα και άλλο. Καλησπέρα, Αντρέα, συγχαρητήρια.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, ευχαριστώ εσύ. Πολύ κιόλας. Συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ?
2: Για το Μουντιάλ, να πω να απαντήσω.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είχα ένα πράσινο ακροτήριο ο Αντρέα και θα μα στείλει.
2: Όχι, εντάξει, είμαι πάντα Αργεντινή. Παλιακό, ωραία.
0: Εντάξει, μαζί μας είσαι.
1: Ξέρεις γιατί είναι Αργεντινή, γιατί παίζει με καρδιά, νομίζω, η Αργεντινή. Ο Αντρέας είναι ένας παίκτης που παίζει έτσι, Παίζει με καρδιά.
2: Πάντα αρέσει η Αργεντινή. Και πριν το Μέση, δηλαδή.
1: Αυτό λέω. Νομίζω ότι θα πρέπει να είσαι μαραντονικός, τον έχεις προλάβει καθόλου ή όχι.
2: Όχι, από αυτά που έχουμε δει.
1: Αλλά έχεις
2: δει βιντεάκια, ναι, ότι έχουμε δει, παιδί μου, ναι. Πάνω κάτω.
1: Κατάλαβα.
2: Έτσι που
1: για πες, ενώ δεν είναι το καλύτερο σου στοιχείο, ακόμη και όταν ήσουν full, ρε παιδί μου, time basketballista,
2: ναι, όχι τώρα δεν είσαι. Δεν ήταν αυτό το σημείο μου, ναι, όντως το δυνατό μου σημείο.
1: Ξεκίνησες με 10 πόντους, ναι, τελείωσες με 22.
2: Ναι, εντάξει, τώρα σε αυτά τα παιχνίδια, όντως δεν παίζει σημασία, πιστεύω, για οποιονδήποτε παίχτη. Ποιος έχει καλό σουτ, ποιος έχει καλό μπάσιμο, ποιος έχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι παιχνίδια που έχουν σχέση, ας πούμε, με το πάθος που έχουμε και με την ψυχή. Εκεί κρίνονται, δηλαδή, πιστεύω. Πιο πολύ, δηλαδή, πιστεύω, ναι, από αυτό μπήκανε. Ευτυχώς κιόλας. Έτσι όπως έγινε και έτσι όπως ήταν το παιχνίδι που ήταν τόσο κλειστό και καθόλου καλά.
1: 57-53, να πω εγώ.
2: Ναι. Δεν ήταν άξιο θαυμασμού όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, εννοείται αυτό. Υπερίσχυσαν όλα τα υπόλοιπα. Η άμυνα, μαχητικότητα. Ποιος ήθελε πιο πολύ, ας πούμε, έτσι, να πάρει το παιχνίδι στο τέλος.
1: Κατάλαβα. Πάντως, κάνοντας μόλις μία ήττα συνολικά στη σεζόν, και οι αντίπαλοι και άνθρωποι της ΕΕ που άκουγα μάλλον μετά το παιχνίδι, γιατί ήμουν στα Ροήτικα χτες, έλεγαν: «Οκ, είναι δίκαιη άνοδο, παιδί μου. Δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν», έτσι, αν και δυσκολευτήκατε στους τελικούς,
2: ναι,
1: μπορώ να πω.
2: Εντάξει, αν το κοιτάξουμε συνολικά, όταν έχει κάνει μόνο μια ήττα, δείχνει ότι είμαστε μια ομάδα που υπερίσχυσε σε όλους τομείς, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά και πάλι ήταν όντως δύσκολα. Δηλαδή, κάναμε τη μια ήττα με το που ξεκίνησε. Αν γινόταν και άλλη μία, δηλαδή χθες μια ήττα, μετά θα άλλαζαν όλα. Όλες οι ισορροπίες άλλαζαν. Δηλαδή, ήταν στη λεπτομέρεια, ήταν εφόσον διεξάγεται έτσι το σύστημα των play-off και του πρωταθλήματος.
1: Επειδή το λες, είναι δίκαιο, Αντρέα, να διεξάγεται έτσι, ή για τον κόσμο είναι καλύτερα, ας πούμε. Ή για τη δεύτερη, την τρίτη ομάδα δίνει μια ευκαιρία.
2: Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, βασικά, όχι δίκαιο. Δεν είναι σωστό, ειδικά όταν. Ειδικά στη δικιά μας περίπτωση, όπως έγινε φέτος. Δηλαδή, μια ομάδα που
1: το κάνει. 26-0, λες, έτσι, στην κανονική περίοδο.
2: Ναι, που είναι ήδη και ήταν, νομίζω, 6 νίκες διαφορά από τον δεύτερο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να γίνουν τα play-off. Δηλαδή, πιο παλιά υπήρχε αυτό με τις 4 νίκες απόσταση. Ανέβαινε κατευθείαν. Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν είχε γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια τόσο μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο ποτέ. Οπότε για να υπάρχουν πιο πολλοί αγώνες και για να συνεχίζει, ας πούμε, το τοπικό πρωτάθλημα ως και τον Ιούνιο, για να μην τελειώνει με τη μία όπως γινόταν παλιά. Γι' αυτό λογικά μάλλον το άφησαν έτσι. Αλλά βέβαια να υπήρχε μια δικλίδα όπως αυτή η φετινή. Όταν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή, καλό είναι να ανεβαίνει κατευθείαν ο πρωταθλητής.
1: Γιατί, okay, θα πω εγώ, ανέβηκε η καλύτερη ομάδα, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν ήθελε πολύ για να αλλάξει την ισορροπία.
2: Αυτό λέω είναι πλασματικό και δεν είναι τόσο σωστό έτσι όπως έχει γίνει. Γιατί έτσι όπως φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε Ιούνιο. Είναι λογικό, και πόσο μάλλον ειδικά μια ομάδα όπως η δικιά μας, που δεν είναι όπως η ΣΕΑ που είναι ταλαντούχα και να νικεί τόσο πολύ. Είναι λογικό να κάνει την κοιλιά προς το τέλος. Και πόσο μάλλον άμα υπάρχουν τραυματισμοί. Δηλαδή, εγώ ίσα ίσα που άντεξα να το βγάλω δηλαδή, το τελευταίο αγώνα.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό λέω. Έπαιζε τραυματίας, γιατί είδα ότι φορούσε έτσι μια,
2: ναι,
1: περίεργη κάλτσα.
2: Ναι, με σιαλγία. Έχω κύλει στη μέση και με χτύπησε όλο το πόδι. Είμαι δηλαδή τραχοβίτικα από τα ημιτελικά σχεδόν 20 μέρες. Είμαι off εντελώς δηλαδή. Ούτε εγώ, δόξα τω Θεώ, κατάφερα να παίξω να βγάλω τους τελικούς. Δηλαδή κουτσά στραβά, από εδώ και από εκεί τα βγάλαμε. Τα καταφέραμε δηλαδή να βγουν. Δηλαδή πιο πολύ δεν γινόταν. Δηλαδή, μία στο τόσο, άμα δεν μπορούσα να του βγάλω του τελικού στο τέλο, αυτά ήταν διαφορετική. Μπορεί να είναι και αλλιώτικη έκβαση των παιχνιδιών. Και έτσι απόλυτα ο κόπο όλη τη χρονιά.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω ότι γενικά το μπάσκετ τραβάει πάρα πολύ. Επειδή βλέπουμε του τελικού, α πούμε, στη μεγάλη κατηγορία, στην Basket League, κράτησε το ίδιο όσο εσεί. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου έπαιζε και αυτή μέχρι τα μέσα Ιουνίου για να ανέβει, να κάνει έτσι έναν πολύ μεγάλο
2: άθλημα. Εφόσον έβαλαν και, και άλλα play-off και μπαράζ ανόδου που δεν υπήρχαν αυτά παλιά, οπότε γι' αυτό κράτησαν τόσο πολύ. Δηλαδή πιο παλιά, δηλαδή μέχρι και πέρυσι θυμάμαι και αυτά, ας πούμε, παίζαν play-out μόνο ή δεν παίζαν play-off τελικούς, ούτε Μάιο δεν φτάναμε. Αρχές Μαΐου ή τέλη Απριλίου τελειώναμε.
1: Να σου πω κάτι,
2: Αντρέα.
1: Κατάλαβα. Εσύ είσαι ένας κανονικός παίκτης, είσαι πλέον οικογενειάρχης, έχεις δύο παιδιά, έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα βήμα προς τα πίσω, αλλά και πάλι είσαι από τους καλύτερους παίκτες. Αυτό είναι καλό για σένα, αλλά είναι ένα ερωτηματικό για το πρωτάθλημά μας, ρε παιδί μου. Δεν βλέπουμε πολλά νέα παιδιά. Τι φταίει, ότι έχουν ανέβει όλες οι καλές ομάδες, οπότε ξέρεις, αδυνατίζει και το τοπικό, η πρώτη κατηγορία. Είναι σημεία των καιρών, γιατί δεν το βλέπουμε μόνο στο τοπικό, βλέπουμε και στις μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή, ας πούμε και στον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης, ο Παπανικολάου είχε ένα σημαντικό ρόλο. Βλέπουμε μεγάλα εντός εισαγωγικών παιδιά και στη δεύτερη την τάση κατηγορία, την Elite League και στην National League One. Και στην
2: σε όλες τις κατηγορίες.
1: Ναι.
2: Βασικά το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, και όχι μόνο φέτος, όσο πάει.
1: Ακριβώς.
2: Θα διακριθούν πιο πολύ, ας πούμε, πιο έμπειροι και πιο μεγάλοι παίκτες ηλικία.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Είναι πόσο μεγαλώνει η νέα γενιά. Δεν βγαίνει κάτι άλλο από πίσω τόσο εύκολα όσο έβγαινε πιο παλιά. Δεν ξέρω. Ασχολούνται με πολύ περισσότερα πράγματα οι νέοι και έχουν στο μυαλό τους πολύ πιο δύσκολα πράγματα και άγχη που όντως δεν τα είχαμε εμείς πιο παλιά. Οπότε αυτό
1: θέλω να πω, ότι η δική σου γενιά είναι αυτή
2: που ήθελα να πω, ότι η δική σου.
1: Ήθελα προς επίρρωση αυτών που λες, ήθελα να πω ότι η δική σου γενιά είναι αυτή η γενιά που πρόλαβε τα social media, τα κινητά κτλ. Αλλά μεγάλωσε χωρίς αυτά.
2: Ναι, όντως. Εμείς ήμασταν από αυτοί που ήμασταν κάπου εκεί στο μετέχνιο, δηλαδή. Ίσα που προλάβαμε, δηλαδή. Αλλά όντως στην ηλικία αυτή των 18-17, την πιο βασική ηλικία για τον αθλητισμό, δεν τα είχαμε. Όχι, δεν τα είχαμε εμείς. Γι' αυτό και μάλλον ένας λόγος που φαίνεται όλο αυτό το φαινόμενο που συζητάμε τώρα, μάλλον είναι αυτό. Όσο πάει, έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα με όλα αυτά με τεχνολογία, με τα social, που μάλλον οφείλεται εκεί στη πτώση στο τομέα του αθλητισμού.
1: Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο μπάσκετ, δυστυχώς.
2: Παντού,
1: μακάρι
2: παντού, εννοείται.
1: Να ισχύει μόνο στο μπάσκετ.
2: Παντού και στο ποδόσφαιρο, παντού, εννοείται.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τι συναισθήματα τώρα έχεις, δηλαδή θέλεις ξεκούραση, να ξεκουράσεις το κορμί σου, σκέφτεσαι ήδη την επόμενη μέρα? Θέλεις να το απολαύσεις, λες ρε παιδιά αφήστε με λίγο ακόμη, τώρα τελείωσε, ας πούμε, δεν έχουμε ούτε 24 ώρες.
2: Τώρα ανακούφιση αρχικά και να ξεκουραστούμε, γιατί έφτασε πολύ δηλαδή μέσα Ιουνίου όλο αυτό και πόσο μάλλον όταν το είχαμε στο μυαλό μας ότι δεν έχουμε κάνει ήττα, ήμασταν πρώτοι 26-30 αγώνες. Δηλαδή το είχαμε στο μυαλό μας κακός, ότι ήταν σαν να έχουμε, ας το πούμε, ανέβει. Το είχαμε στο μυαλό μας και λέγαμε πότε θα γίνουν και τελικά να τελειώσουμε δηλαδή. Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε τελικά. Είχαμε άγχος δηλαδή μετά και πίεση, σαν να ήμασταν στο 0-0. Ξεκινούσαμε με μια ομάδα που ήμασταν ισόβαθμοι, ας πούμε, και ξεκινούσαμε στο 0-0. Έτσι, οπότε τώρα φτάσαμε όντως σε σημείο, ας πούμε, να ανακουφιστούμε. Λες και ήταν κάτι, ήρθε απότομα η άνοδος αυτή.
1: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την επόμενη δική σου μέρα?
2: Ναι, πιστεύω είναι για μένα συγκεκριμένα, ναι. Είναι νωρίς. Δεν ξέρω καν τι πρόκειται να συμβεί για τη νέα σεζόν. Βασικά, δεν ξέρουν ακόμα οι ομάδες τι θα κάνουν. Το πιο σημαντικό είναι κάθε ομάδα τι πρέπει να κάνει, να σκεφτεί πρώτα. Οπότε αυτό είναι το βασικό για να μπορούμε και οι παίχτες μετά να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι νωρίς δηλαδή.
1: Πατέρας δύο παιδιών πλέον, έτσι.
2: Ναι, είναι δύο, ναι. Τώρα ωραία. Πρόσφατα είχα και το δεύτερο κοριτσάκι.
1: Να σου ζήσει να ακούμε από μέσα λίγο.
2: Ναι, ακούστηκε, ναι. Τώρα...
1: έτσι. Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή, πώς μπορείς, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας με μπασκετμπολίστας, έτσι μπορεί να παίρνεις να έχεις ένα εισόδημα έξτρα. Αλλά δεν είσαι.
2: Πλέον, ναι,
1: εντάξει, περιέγραψε μας το ωράριό σου, ρε παιδί, δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, και χτες σε έψαχνα μετά τον τελικό να σε βρω να μιλήσουμε, να κανονίσουμε αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού. Έχεις φύγει για τη δουλειά.
2: Ναι, έφυγαμε
1: πώς
2: τη μία. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα είναι και καινούργια που μου έχουν έρθει τελευταία. Δηλαδή, έφυγα από τη δουλειά που ήμουνα την πρωινή. Ανέλαβα, πήγα στο χώρο της εστίασης, ας το πούμε έτσι. Μαζί με ένα φίλο έχουμε ένα μαγαζί. Από απόγευμα και μετά. Οπότε είμαι απόγευμα στο μαγαζί, μετά προπόνηση όποτε έχουμε και τους αγώνες, και το πρωί κάνω το baby sitting στα παιδιά, γιατί η γυναίκα λείπει.
1: Οπότε είναι full. Ποια είναι η πιο δύσκολη από όλες αυτές τις δουλειές που περιέγραψες, ποια είναι η πιο δύσκολη?
2: Το baby sitting, Ναι, αυτό τίποτα, ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει.
1: Γιατί δεν έχεις υπομονή ή όχι?
2: Όχι, εντάξει, είναι και εγώ το είχα πιο. Το θέμα να είσαι με τα παιδιά εννοείται την ευτυχία, απλά είναι και πιο δύσκολο που νόμιζα και εγώ τόσο καιρό. Τι περνάνε τελικά, ό,τι σγοργοθάει οι μανάδες ειδικά. Τώρα το καταλαβαίνω. 1,5 μήνα πρέπει να τα φυλάγω όλη τη μέρα στο μεσημέρι, γιατί η γυναίκα μου έλειπε, είναι αναπληρώτρια εκτός πατρών. Οπότε τώρα καταλαβαίνω τη δυσκολία.
1: Μάλιστα. Συνάδελφος, γιατί και η δική μου η γυναίκα δεν είναι αναπληρώτρια, ήταν για χρόνια, αλλά εκτός πατρών. Βέβαια, ναι. Έχουμε διαφορά ηλικίες, γιατί εμένα τα δυο μου παιδιά, η γη μου είναι μεγάλη. Δηλαδή, ο μικρός έδωσε φέτος πανελλήνιες. Βλέπω εδώ το Βαγγέλη, το συγκάτοικό μου, στην τρέλα της εκπομπής που κουνάει με νόημα.
0: Όχι, ξέρεις,
1: το κεφάλι του και θέλει να σε ρωτήσει.
0: Επειδή το είχα, όχι, επειδή τα έχω περάσει αυτά που λέει ο Ανδρέας, με απουσίες, με baby sitting σε τέτοιες ηλικίες. Που είναι, ναι. Και σε τέτοιες ηλικίες παράλληλα με δουλειά. Δηλαδή, παράλληλα θα έπρεπε να δουλέψεις κιόλας από το σπίτι, αλλά έπρεπε να δουλέψεις. Και εκείνα τα χρόνια, ναι, μεν ήταν μια κόλαση, αλλά Αντρέα, πίστεψέ με, τα εξαργυρώνεις αργότερα.
2: Ναι.
0: Τα εξαργυρώνεις αργότερα.
2: Το πιστεύω και το καταλαβαίνω ήδη. Δεν είναι ότι κάτι που μετανιώνω, άλλο που μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι ωραίο δύσκολο, α το πούμε έτσι.
0: Θα το απολαύσεις αργότερα, θα το εξαργυρώσεις.
2: Έτσι όλα πιστεύω, έτσι. Ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις υγεία, σε αφήνουμε να κάνεις baby sitting, έτσι, γιατί ακούμε έτσι.
0: Και όποτε θες, Ανδρέα, ερχόμαστε και εμείς να σε
1: και όποτε θέλεις,
0: έτσι.
1: Όχι και δύο, Ευαγγέλη.
0: Έχουμε αλλάξει πάνω.
1: Οπότε να κάνουμε μια εκπομπή όλοι μαζί, δηλαδή εσείς οι τρεις που είστε εκεί και εμείς οι δύο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ανδρέα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα εδώ στο Sky Patras 89,4. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον πολυτιμότερο παίχτη της ΑΕΡΟ, η Τίκορ, στον χθεσινό τελευταίο τελικό, όπως αποδείχτηκε.
1: Γενικά στη χρονιά, εγώ
0: θα. Γενικά στη χρονιά, τον Ανδρέα Βουρνά. Τα ροήτικα ανέβηκαν στην National League 2, που λέγει ο Παναγιώτης, πρωταθλήτρια ομάδα στην Α1 SKI. Δεν τα έχω μάθει όλα απ' έξω, έτσι. Βέβαια, περιμένουμε πραγματάκια σε σχέση με τις Wild Card, και βάζω πληθυντικό σε σχέση με τις Wild Card, γιατί εμπλέκονται διάφορες ομάδες της πόλης και, και του νομού, όπως είναι
1: Απόλλων, Παναχαϊκή, Αχαγιά 82,
0: είναι συγκεκριμένες οι ομάδες. Θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα μπορεί να έχουμε και εξέλιξη.
1: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Στο έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, αν με ρωτούσες, ότι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με τα εθνικά πρωταθλήματα και αμέσως μετά νομίζω ότι η ΕΟΚ θα πάρει τις αποφάσεις της. Πριν όμως δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα, να σου πω ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή, και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Είναι και οι μέρες αυτές των προπονητών, γιατί είδαμε την αποθέωση του Βασίλη Σπανούλη για τις πρώτες του δηλώσεις στον Άρη και βλέπουμε την αποχώρηση, όπως φαίνεται, του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Βελούδινο διαζύγιο, όπως διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ, οπότε βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί και στον ΠΑΟΚ είναι ένας προπονητής που άφησε πολύ μεγάλο αποτύπωμα, ο Λουτσέσκου, έτσι, με τίτλους, με κύπελα,
1: βέβαια,
0: με σημαντική παρουσία, και από την άλλη πλευρά είναι ένα project στον Άρη, εννοώ τον μπασκετικό, που τώρα ξεκινάει και το οποίο έχει, ρε παιδί μου, πολλές προσδοκίες από τον κόσμο.
1: Και δικαιολογημένα.
0: Θα το δούμε και στην πράξη όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει επίσης στο μπάσκετ, άρα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη σεζόν, να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και να δούμε κατά πόσο μπορούν να μπουν σφήνα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όχι απαραίτητα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, σε προλαβαίνω, βλέπεις, αλλά να τους δημιουργήσουν τα πρώτα προβλήματα. Γιατί μέχρι στιγμής γενικά ήταν πολύ άνετοι τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και λέγαμε ότι θα παίξουν μεταξύ τους πάντα.
0: Γνωρίζαμε εξ αρχής τον τελικό του πρωταθλήματος, την έδρα τα γνωρίζαμε μόνο. Οπότε για να δούμε αν μέσα από τον ΠΑΟ και τον Άρη γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό και το πρωτάθλημα της Basket League. Λοιπόν, νομίζω ότι εξελίξεις θα έχουμε εκ των πραγμάτων και στην Παναχαϊκή. Κοντοζυγώνει άλλωστε ο καιρός. Δεν μπορεί όλη αυτή η ιστορία να τραβάει πάρα πολλές μέρες ακόμα. Τα δεδομένα είναι ότι υπάρχουν δύο πλευρές που ενδιαφέρονται για την ανάληψη του management. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το email με την απαντητική επιστολή επί της ουσίας, παύλα πρόταση των Ελληνοαμερικανών, θα φύγει σήμερα, θα είναι σήμερα στο email της Ερασιτεχνικής. Εκεί θα γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των στόχων που έχουν οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες με ποσά ανά χρόνο, ενώ σε διαδικασία ελέγχου είναι και η υπόθεση με τα χρέη, έτσι, γιατί έχει μπει και αυτή στο τραπέζι. Καλείται τώρα η διοίκηση της Ελλασσαλικής να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα, νομίζω το μεγαλύτερο δίλημα που η συγκεκριμένη διοίκηση έχει μπροστά της. Δεν νομίζω να μπήκε σε τέτοια διαδικασία ποτέ ξανά η συγκεκριμένη διοίκηση, έτσι. Οπότε είναι μια απόφαση που μπορεί να κρίνει το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Πάντως, όσον αφορά την πρόταση των Ελληνοαμερικανών, έχει μέσα ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία, από ό,τι πληροφορούμε τουλάχιστον, να το δούμε και στην πράξη αυτό, γιατί άλλο σε προφορικό επίπεδο και άλλο τι αποτυπώνεται στο χαρτί. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ότι οι επιχειρηματίες σκοπεύουν να ενισχύσουν και την ομάδα μπάσκετ, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου με ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό, και είναι κάτι που
1: το θέλουν. Βόλεϊ, επιμαχία δηλαδή.
0: Ναι. Ακριβώς. Και με ένα ποσό που είναι σημαντικό, έτσι, δεν μπορεί να το προσπεράσει εύκολα. Επίσης, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να ανεβάσουν το budget στα 700.000 ευρώ την πρώτη σεζόν για να διεκδικήσει η ομάδα την άνοδο στη Super League 2. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, Παναγιώτη, τώρα είναι και λίγο αστείο, ρε παιδί μου, θα μου πεις, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και οι δύο πλευρές, και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου αλλά και η πλευρά του Απόστολου Μαρίνη, βρίσκονται σε συζητήσεις επί της ουσίας με προπονητές, με παίχτες, με τεχνικούς διευθυντές, και τους έχουν στη stand-by. Δηλαδή,
1: άρα δύο διαφορετικά group μιλάνε για την ίδια ομάδα. Έτσι,
0: δύο διαφορετικά group
1: με τον κ. Παπαδόπουλο και τον άλλο των Ελληνοαμερικανών.
0: Με ενδεχομένως και διαφορετική φιλοσοφία, γιατί η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου δεν το έχει πει επίσημα, αλλά διαρρέει ότι θα κρατήσει για προπονητή τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Να το δούμε και αυτό, βέβαια, γιατί είπαμε άλλο όταν να γίνει και άλλο αυτό που ξέρουμε εμείς ως ρεπορτάζ. Η άλλη πλευρά έχει μιλήσει με πολύ γνωστό προπονητή Super League 2, μάλλον που εργάστηκε πέρσι σε ομάδα του Super League 2, και έχει μιλήσει και με δύο παίκτες που αγωνίστηκαν πέρσι στη Super League 2 ως βασική. Άρα βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική φιλοσοφία. Θα δούμε τι θα προτιμήσει και τι θα επιλέξει η ερασιτεχνική. Ένα θέμα που τίθεται είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λάβει την απόφαση. Θα λάβει την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, θα λάβει την απόφαση η Γενική Συνέλευση. Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω και με βάση τις περσινές εξελίξεις στην ομάδα, ο κύριος Βόλης δεν θα λέγει όχι να πάει η απόφαση στη Γενική Συνέλευση, εφόσον βέβαια είναι εφικτό και χρονικά, έτσι, γιατί θα πρέπει να προκηρυχθεί τώρα Χρονική Συνέλευση για να γίνει σε δύο εβδομάδες το λιγότερο. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Η αίσθησή μου είναι ότι εάν στο Συμβούλιο υπάρχει η ομοψυχία υπέρ της μιας πρότασης, νομίζω ότι η απόφαση θα ληφθεί εκεί. Εάν οι ψήφοι είναι μοιρασμένες και έτσι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, νομίζω ότι η υπόθεση θα πάει στη Γενική Συνέλευση. Είναι μια εβδομάδα που σίγουρα θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ο κύριος Μαρίνης επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους Ελληνοαμερικανούς, θα γυρίσει στην Πάτρα σε δύο εβδομάδες, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι σίγουρο. Πριν επιστρέψει, πέρασε και μια βόλτα από το Χάραμα Παναγιώτη το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε, ανέβασε και ο ίδιος μερικά βίντεο και φωτογραφίες από την νυχτερινή εξόρμησή του στο γνωστό νυχτερινό κέντρο, που, εντάξει, ο λογαριασμός που έκανε ήταν πολύ υψηλός γενικότερα. Σχολιάστηκε πάρα πολύ. Γελάς, Γιάννη, Και Γιάννη, πρόσεχε, δεν είναι αυτός που ξέρεις, είναι μεγαλύτερος. Είναι μεγαλύτερο το ποσό. Ήταν εκεί με συνεργάτες του, ήταν εκεί με τον εξαδελφό του που τον βοηθάει σε οργανωτικό επίπεδο. Να πω και μια άλλη πληροφορία, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αν την έχουμε πει εδώ στην εκπομπή. Η πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών συνεργάζεται με την εταιρεία Forbes Mazars. Μπορεί να μην λέει σε πολλά πράγματα, αλλά είναι η εταιρεία που βοηθάει, που συμμετέχει πώς θα το πω τώρα, στην, ρε παιδί μου, διαχειρίζεται.
1: Δικά σου λόγια, λέει.
0: Ναι, διαχειρίζεται τα χρέη ομάδων. Έχει ορκωτούς λογιστές, οριστικοποιεί επίσημα τα χρέη των ομάδων, φροντίζει, μετά δίνει μια ξεκάθαρη έκθεση σε όσους ενδιαφέρονται. Γενικά είναι μια εταιρεία που ασχολείται με αυτά. Μόνο στην Ελλάδα πρέπει να έχει γύρω στους 600 εργαζόμενους. Σου θυμίζω, είναι εταιρεία που είχε ασχοληθεί και με τα χρέη της ΑΕΚ. Για να τα βάλει σε μια τάξη. Απλά μου διαφεύγει η λέξη τώρα, αυτή η κρίσιμη λέξη. Οπότε συνεργάζονται οι άνθρωποι με αυτή την εταιρεία όσον αφορά τα χρέη και περιμένουν και οι ίδιοι, και όλοι περιμένουν προφανώς, να μάθουν αυτό το περίφημο ποσό. Ποιο είναι αυτό το ποσό λοιπόν που καλείται να πληρώσει η Παναχαϊκή όταν γίνει ΠΑΕ. Σίγουρα
1: όταν ξαναγίνει ΠΑΕ.
0: Όταν ξαναγίνει ΠΑΕ, όταν γίνει νέα ΠΑΕ. Σίγουρα όμως είναι ένα ποσό που είναι λίγο παραπάνω, είναι λίγο παρακάτω από το 1 εκατομμύριο. Οπότε μιλάμε για ένα έτσι μεγάλο ποσό το οποίο θα πρέπει να τακτοποιηθεί. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. Πάθασε εσύ να με ρωτήσει κάτι εδώ, είμαι να σου απαντήσω.
1: Όχι, αυτό που φαντάζομαι, εντάξει, είναι μια ερώτηση
0: ρητορική.
1: Ναι, ναι. Ότι άρα έχουν παγώσει και τα μεταγραφικά αυτό. Δηλαδή και τα προπονητικά και τα μεταγραφικά.
0: Ποια μεταγραφικά.
1: Αυτό είναι, λέω. Αυτό. Ρε παιδί μου, okay, αφού ακόμη δεν ξέρουμε ποιο θα πάρει το management της ομάδας, είναι λογικό να μην γνωρίζουμε και τι κινήσεις έχουν γίνει και να αφορούν την ομάδα, γιατί μπορεί το κάθε ένα από τα δύο γκρουπ, έτσι, του κυρίου Παπαδόπουλου και των Ελληνοαμερικανών να κινούνται, αλλά δεν έχουν ουσία ακόμη αυτές οι κινήσεις. Δηλαδή θα πάνε στο καλάθι να χρήσουν αυτό.
0: Ναι, δεν έχουν ουσία, αλλά πρόσεχε, όταν αυτή την Παρασκευή, την Πέμπτη, την άλλη Δευτέρα, η ερασιτεχνική σου πει: φίλε, σένα προτιμώ, με σένα υπογράφω, ξεκινάς. Όταν ξεκινήσεις, θα πρέπει να έχεις κάνει μια προεργασία για να δεις που βρίσκεσαι, γιατί πάμε προς τον Ιούλιο, έτσι. Θυμήθηκα τη λέξη που ήθελα, Παλαγιώτη, εξυγίανση, την έψαχνα. Εξυγίανση, ναι. Πάμε προς τον Ιούλιο, οπότε θα πρέπει να είναι έτοιμη και η μία και η άλλη πλευρά. Επαναλαμβάνω, με ένα διαφορετικό σκεπτικό και διαφορετική φιλοσοφία όπως φέρεται μέχρι τώρα, από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά, έτσι, να δούμε και τι θα προτιμήσει η ερασιτεχνική.
1: Μάλιστα. Να σου πω, Μήλο, έχεις πάει?
0: Όχι.
1: Ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Ούτε ο Φουρνιά, αλλά θα πάει.
0: Τι Μήλο διάλεξε?
1: Από εκεί θα ξεκινήσει.
0: Από εκεί θα ξεκινήσει, δηλαδή Μήλο.
1: Ναι. Και να σου πω πάντως ότι η Μήλος, την οποία είχα την τύχη να επισκεφθώ δύο φορές, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για αρκετούς Γάλλους. Δηλαδή
0: ναι.
1: 70%, το 70% των ξένων τουριστών είναι προέρχονται από τη Γαλλία.
0: Ναι, δεν φημίζεται το Μήλος για την ομορφιά του.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Άλλο ήθελα να σου πω. Δεν μου κάνει εντύπωση λοιπόν που ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ ο ίδιος είπε ότι επέλεξε τη Μήλο για να ξεκινήσει από εκεί την περιοδία του στα ελληνικά νησιά και το tweetάρε κιόλας και έχουν αρχίσει να πέφτουν οι προτάσεις.
0: Δεν έχει ζητήσει προτάσεις
1: για φαγητό, όπως έχει κάνει. Ζητήσει. Τι να επισκεφτούν, ξέρεις, και τα λοιπά. Αυτό κοιτούσα τώρα.
0: Γιατί συνήθως ζητάει προτάσεις για φαγητό.
1: Ναι, είναι ωραίος τύπος πάντως. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε εκεί την Κουταμάρα, να μην το πω αλλιώς, που είχε κάνει πέρυσι.
0: Γίνονται αυτά τώρα, εντάξει.
1: Αυτά που δεν γίνονται, για να κλείσουμε με αυτό, είναι αυτό που έγινε με τον Άρη και τον Ταϊρίκ Τζόνς.
0: Τι να γίνει, και οι δύο φταίνε. Θα πούμε εμείς ποιος το ξεκίνησε πρώτος, ή αν ξεκίνησε στον αγωνιστικό χώρο, ή μόλις τελείωσε η πρώτη περίοδο, ή η δεύτερη. Και οι δύο φταίνε.
1: Και εμείς φταίμε, νομίζω. Όλοι μας φταίμε που αντιμετωπίζουμε έτσι
0: το. Ξέρεις γιατί φταίμε, Παναγιώτη?
1: Κάτι παραπάνω από. Σαν κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, ας πούμε.
0: Ξέρεις γιατί φταίμε? Γιατί βλέπω δυστυχώς συναδελφούς μας που κάνουν το ρεπορτάζ της μιας ή της άλλης ομάδας να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος ξεκίνησε τον καυγά. Το πιστεύεις? Για το ποιος ξεκίνησε τον καυγά.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα νομίζω τελειώνει η ιστορία όταν μιλάμε για φανατισμό. Γεια, γεια, γεια, γεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και λέω τώρα, βγήκε το βιντεάκι στην αρχή του. Πες το, που έδινε. Ευτυχώς που δεν τον πέτυχε. Άσχετο αυτό, γιατί είναι θηρίο ο Τάιρικ Τζόνς. Δηλαδή είναι 2-5-2-6 τετράγωνος. Θα το είχε διαλύσει, ρε φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που έλεγαν κάποιοι, γιατί δεν τον μπορούσαν να το σταματήσουν οι αστυνομικοί. Τι σταματήσουν.
1: Είδες,

0: Μήλος είναι προορισμός. Έχει έτσι από τις πιο φημισμένες παραλίες. Ναι, ναι, με την πιο φημισμένη για πολλούς να είναι το Σαρακίνικο, έτσι, να, μια εντυπωσιακή παραλία, αλλά έχει και άλλες παραλίες, είναι πάρα πολλές.
1: Έχει και άλλες. Το θέμα είναι τα νησιά, έτσι όπως έχει γίνει τώρα στην Ελλάδα, είναι πρόβλημα, ξέρεις, και η μετακίνηση για τους περισσότερους Έλληνες.
0: Ναι, για πάρα πολλούς Έλληνες. Είναι πρόβλημα για τους Έλληνες.
1: Ναι, για πολλούς, για αρκετούς, ναι, Έλληνες. Για όλους. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν λεφτά.
0: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Και μακάρι να έχουν άνθρωποι και να πηγαίνουν.
0: Ακριβώς. Να σου πω λοιπόν όμως εγώ ότι κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάσταση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Και βλέπω ο Παναγιώτη ότι αρχίζει σιγά σιγά να παίζει και το ραντεβού του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν, το οποίο θα γίνει σύντομα, για να ξεκαθαρίζει το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Το πιθανότερο βλέπω ότι είναι να χωρίσουν. Είναι να χωρίσουν. Αλλά ξέρεις,
1: Όμως
0: ξέρεις
1: ισχύει
0: τι.
1: γιατί παρακολουθούσα και τα ρεπορτάζ από το πράσινο στρατόπεδο ότι okay, να χωρίσουμε, έλεγαν κάποιοι με τον Αταμάν. Αλλά ποιος θα έρθει. Δηλαδή, αν είναι να
0: Αυτό
1: έρθει,
0: πήγα να
1: λένε
0: σου
1: ο
0: πω.
1: Μπράντοβιτς, okay. Αν είναι όμως να έρθει, ξέρω εγώ, ο Αντωνόπουλος,
0: Θα σου πω
1: πιες
0: κάτι.
1: και εσύ, Αντωνόπουλος.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της σεζόν ο Νάν ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης και έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Σου έλεγα είναι ο καλύτερος σκόρερ.
0: Σου έλεγα εγώ ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης έχει χαντακώσει άπειρες φορές την ομάδα του φέτος και ξεκίνησε και το έκανε μέχρι τελευταίο παιχνίδι. Λέω τώρα, εάν φύγει ο Αταμάν και έρθει ένας προπονητής όπως ο Μπράντοβιτς, μπορεί ο Μπράντοβιτς να ανεχθεί πρώτον ένα αγωνιστικό συνοθήλευμα που δεν θα έχει χτιστεί σωστά, υπερκοστολογημένους παίχτες και τον Γιαννακόπουλο να κάνει 700 αναρτήσεις την ημέρα στο Instagram?
1: Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει τον ιδιοκτήτη μιας
0: Δεν είπα
1: ομάδας
0: εγώ.
1: να
0: Εγώ
1: κάνει
0: άλλο ρώτησα. Αν
1: αναρτήσεις.
0: μπορεί να το ανεχθεί, ρώτησα εγώ. Δεν είπα να απαγορεύσουμε.
1: Μετά θα σου πω αυτό που είχε επισημάνει ο Λεωνίδας Μενεγάκης, τον οποίο θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα για το ρεπορτάζ που έκανε στον τελευταίο τελικό, και εννοώ ότι επέμενε να ρωτήσει τον Κέντρικ Ναν εάν τελικά του έδωσε μπουνιά ο Ταρίκ και απέφυγε να απαντήσει ο Αμερικανός γκάρ του Παναθηναϊκού. Έτσι, σου θυμίζω λοιπόν ότι ο Λεωνίδας Μενεγάκης μας είχε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει δεχτεί πρόταση από την Ευρωλίγκα να αλλάξει πόστο, να πάει σε ένα τεχνικό διευθυντικό
0: Ναι.
1: ρόλο στην Ευρωλίγκα, οπότε δεν τον βλέπει να επιστρέφει στους
0: Αυτό πήγα να
1: πάγκους.
0: πω λοιπόν. Αν λοιπόν τα δεδομένα τεθούν κάπως διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολη απόφαση.
1: Και επειδή το έθεσες έτσι, θα σου πω, ρε παιδί μου, εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν δεν λέμε ότι μπορεί να γίνει τώρα, αν πήγαινε ένα παίκτη τύπου Ναν, με αυτή την ιδιοσυγκρασία και όλα αυτά έτσι που έχουμε δει, κυρίως το δεύτερο και τον τρίτο χρόνο της παρουσίας στον Παναθηναϊκό,
0: Ναι,
1: τον πρώτο δεν
0: το
1: ήταν
0: δεύτερο, το
1: έτσι.
0: τρίτο. Όχι, δεν ήταν
1: Έτσι,
0: έτσι.
1: έτσι. Λοιπόν,
0: Όχι.
1: εάν πήγαινε σε έναν προπονητή τύπου Μπαρτζόκα
0: Ναι.
1: και σε μια ομάδα τύπου Ολυμπιακού που είναι όλοι, ξέρεις,
0: Ναι.
1: να το πω έτσι, όχι απαξιωτικά, όχι νομιστερά, αλλά τέλος πάντων έχουν τους ρόλους τους,
0: Ναι.
1: πιστεύεις ότι θα κάνει τα ίδια?
0: Δεν ξέρω, ρε Παναγιώτη. Αλλά και πάλι αυτό απαντάει σε αυτό που σου
1: Ναι.
0: λέω εγώ. Δεν θα έκανε τα ίδια. Γιατί δεν θα έκανε τα ίδια? Επειδή θα ήταν με έναν άλλο προπονητή και σε
1: Ναι.
0: ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό. Άρα λοιπόν σου λέω ότι δεν
1: Και
0: βγάζω τελείως το.
1: αυτό δεν αφαιρεί το ταλέντο του και την ποιότητά του, την
0: Ρε
1: επεκταράσει επειδή
0: όχι.
1: το είπε. Εντάξει.
0: Αλλά δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα στην ομάδα από ότι καλό. Και αυτό δεν μου λέει
1: Άρα
0: κάτι εμένα,
1: το
0: όσο παικταράς και
1: πρόβλημα
0: να είμαι.
1: καλείται να το λύσει η ομάδα κάθε φορά.
0: Αυτό σου λέω.

0: λοιπόν, θα, βρει, θα μπορεί να βρει ο Παναθηναϊκός άλλο προπονητή που να ανέχεται και τα χούγια του Γιαννακόπουλου και όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα.
1: Λοιπόν, καλά, για αυτό βάλε άνω τελεία, θα συζητήσουμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Ναι, γιατί πήρα φορά. Λοιπόν, ναι. Μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, θα τα συζητήσουμε αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λοιπόν, λίγο μετά στις 4 Sky Patras 81,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Είμαστε άνθρωποι απλοί. Τρομάζουμε εύκολα, Χριστέ μου, μπρος του προδότη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Αργοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές αναβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Vance είπε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα των Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα η πρόοδος, εντιμότητα η διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του. Επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Ένα κουμιώτη, καλά δεν λέω, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε, εμείς τα παλικάρια. 6 και 10 καλημέρα σας, ξημέρωσε και σήμερα. Τρίτη και 16 του μηνός. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Μπας και βάλουμε καμία ταξία. Μάλλον καμία τάξη στην αταξία. Μην το γυρίσω ανάποδα, γιατί θα παρεξηγηθούμε κιόλας πρωί-πρωί και δεν πρέπει. Έχω απέναντι τον νεαρό, ο οποίος μου γουνάει περίεργα το χέρι. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι συμβαίνει. Έχουμε και ευτράπελα, έχουμε και τα άλλα τα πιο σοβαρά. Έχουμε και πάλι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε. Θα μου πεις, τέλος πάντων, μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Το βασικό ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας αργότερα, τι γίνεται με τα πετρέλαια. Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, που λέει και ένας φίλος ακροατής κάθε μέρα. Μου λέει, μας ζαλίζει το πρωί με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι το παν, παιδιά. Τα πετρέλαια είναι, διότι αν μειωθούν τα πετρέλαια, ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να. Συγγνώμη, άρχισαν τα γραντάζια να μην δουλεύουν. Μπορεί και να πέσουν οι τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές, όχι τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, άντε να πέσουν τα πετρέλαια, αλλά μετά τα πετρέλαια τα υπόλοιπα. Διότι χθες έβλεπα κάποια στοιχεία που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, λέει, θα είναι στο 3,8, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. 3,8, δεν μικρό, και όπως καταλαβαίνετε εμείς εδώ έχουμε και μια τάση, όχι στάση, γενικότερα να πηγαίνουμε πάνω από το μέσο όρο σε κάποια πράγματα. Χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, αποπληρώσαμε προώρα 6,94 δισεκατομμύρια των δανείων του πρώτου μνημονίου. Το ποσό, λέει, πληρώθηκε, προσέξτε, χρησιμοποιώντας 5,4, πάντοτε αυτά είναι δισεκατομμύρια. Έχετε δει δισεκατομμύριο μπροστά σας? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο αλλιώς, αλλά θα το πω. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης του Sky, 1999, πριν κάποια χρόνια, εκεί που τυπωνόντουσαν τα χρήματα, τα ελληνικά, ξαναλέω, στο χολαργό, που τυπώναμε χρήμα και διάφορα κλπ. Έχουμε πάει για να κάνουμε μια ζωντανή σύνθεση. Δεν θυμάμαι γιατί την κάναμε τη σύνθεση αυτή. Καινούργια χαρτονομίσματα, νομίζω, ήταν και θέλαμε να δούμε τα πρότυπα. Δεν έχει σημασία. Πάω λοιπόν, βρίσκω εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι τα σκιτσάρανε. Ήταν εξαιρετικοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βάζανε τα πρότυπα, τα φτιάχνανε κλπ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα δωμάτιο και μου λέει ένας κύριος εκεί, καλή του ώρα, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος, μου λέει, αυτό που βλέπεις, μου λέει, είναι ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Και ήταν, ξέρω εγώ, 3x3x3, γιατί ήταν. Ήταν συσκευασμένο κάπου, θα το πηγαίνανε, δεν ξέρω πού. Και αυτό, μου λέει, είναι ένα δις. Πω, μεγάλε δισεκατομμυριούχε. Επανέρχομαι λοιπόν. Τα 5,4, λέει, από το σκληρό μαξιλάρι, λέει, του ESM, των 15,7 που είχε δημιουργηθεί το 18 και το οποίο, λέει, εξαντλήθηκε τέλος αυτό το μαξιλάρι, και τα υπόλοιπα, λέει, από τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία είχε και έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δόσεις που πληρώθηκαν αφορούν 29, 33, 34, και το πρώτο εξάμηνο του 35. Στόχος, όπως ακούσατε και από τον Νίκο Φιλιππίδη χθες στην τηλεόραση του Sky, είναι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είναι και τα πιο ακριβά. Τότε ήταν που είπαμε, μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει γενέθλια σήμερα και φτάνει τα 74 ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, άμα το δείτε, παιδιά, το Γιώργο Παπανδρέου, ήρθε στο επαρόδο, το κορμί είναι, μιλάμε, πώς τα καταφέρνει. Κλείνει η παρένθεση. Πώς έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ. Και είχε κάτι χαμόγελα ο πρόεδρος Γιώργος και έλεγες πω πω πω πω πω πω πω. Το μεγαλύτερο δάνειο, λέει, που είχε πω. Και εντάξει, το παίρνεις. Πως το αποπληρώνεις είναι το ζήτημα. Θα μου πεις, εκείνη την περίοδο που δεν παίρναμε ανάσα, ψάλτη. Έπειτα, λέει, και από τη χθεσινή αποπληρωμή, τι μένει, 19,36 δισεκατομμύρια τα οποία θα εξοφληθούν, λέει, επίσης πρόωρα, αφού έχουμε αποφασίσει να δίνουμε από 5 μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Για κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, για κάθε ένα δις που δίνουμε, γλιτώνουμε τόκους 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε αποπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 33,5 δισεκατομμύρια από το συνολικό ποσό των 53 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει στο πρώτο πακέτο. Μετά ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πώς λέει το τραγούδι, το ωραίο, οι ωραίοι έχουν χρέη. Ε, αυτό είναι. Άρα λέει το συνολικό όφελος είναι πάνω από ένα δις από την πρόωρη αποπληρωμή. Αλλά ξαναλέω, με αφορμή και την κρίση που υπάρχει τώρα και το, τους πολέμους που πάνε και έρχονται και αυτά και εκείνα κλπ. Τους πληθωρισμούς που τρέχουν πέρα δόθε. Είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε το σύνολο, όχι να μην δίνουμε, να δίνουμε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα, αλλά ίσως με πιο αργούς ρυθμούς, με λίγο λιγότερο. Γιατί θα μου πεις, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτά θα μπορούσε να δοθούν σε αυτούς που λέμε τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αλλά η συζήτηση αυτή με το που έχει ανοίξει έχει κλείσει, διότι η απόφαση υπάρχει η πολιτική, άρα πάμε, που λέει και ένας φίλος μου, στις εξωτερικές ειδήσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στους πρωινούς. Καλημέρα, βλέπω πρωινά μηνύματα έρχονται. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα, α, δεν περνάει ο Πρωθυπουργός από εκεί. Σήμερα μαθαίνω να πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις περιοχές. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Μπα, δεν μου φαίνεται. Ε. Χθες ο πρόεδρος πήγε, ο πρόεδρος Νίκος πήγε, λέει, στο Ήλιο, λέει, σε Λαϊκή Αγορά. Ας έρθει και στο Μαρούσι να το δούμε ένα Σάββατο. Ε, κακό. Εν τω μεταξύ στις Λαϊκές, τα ξέρετε, έρχονται οι πολιτικοί ένα μήνα πριν και μετά καθόλου από τις εκλογές. Το καταλάβατε. Εγώ το βλέπω, θα μου πεις πάλι εγώ το βλέπω, δεν μ' αρέσει το εγώ, το κόβω. Το βλέπω κάθε φορά που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα των εκλογών και εμφανίζονται. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι νομαρχιακές, είτε είναι βουλευτικές. Εμφανίζονται. Λοιπόν, το τι ακούγεται μπρος και πίσω από τους πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς δεν περιγράφεται. Ε, ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης πήγε χθες, που πήγε κάπου εδώ στα νότια, εδώ στον Πειραιά. Την ακούσατε την Τρατάκα νωρίτερα, λέει, αν μέσα σε 10 μέρες, λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα μήνα τι θα γίνουμε. Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καλό. Κάτσε να έρθει η ώρα της κάλπης. Μη βιάζεστε, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ωραίο είναι να πουλάμε η πολιτική, ρε παιδί μου. Έχει αυτή την τάση της υπερβολής. Γενικώς το λέω. Κάτσε να έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Να ανοίξουν οι κάλπες, να πέσουν τα διλήμματα, να φτιαχτεί το κλίμα, να δούμε τι λέει ο λαός. Γιατί ο κυρίαρχος λαός θεωρητικά αποφασίζει. Έτσι δεν είναι? Όταν έρθει η ώρα και κλείσουν οι κάλπες και μετρηθούν τα, πώς το λένε, τα βόλια, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Και μετά θα αρχίσουν τα επόμενα σενάρια. Τώρα που λέω σενάριο, να μην το ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ φοβάμαι ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα περπατήσει με τον σωστό τρόπο. Έχω την αίσθηση γενικά δηλαδή ότι δεν θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά τις αλλαγές άρθρων του συντάγματος με πάνω από 180 ή μέχρι 180, αλλά θα είναι με 150, που σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα υπάρξει πολυδιάσπαση και πολλά κόμματα τα οποία θα μπουν, αν λέω ξανά έτσι και λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα περπατήσουν με τον δέοντα τρόπο για τις αλλαγές του συντάγματος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το σύνταγμα θέλει και σοβαρότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλει εκτός από σοβαρότητα και πραότητα. Θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Θες μας κάτσεις και αναλύσεις. 6 και 20 το πρωί. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Δεν έχετε και δίκιο. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, να πω, γιατί εδώ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής, ότι σήμερα είναι ο τείχων και οι τυχεροί που γιορτάζουν. Ναι, αυτό μας μάνανε. Τύχη και ο τυχερός. Βέβαια. Λοιπόν, τείχωνος και μνημονίου. Α, και μνημονίου. Α, γι' αυτό μου κάνει πλάκα ο κύριος Κιμιονής. Ο Άγιος Μνημόνιος, μεγάλη χάρη του. Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος, 5 μαρτύρων εν νοικομηδία και 40 Ρωμαίων μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 17 λεπτά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Μέσα στη μιζέρια του πρωινού που κυκλοφορούμε 4 παρά εμείς οι αστυνομικοί και κάνα δυο ταξί, τέλος πάντων. Αχ, και κάνα λεωφορείο, τέλος πάντων, να πω και αυτό. Αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Την ανατολή του ηλίου. Και θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο νηστεία και περισυλλογή Τετάρτη, ε. Ωραία. Περπατάμε με εξαιρετικό ρυθμό στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Α! Άλλη μια ωραία εικόνα που θέλω να σας πω. Χθες τελευταία μέρα σχολείων. Καλά, είχαν τελειώσει την Παρασκευή τα δημοτικά, λέω. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο πιτσιρίκια, παιδιά. Έχουν έρθει να πάρουν παγωτά. Τα πιτσιρίκια ένδυση σας βάζω. 8 ή 6 δημοτικού, πόσο είναι τώρα, 11, 12. Λοιπόν, ένα μπλουζί μουσκεμά και τα δύο. Το μαλλί είναι. Τρέχουν τα νερά. Το σορτσάκι, τα παπούτσια, το μεταξύ αθλητικά, μέσα στα νερά. Λωτάω λοιπόν τα πιτσιρίκια, τι έγινε, ρε φίλε. Μου λέει, είχαμε σήμερα, μου λέει, τελευταία μέρα. Και του λέω, είχαμε μπουγέλα, λέει, σήμερα. Ωραία. Τα είχατε εσείς τα μπουγέλα. Εμείς είχαμε άλλα λίγα, δεν είχαμε. Γιατί. Ναι, εμείς είχαμε άλλα. Δεν σαβαντάζ τότε, αλλά τα μπουγέλα είχαν πολύ πλάκα. Ναι, λέει, ήταν η μέρα, λέει, για μπουγέλα σήμερα. Λέω, τελειώσατε το. Ναι, λέει, πάμε του χρόνου, λέει, γυμνάσιο. Άντε με το καλό, λέω, παιδιά. Γυμνάσιο, αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν να πούμε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχουν τρία αστυνομικά, από μένα δεν με πιάνει λίγο η ψυχή μου να σας πω την αλήθεια, για να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά, μετά θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, θα μας τα πει ο Ντόκας και ο φίλος μας ο Γιώργος Ρασμάντογλου για τα καύσιμα. Λοιπόν, το ένα είναι η γυναικοκτονία. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτός ο όρος, δυστυχώς όμως έχει έρθει στη ζωή μας πάνω στη Δράμα, όπου ένας αστυνομικός, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του, σκότωσε με αρκετές μαχαιριές τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε και οι δύο αστυνομικοί. Το μεγάλο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μαμά, χτυπημένη. Παιδί μου, είναι συγκλονιστικό. Δεν, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω κάθε φορά τι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιου ανθρώπου όταν, τέλος πάντων, πάντοτε μέσα σε σπίτια δεν είναι και καλύτερος των συνδικών, αφήστε τη δείχνουν προς τα έξω, όταν κλείνει η πόρτα μόνο η οικογένεια ξέρει τι ακριβώς τεκταίνεται με τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά, ξαναλέω, αστυνομική και οι δύο, από ό,τι κατάλαβα ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, και συναδέλφους μου είπαν ότι μάλλον είχαν αποφασίσει να χωρίσουν το ζευγάρι. Ίσως να ήταν το σημείο το οποίο οδήγησε το δράστη και αυτόχειρα να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώς, δύο παιδιά τώρα είναι ορφανάκια από μάνα και από πατέρα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση που έγινε γνωστή χθες τα ξημερώματα, τέτοια ώρα, όπου είχαμε τέσσερα αδέλφια, άλλη συγκλονιστική ιστορία, και εκεί πάλι μάθαμε απίστευτα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Κάηκαν ζωντανά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες 69, 83 και 88 ετών και ένας άνδρας 75. Τραγικό θάνατο, λέει, μέσα σε ένα κοντέινερ όπου ζούσαν από το 96, από τους σεισμούς πριν από 30 χρόνια. Αλλά όταν, παιδί μου, το ακούς και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταρχήν να είναι 30 χρόνια άνθρωποι σε κοντέινερ, παίρνεις λοιπόν να ρωτήσεις και μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, λόγω ιδιορυθμιών, δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν θέλανε να φύγουν, λέει, από το χώρο του συγκεκριμένο, όπου ήταν και το σπίτι τους μετά που είχε πάθει ζημιές. Είχαν πάρει φωτιά πριν από κάποια χρόνια, αλλά παρέμεναν μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, τους στέλνανε φαγητό και, ξέρω πάντων, η πρόνοια και ο δήμος της περιοχής. Η 80χρονη αδελφή, λέει, έπασχε από άνοια. Ο 75χρονος ήταν αυτός, λέει, που πάλευε και φρόντιζε τις τρεις αδελφές. Πήγαινε, λέει, σε κατοίκους της Κόνιτσας και έπαιρνε φαγητό. Ο δήμος του σύριζε με τρόφιμα και άλλα αναγκαία και η εκκλησία έκανε, λέει, τη δική της συνδρομή. Έγιναν, λέει, προσπάθειες στο παρελθόν να μεταστεγαστούν τα αδέλφια, αλλά αρνήθηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν, λέει, στο χώρο τους, στο σπίτι τους, το κοντέινερ, τέλος πάντων, πρωτόγονες σε συνθήκες. Είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία και δυστυχώς ήρθε το μοιραίο σημείο. Είχαμε τη φωτιά και τον θάνατο των τεσσάρων αδελφών. Και είχαμε και ακόμα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Είχαμε ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στο Ναύπλιο, εκεί μια νοσοκόμα, κάτω από ιδιόρυθμες συνθήκες από ό,τι καταλαβαίνω, έχασε τη ζωή της από ανακοπή όταν, λέει, σε τροχαίο που έγινε εκεί με εμπλεκόμενους Ρωμά και λοιπά, πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Υπήρξε ένταση, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, υπήρξε ένταση και τέλος πάντων, πώς να το πω, ξεφύγαν τα πράγματα από τα όρια και έπαθε, λέει, μία νοσηλεύτρια 55χρονη ανακοπή από αυτήν την ένταση και η γυναίκα κατέληξε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά σας μιλάω όσα φέρνει ο χρόνος, όσο φέρνει το λεπτό, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα πράγματα, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Τα υπόλοιπα αργότερα, προς το παρόν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία,
6: αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεριξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Το μεγάλο ερώτημα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να ξαναμπούμε λίγο εκεί που το αφήσαμε, το ζήτημα της επικαιρότητας, θέλω να πω, είναι τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μέσω της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κέρδισε, ή αν θέλετε από την άλλη μεριά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχασε. Εδώ σας θέλω στα δύσκολα, γιατί τα εύκολα τα ξέρουμε όλοι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Με ρωτάτε για, πριν πάω στον Ντόκα, με ρωτάτε για τα του Μουντιάλ. Πριν από λίγο το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία 2-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Νωρίτερα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Όπως και ο νεαρός Γεώργιος απέναντί μου, ο κύριος Γιώργος Λαχνός που είναι στην ρύθμιση των ήχων, μου λέει η Ευρώπη, μου λέει, δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και μηχανάκια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να παίζουν 11 μήνες το χρόνο δεν είναι και τόσο εύκολο μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα αργότερα. Προς το παρόν, Άνεση Τόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που πέφτουν, μάλλον που σταματάνε να υπάρχουν τα όπλα εκεί στη Μέση Ανατολή, κανένα νέο?
1: Κοίταξε τώρα, χθες είχαμε πάρτι στις αγορές, αλλά και πάλι υπάρχει μια αμφιβολία. Γιατί ναι, υπάρχουν δύο σημολογικά πράγματα. Την Παρασκευή είναι κλειστή Wall Street. Δεν επελέγει τελικά τυχαία εκείνη η ημερομηνία για να έχουμε την υπογραφή της εκεχηρίας στην Γενέβη.
0: Έχει πέσει βέβαια, έχουν πέσει λέει υπογραφές, μονογραφές ηλεκτρονικά, να το πω αυτό. Αλλά το show των υπογραφών θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία.
1: Το πρακτικό τώρα είναι το θέμα. Τι θα γίνει βασικά με το Ορμούζ, τι θα γίνει με το αν θα απελευθερωθούν εκεί οι ποσότητες πετρελαίου,
0: ναι,
1: οι πρώτες ύλες με το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί.
0: Να αποκατασταθεί η ροή. Να αποκατασταθεί η ροή τους, ε.
1: Ακριβώς. Και λένε και κάτι άλλο τώρα οι συνωμοσιολόγοι. Η εκεχηρία 60 ημερών που θα υπογραφεί.
0: Ναι.
1: Πάμε 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου επίσης δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, διότι εκεί την ημέρα λήγει η υποχρέωση που έχουν τα ΦΑΤ να κρατήσουν τις μετοχές της SpaceX και να μην τις πουλήσουν. Μετά από εκείνη την ημέρα και μετά θα πουλάνε τις μετοχές της SpaceX.
0: Άλλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Είχε θριαβευτικά την Παρασκευή, έφτασε τα 2,23 ας πούμε η εταιρεία του Elon Musk. Είναι η μοναδική εταιρεία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο,
0: ναι,
1: που οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή όχι για το παρόν και το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φοβερά οικονομικά μεγέθη εταιρεία. Πρέπει να κάνει τρομερή ανάπτυξη, αλλά έχει πουλήσει αυτό το τρομερό παραμύθι. Ότι σε κάποια χρόνια είπαμε θα πάμε να μυτικήσουμε είτε στον Άρη είτε στη Σελήνη.
0: Να πάρεις εισιτήριο, Ανέστη, να πάρεις εισιτήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στα δικά μας, να πούμε καταρχάς ένα πρακτικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν το θέμα με το ελβετικό φράγκο. Και από ό,τι
0: α, λες για τα δάνεια, για τα δάνεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε θα δοθεί παράταση άλλους δύο μήνες. Θα πάμε μέχρι 19 Αυγούστου. Συνεπώς, καλό θα είναι όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την κατηγορία να ρωτήσουν τους δικηγόρους τι έχουν οι άνθρωποι, να το δούνε. Είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό το πράγμα που ταλαιπώρησε πάνω από 180.000 συμπολίτες μας με το θέμα του ελβετικού φράγκου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει ΣΕΒ, επαναεκλέγεται ο κ. Θοδωρόπουλος για δύο χρόνια χωρίς αντίπαλο. Η μόνη αλλαγή είναι ότι φεύγει οικειοθελώς ο κ. Βασιλάκης στο μήλο της Αιτζίαν και τη θέση του παίρνει ο κ. Ψάλτης, ο ευθύνων σύμβουλος της Αλφα Μπανκ.
0: Επίσης, δεν είναι σόιμο, μισό λεπτό το κάνω γιατί μου κάνει πλάκα απέναντι ο νεαρός. Δεν είναι σόιμο ο διευθύνων σύμβουλος της Αλφα, καμία σχέση. Πάμε παρακάτω.
1: Μακάρι,
0: εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά πού τέτοια τύχη. Πού τέτοια τύχη.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο, ναι, θα παρουσιάσουν αυτή τη νέα πλατφόρμα, ένα νέο app που είναι πόσο κάνει, γιατί ο καταναλωτής ας πούμε πήγε άκλαυτος,
0: ναι,
1: όπου εκεί θα, αυτό το app τι θα λέει, θα το κατεβάζει και θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο κάνει η τιμή ας πούμε ενός τυριού.
0: Ναι, ή ένα κιλό μακαρόνια πιο φθηνό και πρέπει να τρέξει εσύ στα σούπερ μάρκετ.
1: Με Ελλάδα, με ανταγωνιστικά σούπερ και με το εξωτερικό. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα
0: συγγνώμη,
1: πρακτικό.
0: Στο εξωτερικό τι να κάνει.
1: Χρόνο τώρα να αλλάζει δήμους, να τρέχει στα σούπερ μάρκετ και να βλέπει που είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι υπάρχει ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των συνδέσμων βιομηχανιών, τροφίμων και των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι τους βλέπει συνεχώς ο κ. Θοδωρικάκος,
0: ναι,
1: και τους λέει βρείτε τα, γιατί θα πάω σε παράταση άλλους δύο μήνες με το θέμα του πλαφών. Τα προϊόντα, ναι, με τα αυτά τα 63 θα τα κάνω πολύ περισσότερα. Οι μεν βιομήχανοι τροφίμων λένε ότι εμείς δεν μπορούμε άλλο. Έρχεται συνέχεια πάνω μας και σκάει, ας πούμε, αυτό το κύμα το μεγάλο των υψηλών τιμών λόγω του εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους ενέργειας.
0: Ναι.
1: Οι σουπερμαρκετάδες λένε να ξεκινήσετε εσείς τη μείωση πρώτα και εμείς θα κάνουμε μετά τη μείωση. Τώρα παίζουν την κολοκυθιά.
0: Ποιος θα κάνει τη μείωση, ναι. Ποιος θα περάσει τις μειώσεις.
1: Είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι εντάξει. Πάρτο αυγό και κούρευτο, ας πούμε, που λέμε. Σήμερα να πούμε ότι είναι. Ξεκινάει η ΦΕΤ, Γιώργο, ιστορική συνεδρία, γιατί θα έχουμε πλέον τον πρώτο οικονομολόγο μετά από αρκετό καιρό, τον Κέβιν Γουόλφ, θα καθίσει στο πηδάλιο των 12 κεντρικών τραπεζιτών. Να δούμε αύριο το βράδυ στην Ουάσιγκτον, 9 η ώρα Ελλάδος για μας, 2 η ώρα Αμερικής, τι θα αποφασίσει. Όλοι λένε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 3,75%. Δεν αναμένεται να το μεταβάλει ο Γουόλφ. Το θέμα είναι τι θα πει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
0: Της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Okay,
1: αν
0: ναι.
1: Είχαμε εμείς 3,75 τώρα θα ήμασταν.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, okay.
1: Και να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τώρα επιχειρηματικών εξελίξεων περιμένουμε σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Είναι ένα δις.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί ΔΕΗ, θυμίζω, 4,2 δις, που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο για όλη την Ευρώπη.
0: Ανέστη, αυτό απευθύνεται στον απλό κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: μπορεί ο οποίος θέλει να, κάνει, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, μέσα τη χρηματιστηριακή του να κάνει μια. Μπράβο.
1: Και
0: επένδυση.
1: Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα, για όσους έχουν διάθεση, τα άτυκα πολυκαταστήματα, τα οποία μπαίνουν και αυτά στο χρηματιστήριο μέσω της μητρικής τους, της Ιντεάλ.
0: Ναι, το έχεις πει κατά επανάληψη ότι είναι ένας τρόπος να μπαίνουν να παίρνουν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Και τα ομόλογα, έτσι. Χθες να πούμε ότι το αεροδρόμιο Αθηνών, το Βενιζέλος, εξέδωσε 7 ετές ομόλογο μισού δις, 500 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να μειώσει τον δανεισμό του.
0: Ναι, να αλλάξει.
1: Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό να ξέρεις όταν μια εταιρεία παίρνει ομόλογο. Συνήθως παίρνουν για να αποπληρώσουν ομόλογα που λήγουν ή για κάποια αναπτυξία. Και τώρα να μειώσει το δανεισμό σε εταιρεία σε φάση ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Δεν μας χωράει πλέον το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Είναι λογικό.
0: Όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο το βλέπουν ότι κατασκευάζονται νέοι χώροι, γιατί δεν φτάνουν οι χώροι για να παρκάρουν τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Και για θέμα αγιοταχική, για το πάρκινγκ.
0: Πάντα. Σωστό.
1: Εξαντληθεί, εντάξει, πόσο να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το χρηματιστήριο. Να πω ότι είμαστε πλέον, έχουμε επιστρέψει 199 μήνες πίσω, έχουμε πάει στο Δεκέμβριο του 2009, όταν ξεκινούσε η ιστορία και
0: κρίσης,
1: η παλαιοποίηση, αλλά η κεφαλαιοποίηση είναι φοβερή, έχει πάει πλέον στο 2005, είμαστε στα 183 δις, το ιστορικό υψηλό έχει συμβεί 13 Σεπτεμβρίου του 1999, τη χρονιά της Πούσκας, τότε είχε φτάσει το υψηλότερο 212 δις. Τώρα είμαστε στα 183 δις και όπως πάει η κατάσταση, νομίζω είναι θέμα χρόνου μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο. Αν δεν συμβεί κάτι φοβερό,
0: ναι,
1: να το σπάσουμε και αυτό, Γιώργο. Όλα βέβαια, ναι, 90% βέβαια των συναλλαγών, θυμίζω, και των μερίδων στο χρηματιστήριο είναι ξένοι, έτσι. Ναι.
0: Το έχεις πει όμως.
1: Είναι αόρατοι.
0: Το έχεις πει αυτό, ότι με το που θα ανοίξει η αγορά, με το που θα έρθει η εξαγορά, όπως έγινε η εξαγορά, θα έχουμε προφανώς καλύτερες εξελίξεις, αλλά επέμενες και υπογράμμιζες ότι το θέμα είναι να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, δηλαδή να υπάρχει και ενδιαφέρον από Έλληνες.
1: Θυμίζω ότι το Deutsche Börse, το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, δεν μπαίνει στο Euronext. Παρά ότι του έχουν γίνει προτάσεις,
0: γιατί
1: παραμένει ουδέτερο, έλατε. Γιατί θέλει την ανεξαρτησία του, είναι αυτό, είναι ο κύριος ο Γερμανός καγκελάριος που κατάφερε να μην ανήκει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαγορών και να ελέγχεται. Έχει δική του, κεφαλαγορά το Deutsche Börse, είναι τελείως ανεξάρτητο.
0: Εντάξει, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα, εσύ ανέστηκες τώρα. Εντάξει,
1: όχι, είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Γαλλία μέσα, είναι η Ιταλία, είναι όλες οι ευρωπαϊκές. Και σου λένε, μπήκε η Φραγκφούρτη, πλέον γίνεται το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Θα περάσουμε την Ιαπωνία, θα προσεγγίσουμε, ας πούμε, και τη Wall Street, ξέρεις όλα αυτά τα οποία.
0: Αλλά δεν θέλει η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αυτονομία.
1: Όχι, στην αρχή ήθελε, τώρα δεν θέλει, έκανε πίσω.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ο Εγκέλαδος χτύπησε την Ινδονησία πριν από ένα τέταρτο, 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το βλέπω είναι επιβεβαίωση, γιατί στην αρχή έδειξε το σύστημα το ευρωμεσογειακό 6,9, μετά το διόρθωσε, τώρα το διόρθωσε εκ νέου. Είναι τοπική ώρα που έγινε ο σεισμός στην Ινδονησία, ήταν μάλλον 11:27, 6:27 δηλαδή ώρα Ελλάδος, που έγινε ο σεισμός αυτός. Για να δούμε, το έχουν πιάσει οι πάντες όπως καταλαβαίνετε, από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά γεωδυναμικά της Ευρώπης, η Τουρκία, το Βελιγράδι, το Εδιμβούργο, η Μαδρίτη. Για να δούμε τώρα τι ζημιές θα βγάλει αυτός ο σεισμός, επαναλαμβάνω, στην Ινδονησία. Από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιοχή που, βλέποντας λίγο τους χάρτες, έχει δώσει και άλλους σεισμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: Είναι λάθος το τραγούδι, δεν ξημερώνει, ξημέρωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Κι αν χαράζει το φως δεν φτάνει εδώ.
0: Έμπλεος αισιοδοξίας ο Άιδος, όμως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει το φως εκεί που είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Sky 100,3, Γιώργος Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα από το κομμάτι αυτό. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι κάνουμε λοιπόν, σήμερα θα πέσουν οι τιμές, πόσο θα πέσουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 103 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 93, τώρα έχουμε φτάσει στα 83.
0: Ναι.
2: Αλλά οι μειώσεις τελικά που μας έχουν έρθει από τα 93 μέχρι τα 83 που είναι σήμερα,
0: ναι,
2: είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Γιατί?
2: Τόσο το Σάββατο,
0: ναι,
2: γιατί από εκεί ξεκίνησε η μείωση, ναι, από το Σάββατο προχτές.
0: Ναι.
2: Και βέβαια ακολουθούσε και η Δευτέρα τις ίδιες αυτές τιμές,
0: ναι,
2: και σήμερα. Αλλά θα πω ενδεικτικά ότι και τόσο το Σάββατο όσο και σήμερα η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1 λεπτό και στο πετρέλαιο στα 2 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μένα η εκτίμησή μου, αν θέλετε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μικρή μείωση σε σχέση με τη μεγάλη μείωση αυτή των διεθνών τιμών του αργού.

0: φτάσει σε ποιος, πόσο θα μπορέσει να μειωθεί.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Δυστυχώς δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ μεγάλες μειώσεις όλο αυτό το διάστημα και βέβαια είναι το θέμα του πετρελαίου.
1: Ναι, με συγχωρείτε κύριε Ασμόδρου, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Αν συνεχιστούν οι τιμές και πέφτουν. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι αγοράσαν ενδεχομένως κάποιες ποσότητες στα δηληστήρια. Πόσα, δύο δηληστήρια δεν έχουμε?
0: Λογικά θα υποχωρήσουν.
1: Βέβαια θα υποχωρήσουν.
0: Θέλουν, δεν θέλουν, θα υποχωρήσουν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αργούν στη μείωση των τιμών.
1: Και δεν αργούν όταν και έρχονται γρήγορα όταν ανεβαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, μην τρελαθούμε τελείως.
0: Σε σχέση με τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται σε πλαφόν, έτσι. Και είναι αναγκασμένα με την τιμή που θα αγοράσουν να εναρμονιστούν άμεσα την ίδια στιγμή.
1: Ναι. Να σας πω, αν καταρχήν τώρα εμείς το πετρέλαιο κίνησης, γιατί έχουμε και τα 15 λεπτά που έχει μειώσει την τιμή η πολιτεία, η κυβέρνηση, να δούμε μέχρι τέλος του μήνα αν αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί ή όχι, ανάλογα με το τι θα ισχύει στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι ανούπαπα το Ευαγγέλιο που λέμε. Αν, τώρα γιατί είστε και έμπειρος, γι' αυτό σας ρωτάω, αν πέσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή πριν από την 28η μέρα του Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση λοιπόν των τιμών στα πρατήρια θα φέρει και αποκλιμάκωση, λέω εγώ με την εμπειρία σας θέλω την απάντηση, θα πέσουν ας πούμε και τα υπόλοιπα που αυξηθήκανε, τα μεταφορικά κόστη, το ένα το άλλο, ο πληθωρισμός κλπ, ή δεν το βλέπετε αυτό να γίνεται?
0: Δεν το βλέπω να γίνεται.
1: Δεν το βλέπω
0: να γίνεται άμεσα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και ειδικότερα στα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται να γίνει πριν από ένα χρόνο.
1: Καλά, εντάξει. Άμα δεν γίνει.
0: Έτσι.
1: Ναι, ζήτω μάλλον.
0: Για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Αυτό θέλω να, για την εμπειρία σας θέλω.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές άμεσα. Στα καύσιμα μπορεί να υποχωρήσουν. Εντάξει, μπορεί αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων και από τις μεταφορές ίσως να επανέλθουν, αν και δεν αυξηθήκανε, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Από τις οι μεταφορικές εταιρείες, οι μεταφορές δεν είχαν επιβαρύνει τον πρωτογενή τομέα.
1: Εντάξει, τον επιβαρύνανε, όχι τόσο πολύ ενδεχομένως, αλλά τον επιβαρύνανε.
0: Το συγκρατήσανε, κανείς δεν τολμούσε να ανεβάσει τιμές.
1: Υπήρξαν εταιρείες όμως, το ξέρετε καλά τώρα, μην κρυβόμαστε.
0: Υπήρξαν
1: μια τιμολόγια αμέσως.
0: Που το μετακυλήσανε.
1: Βέβαια. Μην κορυδευόμαστε.
0: Άσχετα, εάν οι μεταφορείς ίσως δεν τα πήρανε.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν τα κάνανε. Τα νέα τιμολόγια βγήκανε πάντως αμέσως. Αυτό τα ξέρετε.
0: Τώρα μαζί τα. Θα αργήσει, κύριε Ψαλτή, να υποχωρήσει.
1: Άμα θα αργήσει να υποχωρήσει, εσύ σε μάη μου να φας τρεφίλι. Λοιπόν, κάποιοι λένε κεντρεχείς, κύριε Ασμόδοχλου, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι και λόγω καλοκαιριού, λέει τώρα που να κρατηθούν λίγο οι τιμές, να βάλουμε τίποτα έσοδα από τους φόρους μέσα. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
0: Το βέβαια αυτό που είπατε προηγούμενα, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά θα πω το άλλο, ότι προηγουμένως είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, το 15 λεπτό που έχουμε αυτό, δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να παραμείνει και ας υποχωρήσουν οι τιμές, ίσως υποχωρήσουν στα καταναλωτικά αγαθά, στα παραγόμενα προϊόντα, ίσως υποχωρήσουν γρηγορότερα από τον χρόνο που είπαμε.
1: Μακάρι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τέλος του μήνα θα μας αποχαιρετήσει, κύριε Ασμόδοχλου. Συγγνώμη που σας το λέω.
0: Αν μας αποχαιρετήσει, είναι δύσκολο για όλους μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα πούμε
0: καλή
1: και πάλι. Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Γιώργος Ασμόδοχλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, εμπειρότατος στο χώρο των καυσίμων, γι' αυτό κάθε Τρίτη με την έλευση των πρώτων τιμών, τον καλό, γιατί αυτό το 117 μέρες του πολέμου, 107, ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Μπάσκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα με τα καύσιμα. Okay, Γεώργη, 2 λεπτά έχουμε μόνο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Πολωνία, κυρίες και κύριοι, όπου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ελληνική πρεσβεία της Πολωνίας, ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας και βάσει αυτής η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Οι Έλληνες που κατοικούν για αιώνες, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και πολιτιστικές δομές. Μπράβο και για τους Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Πολωνία, αλλά είναι μια χώρα, το έχω πει εδώ και 4-5 χρόνια που βρέθηκα εκεί. Έρχεται με 1000, να ξέρετε, η Πολωνία σε επίπεδο Ευρώπης και σε αύξηση και σε μεγάλωμα του ΑΕΠ. Μεγάλη χώρα. Με προβλήματα τώρα με τα ανατολικά σύνορα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλά δεν έχω να σας πω γιατί δεν προλαβαίνω. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Sky, υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, θα βγουν οι βαθμολογίες των παιδιών.

0: παιδιών για να δούμε και τις βάσεις και μετά θα πρέπει τα παιδιά να ετοιμαστούν. Και κλείνοντας, μια ενδιαφέρουσα είδηση που είναι κάτι αλλά δεν είναι το βασικό, ο Δήμος Σερβίων ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο χωριό Ελάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί της περιοχής για να ενισχυθούν λίγο, λέει, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό, εντωμεταξύ, να ξέρετε, αρχίζω να διαβάζω αναλύσεις για τις αλλαγές στα ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί και δεν γεννάμε και γερνάμε και μειωνόμαστε. Και καλημέρα σας, και διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Μεράνια Πασχαλίδη, ή Μελάνια αν θέλετε, και εσείς θα το μαμαλώσουμε. 7 και 4 πίσω για τα υπόλοιπα, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποκφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίζω ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μερές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που πέρασε τη νύχτα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Να περάσουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, αναφερόμενος στο Μνημόνιο Συνεννόησης, το περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντησης εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει, αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη Σύνοδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. αυτή είναι η εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
2: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγκαίνιασε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοίες, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το περιστατικό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίο, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία-2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νίκ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, καρκετή ηλιοφάνεια. Λιβάνια. Αλλά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη οι τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μεράνια.
0: Κριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 7 και 17. Sky 100,3. Κάνουμε παρέα από τις 6 καθημερινά. Θυμίζω γρήγορα. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. skyradio.gr. Πηγαίνετε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράψτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο και όχι σε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπός μας με τις μουσικές, τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Πανώ, όταν το παιδί τελειώσει το σχολείο, δεν είναι ανασφάλιστο. Το παιδί παραμένει στην ασφάλεια του μπαμπά. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί αυτό το πέρασα εγώ και με το γιο και με την κόρη. Δεν υπάρχει ανασφάλιση στο παιδί. Όσο είναι στο σπίτι και μάλιστα ακόμα και αν πάει και περάσει σε ΑΗ, τον καλύπτει η ασφάλεια του μπαμπά ή η ασφάλεια της μαμάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να σας πω, κάτι έχει γίνει με το ΕΚΑΒ, με το στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Παλιά, διότι πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί και με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το περίφημο στόλο των οχημάτων. Παλιά οχήματα. Θυμάμαι οχήματα τα οποία τα είχαμε βάλει στο σύστημα από το 4 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά γίνανε η ανανέωση κλπ. Τώρα φαίνεται να έχει προκύψει ένα άλλο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με τα... Πώς να το πει κανείς. Με το ρυθμό ή τα ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα οχήματα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ένας ικανός αριθμός οχημάτων να κυκλοφορούν σε κάθε βάρδια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο. Ας πούμε, έμαθα πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα κάκια για τα οχήματα για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι επίσης ενημερώθηκα, υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία που έγινε στη διοίκηση του ΕΚΑΒ τις τελευταίες ώρες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της συγκεκριμένη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως οι εργαζόμενοι πήγαν, αγόρασαν τα κάκια για να αλλάξουν στα οχήματα.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επειδή θα έκλειναν κάποια στενοφόρα για τα κάκια,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να πάρουμε τρία ζεύγια ώστε να βγουν να έχουμε τρία επιπλέον στενοφόρα όλες τις μέρες. Δηλαδή,
0: μάλιστα, ερώτημα. Ωραία, κατάλαβα.
1: Θα έκλειναν και δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
0: Πόσα οχήματα βγαίνουν στη βάρδια και πόσα θα έπρεπε να βγαίνουν στη βάρδια, κύριε Μαθιόπουλε?
1: Κοιτάξτε, 65 οχήματα βγαίνουν σε νορμάλ συνθήκη, δηλαδή πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στενοφόρα και κινητές μονάδες.
0: Μάλιστα. 65 τώρα.
1: Τώρα είναι συνήθως μειούμενος ο αριθμός, δηλαδή μπορεί να είναι και 4 και 5 λιγότερα στενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο καλοκαιριάζει, ξέρετε, επειδή τα στενοφόρα λειτουργούν 24 ώρες, υπάρχουν σοβαρές βλάβες όπου και εκεί συνέχεια καθυλώνονται αρκετά στενοφόρα. Άρα κυρίως το καλοκαίρι πρέπει να δίνουμε αγώνα δρόμο έτσι ώστε και να παίρνουμε ανταλλακτικά άμεσα, να επισκευάζουμε τα στενοφόρα και οι εταιρείες που
0: έχουν αναλάβει το θέμα αυτό,
1: έχουν,
0: ναι,
1: αναλάβει τη συντήρηση,
0: ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα μικρά σέρβις και όλα τις μικρές βλάβες που πρέπει να τις φτιάχνει το συνεργείο του ΕΚΑΒ και πρέπει να έχει απόθεμα ανταλλακτικών εις αποθήκες, δυστυχώς δεν έχει, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι ζήτημα, μισό λεπτό, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Από ό,τι καταλαβαίνω
1: όχι,
0: και από ό,τι έμαθα.
1: Έχουμε.
0: Α, μπράβο, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει
1: υπάρχουν.
0: Ο κατάλληλος, πώς να το πω τώρα, συντονισμός, ούτως ώστε
1: ακριβώς,
0: να υπάρχει το ανταλλακτικό στην αποθήκη.
1: Γι' αυτό στείλαμε και εμείς το εξώδικο στη διοίκηση, για να τρέξουν όλες τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε και 4 και 5 στενοφόρα να λείπουν κάθε βάρδια από την Αττική. Μιλάμε ότι μειώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία
0: αυτονόητο
1: αρκετό περιστατικά.
0: Προφανώς, γιατί το ασθενοφόρο δεν είναι ότι, πώς το λένε, μας αρέσει να τα βλέπουμε να κυκλοφορούν. Πρέπει να κυκλοφορούν για τις ανάγκες του κόσμου που είναι μαζεμένο στο λεκανοπέδιο.
1: Και ξέρετε τώρα όπως είπα, που αν υπάρχει καύσωνας, πολλά ασθενοφόρα κλείνουν για κλιματισμό και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να πιέσουμε όλες τις διαδικασίες να τρέξουν, έτσι ώστε να μην δούμε σοβαρότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω, γιατί τα είπαμε και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και λόγω του καλοκαιριού, επειδή επιμένετε σε αυτό, και ένα κομμάτι του προσωπικού πρώτον έχει φύγει στην περιφέρεια που ζητάνε, σε νησιά κλπ. Που πάνε εκεί. Από τις άδειες τους οι περισσότεροι, για να λειτουργήσουν και εκεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοηθείας, που είναι αναγκαίο λόγω του τουρισμού. Και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού που ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν σε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι, συνήθως όπως και τώρα, όλους τους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, θέλουμε περίπου 70 διασώστες στα νησιά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό λόγω στη μέσα στα διέσωση, βέβαια, γιατί ξέρετε, η δυνατότητα να στέλνουμε προσωπικό απευθείας από το, εδώ την κεντρική υπηρεσία είναι δύσκολα. Άρα στις αδειές δεν παίρνουν την άδεια την κανονική και πηγαίνουν στα νησιά να καλύψουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι με αυτό που κάνατε.
1: Βέβαια, όπως είπα, τα ασθενοφόρα είναι από το 18 και μετά. Είναι δηλαδή νέα τεχνολογία.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι στόλο έχουμε
1: καταφέρει. Δεν υπάρχουν, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί παλιά που κουβέντιαζα εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχαμε θέματα και με το στόλο των οχημάτων.
1: Σίγουρα, παίρναμε ανταλλακτικά από τα ασθενοφόρα που ήταν παγκαρισμένα στα πάρκινγκ.
0: Ναι, για να μπορέσουμε.
1: Άλλα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Κανιβαλισμός, κανονικός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κλείνοντας, με βάση την κίνηση που κάνατε τώρα, την εξώδικη διαμαρτυρία, εκτιμάτε ότι θα επανέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα ανταλλακτικά?
1: Επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και για άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τρέχουν λίγο περισσότερο διαδικασίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις όντως σε περιστατικά, οι πολίτες προσφεύγουν στα δικαστήρια και οι μηνύσεις γίνονται κατά των συναδέλφων, δηλαδή των συντονιστών, τηλεφωνητών, παίρνουν τις κλήσεις των διασωστών.
0: Ότι άργησαν να στείλουν προσωπικό.
1: Ότι φταίμε εμείς, αλλά στην ουσία αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι δεν φταίμε εμείς, οι συνάδελφοι, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα για τους συναδέλφους και αναγκαστικά τα καλύπτουμε εμείς το σωματείο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, άλλου είδους προβλήματα πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, νομίζω, γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου, ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη Σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολλά μηνύματα έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το χρόνο ανταπόκρισης σε αιτήματα τα οποία κάνετε προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις και είναι απόλυτος κατανοητά. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που παίρνετε για ένα δικό σας περιστατικό, όπως έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν για δικό μου περιστατικό, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τι άλλα ανοιχτά περιστατικά υπάρχουν για να καλυφθούν από την πεπερασμένη δύναμη των ασθενοφόρων τα οποία υπάρχουν, τα οποία ξαναλέω έχουν βελτιωθεί πολύ. Ο στόλος είναι σχεδόν καινούριος, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η Μαρία από το Αίγυπτο μου έχει στείλει ένα μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε σε καλεσμένο. Μου λέει: με αφορμή αυτά που είχαμε στην Κόνιτσα με τα τέσσερα αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε πυρκαγιά, στο Αίγυπτο λέει υπάρχουν ακόμη κοντέινερ μετά από 31 χρόνια που έχουν περάσει λέει, από το σεισμό. Το ερώτημα βεβαίως είναι: αυτά τα κοντέινερ παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν μέσα σε αυτά, δεν έχει γίνει συνδρομή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στα κοντέινερ? Και υποψιάζομαι και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως είχαμε την επίσκεψη του εγκέλαδος στη χώρα μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε και ένα θέμα που έρχεται αύριο με μια ψηφοφορία που είναι να πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πεις και γιατί μας πιάνει η πρεμούρα για το Ευρωκοινοβούλιο, Ψάλτη. Διότι θα ψηφίσουν, λέει, εκεί για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δηλαδή για το αν εμείς οι καταναλωτές γνωρίζουμε τι θα φτάνει στο πιάτο μας, ουσιαστικά με τα μεταλλαγμένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που λέγεται Θεοφάνης Γεωργόπουλος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον παίρνω να μάθω τα νέα, διότι τα παρακολουθεί και λόγω επαγγέλματος και κυρίως και λόγω διαστροφής εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μας συνδράμετε και μας βοηθάτε. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω εγώ για τη συντομία του χρόνου, ότι αλλάζουν τα πράγματα με τη διατροφή μας και μάλιστα στην Ευρώπη που υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις σχετικά με τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή τέλος πάντων για τις τροφές οι οποίες ενισχύονται και με άλλα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα, σε σχέση ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, αύριο τι ψηφίζεται ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Ναι, να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή ακριβώς, να πούμε τι είναι αυτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο περίπου χρόνια αποφάσισε να χωρίσει, να κατηγοροποιήσει τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση σε δύο κατηγορίες. Αυτό που λέμε στα αγγλικά modified, δηλαδή genetic. Τα φυτά τα πρώτα είναι την κατηγορία 1, η οποία θεωρούνται είναι ισοδύναμα, είναι ίδια με τις κλαδικές ποικιλίες, αυτές δηλαδή που προκύπτουν από διασταύρωση και δεν έχει γίνει κάποια
0: γενετική τροποποίηση.
1: Ναι, ισοδύναμα θεωρεί. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επαληθευτεί αυτό, κατά πόσο αυτά τα φυτά που θα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πώς θα γίνει η παλήθευση. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό που προκύπτει από τον κανονισμό είναι ότι αυτά τα φυτά και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτά τα φυτά δεν θα υπάρχει, για αυτά τα φυτά δεν θα υπάρχει επισήμανση πληροφόρηση για τον καταναλωτή.
0: Άρα πάνω στο προϊόν δεν θα ξέρουμε εμείς ότι ανήκουν.
1: Όχι, μόνο για τους πόσους καταναλωτικό υλικό λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Και εφόσον αυτός που το παράγει και το χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο συστατικό ή ολόκληρο τρόφιμο έχει δυνατότητα να πει ότι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Δηλαδή, αυτή η τροποποίηση διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, πρέπει να έχει το πολύ να είναι 20 τροποποίηση στα.
0: Κύριε καθηγητά, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή ότι ένα προϊόν το οποίο το αγοράζουμε είναι τροποποιημένο γενετικά ή έχει άλλες ουσίες οι οποίες δεν έπρεπε να είναι μέσα εκεί. Η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να ενημερωθούμε εμείς ως καταναλωτές για αυτές τις ουσίες τις οποίες αγοράζουμε. Εκεί είναι η ουσία.
1: Κοιτάξτε, η κατηγορία 1, εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά πόσο θα δημιουργήσει πρόβλημα στον καταναλωτή, γιατί αναφέρει ο κανονισμός ότι μπορεί να μην γίνει ανάλυση κινδύνου.
0: Ανάλυση κινδύνου, τι σημαίνει αυτό?
1: Ανάλυση κινδύνου σχετικά με τοξικότητα, αλλεργία κλπ.
0: Τις επιπτώσεις δηλαδή.
1: Ναι, αλλά, ναι, έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το θέμα είναι τώρα κατά πόσο οι αρχές ελέγχου θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται να ελέγξουν, τι γίνεται ακριβώς για αυτά τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου, στο στάδιο της έκρησης, πώς θα προχωρήσει, και μιλάμε για τροποποιήσεις που είναι είτε με κάποια μετάλλαξη, ή με ειδικά αυτό που λέμε τα βιολογικά ψαλίδια, ειδικά οι ειδικές νουκλεάσεις ένισματος, να μην πούμε τώρα πολλές λεπτομέρειες, το οποίο είναι εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό, και αυτό είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα τα ελέγξει, αν υπάρχουν. Μέχρι ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η τροποποίηση? Γιατί από ένα στάδιο και μετά,
0: μάλιστα,
1: πάμε στη δεύτερη κατηγορία, που είναι η κλασική γενετική τροποποιημένη.
0: Για όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε καθηγητά, γίνονται έλεγχοι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν.
1: Και σε εθνικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Αν προκαλούν ή δεν προκαλούν προβλήματα, δηλαδή, στον καταναλωτή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας περισσότερο είναι περιβαλλοντικό, κατά πόσο θα υπεράσει η απελευθέρωση αυτών των φυτών, των οργανισμών, την.
0: Το περιβάλλον γενικότερα.
1: Στην βιοποικιλότητα, ναι, στην ποικιλότητα. Ο στόχος είναι θεμητός. Από άποψη, δηλαδή, ότι θέλουμε να φτιάξουμε αρσεκτικές καλλιέργειες, δηλαδή να
0: αντιμετωπίσουμε. Και λόγω των κλιματικών συνθήκων.
1: Να μειωθούν τα φυτοφάρμακα,
0: μάλιστα,
1: να ενισχυθεί όλο αυτός ο κύκλος διατροφικός. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να παραχθούν ντομάτες που δεν μαλακώνουν εύκολα ή μαρούλια που δεν
0: χαλάνε. Κατάλαβα.
1: Παραδείγματα, ναι. Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτό τώρα, κατά πόσο θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στον κανονισμό. Είναι γύρω στις 120 σελίδες που αναφέρεται πώς πρέπει να γίνει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο πιο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα? Γιατί μου λέγατε χθες ότι οι Αμερικανοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, το έχουν βάλει περισσότερο.
1: Γενικώς, ναι, εδώ και χρόνια. Και ο Καναδάς, δηλαδή, ο Καναδάς έχει φτάσει ακόμα και στη Φακή και στο Λιναρόσπορο. Το 2009 είχε έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση Λιναρόσπορος. Και είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο το λιναρόσπορο αυτό είχε γονίδια από ψάρι.
0: Αυτά είναι. Όλα μαζί.
1: Τώρα αναφερόμαστε στο κατηγορία 1, που δεν υπάρχει ξένο γενετικό υλικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εισάγουν, δεν επιτρέπει να εισάγουν γενετικό υλικό από ψάρι, από άλλα είδη.
0: Αρκεί να το ξέρουν, κύριε καθηγητά, υποψιάζομαι.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτές οι τροποποιήσεις εννοείται ότι πρέπει να περάσουν κάποια έγκριση, κάποια χρηματιμότητα. Αλλά εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καθιστεί, δεν αναθέτει την επισήμανση. Και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί με τη συνθήκη Μερκοσούρ που είχαμε συζητήσει και παλιά αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αυτά τα προϊόντα κατηγορία 1.
0: Γιατί εκεί επιτρέπεται. Έτσι, στην Αμερική,
1: Βόρεια και Νότια. Εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο θα έχουμε κάποιον έλεγχο για τα εισαγόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κίνδυνο αυτό, απρόβλεπτη παραγωγή τοξινών, αλλεργογόνων. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει μεταφορά ξένου DNA. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αύριο λοιπόν περνάει μια ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, έχουν κατευθύνσει μέσα στις υπολογίες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
0: Ωραία, θα το δούμε και στην πορεία.
1: Προς τα πάνω, αλλά πρέπει να ξέρω, καταλαβαίνεις ότι θα περάσει μάλλον αυτή την πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, υπάρχει μια αμφισβήτηση σχετικά με αυτό που είπε προηγουμένως, τοξικότητα και την ανάλυση κινδύνου.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να λάβουμε υπόψη επίση ότι αυτό είναι λίγο αντικρούμενο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέσα στο 2030 να προωθήσει τη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχει ο στόχο 25% τη βιολογική γη να είναι βιολογική καλλιέργεια. Και υπάρχει
0: βιολογική.
1: Πιστοποιημένη, μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ο κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιολογικά του 2018 που απαγορεύει τα GMO.
0: Τώρα, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
0: Ναι, κρατάμε αντίσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι λίγο αντιφατικά. Ναι. Το ένα θέλουμε.
0: Τα επιτρέπουμε, στα άλλα δεν θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα περίεργα.
1: Πάντως πρέπει να γίνεται, να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει να τροποποιηθεί και όλο το σχέδιο ελέγχου επιθεωρήσεων.
0: Και επίσης να ξέρουμε τι αγοράζουμε, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε. Να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές τι αγοράζουμε. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τροποποιημένα προϊόντα.
1: Ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, απ' την άλλη, υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτά τα φυτά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής ασφάλειας κλπ. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος, στην παρέα μας, λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια επιστημονικά σενάρια που ενδεχομένως να τα βρούμε και μπροστά μας. Πολύ το φοβάμαι. Και μου έλεγε και ο κύριος καθηγητής εχθές ότι αυτό το lobbying το οποίο υπάρχει από μεγάλες εταιρείες να πείσουν τις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία δηλαδή, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για να περάσουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό ασκεί και του πίεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταλατσών. Και πάμε και στην κίνηση. Ο κύριος Κολλιό Μεγάλη στην παρέα μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και χθες, είναι κατά τη βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Κατά τη, έτσι. Αυτό δεν αναιρεί το ότι έχει μεγάλη ταλαιπωρία και φυσού αλίμονο, έτσι. Στην άνοδο από τα Κτέλ, στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, ελάχιστα καλύτερος. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είναι σημαντικά καλύτεροι. Σημαντικά ένα 15%, 10% έχουμε έτσι λιγότερο χρόνο διέλευσης. Ανηφόρα κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να προσέξουμε, παρόλο που στο ύψος του Βύρωνα έχουμε ένα συμβάν. Την άνοδο της Κηφισίας που αρχίζει να πιάνει από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα κίνηση. Και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο έχει την πρώτη της καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτεύγεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Χθες ήταν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, ο γιος Χάφτα.

0: για να δούμε τι έχει αλλάξει. Τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, που είναι ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα και εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δώστε μας συνοπτικά, σας παρακαλώ. Από 12 του μηνός, θεωρητικά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχεδιασμό όσον αφορά για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια, δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του, από ό,τι κατάλαβα, γιατί διάβασα και κάποιες αναλύσεις, αλλά προσπαθεί η Ευρώπη τώρα να βάλει μία τάξη. Να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει. Τι ισχύει από τις 12 του μηνός?
1: Ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι πια για όλη την επικράτεια υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνησης των ετούντων άσυλο. Δηλαδή, αυτό που ξέραμε ότι γινόταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ναι, δηλαδή ότι όταν έφτανε στη Λέσβο δεν μπορούσε να μπει στην ενδοχώρα, ισχύει για όλη την επικράτεια. Όταν θα μπει κάπου, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα μετακίνησή σου για όλη την επικράτεια. Δηλαδή, γενικεύονται οι κανόνες που ίσχυαν σε αυτά που ξέραμε.
0: Γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα, υποψιάζουμε.
1: Ακριβώς. Πιο περιοριστικό, πιο αυστηρό.
0: Ωραία.
1: Μεγαλύτερης διάρκειας κράτηση κτλ.
0: Ερώτημα. Μπαίνοντας κάποιος στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, ερχόμενος τέλος πάντων με μία βάρκα από τη Λιβύη, ερχόμενος και τον εντοπίζουν μαζί με άλλους μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που έρχεται και ταυτοποιείται εντός εισαγωγικών τα χαρτιά του κλπ. Και υποβάλλει αίτημα για άσυλο, παραμένει εντός χώρου κρατούμενος εντός εισαγωγικών για όσο
1: γίνεται.
0: Όσο διαρκεί ο έλεγχος για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει. Σωστά. Όταν θα πάρει το άσυλο, καταρχήν για πόσο χρόνο έχει το άσυλο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλες χώρες Ευρώπης, ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικά έγγραφα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να μετακινηθείς έχοντας μία, αυτό που λέμε, μία βίζα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να μετακινήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γυρνάς όμως, γιατί εκεί μένεις, στην Ελλάδα.
0: Ναι. Άρα
1: όπως
0: δηλαδή
1: γίνεται σε όλες τις χώρες.
0: Αν μπεις λοιπόν στην Ελλάδα πλέον μετά τις 12 του μηνός.
1: Όχι, και πριν ήρθε.
0: Α, και πριν ήρθε αυτό.
1: Βεβαίως. Είναι το διεθνές δίκαιο, προβλέπει τη δυνατότητα για έναν αναγνωρισμένο πρόσφυγα να ταξιδεύει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γυρίσει σε ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό που έχει γινόταν μέχρι τώρα, το οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται, είναι το που γινόταν. Κατά παράβαση των κανόνων, είναι ότι οι άνθρωποι έφευγαν από την Ελλάδα, πήγαιναν σε μια άλλη χώρα, έμεναν πάνω από 90 μέρες που είναι η δυνατότητα βίζα, το χρονικό διάστημα, και είτε ξαναζητούσαν άσυλο συνήθως στη Γερμανία, είτε μέναν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή σε μια γκρίζα ζώνη δικαίου, όπου ήταν χωρίς προστασία, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο ξανά από την άλλη χώρα, και δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη η Γερμανία έλεγε, το δικαστικό σύστημα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό. Πάμε παρακάτω, γιατί αυτό θέλω να ρωτήσω. Διότι ακούω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι μέχρι τη 12 του μηνός δεν. Γιατί αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Αν θα επιστρέφουν όλοι πίσω ή δεν θα επιστρέφουν πίσω. Μέχρι 12 Ιουνίου δεν θα επιστραφεί κανείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τις 12 του μηνός, όποιοι παίρνουν, θα υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, ότι πια δεν υπάρχει καμία άλλου είδους προστασία για αυτό που ονομάζουμε δευτερεύουσα μετακίνηση.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή κάποιος φεύγει από τη χώρα και πάει αλλού.
0: Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πάμε παρακάτω, άλλο ζήτημα. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν συμφωνούν όλες τις χώρες γύρω από το ζήτημα αυτό, ούτε η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φτιάξει σε κάποιες τρίτες χώρες χώρους για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, θα αιτηθούν, δεν θα πάρουν άσυλο, άρα πρέπει να επιστρέψουν κάπου αλλού. Τι ισχύει για το ζήτημα αυτό?
1: Όταν κάποιος δεν πάρει άσυλο, θεωρητικά επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής, από εκεί που ήρθε.
0: Μάλιστα. Από ποια χώρα? Σουδάν, ας πούμε. Πάει στο Σουδάν.
1: Ναι, δεν μπορεί να επιστραφεί στο Σουδάν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ωραία.
1: Ή δεν μπορεί να επιστραφεί στη Λιβύη, αν είναι Λίβιος, διότι με ποιον θα συνεννοηθεί? Δεν υπάρχει κυβέρνηση επίσημη. Είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Με δύο διαφορετικού τύπου, ας πούμε, αρχές.
0: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι σκέφτηκε η Ευρώπη?
1: Αυτό λοιπόν που δεν είναι θέμα της Ευρώπης, είναι κάποιες χώρες παίρνουν μια πρωτοβουλία και θα δημιουργήσουν αυτά που λέμε hub επιστροφών σε τρίτες χώρες άσχετες, θα δούμε ποιες, για να παραμένουν εκεί.
0: Έμαθα, λέει, ότι μπορεί να είναι το Αζερμπαϊτζάν μια τέτοια χώρα.
1: Οποιαδήποτε χώρα δεχθεί να πάρει λεφτά για να φιλοξενεί για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και παόριστο με μια έννοια.
0: Ναι.
1: Ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστραφούν από κάποιες χώρες, στην συγκεκριμένη περίπτωση.

0: είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία νομίζω.
1: Ναι.
0: Αυτοί θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν εκεί και αυτές οι χώρες θα πληρώνουν τις τρίτες χώρες για να τους κρατάνε.
1: Μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που έκανε για να κλείσουμε η Ιταλία στην Αλβανία που φτιάξε ένα χώρο. Αλλά δεν περπάτησε η ιστορία εκεί. Δεν, ξέρω
0: δεν περπάτησε πρώτα νομικά, δεύτερον δεν περπάτησε πρακτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η Αλβανία έβγαλε κάποια χρήματα, αρκετά.
1: Ναι.
0: Και δεν δουλεύει το σύστημα, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει διαχείριση σε μια τρίτη χώρα. Εντάξει, η Αλβανία με την Ιταλία είναι και κάπως κοντά, έτσι. Mm. Έως πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε να είναι κάπου πολύ μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μεταφέρεις και κυριαρχία με αυτό που κάνεις. Και ευθύνη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται για κάποιους που το σκέφτονται ως
1: λύση, αλλά μπορεί να μην είναι λύση.
0: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Παπαγιαννάκη. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για το τι ακριβώς ισχύει με το Σύμφωνο για Μετανάστευση από τις 12 Ιουνίου και μετά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Άρης Πρωτοσάλτε ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: The 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα επιστρέψει εκ νέου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξης. Είναι επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίζω το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δηλώσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή μέσω αυξημένων πιεσεών για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση. Πρόσθεσε. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τιμής των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου, έξω όπως πάντα, χαρά Θεού, υπέροχη μέρα, καλοκαίρι, ωραίο και σε ήρεμες, ψύχρεμες θερμοκρασίες. Μακάρι να πάμε έτσι, δηλαδή να βγάλουμε και τον Ιούνιο. Από Ιούλιο βλέπουμε. Πάντως η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει σε λογικά πλαίσια εκεί. Πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου, αυτό είναι για μένα το υπέροχο. Το παραπάνω είναι το πρόβλημα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε στα γούστα μου. Αρχίζω αφού σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα για να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα δικά μας θέματα. Είτε προσερχόμαστε εδώ στην πρωινή παρέα από την ελλαδική επικράτεια, είτε είσαστε όλες και όλοι στη συντροφιά από την διεθνή επικράτεια, φίλες και φίλοι. Βλέπω τον Μανώλη Κωστίδη αυτοσκηνοθετεί σήμερα τον εαυτό του, γιατί είναι πολύ καλός σκηνοθέτης του εαυτού του. Ο Μανώλης δίνει ανταπόκριση στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky έχοντας φόντο τον πύργο του Άιφελ. Τώρα Κωστίδης και στο Παρίσι. Τον βλέπω και τον θαυμάζω, διότι όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση με τα καταστήματα Σαράφη, Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη και στο Παρίσι. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης τώρα θα είναι Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης από την Αθήνα και Μανώλης Κωστίδης για οικογενειακούς λόγους και από το Παρίσι. Υπέροχο, υπέροχο, θαυμάζω, τρελαίνομαι, φτιάχνομαι και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω, ξέρω. Δεν θα βάλω τα σοβαρά πρώτα, θα βάλω την ψυχαγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, βουλαρίνο ακούω. Τώρα μην με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι. Το καταλαβαίνω, ή να κάνετε την πεζοπορία σας, ή να πάρετε το πρωινό σας, ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Μπασιτός, θέλετε έναν τόνο αισιοδοξίας. Υπάρχει τόνος αισιοδοξίας, όχι μόνο απλώς τόνος, και τσιπούρα υπάρχει και λαβράκια υπάρχουν, ό,τι θες τόνοι και σολομοί υπάρχουν, ό,τι θες καπνιστή και μη καπνιστή, η ποικιλία άφθονη. Είναι όπως πηγαίνει, όπως λέει ένας τίτλος, ο Γιώργος Τσελίκα στην Ψαραγορά. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πρωί ο Κολυντόπουλος, που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής πρωινής, στέλνει τον Τσελίκα στην Ψαραγορά, εκεί η τραπετσόνα που είναι, για να βρίσκει τα ψάρια τα καλά. Λοιπόν, και εμείς έχουμε, και σπαρταράνε μάλιστα κυρίες και κύριοι, γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να χαράσω χρόνο. Ρώτησαν τη Μαρία Καριστιανού. πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την ακρίβεια στην οποία μας έχει οδηγήσει η Χούντα Χούλη. Τι θα κάνεις, Μαρία?
7: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
8: Το πρώτο πράγμα, καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
7: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι. Δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα. Να το δούμε και έτσι.
8: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
6: Πολύ ωραίο αυτό το χαμόγελο της αμηχανίας, αλλά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον διώξανε προχθές από ένα κανάλι τον άνθρωπο, διότι έκανε κακή ερώτηση στην εκπρόσωπο του Τσίπρα και δεν, σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να κάνεις κακές ερωτήσεις σε κανένα, δεν πρέπει να τους τριμώχνεις. Ο Παναγιωτόπουλος τριμώχνει, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό το χαμογελάκι της αμηχανίας είναι όταν δεν έχεις να πεις κάτι. Είναι η βούληση. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε μου, τι δεν κατάλαβες. Έχει η κυρία τη βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής που το έχει όλο προκαλέσει αυτό η Χούντα Κούλη. Έχει τη βούληση. Θες παραπάνω, δεν καταλαβαίνω. Ψηφίζω βούληση. Τι κάνεις, ψηφίζω βούληση. Τώρα δεν ξέρω τι θα ψηφίσεις. Αν και η βούλησή σου είναι στην ίδια ευθεία με τη βούληση της Μαρίας Καριστιανού, τότε τα πράγματα είναι υπέροχα για σένα, θα έχω να πω. Η ζωή είναι πολύ ωραία, η ζωή δεν έχει ζητήματα, εννοείται, αφού είσαι συνδεδεμένος η μία βούληση. Πρόσεξε, αν η μία βούληση είναι, πώς λέμε, μια ψυχή ανταμώνει μια άλλη ψυχή. Μια βούληση ανταμώνει μια άλλη βούληση, γίνονται δύο βουλήσεις. Και μετά μπορεί να συνωμοτήσει το σύμπαν που έλεγε ένας άλλος, ο οποίος έβγαζε λεφτά με. Δεν θα ξαναπώ την κακιά λέξη. Έβγαζε λεφτά με διάφορες ανοησίες που έλεγε, αν συνωμοτήσει το σύμπαν αυτό που θέλεις θα γίνει, είναι η βούληση. Μπράβο, εκεί καταλήγουμε. Και απορώ πως ο κύριος Κασιμάτης δεν το έχει αναλύσει ακόμη. Δεν ξέρω, βρίσκω τον κύριο Κασιμάτη στα νέα έτσι λίγο, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχει, ήδη να τα αναλύει. Το πώς με τη βούληση θα ρίξουμε την ακρίβεια της Χούντα Κούλη. Δεν τα βρίσκετε σοβαρά αυτά. Διαφωνώ, τώρα σας έχω το σοβαρό. Αφού λοιπόν η βούληση δεν αρκεί, νομίζετε, και εσείς κάνετε πλάκα τώρα, ότι δεν πιστεύετε δηλαδή τη Μαρία Καριστιανού, ακούστε τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην οποία μας έχει ρίξει η Χούντα Κούλη. Ξέρετε, 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί και το βλέπετε γύρω. Τι φτώχεια έχει γύρω-γύρω, Παναγία μου, δεν ξέρεις πού να σωθείς και πού να κρυφτείς. Γι' αυτό και η Χούντα Κούλη πληρώνει βγαίνει πρώτα στις δημοσκοπήσεις, τώρα δεν ξέρω, μάλλον εξαγοράζει όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και οι άλλα τέτοια που είναι θέμα βουλήσεως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα ακούσουμε ονομάζεται Αντώνης Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκος, τώρα είναι Λασίτης, γιατί βρήκε την ψυχή του εκεί. Ο άνθρωπος όπου ο καθένας ακουμπάει κάπου την ψυχή του, εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν. Αλίμονο, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα σοβαρά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια, από πού θα αντλήσει πόρους η κυβέρνηση Ελλάς? Γιατί όπως θα ακούσετε στο τέλος, αφού λέει σε 10 μέρες γίνεται αντιπολίτευση, σε ένα χρόνο θα γίνουμε κυβέρνηση. Επειδή τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά, τα ξέρετε, θα τα βρούμε σε λίγο στη διαδρομή μας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαουλίδης λοιπόν είπε ότι εντόπισε 1500 αφημί πλουσίων, υπερπλουσίων συμπατριωτών, των οποίων η περιουσία αθροίζεται σε 4 δις. Παρακαλώ.
9: Θα αυξήσουμε τον φόρο που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία
10: στους λίγους. Άρα πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
9: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
10: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα ΦΜΗ.
6: Τι δεν καταλαβαίνει κυρία συνάδελφος. Αυτό το πράγμα, γιατί μαγκώνουμε παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά, αναφέρομαι σε συναδέλφους, δεν θέλω να μπερδευτείτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Γιατί μαγκώνετε κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί μαγκώσατε κυρία Μαυραγάνη. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο εντιμότατος Αντώνης Σαουλίδης, πρώην Πασόκ νυν Ελλάς και πολύ βαθιά οικονομολόγος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, της φτώχειας των 7 στους 10 Έλληνες. Τι είπε, 1500 ΦΜΗ, αθροίζουν 4 δις, τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Τώρα προσέξτε, έκανε τη διαίρεση, ο Αντώνης Σαουλίδης πολλαπλασίασε 1500 από 900.000 και έβγαλε τα 4 δις. Τα 4 δις λοιπόν τα διαιρούμε εμείς τώρα, θα διαιρέσουμε τα 4 δισεκατομμύρια. Με τα 1500 ΦΜΗ, όπως το έκανε εχθές, όπως έκανε αυτή την πράξη εχθές ο Ανδρέας Δημιώτης. Δηλαδή κάποιος έχει δηλώσει 900.000 στην εφορία, έχει δηλώσει εισόδημα 900.000, αλλά του έρχεται ο φόρος 2.600.000. Δηλώνεις 900.000 εισόδημα και σου στέλνει η εφορία Ραβασάκη να πληρώσεις για εκείνη τη χρονιά 2.600.000 ευρώ. Και εσύ θα καθίσεις εδώ και θα τα πληρώσεις αυτά. Okay, εντάξει, το λύσαμε και αυτό το θέμα. Προχωρώ κυρίες και κύριοι στο σκέλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι η αριστερά γενικότερα έχει αλλεργία με την αναθεώρηση του άρθρου 16, φαντάζομαι και το Πασόκ έχει την ίδια αλλεργία, δεν θέλει κανείς από αυτούς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλουν να έρχονται εδώ ξένοι φοιτητές. Δεν θέλουν. Σου λέει, μας αρκεί που έχουμε τη λεβεντοσιά της Ελλάδος και μόνοι μας τα καταφέρνουμε. Είναι η αντίληψη της εσόκλειστης χώρας. Εμβερχότζα, ο άλλος ο βλαμμένος στη Βόρεια Κορέα και τα λοιπά. Είναι μια ματιά στη ζωή, παιδί μου. Είναι θέμα γούστου, πώς θα το πω. Καταλαβαίνεις, θέμα γούστου. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια αντίσταση στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε ξένους φοιτητές, δεν θέλουμε εισαγόμενο χρήμα. Δεν θέλουμε, όχι. Διότι ζούμε μόνοι μας μια χαρά. Τα βγάζουμε, δεν τα βγάζουμε ακριβώς, τα βγάνουμε πέρα μόνοι μας. Το χρησιμοποιώ στην τοπιολαλιά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Γιατί το βγάνω έχει μια πέραση, θα έλεγα. Λοιπόν, εμείς σε αυτήν την αντίληψη, όπως θα την ακούσετε τώρα από την Πέτη Πέρκα, το ηχητικό δεν είναι καινούριο, μην μπερδευτείτε, είναι του 2023. Και η συζήτηση μεταξύ της κυρίας Πέρκα, που εκπροσωπεί μια αριστερά, το αντίγραφο, έχω χαθεί, δεν ξέρω πια από όλες τις αριστερές, είναι κάπου σε μια αριστερά. Η κυρία Πέρκα λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το που είναι, θα δείτε, θα τα καταλάβετε. Συζητάει νομίζω εδώ στον Sky με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου όταν έκανε καριέρα πολιτική βουλευτού ο κύριος Μπάμπης μου. Και ακούστε πώς τοποθετείται η Πέτη Πέρκα, η κυρία Πέρκα, στο σκέλος όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί όμως?
11: Ποιο θέμα να πιάσουμε την παιδεία που αναφέρατε. Μπορούμε να δεχτούμε ισοτίμηση κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια? Μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο?
12: Πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν τους ελέγχω γι' αυτό, έχουν επιλέξει να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό? Γιατί αυτή την ευκαιρία να μην την έχουμε στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω.
13: Σε μένα να το
11: πει. Όχι,
12: για την αναθεώρηση του 16.
11: Δεν είναι έτσι. Γιατί? Πρώτο και κύριο, λέμε ότι τα πανεπιστήμια μας είναι στο ανώτερο επίπεδο, είναι στα 6% των καλύτερων πανεπιστημίων.
13: Δεν είναι έτσι.
11: Έτσι είναι ακριβώς. Έχω τον Γιώργο στο Λονδίνο και του λένε φέρε Έλληνες μηχανικούς και άλλους, λέει η εταιρεία. Γιατί είναι εξαιρετικά τα πολυτεχνία μας και οι γιατροί μας.
6: Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Ένα πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αφιερωμένη στα τραγούδια που άφησε πίσω του ο Μάνος Λοΐζος.
14: Στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό.
6: Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη.
14: Σπενιές του Μιχαλά.
6: Μάνος Λοΐζος μουσική.
14: Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια.
6: Ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρος, ο οποίος θα είναι και αυτός παρόν στη συναυλία της 14 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μαρία Φαραντούρη, την Εφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, γνωρίζετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
14: Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του μακριά.
6: Λοιπόν, τώρα θα βάλω μια ιδέα, έτσι, μια εικόνα που βλέπω καθώς επιστρέφοντας από την... από την Βόρεια Ελλάδα μπαίνεις προς το λεκανοπέδιο από την πλευρά της Μαλακάσας, έχοντας αριστερά την έξοδο προς Οροπό, η κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο προς τα Διόδια Αφιδνών. Αν κάνεις λίγο αριστερά το μάτι σου εκεί που έρχεται η έξοδος από Οροπό που συγκλίνει με την Εθνική Οδό, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε ένα καταφαγωμένο βουνό. Μια πλαγιά ήταν νταμάρι, αυτό που λέμε νταμάρι για εξόριξη μαρμάρου ή άλλων υλικών οικοδομής. Ήταν ένα καταφαγωμένο βουνό σε 4-5 επίπεδα, σκαλάκια. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρώ τώρα καιρό ότι έχει γίνει, και απευθύνομαι και στον κύριο Σπανολιό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έγινε μια εξαιρετική αναδάσωση. Θυμάμαι τα δενδράκια που είχαν τοποθετήσει στα σκαλώματα, στα πατήματα, στην σκαλωσιά που έκανε, ας πούμε, το νταμάρι, όπως ήταν καταφαγωμένο το βουνό, μικρά δενδράκια τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν μεγαλώσει και πλέον αυτή η πλαγιά είναι καταπράσινη, δεν θυμίζει, δεν υπάρχει, χάθηκε το φαγωμένο βουνό και στη θέση του έχει καλυφθεί όλη η φαγωμένη πλαγιά, έχει καλυφθεί τώρα με δέντρα, με πράσινο. Μια από τις πολύ ωραίες προσπάθειες σοβαρής αναδάσωσης, επαγγελματικής αναδάσωσης στην πλευρά αυτή του Οροπού, και φαντάζομαι ότι αν αυτό με συστηματικό τρόπο το κάνουμε και στην πλευρά της Πεντέλης, την ορατή από την Αθήνα πλευρά της Πεντέλης, θα καλύψουμε αυτήν την ασχήμια ανταμώνοντας το βουνό. Γίνεται η προσπάθεια της αναδάσωσης, το καταλαβαίνω, θέλει χρόνο, το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια, 20 πόσα είναι, όλοι μαζί μπορούμε, παλεύουμε, αλλά εκεί αυτή η αναδάσωση με έχει εντυπωσιάσει. Και τώρα ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει, πότε προλαβαίνετε ρε παιδιά, πώς θα γράφετε τα μήνυματα έτσι, μπράβο σας δηλαδή, πραγματικά στην προέκταση του χεριού του το κινητό, στο χέρι του Δημήτρη, δεν μπορώ να πω. Μου λέει: Άρη, καλημέρα. Αυτό το νταμάρι το έκανε πράσινο ο Τιτάν, στον οποίο ανήκει το νταμάρι. Μπράβο στον Τιτάνα. Συγγνώμη που κλείνω τον τίτλο. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά. Είναι για ρεπορτάζ. Είναι να βιντεοσκοπηθεί. Και πήγε ώρα 8 και 24 πρώτα λεπτά και δεν είπαμε ακόμη τα βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ προσπάθησα να σας ψυχαγωγήσω λίγο με σοβαρά θέματα, είναι η αλήθεια. Σπουδάζω το παιδί μου στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Εδώ μου είπαν όμως ότι το MEP είναι καλό, άρα να μην ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν αυτό νομίζεις ότι είναι γνώμη και με σοβαρή διάσταση, πάνω απ' όλα αριστερή γνώμη, τότε αριστερή μου φίλη, εγώ χαίρομαι για το ότι συμπλέεις με αυτή τη γνώμη. Μπράβο, το σηκώνω ψηλά τα χέρια και παραδίδομαι. Εννοείται ότι έχω παραδοθεί πλήρως με αυτά τα τρία που ακούσαμε και δεν έχω πει και τα άλλα. Πάμε στα σοβαρά όμως. Τα σοβαρά είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη πατριαρχία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αύριο το πρωί στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο αντισαγγελεύς του Άριου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης, προκειμένου να μας μιλήσει για τις δολοφονίες γυναικών, για αυτό που ονομάζεται γυναικοκτονία, η οποία όμως είναι μια δολοφονία που βασίζεται στην αντίληψη του άντρα ότι η γυναίκα είναι κτήμα και ότι η σύζυγός του είναι περιουσιακό του στοιχείο. Ένα τέτοιο πράγμα οδήγησε έναν ακόμη αστυνομικό να δολοφονήσει τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό. Δεν ξέρω αν να με συγχωρείτε για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν όλη η πατριαρχία μαζεύεται στην αστυνομία, γιατί πρέπει να είσαι πολύ άντρας εκεί να υπηρετείς και να είσαι και μπρουτάλ τύπος, έτσι, πολύ λεβεντάριος δηλαδή, που λέω εγώ, δηλαδή, πάνω από το λεβέντης. Ο λεβεντάριος είναι κάτι πάνω από το λεβέντης. Δεν ξέρω αν αυτό χρειάζεται. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται να μπει στην αστυνομία για να αποδεικνύει και να Φαντάζομαι ότι μέσα στην, φαντάζομαι στην ποσόστοση της, της πατριαρχίας όπως διαχέεται στην κοινωνία, ένα κομμάτι της αντανακλάκεσης στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι τα πράγματα και ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να που έρχεται, να που έρχονται δολοφονίες γυναικών, επειδή οι γυναίκες τι λένε οι έρμες οι φουκαριάρες πριν δολοφονηθούν? Θέλω να σε χωρίσω, θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή, αποκλείεται, είσαι δική μου. Μπορεί να είσαι δική μου την ώρα που κάνεις στον πρώτο έρωτα, στο πρώτο σεξ, στην πρώτη εκδηλώσεις και να λες είσαι δικός μου, δική μου κτλ. Αλλά δεν το εννοείς. Είναι προφανές ότι δεν το εννοείς με την έννοια που το εννοεί ένας που πάει και δολοφονεί τη γυναίκα του επειδή του είπε θέλω να πάρω διαζύγιο. Δυστυχώς συνέβη άλλη μια φορά εκεί πάνω στη Δράμα. Πολύ πολύ θλιβερό, πολύ λυπηρό. Ένα. Το άλλο, το πολύ θλιβερό, λυπηρό, και θα στεναχωρήσω τώρα τους φίλους του Πούτιν στην Ελλάδα, είσαστε αρκετοί, τους φίλους και τις φίλες του αρχηγού του Ξανθού Γένους, του Ορθοδόξου πάνω απ' όλα, και φαντάζομαι όταν αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, ξέρω ότι μπορεί να κάνετε παραπάνω από έναν σταυρό την ημέρα, όπως περνάτε από τις εκκλησίες, και μπορεί ένας σταυρός σας να είναι αφιερωμένος στον μεγάλο ηγέτη, Βλαδίμηρο, το ξέρω, μπορεί, ανθρώπινο είναι αυτό, εγώ δεν θα, στα ανθρώπινα δεν μπορώ να επισέλθω όπως καταλαβαίνετε. Απλώς θέλω να πω ότι ο μεγάλος ηγέτης του Ξανθού Γένους, μεγάλος ορθόδοξος της μεγάλης ορθοδοξίας της παγκόσμιας, όχι απλώς βομβάρδισε, εβομβάρδισε το ιερότερο κοιμήλιο 1000 ετών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ένα τεράστιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, θα έλεγα σαν να βομβάρδισε την Αγία Σοφιά στην πόλη. Εγώ έτσι το παρομοιάζω, να σας πω την αλήθεια. Έτσι παρομοιάζω το γεγονός ότι, το αρθομπείς εσύ δεν το πιστεύεις γιατί είσαι φίλος του Πούτιν και λες αποκλείεται το έκανε αυτό ο μεγάλος Βλαδίμηρος, το ίδιο είπαν και οι Ρώσοι, αποκλείεται το έκανε ο ηγέτης, αλλά πήγαν αυτοί οι Ουκρανοί άτιμοι και βρήκανε κομμάτια του ντρόν του Ρωσικού μέσα στα συντρίμια. Κοίτα να δεις και γκαντεμιά τώρα και γκίνια. Και έτσι προδόθηκε ο αρχηγός του Ξανθού Γένους, ο οποίος μέσα στη λύσα του να ισοπεδώσει την Ουκρανία, δεν καταλαβαίνει, ορθόδοξε χριστιανέ συμπατριώτη μου, που την όφιλε, δεν καταλαβαίνει και ούτε ντρέπεται, εννοείται, μπροστά στο θείο, και λέει οτιδήποτε ισοπεδώστε το, να πάνε από εκεί που ήρθαν από τον Αγύριστο, διότι αυτή είναι την χιτλερική, είναι ναζί. Κατάλαβες? Διάλειμμα εδώ, μην παρασυρθώ κι άλλο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με το μεγάλο θέμα. Τελείωσε αυτός ο πόλεμος. Γιατί έγινε, έχουμε καταλάβει, με δυσκολία. Αλλά άσε να τα βρούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, να έχουμε να πούμε και κάτι ακόμη. Προτού έρθει ο Γίγας, ο οποίος μας λέει, προτού έρθει ο Μίστερ Εντιμότητα. Ποιος είναι ο Μίστερ Εντιμότητα, κάντε υπομονή, θα τον μάθετε, θα τον ακούσετε. Δεν είναι και ένας άγνωστος δηλαδή μεταξύ μας. Είναι γεμάτος εντιμότητα από τα χρόνια διακυβερνήσεώς του. Μην το προδίδω όμως, μην προδίδω τον εαυτό μου. Κιλ. Πανεπιστήμιο Κιλ.
13: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Perché?
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Cosa?
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο ρέλος.gr.
18: Τάκης και Χούμπης.
16: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
19: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένη είναι αυτή την ώρα η οδηγή στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα. Στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά οδηγείται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τόνισε πως το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει στην Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας της ομάδας των 7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: κυρία Λίνδια Τρίχα έχει γράψει δύο εξαιρετικές βιογραφίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Προσφάτως, τώρα δηλαδή, ολόφρεσκο βιβλίο στα χέρια μου, με τον τίτλο «Από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη». Ιστορικό μυθιστόρημα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε με αυτά τα θέματα, από την κυρία Λίνδια Τρίχα, την οποία θα ήθελα φυσικά να φιλοξενήσω στις ιστορικές εκπομπές για τον 19ο αιώνα, με αφορμή ακριβώς αυτές τις βιογραφίες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Από τις εκδόσεις Μίνωας του Γιάννη Κωνσταντάροπουλου, του εκδότη, «Ο Παράδεισος δεν είναι μακριά», της Ελένης Βεζίρογλου. Μυθιστόρημα, κυρίες και κύριοι, που αναφέρεται στην τουρκοκρατούμενη Κάρπαθο έτος 1897, σε έναν τόπο που τα έθιμα γίνονται νόμος, ένα άγριο φωνικό θα σφαγίσει τη μοίρα πολλών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, Ελένη Βεζίρογλου, «Ο Παράδεισος δεν είναι μακριά». Καλό τάξιδο από τις εκδόσεις Μίνωας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Η πρώτη τελευταία μέρα, όχι θρίλερ», Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον φημισμένο συγγραφέα του δέματος και της θεραπείας, που αφήνει για λίγο τον κόσμο το θρίλερ για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά, για αυτόν τον επιτυχημένο συγγραφέα ψυχολογικών θρίλερ, τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φίτζεκ, σε άλλο mood, σε άλλη ατμόσφαιρα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, και αφού είπες άλλο mood, and the winner is
0: Κηφισού, as usual. Τρελαίνομαι, δεν υπάρχει, όχι μισό-μισό. Από την αρχή, ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ.
1: And the winner is Κηφισού, as usual. Η Κηφισού είναι ο δυσκολότερος δρόμος και πάλι, κερδίζει τα σκύπτρα βεβαίως. Έχουμε μια μικρή βελτίωση, όπως ξέρεις, από εχθές. Μικρή βελτίωση λόγω των σχολείων. Η Κηφισού δεν επηρεάζεται, επί τα βελτίω τουλάχιστον, με τίποτα. Ακινητοποιημένη λοιπόν η άνοδος αμέσως μετά την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας και μέχρι να περάσουμε τη γέφυρα της Αχαρνών, πολλά προβλήματα η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Έχουμε κίνηση και στο Γαλάτσι και στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στη Θηβών προς Πειραιά, στο ύψος του Ηλίου και του Περιστερίου, στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό, στην Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, στην άνοδο της Συγκρού. Και κλείνουμε την παραλιακή. Η παραλιακή, όση καθυστέρηση έχει προς τον Πειραιά, από το Φαλυρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάλιρο προς τον Πειραιά, άλλη τόση κίνηση έχει και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από το Φαλυρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς την Αμφιθέα. Σε ευχαριστώ.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημερώνω ότι το Mr. Εντιμότατο, rebranding εντιμότατο, θα τον συναντήσουμε στις 9 για να πάρουν θάρρος και κουράγιο και έτσι ένα καλό mood για ξεκίνημα της ημέρας, και οι φίλοι μας τον 9. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Ζάνκο Εν για να δούμε τα του της επιτεύξεως μετά από 4 μήνες αυτή της πολεμικής αναμετρήσεως, με 2 μηνύματα που μου στέλνει πρώτα απ' όλα ο ή διαζευτικών ή δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, άντρας ή γυναίκα, 633, που γράφει Καριστιανού, άνω κάτω τελεία, είναι σε μεσά και αυτά πολύ γρήγορα. Η Τεμπορίχος Μαρία θα σκέφτηκε ότι στη Βουλή στοχεύει, η βούληση θα είναι η λύση. Το είπαμε, η βούληση, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πώς, τι θα κάνεις, αρκεί να έχεις τη βούληση. Έχουμε όλοι μία βούληση στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη βούληση. Ο 104, αυτός είναι ο Βασίλης, μου λέει: στην Αμερική το παρατσούκλι του Τραμπ είναι Ο Τραμπ πάντα κάνει την κότα στο τέλος. Μπορεί ο πόλεμος να έγινε για την επίτευξη των στόχων που είχε πει, στο τέλος όμως εκπληρώθηκε το ρητό. Εδώ τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, όπως την θέτεται, αγαπητέ Βασίλη. Κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, καλά? Είστε λίγο στο βάθος, κύριε Κοέν. Μπορεί να έρχεται λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ.
7: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Τώρα ήρθατε κοντά. Τώρα ήρθατε κοντά. Χαίρομαι.
7: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
7: Χαίρεστε. Είμαστε καλά και εγώ.
0: Πολύ. Ξαναπήγατε πάλι. Τι έγινε πάλι, γιατί χαθήκαμε τώρα. Μπράβο.
7: Τώρα είναι καλά, είναι.
0: Όχι, όχι. Χαθήκατε. Βγάλτε αυτά τα εξαρτήματα που έχετε. Δεν με βοηθούν, δεν σας βοηθούν καθόλου.
7: Για μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
7: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα, μάλιστα. Και τον ήχο της φύσης που σας περιβάλλει εκεί που ζείτε, κατοικείτε, και μπράβο.
7: Ναι. Δεν έχω τίποτα, είμαι σε κλειστό χώρο.
0: Α, σε κλειστό χώρο, εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, κύριε Κοέν, τι έγινε? Δηλαδή ήμασταν μετά από έναν πόλεμο και μετά από 60 μέρες μιας 60 και ημερών, όπου τερματίστηκε η πολεμική σύγκρουση. Πού καταλήξαμε, τι έγινε τελικά?
7: Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι, καθώς τη Μέση Ανατολή εκεί πέρα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή όλο και όλο υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, τίποτα άλλο. Το μνημόνιο κατανόησης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι εγώ αναγνωρίζω τις θέσεις σου, εσύ αναγνωρίζεις τις δικές μου και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτούμε.
0: Μάλιστα.
7: Οπότε η συμφωνία, η συνθήκη, όπως θέλουν το πάνε, δεν υπάρχει ακόμα. Θα υπάρχει, ελπίζουμε, σε 60 μέρες.
0: Δεν μπορεί να διαβαστεί ότι η μία πλευρά φέρει πίν, ότι δηλαδή λέει κατανοώ τη βούλησή σου να τελειώσει τον πόλεμο με έναν τρόπο, γιατί εκτίθεσαι από εδώ και μετά, ας πούμε.
7: Θα μπορούσε... Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, ναι, ναι. Και η άλλη πλευρά μπορεί να πει κατανοώ το ότι δεν θέλεις να σε βομβαρδίζουν άλλο και να πλήττονται οι υποδομές σου, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να μην βγει και αλόβητο το Ιράν, θα είναι αστείο εντελώς.
7: Όχι, δεν θέλω,
0: ναι. Ναι. Τώρα, αλλά έχασε όμως την ουσία το Ιράν, έχει χάσει στην πραγματικότητα.
7: Όχι βέβαια, το Ιράν είναι αυτό που βγήκε ενισχυμένο από όλη αυτή την υπόθεση, διότι κατόρθωσε να επιζήσει παρόλους τις βομβαρδισμούς και τους πολέμους εναντίον της. Δεν έπεσε το καθεστώς όπως περιμένανε πολλοί.
0: Παρά το γεγονός ότι βομβαρδίστηκε όλη η ηγεσία και εξολοθρεύτηκε το πρώτο 24ωρο, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε, μάλιστα.
7: Δεν έπεσε το καθεστώς. Μπορεί ο Μπουτσάρα, πώς λέγεται ο γιος του Χαμενεϊ, να είναι ανάπηρος από εδώ ή από εκεί, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε και αυτός ακόμα συνεχίζει και υπάρχει. Δεν έπεσε το ουράνιο το οποίο ζητήσανε να φύγει, το 440 κιλά που υπήρχαν, δεν ξέρουμε που είναι, μάλλον ξέρουν που είναι, αλλά είναι τόσο βαθιά, δεν κατόρθωσαν να το βγάλουν αυτό που θέλανε οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Και για το θέμα των πυράβλων, ούτε καν συζήτηση δεν υπάρχει στο μνημόνιο αυτό. Όπως δεν υπάρχει και συζήτηση για το ουράνιο. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι εμείς το ουράνιο το τελειώσαμε. Οι Ιρανοί λένε αυτά που λέει ο Τραμπ τα ακούμε, μπράβο, θα κάνουμε κάποια ίσως συμφωνία να δούμε πώς θα γίνει, πάντως το ουράνιο δεν θα φύγει από εδώ. Ναι.
0: Πάντως υπήρχε μια συμφωνία του Ομπάμα από την οποία το έφυγε, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε ο Τραμπ, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως, ναι. Και ναι, τελικά αποδείχθηκε ότι η συμφωνία που είχε ο Ομπάμα είναι λίγο πολύ σαν η συμφωνία που έχει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα, ναι.
7: Οπότε ναι, δεν κατάλαβα κι εγώ ακριβώς τι έγινε, αφού ναι, δεν μπόρεσαν να επιτεθούν οι στρατηγικοί στόχοι.
0: Αρκεί να έχεις τη βούληση, βέβαια, επειδή λανσάρεται πολύ η βούληση στην Ελλάδα, στον τόπο μας ειδικότερα. Ναι, λανσάρεται η βούληση. Φαντάζομαι και στις ΗΠΑ λανσάρεται η βούληση.
7: Είναι... Παντού λανσάρεται, ναι, ναι, η βούληση και στο Ισραήλ.
0: Είναι ωραίο παραμυθάκι η βούληση. Ναι, ναι, ναι.
7: Ναι. Τώρα μιλάμε για το Λίβανο. Αυτό είναι το πραγματικό.
0: Ναι, μπράβο. Όμως τώρα μισό λεπτό. Μπράβο, ακριβώς. Πάμε τώρα στη διάσταση της νίκης του Ιράν. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που λέτε εσείς τα σημεία στα οποία κερδίζει το Ιράν, είναι ότι το παράρτημα των κατσαπλιάδων της Χεσμολάχ παραμένει.
7: Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι που το Ισραήλ για πρώτη φορά είπε στον Τραμπ ότι καλά κάνεις και δεν θέλεις, αλλά εγώ έχω άλλες προτεραιότητες και άλλα συμφέροντα σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Και σε αυτό πρέπει να ομολογήσω, παρόλο που δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής, θα έλεγα.
0: Καθόλου, αυτό πήγα να πω. Παρότι δεν είστε καθόλου θαυμαστής του Νετανιάχου, ότι έχει δίκιο τώρα δηλαδή.
7: Έχει δίκιο. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς να ζήσεις τώρα 40 χρόνια, είναι αυτή η υπόθεση με την Εσμπολά. Όποτε γουστάρει η Εσμπολά να ρίχνει βόμβες και ρουκέτες και διάφορα τέτοια στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος δεν είχε κανέναν λόγο να ξεκινήσει πόλεμο στις 8 Οκτωβρίου του 23. Ο πόλεμος ήταν με τη Χαμάς. Το Εσμπολά μπήκε γιατί ήθελε να δείξει στο αφεντικό του το Ιράν ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Πρέπει να είναι εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και μαζί να προσπαθήσουν να αφοπλίσουν την Εσμπολά.
0: Αλλά βλέπετε όμως δεν αφοπλίζεται η Εσμπολά, κύριε Κοέν. Διαχρονικά, δηλαδή, αν παρακολουθείς κανείς την ιστορία, επειδή εγώ έκανα τρεις εκπομπές για το Λίβανο με τον διπλωμάτη κύριο Δημήτρη Κουρκουλά, διαπιστώσαμε και να έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο άνθρωπος, στο οποίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο περιγράφει πλήρως το τι είναι για όποιον θέλει να μάθει εν συντομία, αλλά ουσιαστικά, συνοπτικά μεν, αλλά εις βάθος ταυτοχρόνως την ιστορία του Λιβάνου, πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο του κύριου Κούρκουλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι κυβερνήσεις, όλο αυτό το πολυπολιτισμικό του Λιβάνου, δεν μπορούν να εμποδίσουν τους κατσαπλάδες και Χεσμολάχ να κάνουν μεροκάμα το πολέμου. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν. Ή δεν ξέρω αν δεν θέλουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Αλλά κάπου δεν αποβλήσεται. Ναι.
7: Θα έλεγα, καταρχάς το βιβλίο του κ. Κουρκουλά έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Αλλά δεν υπάρχει δεν μπορεί. Μπορεί. Όπου υπάρχει, λένε οι Εβραίοι, ότι όπου υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος.
0: Μάλιστα. Ναι.
7: Σαφώς και μπορείς να αφοπλίσεις την Εσμπολά. Ναι. Απλώς χρειάζεται άλλου είδους στρατηγική. Δεν θα την αφοπλίσεις, προσέξτε, δεν θα την καταργήσεις.
0: Ναι.
7: Διότι η Εσμπολά ξεκίνησε ως οργάνωση φιλανθρωπική, ας το
0: ναι,
7: πω.
0: Ναι, και έχει και πολιτική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Ναι,
7: βεβαίως. Ναι. Και στην κυβέρνηση, όχι μόνο στο κοινοβούλιο.
0: Με συγχωρείτε, και στην κυβέρνηση, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Οπότε μπορεί να την αυτοποιήσει. Το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική, διότι δια τη ισχύ των όπλων δεν τα κατόρθωσε. Πώς είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα ποιο λόγο ηλικία, αρχίζω και τα χάνω λίγο. Ο Γάλλος τι είπε στον Ναπολέοντα. Μεγαλειότητα με τις λόγχες μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις εκτός και να καθίσεις επάνω τους.
0: Ναι.
7: Το ίδιο και εδώ, ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την στρατηγική.
0: Άρα μισό λεπτό, δεν ξέρω αν μπορώ, αλλά θα μου το επιτρέψετε να το κάνω, έτσι, από την πολιετή γνωριμία μας, να κάνω μια μικρή, να σας ερμηνεύσω, να με συγχωρείτε που τολμώ να το κάνω, δηλαδή θέλω να πω ότι που παίρνω το θάρρος δηλαδή. Είναι ότι θέλω να προσδιορίσω ακριβώς το ουσιαστικό κατ' εμέ θέμα ενός ανθρώπου εβραϊκής καταγωγής που κοιτάζει προς το κάτω του Ισραήλ. Εσείς είστε Έλλην εβραϊκής καταγωγής. Λέτε, διαφωνώ πλήρως με τον Νετανιάχου, του κάνω κριτική δημοσίως, αλλά σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, εκεί είμαι με τον Νετανιάχου, εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
7: Όχι, εκεί δεν είμαι με τον Νετανιάχου, εκεί είμαι με το Ισραήλ.
0: Εκεί είμαι με το Ισραήλ, μάλιστα.
7: Μπράβο, ο Νετανιάχου είναι, δεν είναι?
0: Ναι.
7: Όχι, ο Μπεγκουριόν ήταν, είτε το 8-8-9 πρωθυπουργοί υπήρχαν. Δεν ταυτίζω το Ισραήλ με κάποιον. Απλώς λέω ότι το συμφέρον του Ισραήλ αυτή τη στιγμή έτυχε να είναι με τον Νετανιάχου, με την έννοια ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή η Εσμπολάχ να βομβαρδίζει και να μην έχει ερημώσει το Βόρειο Ισραήλ. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που δεν μπορεί να γυρίσει στα σπίτια του, στους αγρούς του, στα γελάδια του. Δεν είναι αστείο το πράγμα εκεί πέρα.

0: με ελληνικά κριτήρια είναι πρόσκοποι. Και έδινες λεφτά να φτιάξουν οπλισμό, να φτιάξουν μονάδες, να θα μπορούσες άνετα να αφοπλίσεις, όχι να καταργήσεις, να αφοπλίσεις την Χεζμπολά.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα το Ισραήλ έκανε και κλείνουμε με αυτό, έκανε λάθος να αφήσει να μπει μπροστά η Αμερική στην πρώτη φάση του πολέμου, κύριε Κοέν.
0: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε το Ισραήλ από μόνο του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που είχε με το Ιράν και με τους Χούτι. Δεν ξέρω αν
1: όχι,
0: είναι...
1: μπήκε στην ιστορία ο Τραμπ, αλλά μήπως έπρεπε να αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες το Ισραήλ για να κάνει, γιατί ούτε του Ισραήλ...
0: Α, εδώ κύριε Προσάλτε, ισχύει ο χρυσός κανόνας του Κοέν. Όποιος έχει το χρυσό κάνει και τον κανόνα. Μπήκε ο Τραμπ και είπε εγώ πληρώνω, εγώ μιλάω. Οπότε ευτυχώς που κάποια στιγμή ο Νετανιάου του είπε μέχρι εδώ και μην παρέχει. Αλλά δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να μπει ήδη στη βοήθεια, ναι, της Αμερικής εκείνη τη στιγμή.
1: Ωραία. Και ο αντίλογος τώρα. Μήπως όλη αυτή η ιστορία που εσείς λέτε είναι η ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά άλλος θα πει είναι η ίδια ύπαρξη του Νετανιάου. Για να μην πάει στη φυλακή θα συντηρεί τον πόλεμο.
0: Α, αυτό δεν υπάρχει καμία εμβόλια, αλλά υπάρχει εκλογές, υπάρχουν τον Οκτώβρη. Θα γίνουν εκλογές. Και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα κατορθώσει να κάνει κάτι ο Νετανιάου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα υπάρχει και μια φήμη που λέει ότι θα πει δεν κατεβαίνω πια. Δεν πιστεύω ότι θα το πει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ο Νετανιάου θα χάσει εκλογές, εκτός εάν, και αυτό δεν θα μου εκπλήξει καθόλου, αποφασίσει ο Νετανιάου ότι ξέρεις κάτι, δεν θα γίνουν εκλογές διότι τώρα έχουμε πόλεμο με τα νησιά.
1: Γι' αυτό χαίρομαι να συζητώ μαζί σας διαρκώς, κύριε Κοέν. Και το τελευταίο, τι έκλεψε ο Νετανιάου, ποια είναι το πεδίο της διαφθοράς, τι σήκωσε?
0: Α, δεν είναι θέμα αν έβαλε λεφτά στην τσέπη του, όχι. Κατηγορείται για ροδοδοκία,
1: ναι,
0: κατηγορείται για απιστία προς την, πώς το λένε, προς την υπηρεσία και κατηγορείται για αμέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι. Τώρα, αν έβαλε στην τσέπη του λεφτά, τώρα τόσες βαλίτσες περνάνε από τα χέρια του για να πάνε στη Χαμάς, μην το ξεχνάμε, μέσω Κατάρ, εκείνη που όλοι τον κατηγορούν ότι άφησε την Χαμάς να μεγαλώσει. Τώρα, αν έβαλε και λίγα...
1: Καμιά βαλίτσα λέτε, δεν το ξέρουμε.
0: Μπορεί να χάθει και στο δρόμο καμιά βαλίτσα, αλλά δεν το ξέρουμε. Να μην τον κατηγορούμε άδικα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοέν, για τη συζήτηση που είχαμε. Χάρηκα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά για την ελεύθερη συζήτηση. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της

0: το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Μάρκου Αβριλίου, τα «Είσαι αυτόν» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Εισαγωγή απόδοση στα νέα ελληνικά ουρανία του Τουντζή προλογίζει η Βασιλική Σιούτη. Σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί το παροδικό, το κυνήγι της δημοσιότητας, ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός, ο Μάρκος Αβριλίος τα απομυθοποιεί όλα αυτά από εκείνη την εποχή με το συγκεκριμένο σύγγραμμά του και αναδεικνύει την αξία της εσωτερικής γαλήνης που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αρετή και τη δικαιοσύνη. Από τις εκδόσεις Μίνωας, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, καλοτάξιδο το βιβλίο σε κάθε περίπτωση. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Καθώς ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές στο Εναθήνες Πανεπιστήμιο, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίδης, και αμέσως μετά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Ζούπης.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο αδείο ρεύμα της λεωφόρου Κηβισσού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηβισσίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη συνοδοκορυφή των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμε, εν ώψη συνάντησης των εργασίας των G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του εχθές με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε εξωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εχθές σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε εξωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν συνθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε τροχέα Αττικής έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από την βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς αντιπροσώπους της κυβέρνησης και πολίτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αχαρνών από την πλευρά της Νέας Χαλκιδόνας προς τη Στρατηγού Καλάρη και τον Άγιο Νικόλαο κάτω Πατησίων. Επίσης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Ομόνια ανά τμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και δευτερευόντως στην παραλιακή, με συγχωρείτε, προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την οποία κάνουμε εισαγωγή κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να αναγγείλω μια είδηση, μια συναυλία που θα δοθεί για καλό σκοπό, και αμέσως μετά στην συντροφιά μας, στην είδηση στο Ρεδοθάλαμο, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την εταιρεία Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, καλώς ήρθατε. Αγαπητέ Ζαχαρία, μπορούμε να μιλούμε και στο ελληνικό, μας το επιτρέπετε αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού το επιτρέπει και ο Ζαχαρίας, πήρα την έγκριση, πολύ καλά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ανεβαίνουν στο Βεάκιο ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου σε μια συναυλία αφιερωμένη στο MDA Ελλάς. Τι είναι το MDA Ελλάς? Είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο για την φροντίδα ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις. Σκοπός ζωής, σκοπός ύπαρξης του φορέα MDA Ελλάς, αυτού του φιλανθρωπικού σωματείου, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών με νευρομυϊκές παθήσεις, αλλά και της υποστηρίξεως των συγγενικών προσώπων, οι προκειμένου να σταθούν δίπλα στους ασθενείς ανθρώπους τους. Είναι μια από τις δύσκολες ασθένειες, η οποία δυστυχώς είναι της νέας εποχής και διαδίδεται, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς, για έναν καλό σκοπό λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς θα τραγουδήσει αύριο μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου και την σπουδαία ορχήστρα που τον περιβάλλει στο Βεάκιο. Στις 9 το βράδυ.

0: Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος έγραψε τους στίχους αυτού του τραγουδιού, του ιστορικού τραγουδιού, του κλασικού τραγουδιού, και ο Δήμος Μούτσης, ο αείμνηστος, στη μουσική. Τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας, κυρίες και κύριοι, που θα δοθεί αύριο το βράδυ στο Βεάκιο στις 9 το βράδυ, Τετάρτης 17 Ιουνίου, θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλωτικού προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση ALS, και μέσω του προγράμματος το Σωματείο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τις συνθήκες που προάγουν τη ζωή. Μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πάθησης. Και εδώ έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, θα με συγχωρείτε γι' αυτό και τονίζω την σημασία αυτής της συναυλίας, έχει πολύ μεγάλο ρόλο το MDA Ελλάς, διότι ακόμη η κρατική υποστήριξη τόσο στους ασθενείς αυτών των μυοτροφικών σκλήσεων, αυτών των δύσκολων ασθενειών, εν πάση περιπτώσει, μην πω τώρα στα επιστημονικά που δεν τα ξέρω, η υποστήριξη τόσο του ασθενούς όσο και των συγγενικών προσώπων, επειδή είναι σκληρές αρρώστιες, δεν παρέχεται στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε από το κράτος. Πρέπει να οργανωθεί το κράτος μελλοντικός, δηλαδή λίαν συντόμως, δεν εννοώ μελλοντικός σε βάθος χρόνου, αλλά λίαν συντόμως, στο πώς θα υποστηρίζεται η οικογένεια να περιθάλψει τον άνθρωπό της, έχοντας προσβληθεί από μια τέτοια ασθένεια που είναι, επαναλαμβάνω, της σύγχρονης εποχής. Οπότε το MDA Ελλάς προσφέρει και χρειάζεται και την υποστήριξή μας. Εύχομαι καλή επιτυχία εκ των προτέρων. Κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Ζούπη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω για να κάνουμε και τους φίλους μας έτσι να πάνε με καλή διάθεση στην εργασία τους, οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να δώσουμε έτσι μερικά πράγματα που θα εφρανθεί η ψυχούλα τους. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά όπως λέει ο άνθρωπος, γιατί να μην είναι σε λίγους μήνες η κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αστήρευτος, θα έλεγα. Διμένα με τον Ταούλ και τον Ζουνά θα βαράμε εμείς και θα γορεύουν οι άλλοι. Αστήρευτος. Και πρέπει να ομολογήσουμε την ικανότητά του στο ότι είναι αστήρευτος, έτσι. Και παράγει ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή δίπλα του τώρα ο Νίκος Ανδουλάκης πώς να φτουρήσει, βέβαια. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πηγαίο, του βγαίνει από μέσα του. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι ένα το έχει, είναι επικοινωνιακό. Γύρισε θυελώδης και έχει και ένα ατού εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, με το που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, βρέθηκε, θα μιλάω Άρη, με το μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου. Για να μην επικαλούμε ούτε μόνο τις opinion poll. 12 δημοσκοπήσεων. Με το που εμφανίστηκαν
0: 12 δεν μπορεί να τις χρηματοδοτεί και τις 12 Μητσοτάκης από το κράτος. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι κάθε καναλάρχης και κάθε ολιγάρχης έχει και μια εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Γιατί έτσι τα έχουμε στον τόπο μας. Μας αρέσουν αυτά.
1: Σύνοτι διαβάσαμε και λες ότι τα παίρνουμε για να δίνουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς, αλλά και το Τσίπρα δεύτερο. Αλλά τέλος πάντων, με το που έγινε αυτό, είδα μια αναδιάταξη. Δηλαδή, ενώ δεν άγγιξε η αναδιάταξη αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ο μέσος όρος είναι 29,3 στην εκτίμηση ψήφου. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15,2.
0: Με το καλημέρα σας.
1: Με το καλημέρα. Αυτό αντικειμενικά του δίνει έναν αέρα, σου λέει το καταφέρνω. Γιατί στην εκτίμηση ψήφου είχε 20-21. Το να παίρνεις από το 20-21 το 15 με το καλημέρα δείχνει κάτι. Και κατά τη γνώμη μου, την προσδοκία ενός κόσμου που δεν πειθόταν, έβλεπε ηγετικό έλλειμμα και αδυναμία αντιπολίτευσης και εναλλακτικής λύσης από τα άλλα κόμματα που υπήρχαν. Και στη τρίτη θέση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στο μέσο όρο είναι στο 11,2 με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 10,9. Δηλαδή γίνεται μία μάχη, τρεις δεδαστές, δεν ξέρω που θα εξελιχθεί, γιατί Άρα αυτό αξιοποιεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη γνώμη μου για να δημιουργήσει μια δυναμική.
0: Και όσο η Μαρία Καριστιανού μένει στη βούληση, ότι με τη βούληση και μόνο δηλαδή θα κινήσει το σύμπαν και έτσι θα αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τη βούληση.
1: Αυτό θα της...
0: Δεν ξέρω, αυτό θα της προσθέτει ή θα της αφαιρεί αυτή η βούληση.
1: Πρόσεξε, Άρη.
0: Δεν ξέρω το κοινό που ψηφίζει και Αριστιανό, αν θέλει πρόγραμμα ή θέλει μόνο βούληση. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίζει χωρίς πρόγραμμα, βάσει πρόσωπα ή προσδοκίες κτλ. Αλλά ειδικά η Μαρία Καριστιανού, ένα μεγάλο άγνωστο χ εδώ που τα λέμε. Τον Αλεξίπρα τον ξέρουμε, τον Αντρούλα, τους πολιτικούς ηγέτες. Η Μαρία Καριστιανού εμφανίστηκε, πουσαρισμένη πολύ από το συνέστημα, κάτι συμβόλησε κτλ. Και εμφανίστηκε σε αυτό το ποσοστό. Θα δούμε αν αντέξει. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής μια πολυχρωμία περίεργη, μια πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή θα δεις και ψηφοφόρους του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι να πηγαίνει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ να
0: και παίρνει κάτι δεξιούλιδες βλέπω. Και κάτι δεξιούλιδες βλέπω. Υπάρχει μια λαϊκή δεξιά που δεν διαχωρίζει θέση από όλα αυτά τις βουλήσεις και, δηλαδή, και την αριστερά. Δηλαδή είναι μια εκδοχή του ιδίου νομίσματος.
1: Συν ότι φαίνεται όσο το ψάχνουμε θα φανεί. Δηλαδή η δικιά μου αγωνία είναι μην την περνάμε κάτω από αντένες, γιατί δείχνει σε αυτήν προτίμηση και ένα κοινό το οποίο δεν την είχε ψηφίσει. Αυτό το κοινό σε μεγάλο βαθμό δεν συμμετέχει και σε δημοσκοπήσεις. Και λέω, κάτσε να δούμε. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της. Είναι πιο δύσκολη η ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα. Που τον ξέρουμε, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Ναι. Θα το δούμε. Θα γίνει μία μάχη. Φαίνεται να έχει πάρει ένα κεφάλι. Στην Άλκο χθες, που είναι ας πούμε η πρώτη του δεύτερου κύκλου, φάνηκε να εισπράττει κάτι ακόμα. Εκεί στήριζε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή,
0: ότι ο Τσίπρας φαίνεται να εισπράττει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει δηλαδή, εγώ μπορώ να καλύψω το κενό της αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα το δούμε και αυτό, γιατί μας χρωστάει πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, μας χρωστάει πρώτο πρόσωπα, το επιτελείο του και μας χρωστάει και πρόγραμμα. Δηλαδή, αν σε αυτό η κυρία Καριστιανού, κάποιος που θέλει να την ψηφίσει, μπορεί να περνάει και σε πιο δεύτερη μοίρα. Στον κύριο Τσίπρα, επειδή τον έχουμε ζήσει και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση και ξανά σαν αντιπολίτευση, λέει, για να μας πεις.
0: Ωραία. Εδώ θα κάνουμε μερικά, θα βάλουμε μερικά ηχητικά τώρα, αλλά προηγουμένως όμως θα ήθελα, τι χώρο βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, αγαπητέ Ζαχαρία?
1: Ισοπαίδωσε με το καλημέρα το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, πήρε κομμάτι της πλεύσης. Αυτό βλέπουμε σε αυτό το δημοσκοπικό το μέχρι στιγμής. Κατά τη γνώμη μου, ο στόχος του είναι να πάρει ψήφους από τον ΠΑΣΟΚ.
0: Σαν το Πάκμαν κινείται.
1: Ναι.
0: Σαν το Πάπα να πάει τώρα.
1: Και εμφανίζει μία οροφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε γύρω στο 17%. Θα δούμε την εξέλιξη, βέβαια.
0: Του έδωσε χώρο ο Ανδρουλάκης του Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα δύο χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ακολουθώντας τα εξαφανισμένα βαγόνια. Και προχθές είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας ο Κώστας Κάπος, ο οποίος πρώτο διατύπωσε ο άνθρωπος αυτή την ιστορία με το ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο πάνω στην αμαξοστοιχεία. Και είπε, πώς είναι δυνατόν να εξαϊλωθεί το μέταλλο, το σίδερο, και να πούμε ότι υπήρχαν 8 βαγόνια, λέμε, ήταν και άλλα 2 που εκχάθηκαν, που εξαφανίστηκαν ή δεν εξαφανίστηκαν και τα άλλα.
1: Πρόσεξε να δεις, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ξαφνικά με μια τεράστια ευκαιρία. Εδώ που τα λέμε και στις βουλευτικές και σε ευρωεκλογές, ήταν τρίτο κόμμα. Συμβαίνουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται και εξωματική αντιπολίτευση. Δείχνει στις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας την πτώση στο χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι οριακά, να ξέρεις, ήταν πιο πάνω. Πάει σε εκλογές. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24.
0: Ο αναβαπτισμένος πλέον.
1: Στο 18-19%.
0: Μάλιστα. Με την καινούρια νεότερη ψηφοφορία των οπαδών. Ναι.
1: Και μετά, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει ένας χαμένος χρόνος.
0: Ναι. Δηλαδή, η αρχή του 25 και χάνει. Που ακολουθεί την Κωνσταντοπούλου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η όποια τακτική ακολούθησε, πρόσκαιρα την πλήρωσε. Δηλαδή, υπήρχε φάση που είχε περάσει πλεύση ελευθερίας δεύτερη. Ναι. Γιατί ήταν το πιο original.
0: Δεν του τύπουσε καμπανάκι όμως. Δεν του φέρνει.
1: Παρ' όλα αυτά, συνέχισε μία τακτική, άφησε το χώρο του κέντρου, ήταν ένα τεράστιο δώρο κατά τη γνώμη μου στο Κυριάκο Μητσοτάκη, πήγε να παίξει προς τα αριστερά, δηλαδή σε μια συνεχή δύο λύση, πώς να το πω, όπου εκεί ο χώρος ήταν κορεσμένος και δεν έβγαιναν συμπεράσματα, δεν βγάζανε συμπεράσματα από το ότι, πρόσεξε, με την τακτική που ακολουθούσαν. Δεν παίρναν ψήφους. Το μόνο δυνατό σημείο του Πασόκ ήταν μια συσπήρωση. Ούτε από το κέντρο, αλλά αφού το παίζεις προς τα αριστερά, δεν θα έπρεπε να περιμένεις πάλι ΣΥΡΙΖΑΙ απογοητευμένοι.
0: Να γυρίσουν πίσω.
1: Κανείς δεν γύρισε πίσω.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μίστερ εντιμότητα, έτσι. Rebranding και εντιμότητα. Παρακαλώ. Τώρα, τι έκανε στη διακυβέρνησή του σε 30 δευτερόλεπτα?
3: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει? Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα τα εξετάσουμε όλα ένα-ένα. Υποκλοπές λέει, συγκάλυψη λέει του στραγωδίας των Τεμπών. Δεν έχει, η δίκη τώρα άρχισε ακόμα, δεν έχει αρχίσει καν δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά έγινε συγκάλυψη κατά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, του λέει κάτι αυτή η φωνούλα, η γλυκιά από το παρελθόν, παρακαλώ.
4: Έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
0: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, το αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, αναφέρεται στη σκευωρία Νοβάρτης με τη δική του εκδοχή. Μετά ήρθε το ειδικό δικαστήριο και μαζί με τον 13-0 καταδίκασε και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον εντιμότατο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, πάνω απ' όλα η εντιμότης. Τώρα δεν ξέρω, θα βάλουμε άλλη μια γλυκιά φωνή, δεν ξέρω αν του λέει κάτι και αυτή η φωνούλα.
5: Είναι προφανές ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση, ίσως και νωρίτερα, αλλά με αυτή την υπόθεση σήμερα πλέον είμαι απολύτως σίγουρος ότι είχε συγκροτηθεί ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση Νοβάρτης, ούτε ο υπουργός δικαιοσύνης που ήμουν εγώ τότε, ούτε ο υπουργός υγείας ο Ανδρέας Ξανθός είχαμε κάποια συμμετοχή, αντίθετα είχαν αναπληρωτές. Ο κύριος Πολάκης ήταν ο αναπληρωτής υπουργός υγείας και ο κύριος Παγγελόπουλος ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, οι οποίοι ήταν και μόνιμοι συνομιλητές του
0: Σταύρος Χοντονής. Και εννοείται ότι τεκμηριώνει πάνω απ' όλα την εντιμότητα στη διακυβέρνηση των 4,5 ετών του Αλέξη Τσίπρα. Εντιμότης πάνω απ' όλα. Και δεν σας βάζω και τα υπόλοιπα τώρα, πώς στην Αυγή κάνε το πρωτοσέλιδο έναν αεροπαγίτη επειδή τους πήγαινε κόντρα στην ιστορία με τις άδειες, πώς τον εξέθεταν στην προσωπική του ζωή. Αυτά είναι, ας τα πούμε ότι πες ότι τα ξεχάσαμε. Παίρνω τα πιο χοντρά τώρα. Πάνω απ' όλα με τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φωνή, τι είπε, τι κάνει ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Να του βάλω άλλη μια τρίτη φωνούλα γλυκιά από το παρελθόν που πες ότι οι άλλοι ήταν και ξένοι. Αυτός είναι και δικός του, ήταν και σύντροφός του.
6: Υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθηση.
7: Δεν το πιστεύετε?
6: Δεν θέλω να το πιστέψω. Και δεν το πιστεύω.
7: Ο κ. Ρουμπάτης αυτό είπε χθες.
6: Το ξέρω.
7: Ότι ενημέρωσε τον
6: πρωθυπουργό. Και άλλα είπε που δεν ισχύουν.
7: Ναι.
6: Θα περιμένω λοιπόν να ακούσω τις επίσημες τοποθετήσεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να το βλέπω και λίγο ρομαντικά ή να είμαι κολλημένος στο παρελθόν μου και το παρόν μου βέβαια.
7: Γιατί σας παρακολουθούσαν,
6: κύριε
7: Πιτσόλα?
6: Δεν μπορώ,
7: δεν
6: να,
7: μπορώ να
6: διανοηθώ ότι υπήρξε εντολή να με παρακολουθούν την περίοδο που ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Κατά κόσμο, Στέργιος Πιτσόλας, σύντροφος του εντιμότατου, του εντιμότατου της αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ζούπη, για να κάνουμε διάλειμμα?
1: Το θέμα που πρέπει να κατανοήσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Μετράμε δυνητική ψήφο για το κόμμα που θα ερχόταν από το Σεπτέμβριο, όλες οι δημοσκοπικές. Με το να ξέρουμε, επειδή τα γεγονότα όλα αυτά είναι. Τα γεγονότα όλα αυτά δεν είναι πριν 30 χρόνια, 40. Είναι πριν 10 χρόνια, πριν 15. Είναι μετρημένα. Εκεί είδαμε όλο. Αλέξη Τσίπρα σαν αντιπολίτευση, στη τρελή αντιμνημονιακή περίοδο, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση πάλι. Το 70% της κοινής γνώμης εμφανιζόταν πολύ αντίθετο. Μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκε το βιβλίο, ενώ υπήρχε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, έτσι δεν είναι, η δυνητική ψήφος για δύο μήνες μετά έπεφτε αντί να ανεβαίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
0: Να κάνω μια καταληκτική πρόταση αντιγραφή.
1: Αυτό. Άρα είναι θέματα τα οποία είναι νοπά.
0: Νοπά, μάλιστα. Τι, νοπά τι προϊόντα, όπως λέμε, νοπά προϊόντα, με την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
17: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
16: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
18: Sky 89,4.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Παγού ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλαια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που προβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύσληψη δύο ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής μετά από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αφαίρεται κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις ΗΠΑ νεκρίνει και 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
18: Sky 89,4.

0: Σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η προσερχόμενη τώρα του τελευταίου 20 λεπτού. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Αρχίζει να βελτιώνεται η Αττική Οδός και στα δύο ρευματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας ανατμήματα συνεχίζει να είναι δύσκολη, ομοίως η Κηφισού και στα δύο ρευματά της. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα. Παραμένει η κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρή βελτίωση και στην παραλιακή.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, ξανά.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το θέμα που θέτει ο κύριος Αθανάσιος Καμπόλης. Ας μας πει ο κύριος Ζούπης εάν υπάρχει λογικό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Προτείνω να αρχίσουμε από το δεύτερο για να πάμε στο πρώτο, αγαπητέ.
7: Προσέξτε, με βάση τις έρευνες που είπαμε.
0: Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμπόλη. Μια χαρά το ερώτημά σας.
7: Ναι, είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση και γιατί συζητούνται διάφορα. Ναι. Δηλαδή, διαβάζω. Γιατί, αν πάρουμε τα στοιχεία των 12 ερευνών, με το νέο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία με το 29,33% θα πάρει 118 έδρες. Το ΚΚΕ φαινόταν ότι θα πάρει 21 με το 6,7. Και η κυρία Καριστιανού έχει ένα στίγμα αντισυστημικό ή θέλει να εμφανιστεί έτσι, φαντάζομαι. Άλλωστε, για να αποφύγει και τις συζητήσεις με ποιον θα συνεργαστεί, είπε: θέλω αυτοδυναμία. Γι' αυτό το έκανε.
0: Για να ξεμπερδεύει.
7: Λοιπόν, για να ξεμπερδεύει. Είναι 34 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε τις 180 περίπου. 180 και. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή όλοι οι άλλοι και αν συνεργαστούν, δεν μαζεύεται 151. Το συμπέρασμα προκύπτει ψέμα.
0: Γιατί δεν θα μπει το ΚΚΕ, ας πούμε?
7: Το ΚΚΕ, επειδή. Όχι, θα μπει, αλλά. Ναι. Το ΚΚΕ σου λέει: δεν θέλουμε κανένα να συζητήσω. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα.
0: Ναι,
7: άλλο
0: αν
7: πει στήμα.
0: Τελευταία ώρα η Καριστιανού μπαίνω.
7: Και πάλι θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή το 118 έδρες της Νέας Δημοκρατίας και το 21 του ΚΚΕ είναι απαρηγορευτικό. Αλλά και πάλι πρόσεξε, λέω, κυβέρνηση κάνει αν φτιάξουν όλοι οι άλλοι. Και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου και με αριστερά και με κέντρο αριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το επικρατό σενάριο, για να μιλάμε με έδρες, είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπουμε τουλάχιστον τα ποσοστά τώρα. Αυτό είναι μια απλή αλήθεια. Άρα, η συζήτηση με τους τωρινούς σχετισμούς, ότι μπορεί να φτιαχτεί μια προοδευτική συνεργασία, ό,τι.
0: Είναι φούμαρα.
7: Αρκεί να πω ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα του και το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρναν 83-84 έδρες. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση κεντροαριστερή, πώς να το πω, προοδευτική, με αυτές τις έδρες. Ακόμα και αν ανέβουν κάπως οι επιδόσεις των δύο κομμάτων, να φτάσουν 90 έδρες, 95, 100, 151 δεν σχηματίζονται. Εδώ, αυτή τη στιγμή, η πραγματικότητα με βάση αυτά που μετράμε τώρα είναι.
0: Υπάρχει μια παλαβοσύνη του τύπου ότι αν θέλουμε να γκρεμίσουμε την ίδια τη χώρα, επειδή μισούμε τον Μητσοτάκη, είναι να τους βάλουμε να συνεργαστούν όλοι μαζί για ένα μήνα, να διαλυθεί η χώρα.
7: Να γίνει μια οικουμενική,
0: να διαλυθούμε εντελώς και μετά το ξαναδούμε πάλι το έργο. Αλλά δεν ξέρω αν.
7: Προσκούρησε ένα άλλο έβρεμα. Βάζουμε συνέχεια, γιατί μας νοιάζει και η συγκριτική εξέλιξη, η διαχρονική. Πας και ψηφίζεις. θα ψηφίζεις με κριτήριο τη σταθερότητα ή με κριτήριο τη διαμαρτυρία. Το αποτέλεσμα που εισπράττουμε είναι πολύ πάνω από το 50% τη σταθερότητα και βέβαια υπάρχει ένα 35% και

0: το οποίο σου λέει με διαμαρτυρία. Γιατί είναι ένα εκνευρισμένο ακροατήριο, έχει προβλήματα με την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις τι πιστεύω, Άρη, ώρες-ώρες. Ότι τα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και για πόσα χρόνια, λειτουργεί σαν εμβόλιο. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας και αυτός που καταγγέλει το Μητσοτάκη, που θα ήθελε μια αλλαγή του, δεν θέλει υγεία πυρημιχθεί. Το θέλει μια χώρα σταθερή και βέβαια θέλει να ζει καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Άρα θέλει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, το εισόδημά του.
1: Άρα υπάρχει μια, προσπαθεί ένα μεγάλο μέρος κοινής νόμης να αποκρούσει την αβεβαιότητα.
0: Ναι, δεν θέλει αβεβαιότητα.
1: Και την αστάθεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, πρόσεξε να δεις, γίνεται μια συζήτηση.
1: Το ανάποδο της σταθερότητας.
0: Η οποία, για να είμαι ειλικρινής, εμένα με εκνευρίζει. Γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση γιατί οι δημοσκοπικές δίνουν εκτίμηση ψήφου.
1: Μάλιστα. Μα αυτό ήθελα να στο ρωτήσω, γιατί είπε αποτέλεσμα ένα κόμβικο.
0: Οφείλουν να δίνουν. Έψαξα τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα στοιχεία. Το 95% των εταιριών δίνουν εκτίμηση ψήφου.
1: Και όχι απλώς πρόθεση ψήφου, τι θα ψηφίσαν, γιόνταν εκλογές.
0: Και μάλιστα κάποιες εταιρείες, πολλές εταιρείες, δίνουν μόνο εκτίμηση ψήφου. Λέει, από μένα απαιτείς να σου δώσω μια εικόνα. Ποιος μπαίνει στη Βουλή, ποιος δεν μπαίνει, να σου το κατανοήμω και σε έδρες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, και αν πριν ένα-ενάμιση μήνα είχαμε επιφυλάξεις για την κατανομή των αναποφασίστων, φτάνουμε σε εκλογές. Και να λάβει υπόψη το εξής. Επειδή ανάβει το κλίμα, έχει ανάψει.
1: Εξήγησε βέβαια ότι αν αποφάσισε δεν υπάρχουν σε εκλογές. Και την κρίζα ζώνη δεν υπάρχει σε εκλογές. Υπάρχει ή δεν υπάρχει.
0: Και θα σου πω τι με εκνεύριζε. Παρακολούθησα μία συζήτηση το πρωί. Έχουν την πρόθεση ψήφου γιατί η Άλκο δίνει μέχρι επί των εγκύρων. Εν πάση περιπτώσει λέει 23,3 Νέα Δημοκρατία. Γίνεται κάτω από το 25, γίνονται αναλύσεις. Και στην άκρη δεξιά υπάρχει ένα 16% αναποφάσιστη, που εκεί σε όλες τις έρευνες το μεγαλύτερο ποστό είναι αναποφάσιστη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέω χρειάζεται εκτίμηση ψήφου, η οποία, πρόσεξε τώρα, μπορούμε να τη δίνουμε.
1: Ναι, γιατί το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Το αναποφάσιστη.
0: Κάποιοι ή θα απέχουν ή θα ψηφίσουν.
1: Ή δεν μπορεί να μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι, ναι, δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει.
0: Άρα θα έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί τώρα αισθανόμαστε πιο σίγουροι? Γιατί, πρόσεξε, μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα το έλεγα.
1: Άρα, όταν λες επί των εγκύρων και ταυτοχρόνως βάζεις και την κάρτα εκεί δεξιά που
0: το 16%.
1: Λέει, το 16%, πάλι δεν υπάρχει ένα θέμα επιστημονικό εδώ?
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, υπάρχει, ναι. Η ρεγουλά είναι. Ναι. Απλή πρόθεση που λέμε τα πάντα και το λευκό άκυρο αποχή.
1: Όχι, όταν λέω στον τονισμό του επί των εγκύρων, γιατί το 16% δεν συμβαίνει.
0: Όχι, επιστημονικό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Απλά λέω αυτή την ώρα. Οι περισσότεροι δίνουμε άλλωστε το 90%. Ναι. Καλό είναι να δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Πολύ περισσότερο που τώρα αισθανόμαστε λίγο πιο σίγουροι, να ξέρεις. Γιατί σαν αποφάσεις τους κάναμε πάντα ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα λαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά, μήπως σκέφτεσαι να απέχεις γιατί δεν σου αρέσει κανείς. Δεν απαντούσαν τόσοι μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα στη τελευταία έρευνα της Opinion Poll το 55% απαντούσε. Άρα τους μισούς τους μοιράζαμε με βάση τις δικές τους απαντήσεις. Μένουν οι άλλοι μισοί. Μπορούμε να κάνουμε απλή αναλογική κατανομή με βάση τη τάση που φαίνεται. Έχουμε και ένα άλλο όπλο πια. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα λογισμικά, που λες, θέλω να μου κάνεις κατανομή του υπόλοιπου των αναποφασίστων με βάση τις απαντήσεις των αναποφασίστων σε όλες τις ερωτήσεις έρευνας. Άρα προσεγγίζουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να ανακυκλώνονται συζητήσεις οι οποίες είναι αδιέξοδες.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και μετά, αμέσως μετά, θέλω να έρθω σε αυτή την προσπάθεια ορισμένων οι οποίοι πια όχι απλώς είναι εναντίον του Μητσοτάκη, που είναι λογικό να υπάρχουν άνθρωποι εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι μισούν το Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει μπει ένας συναισθηματικός παράγοντας που προφανώς δεν αποτελεί πολιτική και θα να μας πεις για αυτήν την προσπάθεια του να είναι ο Μητσοτάκης κάτω από το 25, ώστε να εξελιχθούν τα σενάρια αντικατάστασής του. Είναι τα γεγονότα τώρα από το εγκινήσει, διαβάζω καινούριο όρο, αλλαγή εμπλό. Ίσως γιατί είναι και το καλοκαίρι, ξέρεις, και μπαίνουμε από μια βάρκα στην άλλη βάρκα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό το αλλαγή εμπλό το διαβάζω και για εκδοχή Νίκου Ανδουλάκη, όχι μόνο για Μητσοτάκη πρώτων εκλογών, να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, αν η αποχή επηρεάζει, πώς η αποχή επηρεάζει τον συσχετισμό των κομμάτων. Και αυτό. Λοιπόν, Είμαι σε περιβάλλον διαλύματος. Παρατηρώ, κυρίες και κύριοι, όπως λέει το μήνυμα.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
12: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
13: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
12: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
13: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
14: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
15: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
16: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Πάμε να βάλουμε τα θέματα κάτω.
0: Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Περάσαμε, σημείο πρώτο. Περάσαμε πέρυσι μια χρονιά που συνέχεια ήταν ότι θα αλλάξει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταστραφεί, θα καταρακωθεί. Ένα χρόνο μετά και παραπάνω. Και
1: όλα τα σενάρια είναι στον κουβά. Και ενώ, πάμε παρακάτω. Ναι,
0: και βρίσκεται σε ένα μέσο όρο 29-30% στην εκτίμηση ψήφου. Γενικά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το να φύγει ο Μητσοτάκης από μόνο του, σαν σύνθημα ή σαν αίτημα, δεν συνιστά εναλλακτική λύση. Ζούμε σε μια εποχή που ο πολίτης, ακόμα και αυτός που δεν θέλει, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι πιο δύσπιστος. Περνάει ώρες δύσκολες, έχει προβλήματα στη ζωή του. Θέλει προτάσεις. Εκεί κατά τη γνώμη είναι η μεγάλη αποτυχία της αντιπολίτευσης. Και σε επίπεδο προτάσεων, αλλά και σε επίπεδο...
1: Πήγαν όλοι να γκρεμίσουν.

0: και θα πούν φύγε Μητσοτάκη αν έχει κερδίσει κάτω από 25 αλλά με μια μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι όλες οι αναλύσεις που είχαμε κάνει ή που προσπαθώντας, γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου, εκτιμής μπορούμε να κάνουμε από τη δυνητική ψήφο, ποτέ η Νέα Δημοκρατία χωρίς κόμμα Σαμαρά ή και με κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει ή δεν το υπολογίζουμε κάτω από ένα 27 και κάτι. Αυτό το 24-24,5 δεν υπάρχει. Όχι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Στις εκτιμήσεις μας και όχι τις δικές μου, όλων. Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, με το κύριο Σαμαρά, επειδή έχει 3,5% σίγουρα θα το ψηφίσω και 5,5-6,5%. Υπολογίζουμε ότι, λέμε τώρα αυθαίρετα λίγο, 4,5-5,5% μπορεί να πάρει σε μια δημοσκόπηση. Θα δούμε στη κάλπη. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα κινδυνεύει, όπως το 15 ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολλοί τότε λέγανε δεν θα μπει το Πασόκ, θα μπει το Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου. Το θυμάσαι. Λοιπόν, αν δεν μπει, λέω τώρα, μπορεί να μπει ο άνθρωπος. Αν δεν μπει με 2,99, δεν θα είναι μόνο μια αποτυχία δικιά του. Θα έχει βοηθήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα έχει προσφέρει ένα 3% συστήβα του αθροίσματος των κομμάτων που θα είναι για κατανομή εδρών.
0: Αυτό εξήγησε το. Ναι.
1: Όσο πιο πολύ είναι τα κόμματα εκτός Βουλής και άρα αυξάνει αυτό το άθροισμα των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής.
0: Αυτό ευνοεί το πρώτο κόμμα.
1: Ευνοεί το πρώτο κόμμα γιατί μειώνει το πήχη της αυτοδυναμίας. Να δώσω ένα παράδειγμα με βάση το 23. Εάν η πλεύση ελευθερίας που μπήκε με 3,17 δεν έμπαινε, ενώ τότε χρειαζόταν και με την πλεύση μέσα 40% καθαρό, το οποίο το πήρε. Αν δεν έμπαινε η πλεύση ελευθερίας, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε τότε να κάνει αυτοδυναμία με 151 έδρες και με 37,5%.
0: Άρα είναι επιτεύξιμος ο στόχος που λέει ο Μητσοτάκης εκλογές μια Κυριακή. Παίρνουμε αυτοδυναμία, γεια σας.
1: Ναι, το κάνει βέβαια για δύο λόγους. Πρώτο, δεν στερεί κανένας, δηλαδή σοβαρός αναλυτής ή δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά μας, δεν ρίχνουμε καφέ. Δεν μπορούμε, βλέποντας τα αποθέματα της Νέας Δημοκρατίας και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, λέμε δεν είναι. Καταρχάς η αυτοδυναμία μπορεί να παιχθεί σε ένα 36-36,5%.
0: Και όχι στο 40.
1: Εμείς έχουμε στο νούμε στο 40. Εάν ας πούμε μείνει πάνω από 8-9% και έχουμε άρα μια 7-κομματική ίσως βουλή κτλ., μπορεί να δεις αυτοδυναμία με 36-36,5%. Αυτό δεν θα λέγω ότι στερείται.
0: Η αποχή πώς επηρεάζει τον...
1: Η αποχή θα επηρεάζει, πρόσεξε, είναι περίεργο πράγμα, γιατί εάν αναλογικά ισότιμα από όλους τους χώρους υπάρχει αποχή, οι σχετισμοί μένουν ίδιοι. Εάν η αποχή προέρχεται κυρίως από το κέντρο αριστερό χώρο ή το κέντρο δεξιό, θα πλήττει τον έναν ή τον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η σύνθεση η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο της αποχής.
0: Τελικώς σε αυτή τη φάση, η φωτογραφία της στιγμής.
1: Η φωτογραφία της στιγμής είναι και με τη χθεσινή έρευνα και με τις 12 που σου έλεγα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα double score, είναι κοντά από 118-120 έδρες ανάλογα με το πόσα κόμματα μπαίνουν, η κάθε έρευνα τι βρίσκει. Καλώς κάνει και βάζει το στόχο της αυτοδυναμίας και συσπυρώνει και αυτό. Θα δούμε την εξέλιξη του σκηνικού. Δεν φαίνεται πάντως αυτή την ώρα να δημιουργούνται συνθήκες μιας άλλης εναλλακτικής λύσης.
0: Θα υπάρξει δεύτερος κύκλος. Ξεκίνησε η ΑΛΚΟ χθες και θα πάρετε σειρά όλοι. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας για την συζήτηση που είχαμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι ήρθε, αλλά μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί τα κουνούπια? Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνούπιων. Ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κονστίλε.

0: αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
1: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
0: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Αυξημένη επίση κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του, με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθριξης, είναι επιπλέον κάθριξη 25 ετών, για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτικά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τον ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκρήθηκαν οι 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβη χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς, αντιπροσώπους της κυβέρνησης και πολίτες.
16: Χρειάζεται. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
17: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
16: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτηρί που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
18: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
19: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
18: Open Mind.
19: Τηλέφωνο 2610-343494.
20: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά.
1: άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Τάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλός του κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 16 ο Ιούνιος, το Σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Τίχωνας. Γιορτάζει ο Τίχωνας, ο Τίχων. Σήμερα γιορτάζει ο Τίχων. Αν δείτε τον Τίχωνα στον δρόμο, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Εμείς λέμε για όλους όσους για κάποιο λόγο γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα και σήμερα κατάφερε να είναι εδώ ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
2: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλίτ.
0: Καλημέρα στην αύπακτο τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας. Στο Ιερό Βουνό, την όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και τα Γρήνιο απέναντι, στην Ετωλό Ακαρνανία, στην πατρίδα μου. Από καρδιάς, από όλη την εκπομπή, όλο το επιτελείο, από καρδιάς η καλημέρα και σήμερα σε όσους ξεκίνησαν την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, να έχουν σίδερο στη μέση τους και ατσάλι στο στομάχι. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας που ακούει στο 261-0205-205, στο πενταψήφιο 18300, αλλά και επικοινωνείτε με την εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλης της πόλεως των πατρών, της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού και του 18300. Σε όλους ευχόμαστε καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια. Ναι, δεν μπορώ να μη στείλω την καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο. Τι έγινε η σημαία Free Palestine εκεί απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περνάνε την καλύτερη περίοδο της ζωής τους τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να το πω, ναι. Η οδηγή το νου σας στο δρόμο, η απλή οδηγή τώρα, μιλάμε για μας, εσάς, απλή. Το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη αναβάτες. Είχαμε τροχαίο στην Κανακάρη και Καρόλου. Προσοχή, είναι μια διασταύρωση Καρμανιόλα. Παραβίασε το στόπ της Κανακάρη το ένα αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στο άλλο που ανέβαινε την Καρόλου. Το ένα γιοταχή έκανε στροφή 180 μοιρών, σκέψουμε τι πήγαινε, και βρέθηκε ανάποδα στο δρόμο, ενώ το άλλο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω στο φανάρι και το ρίξε. Δεν είχαμε τραυματισμούς, είχαμε Άγιο φαίνεται εκεί στη γωνία. Έτσι, πρέπει να είχαμε Άγιο. Κανακάρι και Καρόλου, κάποιος Άγιος ήταν εκεί και δεν είχαμε χειρότερα. Το νου σας λοιπόν στο δρόμο, το νου σας στη διασταυρώσεις. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Και μια και βρισκόμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250, παιδιά, είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Εκεί είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Προσέξτε, μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν έχει σημασία, αν δεν είσαι ταξιτζής, βάζεις στο όχημά σου καύσιμο. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, είναι δεξιά, καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Έχουμε καύσιμο εκεί με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχουμε μια καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Πάει να γίνει αποκλιμάκωση σιγά σιγά για να δούμε. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν μας κλέβουν, δεν υπάρχει μέσα περίεργο λογισμικό. Το ξέρετε το κόλπο. Και θα το δείτε στο ρεζερουάρ. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας.
3: Ένα κόμμα που οι δημοσκοπήσεις το δίνουν 12% δεν μπορεί να εκτοξευθεί, να πάει στο 35-36% και να έχει αυτοδυναμία.
4: Όχι, διαφωνώ.
3: Έτσι.
4: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι
3: αυτό
4: μια
3: πώς το λέτε δηλαδή.
4: Θα σας απαντήσω. Αυτό είναι μια δημοσκοπική εκτίμηση που λέτε, η οποία αντίστοιχη δημοσκοπική εκτίμηση στις προηγούμενες εκλογές, θα το θυμάστε κύριε Βατιώτη, το Πασόκ το δίνανε 8% και το Πασόκ πήρε 12%.
3: Δεν πήρε όμως 35,
4: μισό λεπτό.
3: Το 8 έγινε 12.
4: Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μια άλλη πολιτική πραγματικότητα. Ναι. Έχουμε ένα αναδιαμορφούμενο πολιτικό τοπίο.
3: Ναι. Ένα κόμμα για να ανέβει από το 1 στο 2% αυτή θεωρείται μια άνοδο 100%. Εσείς μου λέτε τώρα το 8 έγινε 12 και το 12 που σας δίνουν δημοσκοπήσεις μπορεί μετά από 5-6 μήνες αν έχουμε εκλογές να γίνει 35. Το θεωρείτε εφικτό αυτό, πραγματικότητα?
4: Βεβαίως το θεωρώ.
0: Τι να κάνουμε, ο καθένας με την ονείροξή του. Ο άλλος βαφτίζει το κρέας ψάρι, λέει παιδί μου. Εντάξει, του το χαλάσουμε του ανθρώπου να το χαλάσουμε. Μελένια, μελένια παιδιά, δεν θα τα χαλάσετε. Μελένια, Κορίνθ 23. Λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, εκεί δεξιά, είναι ανανεωμένη, είναι γευστική. Έχει μαμαδίστικη κουζίνα, την ξέρετε τη μελένια από παλιά δηλαδή. Έχει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, έχει σπιτική νοστιμιά, έχει γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις εκεί επί τόπου άμα θέλεις, στο νέο της χώρο, συμπαθητικότατος. Ή αλλιώς παίρνεις τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt και τις τα φέρνουν στο σπίτι. Ή η τρίτη λύση, πώς λέμε, ο τρίτος δρόμος, σύντροφε, σύντροφε γέροντα, ο τρίτος δρόμος, 2611-911-822, 2611-911-822. Από Δευτέρα φυσικά έως Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Τα παραγγέλνεις, τα ετοιμάζουν, περνάς, δίπλο τριπλο παρκάρεις. Μπαίνεις μέσα ένα λεπτό, πληρώνεις, τα παίρνεις, φεύγεις και τα απολαμβάνεις όπου θέλεις. Ακόμα και στο παγκάκι στη θάλασσα δηλαδή.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ζήσει. Άκουγα προχθές να λέει επίσης ότι τώρα έμαθα και ξέρω τι θα κάνω. Με συγχωρείτε, αυτά τα δίδακτρα στο φροντιστήριο του κυρίου Τσίπρα να μάθει κόστησαν στον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια, ξέρετε. Δεν το λες και λίγο. Είναι λίγο ακριβούτσικο αυτό το έμαθα στα χρόνια που κυβέρνησε ως πρωθυπουργός.
0: Είναι λίγο ακριβούλης. Μας τύχησε κάτι παραπάνω.
6: Πώς το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι.
0: Πώς έλεγε ο Ζήκος, εγώ πηγαίνω δύο φορές στην ίδια τάξη για να τα μάθω καλά. Έλεγε την προπαίδεια, έμαθα το 2x3, το 3x4, το 4x5, τώρα είμαι στο 5x6. Κάρνα. Εμείς ξέρουμε, εμείς μαθαίνουμε ότι η πατρινή εταιρεία, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, είναι κοντά μας και μας δίνει κρέας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά μας. Τα λέω όλα, επιλέγετε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέτικα και στο Ρίο.
7: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
8: Άρα
7: στους
8: τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
7: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Καταρχήν τα πολλά εντάξει, πρέπει να έρθει πιο διαβασμένος κάπως, δεν τα, ναι. Τώρα δεν ξέρουν στην Ελλάς, στο Τσίπρα εννοώ, του Τσίπρα έχουμε μπλέξει τώρα, Ελλάς. Να λέμε, που να βάλουμε τις τελείες. Λοιπόν, στην Ελλάς του Τσίπρα, ότι με το που θα ακουστεί ότι σκέφτεσαι να βάλεις φόρο θεριό, όχι φόρο, θεριό φόρο στα 1500, λέω εγώ τώρα αυτά που λέει αυτός, αφημί, που δηλώνουν 900 χιλιάρικα το χρόνο, πάνω από ένα εκατομμύριο, εν πάση περιπτώσει, αυτοί όλοι έχουν τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να έχουν χαιρετήσει την Ελλάδα και να τα έχουν πάει, να έχουν φορολογική έδρα και αφημί από τα νησιά Μπαρμπόα. Έτσι. Αλλά, εντάξει, εν τω μεταξύ, ο Τσίπρας έχει και φοβερό παρελθόν. Φοβερό παρελθόν υπέρ των αδυνάμων για την φορολογία. Του είχαν πει στην Ευρώπη τότε τα πέτρινα χρόνια να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αυτός φορολόγησε τους συνταξιούχους. Καταλάβατε. Εντάξει. Τους έσκησε, όχι τους φορολόγησε. Τους έσκησε.
9: Λεφτά υπάρχουν.
0: Το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μέλα. Μέλα, παιδιά, στην παραλία του Ακταίου. Θα χαλαρώσετε. Θα πιείτε το καφέ σας. Φοβερός καφές. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ, το μέλα. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε γαστρονομικές δημιουργίες, δεν είναι αρμονικά με εκλεκτή νοθήκη, καθαρά ποτά και κοκτέιλ το βράδυ, συνοδεία όλα αυτά ψαγμένης μουσικής, εκπληκτικό το μέλα, εκπληκτικό στην παραλία του Ακταίου από το πρωί μέχρι το βράδυ, μας περιμένει για τη χαλάρωσή μας. Γράψτε το τηλέφωνο γιατί μπορεί να σας χρειαστεί κανένα τραπεζάκι, να μην πέσετε σε τίποτα γιατί γίνεται και λίγο της κακομήρας. 261-099-21-48 261-099-21-48. Σε παρακαλώ, πριν πάμε στα περαιτέρω, βάλε μου την κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί έχουμε αρχίσει τώρα και έχουμε γίνει, είναι πλειοδοσία, γίνεται πλειοδοσία στο τζάπα. Ποιος θα δώσει τζάπα? Τζάπα εισιτήρια, τζάπα αυτό, τζάπα εκείνο, τζάπα μετακινήσεις. Ναι, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα τζάπα και έχουμε βρει και τραγούδι σήμερα γι' αυτό, γιατί πνιγήκαμε στην υπόσχεση του τζάπα, δεν υπάρχει τίποτα τζάπα. Και να κλάσεις, πληρώνεις. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει τίποτα τζάπα. Θα τα πούμε στην πορεία των εκπομπών, γιατί η παπάτζα έχει πιάσει κόκκινο. Βάλε τη Γιαννακοπούλου, η οποία βάζει λίγο μέσα τον Ανδρουλάκη. Του Πασόκη Γιαννακοπούλου. Βγάζει λίγο τον Ανδρουλάκη στη σέντρα, τον ξαναβάζει λίγο μέσα.
10: Για τη συγκεκριμένη πρόταση.
11: Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
10: Η οποία έχει έναν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.
11: Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.
10: Όντως, το 70% των νέων ανθρώπων, ειδικά στα αστικά κέντρα, οι περισσότεροι είναι φοιτητές. Άρα, πληρώνουν μισό εισιτήριο, όχι ολόκληρο.
11: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
10: Εμείς μιλάμε για κάτι πάρα πολύ στοχευμένο.
8: Στοχευμένος.
11: Ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών.
10: Εμείς μιλάμε μόνο για τους φοιτητές.
11: Θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Είπαμε, είμαστε στην εποχή της πλειοδοσίας των παπάτζων, παπάτζων, παπάτζες, παπάτζες, παιδιά, παπάτζες. Τζάμπα ο ένας δίνει εισιτήρια στα μέσα, ο άλλος δίνει εισιτήρια, σε λίγο θα δίνουν και ένα εισιτήριο στα αεροπλάνα, δηλαδή εντάξει. Δεν ξέρω αν είδατε, και να είμαστε όλοι προσεκτικοί, στην Εύβοια μια 21 ετών κοπέλα πέθανε μέσα σε λίγη ώρα από τσίπημα σφίκας. Την τσίπησε η σφίκα, έπαθε αλλεργικό σοκ, δεν την προλάβανε στο κέντρο υγείας. Δυστυχώς η κοπέλα έχασε τη ζωή της, τζάπα και βερεσέ. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις εάν είσαι αλλεργικός και μια φορά να σου τύχει μπορεί να έχεις τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, για να πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, του ραδιοταξί Πάτρας 18300, να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντα από το 18300. Την πόλη θα έλεγα να την αποφεύγει ο κόσμος όσο μπορεί. Η Αγίου Ανδρέου μετά, από Κολοκοτρώνη μέχρι Ζαΐμι σκάβουν. Η Ρήγα Φεραίου από Ζαΐμι κάτω δεν κατεβαίνει. Η Ερμού, Καραϊσκάκη Ερμού. Καραϊσκάκη σκάβουν, το ένα ρεύμα της Καραϊσκάκη είναι κλειστό. Ακροτηρίου στο ύψος της Λαχαναγοράς υπάρχουν έργα. Τι να σας πω.
0: Τι να μου πείτε.
12: Ποντάρουμε στην Κορίνθου και στην Καραμακάρη, σιγά σιγά.
0: Δύο δρόμοι, σιγά, δύο δρόμοι.
12: Και μην περιμετρική για τον κόσμο που θέλει να πάει προς το Ρίο. Η Πάτρα μέσα καλό θα ήταν να αποφεύγεται από όλο τον κόσμο.
0: Η Όθωνος Αμαλίας.
12: Η Όθωνος Αμαλίας είναι φορτωμένη, να ξέρετε. Πάντα αυτές τις μέρες που γίνονται τα έργα στην Αγίου Ανδρέου, η Όθωνος Αμαλίας είναι φορτωμένη. τραβάει όλη αλλά την είναι φορτωμένη. Ναι.
0: Για ξαναπέστε, γιατί με ρωτάνε τώρα ακροατές εδώ, τι είπατε βεβαίως για τη λαχαναγορά, για τη λαχαναγορά, τι συμβαίνει.
12: Ακροτηρίου στη λαχαναγορά, το έργο που γινόταν από την Οβριά.
0: Ναι.
12: Στο ύψος της, έχει φτάσει τώρα το έργο προς τη λαχαναγορά ακροτηρίου. Εκεί, και εκεί υπάρχει πρόβλημα με το δρόμο.
0: Μάλιστα.
12: Και πρέπει να έχουν κάνει και μία λωρίδα, αυτό δεν μου το είπαν. Το λέω εγώ, μπορεί όμως και να μην ισχύει, να μην λέω κάτι που δεν ξέρω,
0: ναι,
12: σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Η Ρίγα Πάντως... Περαιού από τη Ζαΐμη δεν κατεβαίνει.
0: Δεν κατεβαίνει, ναι.
12: Η άμα είναι η Κολοκοτρώνη μέχρι τη Ζαΐμη είναι κλειστά, από εκεί και πέρα πάει.
0: Η Αράτου κλειστή.
12: Για την Αράτου δεν μου είπανε. Δεν μου είπαν, δεν μου ανέφεραν για την Αράτου. Ανεβαίνει, θέλετε να μου πείτε που είχαμε το πρόβλημα κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ανανεβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η πόλη είναι σε δύο δρόμους πλέον.
12: Ακριβώς.
0: Στηρίζεται σε δύο δρόμους. Σε ενάμιση ακριβώς, στην ουσία, ακριβώς. Γιατί άμα βάλει τα παρκαρισμένα.
12: Να αποφεύγει.
0: Σε ενάμιση. Μάλιστα.
12: Να είστε όποιος... καλά, τα νέα μας είναι αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
12: Καλημέρα.
0: Ρε που έχουμε φτάσει, δεν ξέρω, χωρίς πλάκα τώρα, πολύ σοβαρά. Οι περισσότερες, πάνω από τις μισές, αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι νοερά που το σκεφτόμαστε, φορές που τηλεφωνούμε και μαθαίνουμε μέσω του κέντρου του 18300, δηλαδή από τους ταξιτζίδες, δηλαδή από τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους που γυρνάνε μέσα και έξω από την πόλη από το πρωί και μαθαίνουμε την κατάσταση στο κυκλοφοριακό, πάνω από τις μισές φορές η πόλη να αποφεύγεται. Το έχετε ακούσει στο Δημαρχείο αυτό? Το ακούτε στην τροχέα, στην Ερμού? Χωρίς πλάκα τώρα. Εντάξει, κάνουμε την πλάκα μας γιατί δεν μπορούμε διαφορετικά να ανταπεξέλθουμε έτσι όπως μας έχετε κάνει. Αλλά το ερώτημα είναι, το ακούτε? Το παίρνετε με τη μέσα έτσι, λογική? Μία Πάτρα, η τρίτη πόλη στην Ελλάδα, στηρίζεται σε 1,5 δρόμο στην ουσία αυτή την ώρα. Στην Κορίνθου, που έχει και αυτή διπλοπαρκαρισμένα σε πολλά σημεία της, και στην Κανακάρη που είναι μονίμως διπλοπαρκαρισμένη, μη σου πω και τριπλά πολλές φορές. Μια Κανακάρη που μισοβουλιάζει, χτες περπάταγα εκεί το μεσημέρι και παρατηρούσα με την ησυχία μου γιατί δεν είχε κίνηση Δευτέρα, πραγματικά η Κανακάρη σε λίγο θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και μια πόλη 300.000, μια περιοχή 200-300.000 και όλων των επισκεπτών και τα χωριά που κατεβαίνουν και γύρω-γύρω στηρίζεται σε 1,5 δρόμο, το έχετε καταλάβει? Σε σένα μιλάω, στο Δημαρχείο το κόκκινο, το έχεις καταλάβει? Που είσαι αντιδήμαρχος, που είσαι αντιγενικός? Πήγαινε σε διαφημίσεις, σύντροφε, να επιστρέψουμε.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
14: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
13: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
14: Φιλάκια πολλά.
15: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
16: Sky 89,4. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
18: Παπέρκε!
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
18: Κούζα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
20: Κατάστημα. Κατάστημα.
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
20: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
23: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
24: Sky 89,4.
15: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, για να πάμε στο βασικό μας πρόβλημα. Πανελλήνιο πρόβλημα. Άκουσα ότι έχει πέσει σύνθημα, λέει, είπαμε, προεκλογική περίοδο διανύουμε, ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί σοβαρά με την ακρίβεια. Σιγά που θα ασχοληθεί σοβαρά. Η μάχη με την ακρίβεια όλων των τελευταίων ετών, των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, είναι χαμένη από χέρι. Είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν, είτε και για τα δύο. Έτσι. Δηλαδή, τα στοιχεία τα τελευταία της ΕΛΤΣΑΤ λένε ότι ο πληθωρισμός μας έφτασε στο 5,2 για την ακρίβεια, την ώρα που είναι 3,2 στην Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά αντιμέτωποι με ένα σπιράλ ανατιμήσεων. Παιδιά, το κρέας έχει γίνει απλησίαστο και όχι μόνο το κρέας και άλλα προϊόντα. Και τα παγωτά, εκεί να δεις τι γίνεται. Μιλάμε για πανάκριβα. Και όχι μόνο ακριβά τα προϊόντα, μας κλέβουν και στην ποσότητα. Θα τα ακούσουμε πάλι, τα λέμε συνέχεια. Αλλά το κακό συνεχίζεται και το κακό έχει διωγγωθεί. Έχει γίνει τεράστιο. Η καθημερινότητα δοκιμάζεται. Είναι επίμονο το κύμα της ακρίβειας και δεν βλέπω πουθενά σημάδια υποχώρησης. Πουθενά. Βγαίνει ο Θεοδωρικάκος, λέει δύο μαλακίες. Πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, αρχίζω τα καντιλό αυτά. Καταλάβατε. Βέβαια. Αυτοί που τα λένε αμφιβάλλαν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Συνήθως θέλουν τον αστυνομικό. Παλιά αυτό κάνανε. Δεν ξέρω. Νομίζω. Σύντροφε. Ναι. Απόστολος Δαυτόπουλος, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών με τα στοιχεία στο χέρι. Καλημέρα σας, κύριε Δαυτόπουλο.
25: Καλή σας ημέρα, κύριε Συνόδευε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι θα γίνει το καλοκαίρι, είναι πανάκριβο τέλος. Τελικά έτσι. Τέλος. Αυτό είναι δεδομένο.
25: Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,2%. Ένας από τους τρεις υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ανέβει για φορά στο βάθρο των αρνητικά βέβαια και συνεχίζεται. Αυτό το οποίο υπάρχουν τόσο στα τρόφιμα, εκείνο που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το κρέας, το αρνί και το κατσίκι, όπου το, όπως θυμούνται και οι ακροατές μας, το Πάσχα ήταν στις 18 Απριλίου και το κατσίκι, ο πληθωρισμός στη Στάτη ήταν στις 10%. Τον Μάιο δεν είναι η εποχή του, θα έλεγα, όπου το κατσίκι αυξήθηκε κατά 3 ποσοστία στο 16,1%. Το ίδιο και τα πουλερικά που ήταν 4% το χοιρινό στο 1,3% το Μάιο στο.
0: Όχι, δεν ένα λεπτό κύριε Ραυτόπουλε, δεν σας ακούμε. Κάνετε μεγάλες διακοπές, αν μπορείτε να βρείτε ένα σημείο λίγο έτσι, χάνετε το σήμα σας. Ναι, για να προσπαθήσουμε.
25: Όσο λέω το κρέας, δεν ξέρω που αν ακούσατε, το αρνί και το κατσίκι τον Απρίλιο που ήταν και το Πάσχα, που ήταν στην υψηλότερη τιμή, ήταν ο πληθωρισμός στο 13,2%. Τον Μάιο που πέρασε πλέον το Πάσχα και το ενδιαφέρον των καταναλωτών στράφηκε σε άλλου είδους κρέατα, το αρνί αυξήθηκε και το κατσίκι κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το 13,2% στο 16,1%. Το ίδιο και το μοσχάρι στο 17,2%, πουλερικά από 4% τον Απρίλιο, 6% τον Μάιο, το χοιρινό από το 1,3% στο 1,7% τον Απρίλιο, 1,7% τον Μάιο, τα φρούτα και τα λαχανικά αγγίζουν διψήφιο ποσοστό.
0: Εκεί γίνεται μεγάλο κλέψιμο από το χωράφι στο ράφι. Εκεί γίνεται μεγάλο κλέψιμο. Οργιάζει το κλέψιμο εκεί.
25: Βλέπουμε έως και 10 φορές η τιμή, για παράδειγμα στο καρπούζι, ανάλογα με το από πού θα το ψωνίσουμε, παραπάνω από το χωράφι στο ράφι. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι επισκεφτήκαμε ορισμένες οι οποίες περιφέρειες οι οποίες αφορούν, παράγουν καρπούζι από το χωράφι. Είναι στα οποροπολιτικά. Τα ξεπερνάνε και τα 40, 50, 70, 1, 1, 20 το κιλό. Το 15 λεπτά που φεύγουν από το χωράφι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πεπόνια. Τα κεράσια λένε να πέσει τους σταθερά υψηλά σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή πέρσι τα βρίσκαμε και τα κεράσια ακόμα και στις λαϊκές αγόρες και στα 1,5 και στα 2 ευρώ. Σήμερα στις λαϊκές αγορές θα τα βρούμε 3 με 4 ευρώ. Στα σούπερ μάρκετ ξεπερνάνε τα 6 ευρώ και 85 λεπτά έως 7 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Και όταν ξεκινήσαν είχαν ένα δεκάρικο και παραπάνω.
25: Είχαν φτάσει, όταν ξεκινήσαν κύριε Ξανάλητα, ήταν και 22 ευρώ το κιλό.
0: 22 ευρώ.
25: Τα πρόημα.
0: Γίνεται τώρα τις τελευταίες ώρες μεγάλη κουβέντα. Το πήρανε χαμπάρι, φαίνεται, γιατί αρχίζει το καλοκαίρι και μπαίνει δυνατά. Για τα παγωτά. Δηλαδή εκεί μιλάμε για αυξήσεις σοβαρές. Μιλάμε για αύξηση στο κιλό. Το κιλό το παγωτό μπορεί να έχει φτάσει και τα 30 ευρώ, ανάλογα και με τη γεύση. Αλλά μιλάνε και για κλέψιμο στην ποσότητα. Δηλαδή έχουν μειωθεί, ενώ έχει αυξηθεί η τιμή του, έχει μειωθεί η ποσότητα στο χωνάκι, στο κυπελάκι. Η μπαλίτσα έχει γίνει μικρή. Ήτανε μπάλα και έγινε μπάλα του γκολφ. Ήτανε μπάλα του γκολφ και έγινε μπάλα του πικ-πονγκ. Δηλαδή τι γίνεται τώρα με αυτό.
25: Ενδεικτικά στα βιομηχανικά παγωτά στις εταιρείες, δηλαδή τις επόμενες τις οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από το ποτό, έχουμε δει από ένα, προσέξτε, ένα γραμμάριο έως και 20 γραμμάρια μείωση της ποσότητας στα ατομικά παγωτά. Δηλαδή αναφέρομαι στα ξυλάκια, στα κυπελάκια, στους πυράβλους κτλ. Και επίσης εκείνο το οποίο έχουμε δει από εταιρεία σε εταιρεία για την ίδια γεύση, γιατί έχει σημασία αυτό που σας λέω, γι' αυτό το τονίζω, για την ίδια γεύση παγωτού να ποικίλουν τα γραμμάρια. Δηλαδή στη μία εταιρεία που μιλάμε για γραμμάρια ή κακάο να είναι στα 550 γραμμάρια, σε άλλη εταιρεία να είναι 450 γραμμάρια, σε άλλη εταιρεία να είναι 470 γραμμάρια. Βεβαίως, μετά από το και τον νόμο, αυτό θα έπρεπε να ήταν το παγωτό, επειδή είναι σε στερεά μορφή, θα έπρεπε να αναγράφεται η τιμή της μονάδος, ενώ δηλαδή του βάρους, σε γραμμάρια. Θα δούμε και έχουν και βλέπουν σημερινά όλοι οι καταναλωτές ότι στα ψυγεία, στα παγωτά, είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε στα ψυγικά τζίδικα, είτε στα περίπτερα, είτε οπουδήποτε που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, θα δούμε ότι η αναγραφή είναι σε λίτρα. Πράγμα το οποίο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι άλλη εταιρεία το 1 λίτρο, γι' αυτό το είπα πριν, είναι 450 γραμμάρια, άλλη εταιρεία το 1 λίτρο είναι 550 γραμμάρια και αυτό σημαίνει λόγω της διόγκωσης του παγωτού. Έτσι, τα συστατικά τα οποία έχει και τη διόγκωση την οποία βάζουν οι παγωτοβιομηχανίες.
0: Ούτε παγωτό δεν μπορεί να πάρει η οικογένεια. Έχουμε καύσιμα ενίκεια και είδη πρώτης ανάγκης με τσουνάμι ανατιμήσεων. Τελεία.
25: Αυτά έχουν φτάσει έως 52,3% το πετρέλαιο, θέρμανση στο πετρέλαιο κίνηση, στο φυσικό αέριο, η βενζίνη. Από 24 έως και 52,3% είναι οι αυξήσεις.
0: έχουν εξαφανιστεί οι όποιες αυξήσεις έδωσε σε μισθούς και συντάξεις η κυβέρνηση. Από τη μία τσέπη μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. Τελείως. Δεν υπάρχει κάτι που να τσουμένει στην τσέπη.
25: Κύριε Σανάλατε, οι αυξήσεις της συντάξης στους συνταξιούχους που έδωσε η κυβέρνηση 1η Ιανουαρίου ήταν περίπου στο 2,4%. Ο πληθωρισμός μας τον Ιανουάριο ήταν 8%. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι αυξήσεις εξανεμίστηκαν πριν δοθούν τον μήνα Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
25: Πολύ δε περισσότερο τώρα, καταλαβαίνετε, που είναι ο πληθωρισμός στο 5,2%.
0: Καλά. Άρα μιλάμε για ένα πανάκριβο καλοκαίρι, τελείως, έτσι. Δεν το
25: είναι
0: συζητάμε.
25: Πανάκριβο καλοκαίρι με πολύ χαμηλή, λέγω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, βρισκόμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγοραστική δύναμη.
0: Μάλιστα. Αυτό σας ευχαριστούμε.
25: Δηλαδή θέλω να πω ότι τα μαυροντέλα, ότι δεν έχουν γίνει αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, γίνανε από τα 650 ευρώ από το 19. Ο κατώτερος μισθός έφτασε στα 920. Όμως είναι δυσανάλογη η αύξηση του μισθού σε σχέση με την ακρίβεια.
0: Τίποτα. Όταν είναι το θέμα τι αγοραστική δύναμη έχουμε. Τελεία.
25: Αυτό είναι εκείνο που μετράει. Γιατί αν με τα 650 ευρώ το 19 έπαιρνα περισσότερα πράγματα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, από ό,τι παίρνω σήμερα που παίρνω 920 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό
0: δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρόπουλε. Καλημέρα σας.
25: Είστε καλά. Καλή σήμερα.
0: Να υπενθυμίσω πάντως ότι το Μέλα είναι στην παραλία του Ακταίου και σας περιμένει για να χαλαρώσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ με καφέ τώρα το πρωί, με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νιωθήκη αργότερα και καθαρά ποτά και κοκτέιλ. Στην παραλία του Ακταίου το Μέλα σας περιμένει 261-099-2148. Να υπενθυμίσω επίσης ότι σε περίπου 2 ώρες θα πεινάσετε, το ξέρετε, και θα πάτε στη Μελένια, και αυτό το ξέρετε, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, που είναι πάντα ανανεωμένη, πάντα γευστική, με σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λάδερα, ψητά της ώρας, ό,τι θέλετε, να τα απολαύσετε επί τόπου ή σε πακέτο μέσα από τις πλατφόρμες Box, eFood και Volt, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Η Μελένια θεραπεύει την πείνα. Να σας πω ότι η Κάρνα είναι μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα, με ένα κατάστημα δίπλα μας. Να σας πω ότι έχει καινούριο κατάστημα, το τελευταίο της αλυσίδας Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε. Και τέλος, επαναλαμβάνω, καύσιμο βάζουμε και το προτείνουμε αυτό στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, Ευβοίας 250. Θα το δείτε, έχει σήμα της ΕΚΟ δεξιά, λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Μπαίνουμε όλοι μέσα, ανησύνε των ταξιτζίδων, μπαίνουμε όλοι μέσα, είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, όλων των οχημάτων, έχει άριστη ποιότητα καύσιμου, εγγύηση τιμής αυτή τη δύσκολη ώρα. Και το κυριότερο, εγγύηση ποσότητας, γιατί είναι σφραγισμένες οι αντλίες, πιστοποιημένες, καθαρισμένες, δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Θα το δείτε ότι πληρώνετε, πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβοίας 250 με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει. Μας περιμένει και ο κύριος Σκανδάμης. Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο πρώην ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νομικός εξαίρετος δικηγόρος, γιατί η κατάσταση στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου δεν φαίνεται να είναι μια τυχαία, έτσι, ένα κάτι τυχαία, είναι τυχαία τα γεγονότα που γίναν αυτές τις μέρες. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Ανησυχεί ο νομικός κόσμος και της περιοχής. Γενικότερα είναι θέμα. Όταν οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου έχουν 8 νεκρούς και ακούμε φήμες για χαπάκια, για ναρκωτικά, για συνδυασμούς χαπακιών και ναρκωτικών, για εκείνο, για τ' άλλο, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Καλημέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι ενημέρωση έχετε εσείς? Εσείς ξέρετε και το θέμα φυλακές από μέσα, βεβαίως. Αλλά τι ενημέρωση έχετε για αυτά τα τελευταία τραγικά γεγονότα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου που έχουν έρθει στην πανελλήνια επικαιρότητα με αρνητικό πρόσημο?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι καταρχάς έχουμε για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά μια τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα θανάτων. 9 έχουν φτάσει πια.
0: 9, σωστό.
1: Σε μία και μόνο φυλακή της χώρας. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ιστορικά.
0: Και σε συχνότητα, ο χρόνος είναι πολύ κοντά ο ένας.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Μέσα σε 3 μήνες 9 θανάτους δεν έχει ξανασυμβεί, δηλαδή ιστορικά στη μεταπολίτευση. Άρα εδώ χτυπάει το καμπανάκι. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί το δικαίωμα στη ζωή που είναι σεβαστό και στην υγεία που είναι σεβαστό επίσης για τους κρατουμένους. κανείς δεν αποστηρίζεται παρά μόνο την ελευθερία του όταν πάει φυλακή, τα άλλα, τα βασικά, τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως την υγεία, στη ζωή, στην εκπαίδευση ακόμα παραμένουν ενεργά και πρέπει να ασκούνται όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτό δεν υποστηρίζεται πια ή τουλάχιστον δεν μπορούσε να υποστηριχθεί από τη φυλακή. Έχουμε μια τεράστια μείωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν έχουμε γιατρούς σε όλες τις βάρδιες. Ταυτόχρονα η φυλακή των Πατρών, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι φιλοξενεί μεγάλο κομμάτι κρατουμένων που έχουν υποθέσεις με ναρκωτικά και φαίνεται πως έχει χαθεί ή είχε χαθεί αν θέλετε ο έλεγχος στη φυλακή. Προφανώς δεν υπήρχαν οι έλεγχοι που έπρεπε ώστε να εντοπιστούν ναρκωτικές ουσίες που είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο κρατουμένου λόγω της τοξικομανίας τους. Αφότου έσχασε με τόσο μεγάλη ένταση το πρόβλημα, αφότου έκανα και εγώ προσωπική παρέμβαση αλλά και φορείς, κόμματα, ο ίδιος ο δικηγορικός σύλλογος παραστάθηκε στις φυλακές μαζί με τον αρμόδιο εισαγγελέα για να καταλάβει τι πραγματικά γίνεται. Υπήρχε μια αλλαγή στάση από το Υπουργείο που έβαψε να επιδεικνύει φαινομενικά ή ουσιαστικά θα το δούμε αδιαφορία. Υπήρχε αλλαγή του αρχιφύλακα στο κατάστημα. Εντάθηκαν οι έλεγχοι, ήταν στο φως όλες αυτές οι ναρκωτικές ουσίες που είδατε ότι κατασχέθηκαν.
0: Είχε γίνει και μια επέμβαση του ελληνικού FBI. Είχε γίνει και μια επέμβαση.
1: Ναι. Είχε γίνει και επέμβαση της αστυνομίας και η άποψή μου είναι ότι πρέπει αυτό να επιταθεί, να υπάρχουν συχνοί έλεγχοι, κοινοί και σωφορνηθρικών, εξωτερικών φρουρών και αστυνομίας. Ένας διαρκής έλεγχος ώστε να ανακτηθεί η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και υγείας των κρατουμένων. Και ταυτόχρονα μένουν ακόμα τα κενά της ιατρικής σοβαρής υποστήριξης του καταστήματος και νοσηλευτικής υποστήριξης, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι σε ό,τι μπορεί να φανταστείτε, κυρίως από τις πύλες εισόδου. Γιατί υπάρχουν αντικείμενα που παραδίδονται στους κρατουμένους, έχουν το δικαίωμα να παραλαμβάνουν απ' έξω αντικείμενα, όμως αυτά πρέπει να ελέγχονται με εξαιρετική σοβαρότητα, πρέπει να ελέγχονται οι προμήθειες στη φυλακή για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι ένα τέτοιο αδόκητο θάνατο που σκορπάει τεράστια θλίψη και συγγενή των κρατουμένων και ερωτήματα τεράστια για τη λειτουργία του κράτους.
0: Παρόλα όλα αυτά που μας λέτε που έγιναν και ήταν σε εξέλιξη, οι θάνατοι συνεχιζόντουσαν εντωμεταξύ. Αυτό δεν είναι ερωτηματικό τεράστιο?
1: Βέβαια είναι, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό το καμπανάκι που είπαμε στην αρχή δεν χτύπησε από την αρχή ούτε με τον πρώτο, ούτε με τον δεύτερο, ούτε με τον τρίτο, ούτε αν θέλετε με τον τέταρτο ή πέμπτο θάνατο στη φυλακή. Θα έπρεπε οι έλεγχοι να είχαν ενταθεί από τότε και να έχει ανακτηθεί συνολικά η σωστή λειτουργία της φυλακής. Επίσης, εγώ δημόσια είχα προτείνει ότι χρειάζονται και μεταγωγές κρατουμένων. Είδα ότι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Είναι κάποιοι κρατούμενοι που είναι πιο επικίνδυνοι από άλλους, που μπορεί να ελέγχουν πτέρυγες, να ελέγχουν κρατουμένους. Τώρα το σύστημα νομίζω ότι γνωρίζει ποιοι έχουν ρόλο σε κάθε πτέρυγα. Είδα ότι έγιναν και μεταγωγές, ώστε να ανακτηθεί και το θέμα της ασφάλειας και της τάξης στο κατάστημα κράτησης. Όμως είναι πάρα πολύ θλιβερό ότι εν έτη 2026 στη χώρα μας σαρώνονται οι φυλακές από τραγικούς θανάτους κρατουμένοι. Δεν είναι εικόνα αυτή ο χρονιστικού συστήματος.
0: Έχετε την αίσθηση ότι οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου διεκδικούν τον τίτλο του ξέφραγου αμπελιού?
1: Θα έλεγα ότι συνολικά, προσέξατε, καταρχάς οι φυλακές είναι υποστελεχωμένες και από σοφρονιστικό προσωπικό. Δεν αφορά μόνο δηλαδή την Πάτρα. Είδαμε όμως ότι στην Πάτρα υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει ξανασυμβεί τόσο μαζικά και με τέτοια πυκνότητα θανάτων σε άλλη φυλακή. Άρα ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα σας πω όμως ότι και σε άλλες φυλακές της χώρας οι συνθήκες δεν είναι όχι καλύτερες, είναι σχεδόν άθλιες. Διότι η χώρα μας έχει 10.600 περίπου θέσεις κρατουμένων και αυτή τη στιγμή στα καταστήματα κράτησης, ειδικά με την υπερποινικοποίηση που εισήγαγε ο κύριος Φλωρίδης, έχουν φτάσει στους 13.600. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κελιά των τεσσάρων κοιμούνται στο πάτωμα, μπορεί να φιλοξενούνται 6 και αυτά σε άλλες περιπτώσεις μέσα στο ίδιο κελί. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι απάνθρωπες, άνθρωποι δηλαδή που κοιμούνται ακόμα και κοντά στην τουαλέτα σε ένα στρώμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εικόνα χώρα, δεν είναι εικόνα κράτους δικαίου. Δηλαδή, ταιριάζει μάλλον σε τριτοκοσμικές χώρες και όχι σε μια ευρωπαϊκή χώρα που υποτίθεται ότι σέβεται τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών σοφρονιστικών κανόνων. Άρα, έχουμε μια κατάρρευση, θα έλεγα, των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και ταυτόχρονα υπάρχει μια αλλαγή κουλτούρας, θα έλεγα. Μια αλλαγή κουλτούρας στο πώς αντιμετωπίζονται οι φυλακές και το σοφρονιστικό σύστημα, δεδομένου ότι από το 2019 η αρμοδιότητα των φυλακών έφυγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο τηρούσε μια στάση μεταξύ ασφάλειας αλλά και δικαιωμάτων που είχε μια ισορροπία, Τώρα έχουμε μονόπαντα την έννοια της ασφάλειας, χωρίς να υποστηρίζονται βασικά δικαιώματα, όταν μεταφέρει δηλαδή η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας πω, ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε δει δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία για το πόσους θανάτους έχουμε κάθε χρόνο στη φυλακή.
0: Ένα λεπτό. Τώρα αφήνεται υπόνοιες ότι μπορεί να έχουμε θανάτους και να μην βγαίνουν στη δημοσιότητα.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω διατελέσει γενικός γραμματέας σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι, δεν είχα μόνο αυτές τις αρμοδιότητες, είχα και άλλα πράγματα, ιατροδικαστές, ανηλίκους, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο κτλ. Αλλά οι φυλακές είναι ένα κρίσιμο κομμάτι λειτουργίας ενός υπουργείου. Και εξάλλου, ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένα παλιό μότο ότι ο καθρέφτης του πολιτισμού μιας χώρας είναι οι φυλακές. Λοιπόν, όταν ήμουν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, φρόντιζα κάθε φορά που υπήρχε θάνατος, και για το δημόσιο έλεγχο δηλαδή, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και για τον κοινωνικό έλεγχο, να δημοσιοποιώ με δελτία τύπου ότι είχαμε θάνατο, ότι ερευνούνται οι συνθήκες, τα αίτια κτλ. Πλέον δεν έχουμε τέτοιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του
0: Πολίτη. Εκτός κι αν έχουμε έγκλημα. Εκτός κι αν κάποιος μαχαίρωσε κάποιον άλλον. Ναι,
1: προφανώς. Αλλά σας θέλω να σας πω.
0: Εσείς αφήνετε υπόνοιες ότι θάνατοι, ας πούμε σαν και αυτούς που έγιναν, όχι ενδεχομένως μαζικοί, αλλά σαν και αυτούς που έγιναν στον Άγιο Στέφανο, έχουν αποσιοποιηθεί.
1: Είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στο σωφρονιστικό σύστημα. Έπρεπε κάθε θάνατος να δημοσιοποιείται και ταυτόχρονα να καταγράφεται, ώστε να ξέρουμε από ποιες αιτίες έχουν φύγει οι άνθρωποι, ώστε να βελτιώνουμε.
0: Έχουν αποσιοποιηθεί οι θάνατοι και σε άλλες φυλακές, λέτε, διότι άλλαξε η αρμοδιότητα, πέρασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο δεν έχει την ίδια τακτική που είχατε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Ακριβώς. Επιλέγει να μην δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία μέσα στο μυαλό, ας πούμε, του
0: Υπουργείου.
1: Και πώς
0: μάθαμε εμείς για τους 9. Πώς μάθαμε για τους 9 στον Άγιο Στέφανο, πώς δεν έπεσε εκεί η ομαρτά?
1: Προφανώς από τις τοπικές ειδήσεις και προφανώς και από το τοπικό ενδιαφέρον.
0: Δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τις διαρροές δηλαδή.
1: Και τον δημοσιογράφο της πόλης μας δηλαδή.
0: Δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τις διαρροές δηλαδή.
1: Είναι προφανές ότι σας λέω ότι σε όλη τη χώρα έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Εγώ θέλω να κάνω και έτοιμα, αν θέλετε έκκληση, έτοιμα, όπως πείτε το θέλετε, στο Υπουργείο να δημοσιοποιήσετε.

0: και υποτιμά κάθε άλλο δικαίωμα, το ζήσαμε, να ξέρετε, και επί COVID, όπου η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν απελευθέρωσε κρατουμένους με μικρές ποινές ή με σοβαρά θέματα υγείας και τους άφησε να αστυνοστίζονται σε ελληνικές φυλακές με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για την υγεία τους. Κάποιοι βέβαια έφυγαν και από τον COVID μέσα σε ελληνικές φυλακές. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα. Δυστυχώς, οδηγούμαστε από ένα σύστημα το οποίο είχε τεράστια προβλήματα, το έχω ζήσει, όμως προσπαθούσε να ανταποκρίνεται στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων, σε ένα νέο σύστημα το οποίο θα έλεγα είναι φυλακιστικό και όχι σοφρονιστικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα σταματήσει αυτή η ιστορία με τους θανάτους ή θα έχουμε κι άλλους, και αν αυτή η δημοσιοποίηση τελικά θα φέρει κάποια αλλαγή στις συνθήκες, τουλάχιστον για τον Άγιο Στέφανο?
0: Ναι, εγώ αυτό που έχω δει ότι μετά από όλα αυτά και μετά τη διάσταση που πήρε πανελλαδικά το τραγικό γεγονός των 9 συνεχόμενων θανάτων, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Επισκέφθηκε επιτέλους ο Γενικός Γραμματέας στο κατάστημα κράτησης, άλλαξε ο αρχιφύλακας, ο οποίος είναι έμπειρος, οφείλει και αυτός να δώσει τη δικιά του στάμπα στο κατάστημα ώστε να ελέγχονται τα πάντα μέσα στη φυλακή. Να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε και να ευχόμαστε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν είναι μια παροδική αντιμετώπιση που πρέπει να κάνει το Υπουργείο. Αυτό πρέπει να το κάνει συνολικά για τις ελληνικές φυλακές, αλλάζοντας και την ίδια τη φιλοσοφία, που παραμένει σε ένα επίπεδο, όπως σας το είπα, φυλακιστικό και όχι σοφρονιστικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκανδάλη, σας ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να πω μόνο μια σκέψη, γιατί για να καταλάβουμε και τον υπερσυνοστισμό στις ελληνικές φυλακές και τη μαζικότητα των φυλακίσεων. Όταν έφυγα από το Υπουργείο τέλος του 2014 και αρχές του 2015, είχαμε 12.500 κρατουμένους, υπερπληθυσμό δηλαδή. Και ταυτόχρονα 800 κρατουμένους για πλημελήματα. Αυτή τη στιγμή, ιδίως με την νομοθεσία Φλωρίδη, έχουμε πλέον στοιχεία, σας λέω, της 1ης Ιουνίου. 1.000 κρατουμένους παραπάνω, δηλαδή είμαστε 13.500, αλλά προσέξτε, έχουμε δυστυχώς 3.800 κρατουμένους, αντί 800 που είχαμε το 2015, 3.800 για πλημελιματικές ποινές.
1: Γι' αυτό χτίζει νέες φυλακές, γι' αυτό χτίζονται οι νέες φυλακές.
0: Ναι, με ποινές όμως ενός μηνός, 15 ημερών, 2 ημερών.
1: Ναι, μικρές.
0: Θα μπορούσαν να πάρουν μια αναστολή άνθρωποι και να μην στιγματιστούν με αυτόν τον βαρύ τρόπο. Δεν το ξέρετε,
1: και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να είναι και στο σπίτι τους φυλακισμένοι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών.
0: Αυτό είναι κάτι που είναι κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι είχαμε παλιά ένα ποινικό πλωστάσιο που επέτρεπε για μικρή απαξία συστήματα για ένα με δύο μήνες φυλακή, τρεις μήνες, πέντε μήνες δεν πήγαινε φυλακή, έπαιρνε μια αναστολή. Εκτός και ήσουν ο καθέξιν υπότροπο. Ναι. Αλλά τώρα έχει χαθεί πια το παιχνίδι. Μάλιστα. Έχουμε όλο και περισσότερο φυλακές και δεν ξέρω τελικά αν το μότο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, μπασχετός του κ. Χρυσοχοίδη, είναι πια κάθε οικογένεια να έχει ένα κρατούμενο. Αν αυτό επιδιώκουν, φοβάμαι θα το πετύχουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.
2: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από
3: πείτε
2: μέσα.
3: Πείτε το,
2: τι λέμε λοιπόν,
3: δωρεάν το εισιτήριο.
2: Δωρεάν για όσους κατοικούν, προσέξτε είμαι συγκεκριμένοι, μην μπερδευτούμε, για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη, το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
3: Είναι σημαντικό.
2: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, ενώ το συνολικά είναι 254.
3: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
2: Το εκτιμόμενο ποσό
3: της. Το εκτιμόμενο. Κοστολογημένες. Εγώ
2: ναι, ναι, γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
3: Αυτό λέτε,
2: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
1: Όπως θα ακούσετε και στο τραγούδι που ακολουθεί και είναι ειδικά για αυτά, το τζάμπα έχει πεθάνει, διότι Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο Τσίπρας, θα πάρουν δωρεάν συγκοινωνίες, από κάπου αλλού θα βρεθούν τα λεφτά, έμεση και άμεση φόροι είναι αυτοί, θα την πληρώνει ο Γκύρης, ο Γέροντας, θα την πληρώνω εγώ, Λιόνιο Στεφανόπουλος, εσύ που με ακούς εδώ στην περιφέρεια, που δεν έχουμε καλές συγκοινωνίες,

που θέλουμε κανένα 60% λίτρα το μήνα, 50, 60, 70, ανάλογα τι δουλειά κάνει ο καθένας και που πηγαίνει για να πάμε στη δουλειά μας, θα πληρώνουμε εμείς για να πηγαίνει ο Αθηναίος και ο Θεσσαλονικιός. Αυτά λέει ο Τσίπρας. Άσε που το τσάπα πέθανε που λέει και η Μέρη Βάσου, η οποία θα μας συντροφεύσει στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, θα τα πούμε αύριο. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
6: Sky 89,4.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στον ανωδικό άξονα Συγγρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, η μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν ως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιανακού, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπημαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ. Διάρρηξη περιπτέρου με λία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Sky 89,4.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Και βέβαια στα ηχεία σας τώρα ακούτε τους Pet Shop Boys, οι οποίοι Pet Shop Boys θα είναι στην Ελλάδα την 27 Ιουνίου, θα είναι και πάλι στην Ελλάδα και θα τραγουδήσουν στο πλαίσιο του Release Festival στην Αθήνα.

Πήρα πριν από λίγο από μια εταιρεία που είμαι στη συνδρομητής εκεί στην ηλεκτρική ενέργεια και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, το ρεύμα σας ήταν μέχρι τώρα 0,10 κιλοβατόρα, τώρα πάλι 0,14. Και απορώ, ας πούμε, για ποιο λόγο έχουμε 40% αύξηση. Λέγεται ότι οφείλεται, λέει, στην άνοδο των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου κλπ. Κλπ. Ναι, αλλά τώρα βλέπω ότι το αέριο έχει πέσει. Και θα μου πείτε τώρα ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στην, λένε αυτοί δηλαδή, δεν έχει φτάσει ακόμα, λέει, η πτώση της τιμής στο μέσο καταναλωτή κλπ. Κλπ. Τι σου λέει τώρα αυτό, ακούστε τι σου λέει. Κλείσε από τώρα ρεύμα με 14 λεπτά την κιλοβατόρα, προσέξτε, και αν θα πέσει το Σεπτέμβρη, γιατί έχει τελειώσει ο πόλεμος, γιατί μπορούμε, εσύ για 18 μήνες θα πληρώνεις σαν βλάκας με 14 την κιλοβατόρα, κύριε Γκύρη. Έτσι δεν πάει, ε? Γιατί ναι μεν θα έχει πέσει η τιμή του ρεύματος, που τώρα λόγω πολέμου, λέει, έχει αυξηθεί, αλλά εσύ σαν το βλάκα θα πληρώνεις παραπάνω, γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Για 18 μήνες. Και αν λέει πας για 12 μήνες, είναι πιο ακριβό. Οπότε ο άλλος έχει εγκλωβιστεί, δεν ξέρει τι να κάνει, και γενικότερα να του ρίξει μια μούτζα πρέπει. Αλλά θα μου πείτε, το ρεύμα το έχουμε ανάγκη, εκείνη είναι το θέμα. Αλλά η κοροϊδία είναι τεράστια. Και εδώ θέλει κυβερνητική παρέμβαση. Δεν μπορεί δηλαδή, μου λέει μάλιστα η εταιρεία, ξέρετε, αυτή τη μοίρα που σας έδωσα είναι επειδή πληρώνετε πρόθεσμα τα 14 λεπτά. Αν πληρώνετε, λέει, εκπρόθεσμα, δηλαδή αν λήξει ο λογαριασμός και πληρώσετε μια μέρα μετά, ξέρετε πόσο πάει, κύριε Γκύρη? 22 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για κλέφτες. Δηλαδή, αν λήγει το ρεύμα μου στις 27 Ιουνίου και πληρώσω μέχρι 27, θα έχω, λέει, στο νέο συμβόλαιο 14 λεπτά. Αν πληρώσω 28, στον επόμενο λογαριασμό θα έχω 22 λεπτά την κιλοβατόρα.

Άρα στην Ελλάδα καταργήσαμε τον φθηνό λιγνίτη, γιατί λέει μόλυνε την ατμόσφαιρα. Είναι αυτό που λέμε και που λέω πάντα, ότι ο πλανήτης Γη καταστρέφεται τελικά από το λιγνίτη για να έχουμε φθηνό ρεύμα, ή από τις μπόμπες και τα πυρηνικά. Ποιος θα ρίχνουν αυτοί που πολεμάνε κάθε τρεις και λίγο, και που οι πόλεμοι είναι ενεργοί στον πλανήτη, δεν είναι μόνο πόλεμος που λέμε για το Ιράν και λοιπά και στο Λίβανο και στο Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλα σημεία πολέμου σε όλο τον κόσμο. Είναι σαν και αυτό που είχα δει μια διαφήμιση κάποτε, που ήταν ένας κύριε και έπινε ένα μπουκάλι νερό από πλαστικό μπουκάλι μικρό, και όπως το έπινε του είχε μπει το καπάκι το πλαστικό στο μάτι, ξέρετε, που είναι συνδεδεμένο με το μπουκάλι, και από πάνω είχε τους Ρώσους να βομβαρδίζουν την Ουκρανία, και έγραφε από κάτω: χαίρομαι, λέει, εγώ που σώζω τον πλανήτη Γη, επειδή πίνω νερό με το καπάκι πάνω στο μπουκάλι και που μου μπαίνει στο μάτι. Αυτά είναι γελία πράγματα. Ή αυτό που είχαν κάνει για τα πλαστικά καλαμάκια. Δηλαδή, πραγματικά.

Λοιπόν, δεν ξέρω, πάντως όσοι κάνετε αυτή την περίοδο συμβόλαια για ρεύμα εννοώ, μάλλον θα την πατήσετε γιατί θα κλείσετε ακριβά το συμβόλαιό σας, δεν θα μπορείτε να κάνετε πίσω και έτσι λοιπόν θα αναγκαστείτε να πληρώνετε για 12-18 μήνες πανάκριβο ρεύμα, όταν οι άλλοι θα μπορούν να έχουν φθηνότερο ρεύμα όταν πέσει η τιμή. Αλλά επειδή εσύ θα έχετε ένα συμβόλαιο 12-18 μηνών, γιατί τόσο ζητάνε αυτές οι εταιρείες, θα σου πει ότι ξέρεις αυτή την τιμή και θα με πληρώνεις έτσι για 18 μήνες. Τέλεια.

Είδα χθες τη δημοσκόπηση της Άλκο με τεράστια διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ λέγω, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Κάπου 4-5 μονάδες διαφορά. Νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί αν δεν κάνουν κάτι γρήγορα, μάλλον θα την πατήσουν στις εκλογές και είναι φως φανάρι. Αυτό. Είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνουν κάποια πράγματα για το κόμμα τους. Είχαν πολλές ευκαιρίες επίσης να πιαστούν από λάθη του Μητσοτάκη, από ακρίβεια, από διάφορα πράγματα τα οποία είδαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και τελικά τι βλέπουμε? Ότι καμία ευκαιρία φυσικά δεν εκμεταλλεύτηκαν, με αποτέλεσμα να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Να έχουμε πλέον μια κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ ζωφερή στην πραγματικότητα, ζωφερότατη, και που δεν ξέρω τελικά αν αυτό ξεπερνιέται. Δεν ξέρω αν τελικά θα το ξεπεράσουν.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Καταρχάς να πούμε ότι ενδέχεται σήμερα να έχουμε κατάθεση, λέει, στο λόγο, στο Αίγιο μάλλον, από τον φίλο του Ιταλού, τον Δημήτρη δηλαδή. Αυτόν ο οποίος πρώτος εκλήθη στο σπίτι πριν την αστυνομία, όταν είχε γίνει το έγκλημα. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι θα μπορεί να γίνει αυτό και θα δούμε τι θα κάνει η ανακρίτρια και τι θα αποφασίσει, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία περαιτέρω. Κατά τα άλλα, τι καθεστώς επικρατεί? Ένα πολύ περίεργο καθεστώς. Να θυμίσω ότι η κυρία Ιαντροπούλου, η δικηγόρος, είχε πει ότι σύντομα θα έχει αποκαλύψεις. Θεωρεί ότι κάτι γίνεται και κάτι κρύβει αυτή η ιστορία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ένας είναι προφυλακισμένος. Το δεύτερο είναι ότι η Ιατροπούλου λέει ότι η ιστορία αυτή από την αστυνομία χτίστηκε πάνω στον Ιταλό. Δηλαδή ότι ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία, έχτιζαν στοιχεία πάνω στον Ιταλό. Και μάλιστα κάποιοι αστυνομικοί στο Αίγιο τα σέρβιραν τα στοιχεία αυτά σε δημοσιογράφους που τα χάφτουν όλα, και οι δημοσιογράφοι αυτοί τα γράφανε, μετά αντιγράφανε άλλοι αυτούς κλπ. Τα γνωστά. Π.χ. ας πούμε η πατάτα με το οικόπεδο, που γράφανε όλη την περνή εβδομάδα 55 χιλιάρικα το οικόπεδο και αυτή είναι η αιτία του κακού, οικονομικά τα αίτια, λέγανε εκεί στην Αθήνα, γράφανε εδώ στην Πάτρα κλπ. Και τελικά το οικόπεδο ήταν 15 χιλιάρικα. Και τα οποία 15 χιλιάρικα είχε πάρει με αποδείξεις ο Ολύμπιος. Τα είχε πάρει τα λεφτά το παιδί. Και γράφανε αυτοί και λέγανε το μακρύ τους και το κοντό τους. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά, γιατί ανεξάρτητα με το αν το έκανε ή όχι, αυτό θα το δείξει το δικαστήριο και όχι εμείς, και ούτε ο καθένας μπορεί να λέει δολοφόνος, φωνιάς κλπ. Αν δεν αποδειχθεί δικαστικά αυτό. Ανεξάρτητα λοιπόν με ό,τι και αν έχει γίνει μέχρι τώρα, πρέπει να δεθεί αυτή η ιστορία. Εγώ λοιπόν σας λέω σήμερα ότι έχω την πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο αντικειμενικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι στοιχείο που θέλει μια υποκειμενική κρίση. Είναι αντικειμενικό στοιχείο. Τι λέει λοιπόν η πρώτη πραγματογνωμοσύνη? Λέει ότι ο ιατροδικαστής, κύριε Γκύρη, έγδισε τον Ιταλό τσίτσιδι, με το τσουτσούνι έξω, όλα, δεν έμεινε τίποτα, και τον εξέτασε σε όλο το κορμί και δεν υπάρχει ούτε αμοιχή, ούτε σημάδι, ούτε γρατσουνιά. Αυτό το στοιχείο, ξέρετε τι δείχνει κατά την υπεράσπιση? Ότι αυτός δεν έχει παλέψει. Δηλαδή σου λέει έριξε 25 μαχαιριές στη Μαρία. Η Μαρία ήταν αμυνόμενη γιατί φέρει αμυντικά χτυπήματα κατά τον δικαστή, και δεν πρόλαβε η Μαρία να του ρίξει μια γρατσουνιά, ένα χτύπημα με το χέρι της, αφού πάλευε υποτίθεται με τον άντρα αυτόν. Κατά το κατηγορητήριο μιλάω τώρα. Λέει λοιπόν η υπεράσπιση, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται γυμνός ενώπιον του ιατροδικαστή και έχει παλέψει να μην έχει μια γατσονιά, ένα χτύπημα, μια μελανιά? Όταν δέχεται ο άλλος οι άλλοι 20 ή πάνω από 20 μαχαιριές και έχει παλέψει αποδεδειγμένα, κάτι θα του έκανε. Λέει η υπεράσπιση. Και αφήνει πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα και ερωτηματικά για την ιστορία αυτή. Αυτά λέει η κυρία Ιαντροπούλου, η δικηγόρος του δράστη. Η αστυνομία λέει ότι τα έχει σκηνοθετήσει όλα και λοιπά και λοιπά, και φτιάνει σενάρια. Π.χ. λέει, βρέθηκε, λέει, ένα αποτύπωμα της Μαρίας στον υπολογιστή του τέτοιου ματωμένο. Άρα λέει πως έπιασε τον υπολογιστή με ματωμένα χέρια, άρα μήπως, λέει, έβαλε το ματωμένο χέρι της Μαρίας ο άλλος πάνω στον υπολογιστή για να σκηνοθετήσει την ιστορία. Δεν ξέρω. Αυτά πάντως τα λέει η αστυνομία και τα χάφτουν κάποιοι δημοσιογράφοι και τα γράφουν και λέει αποκλειστικό η άλλη ή ο άλλος. Ναι, ψάξτε λίγο αυτά. Μην χάφτετε ότι σας λέει η αστυνομία. Η αστυνομία δεν θέλει να κάνει. Και καλά κάνει.
Μην τα χάνετε έτσι όμως. Γιατί μπορεί να εκπλαγείτε στο τέλος. Και να λέτε, τρίχες έγραφα.

0: Γράφει ο άλλος από κάτω, όσοι υπερασπίζονται, λέει, δικηγόροι νούσε, τον Ιταλό να γραφτούν με μαύρα γράμματα, λέει, στην κοινωνία του Αιγαίου. Σιγά ρε, πού το ξέρεις ότι είναι δολοφόνος άλλος? Εγώ, ξέρετε πόσες δίκες έχω κάνει? Και να πω μια περίπτωση που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπόθεση Ταλαγάνη. Πριν από μερικά χρόνια στην Πάτρα, θυμάμαι, ήταν ένας ηλικιωμένος που είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Και μάλιστα είχε βρεθεί και η ποσότητα σπέρματος πάνω στη γυναίκα του, και λέγανε ότι από αυτόν προέρχεται το σπέρμα κλπ. Και, και διάφορα άλλα. Εκείνος ήταν ηλικιωμένος και έλεγε μαθός. Τον πιάσαν τον Ταλαγάνη, λοιπόν. Μπήκε μέσα ο άνθρωπος, προφυλακίστηκε, κάθισε μέσα καιρό και έχει τη ώρα του εφετείου. Είχε μείνει 2 χρόνια φυλακή, 3. Και το εφετείο, λέει, όχι αθώος, πανηγυρικά αθώος, με 7-0. Όχι 4-3, ούτε 5-2. 7-0, ούτε 6-1. Και οι 7 δικαστές, 4 δηλαδή ένορκοι και 3 τακτικοί δικαστές, αποφάσισαν ότι είναι αθώος πανηγυρικά. Και όλοι τον λέγανε δολοφόνο. Και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό κρατάτε μικρό καλάθι. Μια και είπα αυτό, να πω ότι στην άλλη ιστορία από το Αίγιο, στην υπόθεση του Δαλαμάγκα, αυτός επιμένει ότι είναι αθώος, είναι στη φυλακή. Βέβαια οι Αυστραλοί θεωρούν ότι έχουν αδειάσει τα στοιχεία, και πλέον μένει να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών στην Πάτρα, αν δηλαδή θα τον εκδώσει ή όχι. Όπως έλεγα και χθες όμως, για να το λήξουμε αυτό, ακόμα και να τον εκδώσει το Συμβούλιο Εφετών, θα κάνει έφεση στον Άριο Πάγο 100%, και εκεί θα δούμε τι θα δούμε. Προς το παρόν, κρατείτε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Και μια και μιλάω για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, με τους 9 νεκρούς σε 2 μήνες από ένα ναρκωτικό, όπως δείχνουν τα πράγματα, που λέγεται bonsai. Ένα ναρκωτικό το οποίο βρέθηκε στις φυλακές και το οποίο απασχολεί αρκετά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Το bonsai, το ναρκωτικό, είναι ένα φυτό, αλλά επεξεργασμένο, και είναι μια άκρως επικίνδυνη και τοξική συνθετική ναρκωτική ουσία, η οποία ανήκει στην κατηγορία των συνθετικών καναβιδοειδών. Ουσιαστικά παρουσιάζεται ως υποκατάστατο του χασίς, αλλά έχουμε παρενέργειες πολλαπλά ισχυρότερες και συχνά θανατηφόρες. Και τα λέω αυτά γιατί το bonsai μπορεί να κυκλοφορεί και στην Πάτρα, και μπορεί να δίνεται σε πιάτσες ακόμα και σε ανηλίκους ή και σε μικρά παιδιά ή σε νέους ανθρώπους. Το bonsai, λοιπόν, παράγεται αποκλειστικά σε παράνομα εργαστήρια, ψεκάζονται διάφορα αποξηραμένα φυτά ή βότανα με συνθετικές χημικές ουσίες, κυκλοφορεί συνήθως ως μείγμα για κάπνισμα σε μικρά σακουλάκια και εντοπίζεται και με άλλες ονομασίες στο δρόμο, όπως K2, Spice ή Hulk. Είναι 100 φορές πιο ισχυρό από το φυσικό χόρτο. Κάθε παρτίδα μπορεί να περιέχει διαφορετικά χημικά, και ακόμα και η σμνοή του καπνού από διπλανούς ανθρώπους προκαλεί δηλητηρίες. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει bonsai δίπλα σας, κάπου σε ένα χώρο, σε ένα πάρτι, μια συναυλία, και το μυρίζετε εσείς από τον καπνό, δηλαδή, προκαλεί και σε εσάς σοβαρή δηλητηρίαση. Έχουμε ταχυκαρδία, έντονες παρεστήσεις, κρίσεις πανικού, ακραία επιθετικότητα, επιληπτικές κρίσεις, απώλεια αισθήσεων, νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια και ξαφνικός θάνατος. Μάλιστα, αν δείτε, λέει ότι ο θάνατος από υπερβολική δόση συνδέεται συχνά με θανάτους σε ελεγχόμενους χώρους και φυλακές. Μήπως τελικά λοιπόν όλη αυτή η ιστορία στις φυλακές Αγίου Στεφάνου έγινε από τον Μπονζάι? Αλλά εκτός από αυτό έχουμε και πολλές κατηγορίες για τις φυλακές και πολλές καταγγελίες. Π.χ. δεν έχουν κρεβάτια, λέει, και σε ένα θάλαμο μπορεί και δύο άτομα να κοιμούνται στο πάτωμα. Αυτά είναι τρομερά και θα πρέπει κάποτε να το λήξουμε. Δεν είμαστε εξπρέσμεις ανοιχτίου φυλακές Τουρκίας. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πολιτισμό και στις φυλακές. Πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
1: Sky 89,4.

0: Είχαμε χθες τη νίκη, την απόλυτη επικράτηση της Άννας Μαστοράκου, της Αντιπεριφερειάρχου Υγείας και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στις εκλογές. Και μάλιστα κατέκτησε η παράταξη 7 έδρες από τις 13, που σημαίνει ότι έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Συνδέομαι τηλεφωνικά μαζί της. Καλημέρα, κύριε Μαστοράκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ξέρω ότι είστε και μακριά κιόλας, αλλά εντάξει, χαίρομαι που σας ακούω. Σας ακούμε λοιπόν το μήνυμά σας για το αποτέλεσμα και τη δικαίωση των αγώνων σας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και των όσων πράξατε για τους ιατρούς της ευρύτερης περιοχής.
1: Λοιπόν, νομίζω το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν, οι γιατροί δεν έκριναν θετικά όλα αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή απήχαν από αυτή τη διαδικασία των στοχοποιήσεων, των ψευδών εικόνων και του λαϊκισμού. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Υπήρχαν ανακοινώσεις επίσημα από παρατάξεις πριν τις εκλογές ότι θα διενεργηθεί νοθεία στον ηλεκτρονικό τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Και το οποίο βεβαίως δεν συνέβη ποτέ, διότι προφανώς προσπαθώντας να λήξουν λάσπη και προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν ενδεχομένως, δεν ανέδειξαν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας είναι ότι υπάρχουν νομικοί εκπρόσωποι στην εκλογική διαδικασία, 4 δικηγόροι διορισμένοι από τον δικηγόρο σύλλογο Αχαΐα, με τους κλειδάριθμους, δηλαδή με όλο τον έλεγχο του συστήματος ΖΕΦΣ, που είναι ένα σύστημα πολύ αξιόπιστο, με πάνω από 5.000 εκλογικές διαδικασίες. Και φυσικά ο κόσμος, ο ιατρικός κόσμος, καταρχήν έδωσε το παρόν στο 75% συμμετοχή στην ηλεκτρονική κάλπη, δηλαδή η αποδοχή ήταν πολύ μεγάλη. Άρα όλη αυτή η ρητορική που αναπτύχθηκε προεκλογικά, η στοχοποίηση σε προσπαθές, η ρητορική της οπισθοδρόμησης δεν τελεσφόρησε και δεν έγινε αποδεκτή από τον ιατρικό κόσμο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Ή πάμε μπροστά με αναπτυξιακό πρόσημο, με όραμα στο μέλλον, στα ηλεκτρονικά συστήματα, στη τεχνική νοημοσύνη, ή μένουμε πίσω σε μια ρητορική λάσπης και οπισθοδρόμησης σε όλο το φάσμα των γεγονότων.
0: Ναι, αυτό νομίζω, συγγνώμη, το σύστημα αυτό εφαρμόζεται και σε άλλους συλλόγους, όχι μόνο στο δικό σας.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, το ξέρετε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας ουσιαστικά διενήργησε εκλογές με ηλεκτρονικό τρόπο, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, οι μικροί Ιατρικοί Σύλλογοι, πολύ μικρότεροι από το δικό μας. Και μάλιστα το αποτέλεσμα δεν είχε κάποια έκπληξη ή κάτι που να προξένησε κάποια επιφύλαξη ή κάποια απορία. Όλοι, δεν ακούστηκε τίποτα, όλοι οι συνάδελφοι το βρήκαν πολύ απλό, πολύ εύκολο, πολύ βολικό για αυτούς. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Εφημερεύανε άνθρωποι, ήταν σε συνέδρια άνθρωποι και ψηφίσαν, μπορέσαν και εκφράσαν τη δημοκρατική τους άποψη. Επομένως, όλα αυτά που ακούστηκαν τελικά ήταν τίποτα το ιδιαίτερο και πραγματικά θέλω να συγχαρώ τους γιατρούς που ξακρατήσανε ένα επίπεδο σε αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά να συγχαρώ τους συναδέλφους που εξελέγησαν από όλες τις παρατάξεις, αλλά και την παράταξή μου που πίστεψε σε ένα όραμα για το μέλλον, για τους νέους γιατρούς, για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές και να κρατάμε τους γιατρούς μας στην περιοχή μας. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του Ιατρικού Συλλόγου έχουμε πάνω από 2.000 μέλη και έχουμε μια μεγαλύτερη δύναμη εκπροσώπησης και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Επομένως, οι γιατροί αποφασίσανε σοβαρότητα, όραμα, ανάπτυξη, αναπτυξιακό πρόσημο στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εξελίσσονται, ευρωπαϊκά προγράμματα, ψηφιακή ορίμανση, πάρα πολλά πράγματα έρχονται και θα είναι προς όφελος των γιατρών και της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι στόχοι για τη νέα σεζόν εντός εισαγωγικών της διοίκησης.
1: Οι στόχοι είναι, ήταν πεντακάθαροι, είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή η ψηφιακή ορίμανση των γιατρών είναι ένα στοίχημα. Πρέπει να υπάρχει μία εξοικείωση με τα νέα εργαλεία, τα ηλεκτρονικά και φυσικά με τη τεχνική νοημοσύνη. Η τηλεγιατρική έρχεται, έρχονται νέα, ένα νέο περιβάλλον αύξησης ιατρικής και στα νοσοκομεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα στοίχημα. Η διαβίου μάθηση επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Αυτή τη στιγμή οι νέοι γιατροί στερούνται του πακέτου των γνώσεων που θα έπρεπε να έχουν, ειδικά στην ψηφιακή εποχή. Επομένως, εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Και φυσικά οι εργασιακές συνθήκες και οι αμοιβές είναι κάτι το οποίο πραγματικά πονάει. Τα άδικα μέτρα του παρελθόντος, δηλαδή η υποκοστολόγηση των εξετάσεων, το clawback αλλά και οι κακές αμοιβές των γιατρών, είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί πρέπει το ενδιαφέρον των γιατρών να μένει στη χώρα μας και να μην αναγκάζουν να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία εύχομαι και θα τα πούμε για από κοντά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Τι θα γίνει εκεί στην Αγίου Ανδρέου, πολλά τα παράπονα, πολλές διαμαρτυρίες. Βάζουν λέει φυσικό αέριο. Το καταλαβαίνω, αλλά έχουμε μια απίστευτη ταλαιπωρία και θα πρέπει τουλάχιστον κάποια μέτρα να ληφθούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι αγκαίο το έργο, είναι. Αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια μέτρα. Δεν ξέρω, μόνιμος τροχονόμος εκεί στην Αγίου Ανδρέου για να μην υπάρχουν φανάρια και να κάνει την κυκλοφορία, τη ρύθμιση ο τροχονόμος. Κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Πάρα πολλές ώρες της ημέρας επικρατεί το αδιαχώρητο και ιδιαίτερα καλό θα είναι κανείς να μην πηγαίνει στην Αγίου Ανδρέου. Πραγματικά. Τα έργα είναι μετά την Τρίων Συμμάχων, όπως ξέρετε. Η μία λωρίδα έχει καταργηθεί εντελώς. Υπάρχουν και κάποιοι που παρκάρουν, μάλλον δίπλο παρκάρουν πριν την Τρίων Συμμάχων, και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κίνηση και γίνεται της κακομοίρας.

Για όσους έδιναν παναλλαδικές, να πούμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα σήμερα για τα αποτελέσματα μέσω SMS. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να πηγαίνουν να κάνουν την σχετική διαδικασία, την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και να έχουν το αποτέλεσμά τους. Προσοχή εκεί στην Κανακάρη και Καρόλου, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Και άλλο τροχαίο, μάλιστα χθες το βράδυ έγινε αυτό, το βραδάκι δηλαδή, και πέρασε ένα αυτοκίνητο στην Κανακάρη, ήταν στην Κανακάρη, δεν σταμάτησε στο στόπ εκεί στην Καρόλου, διέσχισε το δρόμο, ερχόταν ένα άλλο, το πέταξε, το ρίξε πάνω σε ένα φανάρι, ξύλωσε το φανάρι, και το άλλο όχημα έκανε αναστροφή και βρέθηκε σε γωνία 180 μοιρών από την αρχική του θέση. Πολλά τα τροχεία εκεί, Καρόλου και Κανακάρη. Βέβαια θυμίζω ότι από την πρώτη του χρόνου ενδέχεται να έχουμε αντιδρομήσεις, άρα ξεμπερδεύουμε εκεί, διότι πλέον η Κανακάρη θα είναι η έξοδος. Δεν θα υπάρχει stop στην Καρόλου Λαφανάρη και θα υπάρξει αυξημένη κυκλοφορία και κίνηση προς την έξοδο. Και η Κορίνθου, θυμίζω, θα είναι είσοδος της πόλης. Όλα αυτά σε λίγους μήνες. Ήδη έρχεται η εργολαβία για αντικατάσταση των παλιών φαναριών, για σήμανση όπου απαιτείται, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα μέχρι την τελική δοκιμή.

Εκεί στο, στη νέα γενικοκτονία, στη Δράμα, είχε ειδοποιήσει, λέει, η αστυνομικός γυναίκα ότι ο άντρας της αντιμετώπιζε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα και είχε ειδοποιήσει την υπηρεσία της. Τελικά ο άντρας μεταφέρθηκε, μάλλον εξετάστηκε, λέει, από ψυχολόγους και ψυχιάτρους, έγιναν τα απαραίτητα τεστ και βρέθηκε ότι είναι μια χαρά. Τώρα, τι να πω.

είχαμε και ένα θάνατο σε ένα νοσοκομείο στο Ναύπλιο, μια γυναίκα 55 ετών η οποία είχε χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια και μάλιστα είχε δωρήσει για τα χρήματα που είχε μαζέψει τότε από προσφορές και λοιπά στο νοσοκομείο. Η γυναίκα αυτά νοσηλεύτηκε 55 ετών και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας. Για ποιο λόγο? Ακούστε, την προπυλάξαν άγρια Ρωμά οι οποίοι είχαν πάει εκεί για το γενικό τους πρόσωπο. Έγινε σοβαρό επεισόδιο με τους Ρωμά, την προπυλάξαν οι Ρωμά και η γυναίκα κατέρευσε και πέθανε. 5 Ρωμά είχαν τραυματιστεί σε τροχαίο, πήγανε μόνοι στο νοσοκομείο, εκείνη την ώρα δεν εφημέρευε και αργότερα συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς και φίλοι τους στα επίγοντα, Ρωμά όλοι αυτοί. Η 55χρονη λοιπόν βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης, την προπυλάκησαν και από το στρες δεν άντεξε, υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ ακολούθησε μάχη των συναδέλφων για να τη σώσουν. Έγινε προσπάθεια ανάνυπη 45 λεπτά και συνέχεια διασωληνώθηκε. Μάλιστα είπε ο πρόεδρος της Ποεδίνο Γιαννάκος, ο πρόεδρος, ότι δεν υπήρχε λόγος για την ένταση που προκλήθηκε από τους Ρωμά, καθώς οι τραυματίες είχαν εξυπηρετηθεί άμεσα από το προσωπικό. Απλά είναι γνωστό ότι κάποιοι Ρωμά, πάνε και όλοι μαζί κιόλας, πάνε στα νοσοκομεία και κάνουν φασαρία. Και στην Πάτρα γίνεται αυτό, και στον Άγιο Ανδρέα και στο Ρήμιο. Μια φορά θυμάμαι στον Άγιο Ανδρέα πριν μερικούς μήνες, ήταν ένα τροχαίο, ήταν μέσα μια γυναίκα Ρωμά τραυματισμένη και ο άντρας της, για να, επειδή δεν του άρεσε αυτό που κάνει ο γιατρός, πήδησε από το παράθυρο των εξωτερικών ιατρείων και μπήκε μέσα και τα έβαλε με τη γιατρό. Τι να πω. Όταν πήγε η αστυνομία στον Ναύπλιο, ήταν πολύ αργά, η κατάσταση είχε ξεφύγει και όπως λέει ο Γιαννάκος, έχει κληθεί χιλιάδες φορές η αστυνομία για τέτοια περιστατικά. Συγγνώμη. Τα νοσοκομεία είναι εξέφραγο αμπέλι, στα επίγοντα και στην Πάτρα σπάνε, βρίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Και φυσικά ο security δεν έχει δικαίωμα σωματικής επαφής. Αλλά και να έχει, τι να κάνει? Αν τα βάλει με 20 ή με 25 άτομα, δεν γίνεται αυτό. Πραγματικά δηλαδή δεν γίνεται. Και αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται, δεν υπάρχει δηλαδή γιατριά στην κατάσταση.

πρέπει να βρεθεί μια λύση σε σχέση με τα σχολεία, την παιδεία. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν όλα τα παιδιά σχολείο των Ρωμά, ή αν τα αφήνουν, ή αν πηγαίνουν μόνο μερικούς μήνες και μετά φεύγουν. Δεν τα ξέρω αυτά. Ξέρω πάντως ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Τώρα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί επιτέθηκαν, λέει, στο νοσοκομείο. Είναι τρομερό. 55 ετών πονεμένη μάνα να έχει χάσει το παιδί, να δέχεται επίθεση από Ρωμά μέσα στο νοσοκομείο και να παθαίνει καρδιακή ανακοπή. Είναι τρέλα. Θα κατηγορηθούν τώρα αυτοί οι Ρωμά οι οποίοι της επιτέθηκαν? Αλλά και πάλι να κατηγορηθούν, δεν τους νοιάζει και πολύ από ό,τι έχω καταλάβει.

Προσοχή, λέει, στους λαγοκέφαλους τώρα που κάνετε μπάνιο στις θάλασσες, γιατί έχουν έρθει από παντού λαγοκέφαλοι. Εάν, λέει, σας δαγκώσει λαγοκέφαλος, προσέξτε, πρώτον, άμεσος καθαρισμός του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, γιατί θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράματα. Και αν είστε σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, καλέστε το 166 ή το 112. Όλα αυτά αν σας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Γιατί? Γιατί από το 2013 που βρέθηκαν οι πρώτοι λαγοκέφαλοι στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα γίνεται χαμός, και ειδικά αυτό το καλοκαίρι πιάνουν πολλούς λαγοκέφαλους οι οποίοι έχουν κάτι δοντάκια σαλαγό και προκαλούν τραύμα στο πόδι ή όπου σε δαγκώσουν, όπως κολυμπάς.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Σκητάλη τώρα στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη 1. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Sky 89,4.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε

0: στο νου, μπας και μπαιχτήκα ένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Sky 89,4.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, πρόσθεσε ότι η ρύθμιση δεν θα αλλάξει, καθώς όπως είπε ήταν σωστή. Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανέφερε ότι είναι μια περίπλοκη απόφαση. Όπως είπε ο Υπουργός, τα στελέχη του Υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση του Αρείου Πάγου και τόνισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής. Θα βρούμε, είπε, τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής, με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθυρξη, συνεπιπλέον κάθυρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ ηθοποιός Μαροκοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η Μαροκοντού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια κοπέλα 21 ετών έχασε τη ζωή της μετά από τσίπημα σφίγγας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται συγγενείς, η νεαρή κοπέλα κατέρευσε μετά το τσίπημα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ψαχνών, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολλή ώρες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν επανήλθε. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή και τμήμα εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας εκείνη την ημέρα. Επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός διευκρίνησε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα χωριστούν σε δύο στάδια. Το πρώτο θα καλύψει ζητήματα όπως το καθεστώς των στενών του Ορμού, τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιληθούν σε μια τελική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις εξής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία, Σενεγάλη. Στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ, Νορβηγία. Στις 4 το πρωί Αργεντινή, Αλγερία. Και στις 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Στο ποδόσφαιρο, σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την αντικατάσταση του Ρουμάνου προπονητή. Την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Brighton.
13: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Sky 89,4.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις».

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

αυτά όσα συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής μας θυμίζουν λίγο από απλά μαθηματικά αριθμητική που λέγαμε στις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού. Ήταν η απλή πράξη, το ένα κάνει τόσο, τα τόσα πόσα, γιατί κάπως έτσι διαχειρίστηκε τον δημόσιο λόγο του χθες ο νέος φερόμενος ως εκ νέου πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξιος Τσίπρας. Πώς το είπε απευθυνόμενος στο κραυγάζον πλήθος της υποβαθμισμένης Νίκαιας, σε ένα 24ωρο καταστήκαμε στη συνείδηση του Έλληνα και της Ελληνίδας αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταστούμε κυβέρνηση. Και κάπως έτσι οι Πασόκοι παραμένουν θεατές, με τα ποσοστά να κατρακυλούν ακόμα και κάτω από διψήφιο, όταν η ελπίδα της χώρας, η οποία έρχεται με φόρα από τα αριστερά, πέτυχε κάτι που κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και της μετεεκλογικής περίοδου από το 19 αλλά και το 23 μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη.

0: Και επειδή το κλίμα δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι την άνοιξη του 27, αν μέχρι τότε τραβήξει όλη αυτή η προεκλογική καμπάνια όλων των κομμάτων και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα να θυμίζει ότι δεν πρέπει να αφήσουν ραχούλα για ραχούλα οι πολιτευόμενοι γαλάζιοι για να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους, μην νομίζω ότι το πρόβλημα το πολιτικό ή της κυβέρνησης είναι ο Τσίπρας, είναι ο Μανδρουλάκης, είναι ο Βελόπουλος, είναι όλοι οι υπόλοιποι, διότι ό,τι και να κάνει, ό,τι και να δώσει, όπως και να το πάει, με διλήμματα και με αφηγήματα περί ακυβερνησίας και αστάθειας, στο 23 ήταν χθες. Πού το 37 πλάς για αυτοδυναμία. Και επειδή όλο αυτό το αφήγημα της κάλπης έχει ως τελικό, αν θέλετε, λεχθέν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ότι καλό θα ήταν αυτές να έχουν στηθεί πριν από την έναρξη της ενδιαφέρουσας Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, να δείτε τι γέλιο έχει να πέσει όταν θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα έχει η χώρα που προεδρεύει κυβέρνηση και πρωθυπουργό, και ενώ θα έχουμε την Προεδρία, οι εκλογικές αναμετρήσεις θα είναι από τη μία απανωτές και από την άλλη εντελώς άκαρπες. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και 4/12, 16η μέρα του Ιουνίου, στη μέση του πρώτου θερινού μήνα. Καλωσορίσατε όλες και όλοι. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Έχουμε να συλλαφίσουμε τα επίκαιρα, όχι και τόσο τα πολιτικά, σχεδόν καθόλου σήμερα, ενώ τα κεντρικά. Μετά της Πάτρας τα πολιτικά έχουμε έτσι μια εξέλιξη που θα ήθελα να τη δούμε στην ουσία της και στην προέκτασή της. Για την αστυνόμευση και την ανασφάλεια επίσης θα συζητήσουμε σήμερα, και έχουμε και ένα θέμα που δεν φεύγει, παραμένει και έχει σημάνει συναγερμό στα ορεινά του νόμου μας. Αναφέρομαι στην Ευλογιά, έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος Γύρης είναι εδώ, τεχνικά ρυθμίζει τη μετάδοση της εκπομπής, είτε κλασικά στα FM, εκεί που μας ακούτε όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, είτε μας ακολουθείτε μέσω του ίντερνετ με τη συσκευή σας. Καλωσορίζουμε κατά συνέπεια και εσάς που είστε εντός εμβέλειας, στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Εδώ είναι ο Sky, στα προσφυγικά των πατρών, και όλους εσάς που είστε πολύ πολύ μακριά μας και μας ακούτε, σαν να είστε δίπλα μας. Η κυρία Δέσποινα Μυραράκη με την επιχειρηματική της δραστηριότητα εδώ στην Πάτρα είναι κοντά μας, την καλωσορίζουμε και αυτήν, γιατί είναι δίπλα μας κάθε μεσημέρι 12 με 1.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τα κεντρικά πολιτικά στην άκρη και να θέλαμε να τα χάσουμε κάθε μέρα μπροστά μας να είναι. Θέλω να έρθω λίγο σε αυτό το σκηνικό το οποίο σιγά σιγά, και αυτό είναι ελπιδοφόρο και όχι την τελευταία στιγμή, στείνεται και στα δημοτικά της Πάτρας. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες έγινε πολλή συζήτηση για την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας του κυρίου Βασίλα Ιβαλή, για το αν θα υπάρξει, αν θα υπάρξει και με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι το ότι έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο κόμμα Τσίπρα δεν επηρεάζει το τοπικό ΠΑΣΟΚ, κατά δήλωση του γραμματέα της Νομαρχιακής. Κατά συνέπεια μπορεί να ελπίζει, δεν είναι επί του παρόντος ο κύριος Ιβαλής, ότι θα τύχει της κομματικής στήριξης του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Ελλάς, ή και το ΣΥΡΙΖΑ τότε υπάρξει. Έρχομαι στην παράταξη Σπιράλ του κ. Πέτρου Ψωμά, η οποία είναι η μόνη η οποία λειτουργεί με κάποιες εσωτερικές διαδικασίες. Με τον επικεφαλής, με τις ομάδες εργασίας, με την πολιτική γραμματεία, στήθηκαν κάλπες, έγιναν συζητήσεις. Συνεχίζει την πορεία της παράταξη με επανεκλογή του κ. Πέτρου Ψωμά στο τιμόνι της δημοτικής αυτής ομάδας, η οποία θυμίζω ότι έχει κατέλθει 2 φορές σε δημοτικές εκλογές. Καλωσορίζω τον κύριο Ψωμά, γιατί και για αυτήν τη διαδικασία θα μας πει, και έχω και ερωτήματα που αφορούν το τώρα και το αύριο. Καλωσορίσατε, καλή συνέχεια στην αρχηγία σας και στην ομαδική και συλλογική δουλειά που κάνετε με όλα τα μέλη και τα στελέχη και τους φίλους και τους υποστηρικτές του Σπιράλ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι εδώ εκ μέρους τους να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και για το παρόν και για το μέλλον. Η επανεκλογή δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, γιατί είχαμε ανανέωση της θητείας και του γραμματέα, αλλά είχαμε και καινούργια μέλη μας που θα είναι πλέον στην πολιτική γραμματεία και θα γίνει και μια ριζική αναδιάρθρωση των δυνάμεών μας και με εναλλαγές αλλά και με νέες προσθήκες σε όλες τις ομάδες εργασίας, τις θεματικές και τις γεωγραφικές, στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές που μπορεί να αργούν, αλλά εμείς πάντα είμαστε σε εγρήγορση και τώρα μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία.
0: Ναι, έχουμε κάνει μαζί μια κουβέντα και έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, ασχέτως το που έχει φτάσει, για συνεργασίες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο, κύριε Ψωμά, επιβάλλονται και από το νέο εκλογικό νόμο. Το από τότε που το συζητήσαμε μέχρι σήμερα, αυτός ο νέος νόμος ανάδειξης δημάρχων, δημοτικών αρχών και δημοτικών συμβούλων έχει περπατήσει, έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα αποτελέσει νόμο του κράτους. Είχατε και εσείς πει ότι με όλους μπορείτε να μιλήσετε, και με τον κύριο Σβόλη και με τον κύριο Αϊβαλή, για να δείτε πώς μπορείτε να πορευτείτε εν ώψη της κάλπης του 2028. Δεν είχατε αναφέρει τον κύριο Πελετίδη, προφανέστατα, γιατί σας χωρίζει άβυσος και αυτό έχει καταστεί σαφές μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί σας το θέτω το ερώτημα? Γιατί αυτή η διαδικασία ανάδειξή σας ως εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων περνάει μέσα και από την κουβέντα. Θα είστε με κάποιον άλλον? Θα συστρατευτείτε? Θα καταργηθεί η δική σας παράταξη και θα γίνει μία άλλη μεγάλη? Βάλτε μέσα ένα πλαίσιο, αν αυτό υφίσταται.
1: Βάλατε πολλά δεδομένα, θα τα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα. Πρέπει να πω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό που είπα και στα στελέχη και μέλη της παράταξης και μετά την επανεκλογή μου προχθές, ότι με αυτή τη θητεία μέχρι το τέλος του 28 το Σπιράλ κλείνει τον κύκλο του όπως τουλάχιστον το γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή έχουμε απόλυτη επίγνωση του τι επιχειρούμε. Επιχειρούμε ή μία επικράτηση με ή χωρίς συμμάχους στις επόμενες τρίτες και φαρμακερές για μας εκλογές, ή αλλιώς θα είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε μία ήττα στο να επηρεάσουμε την πορεία της πόλης αυτοδιοικητικά. Γιατί σαν...
0: Δεν το κατάλαβα, το τρίτες και φαρμακερές εκλογές για σας.
1: Εννοώ ότι με μία τρίτη αποτυχία στις κάλπες, ειδικά αν αυτό συνοδεύεται με επανεκλογή λαϊκής εισπύρωσης, και επειδή το θίξατε, εμείς γέννημα Πελετίδη είμαστε. Αν δεν υπήρχε δήμαρχος ο Πελετίδης, δεν ξέρω αν θα δημιουργεί το εκείνη η παράταξη το 2019. Όχι γιατί τη δημιουργήσαμε εκδικητικά και σαν αντίβαρο, αλλά γιατί θεωρούσαμε και τώρα πλέον πιο τεκμηριωμένα εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η Πάτρα διοικείται αναχρονιστικά και από μια δημοτική αρχή που την πηγαίνει πίσω και όχι μπροστά. Άρα εμείς θέλουμε να δούμε μέλλον, να δούμε προοπτική, να δούμε ανάπτυξη για αυτόν τον τόπο. Μία τρίτη αποτυχία στο να πείσουμε τους πατρινούς για αυτό το εγχείρημα και για αυτό το όραμα, σαφώς και θα είναι καταλυτική για την πορεία μας. Και οφείλουμε να το ομολογήσουμε εξ αρχής. Τώρα, στα περί συνεργασιών, το Σπιράλ ξεκίνησε με δύο καινοτομίες. Η πρώτη ήταν μια ανεξάρτητη παράταξη που θα διατηρηθεί ακόμα και αν ιτάται στις εκλογές και δεν παίρνει την εξουσία. Και μια παράταξη με διαδικασίες εσωτερικές, ένα μοντέλο οργάνωσης εντελώς διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει όχι μόνο στην πόλη αλλά και στη χώρα. Από τη στιγμή που αυτές οι δύο καινοτομίες ως ένα βαθμό μας έχουν βγει, νομίζω ότι είμαστε αυτοί που μπορούμε να πρωτοστατήσουμε και στην τρίτη καινοτομία, του να δούμε δημοτικές παρατάξεις διαφορετικές, με άλλες αφετηρίες, να διατηρούν μεν την αυτονομία τους, αλλά να συνεργάζονται προεκλογικά. Και εμείς αυτό το θέλουμε πολύ και νομίζω ότι η εποχή και η πόλη το έχει ανάγκη.
0: Ερώτημα ξεκάθαρο. Ίσως να μην είναι ευχάριστο, κυρίως όταν έχεις καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια. Εσείς, κύριε Ψωμά, προσωπικά, είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε με κάποιες από τις σημερινές δημοτικές παρατάξεις και να είναι άλλος επικεφαλής, ιδιαίτερος αν αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής σήμερα αντιπολίτευσης, ο κύριος Βούλης?
1: Καταρχήν, είναι αυτονόητο ότι οι πρώτοι συνομιλητές οφείλουν να είναι αυτοί οι οποίοι κατέβηκαν στις εκλογές και πήραν κάποια ποσοστά. Άρα υπάρχουσες εν ενεργεία δημοτικές παρατάξεις. Δεν αγνοούμε ότι υπάρχουν και άλλες και δημοτικές ομάδες που δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο εκλεγμένα σήμερα, αλλά και σχηματισμοί που αγωνιούν για το μέλλον της πόλης. Άρα όλοι είναι συνομιλητές. Και στο ευθύ σας ερώτημα, ευθεία απάντηση. Δεν είναι η καρέκλα του Δημάρχου πιο ισχυρή από την προοπτική της πόλης. Εμείς δημιουργηθήκαμε, και μιλάω στον πληθυντικό γιατί είμαι σίγουρος ότι εκφράζω όλα τα μέλη της παράταξης, γιατί θέλουμε να δώσουμε στην Πάτρα μας μια παλιά έγκλη, μια καινούργια πορεία, μια ανάπτυξη και μια προοπτική. Μπροστά στο να καταφέρουμε μόνοι ή με άλλους αυτό το όραμα να το επιχειρήσουμε και να το επιδιώξουμε και να το καταφέρουμε, το ποιος θα έχει την καρέκλα και τις καρέκλες, γιατί είναι πληθυντικός, δεν είναι μόνο δήμαρχος, είναι αντιδήμαρχοι, ποσός μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε για το καλό της πόλης.
0: Ναι. Σε τι στάδιο έχει προχωρήσει αυτή η συζήτηση? Θέλω να σας πω κάτι με ευθύτητα, ότι όσες φορές έχω ρωτήσει τον κύριο Σβόλη, για παράδειγμα, μου είχε πει ότι έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, αλλά δεν σας βιάζει και κάτι να το τρέξετε το ζήτημα, δηλαδή να βιαστείτε και να συμφωνήσετε. Απ' την άλλη τώρα λέω εγώ, αφού τα πράγματα είναι δεδομένα, μόνοι σας, και δεν λέω μόνο για σας, λέω και για τον κύριο Σβόλη, από μόνοι σας κινδυνεύετε βάσει του νέου νόμου να δώσετε πάλι πάτημα στον κύριο Πελετίδη, αν έχει τη δυναμική που είχε, να κερδίσει τις εκλογές μία και έξω. Γιατί δεν την οριστικοποιείτε αυτή την συμφωνία, κύριε Ψωμά?
1: Καταρχήν, οι συζητήσεις είναι διαρκείς και οφείλουν να είναι. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική Επιτροπή, έξω στην κοινωνία, και ειδικά όταν κάνει συνεχώς θέματα τα οποία χρήζουν διαχείρισης και πάνε την πόλη πίσω. Από την άλλη, εγώ θα επιμένω σε αυτό το κάδρο να βάζω και τον Βασίλη τον Ναϊβαλή. Δεν ξέρω γιατί τον αγνοείτε, δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο το όχι του, αλλά είμαστε οι τρεις επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που αθροίσαμε σε ψήφους 60%, που είμαι σίγουρος ότι τα κοινά μας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι οι διαφορές μας, και που δεν μπορώ να δω πώς μπορούμε κάποιος από εμάς τους τρεις να υποστηρίξει το μοντέλο Πελετίδη και λαϊκής εισπύρωσης. Και θα προσθέσω, το είπα και πριν, ότι υπάρχουν και άλλοι και μεμονωμένα πρόσωπα και δημοτικές παρατάξεις. Τώρα, καλός ή κακός, δεν αφορά εμάς, γιατί έχουμε την ανεξαρτησία μας, την αποδεδειγμένη και την πολυσυλλεκτικότητά μας, αλλά αφορά σχεδόν όλους τους υπόλοιπους συνομιλητές, το όποιο εθνικό τοπίο προκύψει από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Οφείλουμε λοιπόν να το σεβαστούμε και να έχουμε μια στάση αναμονής.
0: Και εγώ οφείλω να σας πω ότι δεν έβαλα στην κουβέντα μου τον κύριο Ιβαλή, γιατί σε κουβέντα που είχα εδώ στο ραδιόφωνο μαζί του και του ανέφερα τις κατά κάποιο τρόπο έτσι οι αρχικές επαφές ημών με τον κύριο Σβόλη, μου είπε ότι δεν συζητάει γιατί θεωρεί ότι είστε από κάποιες άλλες αφετηρίες, οπότε έχω το δικαίωμα να μην τον βάζω σε αυτή την κουβέντα. Τώρα αν αλλάξει γνώμη και θεωρήσει ότι το μέτωπο, όχι το μαύρο που λέει ο κύριος Πολετήρης για σας, τον συμπεριλαμβάνει, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα. Άρα πιστεύετε ότι χρονικά θα δέσει το πράγμα και θα έχουμε μια νέα, να το πω εντός εισαγωγικών, ισχυρή δημοτική δύναμη, η οποία δυναμικά θα έρθει το 28 να διεκδικήσει την εκλογή της Δημόνης του Δημού? Εγώ αυτό βλέπω.
1: Εμείς το θέλουμε και το επιδιώκουμε και θα συνεχίσουμε να το προσπαθούμε. Νομίζω ότι όλοι χωράνε. Δεν μπορώ να δω άλλους πλην της λαϊκής συσπήρωσης να πιστεύουν στη λογική θα κάνουμε κόλαση τη ζωή των επιχειρηματιών που θα έρθουν να επενδύσουν στην πόλη, να πω ένα τελευταίο. Δεν μπορώ να δω άλλους πλην των λαϊκιστών να λένε θα την κλείσουμε την Ξερόλακα και 14 χρόνια μετά η Ξερόλακα να είναι ανοιχτή και να επεκτείνεται με νέα κύτταρα. Δεν μπορώ να δω άλλους οι οποίοι μόνο ζητάνε επιπλέον προσωπικό και επιπλέον χρήματα και με αυτά που έχουν δεν φροντίζουν να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη, την πόλη πιο καθαρή, τα σχολεία πιο περιποιημένα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι όλοι είμαστε δυνάμοι συνομιλητές και συνεργάτες σε μια διαμόρφωση τοπίου που θα δώσει μια νέα προοπτική στην πόλη. Και αν μη τι άλλο, μετά από τρεις θητείες, νομίζω ότι οι δημότες πρέπει να, οι ψηφοφόροι πρέπει να κάνουν τη Δημοτική Αρχή να παραμερίσει για κάτι καινούριο, για κάτι φρέσκο, για κάτι διαφορετικό.
0: Καλά, δεν θα το κάνει ο κύριος Πελετής, δεν σας δώσει το χρόνο του. Εσείς θα το διεκδικήσετε, αυτό μου λέτε.
1: Οι δημότες με την ψήφο του.
0: Οι δημότες όταν έρθει η ώρα θα αποφασίσουν. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί βλέπω ότι τελείωσε ο χρόνος. Επειδή το είπα νωρίτερα και αυτό σας θυμά, έχετε μια δομημένη δημοτική παράταξη με όργανα, τα οποία πάντα είδα ότι σεβαστήκατε, όπως και προχθές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Έχετε φωνές μέσα στην παράταξή σας που σας λένε Πέτρο, εσύ θα είσαι υποψήφιος, θα το παλέψουμε μόνοι μας, μην πάμε με το Σβόλη, μην πάμε εγώ με άλλους. Υπάρχουν αυτές τις φωνές?
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Και είναι και έντονες, και είναι και πιστικές, και είναι και τεκμηριωμένες.
0: Αλλά...
1: Και αν θέλετε και στις εκλογές μας τις εσωτερικές, υπήρχαν δύο τέτοιες στάσεις, της μοναχικής πορείας και της διεκδίκησης συνεργασιών. Υπερψηφίστηκαν μέλη και της μιας και της άλλης άποψης. Και αυτή είναι η πεμπτουσία της δικής μας λειτουργίας. Ως εδώ έχουμε καταφέρει και λειτουργούμε με πλειοψηφίες, με σεβασμό ο ένας την άποψη του άλλου και όπως πήγαμε ως τώρα, έτσι νομίζω θα κινηθούμε και στα επόμενα 2,5 χρόνια, η πολιτική γραμματεία, το πολιτικό συμβούλιο και η ολομέλεια όταν χρειάζεται της παράταξης, σε σοβαρά θέματα θα παίρνουν τις αποφάσεις και όλοι θα ακολουθούμε.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας,
1: το μοντέλο οργάνωσής μας και η ανεξαρτησία μας ως κόρυνο οφθαλμού θα διατηρηθούν, γιατί αυτές είναι οι αξίες και οι αρχές μας. Το να διοικήσουμε την πόλη έχοντας βάλει νερό στο κρασί μας τις αξίες και τις αρχές μας δεν μας λέει τίποτα. Αυτό που επιχειρήσαμε και το δείξαμε στους πατρινούς και σκόραρε, επιτρέψτε μου τον όρο, τον ποδοσφαιρικό 6% στην πρώτη κάλπη και 15% στη δεύτερη. Αυτό τώρα πάμε να εξαργυρώσουμε, όχι για μας, για την πόλη. Και είμαι αισιόδοξος.
0: Άρα ούτε κουβέντα περί κομμάτων, χρησμάτων και άλλων έτσι τέτοιων καταστάσεων. Δεν το θέτω καν στην κουβέντα μας, σωστά?
1: Απαξάμιν.
0: Έγινε. Ευχαριστώ κύριε Ψωμάκ, καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Επαληθεύεται πλήρως μια ρήση του αρμοδίου για τα αγροτικά ζητήματα στη Δυτική Ελλάδα εκ μέρους της Περιφέρειας, του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρέα Φίλια, όταν πριν από αρκετούς μήνες έλεγε ότι όσο και να παλέψουμε για την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων, να μηδενίσουμε τα κρούσματα, πολύ φοβάμαι, έλεγε ότι δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτό. Το ζήτημα, και να που επανεμφανίζεται, ευτυχώς όχι στην Αχαΐα, αλλά δυστυχώς πέραν της Ηλίας και της Αιτωλοκαρανίας που τα κρούσματα είναι μόνιμα πλέον, και στα ορεινά μας προς τα Καλάβρητα, γιατί έχουμε κρούσματα στην Αρκαδία. Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στη Χόβολη με τους κοινοτρόφους, με τους αγροτοσυνεταιριστές, παρόντος του κυρίου Ανδρέα Φίλια, τον οποίο έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί έρχονται έκτακτα μέτρα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το οποίο μπορεί να έρθει, και να συνεχίσει το κακό. Είναι και αυτό που ήδη έχει έρθει, έχουν θανατωθεί ζωντανά, έχουν πέσει χρήματα, θα πέσουν κι άλλα, υπάρχουν αδιέξοδο, υπάρχουν οικονομικές πηγές. Τι κάνετε, κύριε Φιλιά?
11: Καλά, κύριε Τρανταφυλλόπουλε, επιστρέφω από τη Δάφνη τελικά, εκεί έγινε η σύσκεψη στα συγκαταστάσεις της Ένωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο, εντάξει, δεν έκανα και καμία πρόβλεψη έτσι σημαντική. Αυτά είναι τα δεδομένα και όποιος δεν συνειδητοποιεί ότι είμαστε ακόμα και σήμερα, παραδείγματος χάρη, να σας δώσω να καταλάβετε, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν εβδομάδα μηδενική και στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Η Αχαΐα είχε 4 εβδομάδες μηδενικά κρούσματα και τελικά εμφανίστηκε ένα κρούσμα από το πουθενά. Πού? Στην Αρκαδία, που δεν την έχει αγγίξει ούτε η Πανόλη ούτε η Ευλογιά τα τελευταία 2,5 χρόνια που ταλαιπωρούμαστε εμείς. Άρα λοιπόν, είναι γεγονός ότι όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, είναι ικανό αυτό το ένα για λόγους που έχουμε συζητήσει, παράνομες μεταφορές και ούτω καθεξής, αυλεψίες ή και σκόπιμες, τέλος πάντων, ενέργειες ανθρώπινες, να δημιουργήσουν πρόβλημα και να ζωπηρώσουν θέματα εκεί που πάνε να σβήσουν.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι τα μέτρα δεν διαφοροποιούνται και από ό,τι είδα και στην ανακοίνωση που εξέδωσε και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της υπηρεσίας σας και της περιφέρειας, είναι τα μέτρα τα οποία κεντρικά του Υπουργείου έχει δώσει με αυστηρό τόνο κάθε φορά. Άρα καταλήγω στο συμπέρασμα, εγώ νομίζω όχι αυθαίρετο, ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι, κάποιοι σε κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές ή στάβλους, δεν καταλαβαίνουν από αυτό το οποίο λέτε.
11: Κοιτάξτε, δείτε, θυμάστε τι λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες, ότι είμαστε στην περίοδο που τώρα είναι πιθανό να εμφανιστούν παραβλέψεις, αστοχίες της εποχής του Πάσχα που είχαμε τις μετακινήσεις για τις βάγες των ζώων. Και φαίνεται ότι αυτό το κρούσμα στα τρόπαια είναι αποτέλεσμα εκείνης της εποχής. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να δίνουμε βάρος και να μην μας παίρνει κάποια στιγμή η καθημερινότητα και μας παρασύρει σε αδράνεια και να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτή την έννοια έχει στην ουσία και η κινητοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ στην επαρχία Καλαβρίτων, γιατί τα Καλάβρητα μπορεί να ήταν ο πρώτος δήμος που μπήκε σε προστασία χωρίς να έχει τα 2 τελευταία χρόνια κανένα κρούσμα. Παρόλα αυτά όμως, αυτή τη στιγμή βρίσκεται ξανά δίπλα στην νόσο και θα πρέπει να ξανααποδείξει αυτό που απέδειξε τότε με την Πανόλη, ότι μπορεί να ξεφύγει από αυτή την ιστορία. Και
0: δεν θέλει κανείς να φανταστεί, δεν θέλει κανείς να φανταστεί τι θα σημάνει για τα Καλάβρητα λόγω και των πόλων, τυροκομείων και του συνεταιρισμού του γαλακτοκομικού του κορυφαίου, αν προκύψει ζήτημα στην τοπική κτηνοτροφία. Καλά κάνετε και το λέτε. Γι' αυτό μήπως πρέπει να αλλάξετε και λίγο τακτική? Δηλαδή το έχουν παραγαϊδωρήσει κάποιοι?
11: Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ήταν παρούσα η αστυνομία και στη σύσκεψη. Έναν αστυνομικό δίπλα σε κάθε μαντρί δεν μπορούμε να έχουμε. Ήδη εγώ μετά από τη δική μας τηλεφωνική επικοινωνία θα επικοινωνήσω και με τον επιθεωρητή της αστυνομικής διεύθυνσης της περιφέρειας όλης και θα ζητήσω να στελεχώσει έστω και προσωρινά το αστυνομικό τμήμα κλητορίας, προκειμένου να μπορέσουν να μπορέσει η αστυνομία να κάνει την εμφάνισή της πιο δυνατή, ακριβώς για να βγει το μήνυμα και να περάσει σε όλους ότι είμαστε ακόμα σε κατάσταση πολέμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε.
0: Η χαλάρωση... Άρα, επιτρέψτε μου, για να γίνει σαφές, το πρόβλημα εντός αγωγικών, ο φόβος, εστιάζεται στο κομμάτι της οριογραμμής Αχαΐας Αρκαδίας προς την Κλητορία. Γι' αυτό θα ζητήσετε και από τον κύριο Τσάτσερη, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, να ενισχύσει αυτή την περίοδο το ΑΤΑΦ Κλητορίας και όχι των Καλαβρίτων, για να γίνει ξεκάθαρο, έτσι?
11: Ναι, φυσικά. Μιλάμε για την αστυνομικό τμήμα Κλητορίας, το οποίο θα πρέπει πλέον να μπορέσει να καλύψει τα ανώτα και τις εισόδους της περιφερειάς μας, που είναι διπλές. Δεν είναι μία, είναι μία προς την πλευρά του Παγκρατίου και είναι και μία άλλη μία προς την πλευρά της Δάφνης. Άρα λοιπόν, χρειάζονται οι άνθρωποι αυτή βοήθεια, οι οποίοι Έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά, να ξέρετε, εδώ πάνω. Έτσι. Έχουν κάνει και συλλήψεις κατά τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Παρότι είναι λίγοι άνθρωποι εκεί, στην αστυνομία της Κλειτορίας και των Καλαβρίτων και της Χαλανδρίτσας, να πω εγώ, και του Ερημάνθου, γιατί και εκεί έχουν υπάρξει έτσι συλλήψεις. Οπότε η αστυνομία, από ό,τι κατάλαβα, πέραν των υπηρεσιών της ιατρικής, μπαίνει πλέον στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών και ευελπιστάται να τη θασευτούν. Η ατίθαση, οι κτηνοτρόφοι, να μην παίζουν με αυτά ή να την πληρώσουμε όλοι μαζί στο τέλος.
11: Ναι, αυτό ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Ποιος κάνει τι, τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνει ο Δήμος, γιατί είναι και ο Δήμος παρόν, τι κάνει ο συνεταιρισμός. Μεγάλο ευτύχημα ότι εδώ έχουμε το συνεταιρισμό, ο οποίος μπορεί και καθοδηγεί και περνάει και το μήνυμα πολύ πιο δυνατά. Η κινητοποίηση από εμάς υπάρχει, να ξέρετε, από το Σάββατο το βράδυ. Από το Σάββατο το βράδυ. Υπάρχει ήδη επιπλέον ένα απολυματικό σταθμό. Αν χρειαστεί, θα βάλουμε και δεύτερο.
0: Τα κλίμακα είναι στη Δάφνη, δεν είναι στη Δάφνη ο απολυματικό.
11: Αυτή τη στιγμή είναι στη Δάφνη. Ναι. Συνεχίζεται η σύσκεψη με του κτηνιάτρου και του κτηνιάτρου τη Ένωση, η οποία μα έχει διαθέσει και του δικού κτηνιάτρου, προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο σημείο που θα πάει ο συγκεκριμένος ή αν χρειαστεί να μπει και δεύτερος ή και τρίτος.
0: Μάλιστα.
11: Σε αυτά τα πράγματα η περιφέρεια, να ξέρετε, δεν κάνει οικονομία. Έτσι,
0: να μην κάνετε, όχι. Τα κρατάμε όλα αυτά, το παρακολουθούμε πάντα μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας παρέχετε πάντα. Να μαθαίνει και ο κόσμος τι μέλη γενέστε. Ευχαριστώ, κύριε Φιλιά. Καλή συνέχεια.
11: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
12: Sky 89,4.
0: Για να έρθουμε τώρα στο χώρο της αστυνόμευσης, της ασφάλειας. Με μια ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι αστυνομικοί της Αχαΐας, βάζουν και πάλι στο επίκεντρο του δημόσιου, να πω, διαλόγου, το κομμάτι της επικινδυνότητας του επαγγέλματός του, του καθενός εξ αυτών. Κυρίως των μάχημων που είναι έξω στους δρόμους, με τα πολυπολικά, με τις μηχανές, οι ομάδες, η όποια ιδέα κτλ. Και όχι τόσο σε αυτούς που είναι, και αυτοί χρήσιμοι είναι, στα γραφεία και στις υπηρεσίες. Αναρωτιέται κανείς, όταν εντάσσεται στη μεγάλη οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας, ξέρει εκ των προτέρων ότι το επάγγελμα είναι επικίνδυνο. Γιατί θα κυνηγήσει τον παραβατικό, τον εγκληματία, τη συμμορία, τον κλέφτη, τον ληστή. Και δεν κατάλαβα απολύτως γιατί μπαίνει το θέμα. Μπαίνει το θέμα οικονομικά, κλαδικά, θεσμικά. Τι σημαίνει ότι κινδυνεύουν οι αστυνομικοί? Άμα δεν κινδυνεύσουν οι αστυνομικοί, θα κινδυνεύσουμε εμείς. Ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, είναι κοντά μας, γιατί αυτά πρέπει να τα αποτυπώσουμε δημόσια, να τα ξεκαθαρίσουμε και να δούμε το κοινό μας δρόμο, πολίτες και αστυνομικοί, γιατί έτσι πρέπει να είναι κοινός ο δρόμος από εδώ και πέρα. Πώς είστε?
13: Καλή σας ημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στους συνεργάτες σας.
0: Τι ακριβώς εννοούσατε ότι κινδυνεύουν οι αστυνομικοί? Άμα δεν κινδυνεύσετε εσείς, θα κινδυνεύσω εγώ, γιατί θα μου κλέψουν το σπίτι, το αυτοκίνητο, το μηχανάκι.
13: Καταρχήν, όπως ακριβώς το είπατε, ναι, ο κίνδυνος για τους αστυνομικούς είναι δεδομένος. Είναι μέσα στη φύση του επαγγέλματος, του λειτουργήματος, να το θέσουμε καλύτερα. Σε αυτό λοιπόν όλοι μας είμαστε, μάλλον το αποδεχόμαστε, κατά την είσοδό μας στο σώμα. Αυτό όμως που θέλαμε να δείξουμε μέσα από την ανακοίνωσή μας, με αφορμή τον τραυματισμό του συναδέλφου, είναι το εξής. Θα πρέπει η πολιτεία κάποια στιγμή σοβαρά, σχεδόν 40 χρόνια μετά την ενοποίηση των δύο παλαιών σωμάτων, της αστυνομίας πόλων και της ελληνικής χωροφυλακής, να αντιληφθεί ότι όταν αναφερόμαστε στο επικίνδυνο του επαγγέλματος, δεν θα πρέπει να αναλωνόμαστε μόνο στην καταβολή ενός μηνιαίου επιδόματος. Η Ομοσπονδία έχει ως κορονίδα των ετοιμάτων της, διαχρονικά, την αναγνώριση σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό επίπεδο. Όχι απαραίτητα και κατά ανάγκη με την νωρίτερη αποχώρηση αφιπηρέτηση από το σώμα, αλλά με την αναγνώριση του κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να δίνει περισσότερα προνόμια κατά την αφιπηρέτηση στη σύνταξη και στην ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση δεν παραπονιόμαστε και δεν κλαίμε εμείς κάνουμε ένα επικίνδυνο επάγγελμα ή όχι. Ταυτόχρονα με την ανάδειξη λοιπόν του επικίνδυνου, θέλαμε να τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό είναι η πολιτεία να θεσμοθετήσει μηχανισμούς, διαδικασίες, συνεχούς και διαρκούς και σύγχρονης εκπαίδευσης. Είχαμε καιρό να έχουμε τραυματισμό συναδέλφου. Πού να ακουστεί κιόλας. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε αυτά τα περιστατικά να είναι σπάνια, και για να είναι σπάνια θα πρέπει όλοι εμείς που κάνουμε αυτό το λειτουργήμα να λαμβάνουμε συνεχή διαβίου εκπαίδευση. Όπως αρέσκεται να λέει πολλές φορές το Υπουργείο μας, δημιουργώντας διάφορες υπηρεσίες κεντρικές, επιτελικές, οι οποίες όμως θα πρέπει να αναλάβουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Το να εκπονούν σχέδια εκπαίδευσης που να μας φέρνουν εκπαιδευτικά σενάρια που θα κληθούμε ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Όπως δεν καταλαβαίνω, σε έναν χώρο όπου κυριαρχεί το ανθυγινό, το μικρόβιο, η αρρώστια, και αναφέρομαι στα νοσοκομεία, γιατί είναι τραγικό, είναι ξεφτελιστικό να μιλάμε αν οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι διοικητικοί θα πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέο και ανθυγινό. Έτσι δεν καταλαβαίνω και γιατί γίνεται κουβέντα για το αν το δικό σας το επάγγελμα είναι επικίνδυνο και αν πρέπει στο οικονομικό πλαίσιο να πάρετε, να ενισχυθείτε οικονομικά με ένα τέτοιο επίδομα. Εσείς έχετε καταλάβει γιατί δεν το κάνει η όποια κυβέρνηση, γιατί και αυτοί που σας χαϊδεύουν τώρα προεκλογικά δεν το κάνανε όταν κυβερνούσαν, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε.
13: Προφανώς, εγώ είμαι 46 ετών, έχω 29 χρόνια υπηρεσίας και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες ότι το έχω από το 97 που είμαι στο σώμα, το ακούω συνεχώς.
0: Ναι, έχετε απλά καταλάβει το γιατί, δεν είναι επικίνδυνο, δηλαδή τι είναι.
13: Από τη στιγμή που στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου, σε κάποια ενότητα, κοσμείται με τις φωτογραφίες των θανόντων συναδέλφων μας από το 1984 έως σήμερα, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι πρόκειται για επικίνδυνο. Όπως είναι το ανθυγινό στους νοσοκομιακούς. Ποιος θα το αμφισβητήσει αυτό? Σαφώς και ναι, γνωρίζουμε τη δουλειά που κάνουμε. Είναι σαν να λέμε σε έναν πιλότο μαχητικού αεροσκάφους ότι είναι επικίνδυνο. Το ξέρει ότι είναι επικίνδυνο. Το γνωρίζει. Γι' αυτό και τρέχει στις χαρτιές της Ελλάδος και όταν απογειώνεται, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η προάσπιση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας. Και εμείς το γνωρίζουμε. Αυτό που θέλουμε είναι πέραν του μηνιαίου επιδόματος. Καλοδεχούμενο. Να υπάρξει σαφής συνταξιδοτική και ασφαλιστική αναγνώριση. Νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει εκπονήσει για άλλους κλάδους αντίστοιχα προνόμια. Αν καθίσουν και ακούσουν τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, όπως διαχρονικά έχουν τεθεί μέσα από τα συνέδρια, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση και να έχουμε τα περιστατικά των τραυματισμών να είναι απλά όπως ήταν το συγκεκριμένο, χωρίς περαιτέρω δυσχερή διαχείριση για τον κάθε αστυνομικό.
0: Ναι, είστε σε μια διαδικασία επανασυζήτησης με την πολιτική σας ηγεσία και μου το λέτε, ή απλά το λέτε για να το πιστεύετε και ότι κάποιος είναι?
13: Όχι. Διαχρονικά η Ομοσπονδία θέτει αυτά τα ζητήματα στην εκάστοτε φυσική και πολιτική ηγεσία. Διαχρονικά. Δεν είχε σταματήσει ποτέ ο διάλογος. Υπάρχουν στιγμές όπου η κυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής που να ακούσει τις θέσεις. Το γιατί δεν έχουμε προχωρήσει στη θεσμοθέτηση δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω. Μακάρι να το γνώριζα, ενδεχομένως είχα και λύση για την άρνηση. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ενώ αντιλαμβάνονται όλοι ότι υφίσταται ο κίνδυνος, ναι, είναι διαρκής και είναι δεδομένος για μας, θα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουμε κάτω και να πούμε για τον χ κλάδο εργαζομένων, είτε τα αφορά σώματα ασφαλείας, είτε τον ιατρονοσηλευτικό, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις καθημερινές συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται κάποιοι να εργαστούν. Ναι. Διότι ένας αστυνομικός, ένας πυροσβέστης, ένας λιμενικός, ένας στρατιωτικός, σε συγκεκριμένες μονάδες, εγώ δεν λέω να είναι καθολικό, εάν δεν μπορεί να το κάνει καθολικά για όλους, θα πρέπει να καθορίσει και τα καθήκοντα που θα έχουν αυτά τα προνόμια. Όταν καλείται να πάει για βάρδια, είναι ένα βέβαιο ότι δεν ξέρει αν θα γυρίσει.
0: Ναι. Καλά κάνετε και το λέτε. Ακούγεται λίγο έτσι βαρύ για τις οικογένειές σας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και επειδή προβάλλεται το πλεόνασμα, υπάρχουν τα επιδόματα, υπάρχουν τα χαριστικά χρήματα, είτε με αιτίες πολέμουν είτε όχι, και τώρα σου πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτά αυξάνονται. Για να έχουμε καλό ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λιούκα, γιατί ποσό μιλάμε? Δηλαδή εσείς θα πάρετε ένα επίδημα επικινδυνότητας αύριο, γιατί ποσό μιλάμε?
13: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το παλαιό επίδομα ειδικών συνθηκών να προσαυξήθηκε κατά 100 ευρώ μεικτά το μήνα. Το θέμα όμως, όπως σας είπα και πριν, επειδή δεν θέλω να εστιάσουμε στο χρηματικό ποσό, στο ύψος του ποσού, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θα εγείρει η αναγνώριση της επικινδυνότητας, η ουσιαστική αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, είναι αυτή που θα έχει αποτέλεσμα, διότι το επίδομα που σήμερα λαμβάνεται μηνιαίως δεν θα αποτυπωθεί στη σύνταξη, δεν θα αποτυπωθεί στην περαιτέρω ασφαλιστική κάλυψη. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πριν συζητήσουμε για επιδόματα, ας δούμε τι επιφέρει αυτό στον άνθρωπο ασφαλιστικά
0: κατάλαβα,
13: και συνταξιοδοτικά.
0: Κατάλαβα. Θα κάνατε κι εσείς και τη δουλειά σας. Δεν θα πω καλύτερα επειδή θα πάρετε 100 και 150 ευρώ, αλλά η αδικία πάντοτε δημιουργεί και μια ψυχολογία που δεν βοηθάει στο έργο σας εκεί έξω.
13: Προφανώς.
0: Συνόπτυξη τη βία και αλλού. Καλή δύναμη, μακάρι όλα αυτά να.
13: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ κύριε Λίγο. Ευχαριστώ.
13: Εγώ.
12: Sky 89,4.
0: Αυξάνονται οι περιπτώσεις αστυνομικών

0: είναι γραμματεία προστασίας του πολίτη, ο κύριος Γιάννης Ταπεινός, να έχω την απόψη του με αφορμή και αυτό το οποίο από χθες το βράδυ βιώνει το Πανελλήνιο. Αναφέρομαι στην τραγωδία της Δράμας με τον αστυνομικό επίσης πρωταγωνιστή. Τι κάνετε, κύριε Ταπεινέ?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και για την ανάδειξη σε συνέχεια τέτοιων ζητημάτων, θα έλεγα, πολύ σοβαρών, που απασχολούν όχι μόνο τους αστυνομικούς, αλλά την κοινωνία την οποία και συγκλονίζουν.
0: Έχετε βγάλει συμπέρασμα? Τι γίνεται στο Έχει επιβαρυνθεί το σώμα σας? Έχουν επιβαρυνθεί οι συναδελφοί σας, που είναι και οικογενειάρχες, που είναι και πατεράδες, που είναι και σύζυγοι, που κάνουν και δεύτερες και τρίτες δουλειές, γιατί δεν βγαίνει πέρα? Ψυχιατρικά ελέγχεται το πράγμα μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας? Πείτε μου τις σκέψεις σας.
1: Ήταν ένα αίτημα, θα έλεγα, διαχρονικό για την αστυνομία, η παρουσία ψυχολόγων. Κάτι το οποίο το είχαμε πετύχει και ως πρόεδρος τότε, το 2003, με το νόμο 3169, αν θυμάμαι καλά, του 2003. Δυστυχώς, στην πορεία και πολύ περισσότερο, θα έλεγα, μετά τα μνημόνια, ατόνισαν και ειλικρινά σήμερα δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας. Καταρχήν μιλάμε ότι πρόκειτο για μία ακόμα γυναικοκτονία που συγκλονίζει την κοινωνία, αναφίβολα. Το γεγονός ότι θύμα και δράστης ήταν αστυνομική, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θεωρώ ότι προσθέτει μια ιδιαίτερα τραγική διάσταση. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι δεν αλλάζει την ουσία του εγκλήματος. Χρειάζεται σεβασμό στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Σίγουρα δεν είναι η ώρα για εύκολα συμπεράσματα και δεν συζητάμε σήμερα για δύο αστυνομικούς. Συζητάμε για μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της και για μια, θα έλεγα έτσι, οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει όλους μας.
0: Πάντως, κύριε Ταπεινέ, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας αβαντάρω, γιατί είστε στην αντιπολίτευση και μπορείτε να λέτε εύκολα κάτι το οποίο δεν κάνει σωστά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν λέτε εσείς, εγώ το λέω, ακούστε με λίγο. Το λέτε συνέχεια. Το παραδέχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης και δεν το κάνει. Γιατί να μην ελέγχονται οι συναδελφοί σας στην ενεργεία, αν ψυχολογικά στέκουν καλά? Έχουμε πλήστες περιπτώσεις πλέον.
1: Λοιπόν, θα γίνω κακός.
0: Να γίνεται κακός.
1: Πω τα πράγματα όπως είναι. Έτσι, γι' αυτό αναφέρθηκα ότι το 2003 εμείς είχαμε προβλέψει, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια με την ενεργή συμμετοχή μας και στο συνδικαλισμό ότι πρέπει στην αστυνομία να υπάρχουν ψυχολόγοι. Οι αστυνομικοί υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις κατά την εισαγωγή τους. Αυτό είναι γνωστό. Υπάρχουν διαδικασίες επανεξέτασης όταν προκύπτουν συγκεκριμένοι λόγοι. Η ουσία όμως δεν είναι αν κάποιος εξετάστηκε πριν από 10 ή 20 χρόνια. Το ζητούμενο είναι η συνεχής υποστήριξη και η πρόληψη. Η ψυχική υγεία των αστυνομικών δεν μπορεί να συζητείται μόνο μετά από μια τραγωδία. Πρέπει να αποτελεί, θα έλεγα, διαρκή προτεραιότητα της πολιτείας. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η απόψη μου. Αυτά υποστήριζα όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό κάναμε και τους αγώνες για τους ψυχολόγους. Δυστυχώς σήμερα δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά. Θα είχαμε αποτρέψει πολλές, πιστεύω, τραγωδίες. Γνωρίζει η κοινωνία σήμερα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι μόνο την τελευταία δεκαετία, και δεν το λέει ο Ταπεινός ο Γιάννης, το λέει το παρατηρητήριο αυτοκτονιών, ότι έχουμε πάνω από 80 περιστατικά αυτοκτονιών σε αστυνομικούς. Αυτό το έχει ακούσει κανείς από τους ηθήνοντες, από τους αρμοδίους της πολιτείας? Δυστυχώς πιστεύω δεν τα λαμβάνε σοβαρά απόψη. Η πρόληψη σίγουρα δεν μπορεί να εξαρτηθεί σε μια ψυχολογική αξιολόγηση ενός αυτοκτονικού κινδύνου. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν και έχουν γίνει σειρά προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς έχουν μείνει μόνο στα χαρτιά.
0: Εγώ θα πω κλείνοντας, γιατί μου κάνουν εννοώ ότι πρέπει να κλείσω την εκπομπή μαζί σας και να σας

0: σε ευχαριστήσω ότι είναι αδύνατον αυτό το οποίο βιώνετε έξω στους δρόμους και στην υπηρεσία σας να μην το κουβαλήσετε μετά στο σπίτι σας, στα παιδιά σας και την οικογένεια
1: σας. Συμφωνώ, είναι αδιανόητα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Σας αφήνω κύριε Ταπεινέ, πρέπει να κλείσω. Σας αφήνω και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Ευχαριστώ. Sky 89,4. Εδώ σας αφήνουμε με τον Κωνσταντίνο Γύρη και την κυρία Δέσποινα Μυραράκη, μαζί αύριο πρώτο Θεός 12 και κάτι. Χαίρετε.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι μία. Sky 89,4.
4: Στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργυρούς προς τα ΚΤΕ λόγω τροχαίου συμβάντος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από τη Ριγίλης προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρηγάκος και το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Η νέα νομοθετική παρέμβαση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο, ασφαλές, αυστηρό και διαφανές πλαίσιο. Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Ένα από τα βασικά προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο είναι η δυσνόητη όρη συμβολέων και οι κρυφές επιβαρύνσεις. Πλέον η όρη των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις το Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξη στη ρύθμιση. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο, θα στοχεύει κυρίως σε μείωση των άμεσων φόρων για τους πολίτες και στη στήριξη των ευάλωτων, δήλωσε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Στις φυλακές Κορυδάλου επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ η Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Η αγαπημένη ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη της ενδιάμεσης συμφωνίας την ίδια ημέρα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Να κηρυχθούν ένοχοι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας για την υπόθεση της διαρροής email ψηφοφόρων από δημοελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Διάρρηξη περιπτέρου μελία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα παγωτά.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στους Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο,
1: ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσουλευκή επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάνη σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο ή το ρώτησες?
1: Ένα τραγούδι της Προκοπής να το ακούσουμε.
0: Μα δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors.
1: Βέβαια.
0: Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors, Doors, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν
1: το
0: μπορώ. Χάλασε. Κουράστηκα.
1: Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Ναι, ναι. Θες να τα ακούσεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, θα ακούσουμε. Είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, άστο Δημήτρα, πονέσουν τα αυτιά τους, άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω. Δεν αντέχεις όλο. Τώρα δεν σαν αρκετή.
1: Όλο το βλέπω. Όλο το δίσκο πρέπει.
0: Σ' αρέσει αυτό. Ναι. Τι να πω, ρε. Τι να πω. Δεν παλεύεται ο τύπος. Δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει, δηλαδή όποιος δεν έχει τι να κάνει φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει και εμείς είμαστε από πίσω, ο, θα ρίξει κεραυνούς ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι,
1: φτάνει,
0: θα γίνουν προώρες εκλογές, δεν θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έγκωσα. Δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως βλέπω ότι πάλι φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα, λέει, και θα το. Τρέχα γύρε. Άμα ήταν σε 10 μήνες να γίνουν εκλογές, θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι. Είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί. Παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη του Γιατζόγλου 11 η ώρα το βράδυ και λέω, ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά. Να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλισσό.
1: Έχει, κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και τα φυλάει παιδάκια.
0: Ρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Οκ, okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες, άσε μας κι εσύ. Για, ρίξε ένα ρε εσύ, Δημήτρα.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι, ξέρετε, μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ. Ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Θέλω να σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο Μαξίμου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το είχε καταργήσει γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε, να μιλάς κι εσύ για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη Μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλαση Καμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε, ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι δεν μπορεί να
0: υπάρχει κόσμο.
1: Θυμάται ότι. Μα, με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στον Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς του χαρίζουνε. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσεις συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60%
0: και γιατί όχι... Γιατί όχι, μέσα στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα
1: εντάξει,
0: κάνει
1: αλλά το 23 καλά. Πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός, μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 60% του κόσμου είναι, θέλει...
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν θέλει
0: αυτό
1: σταθερότητα.
0: Είναι.
1: Δεν θέλει
0: αυτό σταθερότητα. Είναι. Σε πόσες εκλογές μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν τρία κόμματα, αυτά τα παίρναν όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Το σου λέω.
1: Δεν είναι καν προστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μην εκπλήσεσαι ότι από την αντιστισμική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας. Μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι. Και λίγο είναι. Και δεν απαντούν και όλοι στις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε, κύριε Γιαννίρη, έχουμε γραμμή? Ακόμα? Μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σας είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων τυρβάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Δηλαδή, δεν έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλα το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει παιδί ο Δόξης Λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους. Διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα, τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλία.
0: Mm-hmm.
3: Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στη Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς, δηλαδή. Δεν έχει άλλα ψάρια να το σκοτώνουν, να το τρώνε.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του, η μεγάλη, είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι Κρήτη τοξικό και ψάρι, το οποίο δεν τρώγεται.
3: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκόνια.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια. Εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δύο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
3: Όχι, εντάξει,
0: μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος.
3: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά.
0: Ναι.
3: Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
3: Ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλου. Εντάξει, εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
3: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
3: Ένα 10. Το μέγιστο είναι ένα 10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στη Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από αυτούς.
0: Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
3: Λοιπόν, ποιο είναι το. Να σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Ρίχνεις δίκτυα, πιάνεις όποια
3: ψάρια. Περιοχές,
1: περιοχές.
3: Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους, που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη η αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
3: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση, αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση. Για
0: ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλό μεροκάματο.
3: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
3: Ναι, δηλαδή τι πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπη, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο. Άμα το σκεφτεί κανείς,
0: ναι.
3: Αυτό το οποίο του απασχολεί πιο πολύ.
0: Ωραία, επιδοτήστε το πετρέλαιο, επιδοτήστε και την ελιεία.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή, πόσα λεφτά θα ήταν να επιδοτήσετε τώρα να
3: επιχειρήσετε το ψαρά. Του αγρότες του επιδοτήσαμε με 15 λεπτά, όπως ξέρετε, στον diesel κίνηση. Ναι. Σε αυτόν τον μέτρο που ανακοινώθηκε.
0: Η ελιεία είναι πολύ λιγότερη όμως. Άρα το
3: συμβαίνει. Μπορεί να είναι λιγότερη, αλλά πρέπει να είναι όλα αναλογικά. Ξέρετε, υπάρχει το μέτρο τη αναλογικότητα στην κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά στου αγρότε για να πάμε να δώσουμε. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Όχι, λέω για να επικηρύξει το ψάρι αυτό. Πόσα λεφτά
3: είναι. Συγγνώμη. Στην Κύπρο είναι 4,7.
1: Ωραία, πόσα λεφτά δεν μπορεί να είναι.
3: Που έχουμε εμεί μα λέει για μια τιμή γύρω στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η τιμή για του ψαράδε, γιατί αυτό έλεγα τώρα, λόγω του κόστου πετρελαίου και των ειδικών εργαλείων κτλ.
0: Πρέπει να βάλετε κάτι παραπάνω για να βγαίνει το κόστο.
3: Αλλά αυτό, για να ξέρετε, για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το εγκρίνει η Ευρώπη. Έχουμε στείλει μια πρόταση στην Ευρώπη. Είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί αλλιώς μετά θα μιλάς για κρατικές ενισχύσεις και τα λοιπά, που δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Απλώς θέλει μια προσοχή αυτό και χρειάζεται.
0: Άμα περιμένουμε την Ευρώπη, σωθήκαμε,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Θα περάσει το καλοκαίρι, θα έχουν γίνει.
0: Θα φτάσουν στη Χαλκιδική, δεν θα μπορεί ούτε ο Σχοινάς να κάνει μπάνιο στην πατρίδα του.
3: Όχι, μην το λέτε αυτό. Θέλω να πείτε.
0: Μην το λέω, αλλά.
3: Αλλά κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι αυτά, επειδή έχουμε την κλιματική αλλαγή και αλλάζουν οι θερμοκρασίες της Μεσογείου, έχουμε πολλά ξενικά είδη. Αυτό είναι ένα από τα πιο προφανώς επικίνδυνα, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες είδη τα οποία έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση την παρακολουθούμε στενά. Είμαστε σε επαφή με τους ιχθυολόγους που είναι ειδικοί. Εγώ τώρα δεν είμαι ιχθυολόγος. Σας λέω τι μου λένε οι άνθρωποι από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας και οι επιστήμονες που έχουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι πει η επιστήμη. Αυτό κάνει πάντα το Υπουργείο. Ακούει τους επιστήμονες, ακούει τους ειδικούς. Θα καταστρώσουμε το σχέδιο που πιστεύουμε ότι θα είναι το πιο αποτελεσματικό. Θα το υλοποιήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά θέλει ψυχραιμία, μην πανικοβληθεί ο κόσμος και πει δεν βουτάω το
0: θάνατο
3: λόγω του λαγοκέφαλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλούτη.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Κάβουρα πάνε και εδώ, μέχρι να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το καλοκαίρι που θα ξεσηκωθεί θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Θυμήσου το.
1: Πρώτη φορά είναι.
0: Ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής και ζητώ συγγνώμη, αλλά το ξέρετε, δεν χρειάζεται και να το πω, ότι έχουμε, κάθε μέρα το έχουμε, δύο εισιτήρια με επιστροφή για Κρήτη. Είτε για Πειραιά Ηράκλειο είτε για Πειραιά Χανιά μας τα προσφέρει η ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174, δηλώνετε συμμετοχή, ένας τυχερός θα κερδίσει και τα δύο εισιτήρια, 2 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας ενημερώνω ότι
4: τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου και στην κάθοδο κατά μήκος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Να κηρυχθούν ένοχοι η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Ταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής email ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επίσης την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην ναυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Εσύ, Μινά.
2: Νότι. Ναι.
0: Τέσσερα χι στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έρεγα μότο. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και
2: τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ σε σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα, αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Δεν τους βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Έχουν περάσει
1: και το πράσινο ακροτήρι να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι. Σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος. Ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο Μουντιάλ
1: και παίρνει και βαθμό.
0: Και παίρνει και βαθμό.
2: Τότε που πήγαμε με τον Αλκέτα, δεν σταυρώσαμε
0: 10-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο
2: περιπέτεια.
0: Στο τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το Πέο Μαραντόνα, που είχε κάνει χρήση κοκαίνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα... που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Σενεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Ναι. Το μόνο που έλειψε είναι ακροκόμμα
2: και εμφύλιο.
0: Σενεγάλη από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο,
2: με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και λένε «Τελείωσε, ξεκίνησε στραβά, ένα,
0: αλλά
2: δύο».
0: Τώρα να φέρνει χι η Ισπανία νωρίς με 27 τελικές να μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48
0: ναι.
2: ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ,
2: ακόμα είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα. Περνάνε κάτι λίγα ελληνικών συμφερόντων.
0: Περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί
2: κάποια είχαν μπει, κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω, άμα μπει στο Marine Traffic.
0: Περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν να φορτώσουν. Αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία.
0: Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν
1: κλείνει ποτέ. 127 λέει πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Όταν λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα
2: ναι,
0: είναι...
2: τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την Παρασκευή? Περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν είναι έτσι εύκολο να ανοίξουν. Υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, την παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν?
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Van, όπως το λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Για 60 μέρες.
2: Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: και τον Ισραήλ απέναντι.
0: Περίμενε. Ναι. Έχω μια πορεία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες. Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται ότι Παρασκευή βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Τα παιδιά δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά σε ένα κουμπί ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν, ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν. Δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν, εκεί προς η Εμένη πλευρά. Mm. Και έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ναι, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης η Αμερικάνη, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του.
2: Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τους συμπέφτανε και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν.
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούν και από τα ασφάλιστρα, τα war risk, ρίσκο πολέμου, και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι,
0: ναι,
2: γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία το απορρόφησε και οι κυβερνήσεις, έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα VLCC δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει. Χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο. Έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια. Αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον. Και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανα και το γιαούρτι και έχουν βρει και ψάχνουν να βρούνε εναλλακτικές οδούς, οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες. Γιατί σου λέει, άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να καλό μεσημέρι.
0: Ο Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5.30 έως στις 7. Πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, σας θυμίζω και πάλι, γιατί το έκανα αργά σήμερα, ότι υπάρχουν 2 εισιτήρια και σας περιμένουν για το δρομολόγιο Πειραιάς, Κρήτη Πειραιάς, είτε προς Ηράκλειο είτε προς Χανιά. Για να τα διεκδικήσετε είναι δώρο από την ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Έχετε άλλα 10 λεπτά παραπέντε, θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιρ, που λειτουργεί ήδη ως παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά αφορούν διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι μια...
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Τι να κάνω και μαζί και αλλιώς.
1: Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους, που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
2: Είναι γεμάτα. Κάποια αποκαταστήματα έχουν γεμίσει
1: και ρωτάω,
2: δέματα. Και...
1: είμαστε σοβαροί. Έχει τον πελάτη που έρχεται και πληρώνει ό,τι του ζητήσεις για να στείλει το δέμα του εκεί. Και δεν μπορείς να πάρεις προσωπικό. Έχεις κλείσει πόσα υποκαταστήματα το προηγούμενο διάστημα, ξεσηκώθηκαν όλες οι γειτονιές στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια για δήθεν περικοπή κόστους. Ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι το δημόσιο δεν είναι καλός μάνατζερ? Δεν είναι. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί πολύ απλά πάει ένας διοικητής φιλότιμα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και
2: εντάξει,
1: το φορτώνουν με ρουσφέτια.
2: Το ξέρουν.
1: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
2: Άμα το κλείσει όμως.
1: Ή ας πουληθεί.
2: Είδες ότι πήγαν να κλείσουν κάποια. Κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
1: Ναι, ρε Νότι.
2: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλος. Εγώ ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
1: Ωραία.
2: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
1: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
2: Σιγά μην ανοίξει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
1: Και πώς
2: μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
2: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν.
1: Δεν
2: μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
1: Με τα
2: με
1: πάντα.
2: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
1: Γιατί ρε συνότητα Σκρούτζ τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνει κάτι στο Σκρούτζ και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγει, παίρνει το δέμα σου και τελείωσε. Πώς οι άλλοι το έχουν βρει? Είναι τέτοιες διάνοιες που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ?
2: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
1: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πούλα το, να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ?
2: Το Σκρούτζ πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές τις θηρίδες.
1: Να πας και στα ΕΛΤΑ.
2: Τα ΕΛΤΑ το φέρνεις στο σπίτι σου.
1: Να μην στο φέρουν στο σπίτι.
2: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
1: Ας τα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα, να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει.
2: Εντάξει,
1: η προηγούμενη.
2: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να τα στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Λέει η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πούν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
2: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
1: Χάνεται.
2: Σε ένα
1: περιμένει τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε, ρε παιδιά, και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε. Τι θα πει, περάσαμε, λέει, από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε? Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο όμως, θα σας πω ότι είμαι εδώ, στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
2: Σωθείς.
1: Δηλαδή, αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
2: Και στα ΕΛΤΑ courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω που την κλείσαν και αυτή την υπηρεσία.
1: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί να μου το πληρώνεις εσύ?
2: Εγώ γιατί δεν σου το πληρώνω?
1: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις?
2: Έλατε.
1: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τρίτων.
2: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση το κράτος και να

0: Μην κάνει την επιχειρηματία
1: εκεί. Έχει όμως φίλους υπάλληλους, δεν πώς έχει.
0: Τι να κάνουμε,
1: πρέπει βγάλει... κάτι να κάνει με αυτούς.
0: Να πληρώσει μια και καλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι.
1: Αν τους βάλει στα νοσοκομεία, αν τους βάλει κάπου αλλού.
0: Άμα τους βάλει στον Ελτά στα νοσοκομεία, σωθήκαμε. Αλλημονό μας. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι, να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με εκνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαι.
1: Κοίτα, εκλογές έρχονται, θα τα λύσω Μητσοτάκης όλα αυτά. Θα τα κλείσει, κάτι θα κάνει.
0: Μην κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει, α, τα Ελτά.
1: Στα Ελτά να πάνε.
0: Ρε παιδιά.
1: Δεν δουλεύετε κιόλας, εκεί
0: ναι,
1: να πάνε.
0: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας και δεν θα δουλεύεις.
1: Ωραία, στα Ελτά.
0: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
1: 350 εκατομμύρια παρακαλώ, όχι 350 έτσι γενικώς.
0: 350 εκατομμύρια, αυτό λέω. Και σου λέει μετά, τώρα είναι λαϊκισμός για τα λεωφορεία να πληρώνω το εισιτήριο. Εδώ πληρώνεις τα ΕΛΤΑ. Χίλιες φορές θα πληρώνεις το λεωφορείο. Για κάποιον φτωχό που δεν έχει και το 1 ευρώ είναι λογαριασμός, δώσ' του τζάμπα μια κάρτα διαρκείας. Και ας παίρνει και από ένα δέμα στη μασχάλη, μια που παίρνει το λεωφορείο, το παραδώσει πιο κάτω.
1: Είδες αυτό το φοβερό το φιλμάκι που ένα καταμαράν πλοίο παίρνει από κάτω ένα ιστιοπλοϊκό. Σκοτώνονται, είχε 8 άτομα μέσα, 4 πνίγια.
0: Το είδα. Τι θες τώρα να πούμε.
1: Αυτά να προσέχουν.
0: Ναι. Όσο
1: γιατί γίνεται κόλαση αυτή στη Μισθογείο.
0: Αδερφέ, κάθε καλοκαίρι.
1: Μπήκα μια φορά σε ένα λιμάνι μέσα και γινότανε.
0: Ναι, αύριο να μας τα πεις όμως, γιατί αύριο, το θυμήθηκες αφού έχουμε
1: τώρα περάσει. Είδα το φιλμάκι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου. Αύριο είναι όλη η εκπομπή δικιά σου να μας πεις μνήμες από τις θαλάσσιες μεταφορές εκεί αυτά που λέμε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι. Αύριο Νότης, πάλι με Doors κανονικά.
1: Αύριο στη μία λοιπόν, ραντεβού, γεια σας.
0: Ότι σε βρίζουν για τους Doors δεν το κάνεις θέμα.
1: Όχι, δεν με βρίζουν.
0: Που σου λένε ρε φίλε.
1: Λένε
0: ρε φίλε, τρία τραγούδια. Ότι
1: σταμάτα να μιλάς να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Α, έτσι λένε. Περίμενε, έχουμε και κλήρωση. Από το 1 στο 60, Δήμητρα.
2: Το
0: 2. Η κυρία Ανδρομέδα Μπέι με κινητό που τελειώνει σε 5:21 κερδίζει τα 2 εισιτήρια. Οι υπόλοιποι ξαναπροσπαθήστε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τάκης και Χούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούμπης.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς.

0: προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
4: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας, Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

0: ακούσατε και την ώρα, οπότε ξεκινάμε μαγκαζίνο. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, Sky 100,3 πάντοτε, κεντρικό μαγκαζίνο. Και αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι γράφουν, τι λένε τα ψηλά γράμματα, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι, στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτά το κομμάτι έχουν στο επίκεντρό τους οι αναλυτές. Στη Γαλλία για τη σύνοδο των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου είναι ο Τραμπ. Στη Γενέβη είναι ο Σκάι, στη Γενέβη όπου θα υπογραφεί η συμφωνία.
1: Και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση.
2: Άλλα πράγματα βγαίνουν από την Τεχεράνη και τελείως διαφορετικά βγαίνουν από το Λευκό Οίκο. Είναι σαν να έχουν υπογράψει διαφορετική συμφωνία.
0: Το ότι θα υπογραφεί εκτός απρόπτου η συμφωνία στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε είναι κάτι που υποδέχονται θετικά οι αγορές, αλλά δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό θα γίνει αργά μάλλον.
3: Έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
4: Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, μια νέα δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγαν και οι προηγούμενες, τόσο για την απόσταση που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, κοντά στις 10 μονάδες, αλλά και για το ότι στη δεύτερη θέση εδραιώνεται πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν και ατάκες σαν και αυτοί που θα ακούσετε, τότε το θερμόμετρο ανεβαίνει απότομα.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
6: Έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζόνια.
7: Γιατί, τι σας πείραξε.
6: Μα είναι απίστευτη η αλαζόνια.
8: Πίστεψα και πιστεύαμε τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροαριστερά. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή ο κύριος Τσίπρας διέλυσε την ιδέα της κεντροαριστεράς, υπήρξε ολετήρας για την κεντροαριστερά.
0: Και είχαμε μία ακόμη τραγωδία, μία ακόμη γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Δράμα, με το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια. Και οι δύο αστυνομικοί, θήτης και θύμα, γονείς δύο παιδιών, και μάλιστα δολοφονία έγινε στο σπίτι όπου βρισκόταν εκεί το ένα από τα παιδιά τους.
9: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
10: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ. Ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
0: Με Δήμητρα Σταματίου η σημερινή μέρα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και πάντοτε η Μπίλια Σκάι σε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, ρουλέτα το έκανα σήμερα.
11: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω εντός εισαγωγικών άσχημα νέα, γιατί βγήκε ένα συνεργείο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου και πριν τα φανάρια του Σκαραμαγκά στο ρεύμα της Αθηνοκορίνθου προς Κορίνθο, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, επαναλαμβάνω, να κάνει κάποιες εργασίες. Λάθος ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και παρόλο που από ό,τι μαθαίνω έχει αποχωρήσει ή προτίθεται να αποχωρήσει το συνεργείο, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Σχιστού.
0: Για όσους βγαίνουν προς τα έξω.
11: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, για όσους βγαίνουν προς την Κόρινθο, 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού και η λεωφόρο Αθηνών, χειρότερη εικόνα της και από την πρωινή, θα μπορούσα να πω, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σημειωτών στην κυριολεξία. Μία και μόνο είναι η εναλλακτική, αυτό είναι το κακό, μία εναλλακτική. Να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία θα σας περιγράψω πώς έχει στην άνοδό της, και να στείλει στα αριστερά στην Αττική Οδό. Όσοι είστε στον Πειραιά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλο κύκλο ανεβαίνοντας την Κηφισού και στρίβοντας αριστερά στην Αττική Οδό για να βγείτε προς την Ελευσίνα. Πάμε στην Κηφισού. Έχει καθυστερήσει και η Κηφισού, αλλά είναι πολύ μικρότερες. Από το Εγάλεο προς την γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μικρά σταματήματα. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. το οποίο έχει ως εξής: η Βασιλίσσης Αμαλίας και κυρίως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το πρωί δεν έχει αδειάσει, έχει συνεχώς αυξημένη κίνηση, η Σταδίου και η κάθοδος της Σαρδιτού Σπύρου. Τα υπόλοιπα σημεία του λεκανοπεδίου είναι από ανεκτά μέχρι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αρχίζοντας, θα πάμε αμέσως στη Δράμα, αλλά να πω για μια πυρκαγιά. Έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική. Είναι στην περιοχή Ανθύλη της Φθιώτιδας και εν αέρια μέσα. Γύρω στους 30-40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, συνδρομή από υδροφόρες, δύο αεροσκάφη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την προλάβουν πριν πάρει διαστάσεις. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτή την πυρκαγιά. Δεν φαίνεται να είναι κοντά σε σπίτια. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Ανθύλη, Φθιώτιδα, στη Φωτιά. Και πάμε αμέσως στη Δράμα. Είχαμε μια ακόμη λοιπόν γυναικοκτονία, με κάποια χαρακτηριστικά ωστόσο που δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες και κυρίως για το εάν με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Καταρχάς είναι οι ιδιότητες αυτές που είπαμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Θήτης και θύμα είναι και οι δύο αστυνομικοί. Γονείς δύο παιδιών. Οι οποίοι γονείς, όπως αναφέρουν πρόφορες, ήταν σε διάσταση. Μην πω εγώ περισσότερα, γιατί στη Δράμα βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Δράμα. Όπως καταλαβαίνεις και ανέφερες και εσύ, είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Ναι. Το σίγουρο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος ακόμη μιας γυναίκας, δολοφονία ακόμη μιας γυναίκας και τα δύο τραγικά πρόσωπα που μένουν πίσω, τα δύο παιδιά, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ενήλικο κορίτσι. Από εκεί και πέρα η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 5 η ώρα εχθές, όταν έλαβε μια κλήση η αστυνομία της Δράμας στο τμήμα άμεσης δράσης για μια γυναίκα η οποία είναι βαριά τραυματισμένη εντός της οικίας. Η κλήση αυτή έγινε από το 16χρονο ανήλικο αγόρι γιο της γυναίκας, το οποίο βρισκόταν μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μέσα στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, όμως δεν άκουσε τίποτα γιατί φορούσε ακουστικά, πιθανότητα να άκουγε μουσική. Όταν λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο του διαμερίσματος, εκεί όπου είναι τα υπνοδωμάτια, ουσιαστικά αντίκρισε την μητέρα τραυματισμένη μέσα σε μία λίμνη αίματος, κάλεσε τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο, κάλεσαν και αυτές με τη σειρά τους όσο πιο γρήγορα γινόταν το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την γυναίκα, την διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Και δύο ώρες περίπου μετά, και κάτω από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 μαχαιριές στον θώρακα, στην πλάτη, αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, η ιστορία συνεχίζεται με την αναζήτηση του άνδρα, του δολοφόνου, ο οποίος έχοντας μαχαιρώσει την γυναίκα του, στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τον Κορύλογο, στους πρόποδες του Κορύλογου, εκεί όπου σταμάτησε το όχημά του και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο αστυνομικοί. Και πάμε τώρα στις μετέπειτα εξελίξεις. Τα δύο παιδιά που σου είπα ότι είναι τα τραγικά πρόσωπα, ναι, παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγο. Η τραγική ειρωνία για τον 16χρονο, ότι το ζευγάρι που ήταν σε διάσταση είχε αποφασίσει να μην πάρει διαζύγιο μέχρι το ανήλικο παιδί τους να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, να τους στηρίξουν δηλαδή ακόμη και εν διαστάσει σε αυτό το πολύ δύσκολο βήμα της ζωής του. Όμως κατέληξε αυτό το αγόρι να είναι αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονίας της μητέρας του, η οποία ήταν βαριά μαχαιρωμένη. Από εκεί και πέρα γίνεται έρευνα της αστυνομίας για το πόσο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο θήτης, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρωτήσει ιδιώτη ψυχολόγο, είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς αυτό να είχε επισαφεριστεί κατά πόσο είχε σχέση με την υπηρεσία του, με την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετούσε.
0: Άρα επειδή οι αστυνομικοί, τουλάχιστον έτσι πρέπει, να περνούν από ψυχομετρικά τεστ κτλ., εκείνος δεν έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο της υπηρεσίας,
7: πήγε
0: σε ιδιώτη. Γιατί μάλλον βίωνε την ένταση και την πίεση της κατάστασης που είχε
7: αντιμετωπίσει. Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνάει η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασε την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο, είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην τοπική κοινωνία της Δράμας. Yeah. και όπως πάντα σου ξαναλέω τα δύο παιδιά. Αυτά ναι. Είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι πώς θα διαχειριστούν και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια του 16χρονου, ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος, ο ιδιώτης ψυχίατρος, αν διαγνώσει κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όπλο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, εάν είχε διαγνώσει πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος οπλοφορεί. Και το δεύτερο είναι, Δημήτρη, πολύ σωστά το έθεσες, τα παιδιά, γιατί σε αυτή την περίπτωση τραγικές φιγούρες είναι αυτά τα δύο παιδιά. Υπάρχει και μια μίληση για τραγική ηρωνία. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα σημείο, Δημήτρη, που το γνωρίζεις καλά εσύ από το ρεπορτάζ. Η γυναίκα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες.
7: Ακριβώς. 12 ημέρες πριν. Είχε
0: το κάνει θύμα, μια λέμε τώρα, η γυναίκα.
7: Για το θύμα, ναι, για τη 45χρονη. Είχε κάνει ουσιαστικά μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με όλα τα Pride που είχαν γίνει, με όλες τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και κατά πόσο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο αυτά,
0: ναι.
7: Και όχι το εάν δολοφονείται μία γυναίκα, ναι. Από τον άνδρα της.
0: Σε αυτές τις
7: περιπτώσεις
0: γιατί
7: το χαρακτηρίζω ως κακιά στιγμή, ναι. Η κοινωνία πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είχε προηγηθεί αυτή η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.
7: Ακριβώς.
0: Με τον 41χρονο, ο οποίος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά τους. Και την κατακρεούργησε και εκείνος με μαχαίρι. Οπότε με αφορμή αυτή την δολοφονία της γυναίκας είχε κάνει μια ανάρτηση η αστυνομικός στο θύμα που λέει ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, προσέξτε τώρα, αυτό το γράφει μια γυναίκα που μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες 12 ημέρες δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, με μαχαίρι. Και λέει όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα τα παιδιά του, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο γιος της ήταν στο άλλο δωμάτιο. Η ελληνική οικογένεια λέει ζει μονάχα από μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Οπότε υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βεβαίως και το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Δράμα. Η κυρία Σταυροπούλου, Βασιλέα Σταυροπούλου, είναι ψυχίατρος, ήταν στο Action.
12: Ο άλλος αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί, άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες?
13: Η αρχή της ιστορίας είναι από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
0: Νομίζω έχουν ενδιαφέρον και τα σημεία τα οποία αναδεικνύει και ο ιατροδικαστής ο κ. Γαλεντέρης επίσης στο Action.
10: Σημεία κλειδιά. Αφενός η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο και αφετέρου η ενημέρωση των αρχών είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας. Δηλαδή ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού αποφάσισε ο Άρεος Πάγος και έτσι ο ηθικός αυτουργός σε σχεδόν όλες, μάλλον όλες, όχι σχεδόν όλες τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη, ηθικός αυτουργός και σε πολλές περιπτώσεις και φυσικός αυτουργός και συνεργός σε αυτά τα εγκλήματα, παίρνει λοιπόν το δρόμο πάλι για τις φυλακές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αναμενόμενη η εξέλιξη από τη στιγμή που είχαμε αυτή την παρέμβαση του Άρειου Πάγου.
14: Ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος ξαναμπήκε μετά από 25 μέρες στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου.
0: Mm-hmm.
14: Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει παραγγελία να ελεγχθεί, να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα στις φυλακές των Αλεξάνδρου Γιωτόπουλο. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λίγες μέρες μετά ζήτησε να ασκηθεί ανέρεση της απόφασης, συνεδρίασε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εξαφάνισαν την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε το Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, διότι έκριναν ότι ο πολυσοβήτης δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή αν προηγουμένως δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια. αυτή εξυπηρέτησε και η κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, ο οποίος είχε ζητήσει να αναιρεθεί το βούλευμα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εκατών Πειραιά, το οποίο είχε εφαρμόσει το νόμο που ίσχυε πριν από το 2021 και όριζε ότι μπορεί ο Πουλιουσοβίτης να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει 19 χρόνια. Οι δικαστές όμως υιοθέτησαν πλήρως την κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, που είχε την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μετά το 2021. Έκριναν ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γετόπουλος και έτσι του άνοιξαν ξανά την πόρτα της φυλακής.
0: Θα μπορεί ή μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια νομικής φύσεως για τον Γετόπουλο να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια? Μπορεί ας πούμε την επομένη μέρα να ξανακάνει αίτηση αποφυλάκησης?
14: Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση συγκεκριμένη πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εκτετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνταση. Ωστόσο όμως από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Αρυπάγου...
0: Δεσμεύεται από τον Αρυπάγου τώρα,
14: Έτσι, δεσμεύεται, θεωρείται και δεσμευτική. Θέλω να σας πω ότι ο Αλεξάνδρος Γετόπουλος θεμελιώνει δικαίωμα για να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Οπότε και τότε λοιπόν θα μπορέσει να κάνει αίτηση αποφυλάκησης στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να αποφυλακιστεί με όρους.
0: Ναι, αλλά και τότε θα πρέπει να εξεταστεί από κάποιους δικαστές το αίτημά του. Δηλαδή δεν είναι αυτοδικαίως ότι συμπληρώνει 25 χρόνια.
14: Στα 25 χρόνια μπορεί να κάνει αίτημα αποφυλάκησης. Τώρα βέβαια είχε βγει και ο κύριος Φλωρίδης και είχε πει ότι υπάρχει, εξετάζεται για συγκεκριμένα αδικήματα το όριο να είναι στα 30 χρόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σπύρο, τα 25 χρόνια είναι ταβάνι στην παρούσα φάση. Οπότε λογικά στα 25 χρόνια θα πρέπει να κάνει το αίτημα αποφυλάκηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Γαλάρη έτσι λοιπόν μας είπε και για το σκεπτικό του Αρυπάγου και το ποια εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι στον παρόντα χρόνο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξαναπερνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλού. Θα ακούσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να σας πω το γιατί. Κυρία Μπακογιάννη, η ίδια και η οικογένειά της έχουν βιώσει τις ενέργειες, τις δολοφονίες, τις αποτρόπες πράξεις από την τρομοκρατική οργάνωση. Το πρωί ήταν στο Sky.
6: Ο Γετόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες του 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Και σε καθαρά νομικό πλαίσιο, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action.
15: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης.
0: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις με αποκορύφωμα τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία βεβαίως Αμερικανών-Ιρανών κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να συνομιλεί και με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους ηγέτες των Αραβικών κρατών. Μάλιστα, τελευταία είδηση πριν από λίγο μίλησε συναντήθηκε με τον Εμίρη του Κατάρ ο πρόεδρος Τραμπ και είπε «Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής». Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ανταπόκριση, ο Σταύρος Ανίδης συνήθως βρίσκεται σε περιβάλλοντα όπου έχουμε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά τώρα πηγαίνει ο Σταύρος, ο δημοσιογράφος του Sky, να καλύψει μια συμφωνία ειρήνης και βρίσκεται στη Γενέβη. Μας μεταδίδει.
1: από χθες που άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ήρεμα. Στη γειτονική βεβαίως Βιάν, που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της λίμνης της Γενέβης, στη Γαλλία, εκεί όπου οι ηγέτες των 7 κρατών και οι καλεσμένοι τους, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πιο διευρυμένη σύνοδο με τα αραβικά κράτη, συζητούν τι άλλο βεβαίως για το Ιράν. Έχει μονοπολίσει τις εργασίες της Συνόδου. Τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το Ουκρανικό, που τώρα βρισκόμαστε στον 5ο χρόνο του πολέμου, η οικονομία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, που ήταν σημαντικοί άξονες στην ατζέντα, φαίνεται πως έχουν επισκιαστεί από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με αυτή την περίφημη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία βέβαια έχει πολλά αγκάθια ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί. Και φυσικά, όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κρατάει πολύ διαφορετική στάση.
0: Ακούσαμε τον Σταύρο Ιωαννίδη από τη Γενέβη και από τις ΗΠΑ το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνάτιου.
16: Το πιο σοβαρό θέμα είναι το θέμα των χρημάτων. 300 εκατομμύρια είναι, ας το πούμε, το Ταμείο Ανοικοδόμησης. Δεν είναι τα χρήματα που χρωστάνε οι δυτικοί, δεν είναι τα παγωμένα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έμπλεξαν τους αριθμούς και προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση εδώ και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και διάφοροι άλλοι να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και περιμένετε να δείτε τη συμφωνία. Το ρώτησαν οι ηγέτες των G7 τελικά τι είναι το όφελος. Εδώ. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι το όφελος, όπως βέβαια είπε και ο Νετανιάχου, το μεγάλο το όφελος είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα. Μέλη της κυβέρνησης, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου, αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμφισβητούν. Ζητούν η συμφωνία να περάσει από τον Κογκρέσο. Ο πρόεδρος δεν θέλει να
17: περάσει υποχρεωτικά ή όχι.
16: Ο πρόεδρος δεν θέλει να τη στείλει, σας λέω.
0: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στην ουσία αυτής της συμφωνίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν συμφωνούμε πάντα με τον Τραμπ. Ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή ακόμη και τη Συρία. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στον Αντένα.
18: Η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, βεβαίως μένει να τη δούμε, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το δεύτερο είναι το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα όμως το τοπίο είναι θολό. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
0: Αυτά σε σχέση με το πεδίο της γεωπολιτικής. Για το πεδίο της οικονομίας μας περιμένει ο Νίκος Φιλιππίδης σε πολύ λίγο να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως και στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι κατάστασεις μόλις ακούσατε.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
21: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
22: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
22: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
23: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσει.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
24: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
25: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όχι βεβαίως σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και γεωπολιτικής, αλλά τι γίνεται με την οικονομία. Με ανακούφιση υποδέχθηκαν αγορές και κόσμος την προοπτική για μια ειρήνευση, αν και τα αποτελέσματα, από ό,τι το λένε τουλάχιστον παράγοντες αγοράς, δεν θα πρέπει να είναι άμεσα. Μας ακούει ο Νίκος Φιλιππίδης και επειδή μας ακούει, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες, ήταν στο Action, και τον κύριο Κορκίδη, ήταν στον Αντένα, πρόεδρος εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ακούστε λιγάκι τους χρόνους που δίνουν για επιστροφή στην κανονικότητα.
26: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
12: Εμείς
26: σαν πρατηριούχοι το ξέρουμε αυτό.
27: Θέλουμε περίπου ένα μήνα για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε τρεις με έξι μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,4% ως 0,8%. Και θέλουμε έως 24 μήνες για να ξαναρχίσουν οι επενδύσεις και το εμπόριο.
0: Εμείς πήραμε τα αυτοκίνητά μας, Νίκο Φιλιππίδη, να πάμε να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Τι είναι αυτά που ακούμε?
28: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν πήγε σε μία μέρα 2-14 η αμόλυβη που ήταν μέχρι πριν από δύο εβδομάδες. Πριν από 10 μέρες, ίσως και σε κάποια πρατήρια στα νησιά είναι ακόμα. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκλιμάκωσης. Πρέπει να σου πω όμως ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που μας έρχονται από τα δηληστήρια. Όπου για τις επόμενες τρεις μέρες που μπορούν να προβλέψουν, αναμένονται, αυτή η λέξη είναι συγκεκριμένη, σημαντικές μειώσεις, έντονες δηλαδή μειώσεις, στις τιμές όλων των καυσίμων. Και της αμόλυβης και του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου.
0: Όχι σε ένα μήνα, μιλάς τώρα, τις ημέρες της εβδομάδας.
28: Τις επόμενες τρεις μέρες περιμένουμε σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, πολύ απλά, τι θα τιμολογηθεί. Θα τιμολογηθεί η διαφορά από τα 95% δολάρια του βαρέλι, που ήταν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στα 82 δολάρια το βαρέλι, που είναι σήμερα το Brent, και στα 78 που είναι σήμερα επίσης το αμερικανικό αργό. Αυτό όλο σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις μέσες τιμές της αμόλυβης και στις μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης, εφόσον συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως φαίνονται, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία και ότι τα αγκάθια είναι λιγότερα από τα καλά που δημιουργούνται, γιατί υπάρχουν τα αγκάθια.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Θέλω, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
28: Πάμε, ναι.
0: Έχουμε ανακοινώσεις από Πιερακάκη και για τα ευρυδικά και για το λεβεντικό φράγκο. Καταρχάς, για τα ευρυδικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Το ακούμε από τον ίδιο τον υπουργό. Ήταν στα παραπολιτικά ο κ. Πιερακάκης.
4: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων.
0: Τι μας λέει εδώ ο ποιητής, Νίκο?
28: Ότι επί της ουσίας αυτό το 50% από 75% που ήταν η απαλλαγή στα των τελών επί των τελών ταξινόμηση θα ισχύσει, αλλά θα ισχύσει από την 1η-1η του 27, δηλαδή θα υπάρχει πλήρη αναδρομικότητα και όχι ευνηδιασμός. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε είναι ότι πολλές παραγγελίες είχαν γίνει, αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ακόμα ταξινομηθεί, είχαν εισαχθεί και ετοιμαζόντουσαν να ταξινομηθούν με τα νέα αυξημένα ποσά, τα οποία επαναλαμβάνω προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο όταν είχε πάει στη δημόσια διαβούλευση. Το τελικό που πήγε σήμερα στη Βουλή προβλέπει αυτή την αλλαγή μεταβατικό διάστημα ως το τέλος του έτους με 75%, μετά θα ισχύει το 50% για όλους, απαλλαγή 100% θυμίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Για τα ηλεκτρικά. Επίσης ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Υπάρχει μια ρύθμιση που τρέχει και ανάλογα το εισόδημά σου και το χρέος σου μπαίνεις και σε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν
28: είναι? Μια πολύ καλή ρύθμιση. Ναι. 14.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη από τους ανθρώπους που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικότατα, αλλά τουλάχιστον έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αποφάσεις ανωτά του δικαστηρίου που δεν είχαν δικαιώσει τους δανειολήπτες. Και έρχεται και λέει ότι από 15% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και μπορεί να φτάσει έως και το 30% το κούρεμα επί της υφιστάμενης οφειλής, επί του κεφαλαίου, όχι δηλαδή επί των τόκων, οι οποίοι οι τόκοι μετατρέπονται πλέον και θα υπολογίζονται σε ευρώ και μάλιστα με αρκετά καλό επιτόκιο. Αυτή τη ρύθμιση έσπευσαν πάρα πολλοί συμπολίτες να την εκμεταλλευτούν, μειώνοντας το κεφάλαιο το οποίο είχαν να αποπληρώσουν. Προφανώς Δεν μειώθηκε τόσο πολύ η συνολική επιβάρηση, γιατί πλήρωναν για πολλά χρόνια πολύ υψηλές δόσεις και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν. Αλλά παραλαμβάνω, η υπόθεση αυτή του ελβετικού φράγκου ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη, σε κακή συγκυρία. 2006-2007-2008 συνήθισαν αυτά τα δάνεια και μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση και πραγματικά το πρόβλημα οξύνθηκε, έγινε τεράστιο και είναι μία από τις πληγές η οποία επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να γιατρευτεί. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ήδη έχουν μετατραπεί σε ευρώ και έχουν κουρευτεί.
0: Αλλάζουμε κατηγορία. Είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Αλλάζουμε. Πάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αυτό που αφορά ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά έως 100.000.
28: Ναι. Σου βάζει ένα όριο που λέει ότι πάνω από αυτό δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή η ιστορία των πανωτοκίων είναι μια ιστορία η οποία έχει πονέσει πολλές φορές τη χώρα. Με αποτέλεσμα κατέληγαν για ένα αρχικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να αποπληρώσουν και αυτήν την ώρα που μιλάμε οι συμπολίτες μας χρεωμένοι και πολλοί έχουν βρεθεί ή έχουν χάσει το σπίτι τους 40, 50, 60 χιλιάδες για ένα καταναλωτικό δάνειο λόγω των πανωτοκίων, λόγω καθυστερημένων πληρωμών κτλ. Αυτό πλέον μπαίνει ένα όριο και το όριο αυτό η αλήθεια είναι περίπου το μισό, το 50% δηλαδή του δανείου, το οποίο αφορά και την πιστωτική κάρτα και αφορά όλους αυτού του είδους τις μικρές πληρωμές, τις μικρές συμβάσεις. Πολύ χρήσιμο, κοινοτική οδηγία είναι, η οποία μπαίνει και στο ελληνικό δίκαιο.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε από τα της οικονομίας, πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι. Ωραία, σε λιγάκι θα τον ξανακαλέσουμε τον Μανώλη. Είναι ευκαιρία να μείνουμε λιγάκι στα της οικονομίας, γιατί ήθελα... Α, έχουμε τον Μανώλη, εντάξει. Πάνε τα της οικονομίας από τη στιγμή που
6: έχουμε τον
0: Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε νομίζω και τις αντιδράσεις από την Τουρκία για την προωθούμενη και προαναγγελόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Έχουμε και έναν Ερντογάν που εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ θέλει να προβάλλει τη χώρα του ως μία από τις κυρίαρχες εντός συμμαχίας.
6: Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο Ρίτερ Ταϊπ Ερντογάν στην ομιλία του, και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ουσιαστικά κλείνει ένα τευτέρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ενός παράλογου πολέμου, δηλαδή τερματίζεται ο πόλεμος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και με τη συμβολή φυσικά των ΗΠΑ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο ίδιος προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι σημείο καμπής για το ΝΑΤΟ και για τη χώρα του. Την ώρα που εγγενίασε και ένα νέο VIP αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο Έτιμες Κουτ, απέκτησε μεγαλύτερο διάδρομο και έναν χώρο υποδοχής περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί να υποδέχεται τους κατοικούς λειτουργούς, και βέβαια θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος το αεροδρόμιο αυτό χωρίς να επιβαρύνει το κανονικό αεροδρόμιο Θέμπογα της Άγκυρας. Να πούμε όμως, ενώ μιλάει για ΝΑΤΟ και τα λοιπά, επειδή η Τουρκία περιμένει και σε αυτή τη συνόδο τον Τραμπ και τα F-35, μήπως μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Yeah. Σήμερα βρίσκεται ήδη στη Μόσχα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και έχει συνάντηση με τον Σεργέι Λαυρόφ, τον Ρώσο ομολογό του και πολλούς Ρώσους αξιωματούχους. Το λέμε αυτό διότι η Τουρκία ψάχνει μια φόρμουλα στο S-400, το ρωσικό αεροπορικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στον αποκτήσει η Τουρκία.
0: Βέβαια, ναι.
6: F-35, και πριν τρεις εβδομάδες πριν ότι ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Μόσχα, ενδεχομένως είναι και μια προσπάθεια, ναι, για να βρεθεί μια φόρμουλα.
0: Αποκτά ενδιαφέρον, ναι, S-400 τώρα βεβαίως ακόμα η Τουρκία έχει στο στόχαστρό της, στο μικροσκόπιό της, τις μετακινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρομαι σε Patriot και τα λοιπά.
6: Σωστά.
0: Ακόμη ναι, το επισήμαινε, δεν το έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν Patriot στην Κάρπαθο.
6: Το υπενθυμίζουμε και εμείς ομολογουμένως, διότι όταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Patriot δεν φεύγουν σε πρωτοσέλιδα, και βεβαίως αυτό παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς αναφέρουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα φύγουν οι Patriot στο, όπως λένε, νησί που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, ναι, στην Κάρπαθο, ότι η Patriot παραμένει και καταλαβαίνετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον τουλάχιστον της Τουρκίας.
0: Μανώλη, επειδή πάντοτε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας εδώ, ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε σε κάθε επίπεδο δραστηριότητες από το οικονομικό μας Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Υπήρξε συμφωνία για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
6: Οπωσδήποτε. Υπάρχει αυτή η συμφωνία, όπου υπογράφηκε πια επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εταιρεία του Σεντάρ Μπυργύρη και του Όμιλου Κωνσταντακόπουλου, όπου ένας ελληνοτουρκικός όμιλος αναλαμβάνει την ανέγερση, ουσιαστικά την ανοικοδόμηση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, το οποίο είχε χτιστεί ως ξενοδοχείο, αργότερα άλλαξε χρήση, έγινε ορφανοτροφείο. Έκλεισε βεβαίως, μετά έχασε την κυριαρχία του Πατριαρχείου, την απέκτησε με δικαστικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 15 περίπου χρόνια παραμένει δυστυχώς σε ένα ερείπιο και καταραίει.
0: Αυτό δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι σοβαρά προβλήματα, δομικά, ναι, θέματα.
6: Πολύ σοβαρά. Μια τεράστια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, που η οποία θα αναλάβουν οι δύο εταιρείες να κάνουν την προσπάθεια να ανοικοδομήσουν και να χτιστεί ένα πολυτερέστατο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Στην Πρίγκιπο και πάλι.
0: Μάλιστα.
6: Ότι έχουν πέσει υπογραφές, είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Και στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες Αντώνη.
7: Χαίρετε.
0: Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κάθε ατάκα, κάθε ομιλία θα γεννά και πολλές αντιδράσεις. Και χθες η αναφορά του Τσίπρα ότι είμαστε πια αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνουμε κυβέρνηση, προκάλεσε πάρα πολλές, από ό,τι βλέπω, αντιδράσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να το ακούσουμε λιγάκι τη σχετική αναφορά. Έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα, θα μας τα πει ο Αντώνης, αλλά Τσίπρας από την Νίκαια, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως εδρεώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που προβλήθηκε από τον ΑΛΦΑ χθες το βράδυ.
7: Ναι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα είναι εμφανές πως από το στρατόπεδο της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά ανεβάζει τον πήχη. Πριν λίγο καιρό είχαμε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι Σπύρο, που έλεγε ότι νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται ως η φυσική συνέχεια όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σαφώς βασίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία, μάλιστα, στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ δείχνει τη διαφορά να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9%. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να κλείσουν με το δεξί την δημοσκοπική περίοδο που περνάμε και τη χρονιά, με το διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να μπορούν να μιλούν όλοι σε διαφορετική βάση.
0: Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό που είπες προηγουμένως μεταφράζεται σε 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα. Καλά, ο Τσίπρας κοντά στη μία, λίγο πάνω από μία μονάδα. Εκεί που βλέπουμε να υποχωρούν αισθητά τα ποστά είναι, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ από 12,2 στο 10,2.
7: Δύο μονάδες, ναι.
0: Ναι. Χάνει δύο μονάδες. Αυτό που είδαμε χθες στη Νίκαια θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες από τον Τσίπρα.
7: Ναι, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή η συνομιλία.
0: Πάντα θα πηγαίνει και ένας Μητσοτάκης στις συγκεντρώσεις.
7: Εντάξει, μπορεί στο άλλο να πάει και ένας Παπανδρέου, δεν ξέρω.
0: Το λέω για αν δεν το έχει δει κάποιος
7: ακροατής. Ένας Ανδρουλάκης.
0: Ναι, είναι εκεί που πηγαίνουν πολίτες και βεβαίως δίνει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στους πολίτες και μετά συμμετέχει και εκείνος. Και ένας από τους πολίτες που παίρνει το λόγο να εκφράσει τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο επιχειρηματής που ονομάζεται Μητσοτάκης.
7: Δημήτρης Μητσοτάκης.
0: Και είναι τώρα σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα ένας τύπος Μητσοτάκης και αρχίζει και μιλάει.
7: Γι' αυτό και δεν υπήρχε καυγάς άλλωστε, γιατί δεν πρόκειται για τον.
0: Ναι. Οπότε στο ίδιο στυλ.
7: Ναι, και είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο στυλ. Αυτό το στυλ υιοθετούν πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Πιο επικοινωνιακό το θεωρούν.
7: Πιο επικοινωνιακό, να ακούνε τους πολίτες και βάσει τα αιτήματα και το θέλω των πολιτών που πάντα έχουν σχέση με την καθημερινότητα να τοποθετούνται μετά και να αναπτύσσουν το πρόγραμμά τους.
0: Δεν το λέω ως αιχμή. Ο Τσίπρας το υπηρετεί αυτό. Το κάνει δηλαδή μια χαρά. Αλλά εκτός από το, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εκτός από το στήσιμο, το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις.
7: Σαφώς.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι. Ο Τσίπρας μπορεί, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, υπάρχουν και κάποιοι που. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν έτσι και.
7: Εντάξει.
0: Πολύ βγαίνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
7: Μου θύμιζε ο Καντέλης την περίοδο που ήταν ο Μητσοτάκης αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη την εκδήλωση που είχε κάνει στα Άχυρα, θυμάσαι, που μιλούσε με αγρότες.
0: Αλλά
7: λοιπόν πάμε πολύ πίσω και πλέον υιοθετείται από τους πάντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Τσίπρα από την Νίκαια. Πριν από λίγο είχαμε ομιλία Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Οπότε έχουμε, ναι, έχουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, ένα απόσπασμα.
8: Σήμερα, όταν μια βιομηχανία επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά, όπως γνωρίζετε, μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Ακριβώς την ίδια στιγμή, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα διαθέτουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης των μερισμάτων, μόλις 5%. Και αναρωτιέμαι, ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα?
0: Στο Open μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον Τσίπρα είπε ότι εδώ και 5 χρόνια είχε βγει πρωθυπουργός, μπορούσε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είχε υποσχεθεί, και δεν είναι μόνο οι φόροι που έβαλε, είναι και η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η θέση την οποία έφερε τη χώρα, κατηγόρησε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών. Το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19%, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0 μέχρι 20.000 ευρώ, και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
0: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Όπως σας είπα, Deutsche Welle, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
15: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
16: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
15: Τελικά,
16: μείναμε.
15: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σας.
18: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
29: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
18: Απεργέ!
29: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
18: Κόζα.
29: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάμπολο.
29: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
30: Έξοδος 33.
29: Και στο relos.gr.
31: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
32: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
33: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Συνάντηση των G7 στο Εβιάνο, Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Διαβεβαίωση της Αλβανίας στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ. Διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των Αλβανικών Ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς τον.
5: Χαίρετε, πώς είμαστε.
0: Μουντιάλ, φαντάζομαι.
5: Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Έλα.
5: Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα εγχώρια, να πούμε τις ειδήσεις που είναι σημαντικές, χθεσινές μεν, αλλά σημαντικές, όπως την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, που οριστικοποιήθηκε χθες και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι σε αναζήτηση προπονητή με φαβορή αυτή τη στιγμή βάσει των ρεπορτάζ τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα αποφασίσει ο Σέρβος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για δεύτερη θητεία. Παρελθόν και ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Από χθες μένει το τυπικό, η επίσημη ανακοίνωση. Επίσης ο ΠΑΟΚ αναζήτηση προπονητή. Νομίζω και εκεί αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Βασικά εκεί πιο σύντομα πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
5: Ακριβώς. Και

0: 5.000 followers στο Instagram και μετά το match αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 6 εκατομμύρια.
1: Είναι influencer, ναι, από είναι... τερματοφύλακας.
0: Επειδή θα κόψει την μπάλα όπου να είναι, μπορεί να ετοιμάσει μια νέα καριέρα. Στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, που ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, είχαμε αποδοκιμασίες στον Εθνικό Ύμνο των Ιρανών στο Λος Άντζελες, αλλά όχι κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Και κατά τα άλλα, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία επίσης 1-1. Πρώτος βαθμός για Έλληνα προπονητή στο Mundial Ever από τον Γιώργο Δόνη, που είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα

περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Sky 89,4.
1: Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρου Σχιστού με πάνω από 2 χιλιόμετρα αναμονής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδιτού αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή. Στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό Σάλιμο και στη Λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στις δύο κατευθύνσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει την παράταση για ένα εξάμηνο στην 1η-1η του 2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50% αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημοσίους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του Προγράμματος Προστασίας Δανειοληπτών με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Επίσης, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τράπεζες. Δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχείρει το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Θεότιδας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Το μόνο πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Με πυρηνικό όπλο το Ιράν θα τυναχθεί στον αέρα, θα ξεσπάσει κόλαση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το πρωί στην Κύπρο η ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς για την έρευνα με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» που κυκλοφόρησε το 2022. Όπως αναφέρουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, στο πόρισμα αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσα στους οποίους και ο πρώην πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Τα πιθανά ποινικά αδικήματα αφορούν κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Θεόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και όπως κάθε μέρα είναι δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και όπως κάθε μέρα δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και όπως κάθε μέρα απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική μέχρι και τις 4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
0: www.skypatras.gr. Μπαίνετε στο site του σταθμού μας για να ενημερωθείτε, αλλά και για να μας ακούτε διαδικτυακά, εφόσον προτιμάτε να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Μηνύματα για κανονικά με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Λέω πάντως, κάθε φορά, σε κάθε Μουντιάλ, όπου και αν γίνεται, με όσες ομάδες και αν συμμετέχουν, πάντα στο ξεκίνημα υπάρχουν εκπλήξεις, πάντα αναδεικνύονται ήρωες, πάντα αναδεικνύονται viral ιστορίες, όπως λέμε τώρα, γιατί το 1980 και 82 και 86 δεν θα λέγαμε αυτή τη λέξη. Πάντα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Ναι, και παλαιότερα, απλώς παλαιότερα δεν υπήρχαν πολλά, τα social
0: πολλά,
1: media.
0: Δεν είχαν τα social media. Αν από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τα social media, δεν θα μπορούσε να γίνει και αυτό που έγινε με τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, του κυρίου Βοζίνια, όπως ονομάζεται ο 40χρονος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας, που έκανε την έκπληξη με το 0-0 κόντρα στην Ισπανία.
1: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη μέχρι την επόμενη.
0: Η μεγαλύτερη μέχρι την επόμενη. Βέβαια, εντάξει, το παιχνίδι τώρα έγινε σε μία ώρα. Όχι, δεν είναι δικαιολογία αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν μία το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί, με 40 βαθμούς. Αλλά οκ, okay, οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου, αν μη τι άλλο, ήταν πολύ ψυχωμένοι.
1: Και οι δύο ομάδες αγωνίζονταν.
0: Και οι δύο, και οι δύο. Εντάξει, μωρέ, πιο πολύ αμήνωταν οι Πράσινο Ακροτηριανοί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τα έδωσαν όλα για να πάρουν αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας, λοιπόν, που δεν το γνώριζαν και πάρα πολύ πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι, αγωνίζεται σε μια ομάδα της Πορτογαλίας στη δεύτερη κατηγορία, στην Τζάβες, 40 ετών. Ξέρεις πόσους ακολούθους στο Instagram, Παναγιώτη, είχε πριν την έναρξη του αγώνα?
1: Όχι. Ξέρω ανάποδα, γιατί το συζητούσατε με τον Γιάννη.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από πριν.
1: Ναι, πόσους είχε πριν αυτό. Δεν ξέρω πριν, πόσους είχε πριν. Ξέρω τώρα πριν, πόσους είχε.
0: Πριν, θα πάμε και στο τώρα. Πριν, λοιπόν, είχε 50.000.
1: Εντάξει, δεν ήταν λίγοι.
0: Ήταν και πολύ για ένα επαγγελματία τερματοφύλακα, ποδοσφαιριστή. Ναι. Πόσους είχε με τη λήξη του αγώνα?
1: Για ένα επαγγελματία αθλητή, να πούμε καλύτερα.
0: Ναι, πόσους είχε με τη λήξη του αγώνα?
1: Από ό,τι διάβαζα, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,9.
1: Α, είδες.
0: Πόσους έχει αυτή τη στιγμή, το οποίο το γνωρίζεις προφανώς?
1: Μέχρι πριν μπούμε στο στούντιο είχε 7 εκατομμύρια.
0: Είχε 7 εκατομμύρια ακολούθους στο... Μιλάμε για αδιανόητο αριθμό, έτσι. 7 εκατομμύρια.
1: Εγώ, επειδή εσύ είσαι ο οικονομολόγος της εκπομπής, θα πρέπει να μας πεις αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί οικονομικά για τον Βοζίνια.
0: Μεταφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Εκτός από τις εταιρείες που θα τον πλησιάσουν για διαφημιστικές καμπάνιες και τέτοια, θα πρέπει να ξέρεις ότι κάθε δημοσίευση, κάθε post που ενδεχομένως να κάνει από εδώ και πέρα ο Βοζίνια, για παράδειγμα, μεταφράζεται σε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ μόνο από τη Μέτα. Έτσι. Θα σου πω μόνο.
1: Εννοείς από το Facebook, έτσι, όταν λέμε Μέτα.
0: Την εταιρεία που έχει το Facebook και το Instagram. Σου λέω μόνο το εξής. Ότι στην τελευταία του ανάρτηση που έχει κάνει ο Βοζίνια, έχει κάνει ένα καρουζέλ, παιδί μου, με 10 φωτογραφίες, ομαδικές, του ίδιου κλπ. Κλπ. Έχει συγκεντρώσει. Έχει συγκεντρώσει 1,7 εκατομμύρια likes.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: 53.800 σχόλια. Το οποίο μεταφράζεται, σου επαναλαμβάνω, δεν είμαι πρόχειρος να σου το πω, αν δεν θα το ψάξω λίγο στο ChatGPT, αλλά μεταφράζεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ μόνο από αυτό το ποστάρισμα. Μόνο από αυτό το ποστάρισμα.
1: Χωρίς να έχει διαφημίσει κάτι ο ίδιος. Έτσι, απλώς οι διαφημίσεις που κολλάνε από την Google.
0: Ακριβώς.
1: Μέσω της Μέταλλας.
0: Και στην προτελευταία ανάρτηση που έχει κάνει, με μια συνέντευξη που δίνει μετά το παιχνίδι, ο τερματοφύλακας έχει πάρει 3,1 εκατομμύρια likes και 90.000 σχόλια. Έτσι. Για να πάμε, λοιπόν, στην προηγούμενη, όταν δεν είχε συγκεντρώσει τόσους πολλούς ακόλουθους ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας, είχε μία ανάρτησή του, βλέπω εδώ, τον περασμένο Οκτώβριο, για παράδειγμα, 70.000 likes και 781 σχόλια. Ναι. Δεν είναι αμεληταίο, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, αλλά υπερπολαπλασιάστηκαν, ναι, και τα σχόλια και τα likes.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Άρα τα γέλια εσύ που έχεις, και εγώ ξέρω εγώ γύρω στους 1.200 τα έχουμε. ο μοναδικός, τέλος πάντων όχι ο μοναδικός, από τους ελάχιστους τρόπους για να υπερπολαπλασιάσουμε κι εμείς τα κέρδη μας, παύλα ακολούθους, ναι, της ΜΕΤΑ, είναι να παίξουμε στο Μουντιάλ. Να παίξουμε σε μοντιάλ.
0: Να κάνουμε τέτοια εμφάνιση όπως έκανε ο Βοζίνια κόντρα σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Κάτσε, όχι να παίξει μόνο. Και αν ήμασταν και 40 θα βοήθαγε. Και 50 μη σου πω, θα βοήθαγε πολύ.
1: Σωστό γι' αυτό. Να σου ρωτήσω κάτι. Μια και το είπε, παίρνουμε από τους πιο γνωστούς που χειρίζεται έτσι, από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες αθλητές που χειρίζεται το. Που χειρίζονται μάλλον τα social media είναι ο Ρονάλντο. Μπορείς να μας πεις πόσους ακολούθους έχει για να έχουν μια τάξη μεγέθους?
0: Ο Ρονάλντο έχει ξεφύγει. Νομίζω είναι
1: ο νούμερο ένα αθλητής, δεν είναι?
0: Ναι, με μια επιφύλαξη τώρα, γιατί είναι και ο Λεμπρόν μέσα, είναι και πάρα πολύ τέτοιοι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι από τους κορυφαίους, τέλος πάντων.
0: Για παράδειγμα.
1: Σου δίνω χρόνο για ψάχτω λίγο.
0: Όχι, είναι δευτερόλεπτα θέλω, δεν θέλω πολύ. Ο Κριστιάνο έχει αυτή τη στιγμή 666 εκατομμύρια.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Ναι. Μα το έχει πάει σε άλλο επίπεδο γενικά. Υπάρχουν καμπάνιες, δεν υπάρχουν χορηγοί. Και πολύ κάτω ο Παναγιώτη, πάρα πολύ κάτω, είναι ο Λεμπρόν. Δηλαδή τον περνάει μέχρι και ο Βοζίνια. Ο Λεμπρόν έχει 4,1 εκατομμύρια.
1: Μόνο. Ναι, Λεμπρόν. Ο Γιάννης.
0: Α, ναι, και αυτός θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Γιατί και αυτός παίζει με αυτό. Ο ίδιος έχει 15,9 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Άρα σχεδόν τριπλάσια από τον Λεμπρόν, ναι. Όχι, διπλάσια, ναι.
0: Ναι.
1: Και από το Βοζίνια διπλάσια, ναι.
0: Ναι. Ο Τζόρνταν, ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος διατηρεί λογαριασμό στο Instagram, έχει 25,8 εκατομμύρια. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι αν ο Τζόρνταν έπαιζε σήμερα,
1: καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, θα είχε 808 εκατομμύρια. Όχι...
1: Ναι, καταρχήν δεν παίζει και έχει τόσους.
0: Δεν παίζει και έχει τόσους. Μπράβο,
1: εντάξει,
0: ακριβώς.
1: Και βέβαια, να πούμε εδώ ότι τα social media των επαγγελματιών, αθλητών, ηθοποιών, τραγουδιστών, ναι, δημοσιογράφων, έτσι, δεν τα χειρίζονται οι ίδιοι, έτσι, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία όλο αυτό, μια ολόκληρη επιστήμη πίσω.
0: Μα είναι εταιρεία, είναι εταιρεία ολόκληρη. Είναι εταιρεία ολόκληρη η οποία αποφέρει πάρα πολλά κέρδη σε όλους αυτούς. Και πέρα από την εικόνα που προβάλλει και πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά είναι μια ολόκληρη business. Βλέπεις ότι υπάρχουν εταιρείες που πλησιάζουν ανθρώπους με πολλούς ακολούθους, ακόμα και με χιλιάδες, για να διαφημίσουν διάφορα προϊόντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εποχής μας, έτσι. Δεν είναι κάτι το περίεργο.
1: Η άλλη πραγματικότητα είναι, εντάξει, δεν ξενύχθησα για να δω το παιχνίδι.
0: Όχι, εντάξει,
1: που έλεγα χθες, αλλά είδα στιγμιότυπα το Νέα Ζηλανδία.
0: Είδα και εγώ.
1: Ιράν, ωραίο παιχνίδι.
0: Ήταν ωραίο παιχνίδι τελικά.
1: Ναι, είχε πολλά γκολ, έτσι, 4 γκολ. Είχε αγωνία.
0: Είχε ρυθμό.
1: Δηλαδή, γιατί, ας πούμε και η Σουηδία είχε πολλά γκολ που συνέτριψε με 6-1 την Τινησία, αλλά εντάξει, ήταν ένας μονόλογος. Δεν ήταν ok το παιχνίδι, ας πούμε, για να παρακολουθήσεις. Αλλά το Νέα Ζηλανδία-Ιράν ήταν μια χαρά. Δηλαδή, είχε αγωνία, είχε αυτά. Όπως επίσης αγωνία έχει και ο Δόνης,
0: ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά με την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Προηγήθηκε στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη, σοφαρίστηκε προς το τέλος.
1: Ναι, βέβαια, είχε Ουρουγουάη αρκετές ευκαιρίες για να βάλει δεύτερο γκολ.
0: Ναι, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν στάθηκε άσχημα η Σαουδική
1: Όχι,
0: Αραβία.
1: Όχι, και στο 1-0 είχε και μια σημαντική ευκαιρία να κάνει το 2-0
0: ακριβώς,
1: η Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει να πούμε, για το διαβάζω στο διαδίκτυο. Ξέρεις, αυτό είναι και η δική μας η δουλειά, ρε παιδί. Δεν κακίζω, γιατί και εμείς μπορεί να την έχουμε πατήσει έτσι. Ο ένας μετά τον άλλον αντιγράφει και λένε ότι ο Γιώργος Δόνης έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που κοουτσάρισε σε Μουντιάλ. Δεν είναι ο δεύτερος, είναι ο τρίτος. Ο δεύτερος ήταν ο εντός εισαγωγικών δικός μας, ο Άγγελος Ποστέκογλου, που έχει περάσει από την Παναχαϊκή. Έχει κοουτσάρει την Αυστραλία.
0: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, έχεις δίκιο, Παναγιώτη, γιατί αναπαράχτηκε παντού. Ότι ήταν ο δεύτερος Έλληνας, όχι, ήταν ο τρίτος.
1: Είναι ο πρώτος όμως Έλληνας που με την ομάδα του πήρε βαθμό, γιατί και ο Αλκέτας Παναγούλιας με την ελληνική ομάδα, με την ελληνική εθνική ομάδα, και ο Άγγελος Ποστέκογλου με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας είχαν από τρεις ήττες.
0: Α, δεν είχε πάρει ούτε ο Ποστέκογλου, δεν το θυμόμουν.
1: Όχι, δεν είχε πάρει ούτε
0: ο Ποστέκογλου. Ναι, ο Αλκέτας το γνωστό 4-4-2 είχαμε χάσει τότε από Νιγηρία, Αργεντινή νομίζω, και Βουλγαρία.
1: Εγώ το είδα, ρε παιδί μου, όταν έλεγαν ότι ο ενθυμούμενος καταρχήν τον Αλκέτα, τον αείμνηστο.
0: Ναι.
1: Διάβαζα σε αρκετά site ότι έγινε ο δεύτερος Έλληνας, ο δεύτερος Έλληνας και ο Ποστέκογλου, θα πρέπει να πούμε, δεν είναι Ελλήνο-Αυστραλός.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι
0: όχι.
1: Έλληνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ γεννήθηκε και απλώς οι γονείς του, και μάλιστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Γι' αυτό και τα έχει. Ναι. Δεν είναι μυστικό ότι τα κυτρινόμαυρα αισθήματά του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα το έχει πει και ο ίδιος πολλές φορές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γεννήθηκε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια και σε μικρή ηλικία οι γονείς του μετανάστευσαν αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και καλύτερη ζωή στην Αυστραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Απέκτησε και την υπηκότητα εκεί, αλλά είναι Έλληνας, δεν είναι Ελληνοαυστραλός.
0: Ναι, ναι. Και μου έκανε εντύπωση, ξέρεις, που δεν αναφέρθηκε αρχικά πουθενά.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, υπάρχει και ο Άγγελος Ποστέκογλου, εννοείται, σε αυτή την ιδιαίτερη λίστα.
1: Τη μικρή λίστα, έτσι.
0: Έλληνες προπονητές, ναι,
1: δεν έχει πολλά όνομα. Ναι. Για πες όμως, για να σε πάω έτσι, γιατί με ρωτάνε στον δρόμο, δηλαδή θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ένας φανατικός, αλλά μεγάλος ηλικία άνθρωπος της, μάλλον φύλαθλος της Παναχαϊκής, και η γη του είναι Παναχαϊκή. Όταν με το που μπαίνω σήμερα στο Κρεοπολείο.
0: Το Κρεοπολείο, ναι.
1: Ναι, γιατί Κρεοπολείο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω το όνομά του, θα του ζητήσω την άδεια να το πω.
0: Όχι, μην το πεις, το πεις, όχι, δεν το πεις.
1: Λέγε, μου λέει.
0: Τι λέγε.
1: Τι να πω.
0: Έτσι
1: το
0: απλά λέγε.
1: Του λέω, θα τα πει ο Γερογιάννης, μου λέει, ξέρεις και δεν λες.
0: Όχι, μωρέ. Δεν είμαι τέτοιος, ευρώ να του πεις.
1: Όχι,
0: άμα ήξερα, θα
1: για
0: έλεγα.
1: Μένα το έλεγε. Δεν
0: για σένα, ναι, για σένα. Ευρώ να του πεις, δεν είμαι τέτοιος, αφού το ξέρεις.
1: Μου λέει, ξέρεις και δεν λες, Παναγιώτη, λέγε. Του λέω. Νομίζω, του λέω, ότι είναι πιο κοντά οι μάνατζερς από τους Ελληνοαμερικανούς. Μου λέει, αυτό τι σημαίνει? Του λέω, θα ρωτήσω το μεσημέρι το Γερογιάννη και θα μας πει. Λοιπόν, σε ρωτώ, τι σημαίνει αυτό, αν όντως είναι πιο κοντά, παραμένουν μάλλον πιο κοντά οι μάνατζερς, δηλαδή Παπαδόπουλος, Αποστολίδης κλπ, ή έχει μειωθεί αυτή η απόσταση από το γκρουπ των Ελληνοαμερικανών και που είναι εκεί, του συμβουλεύει τέλος πάντων νομικά ο κύριος Λίβας. Για πες.
0: Νομίζω έχει μειωθεί η απόσταση, αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε από το ειδησογραφικό κομμάτι. Γιατί καθημερινά υπάρχουν εξελίξεις, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Από τις, μάλλον στις 3 τα ξημερώματα, εστάλει στο email της Εραστεχνικής η απαντητική επιστολή, παύλα πρόταση, εμπλουτισμένη με την πρόταση των Ελληνοαμερικανών. Λέω απαντητική επειδή στα χέρια τους είχαν οι Ελληνοαμερικανοί κάποιους όρους από την πλευρά της Εραστεχνικής, στους οποίους έπρεπε να απαντήσουν. Είχαμε πει και στην εκπομπή μας ότι μερικοί από αυτούς είναι, για παράδειγμα, να ελέγχονται ποια πρόσωπα έχουν περάσει στο παρελθόν από την Παναχαϊκή, εάν πρόκειται να επιστρέψουν στην ομάδα, να συζητείτε δηλαδή αυτό το πράγμα. Είχαμε πει για την εγγυητική των 100.000 ευρώ που ζητούν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, τέλος πάντων τέτοια πράγματα. Επί της ουσίας, γενικά μάλλον οι όροι γίνονται αποδεκτοί από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Νομίζω είπαμε και εδώ στην εκπομπή ότι όσον αφορά αυτή την ιστορία με τους πρώην κοκκινόμαυρους, επί της ουσίας φωτογραφίζει η Εραστεχνική τον Πέτρο Σταθάκη και τον Γρηγόρη Γεωργάτο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι.
1: Δεν υπάρχουν ουσίας, και άλλοι πρώην που να έχουν
0: ανακατευθεί
1: σε αυτήν την ιστορία? Όχι, λέω σε αυτήν την ιστορία τώρα, τα ονόματα τους να έχουν εμπλακεί αυτόν.
0: Α, κοίταξε να δεις, τα ονόματα τους έχουν εμπλακεί, αλλά του Πέτρου Σταθάκη, για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση το όνομα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε αυτήν την ιστορία. Και μπορώ να σου το υπογράψω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν με τον Γρηγόρη Γεωργάτο έγινε μια επαφή διερευνητική, δεν σημαίνει ότι ανέλαβε τεχνικός διευθυντής. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, επειδή αυτά τα ακούει ο κόσμος και ξέρεις, αντιδράει άλλες φορές θετικά, αλλά αρνητικά, τέλος πάντων, γίνονται αποδεκτοί οι συγκεκριμένοι όροι, με τον όρο να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια λίστα, μια μαύρη λίστα, ξέρω εγώ, ότι αυτούς δεν τους θέλουμε, ή αυτούς να τους δούμε μαζί, ή αυτούς δεν ξέρω τι. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση που εστάλει.
1: Ένα λεπτό, αυτό ισχύει και για τις δύο, για τα δύο γκρουπ που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το μάνατζμεντ της Παναχαϊκής?
0: Όχι. Εγώ μιλάω για την πλευρά των Ελληνοαμερικανών.
1: Α,
0: ναι.
1: Ναι, λέω όμως,
0: ξέρω,
1: ότι και αυτοί...
0: Δεν ξέρω αν ο αντίστοιχος όρος...
1: Δεν θα πρέπει οι ίδιοι όροι να είναι και στα δύο γκρουπ των ενδιαφερομένων πλευρών?
0: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό με σιγουριά, ναι. γιατί
1: λέω,
0: το...
1: δεν θα πρέπει εγώ.
0: Όχι, άλλο
1: ιστορικό είναι το ερώτημα.
0: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί η φύση των προτάσεων είναι διαφορετική. Τα δύο μοντέλα διοίκησης είναι διαφορετικά. Οπότε ενδεχομένως στο ένα μοντέλο να ζητάει άλλα πράγματα η ερασιτεχνική και στο άλλο άλλα. Εκτός από κάποιους οικονομικούς όρους που νομίζω είναι ίδιοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η εγγυητική των 100.000 ευρώ είναι ίδια και για τους δύο. Την οποία αποδέχονται και οι δύο. Δεν έχουν κάποιο, κάποιο θέμα πάνω σε αυτό. Προφανώς και οι δύο πλευρές θέλουν και το έχουν γνωστοποιήσει να έχουν τον πρώτο ρόλο σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει στη Super League 2. Τον πρώτο λόγο εννοώ όταν γίνει ΠΑΕ, έτσι. Τον πρώτο λόγο να είναι αυτή, να λάβουν αυτή τη πλειοψηφία των μετοχών. Ένα σημείο που έχει σημασία, το αναφέραμε βέβαια στην εκπομπή, για την δωρεά που έχουν σκοπό να κάνουν οι Ελληνοαμερικανοί στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Η δωρεά αυτή θα γίνει ανεξαρτήτως αν θα κλείσει ή όχι συμφωνία μαζί τους.
1: Έλα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν το ποσό των 20.000 ευρώ θα δοθεί από τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή για το μπάσκετ, ανεξάρτητα από το αν θα κλείσει συμφωνία μαζί τους ή όχι. Έτσι. Επίσης ένα άλλο σημαντικό είναι ότι οι Ελληνοαμερικανοί θέλουν απάντηση άμεσα στη συγκεκριμένη πρόταση ή τουλάχιστον ένα στίγμα, γιατί θεωρούν ότι ο χρόνος τρέχει και θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει ο προγραμματισμός της ομάδας για τη νέα σεζόν. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε αντίδραση από την πλευρά της διοίκησης Παναχαϊκής. Τώρα, εφόσον τα αποδεχθεί όλα αυτά και συμφωνήσουν, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό ή αν θα γίνει κάτι τέτοιο με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και επίσης θα συμπληρώσω, και αυτό το είχαμε πει στην εκπομπή, ότι μιλάμε για μια συνεργασία 5 ετών. Για ένα πλάνο 5 ετών.
1: Άρα πενταετή συνεργασία.
0: Ναι, για ένα πλάνο 5 ετών. Αυτά είναι τα βασικά. Τα βασικά που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι και άλλα βέβαια, έτσι, τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Είναι πιο τεχνικές λεπτομέρειες, υπάρχει αναφορά και στο οικονομικό. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της διοίκησης Παναχαϊκής σήμερα. Καταρχήν πώς βλέπει τη συγκεκριμένη πρόταση. Πότε θα δώσει την απάντηση, την οριστική στους Ελληνοαμερικανούς και πότε θα έχουμε και την οριστική τους απόφαση γενικότερα, έτσι, γιατί ο κόσμος έχει αγωνία. Δηλαδή θέλει να μάθει τι θα γίνει. Περνούν οι μέρες. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα τόσο μεγάλη καθυστέρηση, αλλά οι μέρες περνούν. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι ο Πανεγέλιος...
1: και το πρώτο μισό του Ιουνίου.
0: Ναι, που ο Πανεγέλιος θα είναι θεωρητικά υποψήφιος αντίπαλος ανταγωνιστής Παναχαϊκής, αν η Παναχαϊκή πάει άνοδο. Έχει κρατήσει όλη την περσινή ομάδα, κράτησε και τον Σταύρο Βασιλαντονόπουλο. Όταν λέμε όλοι, έχει κάνει δύο μεταγραφές, ετοιμάζεται να κάνει κι άλλες. Είναι μπροστά. Το έδαφος καλύπτεται. Αλλά θέλω να πω ότι οι μέρες τρέχουν. Και χάνεται χρόνος. Και επίσης να επαναλάβω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά μοντέλα διοίκησης. Καταλαβαίνω ότι από τη μία πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου εννοείται ότι θα έρθουν κάποιοι παίχτες που θα είναι έμπειροι, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί η ομάδα έτσι στην τρίτη εθνική, και κάποια άλλα παιδιά που για να την πλαισιώσουν. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις για πρωταθλητισμό, τον οποίο δεν εγγυάται κανένας, δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένας όταν ανέβει η ομάδα στη Super League 2, αλλά με τους παίχτες που θέλουν και ενδιαφέρονται οι Ελληνοαμερικανοί, νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην τρίτη εθνική. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε των συζητήσεων, γιατί σου επαναλαμβάνω ότι η πρόταση πήγε στο email της ερασιτεχνικής στις 3 το πρωί, ώρα Ελλάδας.
1: Εντάξει, έτσι. Υπάρχει αυτή η διαφορά της ώρας.
0: Υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας.
1: Και όπως και να το κάνεις, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο διάλογο, παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία βοηθά έτσι και. Και στον Άρη που λέει ο λόγος κάποιος να είναι, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον που είναι στη γη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν να υποστηρίξεις τον εαυτό σου και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patas 89,4, οι δύο θαύουν καλύτερα. Επειδή με έχουν βομβαρδίσει λίγο, Παναγιώτη, να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ναι, να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Και να πούμε και κάποια περισσότερα, γιατί χθες είπα κάτι ότι οι Αμερικανοί έχουν έρθει σε επαφή, διερευνητική επαφή, με έναν προπονητή ο οποίος εργαζόταν πέρσι σε ομάδα Super League 2. Πράγματι ήρθαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει από μόνο του κάτι. Καταρχήν είναι αλήθεια αυτό. Όπως σε επαφές διερευνητικές έχει πάει και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, και με παίχτες και με άλλους ανθρώπους για να στελεχώσουν την ομάδα. Δεν είναι κάτι ψέματα. Πράγματι δηλαδή υπήρξε επαφή με προπονητή Super League 2. Δεύτερον, όσον αφορά επειδή με ρωτάει ένας φίλος, γιατί είπα πριν ότι θέλουν μια άμεση απάντηση οι Ελληνοαμερικανοί και δεν είχαν πει ότι θέλουν λίγο χρόνο οι ίδιοι προκειμένου να μάθουν το ποσό των χρεών σε περίπτωση που η ομάδα γίνει ΠΑΕ. Ναι, ο έλεγχος συνεχίζεται από την εταιρεία που έχει προσλάβει η πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών. Και επίσης έχω την εντύπωση, θα το τσεκάρω, ότι μέσα στην πρόταση αναφέρεται ρητά ότι οι Ελληνοαμερικανοί δεν πρόκειται να αναλάβουν ένα χρέος το οποίο θα ξεπερνάει τα 1.200. Δηλαδή, αν προκύψει ένα ποσό που θα είναι μεγαλύτερο από το 1.200, 1.200.000 δηλαδή, εννοώ, έτσι, 1.200 ευρώ από το 1.200, θα κάνουν πίσω. Ο έλεγχος όμως συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει. Απλώς η απάντηση που θέλουν από την εργασιακή είναι για το αν συμφωνούν επί της αρχής να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να υπογραφεί ένα προσύμφωνο μέχρι να ολοκληρωθεί ένα μνημόνιο μέχρι να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος και να είναι όλα επίσημα και τυπικά. Επίσης, η πλευρά τους έχει μιλήσει και με παίκτες Super League 2. Η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει μιλήσει και με έναν παίκτη Super League 2. Okay, αυτά είναι όχι θεωρητικά, είναι πραγματικότητα, αλλά από τη στιγμή που καμία από τις δύο πλευρές ακόμα δεν έχει αναλάβει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, αλλά είναι πραγματικότητα, γιατί όποιος και να αναλάβει θέλει να είναι έτοιμος να έχει μια βάση από την οποία θα ξεκινήσει ώστε να χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν. Μην σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά δηλαδή. Θέλουν και οι δύο να κάνουν εντυπωσιακές κινήσεις. Έχω την αίσθηση ότι οι Ελληνοαμερικανοί έχουν πλησιάσει περισσότερο τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Έναν σίγουρα, με θητεία και στη Super League 1. Αλλά αυτά όλα για να γίνουν πράξη, καταλαβαίνεις ότι πρέπει πρώτα να αναλάβουν την ομάδα και να υπάρξει συμφωνία. Όλα τα άλλα είναι σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο πληροφοριών.
1: Μάλιστα. Οι τελευταίες ώρες είναι οι ώρες αποχαιρετισμού. Το χώρο άνοιξε χτες ο Παναθηναϊκός με τον Άταμαν, έτσι συνεχίστηκε σήμερα με τον Τούρκο από το Βενιζέλος να λέει πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα και τους φίλους του Παναθηναϊκού. Επισημοποιήθηκε ο χωρισμός του Αλέκ Πίτερς, που παραμένει μεν στα Ερυθρόλευκα αλλά αλλάζει πόλη και χώρα. Θα τον βλέπουμε από τη νέα σεζόν, αγωνίζεται με την Αρμάνη στο Μιλάνο. Του πηγαίνει και λίγο, νόμιζα. Αυτό είναι λίγο στυλάτος ο Πίτερ, δεν είναι.
0: Κάπου εκεί βλέπω να δούμε και τον τέτοιο, και τον Χέις Ντέιβις λίγο, Παναγιώτη.
1: Λες.
0: Σίγουρα.
1: Είναι, ο Χέις Ντέιβις είναι λίγο πιο σκληρός, παιδί μου. Νομίζω ότι ο Πίτερς είναι πιο κλασάτος.
0: Είναι και λίγο καλοπερασάκιας και ο Χέις Ντέιβις. Εντάξει, κάπου εκεί θα καταλήξει αυτός.
1: Λες, για να πηγαίνει ταξίδια.
0: Να είναι πιο άνετος, να μην έχει και στόχους τώρα τόσο αυστηρούς. Εντάξει, okay, η Αρμάνη προσφέρεται για τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, στενοχωρήθηκα, γιατί ξέρεις, νομίζω ότι ο Πίτερς κόσμησε τα χρόνια που ήταν εδώ το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια τον Ολυμπιακό είναι καλός παίκτης, αλλά ήταν ένα παράδειγμα για νέους παίκτες. Δηλαδή το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας επαγγελματίας.
0: Καταρχήν για τους νέους και τους επαγγελματίες.
1: Ναι,
0: γιατί ήταν υπέρ του δέοντος επαγγελματίας, έτσι. Δεν τον θυμάμαι να παραπονέθηκε ποτέ δημόσια. Δεν θυμάμαι να έβγαλε τίποτα κάτι τέτοιο στο παιχνίδι του.
1: Όχι μόνο ίσα, αυτό. Και, τους και ήταν αγαπητός και στους αντιπάλους. Είναι μάλλον αγαπητός.
0: Ναι, γιατί είναι, είναι ένας ήπιος χαρακτήρας που δεν έμπαινε σε διαμάχες, σε διαπληκτισμούς.
1: Παρότι τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχει μεγάλη τοξικότητα, έτσι, ειδικά στους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά είναι και ένα δείγμα, είναι και ένα δείγμα ο Πίτερς πώς μπορείς να στέκεσαι στο ύψος σου ως άνθρωπος και ως συμπεριφορά.
1: Με αξιοπρέπεια, έτσι.
0: Ναι, παρότι υπάρχει τοξικότητα. Και τι έγινε, ναι, στους άλλους να λένε ότι θέλουν, δεν έχει να κάνει.
1: Ένας παίκτης σου είναι πρώτης γραμμής. Δεν είναι να πεις, ρε παιδί μου, πώς να πούμε τώρα κάποιο που ήταν πολύ πίσω. Οπότε λες, ο Νετζίπογλου, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ή ας πούμε ο Καλαϊτζάκης από την άλλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Ας πούμε αυτοί οι παίχτες, εντάξει, δεν μπορούν να προκαλέσουν τον αντίπαλο. Δεν λέω, μακάρι να γίνουν και τα δύο παιδιά αυτά που είναι και Έλληνες να ξεπεράσουν άλλους που είναι πιο μπροστά. Αλλά τέλος πάντων, ο Πίτερς είναι ένας παίκτης elite, έτσι.
0: Είναι
1: elite παίκτης.
0: Ναι.
1: Πιστεύω το λείψη του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, μωρέ, από ό,τι βλέπω τώρα ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί κι άλλο, όμως...
1: Ναι, πάει να πάρει τον Μπόγκα,
0: ή θα τα
1: περιμένει νομίζω να τελειώσει. Όχι, αυτό είναι δεδομένο ότι έχει συμφωνήσει και έχουν πέσει και υπογραφές με Μακιντάιρ και Μοντέρο. Νομίζω ότι απλώς περιμένει να ολοκληρώσει ο Μοντέρο τις υποχρεώσεις του στους τελικούς της ΑΣΕΜΠΕ, εκεί που η Βαλένθια, η ομάδα του Μοντέρο, θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στην Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ. Στον Παναθηναϊκό είναι όλα τα βλέμματα πλέον στο ποιος θα διαδεχτεί τον Έργιν Άταμαν με το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όχι απλώς να είναι πάνω στη
0: όλοι
1: λίστα.
0: Λένε ότι έρχεται τώρα.
1: Ναι, οι περισσότεροι λένε ότι έρχεται, έτσι θα δούμε βέβαια τι θα γίνει.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Μπράντοβιτς τώρα, Παναγιώτη?
1: Έλα.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Μπράντοβιτς τώρα?
1: Νομίζω είναι 66. Δεν είμαι
0: σίγουρος. Μόνο. Και παραπάνω τον είναι.
1: Εγώ τον πέραγα για παραπάνω, ναι, και εγώ
0: ναι, ακριβώς 66.
1: Και εγώ τον περνούσα για παραπάνω, αλλά να σου είμαι ειλικρινή, να μην κάνω τον έξυπνο. Ούτε είναι περίμενα ότι θα με ρωτήσει.
0: Ναι, απλώς... 66, όντως.
1: Ναι, πριν μπω στο στούντιο, είχα ρίξει μια ματιά έτσι, να δω από περιέργεια. Και εγώ να σου είμαι ειλικρινή, νόμιζα θα είχε πατήσει τα 70. Αλλά επειδή, ξέρεις, σε μια νύχτα έγινε προπονητής.
0: Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Είναι πολλά τα χρόνια που είναι στην προπονητική.
0: Εντάξει, δηλαδή, σκέψου.
1: Σκότωσε τον παίκτη ένα βράδυ και έγινε προπονητής την άλλη μέρα στην Παρτίζα.
0: Σκέψου ότι από τον Παναθηναϊκό που κατέκτησε πολλά κύπελα, έφυγε το 2012, δηλαδή πριν από 14 χρόνια, όταν ήταν 44.
1: Όχι, 44.
0: Όχι 44, sorry. 54.
1: Ναι, νέος όμως έφυγε.
0: Νέος έφυγε, ναι.
1: Και νέος. Τώρα είναι νέος ο άνθρωπος, έτσι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, νέος είναι, οκ. Προσκοπάκι, αλλά νέο.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ας πούμε ο Advocat είναι 78 που κουτσάρει το.
0: Στην Ευρωλίγκα δεν βρίσκεις όμως άλλους τέτοιους. Βρίσκεις άλλους τέτοιους στην ηλικία του?
1: Όχι, αλλά από την άλλη πλευρά για κάθε Advocat υπάρχει και ο Nagelsmann που είναι στη Γερμανία και είναι 38.
0: Ναι.
1: Άρα ο Nagelsmann είναι μικρότερος από το Βοζίνια.
0: Ναι, πολύ μικρότερο.
1: Είναι 40. Δύο χρόνια μικρότερο.
0: Βλέπω ένα.
1: Είναι ωραίες ιστορίες αυτές του αθλητισμού.
0: Είναι πολύ ωραίες ιστορίες, γιατί βλέπω ένα βιντεάκι. Όση ώρα μιλάγες για τον Πίτερ, για τον Πίτερς, είδα ένα βιντεάκι που ανέβηκε στα social της FIFA. Το οποίο δείχνει με το που σφυρίζει ο διαιτητής τη λήξη στο παιχνίδι Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Έχει πάει όλος ο πάγκος, οι άνθρωποι του πάγκου στο Βοζίνια, τον έχουν αγκαλιάσει. Mm-hmm. Αυτός κλαίει σαν, όχι μικρό παιδί, έχει ξεσπάσει με λυγμούς, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και είναι, πραγματικά είναι μια συγκλονιστική στιγμή που συνέβη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παραλαμβάνω στα 40 του χρόνια, έτσι. Mm. Στα 40 του χρόνια. Έγινε επαγγελματίας στα 25 του. Επαγγελματίας τερματοφύλακας, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
1: Πολύ αργά, έτσι.
0: Στα 25 του. Πολύ αργά, βέβαια, πολύ αργά.
1: Και για ένα άθλημα που είναι από τα πλέον δημοφιλή, για να μην πούμε το δημοφιλέστερο. Έτσι. Εγώ το θεωρώ το δημοφιλέστερο, βέβαια.
0: Και ο άνθρωπος δεν παίζει καν ούτε στην Α Πορτογαλίας, παίζει στη Β Πορτογαλίας.
1: Ναι, και δεν παίζει να πεις, ρε παιδί μου, ότι παίζει ένα από τα 5 προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ας πούμε να πεις παίζει στη Γερμανία, παίζει στη...
0: Όχι.
1: Στην Πρέμιερ, παίζει στην Ιταλία, παίζει στην Ισπανία, παίζει στη Γαλλία. Όχι, σε κανένα από αυτά.
0: Ούτε όμως, Παναγιώτη, το μεγαλύτερο διάστημα στην καριέρα του ξέρεις σε ποια ομάδα έχει παίξει?
1: Όχι, για πες.
0: Για 5 χρόνια. Στην ΑΕΛ Λεμεσού.
1: Σοβαρά, Κύπρο.
0: Από το 2017 μέχρι το 2022 με 116 συμμετοχές.
1: Μάλιστα, βασικός. 110.
0: Βασικότατος. Άρα δηλαδή μέχρι τα 36 του έπαιζε εκεί.
1: Εντάξει, γενικά οι τερματοφύλακες παίζουν καλά σε μεγάλες ηλικίες. Εννοώ ναι, αθλητικές ηλικίες. Όχι γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλο 40.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν λέμε ρε παιδί μου, και μην μπει κάποιο, ναι, αλλά ο Τζολάκης, ναι, ο Τζολάκης είναι εξαίρεση. Αυτό δεν.
0: Όχι, εντάξει, συνήθως, δηλαδή, μου,
1: ναι, δεν βρίσκουμε, ας πούμε. Ναι, άλλο λέω, δεν βρίσκουμε σε τόσο μικρή ηλικία τερματοφύλακες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, oh, να φανταστούν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν ότι η Γερμανία αναγκάστηκαν να ζητήσουν από τον Νόιερ να επιστρέψει. Γιατί και ο Νόιερ είναι πρόσκοπος μαζί με τον Βοζίνια. Είναι και αυτό στα 40.
0: Ναι.
1: Πάντως, οι τερματοφύλακες γενικά, Βαγγέλη, είναι που σε τέτοιου είδους διοργανώσεις αγωνίζονται σε προχωρημένες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ο Τσό, ας πούμε, του Μεξικού, νομίζω. Του
0: Μεξικού
1: είναι
0: στον πάγκο. Είναι στον πάγκο.
1: Ναι, είναι πιο μεγάλος, έτσι.
0: Είναι σίγουρα 42, θυμάμαι.
1: Και ο Ροζέ Μιλά τώρα.
0: Εμένα αυτό ήταν η πρώτη μου εικόνα που θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ο Ροζέ Μιλά του Καμερούν, ναι, το 1990.
1: Δεν ήταν τερματοφύλακας όμως.
0: Όχι, αλλά είχε.
1: Ήταν
0: επιθετικός και τότε είχε. Δεν εντυπωσιάζει, δεν γνώριζε κανένα.
1: Ναι, είχε συγκεντρώσει.
0: Είχε βάλει γκολ με την Αργεντινή, είχε κάνει μεταγραφή μετά, στα 42 του. Ήταν μεγάλη μορφή και αυτό.
1: Να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα για το μπάσκετ. Ότι ο Προμηθέας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χάρη Παρασκευόπουλου. Είναι νεαρός πατρινός, μέχρι και πέρυσι ήταν αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Νέων. Τον απέκτησε από την Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπερου. Όμως πέρυσι ο Χάρης Παρασκευόπουλος έκανε μια σούπερ χρονιά στην Elite League, αγωνιζόμενος στον Κόρυβο. Είχε 10,4 πόντους, 6,3 rebound και 4,4 assist. Είναι διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες εκτός από αυτή της ανδρών. Εάν υγεία να έχει το παιδί, έτσι, πιστεύουμε ότι θα, πιστεύω εγώ τουλάχιστον, θα έχει τις ευκαιρίες του και στην ανδρών. Είναι 1,98 μέτρα, είναι 21 χρόνων, αγωνίζεται και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας, έχει μακριά άκρα, τον έχουμε βγάλει θυμάσαι έτσι, τον,
0: ναι,
1: θα μιλήσει μαζί του.
0: Ναι.
1: Και είχε περάσει από τις μικρές ηλικιακές ομάδες του Προμηθέα τη σεζόν 2022-2023. Τότε είχε αγωνιστεί και στην National League 2 με την θυγατρική ομάδα του Προμηθέα, τον Προμηθέα 2014. Το 23-24 έπαιξε στην Άξο, Β' Εθνική National League 1. Mm. Τα δύο τελευταία χρόνια έπαιξε στον Κόρυβο Αμαλιάδος και έκανε το step up. Mm. Προμηθέας λοιπόν απέκτησε δύο από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες σε αυτές τις ηλικίες, γιατί έκανε δικό του και τον Καπετάκη, τον είχε βέβαια από πέρυσι, τον είχε δώσει στους Σοφάδες στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Απέκτησε δύο από, έχει στο δυναμικό του μάλλον αρκετούς νεαρούς καλούς παίκτες. Από τώρα έχει και δύο από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες, τουλάχιστον αυτό μας έδειξαν πέρυσι και οι δύο αγωνιζόμενοι στην Elite League. Υγεία να έχουν όλα τα παιδιά και θα έχουν τις ευκαιρίες τους να βελτιώνονται και να γίνονται καλύτεροι.
0: Ξέρεις, μακάρι ρε παιδί μου να δημιουργηθεί έτσι μια κύψελη Ελλήνων παικτών. Θα μου πεις τώρα μέσα τον Προμηθέα μόνο, μέσα τον Προμηθέα που,
1: και άλλες ομάδες,
0: που κάνει μια...
1: Και ο ΠΑΟΚ πήρε από τον Προμηθέα τον Άσο Μπαζίνα, δικός μας αυτός, έτσι,
0: εντάξει,
1: και εκεί θα έχει δάσκαλο τον Νίκα Λάθη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη συγκυρία για τον Άσο από το να έχει μπροστά του τον Νίκα Λάθη, έναν από τους καλύτερους playmaker όλων των εποχών που έχουν αγωνιστεί και με την εθνική μας ομάδα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Έτσι, δηλαδή παρότι είναι και αυτός
0: προχωρημένος. Και αυτός,
1: ναι, αλλά ρε φίλε, τον βλέπουμε ότι είναι fit. Ας πούμε, τον είδαμε και πριν στην Παρτίζα.
0: Μα δεν έρχεται για να παίξει 40 λεπτά το παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ όμως σε αυτή τη μετάβαση που κάνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, προς κάτι
1: γι' αυτό λέω ότι είναι τυχερός ο Νάσος που και θα έχει έναν προπονητή που μπορεί να μάθει από αυτόν τον Αντρέα Τρινκέρι και κυρίως θα έχει έναν άλλο προπονητή στο παρκέ που επίσης μπορεί να μάθει από αυτόν τον Νίκα Λάθη. Να είναι γερός έτσι και να έχει την υγεία του να τον καμαρώνει η δική του και ο φίλος μας, ο μπαμπάς του, ο Γιάννης Μπαζίνας, που ήταν συνεργάτης και είναι συνεργάτης στην εθνική ηγεσία της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, του Κώστα Ρουμέλιο, ότι Καρακιανίδης θα πάει στον Ολυμπιακό. Έτσι, μάλλον έχει συμφωνηθεί από πέρυσι να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Πίτερς ψάχνει για παίκτη στο 3 και στο 4. Ο Μπόγκα, ο Γερμανός, είναι μια σούπερ περίπτωση, αλλά κοιτάζει να παίξει στο NBA. Θα δούμε. Αν δεν παίξει, νομίζω ότι οι δύο αιώνιοι θα δώσουν την πρώτη τους μάχη καλοκαιριάτικα για το ποιος θα κερδίσει το ναι του Μπόγκα. Θυμίζω ότι τον είχε πάρει στην Παρτίζαν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ε?
2: Ναι.
1: Παίζει ρόλο γι' αυτό. Παίξει ρόλο γι' αυτό. Αν ο Μπράντοβιτς έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Που όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί.
2: Θα σου πω κάτι.
1: Ο Μπράξτον Κι, που ναι, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, είναι ένα παιδί που παίζει στο 4. Λέγε, κάτι θέλετε να πεις?
0: Όχι, ο φίλος μας ο Κώστας Ρουμελιώτης πήγα να σου πω τι θα κάνει. Θα τον ξαναφιλοξενήσουμε στην εκπομπή ως προπονητή της Ένωσης.
1: Νομίζω ότι συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Μάλιστα, μιας και το είπες, θα προείσταται σε ένα κάμπ που θα κάνει η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερο από την προσεχή Δευτέρα, από τις 22 του μήνα μέχρι και τις 26.
0: Θετικός ιονός αυτός.
1: Ναι, είναι θετικός ιονός. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί τους για να κλείσει η σεζόν, έτσι, με το φιλόσοφο παύλα προπονητή της Ένωσης, έτσι, που συνεχώς έχει πολλά να μας πει. Αν και θα του στείλω μήνυμα να αφήσει τον μπάσκετ για να κοιτάξει λίγο Μουντιάλ, να μας πει. Δηλαδή,
0: θα μας πει, okay, εντάξει. Είναι βαθιά χωμένος στο μπάσκετ. Δεν είναι μόνο φιλόσοφος, το μελετάει πολύ βαθιά το άθλημα.
1: Ναι, εντάξει, μελετάει τον αθλητισμό, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι καθηγητής. Είναι καθηγητής. Τι έχουμε τώρα σήμερα από Μουντιάλ? Έχουμε την πρώτη εμφάνιση της Γαλλίας, που παρουσιάζει ενδιαφέρον.
1: Με τη Σενεγάλη.
0: Ναι, παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και η Γαλλία, η οποία είναι στον ίδιο όμιλο με το Ιράκ και με την Νορβηγία, οι οποίοι παίζουν.
1: Θα παίξουν στη μία τα ξημερώματα.
0: Μπράβο, στη μία τα ξημερώματα.
1: Και τρεις ώρες αργότερα, όποιος αντέχει, υπάρχει η πρώτη εμφάνιση Αργεντινής, θα παίξει με την Αλγερία.
0: Ναι.
1: Έτσι, στις 4 τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Και στις Αργεντινή...
1: 7, όχι αυτά, όχι, γιατί σε 7 το πρωί, εντάξει, για τους πρωινούς τύπους, Αυστρία-Ιορδανία.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αν έπαιζε η Αργεντινή σε 7 το πρωί, θα σηκωνόμουν να το δω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, για αυτούς τώρα δεν σηκώνομαι τίποτα.
1: Λοιπόν... Και για τους φίλους του Ολυμπιακού, τους μπασκετικούς φίλους. Όχι, έκανα λάθος. Όχι, δεν υπάρχει σήμερα μοντέρο. Ναι, έκανα λάθος εγώ.
0: Ναι.
1: Τι λέγαμε, για τους φίλους του μπάσκετ, τέλος πάντων, Βενέτσια Αρμάνι, play-offs Ιταλικού Πρωταθλήματος στις 9 Κοσμοτέ Sport. Να σου πω και κάτι άλλο, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. The present has no
0: rhythm. Είχαμε και απόλυση προπονητή στο Μουντιάλ, έτσι, μετά τη βαριά ήττα της Τινησίας. Ρεκόρ, αλλά έχει ξαναγίνει ιστορικά. Ο

0: ήδη ήταν τουλάχιστον απογοητευτικό. Τα δημοσιεύματα για τον Ομπράντοβιτς Παναγιώτη πληθαίνουν από όλους και μάλιστα με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί βλέπω ότι αναφέρεται όλο και πιο πολύ η έλευσή του στην Ελλάδα, μη σου πω και τις αμέσως επόμενες ώρες.
1: Λες,
0: έτσι βλέπω από τα ρεπορτάζ, δεν νομίζω να έχουν συντονιστεί όλοι να το γράφουν χωρίς λόγο. Αυτό είναι το ένα. Επίσημα τεχνικός διευθυντής στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ο Στέφανος Κοτσόλης, το οποίο ήταν γνωστό. Τι άλλο, και είπαμε και πριν τα παιχνίδια του Μουντιάλ, Γαλλία Σενεγάλη στις 10, Ιράκ Νορβηγία στη 1 ξημερώματα, και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία. Καλό κουράγιο σε όσους αποφασίσουν να ξενυχτήσουν. Λοιπόν, και πάμε και εμείς να μαζέψουμε.
1: Και, ποιος, ναι, και απλά θα ολοκληρώσω να δούμε ποιος θα πάει στη θέση του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το δούμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Αγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη ακριβώς μία ώρα, όπως είπε και ο Βαγγέλης. Από τους 3 μας να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην κάθοδο της Μεσογείου από το νοσοκομείο Σωτηρία ως τη Φιδιππίδου, στην παραλιακή από Ελληνικό ως Άλυμο και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει την παράταση για ένα εξάμηνο στην 1η Ιανουαρίου του 2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50% αλλά και μια νέα διάταξη.

0: 2026 που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2026 και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημοσίους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Αυξάνεται το κατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει πλέον να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. «Με πυρηνικό όπλο το Ιράν θα τυναχθεί στον αέρα, θα ξεσπάσει κόλαση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. «Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον», σχολίασε. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ. Την είδηση γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, τονίζοντας ότι στις χώρες που έχουν ήδη υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία. Σε 5 συλλήψεις υπόπτων προχώρησε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτρέποντας επιθέσεις εναντίον μεγάλης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχοι, μιλώντας στο Fox News, αποκάλυψαν ότι η μία από τις επιθέσεις φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά, με στόχο πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης. Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνέπεσε με τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 ενεργεία μελών των ενόπλων δυνάμεων. 40 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής. Φυσικά εδώ πέρα, κάθε μέρα, για πολλά χρόνια είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε μέχρι τις 5 σίγουρα με την κυρία Πέρσα Μπόλια εδώ να μας συντονίζει δημοσιογραφικό. Στην κυρία Ελένη Μπουλιέρη να είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου μας συντονίζει ηχητικό εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου. Αναστασοπούλου κολοκυθά στα μικρόφωνα, όπως ξέρετε πολύ καλά. Και βλέπω εδώ Γιώργος λέει στο Sky Radio που στέλνει τα μηνύματά σας: λέμε για τους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα χωράφια τους, αλλά και η Δήμη είναι χειρότερη. Στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας είναι όλο ακαθάριστο με ξεδόχορτα. Ειδικά από τη μεριά της Λεωφόρου Δεκελίας. Καλά κάνεις και το λες, Γιώργο μου. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάει ένα συνεργείο και να καθαρίσει και αυτό το χωραφάκι. Ακόμα και αν είναι ξέφραγο που λένε. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει άμεσα επιτελείο έτσι η ομάδα από το Δήμο. Λοιπόν, εδώ ο Νίκος μας συνεχίζεται με τα κουνούπια. Τι έχετε πάθει τα κουνούπια, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κανέλης λέει πάντα, λέει, όσον αφορά τη σχέση μας με τον τουρκικό λαό, λέγαμε πριν για τη σχέση μας με τους Τούρκους και το πόσο τουρισμό έχουμε από την Τουρκία. Ισχύει αυτό που είπατε, λέει. Πάντα οι πολιτικοί δημιουργούσαν τα θέματα μεταξύ των δύο λαών. Οι Τούρκοι κατά τα άλλα μια χαρά είναι. Προφανώς οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν. Τα βλέπουμε στον Εύρο, τα βλέπουμε στα νησιά. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Στη Λέσβο, θυμάστε, πέρυσι που όταν άνοιξε το θέμα της βίζα, τι γινόταν. Και περίμεναν πώς και πώς να πάνε οι Τούρκοι τουρίστες.

0: Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε κάποια θέματα.
1: Άντε να δούμε.
0: Κάποια πολιτικά. Ελάτε να φτιάξουμε το καφενείο του μεσημεριού.
1: Ωραία, ωραία,
0: μ' αρέσει. Το πολιτικό μας καφενείο. Δηλαδή.
1: Μ' αρέσει το καφενείο.
0: Όμως το καφενείο θα το ανοίξουμε παρέα με τα κούβεντος. Δεν το κάνουμε μόνοι μας.
1: Βέβαια.
0: Τι νόημα έχει.
1: Βέβαια.
0: Χωρίς κούβεντος.
1: Να πάρουμε και λαβή.
0: Για να ακούγονται και οι πρωταγωνιστές.
1: Να γίνουν και οι λαβές.
0: Παρακαλώ.

0: Παιδιά, ο πόλεμος τελειώνει.
1: Άρα θα πέσουν και οι τιμές, για να πούμε και κάτι απόλυτα ελληνικό.
0: Καλά, καλά. Μην τρέξεις και εσύ τώρα.
2: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
0: Η κυβέρνηση έχει προβλέψει και γι' αυτό.
1: Για να μην πέσουν οι τιμές.
0: Όχι, ρε Γιάννη, για να πέσουν. Όχι άμεσα, βέβαια, ξαναλέω.
1: Μπορεί να κάνει αυτό που κάνει πάντα. Να παγώσουν οι τιμές στο υψηλότερο επίπεδο. Και μετά να λέμε, δόξα τω Θεώ.
0: Να είμαστε κυβερνοποιημένοι.
1: Έτσι.
3: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, είμαστε ακριβώς από πάνω, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές.
1: Αν δεν πέσουν οι τιμές, τι θα γίνει?
3: Θα υπάρξουν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, σταλεί τα μηνύματα που πρέπει να σταλούν από την κυβέρνηση, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, σε αυτούς που πρέπει να τα λάβουν, ούτως ώστε οι αντίστοιχες αυξήσεις, οι οποίες ήταν δικαιολογημένες, γι' αυτό και εμείς ήρθαμε να στηρίξουμε, τώρα να οδηγήσουν, να μετατραπούν με βάση και το ξαναλέω, τις συνθήκες που δημιουργούνται, σε μειώσεις.
0: Λοιπόν, όσοι πηγαίνετε στα. Αχ, ναι, πάρα αυτό το ύφος. Παρακαλώ, ταιριάζει εδώ.
1: Τι ήθελετε?
0: Λεμπέι. Ο πρώτος κύριος που θα ακούσετε στο ηχητικό χαλάει όλη τη σούπα. Οι επόμενες κυρίες μιλάνε σωστά. Οι επόμενες κυρίες βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Εντάξει, Γιάννη.
1: Έλα, πλεμπέι, πάμε.
4: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
5: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
4: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
7: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
8: Τι είπατε?
7: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τι λες και τσόρφουν εκεί ακριβά.
9: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
4: Γενικά, δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
7: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
9: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
7: Πω, τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
9: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
7: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
10: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
12: Χριστέ μου, την decadence.
0: Μιλάμε για την απόλυτη ντέκα.
1: Είναι θεάρα. Πώς το έλεγε ο Λαζόπουλος, χρυσό μου.
0: Μιλάμε χέμπαναλ.
1: Χέμπαναλ, έλα, είστε πλεμπέοι τώρα.
0: 1 ευρώ. Yeah. Επίσης λέει, κυρία, έχουν μάθει κάποιοι στην καλοπέστα. 2 κιλά ντομάτες είναι καλοπέρας. Είπε, έχει δίκιο Σπανός τώρα. Ντρέπομαι να τα πάρω. Βλέπω 1 ευρώ και λέω.
1: Ωραία, άρα κυρία μου, να τα πάρει να αφήσετε 5 ευρώ στο μανάβι.
0: Δεν καταδέχεται να μπει στο σπίτι
1: και της. Τι λέει, πώς βρέθηκε?
0: Ντομάτα με 1 ευρώ το κιλό.
1: Τι έχει λέει, κάτω σπίτι.
0: Πολύ ντέκα.
1: Πολύ ντέκα.
0: Απορώ.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς γίνεται.
1: Μακριά από εμάς αυτό.
0: Θα σου πω κάτι. Λογικά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, επειδή όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε λάθος. Όλοι οι υπόλοιποι αισθανόμαστε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε 7 πράγματα μετρημένα και δίνουμε ένα 50-άρικο. Είναι ψέμα αυτό.
1: Ψέμα.
0: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης τις έχει μαγέψει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Θυμάσαι την άλλη που έλεγε, καλέ, τι γκόμενος είσαι. Το θυμάστε.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είναι γκόμενος Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, αυτό δεν είμαι εγώ εκείνη που θα το κρίνει. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, αλλά το λες λίγο ειρωνικά. Δεν είναι γκόμενος.
0: Λέω ότι θα ήθελα και εγώ να μαγευθώ. Δηλαδή, θα ήθελα να πηγαίνω να δίνω τα 100 ευρώ στο σούπερ και να είναι για 2 εβδομάδες και να νιώθω ότι δεν έχουν φύγει τα 100 ευρώ από την τσέπη μου.
1: Ότι δεν σε μαγεύει, δηλαδή, ο γκόμενος. Ο Μητσοτακής.
0: Γιάννη. Όλα αυτά, βέβαια, να πούμε στις κυρίες αυτές, της Αφιψηλού, παρακαλώ πολύ. Μέχρι να έρθει στα πράγματα ο Αλέξης.
1: Έτσι, μπράβο. Να δούμε ασπριμέρα επιτέλους.
13: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Απλοϊκό κάπως το σκεπτικό, αλλά λογικό. Σου λέει, παιδιά, εγώ είπα καλημέρα και με το καλημέρα πήρα 15.
1: Έτσι.
0: Τώρα αν έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας που δεν νομίζω. Ένα χρόνο μπροστά μας προεκλογική περίοδο. Δεν θα μπορέσω να περάσω το Μητσοτάκι. Φυσικά και θα μπορέσω. Αλλά νιώθω ότι λίγο βιάζεται.
1: Άμως κι αν σου κάτσει.
0: Και μετά πλανητάρχης λογικά.
1: Αν τον αφήσετε κυκλώματο όμως.
3: Εξελέγηκε πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Δεν είναι μόνο οι 30 αυξημένοι οι νέοι φόροι για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλά εισοδήματα. Δεν είναι μόνο οι ποινικοί κώδικες. Δεν είναι μόνο η εξωτερική πολιτική της γραβάτας. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν 27η στις 27 χώρες στην Ευρώπη. Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κ. Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.
0: Και παιδιά, ναι. υπάρχει ο αρχονταρέος της παρέας. Ένα είναι. Είναι το Πασόκ, παιδιά.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Το Πασόκ το οποίο αναρωτιέμαι αν κάνει κάτι για όλα αυτά.
1: Μαρία, το Πασόκ προετοιμάζεται. Παρακολουθεί τα πάντα. Προετοιμάζεται και... για τη μεγάλη, την εκτόξευση στην πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά.
8: Αυτή η παρόλα, η μόνιμη της κυβέρνησης, όταν λέει κάτι αντιπολίτευση, το Πασόκ, να είναι λαϊκισμός, να λέει πού θα βρει τα λεφτά, ενώ σε εμάς είναι όλα κοστολογημένα. Το μέτρο για τους νέους και για τα δωρεάν εισιτήρια κοστίζει 30 με 35 εκατομμύρια. Όταν βγαίνει και λέει κάτι κοστολογημένο για τα Πασόκ, είναι λαϊκισμός. Όταν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και δίνει μέτρα, είναι δημοσιονομικά υπεύθυνη.
0: Να το κάνω. Πάντως, επειδή το είπαμε από την πρώτη στιγμή και σωστά ασκούσε κριτική η Νέα Δημοκρατία και λέγε καλέ Πασόκ, ποιο Πασόκ τώρα, ακούτε καμιά πρόταση του Πασόκ να περνάει στην κοινωνία? Η πρόταση για τα εισιτήρια όχι ότι λύνει το πρόβλημα των νέων, αλλά ούτε το Youth Pass έλυνε το πρόβλημα των νέων. Το κόστος για τα εισιτήρια που ανακοίνωσε το Πασόκ έχει υπολογιστεί στα 35 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση φωνάζει ότι το Πασόκ θέλει να πάρει από τους φορολογούμενους για να τα δώσει στους νέους. Και το Youth Pass κόστιζε επίσης 35 εκατομμύρια. Που έδωσε αυτή η κυβέρνηση.
1: Λέει η κυβέρνηση από τους φορολογούμενους θα τα πάρεις.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή, το καταλαβαίνω το show, το επικοινωνιακό, αλλά ας διαχωρίσουμε τα σοβαρά από τα μη σοβαρά.
1: Υπάρχει κάτι που λέει ο λαός για αυτά. Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό.
3: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών, το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ, και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
1: Υπάρχει απάντηση σε όλα αυτά. Μία είναι απάντηση. Ποια? Δεν ξέρει ο Μαρινάκης. Ποια? Δεν ξέρουν ούτε Τσίπρες. Ξέρουν.
14: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσα, παιδιά, παντρέψαν, κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξετε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ.
0: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια έλεγαν τότε. Και δεν είχαν άδικο. Αλλά έτσι είναι. Ένας ήταν ο Ανδρέας. Μία ήταν η εποχή του Πασόκ. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία έχει τα μέτωπα με Ανδρουλάκη και με Τσίπρα.
1: Και με Σαμάρα, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, και να θέλαμε να το ξεχάσουμε. Βέβαια, μίλησε σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης ο υπουργός που πάντα παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί νιώθω ότι ο κύριος Χατζηδάκης είναι λίγο. Πώς να το πω. Δεν θα το πω έτσι όπως σκέφτομαι.
1: Κίλερ.
0: Κίλερ είναι. Αλλά έχει ακριβώς τον ίδιο τόνο φωνής, ό,τι και αν λέει.
1: Killer.
0: Και μπορεί να λέει το πιο σοβαρό πράγμα που υπάρχει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, το έχει αυτό, ναι.
15: Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κάποια μικρή ζημιά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και σε εμάς. Και νομίζω, πρέπει να το πω, θα κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη.
1: Έλα.
0: Λίγο παρακαλετή η φάση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα, να βγαίνουν όλοι και να λένε θα κάνει ζημιά.
0: Καλοπιάνουμε τον κύριο Σαμαρά τώρα για να μην κατέβει.
1: Μάλλον αυτό έχει γίνει.
0: Και μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, ξέρεις τι έχει να γίνει. Τι έχει να υποθεί. Ας πούμε σήμερα βγήκαν τα βαριά όπλα.
1: Ναι, μετά το Χατζηδάκι που ακούσατε, υπάρχει μια Μπακογιάννη να γουστάρεις.
16: Με άλλο Καραμαλής, άλλο Σαμαράς. Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά παραταξιακός, ο οποίος
9: μπορεί κατά διαστήματα να αποστασιοποιείται από συγκεκριμένες πράξεις ή αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με κανένα τρόπο και ποτέ, νομίζω ότι αυτό είμαι απολύτως σίγουρη για αυτό που σας λέω, δεν θα προχωρούσε στην οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα έβλαπτε την παράταξη.
1: Πολύ σιγουριά το καραμαλί έχουν όλοι.
0: Ναι. Και κορυφώνουμε με έναν πρώην βουλευτή του Αντώνη Σαμαρά.
1: Και είναι πρόεδρο της Βουλής.
0: Νικήτας Κακλαμάνης.
1: Άνα, γεια σου. Απέναντί.
17: Η βάση αυτής της μεγάλης λαϊκής πατριωτικής παράταξης, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, η απάντηση που θα δώσει θα είναι αποστομωτική προς φίλους, προς ασπόνδους φίλους και προς αντιπάλους. Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι αν γίνει πράξη θα αντιπαρατηθώ μαζί του.

0: σας πω έναν από τους διαλόγους που κάνω με τη φίλη μου, με τη Δήμητρα, με την Τζέιλό μας, που φαντάζομαι ότι την κάνετε κι εσείς στο γραφείο που τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας, ίσως κάθε μέρα. Μου προσφέρει κάτι πάρα πολύ ωραία λαχταριστά μπισκοτάκια, πεντανόστιμα φαίνονται και έχουν μέσα και βούτυρο από ό,τι καταλαβαίνω και διάφορα, ωραία, και καραμέλες και τέτοια. Της λέω, Δήμητρα, δεν είπαμε πως δεν, και με κοιτάζει και μετά από 3 δευτερόλεπτα σιωπής μου λέει, εγώ ξανακύλησα. Εσύ δεν πειράζει βέβαια που ξανακύλησε, γιατί κάθε Δευτέρα έτσι κι αλλιώς κάνεις καινούργια αρχή. Δηλαδή, και να κυλήσεις μες την εβδομάδα, ξέρεις ότι θα έρθει αυτή η Δευτέρα που θα προσπαθήσεις να αποκαταστήσεις την τάξη με έναν τρόπο. Μέχρι πότε δεν ξέρουμε, γιατί σήμερα είναι Τρίτη, σου θυμίζω. Άρα ξεκίνησες χθες. Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, BWIN διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή λοιπόν της BWIN έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείς να βρεις, το ξέρεις πια, στο www.bwincares.gr. Κάνω τώρα να του φέρω έκπληξη μετά το σταματέλο. Πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα? Ή θα του ανάψουν τα λαμπάκια? Γιατί κάθε μέρα πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή αναρωτιόμαστε εδώ με τους συναδέλφους, με τη Σοφία, με την Πέρσα, σήμερα θα έρθει και θα έχει όρεξη ή όχι. Βέβαια 8 στις 10 μέρες ισχύει το όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Σήμερα τον βλέπω ψιλοκαλά. Για φώναξε Νίκο σταματέλο, Πέρσα, για μετά σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2.
3: Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Αργυρούπολη ως Περιστέρη, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην κάθοδο της Μεσογείων από το Νοσοκομείο Σωτηρία ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό Σάλιμο και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ σε δύο εταιρείες επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης από μιμητικών προϊόντων. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Μεταξύ άλλων προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται επίσης το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή του σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται Αλόνισος και Τίνος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται για επιπλέον 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μαζί μας είναι ο Ταχόντο Σέντερ, εννοείται, και πάμε και επιλέγουμε αρώματα Guess. Ρομπέρτο Καβάλι σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο Ταχόντο Σέντερ είναι μαζί μας και σήμερα προφανώς. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί ακούσατε και από το δελτίο ειδήσεων δύο τίτλους, από τους τίτλους ειδήσεων την κυρία Αλιφαντή. Ανεβαίνοντας τώρα το Κηφισό, έχει ένα τμήμα κίνηση μόνο χαμηλά εδώ, λίγο πριν το Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο. Μετά ξαναπιάνει λίγο στέψη Λένορμαν. Κατεβαίνοντας είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα, από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι θα βρείτε κίνηση. Όχι, το Περιστέρι, μέχρι την Αχαρνών θα βρείτε κίνηση αρκετή κατεβαίνοντας. Αυτά στο Κηφισό, γιατί και εδώ είναι μια χαρά. Έχει λίγο αυξημένη ροή στα κλασικά σημεία και στο Μαρούσι, εκεί στην Πεντέλη, έχει λίγο κινησούλα. Κηφισίας ανεβαίνοντας έχει κίνηση από Κατεχάκι μέχρι και το Ψυχικό. Έχει γίνει και κάτι, ένα μικρό ατύχημα εκεί πέρα. Οπότε έχουμε λίγο μια μικρή ανάσχεση. Ανεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα. Κατεβαίνοντας βρείτε κίνηση από το Χαλάνδρι, από το Παπανικολή μέχρι και το Ψυχικό. Κίνηση επίσης έχει βγαίνοντας από Περιφερειακή Μήτου προς Ηλιούπολη, κλασικά, και μετά αν μπείτε στην Κεσαριανή θα περάσετε τέλεια. Έχει επίσης από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, χαμηλά, προς Πειραιά. Η Βουλιαγμένης έχει κίνηση από τη Γλυφάδα μέχρι και την Αργυρούπολη, στο ρεύμα προς Αθήνα, και αυτό είναι ζώρικο κομμάτι τώρα. Ο Πειραιάς είναι μια χαρά. Ξαναγυρνάμε στο κέντρο, έτσι ανεβαίνοντας στους χάρτες. Καλά είναι τα πράγματα. Έχει κίνηση μόνο χαμηλά εκεί στο, από την συνουσία. Ναι, από το Μέγαρο Μουσικής κατεβαίνοντας μέχρι και να περάσετε την Αρδιτού, είναι σταματημένο σχεδόν, οπότε έχει θέλει υπομονή. Η Βασιλή Σοφία είναι καλύτερα τώρα και το Σύνταγμα είναι καλύτερο τώρα. Η Αλεξάνδρας είναι μια χαρά. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε πρέπει να κάνετε 210-48-00-170-174.

Λοιπόν, σήμερα Μουντιάλ έχει. Θα δούμε τη Γαλλία σήμερα. Ναι, ήρθε η ώρα να δούμε τη Γαλλία. Γαλλία, Σενεγάλη. Ντέρμπι είναι. Ντέρμπι. Αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο Μουντιάλ είχαν ξαναπαίξει μαζί και είχε έρθει ισοπαλία. Αν θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι καλά, να σου πω την αλήθεια. Όποιοι είστε έτσι πιο μοιημένοι στα του Μουντιάλ, στείλτε ένα μήνυμα. Γαλλία, Σενεγάλη, 10 ευρώ το βράδυ. Το άλλο, μην το συζητάμε. 10 το βράδυ. Μετά, ακούστε τώρα, μία τη νύχτα. Ιράκ, Νορβηγία. Ιράκ, Νορβηγία. Είναι για σκληρούς παίκτες αυτό. Η Αργεντινή κι όμως ένα τα φαβορία, το πούμε έτσι, ή μάλλον τις ομάδες που υποστηρίζουν περισσότεροι, δεν ξέρω αν είναι φαβορή για να το πάρει. Η Αργεντινή παίζει 4 ώρα το πρωί. 4 το πρωί, όπως το ακούτε. Η Αργεντινή, Αργεντινή, Αλγερία. Όσοι ξενυχτάτε, ξενυχτάτε. Όσοι δεν ξενυχτάτε και απλά είστε Αργεντινοί, ξυπνητήρι 4 παρα 5 και να το δείτε. Ξυπνήστε μια μέρα την ώρα που ξυπνάμε κι εμείς. 3.30 ξυπνάμε. Εγώ δεν μπορώ να δω λιγάκι. Λοιπόν, και έχουμε και 7 ώρα το πρωί. Μια χαρά, να ανοίξει τηλεόραση και να μην βάλει πρωινέ εκπομπέ. Απίστευτο μου ακούγεται εμένα. Τέλος πάντων. Αυστρία-Ιορδανία. Και αυτό είναι για σκληρούς παίκτες τώρα. Αυστρία-Ιορδανία πρέπει να έχει παίξει πολλά στο στοίχημα. Όπως και να έχει, ξεκινάμε το απόψινο παιχνίδι. Γαλλία-Σενεγάλη, 10 το βράδυ από τη Νέα Υόρκη. 10 το βράδυ, πάρα πολύ ωραία. Και άντε για αυτού που είστε πολύ ξενύχτες, Ιράκ-Νορβηγία, 1 ώρα τη νύχτα. Αργεντινή, Αλγερία, 4 η ώρα όμως. Και έχω φίλο μοιημένο φυσικά, ο φίλος μου ο Εμίλιος, ο Εμίλιος Περδικάρης. Γεια σου Εμίλιε, να είσαι καλά. Έχουν παίξει πρεμιέρα πάλι το 2002 με τη Γαλλία, Σενεγάλη Γαλλία. Και έχει πάρει το προηγούμενο παγκόσμιο, η Γαλλία, μετά. Και έχασε η Γαλλία 1-0 και αποκλείστηκαν μετά. Τι λέει ρε φίλε. Μπράβο, σου ευχαριστούμε πολύ Εμίλιε, να είσαι καλά. The beating of my heart and we will

0: να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Όλη αυτή η υπόθεση των τελευταίων εβδομάδων, και σήμερα ήταν το αποκορύφωμα με την επιστροφή του Γιωτόπουλου στους φυλακές.
1: Ναι.
0: Μπορούμε λιγάκι να την αξιολογήσουμε. Τι εννοώ? Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια σειρά από πράξεις. Μιλάμε για έναν αρχιτρομοκράτη, τον οποίο σήμερα είδαμε να οδηγείται με πολύ ισχυρή αστυνομική συνοδεία ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού, ναι, μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Και αναρωτιέμαι, το γεγονός ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν είχε λάβει υπόψη τη διάταξη για τους πολυσοβίτες του 2021, η οποία ρητά τι προβλέπει? Ότι ένας καταδικασμένος, για να το πούμε πολύ απλά, σε πολλαπλά ισόβια, δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτησης ποινής του.
1: Και βγήκε.
0: Okay. Και βγήκε.
1: Να πούμε και αυτό.
0: Αναρωτιέμαι, εκεί προφανώς πάντα έχουμε σεβασμό στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι πυλώνας της δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι. Αλλά
0: είναι όθεσμος. Από την άλλη,
1: το άλλα περιμένω.
0: Τι μήνυμα εκπέμπεται στην κοινωνία αυτή τη στιγμή?
1: Έλατε.
0: Με τα μπρος πίσω. Και το σουρεαλιστικό, συγγνώμη που το λέω, ρε παιδιά. Ήταν ελεύθερος 3 εβδομάδες. Κυκλοφορούσε με τον σύντροφό του, πήγαινε στο μίνι μάρκετ.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Έπαιρνε ψώνια, γυρνούσε στο σπίτι. Και σήμερα τον βλέπουμε με τις χειροπέδες να τον ξαναπηγαίνουν στις φυλακές του Κορυδαλλού. Όλο αυτό, καλά το πρωτόκολλο αυτό λέει, έτσι θα πρέπει να συμβεί. Αλλά όλο αυτό, ας πούμε, βγάζει κάποιο νόημα? Γιατί εμένα δεν μου βγάζει.
1: Όχι, δεν βγάζει νόημα. Γενικώς όμως, σκέψου λιγάκι ότι σε ένα χρόνο θα είναι πάλι έξω.
0: Σε ένα χρόνο αυτό θα το ξαναντιμετωπίσουμε.
1: Και θα έχει εκτίσει την ποινή του κανονικά. Και δηλαδή, για ό,τι έχει κάνει ο Γιωτόπουλος, που δεν έχει παραδεχτεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά αυτό ήταν ο αρχηγός, για ό,τι έχει κάνει με τα 17 Νοέμβρη. Που κάποτε, εντάξει, είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, κάποιοι υποστήριζαν την 10 Νοέμβρη.
0: Σήμερα το πρωί άκουσα μια φωνή ενός άνδρα να λέει Αλέξανδρε, κράτα γερά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το 2026.
1: Α, ναι, γεια σου.
0: Κράτα γερά ποιος? Εκείνος που δεν έχει παραδειχθεί καμία από τις πράξεις του.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι απολύτως αμετανόητος. Είναι σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που δεν μετανοούν για ό,τι έχουν κάνει.
1: Σωστά.
0: Έχει εκτίσει τόσα χρόνια ποινή στη φυλακή. Σε ένα χρόνο θα υποβάλει αίτημα για να αποφυλακιστεί. Και ακόμη βλέπεις το ίδιο ψυχρό πρόσωπο.
1: Όπως το λες είναι. Ακριβώς όπως το λες είναι, δεν έχει αποδεχτεί τίποτα και σε ένα χρόνο θα είναι έξω. Και θα είναι έξω και νόμιμα. Κανονικά. Σε ένα χρόνο. Δηλαδή τώρα έγινε αυτό που έγινε. Πάλι νόμιμο υποτίθεται ήταν αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν αρχηγό τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει πάρει κεφάλια. Τι συζητάμε τώρα?
0: Δεν μπορώ να μην μπω στη θέση των αυτών των οικογενειών. Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε, να λέει σήμερα εδώ το πρωί στον Sky ότι δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να συναντήσουν το Γιωτόπουλο σε ένα πεζοδρόμιο, σε ένα δρόμο, έξω κάπου. Εκεί είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι εδώ κοντά μας και έχουμε να πούμε διάφορα. Γεια σου, Δημητρό.
1: Για τη χαλαρή νότα.
0: Ναι, γεια σου, Δημητρό μας. Χαίρετε.
1: Αλλά έχει μπουκάρει και ο Κρεμετζόγλου.
0: Έλα,
1: μας πεις τι γίνεται.
0: Γιατί έχουμε δύο εστίες. Καλά, έλα από την άλλη να καθίσεις.
2: Ναι, γεια σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Βλέπετε κάποιοι καπνούς από ξερά χόρτα και καλαμιές.
1: Πού?
2: Παραλία Μαραθώνα είναι δύο εστίες. Σε οικοπαιδικούς χώρους, το ένα είναι Ατάλου και Φιδιπίδου και το δεύτερο σημείο είναι Ατάλου και Γιασεμιών, εκεί προς την οδό Γεννηματά. Εκεί λοιπόν έχουν πάει επί τόπου 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες του Δήμου Μαραθώνα και από τη Νέα Μάκρη έχουν φύγει και από το Μαραθώνα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τις μαζέψουν. Επαναλαμβάνουν, είναι οικοπαιδικοί χώροι, χωρίς να απειλούνται οι διάσπαρτες κατοικίες εκεί που πάνε στην περιοχή. Είναι όμως προσοχή, γιατί τώρα κακά τα ψέματα.
0: Σωστά.
2: Κλαδεύουμε, καθαρίζουμε ξερά χόρτα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Καθαρίζουμε τελευταία στιγμή, εννοείς.
2: Και τα τελευταία στιγμή. Ναι.
0: Μέχρι τις 22 η προθεσμία. Γιώργο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, να μας
0: Γιώργο. Η Άννα Κανδύλη τώρα μας κάνει μια διευκρίνηση και μου στέλνει ένα μήνυμα. Επειδή του χρόνου συμπληρώνει τα 25 χρόνια, δεν σημαίνει ότι βγαίνει αυτόματα. Με τις αλλαγές του 21 που λέγαμε πριν, θα εξεταστεί εάν μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος.
1: Εντάξει, με τα δεδομένα τα φετινά το είπαμε και εμείς, ότι αφού βγήκε τώρα. Ναι, έχει δίκιο, έχει. Για να ξέρει καλύτερα, προφανώς.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τον Superstar. Περιμένουμε όλοι.
3: Για το Μέση, ναι.
0: 4 η ώρα τα ξημερώματα δεν βολεύει, κυρία. Συγγνώμη.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δεν βολεύει. Δεν κατάλαβα.
0: Εσάς που ξυπνάτε τόσο.
1: Μια χαρά. Εγώ το βάλω στο αυτοκίνητο και θα βλέπω. Τι να κάνουμε.
0: Στο αυτοκίνητο δεν βλέπουμε ποτέ.
1: Συγκεντρική οθόνη λέμε τώρα κι εσύ.
0: Οδηγούμε, ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Προσοχής δρόμος, παιδιά, ναι. 4 η ώρα το ντεμπούτο, η πρεμιέρα μάλλον της Αργεντινής του Μέση κόντρα στην Αλγερία. Όποιο αντέξει, ας το δει.
1: Έχει κι άλλο σούπερ στάρ που ξεκινάει όμως.
3: Κριστιανό.
1: Όχι, Εμπαπέ δεν ξεκινάει απόψε.
3: Εμπαπέ.
1: Γαλλία-Σενεγάλη.
3: Γαλλία-Σενεγάλη. Μάτς που θυμίζει.
1: Πιο κανονικό αυτό, 10 το βράδυ είναι τουλάχιστον.
3: Το είναι ανθρώπινο, ναι, θα το δούμε όλοι κανονικά. Ευτυχώς. Πρεμιέρα 2002 στο Μουντιάλ έχει κερδίσει Σενεγάλη τη Γαλλία και είναι μάτς που έχει μείνει στη μνήμη και των Γάλλων και γενικότερα.
1: Αυτό,
3: μια
1: ναι.
3: πολύ μεγάλη έκπληξη. Οπότε έχουμε μια ρεβάνς κατά κάποιο τρόπο 24 χρόνια μετά. Γενικά το Μουντιάλ. Βγάζει ιστορίες, βγάζει ήρωες, βγάζει ωραία.
1: Έβγαλε αυτήν την τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου.
3: Ο οποίος για κάποιο λόγο, ξέρετε, επειδή το είδα το παιχνίδι, δεν είναι ότι βάστηξε και μόνος του. Λέμε, πήγε πολύ καλά.
1: Όχι, ναι.
3: Οι Ισπανοί δυσκολεύτηκαν, αμήνθηκε πολύ καλά το πράσινο ακροτήριο, αλλά ψάχναμε έναν ήρωα που λέμε,
1: ναι,
3: τον ήρωα της ομάδας.
1: Αυτό είναι το θέμα πάντα.
3: Ένα παιδί που. Παιδί, 40 χρονών ο άνθρωπος, τερματοφύλακας.
1: Παιδί είναι.
3: Ναι.
1: Δεύτερο λάθος που κάνεις. Παιδί είναι. Παιδί είναι 40, τι είναι.
3: Που λες, Γιάννη μου, από
1: 50.000
3: followers που είχε χθες στο Instagram, έχει φτάσει τώρα 7,5 εκατομμύρια.
0: Τι λες,
1: ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι.
3: Χαμός
0: γίνεται.
3: Εκεί γίνεται και λίγο, όπως καταλαβαίνετε, έτσι λίγο. Ολόκληρη εξτεατεία στα social για να τον ανεβάσουν κι άλλο.
1: Εντάξει, ωραίο είναι αυτό.
3: Πολλές φορές αυτά.
0: Θα μπορώ να τον ακολουθήσω αμέσως.
3: Ναι, Βοζίνια.
0: Πώς τον βρίσκω,
3: Βοζίνια NHA στο τέλος. Όπως θα ακούσετε το υπόλοιπο. Μπέρκανε και στο follow.
1: Κάπο Βέρντε. Πράσινο ακροτήρι.
3: Πράσινο ακροτήρι και Ντανιέλ Μπατίστα από το πράσινο.
0: 7,5 εκατομμύρια Παναγία.
1: Και Σεζάρια Βόρα. Τεράστια καλλιτέχνη. Τρομερά, έχουμε ακούσει πολλά τραγούδια και έχουμε δει και πολλές φορές στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι.
0: Εγώ στηρίζω Κουρασάο.
1: Αφεντικό. Κουρασάο, ναι, καλά κάνεις.
3: Τέσσερις οπαλίες χθες σε 4 παιχνίδια, να το πούμε. 4 στα 4 όλα χ.
1: Κουβά είναι όλα αυτά, έτσι. Όλοι κουβά. Όσοι παίζουν στοίχημα. Βλέπω εδώ πέρα έχει και ένα για πολύ σκληρούς παίκτες. Πολύ σκληρούς. Μία τη νύχτα, Ιράκ Νορβηγία. Αυτό είναι για πολύ σκληρό.
3: Όποιος αντέξει.
0: Για μερακλείδε.
1: Αυτό είναι και πραγματικά για πολύ μερακλείδε το Ιράκ Νορβηγία.
3: Κάτι, το μία η ώρα,
1: ναι.
3: για κάποιον που δεν ξυπνάει πολύ πρωί, είναι μια βατή.
1: Ναι, ναι, μια χαρά είναι.
3: Όλα ναι. εκεί την Αργεντινή. Μη μου
1: ναι.
3: πει το τέτοιο δηλαδή.
1: Γιατί είναι 4 η ώρα.
3: Ναι.
1: Θα βάλω ξυπνητήρια θα βάλω την Αργεντινή. Γιατί έχει φανατικού Αργεντινή. Και υπάρχει ένα 7 το πρωί αύριο.
3: Ναι, και
1: Αυστρία-Ιορδανία.
3: Επίση ωραίο. Την ώρα τη εκπομπή.
1: Πολύ σκληρό.
3: Καλό.
1: Θα βάλω στη φυλακή για ξυπνητήρια αυτό. Για γερτήριο. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Αυστρία-Ιορδανία.
0: Είσαι από αυτούς που αγαπάνε. Εννοώ, ρε παιδί μου, εντάξει, σας είναι η δουλειά σας προφανώς, αλλά αγαπάς πολύ το Μουντιάλ. Δηλαδή, θα έβαζες ξυπνητήρι για να δεις έναν αγώνα, ας πούμε.
3: Θα σου πω, γενικότερα πάρα πολύ. Αυτή η διοργάνωση, δεν ξέρω, είναι λίγο.
0: Έχεις ξενερώσει.
3: Είναι λίγο οι ώρες, λίγο η Αμερική,
1: ναι, εντάξει,
3: λίγο
1: ναι.
3: τα γύρω-γύρω που έχουν γίνει πολλά. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω βάλει τώρα να κάτσω να δω κάποιο μάτσο που είναι
1: καλά.
3: Το μία η ώρα το Βραζιλία-Μαρόκο το είδα ευχάριστα και μια χαρά.
1: Άμα έχει Αργεντινή-Βραζιλία όμως 4 ώρα, το βλέπεις.
3: Προφανώς. Είμαστε
1: αυτό
3: ακόμα
1: λέμε,
3: πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα το Αργεντινή.
3: Οι πολύ μάχημοι βλέπουν από τώρα. Εμείς θα πάμε να μπούμε στα νοκάουτ λογικά εκεί πέρα. Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω και αύριο οι ματσάρες οι αυριανές. Ποιες είναι οι ματσάρες? Είναι Πορτογαλία-Κονγκό αύριο. Και αύριο
3: λεπτό.
1: Έχει επιτέλους ένα ντέρμπι, τα έχω μπροστά μου. Έχει ένα ντέρμπι.
3: Αγγλία-Κροατία.
1: Ναι.
3: Και 11 η ώρα.
1: Επιτέλους. Ένα ντέρμπι, κανονικό.
3: Ναι, εντάξει. Και το Βραζιλία-Μαρόκο ήταν καλό. Η αλήθεια είναι. Αγγλία-Κροατία όμως ευρωπαϊκό μάτς έτσι.
1: Και σκληρό έτσι λίγο. Ναι.
3: Στις 11 το
0: Συγγνώμη,
3: βράδυ.
0: Συγγνώμη, εγώ τώρα που είμαι υπανάσχετη. Η Βραζιλία δεν είναι στα φαβορί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάντα είναι στα φαβορί.
3: Μόνο λόγω ονόματος ναι, ναι. η αλήθεια ναι. είναι. Και το πρώτο παιχνίδι δεν πήγε
0: Στραβοπάτησε
3: καλά.
0: Στραβοπάτησε με το Μαρόκο.
3: Εντάξει. Σε σημείο που δεν το θεωρείστε αποπάτημα όμως, γιατί και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα. Στα ημιτελικά το προηγούμενο.
1: Ναι. Έχει παιχταράδες. Ναι.
3: Έχει, ναι, και τον Ουναΐ που θυμόμαστε εδώ πέρα και άλλα παιδιά πολλά. Τον Ελκαμπή που παίζει στον Ολυμπιακό δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά δεν έχει σημασία. Πολύ καλή ομάδα γενικότερα. Είχε γίνει, να θυμάστε, όλο ο χαμός το χειμώνα με το κύπελο Εθνών Αφρικής που το πήραν στα χαρτιά τελικά από τους
1: Γαλλέζους. Ναι, ναι, που πήγαινε χέρι-χέρι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Γενικά είναι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά ακόμα και αγωνιστικά, αλλά και επειδή είναι τόσες πολλές οι ομάδες φέτος με 48 από 32 που ήταν συνήθως, είναι ακόμα η φάση ψιλοαχανής.
0: Είναι λίγο χαοτικό το
3: ναι, ακριβώς.
1: Πότε θα είναι ο τελικός?
3: Τελικός 19 Ιούλη. Δηλαδή έχουμε ακούς. Ακόμα.
0: Έχουμε πάρα πολύ
1: είναι σε ένα μήνα.
3: Πάνω από ένα μήνα.
1: Ένα μήνα μπάλα ακόμα. Πάνω από ένα μήνα.
0: Άρα πιο ενδιαφέρουσα βλέπεις την υπόθεση με τον Αταμάν.
3: Εντάξει, εκεί κλείσαμε. Εκεί τελείωσε η υπόθεση. Τώρα ο διάδοχος είναι το θέμα.
0: Αυτό έλεγε πριν.
3: Ο διάδοχος.
0: Μου έλεγε στον αέρα πριν από λίγο και το κρατάμε. Πως αν συμβεί αυτό που θέλουμε.
1: Αυτός
0: που
1: περιμένω.
3: Βάλε αυτό που περιμένω.
0: Αν έρθει αυτός που περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μου λέει θα κλαίω μες στο γήπεδο για τρεις μέρες.
1: Έναν περιμένουμε.
3: Τον Μπράντοβιτς, να το πούμε.
1: Εντάξει, προφανώς.
3: Πιθανόν δεν έχει καταλάβει. Είναι ο μοναδικός διαθέσιμος προπονητής στην αγορά που είναι top class και μπορεί αυτή τη στιγμή να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός. Είναι ψιλομονόδρομος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι αν θα πιστεί να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές επιλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ώρων είναι αισιόδοξα για επιστροφή.
0: Πότε θα ξέρουμε?
3: Πιστεύω ψηλοσύντομα.
1: Πρέπει δηλαδή, να ξέρει άμεσα ο Παναθηναϊκός. Να χτίσει ομάδα.
3: Δεν είναι και σαν τον ΠΑΟΚ τον ποδοσφαιρικό που ξεκινάει τη Δευτέρα προετοιμασία και δεν έχει προπονητή.
1: Ο ΠΑΟΚ έφυγε Λουτσέσκου μετά από χρόνια πάλι επίσης.
3: 7 χρόνια συνολικά.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική.
3: Πάρα πολύ μεγάλη είδηση. Γενικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει ένα restart. Αλλαγές εκεί πολλές και διοικητικές.
1: Ναι, που ξεκινήσαμε εμείς με τον Ίστρουπ. Έχει ξεκινήσει εκτόξευση.
3: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Βαλσαμέ, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Χόντο Σέντερ, Λάνκαστερ, αντιλιακή προστασία 35%. Αλλά μόνο σε Χόντο Σέντερ.
4: Αριστερή! Αριστερή!
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Κατάστημα. Κατάστημα.
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την BrosCare. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
20: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Center και θα πάμε, ας πούμε, στο Χαλάνδρη, στο αγαπημένο Honda Center της Δήμητρας. Εκεί μας περιμένει ακόμα ένα Honda Center με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών, όλες τις νέες αφήξεις σε μαγιό, σε τσάντες, σε σώρουχα, αξεσουάρ και ρίσπιτιού. Γεια σας.

0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
5: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
7: Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Μεσογείων από το Νοσοκομείο Σωτηρία ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή την ώρα το Brent είναι λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι πάνω από τα 77 δολάρια. Το μόνο πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο. «Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον», σχολίασε. Η πιο σημαντική λύση για την έξοδο από την ενεργειακή κρίση είναι το πλήρες και ανεφόρον άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ώστε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να αρχίσουν πάλι να κυκλοφορούν, δήλωσε ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2026 και 2027. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη, παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ. Την είδηση γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, τονίζοντας ότι στις χώρες που ήδη έχουν υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο

0: δάφνης εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια από μιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. 40 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισος και η Τίνος, με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Υπό έλεγχο τέθηκαν δύο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές με ξερά χόρτα και καλαμιές στην περιοχή του Μαραθώνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.
4: But Peter, how do we get to Neverland?
5: Fly, of course.
4: Fly?
5: It's easy. You think of a wonderful thought.
4: Any happy little thoughts?
5: Uh-huh.
4: Like toys at Christmas, sleigh bells, snow?
5: Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie.
4: He can fly.
6: He can fly.
7: He flew.
5: Now you try.
4: I'll think of a mermaid lagoon. Underneath a magic moon. I'll think I'm in a pirate's cave.
7: I think I'll be an engine brain.
5: Now everybody try.
8: One, two, three.
6: We can fly, we can fly, we can fly.
5: This won't do. What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, and something I forgot. Dust.
4: Dust?
7: Dust.
5: Yup. Just a little bit of pixie dust. Now, think of the happiest things.
9: Για κάποιο λόγο ακούμε χριστουγεννιάτικο. Δεν είναι κακό, η αλήθεια είναι.
10: Ναι, αλλά έχουμε 16 Ιουνίου.
9: Ναι, έχουμε 192 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
10: Μπράβο.
11: Εδώ. Φανταστώ. Γιατί λέγαμε τι θα πούμε στις 16 Ιουνίου, πόσες μέρες θέλουμε για τα
9: Χριστούγεννα. 192 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
11: Α, τίποτα δεν είναι. Βγάλω αυτά που κοιμόμαστε.
9: Κάποιος είναι σε χριστουγεννιάτικη διάθεση προφανώς. Ναι. Βάζεις και ένα από τα κανονικά. Ένα, αυτό,
11: του Ιουνίου.
9: Του Ιουνίου.
11: Ναι, βάλει ένα του Ιουνίου.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά σε βλέπω. Στο 2-10-48-0-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βαρτάκου και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη περιμένουν υπομονετικά τα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και δύο κυρίες, η κυρία Καλαβρού και η κυρία Μπόλια, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, γιατί εμείς θέλουμε πολύ κόσμο για να λειτουργήσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Mundial.
0: Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο, Σκούτρα, εδώ θα είμαστε κτλ. Να σας πω απλώς ότι σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα τούτη την ώρα που μιλάμε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν υπάρχουν. Ευθύς αμέσως πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος ήρθε στο στούντιο, γιατί να μας πει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Γιατί όλα καλά?
2: Γιατί δημοσκόπησε θέση Σαλκό το 1,1?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τόσο περίμενε, το 1. Πόσο περίμενε?
2: Εντάξει, 1,1 είναι βαρύ. Είναι λίγο βαρύ.
1: Στην προηγούμενη ήταν 1,25 σε μια άλλη. Ναι.
2: Τέλος πάντων. Παρά τα χαμηλά ποσοστά, αναδιοργανώνονται ανακατατάξεις αναγκαστικές.
0: Θα κατέβουν.
2: Ή δεν ξέρω.
0: Πού είναι?
2: Τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Πώς πω, θα...
0: να,
2: σήμερα υπάρχει πάλι.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: βρε παιδιά, νόμιζα ότι θα μας πείτε παραμύθια, λέει. Ναι. Γεια σου, ρε Νίκο.
2: Παραμύθια θα πούμε. Άκουσε.
1: Καλό.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: εγώ νόμιζα πως το διαλέξατε για τον Τζίπρα που θέλει να μας πουλήσει και αυτός παραμύθια, πως έχει μαγική σκόνη και θα μας κάνει να πετάξουμε. Ναι, Πίτερ Παν.
1: Πώς τα συνδέεται,
0: μπράβο.
2: Κοίταξε, σήμερα έχει έναν πόλεμο πάλι Φάμελου Πολάκη. Έχει βγει ο Πολάκης το μεσημέρι, έχει κάνει μια ανάρτηση και έχει πει γρήγορα αποφάσεις. Σου είπα να μου φέρεις συμφωνία με τον Τζίπρα, δεν μου έφερες, γρήγορα Κεντρική Επιτροπή.
0: Και τι θα του κάνει που δεν του φέρεις γρήγορα συμφωνία?
1: Θα το πει στα όργανα. Θα το πει στα όργανα.
2: Και ο Φάμελος απάντησε στην κοινοβουλευτική ομάδα: δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές της ελέγχη να διαλέξουν με ποιον θα πάμε.
1: Ναι. Τι εκβιαστικό διλήμμα είναι και αυτό που λέει ο Πολάκης τώρα? Που λέει, ρε παιδί μου, πες μου. Σου λέει, θα πάμε, δεν θα πάμε, να ξέρουμε.
2: Υπάρχει Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει απόφαση. Ξανακάνει Κεντρική Επιτροπή, θα μου πεις ποια είναι η απόφαση. Μα, αυτό έχει δει.
1: Μπράβο, και τι συμπέρασμα έβγαλε?
2: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Φάμελο όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν κοντά. Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει πολύ καιρό έχουν να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα αποχώρησε.
1: Δεν θα ξαναεμφανιστεί.
2: Από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Τη θέση πήρε ο Χρήστος Γιαννούλης. Και επειδή όλο τον τελευταίο καιρό ο Νίκος Παπάς είναι στη μειοψηφία και βάλει κατά
1: του Φάμελου
2: της ηγεσίας, αντικαταστάθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τη θέση του πήρε ο κύριος Ξανθόπουλος, τη θέση του Γιαννούλη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μπάρκας.
1: Άρα Μπάρκας και...
0: Συγγνώμη, όλοι αυτοί δεν έχουν πει περισσότερο θέλουν να πάνε στον Τζίπρα? Ή κάνω λάθος?
2: Ο κύριος Μπάρκας, ναι. Ο κ. Ξανθόπουλος λέει πρώτα θα τελειώσω τη θητεία μου στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, τον είχε έρθει.
1: Ναι, μας το είχε πει.
2: Ο κ. Ζαχαριάδης, ναι, είναι πολύ κοντά Τσίπρα.
1: Στον κύριο Τσίπρα. Πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα.
0: Θα υπογράψει και στην πλατφόρμα κι αυτός?
2: Κάποια στιγμή θα υπογράψουν όλοι.
0: Για δεν υπογράφουν τελειώνουν. Τι μας αλλάνε τα μηνύματα?
2: Πρέπει να παραιτηθούν κιόλα μετά.
0: Α, και δεν γίνεται να παραιτηθούν. Δεν έχουν εργασίες βέβαια. Τι θα κάνεις μετά? Μέσα σε 6 μήνες γίνονται εκλογές, ρε φίλε.
1: Ένα είναι ότι πρώτα.
2: 6, όχι λιγότερο.
0: Λιγότερο, ξέρω
1: και
0: εγώ.
1: Και λιγότερο.
0: Πότε θέλουν να παρατηθούν, την προηγούμενη μέρα της προθεσμίας?
1: Όχι, όταν κηρυχθούν οι εκλογές.
0: Αλλά έτσι και τις διακοπές. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, όλα καλά.
1: Αλλά ένα...
0: Ο Φάμελος δηλαδή πού θα είναι υποψήφιος?
2: Δεν ξέρω εγώ. Θα πάει στο κόμμα Τσίπρα ο Φάμελος, δεν ξέρω.
0: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑΣ.
2: Μα πού να ξέρω, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλή ερώτηση. Οι μεν λένε να μην κατέβουμε.
0: Όταν λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στο Τσίπρα, δεν θα κατέβει.
2: Δεν θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό έρχεται και ο Πολάκης, του λέει πες το καθαρά.
1: Ότι δεν θα κατέβει.
0: Ο Πολάκης τι θέλει, να κατέβει?
2: Ο Πολάκης θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξεκάθαρο ο Πολάκης. Πάντως με αυτά τα ποσοστά δύσκολα κατέβει.
0: Του έκανε ο Τσίπρα, ρόιδο. Ωραία. Τίποτα άλλο?
2: Τίποτα.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Μέχρι αύριο δεν ξέρει να ξαναδεί.
0: Τελικά με τις διαιρέσεις εκεί με τον κύριο Σαουλίδη, τι έχει γίνει, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο.
2: Διαιρέσεις.
0: Κάτι λέει, είπε ο Σαουλίδης, να φορολογήσουμε, λέει 1.500 που είναι 4 δισεκατομμύρια. Λέει, παιδιά, κάτι δεν βγαίνει στη διαιρέση. Γιατί...
2: Νομίζω κάτι δεν βγαίνει, αλλά δεν
0: γιατί
2: το
0: θα φοβώ, πρέπει αυτό που θα φορολογήσουμε, αν δηλώνουν 900 χιλιάρικα, να πληρώσουν 2.700 φόρο. Πώς γίνεται αυτό, δεν βγαίνει, κατάλαβες. Και στο τέλος μετά θα αρχίσουν τώρα. Και αυτοί που θα βγάζουν 50.000 πληρώνουν 150.000 φόρο. Και αρχίζουμε το αυτό. Βρε τραχανάδες, όταν βγαίνετε και λέτε, έχετε ένα χαρτί μπροστά σας.
1: Ή κάντε τον υπολογισμό από πριν, ρε παιδί μου. Γιατί μετά
0: τη γάτα. Δεν έχει τον χαρτί μπροστά.
1: Τα έρμα και ψόφα.
0: Είναι μια κυρία που είχε πορτοσάλτε και έπαιζε χθε. Που έλεγε μισό λεπτό. Δεν είναι κακό, λέει, να κοιτάξω το χαρτί. Όχι, δεν είναι κακό. Το είπα 4 φορές. Δεν είναι κακό να κοιτάξω το χαρτί.
2: Όχι.
0: Γεια σου, Αντώνη. Έχουμε κανένα νέο τίποτα τώρα.
2: Τίποτα.
0: Ποιο σου στέλνει μηνύματα.
2: Τίποτα, κανείς.
0: Να το πω στη γυναίκα σου. Άντε,
1: γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Είναι για δουλειά. Αλλά δεν μας τα λέει, τα κρατάει για το δελτίο.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: πάμε, τα πιο πολλά.
0: Πάμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ βαρύ, αφορά τα αδέλφια μας τους Κυπρίους. Έχει υποθεί αρκετές φορές, έχει συζητηθεί. Τελικά έχουμε πόρισμα. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μανουσάκη. Ο Δημήτρης είναι αρχισυντάκτης στο Σίγμα TV της Κύπρου και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καθώς, γεια σου Δημήτρη.
1: Καλό
3: απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πόρισμα από την Κυπριακή Αρχή Διαφθοράς. Το οποίο πόρισμα αναφέρεται, εκκίνησε από το βιβλίο με τίτλο «Κράτος Μαφία». Και εμπλέκεται και ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Ριμπολόβλεφ, ο γνωστός Ρώσος ολιγάρχης και διάφοροι άλλοι. Τι έχει συμβεί, βρε Δημήτρη?
3: Να πούμε ότι το πόρισμα δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Είναι από την αρχή κατά της διαφθοράς. Πρόκειται για ένα πολυσέριδο πόρισμα για την υπόθεση κράτος μαφία, όπως είναι και η επωνυμία του βιβλίου το οποίο έγραψε ο Μακάριος Δρουσιώτης, με βάση το οποίο έγινε η έρευνα. Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα καταλογίζει η αρχή. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά, ήδη έχετε αναφέρει τα περισσότερα, κατονομάζονται ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, ο πρώην υπουργός Νίκος Κουγιάλης, ήταν υπουργός Γεωργίας, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας, και η αρχή αποδίδει μια σειρά πιθανών, ενδεχόμενων μάλλον, ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση, να σας αναφέρω, αποκτά διαστάσεις που αγγίζουν την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Αναστασιάδη, τη λειτουργία κρίσιμων θεσμών, την απονομή της δικαιοσύνης, τις πολιτογραφίες ειδικά ξένων επενδυτών, το τραπεζικό σύστημα και τη διαχείριση υποθέσεων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, όπως είπατε, από το εξωτερικό, όπως οι Ρώσοι ολιγάρχες Ριμπορόβλεφ, Αμπράμοφ και Λεμπέντεφ. Αλλά και ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, θα συμπληρώσω, μέσω της εταιρείας Focus και της Λαϊκής Τράπεζας. Όλα αυτά αναφέρονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Στην πρώτη τοποθέτηση, τώρα ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι καταραίουν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη, του συγγραφέα δηλαδή, του ερευνητή που ενέγραψε το πόρισμα και το οποίο πόρισμα επιρρύπτει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η υποδιερεύνηση ισχυρισμοί ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον του για να μπορέσει να απαντήσει. Τώρα, έχουμε και τη θέση της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς είναι απόλυτα σεβαστό. Είναι, να σας πω εγώ κάτι πολύ απλό, είναι η αρχή ενός σύριαλ που θα κρατήσει πολλές μέρες εδώ στην Κύπρο, καθώς έχουμε τις βόμβες αυτές που πέταξε, θα λέγαμε, η αρχή κατά της διαφθοράς. Ωστόσο, όλα αυτά τα οποία καταλογίζει στο πολυσέλιδο πόρισμά της κάνει λόγο για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Άρα λοιπόν εναπόκειται να πάει στη νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας το πόρισμα αυτό, το πολυσέλιδο είναι περίπου 3.000 σελίδες,
0: και να
3: αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ωστόσο, εδώ υπάρχει κάτι άλλο το οποίο οφείλετε να γνωρίζετε. Τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Ιν Γενικό Εισαγγελέα και τον Ιν Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα διόρισε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει είτε να αυτοεξαιρεθούν από την έρευνα ή να δώσουν οδηγίες για το πού θα οδηγηθεί η έρευνα και ποιος τελικά θα είναι ο ποινικός ανακριτής, ο οποίος θα διεξάγει την έρευνα.
0: Ωραία πράγματα, Δημήτρη. Να είσαι καλά, βρε. Από τουρισμό πώς πάτε?
3: Από
0: τουρισμό.
3: Από τουρισμό. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλά, αλλά όχι στο βαθμό που θα ήθελαν όλοι εδώ στο νησί.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφός μας.
3: Να σας πω και κάτι, αν έχετε χρόνο για 10 δευτερόλεπτα μόνο. Να σας πω και κάτι, καθώς σήμερα είχαμε τη διήμερη, επειδή σας άκουσα και ασχοληθήκατε, το αναφέρατε, είχαμε τη διήμερη επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Λευκοσία. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά, σε δηλώσει του μετά το τέλος της συνάντησης, ανέφερε πως Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν σταθερές δυνάμεις σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Και όσον αφορά το Κυπριακό, ανέφερε πως πρέπει να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί όπου σταμάτησαν, στον Κράν Μοντανά.
0: Να ρωτήσω κάτι, βρε Δημήτρη, τα λεωφορεία είναι δωρεάν στην Κύπρο?
3: Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Είναι ελάχιστο το κόστος όμως. Είναι ελάχιστο το κόστος.
0: Δηλαδή, θυμάσαι.
3: Είναι, δεν χρησιμοποιώ λεωφορείο για να ξέρω, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ μικρό το κόστος. Πάρα πολύ μικρό το κόστος. Ναι, φυσικά για τους συνταξιούχους είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δωρεάν.
0: Μπράβο.
3: Και για τις ευάλωτες ομάδες. Αλλά για τον πολύ κόσμο, για τον, για τον απλό κόσμο, είναι χαμηλό το κόστος.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να ο Δημήτρης Μανουσάκης, αρχισυντάκτης από το Σίγμα TV της Κύπρου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε.
1: Τι πάθανε στην Κύπρο τώρα, Τσίπρα ή Ανδρουλάκη? Ή και τους δύο μαζί. Και κάνει το συνδυασμό. Είπε ο Δημήτρης.
0: Ανδρουλάκης.
1: Συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες.
0: Ναι. Καλύπτει μέχρι το 24, επειδή μου το βάλεις με ένα μπακαλοδεύτερο δηλαδή και τα λοιπά, κατάλαβες.
1: Ωραία, άρα Ανδρουλάκης. Και οι συνταξιούχοι πάνε στο Τσίπρα, δηλαδή επειδή είπε για όλους ο Τσίπρας.
0: Ναι. Ο Τσίπρας είπε για όλους. Τι για όλοι πάνε στο Τσίπρα.
1: Άρα ναι, Ανδρουλάκης. Μας.
0: Βρίσκω πιο, να ξέρεις, με αγάπη για τα πιτσιρίκια.
1: Ναι. Βρίσκεις πιο αναγκαίο
0: βρίσκω, να έχουν μεγαλύτεροι άνθρωποι δωρεάν μετακίνηση.
1: Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Ναι, απλά τα πιτσιρίκια χρησιμοποιούν περισσότερα μέσα και περισσότερες φορές τη μέρα.
0: Ναι,
1: κάνουν περισσότερες διαδρομές.
0: Επειδή τριγάνε περισσότερο τα πιτσιρίκια από τους γονείς.
1: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι δεν έχουν όποιο να τριγίσουν και συνήθως ρίχνουν και το χαρτζιλίκι στους
1: νεότερους.
0: Και επειδή οι συντάξεις δεν είναι λες και τεράστιες.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, άμα θες. Για μένα, έτσι, πώς το σκεφτόμουν εγώ.
1: Αν να ξεκινούσε αλλά... από τους συνταξιούχους αυτό.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θέλουν νέα.
1: Συζήτηση.
0: Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Όταν λες ότι ξέρω κι εγώ, οι συνταξιούχοι σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πάνε στο Μητσοτάκι, λες αυτούς τους χαμένους τους έχω. Κάτσε να πάμε στους ψηφοφόρους. Οπότε είναι μια.
1: Αυτή λογική. Έχει λογική αυτή.
0: Ο Μιχάλης λέει, κύριε, καλησπέρα. Χρήστο, άδικα προσπαθείς. Μουλάρι ο Αστραχάν. Άσε με, βρε Μιχάλη, άσε με στον πόνο μου και εμένα. Ο Αντώνης λέει, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Αλέξη, σε μία εβδομάδα αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες κυβέρνηση, Καριστιανού θα γίνει αντιπολίτευση. Οπότε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία θα είναι το τρίτο κόμμα. Βοηθήστε με λίγο, έμπειροι δημοσιογράφοι.
1: Κάπως έτσι. Όχι, έχει δίκιο ο φίλος μας. Κάπως έτσι. Με βάση τη λογική του κυρίου Τσίπρα, πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα γίνει.
1: Θα γίνει πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε, όπως σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: έτσι θα γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άρα, πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Λογικά δεύτερος. Δεύτερη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι
0: λογικά. Αυτό
1: λογικά.
0: Λογική. Δηλαδή, άμα χάσει πάει και τρίτη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε
1: στην για την τρίτη θέση είναι ήδη η κυρία Καριστιανό.
0: Μάλιστα.
1: Τέταρτο το Πασόκ, ναι, το χάος από εκεί και κάτω. Να,
0: ναι,
1: εδώ, αυτοί οι τέσσερις είμαστε.
0: Αυτοί.
1: Ναι, με τον Τσίπρα όμως πρώτο.
0: Και ο παπάς πέντε. αυτό. Βάλει ένα τραγούδι. Γεια σου Θεοδόση Μάλαμα, να είσαι καλά. Ο I Beat Prophet Μαλαχίας λέει, ρε ξεκουτιάνατε, καμιά συνταγή για μελομακάρονα θα δώσετε?
1: Ναι, όταν έρθουν τα Χριστούγεννα, παιδιά. Τώρα σας δώσουμε καμία συνταγή για ψάρι.
0: Τζούνε, πονάς.
1: Πολύ.
0: Δεν θα πω τη συνέχεια. Κρατιέμαι.
1: Μπορώ να την πω εγώ όμως.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει να την πεις εσύ, γιατί
1: έχει συνέχεια όμως.
0: Έχει συνέχεια, αλλά σε αφορά.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, θα σας το πούμε εμείς.
1: Απαντάμε εμείς.
0: Ό,τι μπορούμε, δεν, μην τα δένετε. Και εμείς άνθρωποι είμαστε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Η νέα προθεσμία για τα ακαθάριστα είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Είναι αυτή η Δευτέρα που έρχεται. Εντάξει, λοιπόν, να είμαστε καθαροί. Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων, κτηρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη, εντάξει, είναι και η συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων του καθαρισμού. Ναι. Καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Γιατί άμα είναι να τα κόψεις από το χωράφι, να τα πας πιο δίπλα και δίπλα, παίρνουν φωτιά, μάνα μου.
1: Ναι, το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε.
0: Λοιπόν, απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα. Τώρα, με το κόψετε και λίγο παραπάνω το δέντρο, τι να σας πω.
1: Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Το ξέρω, εσύ ξέρεις. Ναι. Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων και άλλη καύσιμη φυτική ύλη από την επιφάνεια του εδάφους. Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης. Αυτό. Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων έφλεκτων καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Εντάξει. Μην είμαστε δηλαδή να καθαρίζετε τα οικόπεδα. Απλά πράγματα.
1: Γυαλί να γίνουν, γυαλί. Να δέντρα,
0: λοιπόν,
1: να δάμνη,
0: 500 τα προστήματα που λέει και μια ψυχή. 500 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν κάνει δήλωση. Δηλαδή, μην πληρώσεις τα μεροκάματα για να κάνεις καθαρισμό και δεν το δηλώσεις. Θα το φας το κατοστάρικο.
1: Να κάνεις και το κλικ δηλαδή.
0: Η υποβολή ψευδούς δήλωσης. Εσένα κοιτάω στα μάτια. Τιμωρή. Γιατί γελάς.
1: Εσύ γιατί κοιτάς εμένα δηλαδή.
0: Ξέρω και εγώ γιατί σε βλέπω λίγο ένοχο.
1: Όχι, εγώ
0: δεν ξέρω. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης. Τιμωρείται με χρήματα και ποινή 5.000 ευρώ.
1: 5.
0: Και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.
1: 6 μηνών φυλακή.
0: Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπαίδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
1: ναι,
0: με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει. Το ψευδές πώς θα το διαπιστώσει.
0: Άμα πάει να κάνει έλεγχο.
1: Δηλαδή να έχεις πει ότι το καθάρισες, να έχεις πατήσει την πλατφόρμα.
0: Παίρνεις την πλατφόρμα.
1: Παίρνεις την πλατφόρμα, λες καθάρισα εγώ.
0: Δήμος Πεύκης.
1: Μάλιστα.
0: Φανιζόμαστε στο τζιφλικά το Γιαννάκο. Λέει ο Γιαννάκος εδώ έχει δηλώσει
1: καθάρισα
0: ότι είναι καθαρό. Πας με τα ματάκια σου.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι ο Γιαννάκος δεν καθάρισε. Αλλά έχει δηλώσει ότι καθάρισε.
1: Εκείνη το 5.000, ε.
0: Εκεί είναι 2.000. Εκεί είναι, ναι, το 5.000. Και ποινή φυλάκης 6 μηνών. Και έρχεται μετά ο Δήμος.
1: Και σου ρίχνει το 200.
0: Και σου ρίχνει από 200 έως 2.000.
1: Ναι.
0: Εσύ που έχεις 2.000 στρέμματα, 2.000. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι, στη Βασιλής Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Παραλιακή Απολληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός Τετάρτου προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε από μιμητικά και μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι που υποχώρησε σήμερα η τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούς που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εταιρεία σοκολατοειδών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων και σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια από μιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισσος αλλά και η Τίνος. Παρατείνεται για ακόμα τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Γεια σου, ρε Μίλτο, ο φίλος μας, ο πυρηνικός.
1: Γεια σου, Μίλτο, καλησπέρα.
0: Επιστήμονες. Όχι, ότι και ότι.
1: Έτσι.
0: Κρατήστε τον εδώ, βρε το Μίλτο! Ναι, είναι στο Βόλο όμως τώρα.
1: Α, έχει
0: από Τέξας Βόλο. Μας είδε στη συνέντευξη που δώσαμε στο Στάτους, τον κύριο Καμέα. Στο τοπικό κανάλι εκεί, λέει. Αφού πίνετε τσίπουρο, λέει, όπως είδα, θα φροντίσω γι' αυτό, να είστε καλά. Να είσαι καλά, ρε Μίλτο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Μίλτο, να είσαι καλά.
0: Η Ευαγγελία, λέει, η δήλωση για τα καθάριστα είναι μια ψηφιακή χαζομάρα. Βάσει νόμου, θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους μέχρι, παραδείγματος χάρη, τέλος Μαΐου. Και αν μετά από έλεγχο φαίνεται ότι δεν το έχουν καθαρίσει, πρόστιμο. Δηλαδή, αν το καθαρίζω κάθε χρόνο, αλλά δεν κάνω δήλωση, είμαι κακός πολίτης, λέει.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είσαι κακός
0: πολίτης. Ο έλεγχος είναι
1: το
0: ουσιώδες εδώ, όχι η δήλωση.
1: Έχει δίκιο. Εδώ οι φίλοι μας έχει δίκιο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαχρονικά καθαρίζουν τα οικόπεδά τους για την ασφάλεια των σπιτιών τους, της κατοικίας τους.
0: Απλώς τι γίνεται εδώ τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Η δήλωση κάνει το κράτος.
1: Να μην χρειάζεται να ελέγξει.
0: Όχι. Ακριβώς να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα δειγματοληπτικό έλεγχο. Δηλαδή, λέει, ας πούμε,
1: ναι,
0: στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουν δηλώσει 100 ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Για πάμε να δούμε αυτοί οι τρεις τα καθαρίσανε.
1: Από τους 100.
0: Πηγαίνουν με το χαρτί, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Με το, ξέρουν που θα πάνε συγκεκριμένα.
1: Ωραία. Άρα λένε ότι είναι πετυχημένο το γεγονός αυτό και ότι τα καθάρισαν όντως.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτό που λέει η φίλη μας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ότι κάθε χρόνο το καθάρισαν και δεν είναι η δήλωση αυτό. Ο έλεγχος όμως είναι.
0: Ναι, αλλά πόσοι έλεγχοι θα γίνουν, παιδιά. Τι νομίζετε ότι έχουμε ελεγκτές.
1: Εγώ δεν λέω να βγάλει ένα Υπουργείο 100.000 ελεγκτές. Ο Δήμος. Ο Δήμος έχει.
0: Γιατί ο Δήμος τι έχει.
1: Ο Δήμος έχει φορτηγά, έχει υπαλλήλους, έχει.
0: Τι φορτηγά έχει υπαλλήλους. Έχει καταλάβει.
1: Όχι να βγάλει ειδικό τμήμα ελέγχων, αλλά. Τόσοι άνθρωποι από την καθαριότητα
0: δηλαδή
1: πρέπει να πούνε ότι εκεί δεν είναι καθαρό.
0: Οι άνθρωποι από την καθαριότητα θα κάνουν τη δουλειά κάποιου. Δεν πάει έτσι, ρε Γιάννη, μακάρι να τα.
1: Σίγουρα δεν πάει.
0: Ο Λάξ Οξόφτερος λέει: επειδή είμαι συμπονετικός, αναλαμβάνω δωρεάν καθαρισμό, απόλυτο λέει, σε χωράφια με ελιές και αμυγδαλιές και τα παραδίδω έτοιμα για φύτεμα ζαρζαβατικών. Κατάλαβε, δεν θα μείνει τίποτα. Ο κύριος Χρήστος Τακλής είναι μαζί μας, είναι βιολόγος, είναι θαλάσσιος βιολόγος.
1: Και τον έχουμε καλέσει για αυτό το θέμα των λαγοκέφαλων, διότι είναι πάρα πολύ ανησυχητική η αύξηση του αριθμού αυτών των ψαριών κοντά σε παραλίες. Έχουν επιτεθεί σε. Έχουν δαγκώσει δηλαδή λουόμενους.
0: Γιατί δαγκώνουν αυτά.
1: Ναι. Και ξέρεις ότι είναι και η κατανάλωση του ψαριού. Είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν τρώγονται αυτά.
0: Δεν θα φάω τα πόδια.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Τακλή.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, πόσο πρέπει να ανησυχούμε τώρα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εμφανιστεί τα 2-3 τελευταία χρόνια, δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, οι λαγοκέφαλοι, πρώτον έχουμε 6 είδη λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, δεν είναι ένα. Ο ένας ο λαγοκέφαλος που λέγεται λαγοκέφαλος κελεράτους είναι αυτός που έχει επεκταθεί περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και είναι τα 20 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν είναι τώρα 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί η εξάπλωσή του αρχίζει και γίνεται πιο γρήγορα και αρχίζει και ενώ έχουμε καταγραφές σε όλη την Ελλάδα, η μεγαλύτερη πληθυσμιακή καταγραφές είναι μέχρι Εύβοια, από Κρήτη, Δωδεκάνησα και Εύβοια.
1: Ναι.
2: Και αρχίζουμε και βλέπουμε μεγαλύτερη εξάπλωση τα τελευταία χρόνια, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο σε λουόμενους, αλλά και στην αλία.
1: Μάλιστα. Εμείς ως λουόμενοι τι πρέπει να κάνουμε.
2: Αν είστε μέσα στο νερό, μπορεί ήδη να έχετε κολυμπήσει με λαγοκέφαλους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως είναι ήρεμοι μέσα στη θάλασσα. Όταν βγαίνουν
0: έξω. Δηλαδή στη θάλασσα να μας μυρίσουν θέλουν.
2: Όχι, όχι. Το θέμα είναι να προσέχουμε. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι πάντα να έχουμε μία μάσκα μαζί μας, ό,τι και να κάνουμε στη θάλασσα.
0: Μάσκα.
2: Άμα δούμε ότι μας επιτίθεται ένας λαγοκέφαλος, θα βγούμε από το νερό. Δεν θα κάτσει κάτι.
0: Γιατί επιτίθεται ο λαγοκέφαλος.
2: Ναι, και έχει δόντια το οποίο δαγκώνει, κόβει κομμάτια. Έχουμε και έναν διακροτηριασμό στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: από λαγοκέφαλο.
2: Ναι, ναι, έκοψε δάχτυλο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο, κόβει και τενεκεδάκια κοκακόλα, τέτοια, τα δίχτυα, δηλαδή.
1: Υπάρχει.
2: Δημιουργεί πραγματικά προβλήματα.
0: Σε ποια περιοχή έχει εντοπιστεί περισσότερο.
2: Έχει και Σαρονικό και Εύβοια και Κυκλάδες και η Κρήτη έχει χρόνια
1: η Κρήτη,
2: πρόβλημα.
1: Κρήτη, ναι. Κρήτη έχει πολλά χρόνια.
2: Η Ρόδος έχει πρόβλημα. Οι γειτονικές χώρες, Κύπρος.
1: Τρόπος να περιοριστεί η αύξηση η αύξησή του, ειδικά σε αυτό το είδος που αναφέρατε, το οποίο έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει?
2: Σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, ας πούμε, και λοιπά, όχι, είναι ήδη πολύ αργά το θέμα.
1: Ναι.
2: Αυτά έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις πριν 20 χρόνια, όταν πρωτοκαταγράφηκαν να εξοδοθούν μία και έξω.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα στην ουσία μπορούμε μόνο σε περιοχές που έχει λίγους λαγοκέφαλους να μπορέσουμε να τους εξαλείψουμε πριν δημιουργήσουν πρόβλημα και να καθυστερήσουμε απλώς την εξάπλωσή τους. Δεν θα το εξαλείψουμε ποτέ αυτό εδώ.
0: Συγγνώμη, στα ρηχά είναι ή στα βαθιά αυτή?
2: Είναι και στα ρηχά, δηλαδή εκεί που μόλις μπαίνουμε στη θάλασσα βγαίνει τόσο έξω, δηλαδή μόλις ακουμπάμε το νερό.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Είναι πολύ έξω. Βέβαια, είναι επικίνδυνο. Και άντε και μας δάγκωσε, τι πρέπει να κάνουμε?
2: Συνήθως και τίποτα, κάποια γάζα ή άμα είναι επώδυνο το δάγκωμα, μας δημιουργήσει πρόβλημα, πάμε σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, δεν παίζουμε με την υγεία για κανένα λόγο, έτσι.
1: Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό που λέτε, ότι είναι δύσκολο να περιορίσουμε την αύξηση του πληθυσμού.
2: Ναι, είναι ήδη πολύ αργά, το ξέρουμε. Εμείς οι βιολόγοι έχουμε ήδη, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα από τα είδη που τελείωσε, εγκαταστάθηκε στα νερά μας, θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε για όλη μας τη ζωή πια, εκτός αν η φύση αυτό ρυθμιστεί κάποια στιγμή μόνη της.
1: Ναι.
2: Ή να βρούμε κάποια λύση, η οποία αυτές οι λύσεις δεν έρχονται δια μαγείας ούτε σε 1-2 χρόνια.
0: Ναι. Ποια είναι η λύση?
1: Αυτό τώρα,
0: πώς θα ψαρέψουμε όλους τους λαγοκέφαλους, δεν γίνεται?
2: Τους ψαρεύουν, κάποιοι τους πετάνε πίσω ζωντανούς ώστε να μάθουν να αποκτήσουν κάποιους φυσικούς θηρευτές από τα ψάρια. Προσπαθούν τρόπους να χρησιμοποιηθούν.
0: Μόνο οι ψαράδες θα μας σώσουν, δηλαδή, καταλαβαίνω.
2: Και οι ψαράδες χωρίς αποζημίωση δεν θα μας σώσουν.
0: Όχι, με αποζημίωση. Όχι,
2: ναι.
0: Με αποζημίωση λέμε. Ότι η τζάμπα θα είναι ψάρια. Γιατί δεν είναι τζάμπα?
2: Όχι, όχι. Και να θέλανε τζάμπα, είναι τόσο τεράστια τα κόστη να καταστρέφουν με δίκτυα χιλιάδων ευρώ.
0: Είναι
2: που απλώς δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ στην Κρήτη πολλοί έχουν παραδώσει και την άδειά τους. Δεν αντέξανε τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Τάκη.
1: Να είστε καλά,
0: την καρδιά περιβόλητη. Με αγάπη το λέω. Έτσι,
1: λίγο πριν μπούμε στη θάλασσα, δηλαδή, γι' αυτό λέμε.
2: Μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Η φύση πάντα αυτό ρυθμίζεται. Απλώς εμείς να έχουμε αντοχές και ιδέες.
1: Τι αντοχές, άμα μας δαγκώνουν αυτά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Τιμολέο λέει: μόλις άκουσα διαφήμιση με έναν κύριο πολύ ευχαριστημένο με το κτηματολόγιο. Μάλλον το ακίνητο δεν είναι στην Κίμολο. Γιατί εκεί έχουν αποτυπώσει όλο το νησί λάθος, λέει, και όλοι τρέχουν. Έχουμε ήδη πληρώσει 5.000 ευρώ σε τοπογράφους και δικηγόρους για 55 τετραγωνικά μέτρα. Και η απόφαση θα βγει στο δικαστήριο Σύρου.
1: Πότε?
0: Το 2029. Αχα, καταπληκτικό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ο Ταλιμπάν λέει: κύριε, αυτό με τα δωρεάν εστία στα μέσα μαζικής μεταφοράς το είχε κάνει στο Σικάγο πριν από 25 χρόνια τότε ο δημοκρατικός δήμαρχος ονόματι Ντέιλι. Μετά από λίγο καιρό έπρεπε η πόλη να βγάζει πολλά λεφτά για να ρεφάρει. Συμφωνώ για δωρεάν μεταφορές για τους άνω των 70, για συνταξιούχους, ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, με εξαίρεση πρώην υπαλλήλους σε εφορίες, πολεοδομίες, υπαλλήλων βουλής κτλ. Αυτή γιατί το πήγα. Και να ισχύει μέσω κάρτας για συγκεκριμένες ώρες της μέρας και εφόσον στο μεταξύ καταπολεμηθεί ή εισιτήριο διαφυγή.
1: Υγή, ναι.
0: Πάντως, στο εξωτερικό, όσο έχουμε κυκλοφορήσει με το...
1: τα μέσα μεταφοράς.
0: Τα μέσα μεταφοράς, δεν έχουμε σκεφτεί να κάνουμε εισιτήριο διαφυγή.
1: Ναι. Εδώ όμως το κάνουμε.
0: Μπαίνεις από την είσοδο που είναι ο οδηγός. Άμα είναι τίποτα περίεργο, σε κοιτάει λίγο περίεργα και ο οδηγός.
1: Λες που να μπλέξω τώρα.
0: Βάζεις και την καρτούλα σου στο αυτό.
1: Ναι.
0: Και στο Μιλάνο, δηλαδή, που ήμουν πριν από κάνα δύο μήνες, που μπαίνει σχήμα σε όλα, σε κοιτάνε λίγο και επιβάτες κάπως άμα καθυστερήσεις.
1: Εμένα πάντως στη Ρώμη, πηγαίνοντας για αεροδρόμιο, συγγενικό μου πρόσωπο, δεν χτύπησαν εισιτήριο. Δύο άτομα. Το πρόστιμο ήταν 55 ευρώ και δεν θα έφευγαν. Να πάνε στο να φτάσουν στο αεροδρόμιο, αν δεν πλήρωναν τα 55 ευρώ του προστίμου.
0: Ο Θανάσης έχει στείλει ένα καταπληκτικό μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Είστε υπέροχοι. Είναι γνωστό αυτό, Θανάση. Σας ακούω κάθε ημέρα. Θα ήθελα να πείτε χρόνια πολλά στο φίλο μου, το Γιάννη, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και η γυναίκα του περιμένει διδυμάκια. Φιλιά από Νεμαία. Γιάννη, χρόνια πολλά.
1: Πολύχρονο.
0: Με το καλό τα διδυμάκια.
1: Ναι, με το καλό τα παιδιά σας, με το καλό.
0: Κάντε μία χάρη, σας παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, συναντήσουμε τον Δήμαρχο Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά, από το υπέροχο νησί των Κυκλάδων τη Μεγαλόχαρη.
1: Ναι, αλλά που δεν θα έχει νερό να πιει.
0: Εντάξει, παιδί μου, θα πάει αμέσως στην καταστροφή. Έφερε Ζεγιάννη. Διαφημίσει, ερχόμαστε.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
8: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Θεόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
11: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
12: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
15: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Καμαγιό. Καταπληκτικό. Ο Ιγνάτιος λέει: Χρήστο, συμφωνώ.
1: Συνέχεις δει με αποκαλυπτικό μαγιό.
0: Ναι, τραγικό θέαμα. Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου. Τραγικό θέαμα, τραγικό. Και το έχω και φωτογραφίες πάνω θέμας. Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου για τα εισιτήρια. Όχι, πριν 20 χρόνια. Καλύτερα στους συνταξιούχους, τους νέους νομίζω θα θρέψουν γενιές τζαμπατζίδων. Πάμε να βρούμε τον δήμαρχο της Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
16: Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την Τίνο.
0: Πώς είστε,
16: Τίνο? Κίνας όμως δεν θα διψάσει όπως είπατε.
0: Μα το φέρνει την καταστροφή ο Τζούνος.
1: Θα μπούμε κάτι σε καθεστώς.
16: Προτρέχουμε για να έχουμε. Το καθεστώς αφορά όχι τι δεν θα έχει νερό το καλοκαίρι. Αφορά ότι δίνει τη δυνατότητα αυτή η κατάσταση.
0: Να λάβει μέτρα. Για να κουνηθεί ο άνθρωπος να λάβει μέτρα, πρέπει να είναι έκτακτη ανάγκη.
16: Ακριβώς, και να λύσουμε τα γραφειοκρατικά στάδια που δυστυχώς στη χώρα μας είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, θα πρέπει ο Δήμος πριν από μια εβδομάδα που βγήκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυπηλείας και Νησιωτικής Πολιτικής να νοικιάσει απαλλατώσεις για το καλοκαίρι. Αν πάμε με τις διαδικασίες, θα τις έχουμε το επόμενο καλοκαίρι. Επομένως, αυτή η κατάσταση, η κήρυξη κατάσταση ανάγκης, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε, να νοικιάσουμε τις απαλλατώσεις που χρειαζόμαστε, να κάνουμε τα έργα που χρειαζόμαστε, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές καταστάσεις.
0: Για να μην διψάσουν και να μην στερέψουν, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα.
16: Είναι ασπίδα για το νησί μας και όχι πρόβλημα. Επίσης θέλω να πω και το εξής, ότι εκτός από ότι ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες, έχουμε τα χρήματα, 4 εκατομμύρια, 2 χρόνια προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε αφαλατώσεις και δεν μπορούμε, ξεκλειδώνουν αυτές οι διαδικασίες, όχι μόνο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά για όλο το χρόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση δημιούργησε σημαντικά προβλήματα, όχι σε εμάς μόνο για την Λειψουδία, αλλά πιστεύω σε όλα τα νησιά. Παρόλο που βρέχει στην Τίνο και φέτος ήταν καλύτερη χρονιά από πέρυσι, αλλά είναι σχεδόν στο μισό αυτό που έβρεχε το 21 και το 20.
0: Άρα τι θα κάνετε, αφαλάτωση, αυτό είναι το βασικό, θα νοικιάσετε αφαλάτωση.
16: Αφαλατώσεις και προμήθεια μέλλον αφαλατώσεων, αντικατάσταση δικτύου, γιατί έχει σοβαρά πρόβλημα.
0: Αυτό το είχατε δει νωρίτερα και προσπαθούσατε να το λύσετε, αλλά καθυστερούσαν τα πράγματα.
16: Ακριβώς, καθυστερούσαν τα πράγματα. Ζητήσαμε την άδεια, είναι απόφαση θετικής ηγής της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, εννοείται του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Αλλά κυρίως να σας πω και κάτι άλλο.
0: Οι πισίνες θα γεμίσουν, φαντάζομαι.
16: Αυτό ήθελα να σας πω. Μας δίνει ένα σοβαρό επιχείρημα τώρα στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής που προσπαθούμε να την επιβάλλουμε, ότι δεν χρειάζονται πισίνες στα ιδιωτικά σπίτια στην Τίνο, όπως δεν χρειάζονται και οι γεωτρήσεις οι ανεξέλεκτες ιδιωτικές. Είναι ένα θέμα που το έχουμε βάλει στο σύστημα και αυτή η κίνηση για την Τίνο τώρα μας βοηθάει ως Δημοτική Αρχή να το ζητήσουμε και να το επιβάλλουμε αυτή στην Τίνο. Δεν χρειάζονται τα τεράστια σπίτια με τις τεράστιες πισίνες. Μπορούμε να έχουμε τα σπίτια μας και να πηγαίνουμε στη θάλασσα.
0: Οι άδειες, μόνο... δήμαρχε, οι άδειες. Άμα βγαίνουν οι άδειες, τελειώνει το θέμα.
16: Ακριβώς.
0: Από την άδεια ξεκινάει το ζήτημα.
16: Να κόψουμε τις άδειες. Και να πω και κάτι άλλο, είναι και κάτι θετικό, ότι θα πρέπει πλέον, και είναι ένα μήνυμα προς όλους μας και τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας, ότι το νερό είναι πολύτιμο πλέον και θα πρέπει να το προσέχουμε.
0: Γεια σας, Δήμαρχε.
16: Και αυτοί που έρχονται στην Τίνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά,
1: κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, κύριε Κροντά.
16: Ευχαριστώ,
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι για να ξεμπλοκάρουν κάποια έργα, όπως για παράδειγμα τις αφαλάτωσες, θα πρέπει να είναι να κηρυχθεί.
0: Ο Αντώνης λέει, στη Τζιά το κτηματολόγιο έγινε τέλειο. Ναι. Η Ελένη λέει, καλησπέρα. Απορία, εχθρός του Λαγοκέφαλου λέει, ποιος είναι? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτό? Τι να σου πω, οι καρχαρίες.
1: Ενδεχομένως, αλλά δεν το ξέρω.
0: Να μολάμε τους καρχαρίες. Έχουμε γεμίσει τι καρχαρίες. Ο Παναγιώτης λέει, καλησπέρα. Έχουμε στην οικογένεια από ένα οικόπεδο χωράφι, λέει, σε κάθε χωριό γιαγιάς παππού. Τα μισά ξέρουμε πώς να πάμε. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, υπάρχουν, αλλά έχουν αξία μικρότερη από τα πρόστιμα και το κόστος να καθαριστούν χωρίς να συνυπολογίσουμε τον χρόνο και τις άδειες είναι χιλιάδες ευρώ. Τι μου προτείνετε να κάνω για να αποφύγω τα πρόστιμα? Να τα δωρήσω στο κράτος, όπου και αυτό πάλι θα τα αφήνει ακαθάριστα? Όχι. Αν τα γράψει σε εμάς, θα πηγαίνουν να τα καθαρίζουμε εμείς. Ο Γιάννης δηλαδή, που του αρέσει αυτή η δουλειά. Ναι.

0: Δεν, τι είναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μια στην. Έχει φορτώσει. Τι θες.
1: Όχι, λέω σε αυτό που λέγαμε πριν.
0: Τι, ότι.
1: Ναι, θα υπήρχε μια φωτογραφία, κάτι.
0: Τι φωτογραφία.
1: Με αυτό που συζητούσαμε πριν. Με τα μαγιό και τέτοια.
0: Μα την έχω εγώ τη φωτογραφία.
1: Εσύ δεν έχεις. Έχεις μία του 1800.
0: Κανένα 1800. Βάζεις στοίχημα.
1: Όχι, δεν βάζω μαζί στοίχημα.
0: Θες να την ανεβάσω.
1: Όχι.
0: Χωρίς. Βάλουμε ένα στοίχημα, την ανεβάσω απλώς. Επιμένεις ότι δεν έχω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι. Θα θυμηθώ και μετά.
0: Έχω πρώτον. Όχι να θυμηθείς και μετά. Εγώ θα λέω, σε κοιτάω στα μάτια και τα λέω, εσύ κοιτάς αλλού. Πρώτον, έχω όταν είμαστε μαζί στις διακοπές. Αποκαλυπτικότατη. Εφαρμοστό όλο κτλ. Καταπληκτικό. Θεάματάρα. Και δεύτερον, μου έχουν στείλει και φίλοι σου.
1: Φίλοι μου.
0: Και δικοί μου.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, κολλώσαμε Γιαννάκη.
1: Ναι, δεν μπορώ να το σκεφτώ να θυμηθώ τώρα ποιος. Οπότε μάλλον μπορεί να.
0: Και κολοκυφάς έχει.
1: Καλά εδώ τώρα, μάλλον.
0: Ναι. ο Φίλιππος Σαχινίδης. Γεια σου, ρε Φιλίππε Σαχινί. Αν πας, λες τον Γκλιτσό,
1: ναι.
0: Θα καθαρίσεις και το δικό του.
1: Ναι, άμα μου το δώσει.
0: Δεν στο έχει δώσει.
1: Ναι. Αυτό. Άρα θα μείνει ακαθάριστο.
0: Λοιπόν, αταμάν τέλος για τον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι.
0: Συγκινητικές στιγμές, αποχαιρετισμούς κτλ. Ο Κώστας Λούκας έκανε μια ανάρτηση πάρα πολύ ωραία για τον αταμάν. Και τώρα λογικά, λογικά λέμε τώρα, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Λογικά στο κάδρο είναι ο Ζότς. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς. Αν τα δούμε και αυτά τις επόμενες μέρες, έχουν το ενδιαφέρον. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίνστρουπ, αύριο έρχεται. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Πιάνει δουλειά, μεταγραφές γίνονται. Όλα καλά, παιδιά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές. Sky 89,4.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305.

0: διάμεσος. Καποιησή.
1: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από τη Λυκόβρηση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς την Φρατζή, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Καθυστερήσεις 15 λεπτών συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 8 ως 11 Ιουνίου, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία και συγκεκριμένα στις πόλεις Φρεζής, Κάνες, Νίκαια και Μασαλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλεισμό του, ωστόσο, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να δημοσιεύσει την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ο J.D. Vance περιέγραψε το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου

0: ως ένα πολύ γενικό έγγραφο περίπου μια μισή σελίδας. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία στο μέλλον. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Εν τω μεταξύ, νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με ανταποκριτές του δικτύου Al Jazeera που βρίσκονται στην περιοχή, το Ισραηλινό πυροβολικό έπληξε την περιοχή Αλή Αλταχέρ στην επαρχία Ναμπάτιε του νότιου Λιβάνου. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent είναι λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι πάνω από τα 77 δολάρια. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης και αξεσουάρ. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι Λευκάδας. Συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν ένας 16χρονος ρωσικής καταγωγής και ένας 17χρονος ημεδαπός που έφεραν αμοιχές από αιχμηρό αντικείμενο και ένας ακόμη 16χρονος ημεδαπός ο οποίος υπέστη τραύματα στο κεφάλι. Συνελήφθησαν 5 άτομα που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ένας εξ αυτών κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχε πάνω του μαχαίρι.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Κοτσόλης είναι επίσημα από σήμερα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός θα έχει το ρόλο του τεχνικού συμβούλου. Στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί της Τετάρτης Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νίκα Λάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh. Κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα,
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Beach Boys, σταθερή αξία. Αυτό και κάθε καλοκαίρι. Όποτε το ζητούμενο είναι η υδροσερή ατμόσφαιρα. Θυμίζει το κυματάκι της θάλασσας. Το θυμίζει που έρχεται και φεύγει. Θάλασσα, λίμνη, τώρα δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ό,τι αγαπάει κανείς. Να, στη λίμνη Λεμάν, ας πούμε, στο Εβιάν. Θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 20 βαθμοί Κελσίου. Και λίγη συννεφιά, ιδανικό. Και ωραίο κοντράστ με την ζεματιστή ατζέντα των G7. Ζεματιστή από κάθε άποψη. Πέρα από τους πολέμους, ήταν και η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο της συζήτησης. Αλλά αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα. Αφαιρέθηκε κακήν κακός. Ο Τραμπ εξάλλου δεν πολύ πιστεύει σε αυτό το Θεό. Και αυτή η σύνοδος γίνεται και για να ευχαριστηθεί ο Τραμπ και να μείνει μέχρι το τέλος των εργασιών. Όχι όπως πέρυσι στον Καναδά που τους άφησε στα μισά, στα κρύα του λουτρού. Ο οικοδεσπότης Μακρόν καταβάλει, λένε τα ρεπορτάζ, κάθε προσπάθεια να προσαρμόσει τη σύνοδο στα μέτρα του Τραμπ και προκειμένου να αναθερμάνει και τη σχέση του μαζί του, θα προτείνει μαζί με το Στάρμερ την αποστολή απονακοθέτηση στα στενά του Ορμούζ. Κίνηση κατευνασμού, πιθανότατα. Πριν λίγο καιρό, όταν οι Ευρωπαίοι είχαν αρνηθεί να βοηθήσουν, όταν τους το ζήτησε εκείνος, στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, ο Τραμπ κόντεψε να διαλύσει το ΝΑΤΟ. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε, οι ισχυροί του κόσμου τα συζητούν στο Εβιάν, σε αυτή την πόλη των μόλις 9.000 κατοίκων, που όμως την ξέρουν παντού στον κόσμο και την ξέρουν παντού στον κόσμο για το φημισμένο της νερό. Νερό των Άλπαιων που φιλτράρεται, μπορεί σου λέει και 15 χρόνια μέσα στους βράχους, φιλτράρεται φυσικά το νεράκι αυτό στα βουνά και στο ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής πριν βγει στην επιφάνεια χωρίς καμία ανθρώπινη επεξεργασία. Το μάρκετινγκ επίσης, νομίζω το ξέρετε περισσότεροι, κάνει εδώ και πολλά χρόνια θαύματα. Ένα νερό ακριβό που σερβίρεται στα καλύτερα ξενοδοχεία. Η πόλη ζει από το νερό της, από το νερό, από τα λουτρά της που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Και από τα συνεδριά της. Υπό την ευρία έννοια και G7, ένα μεγάλο συνέδριο είναι. Ένα συνέδριο για εκείνους που κάνουν κουμάντο.

0: Ωραία ταινία, αγαπημένη παλιά, αλλά από αυτές που τις βλέπεις αν πέσει πάνω τους, έτσι με ευχαρίστηση. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Η G7 είναι μια ιστορία, η άλλη που σχετίζεται με τα όσα συζητούνται εκεί είναι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αυτή παραμένει μια ιστορία με θολά σημεία. Στο καλό σενάριο η εικόνα θα ξεθολώσει την Παρασκευή, οπότε και θα μάθουμε ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμφωνίας. Στο κακό σενάριο θα χαθούμε πάλι κάπου στη μετάφραση, όχι απαραίτητα λόγω παρανόησης. Ο Μπεν Γκβίρ από το Ισραήλ το είπε σήμερα ξεκάθαρα πως η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει και είναι γνωστό πως κάθε συμφωνία κρατάει όσο κανείς δεν δοκιμάζει πόσο εύθραυστη είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας, στην επικοινωνία μαζί σας Σύρου Λευρετάκου, 210-4800-170-174, μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε, ψάχνετε πάνω δεξιά το κουτάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ή οτιδήποτε τίποτα άλλο θέλετε να μας πείτε. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Και εσείς οι οδηγοί που μας ακούτε, καλό είναι να γνωρίζετε ότι το καθοδικό του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι αυτό το απόγευμα. Από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση και λίγο πιο κάτω στο Περιστέρι. Κατά τα άλλα, το ανωδικό ρεύμα κυλάει κανονικά. Το κέντρο είναι λίγο δύσκολο. Το ανωδικό της Συγκρού από Άγιο Σώστη προς Φρατζή, το καθοδικό της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αλυμού Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και ανατμήματα στην Κηφισίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την Αττική Οδό, αν είστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μέχρι τον κόμβο Κηφισίας θα χρειαστείτε περίπου ένα τέταρτο και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά θα συναντήσετε επίσης λιγάκι κίνηση. Σε άλλα νέα εδώ στα δικά μας, νομίζω η λέξη που περιγράφει καλύτερα αυτό που λέμε ειδήσεις, αυτό που λέμε επικαιρότητα, είναι η λέξη αμηχανία. Από τις δολοφονίες συζύγων ή τέως συζύγων μέχρι την επικήρυξη των λαγοκέφαλων, κάπως σουρεάλ. Και μέσα σε όλα αυτά μεσολαβεί και μια είδηση για ένα Μητροπολίτη επιδειξία στο κέντρο της Αθήνας. Προφανώς ο άνθρωπος δεν ήταν στα καλά του. Και μετά επιστροφή στα γνώριμα πάλι, η ακρίβεια, το καινούριο πρόστιμο αυτής της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής που ήρθε να πατάξει τον άγραφο εθνικό μας κανόνα που λέει ότι όποιος μπορεί να κερδοσκοπήσει σε αυτή τη χώρα το κάνει. Αλήθεια, αυτά τα πρόστιμα σαν αυτό που βεβαιώθηκε σήμερα των 300.000 ευρώ, καλό δεν θα ήταν στο τέλος να ξέρουμε κι εμείς αν καταβάλλονται, στο ακέραιο, τι γίνεται στα δικαστήρια. Η ακρίβεια που λέτε είναι το ένα θέμα, μετά μια ακόμα έρευνα να καταδεικνύει αυτό που πάνω κάτω νομίζω ότι υποψιαζόμαστε, ότι η πλειοψηφία δηλαδή των νέων σήμερα δεν βλέπει ίσες ευκαιρίες στην Ελλάδα. Αυτό το συμπεραίνει μια πανελλαδική έρευνα της παρέμβασης νέων. Στην πραγματικότητα απάντησαν παιδιά από 20 μέχρι 30 ετών και λένε ότι η ακρίβεια, η στέγαση, η χαμηλή μισθή είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στη ζωή τους. Τολμάς να νοικιάσεις σπίτι σου, σπίτι μόνο σου σήμερα, ένας 20, ένας 30? Όχι, πρώτον γιατί δεν βρίσκεις και δεύτερον γιατί αν το βρεις πώς θα το πληρώσεις. Να, επ' αυτού έχω τα στοιχεία μπροστά μου και είναι φρέσκα του δικτύου η Real Estate που αρχίζει και μετρά την αγορά, γιατί όπου να είναι θα βγουν και οι βαθμοί, επομένως οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ψάξουν να βρουν ένα σπίτι και να το εξοπλίσουν. Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, στο κέντρο δηλαδή της Αθήνας, οι κατοικίες άνω των 50 τετραγωνικών που διατίθενται προς μίσθωση με ζητούμενο ενίκιο και κοντά στα 300 ευρώ αποτελούν μόλις το 0,2% του συνόλου των διαθέσιμων κατοικιών. Παίξε τζόκερ καλύτερα. Σήμερα σχεδόν 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τετραγωνικά έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ το μήνα και για να έχετε έτσι και στοιχεία να συγκρίνετε, το 2022, όχι πάρα πολύ πίσω δηλαδή, το αντίστοιχο ποσοστό περιοριζόταν μόλις στα 3 στα 10 σπίτια. κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα, πάμε για εκλογές και αντί να ψάχνουμε για λύσεις, ψάχνουμε τι ονόματα θα βάλουμε ανάμεσα στο ή το διαζευτικό. Λοιπόν, επειδή έχει πάει 6 και 20 ώρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Βλασόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος έχει έτσι ένα μεγάλο τίτλο. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών, Συντηρητών, Ανελκυστήρων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών, Συντηρητών, Ανελκυστήρων. Νομίζω, κύριε Βλασόπουλε, το είπα όλο. Ελπίζω να το είπα και σωστά.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξέρετε, είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής εμείς οι Έλληνες. Μέχρι προχθές ζητούσαμε για τα οικόπεδα, τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα. Μάθαμε ότι πρόσφατα μάθαμε ότι δόθηκε μία παράταση και έτσι πάμε στην προθεσμία. Με την απογραφή των ανελκυστήρων, τι γίνεται, κύριε Βλασόπουλε, πότε λύγει η προθεσμία?
1: Η προθεσμία λύγει 30 Ιουνίου. Mm-hmm. Συνεπώς μένουν λίγες μέρες, θα πρέπει να επισπεύσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ή και συντηρήτριες εταιρείες να απογράψουν τον ανελκυστήρα τους, είτε λειτουργεί είτε είναι σε ακινησία, για να απολάβουν τον μοναδικό αριθμό του ανελκυστήρα. Και αυτή η διαδικασία είναι το πρώτο στάδιο της νομιμοποίησης της ύπαρξής του και της λειτουργίας του, αν είναι στη λειτουργία. Δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Με τον τελευταίο νόμο του Απριλίου του 2026 καθίσαν τις συνυπεύθυνες και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η συντηρητική εταιρεία και ο εκπρόσωπος του κτηρίου, και αν δεν δηλωθεί, και φυσικά θα έρθει στην επιφάνεια από τις εμπλεκόμενες άλλες υπηρεσίες για το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα επιβληθούν και στις δύο πλευρές οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή 1.000 ευρώ για κτίριο κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματική στέγη και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού ή δημόσιο χαρακτήρα.
0: Ναι. Έχετε στοιχεία να μας πείτε πώς πάνε οι αιτήσεις?
1: Θεωρώ τα στοιχεία που είχαμε είναι το τέλος του χρόνου του 2025, είναι περίπου 300.000.
0: Θεωρούμε σε σύνολο?
1: Το σύνολο αριθμός αναζητείται κατά προσέγγιση. Εμείς στην Ομοσπονδία μας δίνουμε περίπου 700.000. Σίγουρα όμως είναι πάνω από 500.000 οι ανελκυστήρες. Θεωρώ από αυτή την πληροφόρηση που έχω ότι όλοι έχουν εντατικοποιήσει την προσπάθειά τους σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία εντελώς δωρεάν, να θυμίσω, μέσα από το mitroanelkisiron.gov.gr, που δηλώνεις 4 απλά στοιχεία. Είναι μια δίλεπτη, τρίλεπτη διαδικασία.
0: Ποιος το κάνει αυτό, κύριε Βλασόπουλε?
1: Αυτό έχει υποχρέωση ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή εκπρόσωπος του κτηρίου. Δύναται όμως να το κάνει και η συντηρήτρια εταιρεία. Εάν τυχόν και το κάνουν και οι δύο, το σύστημα βέβαια θα διαγράψει τη μία εγγραφή και θα απομείνει η μία. Μπορεί να το ξεκαθαρίσει, να το διαγνώσει ότι είναι διπλό εγγεγραμμένο. Αυτοί οι δύο τώρα λοιπόν με τον νέο νόμο, εάν δεν το κάνουν, θα έχουν τις κυρώσεις που είπαμε. Και επίσης πρέπει να γίνει η απογραφή, διότι ο μοναδικός αριθμός, το UUID δηλαδή, ο μοναδικός αριθμός του κάθε ανελκυστήρα πλέον θα αναγράφεται στο παραστατικό, φορολογικό παραστατικό που εκδίδει η συντηρητρία εταιρεία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βλασόπουλε, τώρα με το χέρι στην καρδιά, εσείς πιστεύετε ότι σε 15 μέρες θα γίνουν άλλες, είπαμε ότι έχουν γίνει 300, λέτε 500, θα γίνουν άλλες 200.000 αιτήσεις?
1: Το πιστεύω ότι θα γίνουν, διότι πριν δοθεί η παράταση είχαμε την ημέρα περίπου 10.000 απογραφές. Όταν δόθηκε η παράταση πέσαμε στις 100 την ημέρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί, οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να απογράψει τον ανελκυστήρα, διότι η παράταση σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να εκδοθεί άλλος νόμος παράτασης. και για την νομιμοποίησή τους έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει πρώτα να νομιμοποιήσουν τον Αλεξίρα, διότι βρίσκεται και η διαδικασία σε δράση της αναβάθμισης ασφαλιστικών διατάξεων για την πιστοποίηση και καταχώρησή τους. Προφανώς έχουν αντιληφθεί την επικινδυνότητα ενός μέσου κάθε της μεταφοράς και προφανώς θέλουν να τον νομιμοποιήσουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η διαδικασία.
0: Μακάρι.
1: Και θα γνωρίζουμε τους αναλυσίρες πλέον.
0: Ωραία.
1: Που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πώς είναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βλασόπουλε, πολύ για την επικοινωνία. Έχει κάνει μεγάλη καμπάνια και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κύριος Θεοδωρητάκος έχει πει τα ίδια που είπατε κι εσείς. Σε όλους τους πολίτες τους έχει καλέσει να συνεργαστούν, γιατί αυτή είναι μια εκκρεμότητα που μετρά πάρα πάρα πολλά χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Και είναι πρωτίστως ζήτημα ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Για τη
0: φιλοξενία. Στις 30 Ιουνίου στη λήξη.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ταμείο.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βλασόπουλος λέει ότι είναι περίπου 500.000 οι ανελκυστήρες, τα τιμόμενα σαν σέρα, ας πούμε, πανελλαδικά. Άλλοι λένε ότι είναι ακόμη περισσότεροι, 900.000. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό. Έχει επιστρατευτεί και ο Θανάσης Αντετοκούμπο σε αυτή την καμπάνια που τρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Elevator πρωταγωνιστής στην καμπάνια. Λοιπόν, εμείς θυμίζουμε τις προθεσμίες, δουλειά μας είναι να το κάνουμε και πάμε παρακάτω, πάμε στις διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 με τον Κώστα Ντελέζο, συζητάμε για τα ΕΛΤΑ αμέσως μετά.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Και στην παραλιακή από ελληνικό προσάλιμο. Καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Κηφισίας. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 άτομα σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης έχει ήδη συλληφθεί στη Σλοβακία, εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026 και εκτιμάται ότι παρά τον εγκλισμό του συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να δημοσιεύσει την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία στο μέλλον. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εταιρεία σοκολατοειδών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων, καθώς και σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια προϊόντων από μίμησης και αξεσουάρ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ και να μια ωραία ιδέα για τις ημέρες της αδείας. Αν ας πούμε είστε από αυτούς που προτιμάτε να κάνετε διακοπές το φθινοποράκι, εκεί είναι Οκτώβριο. Τώρα διακοπές, δεν το λες διακοπές με την κλασική έννοια του όρου. Το διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, ωραίο ταξίδι. Αναβιώνει μετά από αρκετά χρόνια αυτή η θρυλική διαδρομή Ρώμη Κωνσταντινούπολη με το Orient Express, το οποίο ξαναμπαίνει στις ράγες. Τρένο μύθος, και στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία. Και στην πραγματική ζωή, έτσι, μιλάμε για μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά, περνά από τη Βενετία, τη Βουδαπέστη, τα Καρπάθια, πάει στη Ρουμανία πριν καταλήξει στην Κωνσταντινούπολη. Με πολυτέλεια, με σουίτες, με δείπνα υψηλής γαστρονομία, ζωντανή μουσική, όνειρο. Ξεκίνησε το 1883 αυτή η ιδέα από μια βελγική εταιρεία που εγκαινίασε πρώτη τη διαδρομή από το Παρίσι προς τη Βιέννη και μετά επεκτάθηκε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Στο ενδιάμεσο υπήρξαν και παρακλάδια. Η Αθήνα ήταν μια στάση, οι Βρυξέλλες στο Λονδίνο. Το σύμβολο της σύνδεσης Δυτικής Ευρώπης με την Ανατολή έχει μεταφέρει βασιλιάδες, διπλωμάτες, καλλιτέχνες. Το δρομολόγιο προς την Κωνσταντινούπολη σταμάτησε το 1977 και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες γραμμές. Οριστικά έπαψε να εκτελεί δρομολόγια το 2009 και ξεκινά τώρα από τον Οκτώβριο σε μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές του, συνδέοντας τη Ρώμη με την Κωνσταντινούπολη. Στο μεταξύ το συζητούσαμε με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, με τη Μαρία Ριφαντή. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να κοστίζει αυτό το ταξίδι? Μου λένε 5, 6, 7.000 ευρώ. 20.000 ευρώ αναεπιβάτη για αυτή την εμπειρία. Αν τα διαθέτεις όμως, αξίζει τον κόπο. Και από τα τρένα στα πλοία, και να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Έχουμε διαγωνισμό, έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Blue Star Ferries, ένας νικητής ανά ημέρα με τη γνωστή διαδικασία. Εσείς θα καλέσετε τώρα στη Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174 και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Σήμερα κληρώνουμε ένα νικητή για το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος με ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και καμπίνα, με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Μετεπιστροφής βεβαίως είναι τα εισιτήρια που σας δίνουμε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που πρέπει να σας πω. Ο νικητής και εσείς που θα διεκδικήσετε το επόμενο διάστημα το διαγωνισμό μας και τα εισιτήρια που σας δίνουμε, καλό είναι να γνωρίζετε ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μέχρι 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο αιχμής, εκτός από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου. Πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της Blue Star Ferries. Σταθερό λοιπόν, σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς να μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή αν θέλετε κατεβάζετε και το app Seymour App. Sea όπως η θάλασσα. Ένας νικητής λοιπόν για το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μετεπιστροφής. Ο διαγωνισμός ξεκινά από τώρα. Και εγώ θα συναντήσω τώρα τον Κώστα Ντελέζο, ο οποίος έκανε χθες ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα. Βλέπω ότι σήμερα γενικά υπάρχει ντόρος γύρω από αυτό και πώς να μην υπάρχει ντόρος. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Καταρίνα, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
0: Λοιπόν, είναι μια πονεμένη ιστορία η ιστορία των ΕΛΤΑ και δεν ξέρω αν, επειδή είναι και μια γνώριμη ιστορία σε αυτούς που πρέπει να που γνωρίζουν εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει, αν έχει δοθεί, υπάρχει και μια προοπτική, αν υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή που εξεργάζεται η κυβέρνηση. Γιατί όπως μας πληροφόρησες χθες, έχουμε φτάσει στο σημείο τα ΕΛΤΑ να ζητούν εθελοντές εντός εισαγωγικών υπαλλήλους να μοιράσουν τα δέματα που στηβάζονται.
1: Δυστυχώς είναι μια εξέλιξη η οποία δεν την περίμενε κανείς να σκάσει τόσο νωρίς. Περιμέναμε ότι θα υπήρχαν δυσλειτουργίες. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα τον περασμένο Οκτώβριο το οποίο είχε ως στόχο να κλείσουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μετά το πρώτο κύμα των λουκέτων, αν θα το λέγαμε έτσι, τα πρώτα 46 καταστήματα υπήρξαν αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση έκανε πίσω, είπε ότι θα ξαναδούμε το σχέδιο και θα το πάμε πλέον σταδιακά, λέγοντας ότι καμιά περιοχή δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, είτε από κατάστημα των ΕΛΤΑ είτε από ιδιώτες που θα συνεργαστούν με τα ΕΛΤΑ. Ωστόσο, εκεί που φάνηκε, που φαίνεται πλέον να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα 24 καταστήματα να αντικαθίστανται σταδιακά, έχουν αντικατασταθεί τα πρώτα 11 και αυτές τις μέρες ξεκινάει η διαδικασία για άλλα 13 να αντικατασταθούν από τοπικούς πράκτορες. Mm-hmm. Όμως αυτό το πείραμα είχε γίνει προηγουμένως στα ΕΛΤΑ Courier. Τα ΕΛΤΑ Courier, που είναι η αιχμή του δόρατος για μια επιχείρηση ταχυδρομική, είχαν 156 καταστήματα. Από αυτά τα καταστήματα σταδιακά πέρασαν στα χέρια ιδιωτών χωρίς κάποιον επίσημο διαγωνισμό, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς δηλαδή να έχουμε μία δομημένη πρόταση για το τι ζητάμε, τι επιχειρηματίες ζητάμε να έρθουν να δουλέψουν τα ΕΛΤΑ Courier. Απλά υπήρξαν κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιος Ρουμάνος πήρε 4-5 καταστήματα με έδρα την Οδό Μάρνη, κάποιοι άλλοι πήραν κάποια άλλα καταστήματα. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν οι ιδιώτες να πάρουν ένα δίκτυο 146 καταστημάτων ΕΛΤΑ Courier από τα 156, δηλαδή μιλάμε για το μεγάλο, για τη συντριπτική πλειονότητα. Λοιπόν, όμως οι επιχειρηματίες αυτοί δεν έχουν μια ομοιογένεια στο κομμάτι της προσφοράς των υπηρεσιών. Κάποιοι από αυτούς αντιμετώπισαν δυσκολίες και κάποιοι από αυτούς αποχωρούν από την αγορά. Δηλαδή κλείνουν τα καταστήματα τα οποία τα λειτουργήσαν για κάποιους μήνες, είδανε ότι η εξίσωση δεν βγαίνει και τώρα έχουμε λοιπόν τα λουκέτα αυτών των καταστημάτων. Στον απόϊχο λοιπόν αυτών των λουκέτων, τα ΕΛΤΑ κάτι πρέπει να κάνουν. Εδώ βρεθήκαν περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Αμπελόκηποι, Άγιος Δημήτριος, ενδεχομένως αύριο θα είναι η Νέα Μάκρη, mm-hmm. Και κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες διέθεταν ΕΛΤΑ Courier από ιδιώτες, και ξαφνικά τα δέματα δεν πήγαιναν στους παραλήπτες τους. Και φτάνει λοιπόν στο σημείο η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού να απευθεί μια επιστολή που να λέει ουσιαστικά ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δηλαδή, όταν λέει σας καλούμε εθελοντικά, λέει, να γίνουμε διανομής courier για μια ημέρα και να βοηθήσουμε να καλυφθούν τα δρομολόγια. Ποια δρομολόγια? Δηλαδή τα δρομολόγια του ιδιώτη.
0: Τραγελαφική κατάσταση τώρα αυτή.
1: Ο οποίος ιδιώτης πήρε το ΕΛΤΑ Courier, δεν μπόρεσε να το κρατήσει, είδε ότι έμπαινε μέσα και το εγκατέλειψε. Και τώρα έρχονται τα ΕΛΤΑ να ζητάνε από εθελοντές, από διοικητικό προσωπικό, να κατέβει για μια μέρα στον δρόμο να γίνει courier. Mm. Πώς θα γίνει, δηλαδή?
0: Ωραία, κάποιος... και εγώ σου λέω ότι βασιζόμαστε στο φιλότιμο αυτών των ανθρώπων, θα λυθεί το πρόβλημα. Εδώ διάβαζα χθες
1: που πρόβλημα, δυστυχώς.
0: Γίνεται χαμός, υπάρχουν κάποια καταστήματα, πάει ο κόσμος και ψάχνει να βρει τώρα το λογαριασμό του ρεύματος, του νερού.
1: Έχουμε περιοχές, δηλαδή περιοχές όπως είναι και Σαριανή, ο Βύρονας, η Αμπελόκηποι, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος, η Νέα Μάκρη. Οι πολίτες ψάχνουν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού κλπ. Για να τους πληρώσουν, γιατί φοβούνται ότι καλοκαιριάτικα θα μείνουν χωρίς ρεύμα και νερό. Δηλαδή ψάχνουν από τους οργανισμούς που είναι οι προμηθευτές αυτών των υπηρεσιών να δουν τι χρωστάνε οι άνθρωποι για να πάνε να το πληρώσουν, για να μην απειληθούν καλοκαιριάτικα και μείνουν, όπως είπαμε, χωρίς ρεύμα και νερό. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι τραγελαφικές καταστάσεις και μάλιστα για έναν οργανισμό ο οποίος είναι ιστορικός οργανισμός, mm-hmm. και επί χρόνια έφτανε στις εσχατίες της Ελλάδας μοιράζοντας όχι μόνο τα γράμματα αλλά και πακέτα οτιδήποτε. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι τώρα, ότι από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκίνησε όλη αυτή η αναστάτωση, mm-hmm. η επιστολική ελληνογραφία, όλο αυτό το κομμάτι, έχει μειωθεί κατά 50%. Λοιπόν, και τα ΕΛΤΑ σήμερα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τη μισή δουλειά δηλαδή, που έχει απομείνει. Από την άλλη, τι κάνει δηλαδή η διοίκηση, ενώ υποτίθεται ψάχνει προσωπικό και θέλει να δουλέψει, έχει πέσει σε εξέλιξη μία εθελούσια έξοδο.
0: Αυτό και αν είναι οξύμορο τώρα.
1: Στην οποία τι λέει, ότι όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1970 μπορούν να αποχωρήσουν από τα ΕΛΤΑ, παίρνοντας το 50% των αποδοχών και των ασφαλιστικών του εισφορών μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Για κάποιους βέβαια τα 50% είναι κάτω από το βασικό μισθό δηλαδή. Και τους λέει ότι δεν θα μπορείτε να πάτε και σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
0: Α, τους απαγορεύει και την ενασχόληση με.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: στο αντικείμενό τους, έτσι.
1: Το παράδοξο αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Yeah. Δηλαδή, από τη μία απομακρύνεται προσωπικό έμπερο κλπ. Και από την άλλη, αναζητούνται θελοντές για να βγει η δουλειά.
0: Αυτό τώρα με τι λογική γίνεται, Κώστα?
1: Με ποιο σκεπτικό? Η λογική είναι ότι, όπως λέει και η επιστολή, δηλαδή έχει ενδιαφέρον, δηλαδή είναι τραγελαφικό βέβαια. Λέει τα ΕΛΤΑ, λοιπόν, στην επιστολή το ξεκίνημα, σε διαβάσει μια παράγραφο. Λέει τα ΕΛΤΑ είναι μια ομάδα. Και όταν ένας κρίκος δυσκολεύεται, το νιώθουμε όλοι. Αυτή την περίοδο, μια περιοχή της Αττικής, εννοεί τον Άγιο Δημήτριο, περνά μια δύσκολη φάση και οι διανομές κούριερ αντικειμένων δεν καταφέρουν να καλυφθούν εγκαίρως. Το αποτέλεσμα φτάνει κατευθείαν στην πόρτα του πελάτη και επηρεάζει την εικόνα που έχει για όλους εμάς. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μείνουμε θεατές. Δηλαδή, αυτά λέει ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Δυναμικού.
0: Τι να πει, πώς να δημιουργήσει την κατάσταση.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι όντως βγήκανε περίπου καμιά κοσαριά διάδες και μάλιστα τους καλούσαν να πάρουν τα δικά τους αυτοκίνητα και να πάνε σε ζευγάρια, δηλαδή να γίνουν διάδες, ο ένας να μείνει στο αυτοκίνητο και ο άλλος να κάνει τη διανομή. Βγήκανε περίπου, από ό,τι μου λέγανε, περίπου 20 τέτοιες διάδες που ήταν κυρίως διευθυντικά στελέχη με υφισταμένους.
0: Βγήκανε οι διευθυντάδες να μοιράσουν τα δέματα.
1: Με υφισταμένους τους. Είναι δυστυχώς, είναι κατάντια αυτό το λέγαμε.
0: Δεν υπάρχει σχόλιο κανένα γι' αυτό. Και δεν ξέρω, πρέπει να αναμένουμε κάτι, πιστεύεις? Θέλω να πω τώρα, τα ΕΛΤΑ έχουν μια ιστορία. Εντάξει, ο κόσμος πια κάνει τη δουλειά του τελείως διαφορετικά. Δεν ανταλλάσσουμε γράμματα. Τα δέματα έρχονται με ιδιωτικές εταιρείες στα σπίτια μας την επόμενη μέρα. Έτσι, έχει στηθεί ένα δίκτυο πολύ, πολύ οργανωμένο. Δεν μας τιμά όμως αυτή η κατάσταση.
1: Όχι βέβαια. Γιατί έχουν σπαταληθεί πολλά λεφτά.
0: Και
1: δηλαδή,
0: αυτό,
1: τελευταία δεκαετία έχουν δοθεί πάνω από 300 εκατομμύρια, 350 για την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Δηλαδή, αν ήταν να φτάσουν σε αυτό το κατάντημα, δεν υπήρχε ποιος ο λόγος να δοθούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι γίνανε, έχουν χρόνια αναδιαστρώσεων, περικοπές, ατελούσιες εξόδους.
0: Κάποιος θα βγει να μας απαντήσει, δεν ξέρω, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι.
0: Και επειδή ακούμε για κοστολογημένα προγράμματα και πόσο σημαντικό είναι αυτά που ακούμε να έχουν και τον προϋπολογισμό τους δίπλα. Κάποιος δεν πρέπει να μας πει και στο τέλος τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ, που είναι στυπιώνουν την απόλυτη παραμονή.
1: Κάποιοι πρέπει να βγουν, δηλαδή.
0: Και καλό τέλος δεν θα.
1: Είναι μια εικόνα για μια. Δηλαδή, είναι πρωτοφανής εικόνα για δημόσια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Δηλαδή. Όταν πλέον η διοίκηση αναγνωρίζει ρητά σε ένα εγγραφό της ότι δεν καταφέρνει να καλύψει εγκαίρως το έργο για το οποίο είναι εντεταλμένη να κάνει. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Εγώ εδώ είναι όχι απλώς από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έγινε και μεγάλος δώρος μέχρι σήμερα που έχουμε Ιούνιο. Όχι απλώς δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Εδώ είναι σαν να υπάρχει σχέδιο διάλυσης των ΕΛΤΑ. Όχι σχέδιο αναδιαρμόνωση.
1: Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Είναι σαν το σχέδιο να είναι διαλύσετε τα ΕΛΤΑ. Δεν.
1: Μπράβο, ναι. Είναι. Το θέμα ξέρετε πιο εγώ. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι ακόμη τα ΕΛΤΑ είναι αυτά που ήταν. Δηλαδή έχουν πλέον σταδιακά, έχουν σχεδόν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα. Δηλαδή, ακόμη και τα logistics, ακόμη και τα κέντρα διαλογής, τα μεγάλα, περνάνε σε ιδιώτες. Έχουν περάσει σε ιδιώτες, πέρα από τα καταστήματα courier, έχουν περάσει και οι υπηρεσίες. Δηλαδή, ουσιαστικά τα ΕΛΤΑ θα μείνουν με ένα δίκτυο 250 καταστήματων. Okay. Αλλά τις βασικές λειτουργίες για να αναπτυχθεί το ταχυδρομείο, δεν τις έχουν τα ΕΛΤΑ, τις έχουν οι ιδιώτες. με τους οποίους έχουν βάλει μέσα. Δηλαδή. Λοιπόν. Είχαμε και τις άλλες τις αστοχίες με μετακομίσεις σε κτίρια πανάκριβα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια
1: να είσαι καλά.
0: Σε εσένα, Κώστας Ντελέζος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα. Διαφημίσεις.
2: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
11: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Με
0: Μεγάλα συμφέροντα πάλεψαν σε αυτό το γήπεδο. Βγήκε επιτέλους λευκός καπνός για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Είναι η νίκη της χειραποσκευής, γιατί όπως μάθαμε χθες έκλεισε αυτή η συμφωνία στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των θεσμών και την πίεση που άσκησε η Κυπριακή Προέδρια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από του χρόνου, από το 2027 στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι εταιρείες χαμηλού κόστους θα πρέπει να μας λένε ακριβώς τι θα πληρώνουμε εάν τις επιλέγουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα δικαιούμαστε τις χειραποσκευές μας δωρεάν. Μέχρι σήμερα χρεωνόμασταν. Μπαίνει ένα πλαίσιο διαφάνειας στις τιμές των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους και διατηρείται και η χρηματική αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεων. Μόλις τεθεί σε ισχύ αυτή η νέα νομοθεσία, αυτές οι αεροπορικές δεν θα μπορούν να διαφημίζουν αρχικά μια σούπερ τιμή, να τσιμπάμε όλοι εμείς, και στη συνέχεια να προσθέτουν υποχρεωτικές χρεώσεις για τη μεταφορά χειραποσκευής. Η βασική τιμή θα πρέπει να είναι εξ αρχής σαφής, ενώ θα μπορούν να προσφέρονται εκπτώσεις σε όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή. Άρα επιστρέφει αυτό το δωρεάν αντικείμενο, οι τσαντούλες μας, και μια μικρή χειραποσκευή με ροδάκια, με μέγιστο άθροισμα διαστάσεων 100 εκατοστά και βάρος 7 κιλών. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί σε απαλλάσσει από ένα κόστος. Όσοι είχαμε συνηθίσει να πετάμε χωρίς αυτό, μας είχε κακοφανεί. Έρχεται να μπει λοιπόν το πλαίσιο, βάλτε το στα καλά νέα της ημέρας αυτό. Λοιπόν, και κάτι ακόμα πριν σας αφήσω για λίγο, για τις υπόλοιπες διαφημίσεις και το δελτίο που έρχεται σε 4 λεπτά από τώρα, το δελτίο των 7. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα, και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το πανεπιστήμιο, μπαίνετε στο killgreece.gr και ψάχνετε να δείτε πώς με τα καινοτόμα του προγράμματα και την ιστορία των 80 χρόνων να ανοίγει το δρόμο. Ήταν το πρώτο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβε άδεια και λειτουργεί στην Αθήνα. Με προσωπικό που κερδίζει, με εγκαταστάσεις που κερδίζουν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Υποκράτους 33, killgreece.gr για τα περαιτέρω. Διαφημίσεις, δελτίο και επιστροφή εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
17: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
18: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
19: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
20: Αυτός μου δίνε το λόγο του.
21: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
22: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
23: Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
24: Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει.
25: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
26: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
27: Είναι του τύπου σας.
28: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
29: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
28: Απέρχε!
29: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
28: Και κάραβολο.
29: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
30: Έξοδος 33.
29: Και στο relos.gr.
31: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. σύκτες ανοξείδωτοι inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά.

0: μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Bjorkestock της Ελβετίας, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η τοποθεσία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Διευκρινίζει ότι η τοποθεσία προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να δημοσιεύσει το περιεχόμενο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία στο μέλλον. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε Ισραηλινές επιθέσεις με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στο νότιο Λίβανο. Την είδηση μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό για τις επιθέσεις αυτές. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των $80 το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, ως αντίδραση στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούς. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα $79 το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα $76. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 8 στις 11 Ιουνίου, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1.200.000 ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλισμό του, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπά. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια προϊόντων και αξεσουάρ απομίμησης. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει αύριο Τετάρτη τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν το επόμενο 24ωρο για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια, καταστροφικών ρηπών ανέμου που θα αγγίξουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ. Η μεγαλύτερη πιθανότητα για καταστροφικά φαινόμενα εντοπίζεται στο Ιλινόις και την Ινδιάνα, ενώ επηρεάζονται επίσης τμήματα του Μιζούρι, της Αϊόβα και του Οχάιο.

0: Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα που θα περάσουμε παρέα αυτό το απόγευμα. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Έχετε έναν επιπλέον λόγο να μας καλέσετε αυτό το απόγευμα, διότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή έχουμε διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά από την Blue Star Ferry. Σήμερα κληρώνουμε έναν νικητή για το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Έχεις κάποια αντίρρηση γιατί με κοιτάς έτσι, ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο www.skyradio.gr μπορείτε να το κάνετε. Θα μιλήσουμε για ακίνητα. Μα αυτή η μάστιγα, hashtag αυτή η μάστιγα θα μπορούσε να προσθέσει κανείς. Αφορμή για την συζήτησή μας, εντάξει, αφετηρία θα έχει το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ανακαίνιση των κατοικιών. Νομίζω όμως ότι θα ξεστρατήσουμε λίγο και στη μεγάλη εικόνα αυτής της στεγαστικής κρίσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Πολλές φορές έχουμε καταπιαστεί ως εκπομπή με το θέμα αυτό. Πολλές φορές και εσείς μας λέτε ότι με τέτοιου είδους απόπειρες παρέμβασης στην αγορά λειτουργούν στο τέλος της ημέρας μάλλον από προσανατολιστικά και καθόλου στην κατεύθυνση μιας λύσης που όντως θα βοηθήσει. Είναι πάρα πολλές οι έρευνες που βγαίνουν καθημερινά και έχουν ως πεδίο έρευνας αυτό το στεγαστικό. Έβλεπα σήμερα τα στοιχεία του δικτύου Real Estates για τις οικογένειες που θα ξαμοληθούν σε λίγες ημέρες για να βρουν οι φοιτητές σπίτια. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένας φοιτητής τώρα τι να τον κάνει το τριάρι. Μικρά σπίτια χρειάζεται, ως 50 τετραγωνικά. Αυτά όλα είναι δισεύρετα. Και αν τα βρεις, θα τα πληρώσεις όσο πλήρωνες κάποτε ένα τριάρι. Κάπως έτσι έχει η εικόνα. Μην τα λέω όμως να τα πει ο Νίκος που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθεί το θέμα για λογαριασμό της Καθημερινής. Μας ενημερώνει τακτικά γράφοντας. Νίκος Ρουσάνογλου. Γεια σου, Νίκ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω...
1: Να πω για τους φοιτητές καταρχάς ότι έχουν ανταγωνισμό.
0: Τι?
1: Πρώτον, τους κανονικούς ενοικιαστές, που δεν έχουν τα χρήματα να διστώσουν μεγαλύτερες επιφάνειες. Τους ψηφιακούς νομάδες, που είναι και αυτοί, όχι πολλοί, αλλά είναι και αυτοί ένας παράγοντας.
0: Τους επενδυτές.
1: Την έλλειψη φοιτητικών εστιών.
0: Καλά, άστο άμα το πιάσουμε.
1: Ναι.
0: Από εκεί δεν μας φτάνουν δύο ώρες εκπομπής. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Και θέλω να εστιάσουμε, ας πούμε, στα μελανά σημεία. Γιατί έχουμε ακούσει και με την πανοκρουσία, μπορώ να πω, για το πόσο φιλόδοξο είναι αυτό το πρόγραμμα, πόσο εύκολα κανείς θα βρει τα χρήματα και τη διάθεση να ανακαινήσει το κλειστό του σπίτι. Και αφού το ανοίξει και το ανακαινήσει το πρόβλημα, σιγά σιγά θα το δούμε να βαίνει μειούμενο. Είναι έτσι όμως, ή είναι πάρα πολύ κόφτες και δύσκολη η διαδικασία?
1: Να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Καταρχάς, σαν φιλοσοφία και σαν τρόπο που έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα, αυτό έχει μια λογική, έτσι, διότι στρέφεται σε παλιά σπίτια μέχρι το 1990 κατασκευασμένα, που είναι και η πλειοψηφία της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Επίσης δίνει προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια από το 24 και μετά, που επίσης έχει μια λογική, και παράλληλα προσφέρει πολύ μεγάλη ευελιξία, διότι πιάνει και αυτούς που έχουν οι ίδιοι ένα σπίτι χωρίς να μένουν σε αυτό, που μπορεί να το έχουν κληρονομήσει,
0: ναι, μια κληρονομιά,
1: και δεν έχουν τρόπο να το ανακατασκευάσουν, για να μείνουν οι ίδιοι. Οπότε μπορεί κάποιος να μένει στο ενίκιο, να έχει ένα δικό του σπίτι, αλλά να μένει στο ενίκιο, διότι το σπίτι αυτό είναι παλιό, δεν έχει τα χρήματα να το φτιάξει. Τώρα του δίνεται τη δυνατότητα να το κάνει.
0: Να το φτιάξει και να το χρησιμοποιήσει.
1: Και να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, ναι, ακριβώς. Ναι. Εάν δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, μπορεί να το μισθώσει. Οπότε έχει δύο τρόπους αξιοποίησης του προγράμματος κάποιος ιδιοκτήτης. Αυτό που εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα και σε κάποιους που ήδη ιδιοκατοικούν σε ένα παλιό σπίτι να κάνουν χρήση του προγράμματος και να συνεχίσουν να μένουν μέσα.
0: Δηλαδή παίρνει και τη μορφή του εξοικονομώ, ας πούμε.
1: Κατά κάποιο τρόπο, αλλά με έμφαση στην ανακαίνιση. Δηλαδή με έμφαση σε εργασίες ανακαίνησης και όχι ενεργειακής αναβάθμισης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
0: Αλλάζω την κουζίνα με το μαρμάρινο.
1: Μπράβο.
0: Με ροχήτη. Ακριβώς. Και βάζω ένα σύγχρονο.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν και το μαρμάρινο εγώ δεν θα τον άλλαζα.
0: Ναι, τώρα πια είναι τάση, δεν το συζητώ.
1: Μπορεί να τον έφτιαχνα λίγο, αλλά δεν θα τον πείραζα.
0: Τα έχεις δει αυτά τα μεσητικά γραφεία, τα Instagramικά, όπως λέω κι εγώ, που σου δείχνουν κάτι σπίτια τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα τα αποκαλούσαμε χρέπια. Και όμως είναι το φως, είναι κάποιες λεπτομέρειες στα σημεία που πρέπει. Που...
1: Το λένε AI αυτό πλέον.
0: Αριστούργημα, AI.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, γίνεται εκτεταμένη χρήση. Και στις φωτογραφίσεις.
0: Έλα.
1: Σαφέστατα. Και στα βίντεο.
0: Α, τώρα
1: οπότε
0: θα τα βλέπω να
1: είστε λίγο, να είστε λίγο υποψιασμένοι όταν τα βλέπετε.
0: Ωραία. Α, είδες. Λοιπόν. Ωραία. Έλεγες λοιπόν ότι.
1: Ναι, είναι τρεις κατηγορίες
0: λόγο,
1: λοιπόν.
0: Να υποφελείται του προγράμματος ένας άνθρωπος που δεν.
1: Θα έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Δηλαδή, κάποιος που μένει σε ένα σπίτι παλιό, που δεν έχει τις προδιαγραφές τις σύγχρονες και δεν έχει και τρόπο να το φτιάξει, θα μπορούσες να του παρέχεις σαν κράτος ένα τρόπο, μια επιδότηση χ να το κάνει, αλλά εκτός αυτού του προγράμματος, σε κάτι σαν κάτι ξεχωριστό. Εδώ μιλάμε ότι πάμε να. Το κύριο επιχείρημα του προγράμματος αυτού
0: του.
1: Είναι η αύξηση της προσφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, είτε προς εκμίσθωση, είτε να αφαιρεθούν χρήστες από το ενοίκιο. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος που μένει στο ενοίκιο να μπορέσει να αξιοποιήσει ένα δικό του ακίνητο. Μέχρι εδώ είναι καλό. Το να μπαίνει και κάποιος που ήδη μένει σε δικό του σπίτι στο πρόγραμμα και να αφαιρεί κονδύλια από αυτό για αυτή τη χρήση, προσωπικά εγώ δεν το βρίσκω σόφρο. Θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο κάποιου διαφορετικού προγράμματος.
0: Ναι. Ο προϋπολογισμός αρκεί για όλους.
1: Όχι, ούτε για αστείο. Ο προϋπολογισμός είναι ανέκδοτο.
0: Α.
1: Βέβαια δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι ξαφνικά θα πέσω στην αγορά 15 δις ή 20 ή 30 που χρειάζονται για να αναβαθμιστεί το στόκ των ακινήτων της χώρας.
0: Όχι, με μια άλλη διαχείριση όμως των κοινοτικών κονδυλίων ενδεχομένως θα έχουμε τα διπλά.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: 15 δις μπορεί να μην
1: σίγουρα.
0: Είχαμε, αλλά
1: σαφέστατα.
0: Μπορεί να είχαμε τα διπλά, έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Για να λύσουμε ένα πρόβλημα που συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει.
1: Όχι για να λύσουμε, για να.
0: Μέρος της λύσης.
1: Ναι.
0: Να βοηθήσουμε κάπως την κατάσταση.
1: Να πούμε ότι κάτι κάναμε.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο προϋπολογισμός δεν φτάνει. Πάλι δηλαδή κάποιοι θα μείνουν στην απέκτηση.
1: Δεν φτάνει και να το πάμε και λίγο στους προϋπολογισμούς ανακίνητο. Έτσι, δηλαδή. Επιδοτεί ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει στο 95%, για το ευρύ κοινό είναι 75%. Το 95% είναι ειδικές κατηγορίες, είναι μονογονεϊκές οικογένειες, είναι ανάπηροι, άνθρωποι με ανάπηρες κτλ. Προσφέρει για έναν έγκαμο με δύο παιδιά μέχρι 46.000 ευρώ επιδότηση. Είναι ένα σεβαστό ποσό, το οποίο όμως αναλογικά με το ακίνητο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να δικαιώσει μέχρι 46.000. Αν το ακίνητό σου είναι 80 τετραγωνικά, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις 46.000. Θα πάρεις μέχρι 300 ευρώ maximum ανά τετραγωνικό. Αυτό στα 80 τετραγωνικά, ας πούμε, είναι 24.000.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το μισό. 24.000 για ένα διαμέρισμα σήμερα δεν φτάνει, ναι, δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Αν μιλάμε ότι χρειάζεται εκβάθρον ανακαίνιση.
0: Δύο μπάνια, ένα μεγάλο και ένα μικρό.
1: Μπράβο. Είναι δύο χώροι, ναι, χοντρικά.
0: Ναι.
1: Δύο κύριοι χώροι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και αν έχεις μεγάλο μπάνιο, είναι και το μπάνιο θα πρέπει να λογίζεται ως κύριος χώρος.
0: Σωστά.
1: Αυτό οφείλεται στο ότι τα υλικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Η εργασία
1: το ίδιο. Ένας πρόσθετος πονοκέφαλος είναι το γεγονός ότι για να μπει ένα ακίνητο στο πρόγραμμα πρέπει να είναι τακτοποιημένο πλήρως. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει βγάλει όλα του τα χαρτιά, να είναι νομιμότατο. Σαν να
0: άρα
1: μπορεί
0: εκεί
1: να...
0: σε πετάει, με το καλημέρα θα πετάξει πολύ κόσμο έξω.
1: Θα πρέπει ο κόσμος αυτός να κάνει μια προεργασία τακτοποίησης. Προβλέπονται πόροι γι' αυτό. Προβλέπεται ένα ποσό 2.500 ευρώ για να κάνει κάποιος την τακτοποίηση, που είναι ένα βοήθημα.
0: Δύσκολο. Έχει προθεσμία το πρόγραμμα, γιατί μέχρι να κάνει την τακτοποίηση έχει παρέλθει την προθεσμία και έρθει το άλλο πρόγραμμα.
1: Εκεί είναι το δεύτερο σκέλος.
0: Ναι.
1: Ότι για να κάνει μια τακτοποίηση σε ένα μέσο διαμέρισμα σήμερα χρειάζεσαι τουλάχιστον 4-5 μήνες. Το λέω συντηρητικότατα.
0: Έλα, βάλε ένα χρόνο να είμαστε μέσα.
1: Συνήθως είναι 7 μήνες.
0: Με τούτα και με εκείνα και
1: γιατί η δουλειά που έχουν οι συμβολιογράφοι και οι μηχανικοί είναι τέτοια που δεν επιτρέπει ταχύτερους χρόνους. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν καν τι μπορεί να προκύψει στην πορεία. Δεν είναι ενήμεροι δηλαδή των αποκλήσεων που υπάρχουν ή των ζητημάτων που υπάρχουν τεχνικά στα ακίνητά τους. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για αυθαιρέσεις που έχουν γίνει εν γνώση των ιδιοκτητών. Μιλάμε για αυθαιρέσεις που έχουν γίνει από τότε που χτίστηκε κάτι, που εσύ μπορεί να το αγόρασες ή να το κληρονόμησες μετά από δεκαετίες. Δεν γνωρίζεις πώς έχει γίνει η καταμέτρηση των χώρων.
0: Εδώ είναι και δύσκολο να το βρεις πια αυτό. Έτσι.
1: Οπότε, πίσω, ναι.
0: Στην ιστορία του ακίνητου.
1: Αυτό βέβαια να πούμε ότι το θέμα των τακτοποιήσεων ισχύει και στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. Και εκεί, ό,τι ακίνητο μπαίνει, πρέπει να έχει τακτοποιημένα τα πάντα. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς εδώ, επειδή η κλίμακα είναι τέτοια που θα μπουν και άνθρωποι που δεν έχουν στο μυαλό τους τι μπορεί να προκύψει. Είναι σαφέστατο ότι θα δούμε ότι τα πιο πολλά κίνητα θα χρήζουν κάποιον τακτοποιήσεων. Γι' αυτό και όλα προβλέπεται και αυτό το κονδύλι των 2.500 ευρώ ανά ιδιοκτήτη. Απ' την άλλη, αυτό βοηθάει στο να αυξάνεται συνέχεια το στόκ των τακτοποιημένων εντός εισαγωγικών ακινήτων, που βοηθάει αργότερα, θα βοηθήσει μια μεταβίβαση.
0: Καλά, αυτό ανεξάρτητα από το αν θες να το ανακαινήσεις ή όχι, καλό είναι να το κάνεις αυτό. Γιατί καλό είναι τα πράγματα.
1: Καλό είναι να το κάνεις, αλλά δεν υπάρχουν πόροι για να το κάνουν πάρα πολύ. Έτσι.
0: Δεν υπάρχουν. Όχι, και μάλιστα εδώ κολλάει και το αμαρτίες γονέων παιδεύουσου τέκνα, γιατί μετά άντε να βρεις άκρη. Και καλά να είναι ένας γονιός υποψιασμένος. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και παραλαμβάνουν μετά, δύσκολα θα το ξεμπλέξουν. Εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Άρα. Καλό σαν σκέψη το νέο πρόγραμμα αναγέννησης κατοικιών, αλλά δεν είναι και αυτό που ακούγεται. Ότι
1: θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα που έχουν τα προγράμματα εξοικονομώ της επαναληψιμότητας. Δηλαδή, κάθε χρόνο να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι. Αυτό με τι χρήματα γίνεται, ταμείο.
1: Αυτό είναι με χρήματα του ΕΣΠΑ.
0: Α, ΕΣΠΑ.
1: Το ταμείο ανάκαμψης
0: μας τελείωσε.
1: Ναι, δεν έχει άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, ό,τι ήταν να κάνουμε με το ταμείο ανάκαμψης το κάναμε. Το καλό αυτή την περίοδο είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να υπάρξει πλέον ένα ταμείο ανάκαμψης που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, θα δημιουργηθούν πολλά επιμέρους ταμεία για διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Και επειδή το στεγαστικό είναι, στην κορυφή της ατζέντας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρξει ένα τύπου ταμείου ανάκαμψης κεφάλαιο, κονδύλι για όλη την Ευρώπη, στο οποίο θα μπορούν να αιτούνται να αιτείται η κάθε χώρα μέλος κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις. Οπότε μελλοντικά, όταν λέω μελλοντικά εννοώ σε 1-2 χρόνια και νωρίτερα ενδεχομένως, θα μπορέσει η χώρα και η Ελλάδα φυσικά να αντλήσει πόρους από αυτό το κονδύλι, από αυτό το κεφάλαιο, για μελλοντικές δράσεις αντίστοιχης λειτουργίας και αντίστοιχου περιεχομένου.
0: Για να δούμε. Τώρα, επειδή τελείωσε το σπίτι μου 2 και είναι ευκαιρία να μας το σχολιάσεις, γιατί μιλάς με την αγορά, κάνεις το ρεπορτάζ και έχεις... Καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει μια κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση πως άφησε ανεξέλεγκτη την κοστολόγηση των σπιτιών, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές και παρότι χιλιάδες πολίτες είχαν τις τυπικές προδιαγραφές, τα κριτήρια για να αποκτήσουν πρώτο η κατοικία και να το πάρουν φτηνά, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, τελικά ενώ εγκρίθηκε δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν ξεκρέμαστοι. Δώρο άδωρον δηλαδή.
1: Να το πάμε από το ανάποδο. Ποια είναι η μέση αξία δανείου που πήρανε για να πάρουν το σπίτι μου 2? 120.000 ευρώ.
0: Να.
1: Στην Αττική τι μπορείς να αγοράσεις με δάνειο 120.000 χωρίς να έχεις δικούς πόρους? Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά.
0: Να το πάρεις και να ζήσεις, εννοείς, να μπεις να ζήσεις.
1: Το σπίτι μου 2 είχε τις εξής προδιαγραφές: μέχρι 190.000 ευρώ μέγιστη αξία δανείου και μέχρι 250.000 ευρώ μέγιστη αξία ακινήτου. Δηλαδή, αν εγώ είχα στην άκρη 50.000 ευρώ, θα μπορούσα ενδεχομένως να πάρω ένα δάνειο μέχρι 190.000, να τις κάνω 240-250 και να πάρω ένα ακίνητο 250.000. Σύμφωνοι. Το πρόβλημα είναι ότι ελάχιστοι είναι σήμερα αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν δάνειο υψηλότερο των 120.000 ή των 130-140.000. Λίγα νοικοκυριά, και αυτό οφείλεται στους μισθούς που λαμβάνουν και στα πιστοληπτικά κριτήρια, τα οποία είναι αρκετά αυστηρά και πολύ πιο αυστηρά από αυτά που ίσχυσαν τη δεκαετία πριν την οικονομική κρίση. Ναι. Για να το πούμε πιο απλά, αν εγώ έχω μία πιστωτική κάρτα η οποία δεν χρησιμοποιείται, την έχω μηδενική, αλλά κάποια στιγμή την είχα εκδώσει. Mm-hmm. Εμφανίζεται στην τράπεζα το όριο της κάρτας αυτής σαν χρέος. Δηλαδή τα 10.000 ευρώ μιας πιστωτικής η τράπεζα τα εκλαμβάνει ως χρέος δικό μου. Αυτομάτως αυτό μου περιορίζει το ποσό στεγαστικού που μπορώ να πάρω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, άσχετα με το αν έχει άλλα χρέη. Μιλάμε τώρα για κάποιον που δεν έχει κανένα άλλο χρέος. Ακόμα και άλλες κάρτες, να μην τις χρησιμοποιείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε πιστωτική που έχεις, είτε είναι άδεια είτε είναι γεμάτη, για την τράπεζα έχει την ίδια ακριβής. Αυτομάτως αυτό περιορίζει πάρα πολύ.
0: Από πιστοληπτική ναι. δυνατότητα. Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό που το. Καλά κάνεις δηλαδή και το διευκρινίζεις. Τώρα εδώ, επειδή είπαμε, είναι ένα θέμα που το πιάνουμε και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και προτάσεις τώρα από τα κομματικά επιτελεία, γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Πλαφών στην τιμή ενοικίου. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει κάποιος
1: όχι,
0: πρέπει να βγει να το προτείνει?
1: Ούτε για αστείο.
0: Θα γίνει χαμός εκεί, θα γίνει η απόλυτη απορρίπτωση.
1: Θα λειτουργήσει ακριβώς όπως λειτουργήσε το σπίτι μου 2, που το ποσό του πλαφών, το 250 χιλιάρικα που ήταν στο σπίτι μου 2, λειτουργεί σαν μαγνήτης. Το ίδιο θα γίνει και στο ενοίκιο. Αν βάλεις πλαφόν σε μια γειτονιά, ξέρω εγώ, 600 ευρώ, αυτομάτως το ενοίκιο που σήμερα είναι 300-400, θα πάει στα 600.
0: Θα διπλασιαστεί. Και επίσης, επειδή υπάρχουν κάθε ρεπορτάζ έτσι, και φήμες, και είναι αυτά που ακούς στη γειτονιά σου. Ότι τάδε γειτονιά, κάτι σπίτια που δεν τα πιάνει το μάτι σου, από αυτά τα χρεπάκια που λέμε, τα αγοράζουν οι Ισραηλινοί μαζικά ή οι Κινέζοι. Ή κάτι πρέπει να γίνει και με τον αριθμό ξένων, όπως γράφει ένας ακροατής εδώ, που έρχονται και τεινάζουν την μπάγκα.
1: Αυτό είναι λίγο αστικός μύθος. Υπάρχει,
0: δεν ισχύει,
1: υπάρχει ζήτηση σίγουρα. Πράγματι γίνονται αγοραπολισίες, αλλά αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου.
0: Οι επενδύσεις δηλαδή ναι, δεν
1: καλό είναι δηλαδή
0: διωγώνουν
1: να,
0: το θέμα, το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες τους καλλιεργείται μια προσδοκία ότι θα έρθει ένας ξένος με πάρα πολλά λεφτά και θα πάρει το χρέπι του για πάρα πολλά λεφτά. Αυτό δεν ισχύει. Οι ξένοι δεν έρχονται για να πάρουν χρέπια. Οι ξένοι έρχονται για να πάρουν καλά ακίνητα σε καλές περιοχές, τα οποία θα έχουν και καλή αξία μεταπόλησης. Mm. Αυτός ο μύθος καλλιεργήθηκε μια περίοδο όντως, λίγο μετά την έξοδο από την κρίση, κράτησε κάποια χρόνια, μετά σταμάτησε. Δεν υπάρχει αυτό πια.
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Νίκος Ρουσάνογλου, κυρίες και κύριοι. Μας βοηθάει έτσι να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στην αγορά ακινήτων. Και πηγαίνοντας στις διαφημίσεις, να σας πω πως αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την κρατάτε ασφαλή απέναντι των ψηφιακών απειλών που κυκλοφορούν, υπάρχει ο τρόπος. Vodafone Business θωρακίζει τις επιχειρήσεις σας με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη, ανά πάσα στιγμή, ώστε να είστε ασφαλείς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Sky 89,4.
7: Αλλά 1! Αλλά 2! Αλλά 3! όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπιούκερστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιτρέψουν στο Ιράν να ξαναρχίσει άμεσα τις πωλήσεις πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τερματισμό της σύγκρουσης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, ανέφερε, προσθέτοντας ότι όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνη σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Ξέρετε, έχουμε και άλλα προβλήματα τώρα που καλοκαιριάζει και υπάρχει ένα πρόβλημα που λέγεται λαγοκέφαλος στις ελληνικές θάλασσες. Εντάξει, δεν είναι καινούριο, δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η ιστορία, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με ανθρώπους ειδικούς, επιστήμονες που εξηγούν πόσο έχει συμβάλει σε αυτό η κλιματική αλλαγή, το γεγονός ότι αν θέλετε κάποιες περιοχές υπεραλιεύθηκαν για πολύ καιρό και αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε έτσι προβλήματα. Σήμερα έβλεπα ότι ο Ερυθρός Σταυρός μπήκε στη διαδικασία να εκδώσει και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Να σας τις πω εντάχει. Άμεσος καθαρισμός του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν είχετε έντονη αιμορραγία, διατηρήστε την πίεση πάνω στο τραύμα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό, ίσως και ράματα. Γκρεν γκινιόλ, ακούγεται. Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή, η αιμορραγία είναι έντονη, 112 ή 166. Δεν ακούγεται καθόλου ωραίο αυτό. Λοιπόν, το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους είναι ότι ενώ κάποτε τους συναντούσε σε συγκεκριμένες περιοχές, οι Κρήτοι και οι Κρητικοί ψαράδες και οι Λουόμενοι εκεί φωνάζουν εδώ και χρόνια, τώρα η περιουσία τους δεν περιορίζεται σε λίγα σημεία, έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Είναι τα ζεστά νερά, αυτή τη στιγμή κυρίως στην Νότια Ελλάδα, εκεί στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, σχεδιάζει την πολιτική αντιμετώπισης των λαγοκέφαλων. Άκουγα σήμερα τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Πρωτοψάλτη, ήταν φιλοξενούμενος εδώ στον Sky, στο Βασιλιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο, που και εξηγούσε αυτό το σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων, το οποίο όμως βρίσκει απέναντι μάλλον τους ψαράδες. Για πάμε να δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το πρόβλημα, γιατί είναι από τους πρώτους που το εντόπισε και φωνάζει γι' αυτό. Είναι ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, είναι ο πρόεδρος Επαγγελματιών Ελαίων Ηρακλείου Κρήτης. Γεια σας κύριε Ανδρουλάκη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας από την Κρήτη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, είναι όντως τόσο μεγάλο το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα είναι ανεξέλεκτο, εδώ ειδικά στην Κρήτη. Αυτά τα εισβολικά τσάρια ήταν από τη Διόρυγα του Σουέζ. Mm-hmm. Ο πλησιέστερος τόπος που εγκαταστήθηκαν ήταν η νήσος Κρήτης, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά της Κρήτης. Τα ψάρια αυτά έχουν εμφανιστεί από το 2004, παρακαλώ. Από το 2004 έχουν γίνει αρκετές μελέτες από το ΕΚΕΘΕ Κρήτης. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες από το ΕΚΕΘΕΣ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι κανένας μα κανένας δεν θέλει να δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αλιέα.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί
0: αυτό?
1: Θα σας πω. Το λαγόψαρο λοιπόν, θα σας τα πω ένα-ένα. Mm-hmm. Το λαγόψαρο λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο τοξικό ψάρι, δαγκώνει, βγαίνει στους 20 πόντους νερό, 20 πόντους νερό για να αφήσει, να αποχύσει με λίγα λόγια το αυγό για να γεννήσει. Για να γεννήσει. Mm-hmm. Κάθονται τα παιδάκια εκεί στην άκρη, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι αυτό και άλλοι. Αν είτε να το παϊδέψουμε είτε να το πιάσουμε, δεν ξέρει κάτι ψάρι. Έχουμε 198 κρούσματα, δαγκώματα από λαγοκέφαλους.
0: Πού στην Κρήτη? Στην Κρήτη μόνο?
1: Σε όλη την περιφέρεια που έχει ανεπιαστεί το λαγόψαρο. Πέρυσι στη Σιτία 16χρονος έχασε τον αντίχειρά του. 14 Αυγούστου στο Μαράθι Χανίων, πέρυσι δάγκωσε γυναίκα. Βγαίνουμε, φωνάζουμε, οριόμαστε, τίποτα. Μας κάνουνε μεγάλη καταστροφή στα αλλιευτικά μας εργαλεία. Μεγάλη καταστροφή στα αλλιευτικά μας
0: εργαλεία. Τα διαλύουν τα δίχτυα.
1: Και τα ψάρια τα βρόσινα που είναι για φαγητό. Πάνε να φάνε το ψάρι και επειδή έχουν σχιαγόνες, τραβάνε και το δίχτυ, τραβάνε και το παραγάδι και το κόβουνε. Έχουνε σχιαγόνια δυνατά. Το σκουπόξυλο, για να σας δώσω να καταλάβετε, του το βάνουμε στο στόμα και το τενεκάκι και το κόβει στα δύο.
0: Έχω δει κάτι βιντεάκια, κύριε Ανδρουλάκη, το έχω δει αυτό με το τενεκεδάκι του αναψυκτικού. Ναι, το κόβει πράγματι, είναι αποκρουστικό. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι αυτοί οι λεψεσιανοί μετανάστες, όπως λέγονται, που ήρθαν από τη Διόρυγα το 2004, εκεί ήταν ένα από τα πρώτα ξενικά είδη που ήρθαν στο δικό μας βυθό, είναι πια πάρα πολλά τα χρόνια. Τώρα έχουμε φτάσει και περιγράφεται μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Υπάρχουν εργαλεία αντιμετώπισης. Εδώ άκουγα τον κύριο Πρωτοψάλτη να λέει για την επικήρυξη. Και μάλιστα δεν τα βρίσκουν οι ψαράδες με το Υπουργείο στο ποσό. Δηλαδή πόσα χρήματα συμφωνούν οι δύο πλευρές να δίδονται ως κίνητρο στους ψαράδες να βγάζουν τους λαγοκέφαλους από τις θάλασσες. Είναι εκεί κοντά στο 5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το κιλό.
1: Ναι, ναι, γύρω στο 5,5-6 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα διαψεύσω δημόσια τον κύριο Πρωτοψάλτη. Εγώ ήμουνα ο πρόεδρος μαζί με τον πρόεδρο Ιεράπετρας, μαζί με τον πρόεδρο Αποσιτία, επί υπουργού Τσιάρα και Κέλα, εδιέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Τσιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Να μην λέω εγώ ψέματα και να μην λέει ψέματα το Υπουργείο πόσο είναι τα έξοδα. Μετά έγινε ανασχηματισμός, διώξανε τον κύριο Τσιάρα, ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε την οικονομοτεχνική μελέτη για τους αλλιείς.
0: Τι έλεγε αυτή η μελέτη, κύριε Ανδρουλάκη? Τι έλεγε αυτή η μελέτη?
1: Έβγανε τα έξοδα των αλλιέων, τι πετρέλαια είχε, τι δολώματα είχε, τι αλλιευτικά, πόσο κοστίζουν τα αλλιευτικά εργαλεία για να τα κυνηγήσουμε. Αυτά ήθελε ο υπουργός ο Τσιάρας. Κύριος Πρωτοψάλτης, παρακαλώ πάρα πολύ μην με διακόψετε, ο κύριος Πρωτοψάλτης την ημέρα λοιπόν που ανέβηκα αεροπορικό στην Αθήνα, ήτανε παρόν στη συνάντηση Σκιάρας, Κέλλας, Πρωτοψάλτη και η Γενική Διευθύντρια και η Προέδρη από την Κρήτη. Δεν θέλουνε να δώσουνε λύση στο πρόβλημα. Το φεύγουνε. Μην ψεύδονται επειδή έρχονται οι εκλογές.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, δεν τα βρίσκετε στα χρήματα, δηλαδή εσείς θέλετε περισσότερα χρήματα για να κάνετε αυτή τη δουλειά?
1: Έχει σταματήσει η μελέτη το πόσο είναι τα έξοδα του αλλιέα. Ας βγει ο κύριος Πρωτοψάλτης και να μας πει, ολοκληρώθηκε η μελέτη, εμείς δίνουμε 5 ευρώ, 10. Πώς είναι στην Κύπρο? Εμείς είμαστε στην Ευρώπη, η Κύπρος στην Ευρώπη. Είμαστε δύο Ευρωπαίοι διαφορετικοί. Πληρώνονται οι Κύπροι, η Ελλάδα δεν πληρώνεται. Δύο μέτρα, δύο σταθμά, έτσι είναι? Δεν είναι έτσι. Και μην ξεχνάτε το εξής. Ο κύριος ο Μαργαρίτης ο Σινάς ήτανε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο μπροστά και είχε σχέσεις με την Ευρώπη. Μία κουβέντα ποτέ δεν τον άκουσα να ψελίσει για τους αλλιείς. Θέλουν να αφανίσουν την παράκτια αλληλεία μικρά πλήμακα. Το σωλήδι της Ελλάδος που όποιος τουρίστας κατέβει με το αεροπλάνο, η πρώτη του δουλειά είναι να κατέβει αυτή τη στιγμή να δει τα ψαροκάικα, τα δίχτυα, τα ψάρια.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Καμία μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει στρατηγική. Είστε πολύ δυσαρεστημένοι από αυτό που ακούτε ως πρόθεση της κυβέρνησης να σας ανταμείψει για να σας δώσει το κίνητρο να κυνηγήσετε το λαγοκέφαλο. Ναι. Η κατάσταση χρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει. Τι θα κάνετε, κύριε Ανδρουλάκη?
1: Καταρχάς θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Πρωτοψάλτης ψεύδεται ασύστολα.
0: Μας το είπατε αυτό. Ωραία.
1: Ψεύδεται ασύστολα.
0: Σε ποιο κομμάτι θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Ψεύδεται.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Τι είπε δηλαδή?
1: Από τη μέρα που έφυγαν οι απερχόμενοι όλοι οι υπουργοί.
0: Ναι, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κέλλας. Ναι.
1: Τσιάρα, Κέλλα.
0: Μπήκε η μελέτη στο σιρτάρι.
1: Ναι, ναι, η μελέτη. Και οι προηγούμενοι και που πήγανε, καλοί μου, θα σας έλεγα ότι για να βρούμε κάποιος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μιλήσουμε, πρέπει να κάνουμε έτοιμα στον Πάπα.
0: Δεν σας απαντούν. Μάλιστα.
1: Δεν βρίσκομαι κανέναν. Κανέναν.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ωραία δηλαδή τρόπος του λέγεν. Τίποτα δεν είναι ωραία από αυτά που μας είπατε. Θα το διερευνήσουμε περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι. Στην πράξη γίνεται αυτό, η επικήρυξη γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη? Δηλαδή κυνηγάτε το λαγοκέφαλο για να βοηθήσετε κι εσείς? Είστε οι μόνοι που μπορείτε να βοηθήσετε οι ψαράδες?
1: Εμείς είμαστε στη διάθεση του κράτους να βοηθήσουμε, αλλά μας δώσει τα κίνητρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μπάνει ο φτωχός.
0: Άρα τώρα δεν γίνεται κάτι? Τώρα αυτή
1: όχι,
0: τη στιγμή
1: βέβαια.
0: Μιλάμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κυκλοφορούν όχι. Λαγοκέφαλοι ανεξάρτητα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Τους πιάνουμε και με το που τους πιάνουμε, τους αμολούμε.
0: Πάλι μέσα στη θάλασσα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Σκοτωμένους, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σκοτωμένους. Ναι. Τους σκοτώνουμε και τους πετούμε.
0: Α, τους σκοτώνετε.
1: Αλλά βεβαίως θα είχαμε μεγαλύτερη επιτυχία εάν θα ασχολιόμαστε με αυτό το κομμάτι. Τους πετάμε πάλι στη θάλασσα πεθαμένους.
0: Μάλιστα.
1: Προχθές το Κρήτη TV έβγαλα 15 ψάρια ο γιος μου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όλοι οικογενειακώς είμαστε μέσα στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: 15 ψάρια και έβγαλα 12 εγώ. Το μικρότερο ήταν 9, 10, 11, 12, 13 κιλά.
0: Θηρία.
1: Βεβαίως.
0: Μη σουλάχι να κολυμπήσεις δίπλα τους. Ναι.
1: Καταρχάς το ψάρι αυτό μόλις το πλησιάσει και θα δει ότι
0: κινδυνεύει, δαγκώνει.
1: Απευθείας σε δαγκώνει. Δεν σου χαρίζει.
0: Κυρία Ανδρουλάκη, να ρωτήσω κάτι. Εκτός από τον λαγοκέφαλο, βλέπετε και άλλα ξενικά είδη, λεοντόψαρο, αυτά όλα, σάλπες, αγριόσαλπες. Τα βλέπετε και αυτά.
1: Δεν υπάρχει καλάδα που να μην βγάλουμε 40 κιλά λεοντόψαρα.
0: Να. Τουλάχιστον τα λεοντόψαρα έχω ακούσει ότι τρώγονται κιόλας.
1: Είναι πολύ, πολύ είναι νόστιμο ψάρι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο ψάρι.
0: Θα σε ταλαιπωρεί λίγο να το καθαρίσεις, αλλά τρώγεται. Θέλω να πω δεν είναι τοξικό. Γιατί
1: όχι,
0: ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Άκουσα να λένε ότι και το λαγοκέφαλο, αν τον καθαρίσεις σωστά, μπορείς να τον καταναλώσεις.
1: Όχι.
0: Γιατί θα το ξεκαθαρίζουμε.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: καράβι,
0: λέγονται διάφορες ακρίβειες. Δεν αξίζει να πάρεις και το ρίσκο, έτσι.
1: Καράβι έδεσε ανοιχτά τη Ιεράπετρα. Και ψαρεύανε ξένοι ανθρώποι, δεν ξέρω από πού ήταν οι άνθρωποι αυτοί, αλλιεύσανε λοιπόν λαγοκέφαλο. Υποτίθεται ότι ξέραν να τους καθαρίσουν. Τους καθαρίσανε, τις μαγειρέψανε, όλοι στο νοσοκομείο και τα 7 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα 7 άτομα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Θα τα ξαναπούμε, νομίζω, έχω αυτή την αίσθηση, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος επαγγελματιών αλλιεών Ηρακλείου. Έξαλλος, τον ακούσατε. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: 7 λεπτά πριν από τις 8, πριν δηλαδή έρθει ο Νίκος Ανδρίτσος για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη βοήθεια του Παναγιώτη Παπακαλούση που ήταν εδώ απέναντί μου το 2 ώρο που προηγήθηκε, θα κάνουμε την κλήρωση και σε πολύ λίγο θα ξέρετε ποιος είναι αυτός ο τυχερός που κέρδισε τα εισιτήρια της Blue Star Ferries και θα πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο με την καμπίνα και με επιστροφής βεβαίως. Λοιπόν, έναν αριθμό θα ήθελα κύριε Παναγιώτη από το 1 μέχρι το 34 παρακαλώ.
1: 31.
0: Ο κύριος Παντελής Χριστόπουλος είναι ο νικητής. Για να δω που πάμε αύριο. Αύριο πάμε κο. Πειραιάς κο. Ακτοπλοϊκά για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα δίνουμε αύριο. Ξέρετε τον τρόπο. Λοιπόν, φεύγοντας να σας πω 2-3 μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από την Vodafone που έχει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά. Αυτό το πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς να την προστατεύσεις, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Vodafone.gr/business για τα περαιτέρω και επίσης να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προσπιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από την Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Δημοτική Εκπαίδευση, Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προσπιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα ξεκινήσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών killgreece.gr που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Ιπποκράτους 33 και σας περιμένει. Βραδινό μαγκαζίνο για τη συνέχεια. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτέρια.
9: Καλά έκανες.
1: Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
14: Εντάξει. Σας το φέρνω.
16: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Μέση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η τοποθεσία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλή. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Ντόναλτ Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε χαρακτηριστικά. Έντονα πτωτικά κινείται και σήμερα η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς υποχώρησε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του ανοίγματος των στενών του Ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλτ Τραμπ. Αυτή την ώρα η ποικιλία Brent τιμολογείται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 75,7 δολάρια. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει μεταξύ άλλων την παράταση για ένα εξάμηνο έως την 1η Απριλίου 2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50%, αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημόσιους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του Προγράμματος Προστασίας Δανειοληπτών με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Επίσης, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και επιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Πλέον, οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στον μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθώριου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ
για υπέρβαση.

0: Βάση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 θεμάχια από μιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Για την υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο 80.000 ευρώ. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και αφορά την μετάταξη του σταθμάρχη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν σήμερα προειδοποιητικά πυρά κατά θαλαμιγού στη μάχη που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε πηγή με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Σε 5 συλλήψεις υπόπτων προχώρησαν πράκτορες του FBI αποτρέποντας επιθέσεις εναντίον μεγάλης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι μία από τις επιθέσεις φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά με στόχο πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης, ενώ ένα δεύτερο κύμα επιτιθέμενων φέρεται στη συνέχεια έχει ανασχεδίαζε να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνέπεσε με τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία στρατιωτικών. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 απόψε παίζουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί της Τετάρτης Αυστρία-Ιορδανία. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι επίσημα από σήμερα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μίγκελ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός θα έχει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάρει πάνω τους την ιονή προεκλογική μάχη με τις περιοδίες να πυκνώνουν, τις δημόσιες παρεμβάσεις να πληθαίνουν και τους τόνους διαρκώς να ανεβαίνουν. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης μπαίνουν τις τελευταίες ώρες, μεταξύ άλλων, η παροχολογία και τα θέματα της καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια. Ένα δεύτερο επίπεδο αντιπαράθεσης ήταν και τα περί διαχείρισης κρίσεων και το κόκκινο τηλέφωνο. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντελής.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και ακοστολόγητες υποσχέσεις με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις για δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ η αντιπολίτευση τις χρεώνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν τον νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη εν ώψη της αυριανής διάσκεψης του Ινστιτούτου του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα για να το απαντήσει δεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Έστειλα τότε, έδωσε εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, πήγε και είπε ότι φυσάει αέρας και το παίρνουν τα κύματα.
5: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Για το κάζους Μπέλη, γιατί δεν μίλησε? Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κ. Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα?
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος για τη νίκη στη μάχη της δεύτερης θέσης με το Πασόκ και πλέον επιδιώκει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη από την πρώτη κάλπη, όπως είπε.
4: Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
3: Η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά δεν μπορούν να προσφέρουν καμία σταθερότητα. Σταθερότητα για αυτούς είναι στασιμότητα για εσάς. Με ρωτώ κίνδυνο την οπισθοδρόμηση.
6: Τον Απρίλιο του 23, ένα μήνα πριν τις πρώτες εκλογές, είχαμε ποσοστά γύρω στο 30-33% και μετά πήραμε 41%. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές.
7: Μάλιστα.
6: Θα εργαστούμε προφανώς, θα πάμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε μέχρι την τελευταία μέρα.
8: Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
9: Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επέτες και τους μιλούν πολιτικά αντίγα για επιδόματα.
1: Βέλη προς τον κύριο Τσίπρα εκτοξεύουν τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
10: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
11: Όταν μιλάς για εντυμότητα, να εξηγείς πόσο έντιμο ήταν να γνωρίζεις το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018 ότι είχαν καεί ζωντανοί τουλάχιστον 60 με 70 άνθρωποι στο Νέο Βουτζά, το μάτι στη Ραφίνα, και να παριστάνεις τον ανήξερο μπροστά στις κάμερες για να γλιτώσεις το πολιτικό κόστος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στα νότια προάστια της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ρεπόρτερ του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Πολιτικός συντάκτης είναι εκεί, θα μας πει περισσότερα.
12: Υπενθυμίζοντας τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος ότι θα διατηρήσουν στο φύλλο πορείας τους τις υψηλές τροφές και ξεκαθαρίζοντας και προς την πλευρά των πολιτικών του αντιπάλων ότι αυτή η διαδρομή δεν έχει τερματικό σταθμό νωρίτερα από την άνοιξη του 2027. Χρησιμοποιήσετε μάλιστα, λένε, μια πανομοιότυπη σπόντα για να πει ότι αυτός ο μαραθώνιος μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την αντοχή να τον κερδίσει. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται οι περιοδίες με τους κορυφαίους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν στην περιφέρεια αρχής γενομένης από την προσεχή Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα και ακολουθούν Λάρισα και Ιωάννινα.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: Σε μια εκρηκτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τα αλληλοκαρφώματα δίνουν και παίρνουν οι αντικαταστάσεις, τα συνενετικά διαζύγια και οι καρατομήσεις. Ο Σωκράτης Φάμελος δέχεται άγριο πρέσινγκ από τον Παύλο Πολάκη και τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τον Νίκο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, ενώ αλλαγή φρουράς είχαμε και στον εκπρόσωπο τύπου της Κουμουνδούρου. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
11: Συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ με ντόμινο αλλαγών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε επιλέξει το τελευταίο διάστημα να απέχει από τα μέσα ενημέρωσης και είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης, που κατήχε μέχρι πρότινος τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
7: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.
11: Αντικαθιστώντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα του ασκεί σκληρή κριτική για τις επιλογές του σε σχέση με τις συνεργασίες, τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Την αντικατάστασή του σχόλιασε δεικτικά ο Νίκος Παπάς.
8: Ουδής αναντικατάστατος.
11: Οι μάχες των δύο στρατοπέδων σχετικά με την πορεία του κόμματος συνεχίζονται αμύωτες, με την αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη να κλιμακώνεται σήμερα. Ο Χανιώτης βουλευτής, πιστός στη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος να επιλέξουν πλευρά.
13: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση κεντρικής επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει, ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σωκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα. Εγώ δηλώνω ξανά ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.
11: 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται είτε να ανεξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν το επόμενο διάστημα.
14: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς... Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Τα σίδια και ρεζερβέ, τέλος.
11: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις τρέχουν και τα περιθώρια στενεύουν. Να ακούσουμε περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος. Πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Τι είχαμε σήμερα? Είχαμε την αποχώρηση ενός στελέχους, του Κώστα Ζαχαριάδη, από το σκληρό πυρήνα των συνεργατών του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος ήθελε μια πιο καθαρή γραμμή σε σχέση με τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχαμε ταυτόχρονα μια αντικατάσταση ενός άλλου στελέχους, του Νίκου Παπά, που μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου αποτελούν το αντίπαλο δέος του Σωκράτη Φάμελου. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγει ένας πόλεμος και υπάρχουν δύο δρόμοι.
16: Ο γρήγορος και της υπομονής. Ποιον θα διαλέξουν?
15: Υπάρχει ο δρόμος της υπομονής που είπες, ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν πρέπει να αποχωρήσουν, να περιμένουν να οριμάσουν συνθήκες, ίσως και δύο μήνες, Σεπτέμβριος, για να δουν τι μπορεί να γίνει, ποια φόρμουλα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει μαζί με την Ελλάς. Και εδώ ενδεχομένως βοηθούν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί η εξαήλωση του κόμματος στο 1,5% οδηγεί τον κόσμο να λέει δεν έχουμε άλλο δρόμο, πρέπει να πάμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο άλλος δρόμος είναι να βιαστούν στελέχοι, να φύγουν, να αποχωρήσουν φυγόκεντρες δυνάμεις και το κόμμα, αλλάζοντας τις ισορροπίες των οργάνων, να περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη και να δούμε στις εκλογές και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλα αυτά, βεβαίως, να αναμένουμε ποιο θα είναι το νέο σήμα του Αλέξη Τσίπρα, αν υπάρχει.
0: Όσο φουντώνουν οι φήμες για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόσο αγριεύουν και οι επιθέσεις εν είδη συστάσεων των γαλάζιων στελεχών προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Μετά την Ντόρα Μπακογιάννη και ο Νικήτας Κακλαμάνης, που όπως είπε θα σταθεί απέναντί του. Όλες οι παρεμβάσεις πάντως έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένο ύφος. Να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
16: Σε δυσεπίλητο γρίφο εξελίσσονται οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και η φημολογία περί δημιουργίας νέου κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς που θα προκαλέσει στη δεξιά πολυκατοικία, με τον πρόεδρο της Βουλής και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να χαρακτηρίζουν λάθος μια τέτοια κίνηση.
17: Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι αν γίνει πράξη θα αντιπαρατεθώ μαζί του. Είμαι προχρεωμένος να στηρίξω το κόμμα μου και την παράταξή μου όπως εγώ το εννοώ. Ρίτε, θεωρώ ότι είναι λάθος.
18: Με σεβασμό στον κύριο Σαμαρά, ναι. Προσωπικό και πολιτικό, διότι διατέλεσα και υπουργός του,
19: ναι, ναι.
18: Και
19: ναι.
18: Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κάποια μικρή ζημιά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και σε εμάς, και νομίζω, πρέπει να το πω, θα κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη.
16: Να το σκεφτεί καλά, προτρέπει τον πρώην Πρωθυπουργό η Ντόρα Μπακογιάννη και αποκλεί κάθε πιθανότητα επαναπροσέγγισης με το μεσήνιο πολιτικό.
20: Το δίσεξα Μαρτίν Ουκανδρόσοφου, αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα. Απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό, περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω. Όπως από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
16: Παρά τον χωριστό δρόμο που επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς, υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζουν να εκφράζουν την προσωπική τους εκτίμηση, η οποία εδράζεται στο πρωθυπουργικό παρελθόν του.
21: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πολύ προσωπική σχέση. Ξέρει το σεβασμό που έχω για αυτόν, δεν αλλάζει. Ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια.
22: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
16: Η τελευταία δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα των προθέσεών του.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει όλα αυτά που δείχνουν εκλογές και την ίδια στιγμή είναι ο ίδιος που μας λέει εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τι από τα δύο ισχύει, Βασίλη?
23: Δεν ξέρω. Αλλά
16: τι
23: εκτιμάς, αναρωτιέμαι.
16: Τι πιστεύεις?
23: Καταρχάς οφείλω να πιστέψω αυτό που λέει ένας πρωθυπουργός τόσες πολλές φορές. Αλλά γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι που μοιάζει προεκλογικό νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη να πει προσοχή, δεν είναι προεκλογικό. Αυτό κάπως με υποψιάζει. Δεύτερον, είχαμε συνηθίσει να μυρίζουμε εκλογές όταν οι πρωθυπουργοί άρχισαν να κόβουν κορδέλες. Οι κορδέλες έχουν καταργηθεί, αλλά εδώ έχουμε να εγκαινιάζουμε μέχρι και ρέματα. Θέλω να πω, πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, εγώ δεν σταμάτησα ποτέ. Περιοδίες έκανα όλη την τριετία. Έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά, το 2023 που εξήντλησε την τετραετία πράγματι, δεν θυμάμαι να είχαν ξεκινήσει αυτά τα πράγματα από το καλοκαίρι το 2022. Άρα αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά έχει εξίσου και στο μυαλό του μήπως το κάνει και νωρίτερα. Προφανώς είναι πολύ νωρίς για τώρα για να το αποφασίσει. Πρέπει να περάσει το καλοκαίρι και να είναι.
16: Οπότε
23: ένα
16: προετοιμάζεται και για τα δύο σενάρια.
23: Ακριβώς.
16: Ταυτόχρονα με τις περιοδίες, όπως είπες, και τα ρέματα και τις κορδέλες, έχει αρχίσει και η παροχολογία και έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση. Βασίλη, αυτό πώς το βλέπεις?
23: Ναι, και από την κυβέρνηση.
16: Διότι και από τώρα... τους δύο, ναι. Αλλά έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση.
23: Κοίταξε τι να γίνει τώρα. Ακολουθώντας ο ένας τους ρυθμούς τους άλλους, και τους ρυθμούς τους δίνει πάντα ο Πρωθυπουργός, ή πράγματι δεν τον πιστεύει η αντιπολίτευση και αρχίζει και τρέχει εξωπίσω του, ή το κάνει για να του σκάσει μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Αλλά η παροχολογία έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έναν διαγωνισμό υποσχέσεων χωρίς να κοστολογείται. Δεν μπορούμε πια τι να πιστέψουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
16: Είναι μεγάλες οι αποκλήσεις.
23: Ναι. Δηλαδή, ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει: εγώ είμαι υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού και κοστίζει μόλις 700 εκατομμύρια. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Πετραλιάς, στη Βουλή είπε ότι αυτό το μέτρο του 13ου μισθού κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Κέρτσος πριν από δύο μέρες σε μια ανάρτησή του είπε κοστίζει 4 δισεκατομμύρια.
16: Άρα, 700 εκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια, μεγάλες αποκλίσεις που βγάζουν και μάτι. Βασίλη, φαντάζομαι αυτό αξιολογείται και από τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους.
23: Ναι, και κοίταξε, είναι ευθύνη της κυβέρνησης που γι' αυτό δεν το τελείωσε. Διότι από το 2019 που είχε ξεσπάσει μια απίστευτη παροχολογία, από το 2015 είχε ξεσπάσει για την ακρίβεια, είχαμε πει, είχαν συμφωνήσει τα κόμματα να φτιάξουμε ένα μηχανισμό κάθε πρόγραμμα κυβερνητικό ενός κόμματος να κοστολογείται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Αν γινόταν αυτό...
16: Και γιατί δεν το έκαναν?
23: Δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν, γιατί κάθε φορά την παραμονή των εκλογών εξαγγέλουμε διάφορα ωραία πράγματα, εξαγγέλουν τα κόμματα και μετά τις εκλογές τα ξεχνάνε. Εδώ τώρα θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από τις παροχές και επαναλαμβάνω, εγώ δεν το λέω μόνο στην αντιπολίτευση.
16: Και αν οι εκλογές γίνουν το 2027, έχουμε αρχίσει πολύ νωρίς και έχουμε χάσει και το μέτρημα κι εμείς.
23: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είδα ότι ξαφνικά αυξήθηκαν σημαντικά οι μισθοί των Μητροπολιτών. Μαθαίνω ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται ένα νέο μέτρο, σωστό κατά τη γνώμη μου, οι ψαράδες να πάρουν και αυτοί αφορολόγητο πετρέλαιο για να μπορούν να ψαρεύουν μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αυτές οι στοχευμένες παροχές της κυβέρνησης και αυτές δείχνουν κάτι. Δεν τις ξεκινάς ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
16: Δεν έχεις άδικο.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Νιάου. Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
24: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
26: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
27: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
28: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
29: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
30: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
28: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
29: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
30: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
27: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται θελήσετε κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: 8:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στη διεθνή επικαιρότητα. Από χθες ακούμε για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, γίνονται επιλεκτικές διαρροές και πολύ λεπτομερείς περιγραφές. Στην ουσία όμως το περιεχόμενο και οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών είναι προσεκτικά ασαφείς. Μπορεί να μην ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον της συμφωνίας, ξέρουμε όμως ότι υπάρχει ήδη μια αλλαγή και έχει να κάνει με την τοποθεσία όπου θα πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στην Ελβετία, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Στο Μπούργενστοπ της Ελβετίας, πολύ κοντά στη Λουκέρνη και περίπου μία ώρα μακριά από τη Ζυρίχη. Αυτός είναι ο τόπος που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας θα μπουν υπογραφές για το τυπικό μέρος αυτής της συμφωνίας, διότι όπως έχουν πει και οι Αμερικανοί, έχει υπογραφεί ψηφιακά προς το παρόν, όμως η Φιέστα θα γίνει σε αυτό το ορεινό θέρετρο, μια πολύ καλά ασφαλισμένη περιοχή, την οποία πρότειναν σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, και συμφώνησαν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν πως θα γίνει εδώ στην Γενέβη, όμως φαίνεται πως επικράτησε η συγκεκριμένη περιοχή, αυτό το θέρετρο που όπως είπαμε είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που εκεί αναμένεται να καταφτάσουν οι συμμετέχοντες στην τελετή, και βέβαια τα μέτρα που πρόκειται να λάβει και ο στρατός αλλά και η αστυνομία θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Όπως σας είπα, είναι ένα θέρετρο πολύ κοντά στην Ζυρίχη, όμως πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς. Μόνο με τελεφερή και με πλοίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς από τη Λουκέρνη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγική τοποθεσία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, βεβαίως αυτό που έχει σημασία πια είναι τα όσα ακούσαμε σήμερα κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών της G7, όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν, ότι δηλαδή δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο διότι θα ξεσπάσει η κόλαση, όπως ανέφερε, αλλά και την διάψευση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να επενδύσουν στο Ιράν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας. Είχε ενδιαφέρον και η συζήτηση για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται διατεθειμένος, όπως είπε, να ασκήσει πίεση στη Μόσχα μέσω κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος για την Ουκρανία, κάτι για το οποίο πιέζουν και οι Ευρωπαίοι.
0: Ο Λίβανος είναι ένας κρίσιμος κρίκος της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν λέει πως το θέμα δεν αποσυνδέεται, το Ισραήλ επιμένει και ο Τραμπ γίνεται ιδιαίτερα σκληρός με τον Νετανιάχου. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
6: Τα όπλα δεν έχουν ακόμη εισηγήσει στο νότο του Λιβάνου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μόνο σήμερα τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες. Το Ιράν επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός, απαραίτητη προϋπόθεση για να πέσουν οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης, περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα δηλώνει ότι σε αυτόν τον πόλεμο από τη μια πλευρά είναι η Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ, από την άλλη η Τεχεράνη και η Χεσμπολά, βάζοντας ουσιαστικά τη Συντηρητική Παραστατική Οργάνωση στο πλευρό του Ιράν. Κατά τον Αμπάσα Ραγκτσί επίσης, χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, δεν θα υπάρξει ούτε τελική συμφωνία. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σκληραίνει τόσο πολύ και η ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θηλυτεύει το Ισραήλ για τη στρατηγική του στο Λίβανο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ο Ισραηλινός στρατός να βομβαρδίζει μια ολόκληρη πολυκατοικία, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους για να πλήξει ορισμένα μόνο μέλη της Χαμάς, της Χεσμπολά, συγγνώμη. Προσθέτει μάλιστα ότι εφόσον το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώνει αμάχους, πρέπει να την αφήσει στην Συρία και στο νέο της ηγέτη, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, που κατά τον Τραμπ θα φέρει εις πέρας τη δουλειά, όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
0: Την ίδια ώρα, στον Λευκό Οίκο υπάρχουν και φωνές που αντιτίθενται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και υπάρχει και ένας διχασμός, όπως αναφέρεται στο επιτελείο και στην ομάδα των στενών συνεργατών του Προέδρου Τραμπ. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, από την Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει με ένα ρόδινα την κατάσταση μετά τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά η πραγματικότητα είναι σημαντική, διαφορετική. Σημαντικοί συμμαχοί του διαφωνούν δια της σιωπής. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί φίλοι του Ισραήλ είναι θυμωμένοι και για πρώτη φορά ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες διαφωνούν ανοιχτά με τον πρόεδρο, απαιτούν να στείλει τη συμφωνία στο Καπιτόλιο, καθώς υποψιάζονται ότι περιέχει στοιχεία πολύ υποστηρικτικά προς την Τεχεράνη. Ήδη εμφανίστηκε ο ισχυρισμός μέσω της εφημερίδας Wall Street Journal ότι η Ουάσιγκτον θα επιτρέψει στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου και καυσίμου στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
6: Τον κατηγορούν για υποταγή.
7: Βεβαίως. Είναι και σημαντικό όμως ότι ο αρχηγός της CIA, που είναι πιστός, ξέρει, στον πρόεδρο, τον προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί δεν θα ακυρώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι λένε ψέματα στους διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ για να τα μεταφέρουν στην Ουάσιγκτον.
0: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες από τον Μιχάλη Ιγνατίου, πάμε και στο σχόλιο Παύλος Τσίμας.
16: Να δούμε λίγο την τοποθεσία στην οποία θα υπέσουν οι υπογραφές.
8: Ανακοινώθηκε προηγουμένως από το Γαλλικό Πρακτορείο.
16: Έχει μια δύσκολη προϊστορία διαπραγματεύσεων.
8: Το τελευταίο μας θυμίζει κάτι. Είχαμε παρακολουθήσει εκεί η τελευταία διεθνή συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, διεθνή συμφωνία, που η διαπραγμάτευσή της έγινε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη τροποθεσία, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ήταν το σχέδιο Ανάν, η τελική διαπραγμάτευση για το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο το 2004. Δεν πήγε καλά.
16: Δεν πήγε καλά. Σε ελπίσουμε ότι εδώ θα έχουμε μια καλύτερη και διαφορετική έκβαση. Τώρα, στις προσωπικές σχέσεις Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι ένας οικογενειακός καυγάς αυτός, Παύλο, είναι κάτι παραπάνω? Τι λες?
8: Οικογενειακός μπορεί να είναι, καυγάς είναι σίγουρα. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Οι ειδικοί θυμίζουν ότι και άλλοι πρόεδροι σε κρίσιμες στιγμές είχαν δύσκολες σχέσεις με τους ηγέτες του Ισραήλ. Η τελευταία που θυμούνται όλοι είναι όταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν βριζόταν στο τηλέφωνο με τον Μεναχέμ Μπέγκιν, όταν το Ισραήλ είχε εισβάλει στο Λίβανο και είχε βομβαρδίσει τη Βηρυτό. Άρα αυτά συμβαίνουν και η σχέση είναι πολύ πιο βαθιά και οργανική από τις σχέσεις δύο ηγετών.
16: Τα λόγια είναι βαριά όμως.
8: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πλήρη απόκληση του πολιτικού συμφέροντος και της στρατηγικής του Προέδρου Τραμπ με τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ο ίδιος προσωπικά είχε προσπαθήσει να πείσει πολλές φορές και τον ίδιο τον Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του και άλλους Αμερικανούς Προέδρους να χτυπήσουμε το Ιράν. Όλοι του λέγαν όχι.
16: Αλλά τώρα το πέτυχε.
8: Αυτή τη φορά το επέτυχε. Και αυτό που ήταν ο προσωπικός του θρίαμβος κινδυνεύει να καταλήξει σε πολιτική ήττα. Γιατί αν επιμείνει ο Τραμπ στη συμφωνία αυτή και ο Νετανιάχου μείνει μόνος του στις αντιρρήσεις του, θα το πληρώσει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για τον Τραμπ ήταν εξ αρχής σαφές ότι θα προτιμούσε να συμφωνήσει κάτι με τη σημερινή ηγεσία του Ιράν και να τελειώνει με αυτό. Για τον Νετανιάχου αυτό δεν ήταν ποτέ αρκετό. Ήθελε την ανατροπή της ηγεσίας, την αλλαγή καθεστώτος. Ήθελε να εξουθενώσει τον κίνδυνο που αποτελεί για το Ισραήλ το Ιράν.
16: Πέρασαν 4 μήνες, έχουν φανεί τα όποια αποτελέσματα. Επομένως, εάν συγκρουστούν αυτοί οι δύο ηγέτες προεκλογικά και για τους δύο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιος θα κάνει τους συμβιβασμούς?
8: Έχουν και οι δύο, αυτή τη στιγμή έχουν αποκλίνοντα πολιτικά συμφέροντα. Ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κόμμα του κινδυνεύει να πληρώσει όχι τον πόλεμο. Ο πόλεμος στην Αμερική, όπως ξέρεις, είναι ο λιγότερο δημοφιλής από όλους τους πολέμους που έχει επιχειρήσει οποιοσδήποτε Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία.
16: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.
8: Άρα ο Τραμπ έχει άμεσο πολιτικό συμφέρον να εμφανιστεί ως νικητής και ειρηνοποιός και να μαζέψει λίγο τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο εσωτερικό του κόμματός του και της Αμερικής. Ο Νετανιάχου αντίθετα, που έχει εκλογές τον Οκτώβριο, η μόνη του πιθανότητα να επιζήσει αυτών των εκλογών είναι να πάει σε εκλογές ως πολέμαρχος, με έναν πόλεμο σε εξέλιξη και ως ο εγγυητής της ασφάλειας του Ισραήλ. Αν αυτό ο Τραμπ δεν του το επιτρέψει, η πολιτική του μοίρα μάλλον δεν θα είναι καλή. Άρα η σύγκρουση είναι και σε επίπεδο στρατηγικής εθνικής, αλλά είναι κυρίως σε επίπεδο πολιτικού συμφέροντος προσωπικού.
0: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης να έχει ήδη μπει στις ράγες ή τουλάχιστον να υπάρχει ένα τέτοιο momentum, γίνεται η συνάντηση Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
9: Τρεις δεσμεύσεις τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Τουλάχιστον αυτό που παρατηρούν οι πολιτικοί αναλυτές. Σήμερα έγινε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Περίμενε για πολλούς μήνες ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είχε αιτηθεί αυτό το ραντεβού. Το Σεπτέμβριο του 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να ασχοληθεί με το ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και της επαναλειτουργίας. Σήμερα συνάντηση διάρκειας 40 λεπτών. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Συζήτησαν για μια φόρμουλα όπου θα λειτουργήσει η θεολογική σχολή με μεταπτυχιακό τμήμα, αυτόνομο τμήμα, το οποίο όμως θα εντάσσεται σε τουρκικό πανεπιστήμιο. Ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να έδωσε ξεκάθαρη εντολή στους αρμόδιους, κυρίως στον Υπουργό Παιδείας Ιουσούφ Τεκίν, αλλά και στον Πρόεδρο του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας, του ΙΟΚ, έτσι ώστε να εντατικοποιηθούν οι συναντήσεις, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα αυτό. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στο φανάρι υπάρχει μια αισιοδοξία, πολύ περισσότερη αισιοδοξία σε σχέση με το πριν. Την επόμενη εβδομάδα αμέσως θα γίνει συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Πατριάρχης ήταν πολύ εγκάρδιος στο ζήτημα αυτό και επίσης ανέφερε και ζητήματα της άδειας παραμονής και άλλα ζητήματα που αφορούν τη Ρωμιοσύνη. Είπε επίσης στον Τούρκο Πρόεδρο ένα ευχαριστώ για τη σύνοδο, ένα μεγάλο ευχαριστώ όσον αφορά στο ζήτημα που τον υποδέχθηκε σε αυτήν την παρούσα φάση πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και έχει τόσες δουλειές. Επίσης, του ευχήθηκε για το νέο του εγγόνι που απέκτησε ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Ερντογάν του απάντησε λέγοντας ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι το 10ο εγγόνι μου. Υπήρχε ένα πολύ θερμό κλίμα και αυτό νομίζω φάνηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχε περίπου διάρκεια 40 λεπτών.
0: Να πάμε τώρα σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτεύγεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και να περάσουμε τώρα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η πρόεδρος του δικαστηρίου απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους όχι ως φυσικά πρόσωπα, αλλά δεν τους αναγνώρισε ένομο συμφέρον για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκτός διαδικασίας και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
18: Μόνο οι συγγενείς θυμάτων και οι επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στην πολύκροτη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετού Κακουργημάτων απέβαλαν τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με το σκεπτικό ότι δεν έχουν ένομο συμφέρον.
19: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη το γεγονός ότι το δικαστήριο ομόφωνα δέχθηκε την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για όλα τα αδικήματα. Απέρριψε δε όλες τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς κατηγορουμένων σε σχέση με την παράσταση οικογενειών θυμάτων και τραυματιών.
18: Την αντίδραση των συγγενών θυμάτων προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να παραστεί το ελληνικό δημόσιο που στρέφεται σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου τους.
20: Η πλευρά των θυμάτων έκανε λόγο για μια προκλητική απόφαση, καθώς όπως ισχυρίστηκαν οι συνηγοροί της, το ελληνικό δημόσιο, αποθήτης και υπεύθυνος για την σιδηροδρομική τραγωδία, επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως θύμα.
21: Ο θήτης που είναι το δημόσιο παριστάνει το θύμα και έρχεται δήθεν για αποζημίωση για κάποια μηχανήματα, τροχαίο υλικό που έχει. Είναι προσβολή απέναντι στην έδρα, προσβολή απέναντι στους συγγενείς.
18: Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περισσότερα από 150 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.
22: Ήταν μια γενναία πράξη για το αυτονόητο, ότι δηλαδή σε αυτή τη δίκη οι άνθρωποι αυτοί που χάσαν τους δικούς τους, είναι αυτονόητο ότι έχουν άμεση βλάβη.
18: Στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστούν αιτήματα που έχουν τεθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.
0: Πάμε τώρα και στις ανατριχιαστικές εξελίξεις στη γυναικοκτονία της Δράμας, το τι όπλησε το χέρι του εμβιαστάση συζύγου, το μίσος με το οποίο διέπραξε το έγκλημα και αν πράγματι είχε ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο για να ξεπεράσει το χωρισμό. Τραγική φιγούρα, ο ανήλικος γιος τους που ήταν και εκείνος που εντόπισε αιμόφυρτη τη μητέρα του. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
23: Προτού δύο εβδομάδες επιτέθηκε στην ανοιχτή μονόχη με το πιστόλι διαμάτω πάνω και την απείλησε.
31: Ένα 24ωρο μετά την άγρια δολοφονία της 45χρονης Αντιγόνη στη Δράμα, συγγενικά της πρόσωπα αποκαλύπτουν για πρώτη φορά ότι είχε δεχτεί και άλλες επιθέσεις από τον ενδιαστάσει σύζυγό της.
23: Και ανοιχτή μου άρον έφυγε από εδώ και έτρεξε και πήγε στην αδελφή της. Έπρεπε να πάει στην αστυνομία και στην υπηρεσία. Οι γυναίκες να τα καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε.
31: Το ζευγάρι βρισκόταν εδώ και μήνες σε διάσταση, όμως ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα στο ίδιο σπίτι. Οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το συγγενικό περιβάλλον, αναζητώντας τα αίτια που πυροδότησαν το δολοφονικό ξέσπασμα του 50χρονου αστυνομικού.
1: Πολύ καλή ήταν, όχι επειδή ήταν άνεψη, άμα ειλικρινά ήταν καλή. Καλή, έκλαψα κι εγώ.
31: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έβλεπε ιδιώτη ψυχολόγο.
2: Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων ότι είχε ένταση, κακοποίηση. Είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δεν τη ζήτησε μέσω της υπηρεσίας του.
31: Αργά το βράδυ της Δευτέρας, κλιμάκιο της αστυνομίας ολοκλήρωσε τις έρευνες στο σπίτι της οικογένειας στη Δράμα.
6: Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον ανήλικο γιο της.
7: Τους γνώρισα, ναι, προσωπικά και τους δύο. Ήταν πάρα πολύ ήσυχοι, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Τι να σας πω τώρα, δεν άκουσα τίποτα.
31: Το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε κλήση από τον 16χρονο στις 5 το απόγευμα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο εντόπισε τη γυναίκα εν ζωή, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της 2 ώρες αργότερα. Μια δεύτερη κλήση στην αστυνομία ενημέρωνε για άνδρα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.
6: Ο 50χρονος άνδρας, αφού δολοφόνησε τη σύζυγό του, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε έως αυτό εδώ το σημείο στους πρόποδες του κορίλογου. Στη συνέχεια στάθμευσε και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.
31: Η 45χρονη αστυνομικός εντοπίστηκε ημίγυμνη στο κρεβάτι. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, έφερε 7 τραύματα από μαχαίρι στους πνεύμονες και την καρδιά.
16: Κρέμασε το παιδί. Κρέμασε το παιδί. Αυτό το παιδί, αυτά εδώ πέρα το μείνουν. Θα δεν πρέπει να τα ξεχάσει ποτέ στη ζωή. Λάθος του πατέρα, μεγάλο λάθος.
24: Πάρα πολύ καλή κοπέλα. Το παλικάρι από την αρχή καλά, καλά φαινότανε. Όταν δεν ταιριάζεις, καλύτερα καθένας να πάρει το δρόμο του, να κάνει τις ζωές τους.
25: Ό,τι και να πεις είναι άδικο.
24: Αυτό που έγινε.
25: Είναι άδικο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Για τα παιδιά πιο πολύ.
31: Εκτός από τον 16χρονο γιο που βρήκε αιμόφυρτη τη μητέρα του, το ζευγάρι είχε μία κόρη η οποία σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Και τα δύο παιδιά παρακολουθούνται από ψυχολόγο της αστυνομίας.

0: Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πολυισοβήτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα εκτίσει στη φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές και για άλλες 38 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθούσαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης από την Άννα Κανδύλη.
1: Μέτρησαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και θα σου πω ότι είναι και μία από τις σπάνιες φορές που δικαστικό συμβούλιο μπαίνει, εφόσον δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις όπως στην προκειμένη περίπτωση, μπαίνει και στις ουσιαστικές. Οι αραιοπαγίτες λοιπόν αποδομούν μία προς μία τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε. Ποιες είναι αυτές, μεταξύ άλλων να αναφέρουμε. Ο ποινικός σοφρονισμός του λέει, λένε οι αεροπαγίτες, δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι αν αυτός ο άνθρωπος βγει έξω στην κοινωνία δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις και μάλιστα παρόμοιες με αυτές για τις οποίες καταδικάστηκε. Το ότι δεν παραβίασε άδειες, το ότι πήρε πτυχίο διδακτορικό μέσα στη φυλακή, όλα αυτά δείχνουν μια εξωτερικά καλή συμπεριφορά, όχι όμως καλή διαγωγή με την έννοια της θετικής συμπεριφοράς που απαιτείται για την υφόρον απόλυση. Σημαντικό επίσης, Λένα, το ότι δεν έχει μετανοήσει, λένε οι αραιοπαγίτες. Και δεν έχει μετανοήσει γιατί δεν έχει ομολογήσει τις πράξεις τους. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που όλα τα δικαστήρια τον καταδίκασαν, ότι υπήρχαν στοιχεία, ότι οι συγκατηγορούμενοι του έχουν περιγράψει αναλυτικά το ρόλο που είχε στη 17 Νοέμβρη, ότι επειδή δεν έχει λοιπόν ομολογήσει, δεν έχει μετανοήσει. Εδώ θα σου κάνω μια μικρή παρένθεση να σου πω ότι υπάρχει ένας αντίλογος από νομικούς ότι δεν είναι προϋπόθεση του νόμου. Και το τρίτο που θα σου πω είναι ότι δεν προκύπτει, λένε οι αεροπαγίτες, η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν. Προφανώς και αυτό το συνδέουν με τη μετάνοια. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι μέσα στο σκεπτικό του βουλεύματος, γιατί οι εφέτες θεωρούν θετικό το ότι στο παρελθόν είχε δώσει κάποιες συνεντεύξεις ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στην εφημερίδα Ντοκουμέντου παραδείγματος χάρη, όπου υπερασπιζόταν το κράτος δικαίου και αυτό το θεώρησαν θετικό οι εφέτες.
2: Και κάποιες επιστολές επίσης που αυτές μέτρησαν.
1: Επίσης ακριβώς και ότι είχε μιλήσει και απαξιωτικά για τον Κουφοντίνα και τον Ξηρό. Λένε ότι για το κράτος δικαίου δεν προκύπτει, δεν μας δίνεται φράσεις που να το βασίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα απαξιωτικά λόγια για τον Κουφοντίνα και τον Ξηρό, γιατί να δεχτούμε ότι είναι λόγω του σοφρονισμού του και όχι λόγω της μεταξύ τους κόντρας που ήταν γνωστή άλλωστε.
2: Άννα, επομένως με αυτά όλα τα στοιχεία ότι είναι αμετανόητος, ότι τον ένοιαζε η έξωθεν καλή μαρτυρία και όχι η ουσία, ότι δεν έχει ομολογήσει οι επαφές που είχε και τις επιστολές που είχε δώσει στη δημοσιότητα. Κάθε χρόνο που θα πηγαίνει μετά τα 25 έτη, οι αρχές θα κρίνουν ξανά από την αρχή τα ίδια ερωτήματα.
1: Είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, λένε, δηλαδή του χρόνου, τις τυπικές θα
2: τις... Πώς μπορεί δηλαδή, θέλω να πω, σε δύο χρόνια να έχει μετανοήσει, αν δεν έχει ήδη μετανοήσει,
1: θα πρέπει,
2: 23-24.
1: Θα λένε νομικοί ότι ετούτο εδώ το σκεπτικό είναι ένα πρόκριμα, γιατί του χρόνου τις τυπικές θα τις έχει. Οι ουσιαστικές είναι αυτές που προαναφέραμε, με τα μέλια κλπ. Άρα με το σκεπτικό αυτών των αεροπαγητών πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά, έτσι μου το είπανε, δραματικά, για να δεχθούν ότι πληρεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυση.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αναβάθμιση του Στέφανου Κοτσόλη στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Το τριφύλι αποχαιρέτησε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποχωρεί μετά από 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ Νίκος Παγκάκης.
3: Και με τη βούλα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα ο Στέφανος Κοτσόλης. Με την πράσινη ΠΑΕ να επιβεβαιώνει ουσιαστικά τα πρόσφατα ρεπορτάζ που ήθελαν αλλαγές στο οργανόγραμμα της ομάδας. Και με το μέχρι τώρα αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού να αλλάζει πόστο. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μιχελ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός έχει το ρόλο του Technical Advisor. Ένα πέρασμα γεμάτο επιτυχία από την Ελλάδα μέχρι την κορυφή της Ευρώπης και το οριστικό αντίο. Η εποχή Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της με τον Τούρκο τεχνικό και τον ισχυρό άνδρα Σκάι Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνουν από κοινού το φιλικό διαζύγιο.
4: I really
0: Πραγματικά πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα για τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που πήραμε αυτά τα 4 χρόνια, αυτά τα υπέροχα 4 κύπελα. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα της EuroLeague. Μας πήγε από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε ένα χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει ξανά το μέλλον.
4: Ο κύκλος του Εγκίνα Ταμάν έκλεισε και τυπικά με την ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας θες των δύο πλευρών. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ήδη στην επόμενη μέρα, μια επόμενη μέρα στην οποία όλοι στον οργανισμό θέλουν στην άκρη του πάγκου τον Ζέλιγκο Μπράντοβιτς, με τον οποίο επί της ουσίας τώρα θα αρχίσουν οι συζητήσεις.
5: Τροφοδοτεί την αλλαγή χαμηλά ο Ολυμπιακός και γυρίζει ο Πίτερς από την άλλη πλευρά.
4: Τίτλοι τέλους και για τον πρωταθλητή Ευρώπης Άλεκ Πίτερς. Φανερά συγκινημένος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό μετά από 4 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας.
0: Μπορεί να μην φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, αλλά νιώθω ότι θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Δεν θέλω να πω αντίο, αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι από την καρδιά μου.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε

0: Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Sky 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθυμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και τις ευρύτερες σχέσεις τους. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Η τοποθεσία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Την ανάγκη απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με το Λιβανές ομολογό του. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, ως αντίδραση στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού στα 75,7 δολάρια το βαρέλι. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 8 έως 11 Ιουνίου, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλισμό του, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τσάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβει.

0: Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους, τους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο στο Βασιλικό, όταν δύο μαθήτριες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτριες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανεξελέγει σήμερα στη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τη διετία 2026-2028. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί της Τετάρτης Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Και ναι, ήταν 1962 που γράφτηκε αυτό το τραγούδι και κυκλοφόρησε. Έτσι, βέβαια το έχουν πει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, εννοείται, και νομίζω είναι ένα από τα καλοκαιρινά μας ακούσματα. Σηματοδοτεί καλοκαίρι για μας τις μεγαλύτερες γενιές αυτό το τραγούδι.

0: μου κάνετε πως είστε και ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το βραδάκι, βράδυ 16 του μήνα, ημέρα Τρίτη. Και έχουμε την χαρά και την τιμή τη δεύτερη ώρα να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που τον αγαπάτε πάρα πολύ. Είναι ο Θεοδόρος Παπακώστας, είναι αρχαιολόγος, μας έχει κάνει να αγαπήσουμε την αρχαιολογία μέσα από την δική του ματιά και ο λόγος είναι ότι θα μιλήσουμε για το πόση μεγάλη Ελλάδα θέλουμε. Θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία. Είναι το τελευταίο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks. Και θα τον έχουμε κοντά μας. Μάλλον στην ουσία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Όχι, νομίζω ότι κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες. Εμείς έτυχε και είχαμε το μέσον και το πήραμε νωρίτερα. Άρα, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα θέματα, να τον απολαύσετε την επόμενη ώρα που θα είναι κοντά μας. Νομίζω ότι το σοκαριστικό της ημέρας δεν είναι άλλο πέρα από αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε από την Εύβοια. Και αναφέρομαι στην περιοχή, στο βασιλικό της Εύβοιας, εκεί λοιπόν σε ένα γυμνάσιο, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια συμμαθητών τους που δεν προσπάθησε καμιά και κανείς στο ελάχιστο να τις χωρίσουν. Ήταν σαν να στοιχημάτιζαν. Σπάς της τα δόντια, δώσ' της κι άλλο, ρε τι έχει καταφέρει το η κοντή, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Σκέφτηκα κάποια στιγμή να το μεταδώσω. Το ακύρωσα, αλλά και το ακύρωσα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι βίαιο και είναι αποκαρδιωτικό το να βλέπεις νέους ανθρώπους σε αυτή την κατάντια. Δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στα συγκεκριμένα παιδιά, γιατί αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνει, έρχεται ως θέμα της επικαιρότητας. Είναι πραγματικά, αν μία λέξη χωράει, γιατί ξέρετε και εμείς οι δημοσιογράφοι το παρακάνουμε πάρα πολλές φορές, λέμε σοκαρίστηκα, το να τα λέω, όχι. Και το έχω πει αυτό σε συναδέλφους, μην το λέτε, γιατί στην ουσία θα υπάρχει λόγος που θα πρέπει να σοκαριστούμε και δεν θα μας πιστεύει και κανείς. Αυτό όντως είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Αν υπάρχει ένας λόγος να το δείτε, είναι για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Με αυτό το βίντεο λοιπόν που δημοσιεύτηκε, δύο κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια. Κατά την πτώση του μάλιστα το ένα κορίτσι δέχτηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες και το γεγονός εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια άλλων μαθητών οι οποίοι παρακολουθούσαν το περιστατικό, με κάποιους μάλιστα ακριβώς να ενθαρρύνουν τις κοπέλες να συνεχίσουν τον καυγά. Δεν προσπάθησε κανείς μα κανείς να τις χωρίσει. Δεν ξέρω. Το σχολιάζουμε. Θέλετε. Ναι. Ευχαρίστως είμαι εδώ. Και ξέρω ότι επειδή μας ακούτε και εκπαιδευτικοί, μας ακούτε και γονείς, πείτε μου την άποψή σας. Ειλικρινά. Θα χαρώ πάρα πολύ να την ακούσω. Τώρα κατά τα άλλα, και επειδή είναι οι μέρες Μουντιάλ, εννοείται, και έχουμε δρόμο αρκετό μπροστά μας ακόμη, διάβαζα μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία που μας έρχεται από την Αργεντινή. Πώς το Μουντιάλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός κοινωνικής πίεσης. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή αποφάσισε να αξιοποιήσει, στα νέα το διάβαζα, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη ως εργαλείο κοινωνικής πίεσης και με την έναρξη λοιπόν του παγκόσμιου κυπέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι αρχές της πόλης του Buenos Aires απέστειλαν στις Αμερικανικές υπηρεσίες έναν κατάλογο περίπου με 13.000 άτομα που δεν καταβάλουν τις διατροφές που οφείλουν τα παιδιά τους. Στα παιδιά τους, συγγνώμη. Ζητώντας λοιπόν να τους απαγορευτεί η πρόσβαση στα γήπεδα της διοργάνωσης. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας της τοπικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της οικονομικής εγκατάλειψης ανηλίκων. Και προσέξτε, υπάρχει λίστα λέει με 13.000 άτομα. Και οι συγκεκριμένοι γονείς περιλαμβάνονται λοιπόν στο επίσημο μητρό οφειλετών διατροφής της Αργεντινής και θεωρούνται παραβάτες των υποχρεώσεών τους απέναντι στα παιδιά τους. Το μήνυμα λοιπόν των αρχών είναι σαφές. Όποιος δεν εκπληρώνει τις βασικές οικογενειακές του υποχρεώσεις, δεν μπορεί να απολαμβάνει προνόμια όπως η παρακολούθηση ενός παγκόσμιου κυπέλου και η επιλογή της χρονικής στιγμής, βεβαίως δεν είναι τυχαία, διότι η παρουσία χιλιάδων φιλάθλων από την Αργεντινή στις ΗΠΑ προσφέρει στις αρχές μια μοναδική ευκαιρία να ασκήσουν πίεση σε όσους συστηματικά αποφεύγουν να καταβάλουν διατροφή. Ναι, είναι μια πτυχή λοιπόν του Μουντιάλ που έτσι νομίζω ότι αξίζει να την αναφέρουμε. Είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου αυτό το βράδυ. Είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Είναι η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό πρόβλημα. Μας δίνετε μια εικόνα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, εννοείται, στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Επικοινωνία θέλουμε, εννοείται. Μας αρέσει και σας αρέσει. Πείτε μου αν είδατε, αν καταλάβατε τι συνέβη ακριβώς με αυτό το βίντεο που μας ήρθε από την Εύβοια. Με τις δύο μαθήτριες που πιάστηκαν στα χέρια σε γυμνάσιο της εκεί στα Βασιλικά, στο Βασιλικό νομίζω, έτσι είναι το σωστό, μπροστά στα μάτια συμμαθητών τους που ενθαρρύνουν τη συνέχιση του καυγά. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε και δεν μπορείς να το προσπεράσεις είναι αυτή η ιστορία που συνέβη στο Ναύπλιο. Και εκεί πραγματικά η τοπική κοινωνία προφανώς έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα από τον ευνίδιο θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία κατέρευσε εχθές ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Και σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια έντασης που φαίνεται να επικράτησε στα επίγοντα περιστατικά μετά τη μεταφορά Ρωμά που τραυματίστηκαν σε κάποιο τροχαίο. Ο Μιχάλης Γιαννακός είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να επιστρέφει τώρα από τον Ναύπλιο. Αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει. Πρόεδρε, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, είμαι στον δρόμο, επιστρέφω από την κηδεία της συναδέλφου. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά ένα τραγικό γεγονός. Χάσαμε μία εξαίρετο συνάδελφο, νοσηλεύτρια, έμπειρη, 55 ετών, του νοσοκομείου Ναυπλίου. Πάνω στο υπηρεσιακό την ώρα που προσπαθούσε να βοηθήσει ασθενείς να γίνουν καλά.
0: Ναι. Τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε ένταση όντως μεταξύ των Ρωμά που ήταν εκεί και του νοσηλευτικού προσωπικού? Γιατί υπήρξε αυτή η ένταση? Είναι δύσκολη η επικοινωνία.
1: Πρέπει να...
0: Ναι. Έχουμε κάποιες διακοπές. Να... Για πείτε μου όμως.
1: Ναι, μισό λεπτό να βελτιώσω λίγο.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν.
2: Πρέπει να αντιληφθούν ασθενείς και συνοδοί ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι η ιδιοκτησία τους και ταυτόχρονα ούτε το προσωπικό το οποίο δεν είναι μηχανές αλλά είναι άνθρωποι με συγκεκριμένες αντοχές. Mm-hmm. Τι συνέβη λοιπόν χθες? Απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο στην πόλη του Ναυπλίου. 5 Ρωμά τραυματίστηκαν. Οι Ρωμά δεν κλήθηκε το ΕΚΑΒ να μεταφερθούν στο ευπερέμπο νοσοκομείο του Άργους, αλλά με δικά τους μέσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου που δεν εφημέρεται.
0: Ναι.
2: Παρά τα αυτά εκεί τους υποδέχτηκαν οι δύο νοσηλεύτερες, μεταξύ αυτών και η μία η συνάδελφος, η οποία έφυγε τη ζωή της, τα επίγοντα. Κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, σταθεροποίησαν τον ανήλικο ασθενή, ο οποίος ήταν τραυματισμένος, mm-hmm. μεταφέρθηκε στο Άργος, στο νοσοκομείο του Άργους. Οι τέσσερις είχαν πολλά τραύματα τα οποία περιποιήθηκαν.
0: Ναι.
2: Υπήρξε όμως εκεί, κυρία Τζόγλου, μεγάλη ένταση από πάνω από 20 Ρωμά, οι οποίοι φώναζαν, έκλαιγαν, αναστάτουναν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Mm-hmm. Και δεν αντέχεται πραγματικά σε ένα μικρό τεπ ενός περιφερειακού νοσοκομείου να προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου και να έχεις πάνω από 20 άτομα πάνω από το κεφάλι σου, οι οποίοι να δημιουργούν μια απίστευτη φασαρία.
0: Mm-hmm.
2: Θεωρώ εγώ ότι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υγείας της συναδέλφου.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας? Το μάθατε, αν μάθατε κάτι τέτοιο, ή είχε κάποιο πρόβλημα υγείας?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι συνάδελφοι, όταν ηρέμησε, δύο λεπτά αφού έφυγαν όλοι οι Ρωμά για να πάνε στον Άργος, έπεσε κάτω, έπαθε ανακοπή, έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες από το προσωπικό, το ιατρικό,
0: να την επαναφέρουν
2: διασωλήνωση, αλλά δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Η συνάδελφος αυτή πριν από 3 χρόνια είχε χάσει την κόρη της.
0: Ναι.
2: Μάλιστα η κόρη της είχε και ένα, κάποια χρήματα στην άκρη, τα οποία τα θωρήσανε στο νοσοκομείο να κάνουν το τμήμα ανακοφιστικής φροντίδας. Ήταν μια οικογένεια που πραγματικά, τώρα εγώ μίλησα με τον πατέρα,
0: ναι, ναι,
2: ήταν μια τραγική κατάσταση. Μου είπε λοιπόν ότι έχασα την κόρη μου πριν 3 χρόνια και τώρα χάνω τη γυναίκα μου. Έχει βέβαια 2 άλλα παιδιά. Αυτά πρέπει να το κρατήσουν στη ζωή, γιατί σήμερα πραγματικά ήταν σε τραγικότατη κατάσταση και τα 2 παιδιά που έμειναν πίσω, αλλά και ο πατέρας και ο σύζυγος της συναδέλφου μας της εκτυπούσας. Πραγματικά δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι λυπηρό αυτό, κύριε Γιατζόγλου.
0: Να σας
2: πρέπει
0: ρωτήσω
2: να σέβονται
0: κάτι
2: το πρωτόκολλο των νοσοκομείων.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να έρχονται 20 άνθρωποι πάνω από τα κεφάλια.
0: Ναι.
2: Όταν προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά να σώσουμε ανθρώπους.
0: Να ρωτήσω το εξής.
2: Και να με παίρνουν από λόγια.
0: Έχει επανέλθει με κάποιο τρόπο η κουβέντα και με αφορμή αυτό το δυσάρεστο περιστατικό στο τι θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχει ένας τρόπος δηλαδή, πέρα από το πρωτόκολλο και αυτό που είπατε, το αυτονόητο λέτε, που μπορεί με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει, γιατί δεν είναι και το μόνο περιστατικό, έχουμε ακούσει για επιθέσεις σε νοσηλευτές, σε γιατρούς, σε πολλά πράγματα, που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο αυτό να αποφευχθεί, δεν ξέρω με την παρουσία ποιον, με κάποιον.
2: Ναι. Θα πρέπει να λέμε και αλήθεια, στο 70% των περιστατικών είναι από Ρωμά,
0: ναι,
2: οι οποίοι έρχονται όλοι μαζί, έρχονται 40-50 στην εφημερία και τα κάνουν όλο απόγελο.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως, κοιτάξτε, τα νοσοκομεία τον φυλάσσει ένας φύλακας, μια security κτλ. Οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν 50 ανθρώπους, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη φύλαξη στα νοσοκομεία, σαφώς. Και πρέπει και η αστυνομία να επεμβαίνει πιο γρήγορα, γιατί στον Άφλιο ήρθε κατόπιν εορτής. Όταν είχαν φύγει οι Ρωμά όλοι,
0: ναι,
2: έφτασε η αστυνομία. Ενοποιήθηκε αυτή την πρώτη στιγμή. Αλλά πρέπει τα νοσοκομεία να φυλάσσονται καλύτερα. Και εμείς έχουμε προτείνει το ειδικό αυτό σώμα, το προσωπικό ασφάλειας, μέσω της αστυνομίας, που έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας. Γιατί τώρα οι security δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής με ανθρώπους, παρά μόνο να καλέσουν την αστυνομία.
0: Mm-hmm. Ναι. Κοιτάξτε, να υπάρχει μόνιμη φύλαξη, αυτό νομίζω ότι είναι δύσκολο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έτσι, γιατί θα πρέπει να μιλάμε με πραγματικούς όρους.
2: Παλαιότερα όμως, κύριε Τζόγλου, είχαμε το προσωπικό ασφαλείας,
0: ναι,
2: το διορίζονταν μέσω της αστυνομίας, βέβαια τους πληρώνουν τα νοσοκομεία, αλλά διορίζονταν μέσω της αστυνομίας γιατί είχαν ειδική εκπαίδευση. Και αυτό το σώμα τότε απέτρεψε πολλές καταστάσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα εδώ κινδυνεύει η ζωή μας. Έχουν τραβήξει καλά.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν επανειλημμένως πολλά περιστατικά επιθέσεων.
2: Έχουν τραβήξει μαχαίρια.
0: Πολλά, ναι, πολλά περιστατικά επιθέσεων, ναι. Και είναι και, το είπατε, ναι, τα περισσότερα περιστατικά είναι από Ρώμα, έτσι.
2: Είναι μια πραγματικότητα αυτό να την κρύψουμε.
0: Όχι, γιατί να την κρύψετε. Γιατί να την κρύψετε. Λοιπόν, θέλω να επανέλθουμε στο θέμα, αλλά και θέλω και μια άλλη πτυχή, κύριε Πρόεδρε. Κάποια στιγμή θα σας πω τι εννοώ. Γιατί ξέρω ότι μέσα στα νοσοκομεία υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις παιδιών που είναι ξεχασμένα. Και ξέρω ότι παίζουν ρόλο εκεί οι κοινοσυνευτές και οι γιατροί.
2: Είναι όνειρος για το κράτος πρόνοια.
0: Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε αναλυτικά από μόνο του. Θα το κάνουμε τις επόμενες.
2: Όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, συλληπιτήρια.
2: Είπατε πριν για τη βία ανηλίκων.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει και εδώ να ενσκύψουν η οικογένεια, σχολεία, κράτος κοινωνικής προστασίας, να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί πέρυσι 1000 παιδιά επισκέφτηκαν τα νοσοκομεία.
0: Από τέτοιου είδους επιθέσεις,
2: Παιδιατρικά νοσοκομεία μέχρι 16 ετών.
0: 1000 παιδιά.
2: 1000 παιδιά. Και φέτος ξεπεράσαμε τους πρώτους 6 μήνες τα 500.
0: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε για παιδιά μαχαιρωμένα 13 χρονών.
0: Πολύ σημαντικό. Δυστυχώς πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο. Δυστυχώς. 1000 παιδιά πέρυσι.
2: Σήμερα είπατε για την έδεια.
0: Ναι.
2: Φέρετε όμως από τη Νέα Σμύρνη, 13 χρονών παιδί ήρθε με βαθύ τραύμα και εκτεταμένο από μαχαίρι στο πέδον Αγίας Σοφίας χτες.
0: Μάλιστα.
2: Στην εφημερία.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι μετά από μια σύντομη υπενθύμηση. Έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Έχω και μηνύματα στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
11: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τσάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί Τζάνις Τζόπλιν? Διότι σαν σήμερα, έτσι, 16 του μήνα, ήταν το 1967, είχαμε το πρώτο μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ στην ιστορία της μουσικής, rock μουσικής. Είναι το φεστιβάλ του Monterey. Έγινε στο Monterey της Καλιφόρνιας, Παρασκευή ήταν τότε, 16 λοιπόν Ιουνίου, έως την Κυριακή 18 Ιουνίου του 1967. Τον Ιούνιο του 67 η Αμερική βρισκόταν στην δίνη των φυλετικών ταραχών του πολέμου στο Βιετνάμ. Στην γειτονιά μας είχε τελειώσει ο πόλεμος των 6 ημέρων, με το Ισραήλ να έχει το πάνω χέρι στο Μεσανατολικό. Στη χώρα μας ήταν οι πρώτοι μήνες της Χούντας. Το φεστιβάλ λοιπόν του Monterey διοργανώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων της μουσικής με επικεφαλής έναν παραγωγό, τον Άντλερ, και στόχος τους ήταν μια μεγάλη πολυήμερη συναυλία με καθιερωμένα και νέα όμως ονόματα της ροκ μουσικής, και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και από άλλες χώρες. Τι έγινε λοιπόν? Η Τζάνις Τζόπλιν έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε ένα τόσο μεγάλο κοινό. Αρνήθηκαν οι Beach Boys να πάνε εκεί. Γιατί? If everybody had an ocean across the USA. Οι Beach Boys αρνήθηκαν διότι σου λέει Coca-Cola χορηγός επικοινωνίας της εποχής, εμείς δεν εμφανιζόμαστε. Προφανώς ήταν ιδεολογικό το ζήτημα, τέλος πάντων. Αυτά τα ολίγα για ένα μεγάλο φεστιβάλ το οποίο στην ουσία, αν θέλετε, για πολλούς ήταν ο προάγγελος του Woodstock. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο το Δημήτρη. Όταν μου λέει λοιπόν οι κανόνες δεν εφαρμόζονται και οι παραβάσεις μένουν ατιμόρυτες, κάποιοι θεωρούν ότι οι πράξεις τους δεν έχουν κόστος, με αποτέλεσμα να παραβιάζουν ευκολότερα τα όρια που θέτει η κοινωνία. Τα περί πρόληψης ακούγονται ωραία, αλλά είναι πολύ φιλολογικά. Ο Μανώλης μου λέει το εξής: οι Ρωμά καλά κάνουν αφού τους το επιτρέπουν. Τους το επιτρέπετε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα, δεν μ' αρέσει ο τόνος σου. Τους το επιτρέπουμε εμείς. Ποιος το επιτρέπει? Για πες μου, γιατί το επιτρέπετε? Δεν το καταλαβαίνω. Οι νόμοι είναι à la carte, αυτό το καταλαβαίνω ξεκάθαρα και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Αφού τους το επιτρέπετε, είμαι εγώ Υπουργείο, είμαι εγώ κράτος, τι είμαι εγώ, για πες μου, είμαι εγώ αστυνομία, τι είμαι εγώ, Υπουργείο Υγείας, τι στο ρημάδι είμαι, για πες μου, το επιτρέπετε? Εκτός κι αν είσαι έξω και ζεις σε κάποιο έτσι ρόδινο περιβάλλον. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά το επιτρέπετε δεν μ' αρέσει. Είναι προσβλητικό. Έλενα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι Ρωμά απαιτούν παροχές από το κράτος, τις οποίες πρωτίστως οι ίδιοι αρνούνται να συμμετέχουν ως νομοταγείς πολίτες. Άρα, ούτε απαιτήσεις πρέπει να έχουν, ούτε και να τους προσφέρονται. Όσο αυστηρό και αν ακούγεται, στα αυτιά κάποιον. Οι υπόλοιποι είμαστε ανόητοι, δηλαδή που συμμετέχουμε στις υποχρεώσεις μας προς το κράτος με το παραπάνω, ενώ αυτοί είναι οι έξυπνοι και έχουν και θράσος να φέρονται και να όπως γουστάρουν και όπου γουστάρουν. Το μήνυμα το διαβάζω όπως μου είχε έρθει, έτσι. Το άλλο μου έλεγες μια λέξη μέσα την οποία δεν μπορώ να την πω. Ας κάνουν κάτι οι αρμόδιοι με αυτούς τους δίθεν ευάλωτους που μας έχουν καβαλήσει. Νίκος, στο θέμα της βίας μεταξύ των κοριτσιών την ευθύνη τη φέρουν πρωτίστως οι γονείς που δεν ακούνε κανέναν και τίποτα. Ούτε καν τον εαυτό τους. Έχουν μάθει μόνο να μιλάνε. Διάλογος μηδέν, τι να περιμένουμε. Ίσχυε λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, μου έρχονται τα μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών, γιατί γελάω. Λοιπόν, εχθές το χιλιαράκι μου γονάτισε. Παναγιώτη, το έφτασα. Μόνο που δεν μου βγάλε, βάλε μου πανί επάνω να με πάει ο άνεμος. Δηλαδή τόσο κάτω δεν το έχω ξαναπάει. Αφού είχαν ανάψει ή μου είχαν μείνει, ξέρω, κάνα 2 χιλιόμετρα. Λέω, ευτυχώς είναι κατηφόρα μέχρι να πάω στο Βενιζινάδικο, οπότε θα το πάω πολύ έτσι χαλάρα. Και το έκανα επίτηδες, γιατί επειδή έχουμε το θέμα της όποιας τέλος πάντων συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, να δω αν θα πέσει η βενζίνη. Γιατί ρε φίλε να πάω να την πληρώσω πιο ακριβά εχθές από την πιο φθηνά σήμερα, δεν κατάλαβα. Γιατί γελάς? Συγγνώμη, εσύ δεν το έκανες. Τι τσιφούτης, ρε. Όχι, ήθελα να δω. Κι όμως έπεσε. Πήγε, ξέρω εγώ, δεν θα πω τιμή, γιατί ο Νίκος Παπαγεωργίου θα μου πει Αθηνά την έβαλες, δεν ήταν καλή. Όχι, φίλε μου, είναι καλή βενζίνη που βάζω. Δεν έχω προβλήματα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα. Πάντως εγώ, αν με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις Έμινα, φέρε μου ένα μπετονάκι βενζίνη, Δεν θα σου στείλω. Να
0: ξέρεις.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κόφτω τον κύριο.
1: Είναι δυνατόν να λες ότι αφήνουμε το η βενζίνη να τελειώνει. Ξέρεις τι ζημιές φέρνει αυτό.
0: Καλά, δεν το κάνω και συχνά.
1: Μια φορά αρκεί.
0: Έλα, μωρέ,
1: θα υπολογίζουμε μια... πάντα.
0: Έχω Ιαπωνέζικο, δεν σπάει, δεν χαλάει.
1: Θα υπολογίζουμε, είναι κανόνα, το λένε οι μηχανικοί. Υπολογίζουμε πάντα το 1/4.
0: Καλά, εγώ ξέρω ότι καλά θα είναι ούτε και μέχρι τη μέση να τα αφήνουμε.
1: Ότι μας τελειώνει. Γιατί ναι. Ψύχει την αντλία πια η βενζίνη.
0: Την ψύχει. Με και αυτή τη θερμοκρασία δεν ψύχεται τίποτα.
1: Και τη λιπαίνει.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Μια φορά το έκανα. Έτσι, ήθελα να βάλω με την καινούρια τιμή. Έτσι. Καλά, μην φανταστείς και κάτι τρομερό, ξέρεις εσύ. Δεν μου λες τώρα. Δώσε μας μια καλή τιμή για σήμερα. Έτσι.
1: Μια καλή τιμή. Μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Ναι.
1: Περίπου στο 1,97. 1,97 με 1,99 για να είμαι ειλικρινής. Αυτή είναι μια καλή τιμή.
0: Εγώ έβαλα 1,95.
1: Ασφαλής. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να ήταν κάποιος που παρέλαβε σήμερα, ας πούμε, συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου να τυχερός και παρέλαβε σήμερα.
0: Όχι,
1: εγώ
0: αυτό,
1: τώρα...
0: αυτό είναι εταιρικό. Όχι, είναι εταιρικό το συγκεκριμένο. Ξέρω ότι είναι εταιρικό. Οπότε μπορεί να.
1: Εντάξει.
0: Αυτοί να παραλαμβάνουν όποτε γουστάρουν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Είναι προφανές ότι κάτι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Κάτι, δηλαδή είναι μια σημερινή τιμή καλή αυτή. Εγώ σου λέω τώρα με γνώμονα ότι τα περισσότερα παρατήρια της Αττικής έχουν παραλάβει χθες ή προχθές ή το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αυτό ισχύει. Έχει πέσει η τιμή, έτσι. Έχει πέσει αρκετά από το 2.15 που ήμασταν, 2.16 πριν από 15 μέρες περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Και το πετρέλαιο περίπου στα $110 το βαρέλι. Έχουμε πέσει κάτω από το 85.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ είμαστε προς τα 80.
0: Mm-hmm.
1: Με την τιμή να έχει μειωθεί κατά 16-17 λεπτά το λίτρο.
0: Ωραία.
1: Είναι ενθαρρυντικό γιατί μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού που ο κόσμος έχει προγραμματίσει να κάνει τα ταξίδια του και μακάρι να πέσει κι άλλο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μέχρι το 1,90 έχει περιθώριο να πέσει με τις τιμές αυτές, τις διεθνείς τιμές. Και με τα καλά νέα. Εκεί θα σταματήσει.
0: Καλά, δεν μιλάς για βάθος καλοκαιριού τώρα, γιατί μπορεί να πέσει κι άλλο.
1: Εγώ μιλάω για τον επόμενο μήνα. Ότι αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, αν δεν έχουν επιθέσεις, αν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις, τώρα να τα λέω και τα λοιπά. Ακόμα 1,90 θα είναι. Δεν τη βγάζουμε καλά. Για πες.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη. Υπάρχουν μια σειρά από γεγονότα τα οποία
0: ναι, σίγουρα. Αστειεύομαι γιατί και οι αναλυτές αυτό λένε ότι δεν θα επανέλθουμε εύκολα. Πέρα από το, από ναι, το τι θέλουμε.
1: Ναι. Και να μην συμβεί και τίποτα άλλο αρνητικό. Δηλαδή, μην ξεφύγει καρασπίραλο από του Χούθη αντί για το Ορμούς στο Σουέζ, ας πούμε, και πλήξει κανένα τάγκερ.
0: Ναι.
1: Και κλείσει και το Σουέζ και τρέχουμε, έχουμε και πάλι άλλα. Έτσι. Ναι. Μην φτερνιστεί ο Τραμπ και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στην Αμερική.
0: Είναι στην υγεία αποπέσιμο. Δεν ξέρει. Είναι και τα 80 πια, δεν είναι και εύκολο.
1: Πάντως ζούμε το καλό σενάριο και αυτό είναι ουσιαστικό, είναι ενθαρρυντικό πραγματικά, γιατί εμείς έχουμε, τα νησιά μας έχουν ανάγκη από τον τουρισμό, έχουν ανάγκη από τις μετακινήσεις, έχουν ανάγκη από το γιότινγκ στο Αβοσαρονικό, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, να καταναλώσουν ο κόσμος καύσιμα, γιατί τα πρατήρια αυτά συντηρούνται με 2 μήνες κίνηση, συντηρούνται όλο το χρόνο. Άρα θέλουμε τους τουρίστες να καταναλώσουν, να κινηθούν, να νιώσουν ότι δεν είναι ακριβή η βενζίνη, δεν είναι ένα φάρμακο πάρα πολύ ακριβό. Είναι σε καλά επίπεδα στη χώρα μας. Ναι. Έτσι και σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη κυρίως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Είναι ένα θέμα βέβαια. Ας πούμε, για δώσε μας μια ενδεικτική τιμή σε νησί σήμερα. Αν εδώ είναι ενδεικτική τιμή.
1: Κοίταξε, από το 2.35 ως πού Κυκλάδες. Μύκονος. Από το 2.35 που είχαμε τελευταία.
0: 2.35.
1: Δηλαδή από 15 μέρες, είμαστε στο 2.15, 2.17. Έτσι. Βέβαια, νησιά μην περιμένουμε να δούμε κάτω από 2-10 στα παραδοσιακά ακριβά νησιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Ιόνιο. Έτσι, αυτά τα συμπλέγματα έχουν πάντα.
0: Και στη Μύκονο γιατί έφτασε τόσο πολύ όμως.
1: Αυξημένη. Γιατί είναι το μεταφορικό.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή, συγγνώμη, το μεταφορικό της Μυκόνου που είναι στην καρδιά του Αιγαίου είναι πιο πολύ από το μεταφορικό, ας πούμε, της Λέρου. Όχι.
1: Ξέρεις τι, οι εταιρείες χοντρικής χρεώνουν συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι.
1: Τα πρατήρια είτε είναι στην Άνδρο είτε είναι στη Σάμο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι,
1: είναι συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική των εταιριών γιατί μπαίνει σε ένα καράβι το οποίο γυρίζει γύρω-γύρω και αυτοί βγάζουν ένα μέσο όρο το οποίο.
0: Ναι, αλλά αυτό ρωτάω. Γιατί α πούμε στην Μύκονο να είναι τόσο πιο ακριβό το μεταφορικό από τη Στυλιέρο που είναι στα Δωδεκάνησα ή στη Σάμο.
1: Άκου τώρα το μυστικό το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν 5 νησιά μεγάλα, Σάμο, Λίμνο,
0: mm-hmm.
1: Χίο, δεν θυμάμαι αν είναι λέρος που αναφέρθηκε στο εντελώς τυχαία, τα οποία είχαν δεχτεί μεταναστευτικές ροές. Mm. Τότε λοιπόν για να ενισχυθούν τα νησιά αυτά.
0: Ναι, υπήρχε άλλο. Υπήρχε άλλο.
1: Και μείωσε το ΦΠΑ 7 μονάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το ξέρουμε, είναι γνωστό.
1: Γι' αυτό και αυτά τα νησιά έχουν πάντα σχεδόν την ίδια τιμή με τις Αττικές.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε, έτσι. Και, ωραία. Εγώ κρατάω πάντως η πρώτη επισήμανση ότι αν έμενα δεν θα έφερες με ένα μπετονάκι. Δεν είναι τώρα λογική. Δηλαδή, περίμενε. Δεν είναι λογική τώρα αυτή.
1: Εντάξει, κάτι θα κάναμε για σένα.
0: Κάτι,
1: νομίζω από την αγάπη που σου είχε ο κλάδος θα ξεσηκωνόντουσαν αρκετοί πρατηριούχοι. Άμα έβγαινε μια ανακοίνωση στο Sky ότι ο Δημήτρης Γιατζόγλου έχει μείνει στην τάδε
0: οδό. Εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο, σιγά μην σπάκαμε και πρόγραμμα. Αντά, θέλω το πορτοσάλτη να το πω. Θα μπει, παιδιά, έμεινε ο Δημήτρης από βενζίνη. Έτσι, στην πρωινή ώρα που ξέρεις, ακούει και πολλοί κόσμος. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη. Ναι, για να σε δω, λέει, αν θα σε δω στο Μύτικα, έστω και για μόνο ημέρη φέτος τον Αύγουστο, εκεί να πάμε στην ταβέρνα της μητέρας που μαγειρεύει φοβερά και τρομερά. Πότε θα βγεις ένα βράδυ να μας τα πεις για το Μύτικα? Βγες ένα βράδυ να μας τα πεις. Θωμάς, λαμπάκι με λέει στο αμάξι, αλλά θα έρθω να σε πάρω αν μείνεις από βενζίνη. Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Τι διαπίστωσα. Παλιά το λαμπάκι άναβε σε περισσότερα χιλιόμετρα. Τώρα διαπίστωσα ότι μου ανάβει στα 10. Και μετά τα 5 σου γράφει ανεφοδιασμός τώρα. Και δεν σε αφήνει να γυρίσεις και στον αρχικό πίνακα των ηλεκτρονικών να δεις πόσα χιλιόμετρα έχεις. 5, 4, 3, 2, 1. Σφαλιάρα. Έτσι. Αλλά ναι, δηλαδή αυτά τα καινούργια τα αυτοκίνητα. Ευτυχώς πάντως δεν καίει πολύ. Ευτυχώς δεν καίει πολύ. Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα, γιατί μας αρέσει να υποστηρίζουμε τους νέους ανθρώπους. Ο Άγγελος Ντίβης πήρε χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Σπάθης στην Πράγα, ομαδικό χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό στην Τυφλίδα. Προσέξτε, είναι προολυμπιακή ομάδα για τους Ολυμπιακούς του 2028. Είναι στην ομάδα, η ομάδα λέγεται Απόλλων Βρυλισσίων. Τι ωραία πράγματα. Οπότε, Άγγελε, μιλάμε στον Ενικό. Έτσι.
2: Ωραία.
0: Ή θα σου μιλάω και εγώ στον Ενικό, ή θα σου μιλάω και εγώ στον πληθυντικό. Οπότε
2: είσαι ο Άγγελος. Προτιμώ τον Ενικό.
0: Ωραία, είμαι ο Δημήτρης. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο και να μας πεις, σπάθη είναι το σπαθίτη, τι εννοούμε ακριβώς? Τι άθλημα είναι αυτό?
2: Εξφασία χωρίζεται σε τρία είδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε τρεις κατηγορίες.
0: Δεν είναι ξηφασκία, είναι άλλο πράγμα, έτσι.
2: Όχι, ξηφασκία είναι και αυτό.
0: Α, τι είναι τότε?
2: Είναι ένα από τα τρία είδη της ξηφασκίας.
0: Mm-hmm.
2: Το οποίο διαχωρίζονται με βάση το σπαθί και τους κανόνες.
0: Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια μεθοδολογία στην ουσία. Έτσι, αυτό εδώ. Μια μεθοδολογία.
2: Ναι.
0: Γιατί ασχοληθήκες με το συγκεκριμένο?
2: Να σου πω την αλήθεια, όταν ήμουν πολύ μικρός, ξύχα ξεκίνησα ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά λόγω των δύσκολων ωραρίων δεν μπορούσα να πηγαίνω σταδιακά.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι ξεκίνησα να κάνω ξηφασκιά με έναν φίλο μου.
0: Α, και έτσι.
2: Από πολύ μικρή ηλικία και έτσι συνέχισα μέχρι
0: σήμερα. Και έτσι έμεινε, έτσι. Τώρα, αυτές οι διακρίσεις στην Πράγα, ας πούμε, άρα σημαίνει ότι είσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα. Προφανώς χαρούμενος για τη διάκριση.
2: Πολύ χαρούμενος.
0: Πότε ήταν το ευρωπαϊκό στην Πράγα, ποια εποχή?
2: Το ευρωπαϊκό συμπράγμα ήταν τον Φεβρουάριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και το άλλο, το ομαδικό χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό στην Τυφλίδα, γιατί είναι σημαντικό ότι είναι προολυμπιακή ομάδα πριν τους Ολυμπιακούς του 28. Άρα ετοιμάζεστε δηλαδή.
2: Με τη νέα χρονιά θα μπούμε σε πιο.
0: Εντάξει,
2: σε καλύτερες ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Σχολείο, τι τάξη?
2: Δευτέρα Λυκείου και τώρα πάω Τρίτη.
0: Τώρα πας Τρίτη. Σε προβληματίζει ο χρόνος που απαιτούν οι προπονήσεις για το πώς θα πάει το σχολείο? Είναι δηλαδή κάτι που μπορείς να τα συνδυάσεις?
2: Με το πανευρωπαϊκό μετάλλιο στην Τυφλίδα που κερδίσαμε,
0: ναι.
2: Αυτό μου δίνει άνευ πανελληνίων. Οπότε είναι μια μεγάλη αβάντα για να μπορώ να κάνω πιο εντατικά προπονήσεις.
0: Ωραία.
2: Χωρίς την πίεση των πανελληνίων.
0: Μάλιστα. Χωρίς την πίεση των πανελληνίων. Αυτό καλό είναι. Με τι θες να ασχοληθείς? Έχεις αποφασίσει τι θες να κάνεις?
2: Πίνω προς τα νοσηλιακά σε παπί.
0: Α, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ναυτιλιακά.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει κάποια παράδοση δηλαδή ή έτσι σου αρέσει?
2: Όχι, καμία σχέση. Απλά μου αρέσει σαν κλάδος.
0: Μάλιστα, σου αρέσει σαν κλάδος. Καλό είναι αυτό. Προπονήσεις τώρα πόσες ώρες δηλαδή θα απαιτούνται από εδώ και πέρα?
2: Κάνω κάθε μέρα. Τόσο γενικά όπως είναι, έχουμε αγώνες. Σίγουρα 2 ώρες και βάζω σίγουρα και γυμνασία μες εβδομάδα για ενδυνάμωση.
0: Μάλιστα, οπότε είναι κατανοητό. Τι έχεις κερδίσει από τον αθλητισμό ως άγγελος? Δηλαδή, είσαι ο άγγελος, τι έχεις κερδίσει από τον αθλητισμό?
2: Πέρα από πολλές χαρές και λύπες ταυτόχρονα, έχω κάνει νέες γνωριμίες, φίλους. Έχω αθληθεί. Έχω βρεθεί με ανθρώπους που δεν θα βρισκόμουν ποτέ στη ζωή μου. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Γιατί πέρα από την Πράγη και την Φλέτα έχω πάει σε πάρα πολλά ταξίδια από τη δεύτερη γυμνασία μέχρι και σήμερα. Αυτά κατά βάση.
0: Σημαντικό
2: είναι. Μια πολύ ωραία εμπειρία, γιατί σου δίνει πραγματικά στόχους να κάνεις ζωή σου.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Σημαντικό. Μπράβο. Να πω πολλά μπράβο και να φτάσεις εκεί που πραγματικά θέλεις. Τι θέλεις από εδώ και πέρα? Ποιος είναι ο στόχος, το μεγαλύτερο όνειρό σου μέχρι τώρα? Γιατί όνειρα έχεις μπροστά σου, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου έτσι κι αλλιώς. Να κάνεις πάρα πολλά όνειρα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου?
2: Νομίζω το μεγαλύτερο επίτευγμα που θα μπορούσα να ονειρεύομαι να κάνω είναι να φτάσω μέχρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ωραία. Με τις ευχές μας. Καλοκαίρι προβλέπετε ή θα έχει προπονήσεις και τέτοια? Θα έχει κάποια?
2: Προβλέπετε.
0: Προβλέπετε. Αγαπημένο μέρος για διακοπές?
2: Η Μυτιλήνη, το χωριό μου.
0: Α, σε ποιο μέρος?
2: Μανταμάδο.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, χάρηκα και μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλό ονειρεύεσαι, έτσι?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, καλή, ωραία πράγματα. Ναι, οι άνθρωποι, όνειρα. Ακούσατε, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Σπάθης στην Πράγα και ομαδικό χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό στην Τυφλίδα, διότι είναι προολυμπιακή ομάδα και ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς του 2028. Δεν είσαι και εμάς, έτσι Παναγιώτη?

0: Επειδή πιάσαμε τώρα την νεολαία. Νεολαία. Όχι. Αυτό που θα πω δεν έχει σχέση με την νεολαία. Θα πω. Η νεολαία έχει σχέση με την τεχνολογία. Έτσι το βλέπουμε. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο το βράδυ και άκουσα μια συζήτηση που έστησε αυτή. Σε διπλανή παρέα. Λοιπόν, ήταν μια κοπέλα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 40. Δεν ήταν μικρή. Και άκουσα να λέει εκεί στην παρέα της. Κρατήθηκα, παιδιά, για να μην πάρω μέρος στην κουβέντα, γιατί έτοιμος ήμουν. Ότι θέλει να χωρίσει με τον σύντροφό της και δεν ξέρει πώς να το πει. Και της λένε, ρε παιδί μου, τι, γιατί αυτό και τέτοια, φαίνεστε ωραίο ζευγάρι. Τώρα, όχι, λέει, παιδιά, δεν περνάμε καλά και το Νατάλ. Εγώ τώρα δεν ξέρω αν σκέφτεται κάποιον άλλον. Αλλά τι έκανε, παιδιά. Μπήκε στο chat GPT, συγγνώμη, για να GPT, για να... Πρέπει να του βγάλω ένα παρατσούκλι αυτού του πράκτορα που και του ρώτησε και τον ρώτησε πώς να χωρίσει για να μην, στεναχωρηθεί, λέει, ο σύντροφός της. Λοιπόν, και βάλα τη Μαριάννα που είναι δίπλα μου να το κάνει. Και τη λέω, Μαριάννα, μπες μέσα και πες ότι θες να χωρίσεις και δεν θες να τους αγχωρίσεις. Και τη απαντάει τώρα. Πέρασα, λέει, όμορφα μαζί σου, σε εκτιμώ πραγματικά. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα να νιώθω για να προχωρήσει κάτι μεταξύ μας. Δηλαδή, πόσο. Ναι, δεν θέλω να σε κοροϊδεύω ή να σου δίνω ελπίδες, γι' αυτό, λέει, προτιμώ να είμαι ειλικρινής. Τώρα, αν θες, λέει, κάτι πιο σύντομο, υπάρχει και άλλη εκδοχή. Λέει, είσαι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά δεν νιώθω ότι υπάρχει χημεία που χρειάζεται για να συνεχίσω κάτι μαζί σου. Πιο αυτό. Προτιμώ να σου το πω τώρα με ειλικρίνεια παρά να το τραβήξω. Και αν φοβάσαι μήπως το πάρει προσωπικά, υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Δεν έχει να κάνει με κάτι που έκανες εσύ. Απλώς δεν νιώθω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο που αρχικώς εγώ είχα σκεφτεί. Πείτε μου. Με το χέρι στην καρδιά. Την αλήθεια θέλω. Θα το κάνατε? Δηλαδή, θα μπαίνατε να ζητήσετε από AI το πώς θα χωρίσετε? Την αλήθεια θέλω. Και επίσης θέλω να μου πείτε αν το έχετε κάνει κιόλας. www.skyradio.gr πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι, θέλεις ένα λεπτό ακόμα να μιλάω? Να μιλάω ένα λεπτό. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε αν έχετε μπει στη διαδικασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης να χωρίσετε ή αν το έχετε κάνει ήδη από περιέργεια. Γεια σου, Δημήτρα. Με το σουλάρι η Αρκαδία στο ωραίο, μας περιμένετε, πότε είναι? 18 Ιουλίου. Καλεσμένη, έχει γουρουνοπούλα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω στο www.skyradio.gr. Σας είπα τι έβγαλε στη Μαριάννα που την αγκάρεψα να μπει μέσα να πει ότι είναι μια δυσαρεστημένη από τη σχέση και ότι θέλει να χωρίσει και τα λοιπά. Και ότι, ναι, της απάντησε σε τρεις εκδοχές. Την κανονική, αν θέλει κάτι σύντομο, και αν φοβάται αν θα το πάρει προσωπικά ο άλλος. Πείτε μου τι έχετε κάνει, έτσι από περιέργεια.
1: Νομίζω...

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
2: Πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων.
0: Να φωνάσεις δυνατά.
2: Με την Αθηνά Μαράκη θα είναι απόψε και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Δεν είναι άλλος από τον Θόδωρο Παπακώστα. Θα μιλήσουμε για το πώς η Ελλάδα, μεγάλη Ελλάδα θέλετε, είναι το τελευταίο βιβλίο. Οι ιστορίες των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία. Οπότε έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Μέχρι τις 11 που θα είναι κοντά μας, πάντα έχει ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί με τον Θόδωρο Παπακώστα, γιατί μαθαίνουμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα και είναι ο τρόπος, ο ιδανικός ίσως, για να ασχοληθούμε με την αρχαιολογία.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις.

0: ακόμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Κάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Παρά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό την ανάγκη απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 ύποπτες έρευνες που έγιναν σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Σχετικά με τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις σε

0: άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτριες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Αυτήν την ώρα Γαλλία-Σενεγάλη, στη μία τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί της Τετάρτης Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Τώρα, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει συγκεκριμένο λόγο που μπήκε. Είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το ακούμε με τον μεγάλο μας Διονύση Σαββόπουλο. Και αυτό το βιβλίο τώρα είναι μια, αν θέλετε, στο οποίο σας έχω αναφερθεί πριν, θα το ξαναπώ. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι. Ιστορία των ελληνικών απικιών στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία. Ο Δόκτωρ Θόδωρος Παπακώστας κοντά μας, και η books κυκλοφορεί. Είναι εδώ και μια εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι τώρα κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, εδώ και κυκλοφορεί εδώ και μια εβδομάδα. Και μάλιστα έχει και ένα πολύ χρήσιμο οδηγό μέσα και ένα χάρτη από την άλλη μεριά που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα, καλώς σε βρίσκουμε και καλώς μας βρίσκεις. Και
1: καλώς σας...
0: και πάρα πολύ που είσαι κοντά μας ακόμη μια φορά. Σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Πετάχτηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμοιβαίνει η αγάπη.
0: Ναι. Σε αγαπάει πολύ ο κόσμος και το θυμάμαι από την προηγούμενη μας συνάντηση πριν από κάποιους μήνες ότι μου είπαν πότε θα ξανάρθεις.
1: Να που ξαναήρθα με μεγάλη χαρά. Γιατί εντάξει, έχουμε ενώσει κεραίες, καταλαβαίνεις. Ξέρω ότι μπορείς και να εκτιμήσεις και να και αγαπάς και το αντικείμενό μου. Την επιστήμη μου.
0: Επομένως... δεν είναι μόνο θέμα επιστήμης, θα σου πω κάτι. Η αγάπη έχει να κάνει, Θοδωρή μου, με τους ανθρώπους που παθιάζονται με ό,τι κάνουν. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι.
0: Τους εκτιμώ πάρα πολύ γιατί σημαίνει κόπος από τον ελεύθερο χρόνο τους, σημαίνει κόπος από τη ζωή τους, σημαίνει κόπος γενικότερος, από τον εαυτό τους ενδεχομένως. Είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους που να είναι παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Οπότε είσαι μια τέτοια περίπτωση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις τι, ντρέπομαι λίγο που θα το πω, αλλά είμαι τόσο πολύ χαρούμενος για αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα ειλικρινά να μπορεί να φτάσει στα χέρια κάθε Έλληνα, κάθε ανθρώπου που αγαπάει τον ελληνικό πολιτισμό, ό,τι και αν είναι αυτό. Γιατί το θεωρώ ανάγκη. Είναι συγκλονιστικό ότι. Ενθουσιάστηκα εγώ ίδιος και το έγραψα γιατί ήθελα εγώ να μοιραστώ με τον κόσμο το πόσο συγκλονιστικές ιστορίες έχει η Μεγάλη Ελλάδα, Μάγνα Γκρέτσια. Και το ζω σαν μωρό παιδί, το χαίρομαι.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις γιατί ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Τέλεια, το ακούσαμε αυτό το τραγούδι γιατί το έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου με αφορμή την Μεγάλη Ελλάδα και ό,τι έχει απομείνει εκεί πέρα. Ακόμα υπάρχουν ομάδες που μιλάνε τα γκρεκάνικα. Την ελληνική διάλεκτο που αν τη δεις είτε γραμμένη είτε την ακούς θα την καταλάβεις. Mm-hmm. Είναι ένα συνδυασμό σε ελληνικά με λίγο ιταλικά μέσα και έχει το συγκλονιστικό στίχο «Τα κούνησοι βαρύτησες και αυτές ξετρελαμένες φτεροκοπάνε φτάνουν γυμνές και μυρωμένες».
0: Γιατί είναι συγκλονιστικό ο στίχος?
1: Γιατί είναι η Σύβαρης.
0: Η Σύβαρης.
1: Και η Σύβαρης είναι μια χώρα σύμβολο που την και καλό και κακό που δεν την ξέρουμε. Ρε παιδί μου, ξέρουμε όλοι για αρχαία Ελλάδα τα βασικά. Ξέρεις για Περικλή και Ακρόπολη, ναι, για Μεγαλέξανδρο και Σοκράτη και μάχη του Μαραθώνα και μάχη των Θερμοπυλών. Δεν πρόκειται να σε εκπλήξει. Mm-hmm. Πώς θα σου έλεγα ότι μπορείς, σαν έρχονται αυτοί από το Men in Black που σου κάνουν να ξεχνάς να χάνεις τη μνήμη σου,
0: ναι,
1: να τα ξεχάσεις όλα και να τα ζήσεις πάλι από την αρχή. Γι' αυτό λέω στο Οπισθόφυλλο, είναι ένα ραβασάκι για τη Μεγάλη Ελλάδα, για να είναι σαν να ζεις την αγαπημένη σου ταινία ξανά από την αρχή. Mm-hmm. Γιατί είναι μέσα ιστορίες, άνθρωποι, πόλεμοι, τύρανοι, ήρωες, τα πάντα όλα, που δεν τους ξέρουμε. Είναι σαν να ζεις ξανά τη μάχη των Θερμοπυλών, σαν να την γνωρίζεις για πρώτη φορά, τη μάχη της Αλαμίνας, τους φιλοσόφους, τα καλά και τα κακά, να τα ζεις από την αρχή, γιατί κανείς μα κανείς πραγματικά δεν ξέρει την ιστορία της Μάγνα Γκρέτσια.
0: Τι σε έκανε, θα μπούμε τώρα σε επιμέρους ερωτήματα, τι σε έκανε να αγαπήσεις τόσο πολύ αυτό το βιβλίο? Δηλαδή, μου μιλάς με πολύ ενθουσιασμό, η πρώτη σου κουβέντα ήταν μια πολύ ωραία εξομολόγηση.
1: Ναι.
0: Πολύ πάθος ρε παιδί μου, τι σε έκανε να το αγαπήσεις τόσο, είναι το 8ο.
1: Είναι το 8ο,
0: το 8ο,
1: ναι, γιατί είναι... παράλληλα βγήκε και ένα activity book για παιδιά και για μεγάλους.
0: Ναι.
1: Έχω δει μεγάλους όταν τα παίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες για άλλους πολιτισμούς. Αίγυπτο, Μεσοποταμία και Vikings και Ελλάδα φυσικά mm-hmm, μέσα. Mm-hmm. Εκείνο ήταν το 7ο και αυτό είναι το 8ο, απλά βγήκαν ταυτόχρονα τα δύο βιβλία.
0: Τι σε έκανε να το αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το βιβλίο?
1: Η ίδια η Μεγάλη Ελλάδα. Και στεναχωριόμουν και γι' αυτό με φαίνομαι λίγο έτσι πορωμένος. Γιατί θέλω να φωνάξω σε όλους όσους αγαπάνε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Παιδιά, υπάρχει άλλο τόσο και δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλο τόσο. Από την αρχαιότητα τη λέγανε Μάγνα Γκρέτσια και η Μεγάλη Ελλάδα. Δεν είναι δικός μας όρος για να την τιμήσουμε και να την δοξάσουμε τύπου Μέγας Πέτρος, Μέγας Ναπολέοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Όντως ήταν Μεγάλη Ελλάδα γιατί είχε στρατιά φιλοσόφων, στρατιά επιστημόνων, καλλιτεχνών, ιστορικών προσωπικότητων συγκλονιστικών. Θες Πυθαγόρα, θες Εμπεδοκλή, θες Αρχιμίδη. Και στην τελική, από πού νομίζεις ότι ήρθε σε επαφή με το αρχαιοελληνικό πνεύμα ο δυτικός πολιτισμός?
0: Ναι.
1: Από αυτούς ήρθε.
0: Από αυτούς.
1: Αυτούς συνάντησαν πρώτα οι Ρωμαίοι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτούς βρήκανε, όσο η Ελλάδα ήταν υπόδουλη, αυτούς βρήκανε οι Ευρωπαίοι περιηγητές στα ταξίδια τους στη Σικελία και στην Κάτω Ιταλία. Τους ναούς που ακόμα στέκουν. Πας στην Ποσειδονία, ας πούμε, στο Πουπέστουμ, και για όποιοι πάνε, που είναι και εύκολο από Ελλάδα να πας τώρα στην Νάπολη. Μην σχαραβαλώνετε στο Βεζούβιο. Μια τρούπα στο βουνό είναι. Σηκωθείτε και πάτε και κάτι την ημερήσια εκδρομούλα από Νάπολη για Ποσειδονία. Πέστουμ στα λατινικά και στα σύγχρονα ιταλικά. Που βγαίνεις και βλέπεις μια κοιλάδα με αρχαίους ελληνικούς ναούς. Ή στο Αγκριτζέντο, τον αρχαίο Ακράγαντα.
0: Έτσι.
1: Άλλη συγκλονιστική ιστορία στον Ακράγαντα.
0: Γιατί? Να σου πω και. Ναι. Επειδή θέλω να τα πούμε αυτά μετά.
1: Πάμε τη σειρά, ναι.
0: Έτσι, πάμε σιγά-σιγά. Μιλάμε λοιπόν για μια δεύτερη αρχαία Ελλάδα, γνωστή ως Μεγάλη Ελλάδα. Ποια ήταν η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία της? Υπήρξε κάποια ανάγκη που οδήγησε σε αυτή?
1: Όχι το βιβλίο της Μεγάλης Ελλάδος.
0: Μιλάμε γι' αυτό και.
1: Ναι. Ναι. Προφανώς, ναι. Γιατί ήταν πάνω που είχε. Πρόσεξε λίγο. 776 π.Χ. οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξεκινάει ουσιαστικά η ιστορική περίοδος στην Ελλάδα. Ξεκινάει να γεννιέται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, όπως τον ξέρουμε μετά στην κλασική εποχή. Ουσιαστικά μπαίνουν οι βάσεις για να χτιστεί το θαύμα της αρχαίας Ελλάδος. Mm-hmm. 770 με 760 χρονολογείται η πρώτη μεγάλη εγκατάσταση Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία. Την ίδια εποχή.
0: Περίοδο.
1: 750 με 725 η δεύτερη. 730 κάτι, άλλες 3-4. 720 κάτι, άλλες 5-6. Μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες από την αρχή της αρχαίας Ελλάδος, από την αρχή της, υπήρχε ήδη μια ακμάζουσα, ένας ακμάζων ελληνισμός στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία. Σιρακούσες, Μέγαρα Ευλαία, Νάξος, Λεοντίνη, Κατάνη, Σιβάρης, Κρότονας, Τάραντας. Ο Τάραντας παραμένει ακόμη το μεγαλύτερο λιμάνι της, πολεμικό λιμάνι της Ιταλίας. Κίμη, Ελέα, Ελεατική, σχολή φιλοσόφων. Σχολή φιλοσόφων μιλάμε.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ζούσε παράλληλα και ταυτόχρονα με την αρχαία Ελλάδα, όχι αποκομμένο. Ταξίδευαν τακτικά. Είχες να πήγαινε, έρχονται φιλόσοφοι. Ο Πλάτωνας πήγε στη Σικελία τρεις φορές. Είχες να έρχονται οι περισσότεροι Ολυμπιονίκες του αρχαίου κόσμου, ήταν από τη Μεγάλη Ελλάδα.
0: Η ανάγκη που οδήγησε προς εκεί.
1: Α, η ανάγκη, αυτό με ρώτησες, ναι. Και εγώ λέω άλλα.
0: Όχι, όχι.
1: Η ανάγκη ήταν πως δεν τους χωρούσε. Είχε αρχίσει πλέον να υπάρχει ανάπτυξη και δεν τους χωρούσε η μικρή Ελλαδίτσα. Ήταν χωρισμένη σε πόλεις κράτη. Μάλλον για τα χωράφια. Άρχισε να υπάρχει υπερπληθυσμός. Και όσοι δεν είχαν χωράφια και ελπίδα. Στις μικρές, γιατί για μικρά χωριά μιλούσαμε τότε στην Ελλάδα, στις κοινότητές τους, τολμούσανε, μπαίναν στο πλοίο, ανοίγονταν στο πέλαγος και ταξίδευαν και διέσχιζαν τη θάλασσα και πήγαιναν να βρουν τη μοίρα τους καπαλού.
0: Ήταν μια ανάγκη όμως.
1: Ήταν μια ανάγκη.
0: Ήταν μια ανάγκη.
1: Ανάγκη και για εμπόριο, ανάγκη και για εξερεύνηση.
0: Προφανώς μιλάμε για αρκετούς αιώνες πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε πάνω κάτω για 6.
1: Μιλάμε για περίπου 6 αιώνες. Εξαιώνες ελεύθερου αρχαιοελληνικού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μετά μπορεί να έπεσαν στη Ρώμη, αλλά συνέχισαν να υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Αλλά έξι, αν θα μπορούσες γενικά, πριν πάμε σε ειδικά ζητήματα, να χαρακτηρίσεις αυτούς τους 6 αιώνες εντός εισαγωγικών καθαρού πολιτισμού,
1: ναι.
0: Έτσι, στην Μεγάλη Ελλάδα, τι θα έλεγες?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που με έχει εντυπωσιάσει εμένα είναι πως παράλληλα κάθε πόλη είναι ένας μοναδικός κόσμος, ένα σύμπαν ολόκληρο και ταυτόχρονα όλες μαζί έχουν τη δική τους ιστορία. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι πως εμείς έχουμε και μας συγκλονίζουν οι Περσικοί πόλεμοι που επιτέθηκε μια αυτοκρατορία στη μικρή Ελλαδίτσα και κατάφερε και κέρδισε και η Αθήνα και η Σπάρτη και όλες αυτές τα μικρές πόλεις στην τεράστια αυτοκρατορία. Και αυτό κράτησε, ήταν δύο πόλεμοι για δύο χρονιές. Δηλαδή το 490 και το 480.
0: Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Εκεί μιλάμε για έναν αγώνα για επιβίωση εναντίον των Καρχιδονίων για αιώνες. Μιλάμε για συγκλονιστικές πολιορκίες, για μάχες που κρίθηκαν και άλλαξε το αποτέλεσμα στο 90.
0: Ναι.
1: Από το τίποτα. Υπάρχει δηλαδή η συγκλονιστική ιστορία του Δαφναίου, μόνο από εκεί τον ξέρουμε. Έναν τύπο που ήταν στρατηγός. Και έχει δύο πτέρυγες. Την αριστερή και τη δεξιά. Πολεμάνε με τους Καρχιδόνιους οι Έλληνες. Βλέπει ότι η αριστερή πτέρυγα, ακούει οχλαγωγία, φασαρία, κακό, τρέχει προς τα εκεί να δει τι συμβαίνει και βλέπει πως αρχίζει και υποχωρεί η αριστερή πτέρυγα και χάνουνε. Και κάνει ματσακονιά και πονηριά. Τρέχει πίσω, υπέβοντας τη δεξιά και τους λέει: αυτό που ακούτε από χαμό είναι επειδή νικάνε οι Έλληνες τους Καλκεδόνιους. Πάρτε και εσείς δυνάμεις.
0: Για να τους εμψυχώσει.
1: Τους εμψύχωσε όμως και επειδή κατάφερε και πρόλαβε και κέρδισε η δεξιά πτέρυγα, γύρισε η μάχη. Σώθηκαν τελικά.
0: Η μάχη.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε στο να γράψει αυτό το βιβλίο.
1: Αχ, με πέθανε αυτό το βιβλίο.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Δεν μου λες. Ναι. Πριν πάμε σε αυτό.
1: Αρρώστησα, παιδί μου, δηλαδή. Περίμενε. Κατέρευσα.
0: Έχεις πάει στα περισσότερα από αυτά τα μέρη?
1: Έχω πάει σε κάποια.
0: Σε κάποια.
1: Ναι. Δεν έχω πάει. Δεν έχω σκεφτεί κάθε αρχαιολογικό χώρο. Ναι, δεν γίνεται. Το πιο δύσκολο ποιο ήταν? Πως μιλάμε για πολλαπλούς χωροχρόνους.
0: Δηλαδή.
1: Θα πεις πρώτα για την κατοικία Ιταλία και μετά για τη Σικελία. Θα πεις για κάθε απικία ξεχωριστά
0: ή για όλα μαζί. Ναι.
1: Ή για όλα μαζί. Πώς θα σπάσεις την αφήγηση. Και έγινε κάτι μαγικό. Ξεκίνησα να γράφεις από τις Πιθηκούσες, την πρώτη μεγάλη εγκατάσταση, που είναι το σημερινό νησί Ίσκια στα νυχτά της Νάπολης. Ναι. Και μετά πήγαν και κάνανε την Κίμη ακριβώς απέναντι στην Νάπολη. Ξεκίνησα με αυτό. Και μετά λες και ερχόταν μόνη της η ιστορία. Δεν το λέω με τα φυσικά και τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά λες και κυλούσε, μετά ποια ήταν η επόμενη απικία. Αυτή, μετά η άλλη, μετά η άλλη. Και τσουκουκουκουκουκουκουκου. Ναι, σαν να μου έβγαλε μόνη τη ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος τη δομή. Το έχω χωρίσει, επειδή πάρα πολλές πόλεις ιδρύθηκαν ταυτόχρονα. Το έχω χωρίσει σε δύο μέρη το βιβλίο, όπως θα δεις. Mm-hmm. Και στο πρώτο μέρος εξηγώ τις βασικές πόλεις. Και μετά πάω στην. Όταν πια μπαίνουμε και στην ιστορική περίοδο για τα καλά. Πάω στη συνολική ιστορία των Ελλήνων, των Σικελιωτών και Κατοϊταλιωτών Ελλήνων που πλέον πασχίζουν και μεταξύ τους με πολέμους και με τους Καρχιδόνους.
0: Βέβαια, αυτό έχει και μια χρησιμότητα, έτσι, γιατί είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση καλύτερα να ξεστά επιμέρους αρχικός, έτσι ώστε μετά να καταλάβεις και το σύνολο, έτσι.
1: Οπότε ναι.
0: Έχει μια χρηστικότητα αυτός ο τρόπος προσέγγισης.
1: Τώρα, αν με ρωτήσει, θεωρώ πως το έχω κατάμεστο πληροφοριών. Άλλοι μου λένε θα ήθελα κι άλλα να. Οι πρώτοι που το έχουν διαβάσει ήδη. Και άλλα, λίγα λες. Εγώ λέω πάρα πολλά.
0: Περίμενε. Οι συνάδελφοί σου το πάνε.
1: Όχι, όχι. Αναγνώστες που είναι.
0: Αυτό είναι καλό να το ακούσω από αναγνώστες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι σαν να βλέπεις μια. Ξέρω εγώ, ένα αριστούργημα κινηματογραφικό που δεν σου φτάνει. Με κάποιο τρόπο.
1: Νούμερο ένα νόμος στο business: always leave them wanting more.
0: Μας επανατοποθετεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δόκτωρ Θόδωρος Παπακώστας, Key Books, πώς η μεγάλη Ελλάδα θέλουμε, θέλετε, ρωτάς, ναι. Γιατί το έχεις γράψει έτσι?
1: Το πώς η μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι.
0: Ναι.
1: Για να με ρωτάνε ακριβώς, για να κάνει εντύπωση.
0: Κάνει εντύπωση. Σε ένα
1: σου λέω, πόσο παγωτό θέλεις? Ναι. Ναι. Ναι, το θέλω. Θέλω όλο το παγωτό. Θέλω όλη τη μεγάλη Ελλάδα.
0: Λοιπόν, η ιστορία των ελληνικών απικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Τώρα, ξεκινάς με τρεις ιστορίες.
1: Ναι.
0: Για σπουδαία και δύσκολα συναισθήματα.
1: Ναι, για να τις κλείσω στο τέλος μετά.
0: Ωραία.
1: Τις αφήνω μισές.
0: Έχεις πιάσει τον έρωτα, που είναι. Με κάποιο τρόπο εκπληρωμένος, τον έρωτα που είναι ανεκπλήρωτος, και έχει και μια ανθρώπινη φιλία που αυτή νικάει τα πάντα με κάποιο τρόπο.
1: Εύχομαι να είναι αληθινή αυτή η ιστορία του Δάμονα και του Φιντία.
0: Κάτσε, θα πιάσουμε ένα. Ναι. Πάμε από την αρχή.
1: Μην κάνεις spoiler και πολύ, γιατί θα πρέπει για να μάθω το τέλος των ιστοριών.
0: Όχι.
1: Θα λέω στο τέλος.
0: Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα, γιατί το σκέφτηκες αυτό το έβριμα? Αυτό μπορούμε να το πούμε.
1: Να σου πω γιατί. Γιατί. Έχω καταλάβει πως αυτό που αρέσει στον κόσμο είναι να μπορέσει να καταλάβει τον άνθρωπο. Τους ανθρώπους μέσα από τα μεγάλα γεγονότα.
0: Και να τον εντάξει εδώ.
1: Να ταυτιστεί, να νιώσει. Ναι. Να τον εντάξει εδώ πέρα. Τον απλό άνθρωπο. Έτσι θα καταλάβεις καλύτερα πώς θα να ζεις τότε. Να καταλάβεις δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν σε ένα καριδότσουφλο, αγχωμένοι, φοβισμένοι, ταλαιπωρημένοι, και ανοίχτηκαν στο άγνωστο και δεν ήξεραν. Δεν είχες καμία εγγύηση τι θα βρεις εκεί πέρα.
0: Δεν είχαν και τα πλοία, τα κατάλληλα μηχανήματα.
1: Υπάρχει και μια κορυφαία ιστορία ενός τυπά, ο οποίος δεν προνόησε, γιατί αυτό ήταν ταξίδι εβδομάδων.
0: Ναι,
1: δεν προνόησε να πάρει μαζί του αρκετά τρόφιμα, και κάποια στιγμή είδε έναν συντοπίτη, ένα συνταξιδιώτη, ήταν να τρώει μια μελόπιτα. Και τόσο πολύ ζήλεψε τη μελόπιτα, που του υπέγραψε και του έδωσε τα υποσχόμενα κτήματα που θα λάμβανε όταν πια θα κάνανε την απικία. Γιατί όλοι αυτοί οι άπικοι είχαν πει ότι όταν βρούμε τη γη, ναι, θα τη χωρίσουμε, θα πάρει εσύ πέντε στρέμματα, εγώ άλλα πέντε στρέμματα παράδειγμα, θα τα μοιράσουμε. Αυτό τόσο πολύ την ήθελε εκείνη τη μελόπιτα, την κακομοίρα, που του έδωσε το κτήματά του, ρε παιδί μου. Το Βασίλειο πήγε ένα άλογο που έλεγε ο Σέξπιρ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία λεπτομέρεια.
1: Άρα έβαλα τρία συναισθήματα που μπορούν όλοι να νιώσουν.
0: Να το νιώσουν.
1: Το νέο, τον εκπληρωμένο, πώς είναι ένας εφηβικός νεαρός έρωτας που είναι εμπνευσμένος από λογοτεχνικό κείμενο της αρχαιότητας. Τον έρωτα τον εκπλήρωτο κάποιος ο οποίος χάνει αυτόν που αγαπάει και αναγκάζεται να ξενιτευτεί πληγωμένος. Και τη φιλία των ανθρώπων.
0: Αυτή μην την πει.
1: Να μην την πω αυτήν.
0: Όχι, αυτή μην την πει.
1: Καλά. Είναι και αγαπημένη με αυτή.
0: Και εμένα είναι πραγματικά συγκλονιστική.
1: Ναι,
0: ωραία υπόθεση. Ωραία υπόθεση. Μην την πει.
1: Εντάξει.
0: Αυτή δεν θα την πει. Αν σου έλεγε κάποιο. Γιατί έχουμε να πάμε σε επιμέρους μέρη και από εκεί θα μάθουμε κάτι. Όχι. Πριν πάμε στα μέρη, θέλω να μου πει το εξή. Έχει ένα ωραίο πρόσθετο πραγματάκι που μοιάζει.
1: Αυτό ο χάρτη ήταν μόνο για τι προπαραγγελίε. Δεν τον βρούσα αυτή την πολιτεία. Άμα θέλει κάποιο, ενδεχομένω μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκδοτικό. Ναι. Αν έχει μείνει κάποιο άλλο αντίτυπο,
0: είναι
1: να παραγγείλει.
0: Να μα το εξηγήσει.
1: Αυτό είναι μια ιδέα που είχαν οι εκδότε μου, ο Βασίλη ο Βαρδάκα και ο Βλάσο ο Μαρονίτη, που εμπνεύστηκαν πολύ από την. Εγώ δεν ήξερα τι να δώσουμε κάτι, ρε παιδί μου, σαν δώρο με όποιον άνθρωπο θέλει να με τιμήσει με προπαραγγελία των βιβλίων μου, που έκαναν και ρεκόρ παρεμπιπτόντω. Και τους ευχαριστώ όλους τους
0: προπαραγγελίες. Τι σε προπαραγγελία, για πες μου.
1: Ξεπέρασε τα 2000 στεμάχια.
0: Σε προπαραγγελία.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Και σκέφτηκαν, αφού θα κάνουμε, που θα κάνουμε ένα χάρτη. Ένα σχέδιο για το τέτοιο.
0: Για την Μεγάλη Ελλάδα.
1: Ναι, για τη Μεγάλη Ελλάδα. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει ο χάρτης αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορεί να ανατρέχει ο καθένας, ασπρόμαυρος. Γιατί να μην το κάνουμε έγχρωμο. Και μεγάλο να μπορεί να το έχει κάποιος.
0: Και πίσω να έχει χρήσιμες πληροφορίες.
1: Και πίσω έχει για τις μεγαλύτερες πόλεις, τι άμα είσαι επισκέπτης και ταξιδιώτης, τι να δεις και τι να προσέξεις.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Και όσοι πάρουν το βιβλίο τώρα, θα τον έχουν το χάρτη μέσα στις σελίδες, δεν θα το χάσουν. Ναι. Δεν πρόκειται να άφηνα. Έχει μέσα και χρονολόγιο, έχει χρονολογική σειρά με τους μετσαπικίες. Φρόντισα να τα φροντίσω. Και παράλληλα γράφω μέσα και τους. Έχει τις πόλεις όλες και έχει και τους λαούς που συνάντησαν εκεί πέρα.
0: Ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ χρήσιμο πάντως είναι, όντως. Και το έχει φέρει και στο σήμερα ακριβώς τι θα δει κάποιος, τι αξίζει να δει όταν επισκεφθεί αυτά τα μέρη.
1: Ωραία. Όσον αφορά καθαρά την αρχαιολογία. Γιατί μετά υπάρχουν και τα μεσαιωνικά μνημεία.
0: Αυτό το προσέχουμε ιδιαίτερα για να μην μας πάθει κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν σου έλεγε κάποιος να χαρακτηρίσεις τους Έλληνες εκείνης της εποχής ως απικιοκράτες, πώς θα τους έλεγες, τι χαρακτηριστικά είχε ο Έλληνας που έφευγε για να πάει να κάνει την απικία του?
1: Δεν έχει καμία σχέση. Και γενικά όταν προσπαθούμε να μεταφέρουμε πολιτικές και πρακτικές της σύγχρονης εποχής, της μεταβιομηχανικής και πριν, στον αρχαίο κόσμο, λίγο κάπου το αδικούμε. Οι λαοί πάντοτε ταξίδευαν και πάντοτε μπλέκονταν μεταξύ τους. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον και είμαι και γι' αυτό και λέω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να σας κάνει να αλλάξετε γνώμη για μερικά πράγματα για την αρχαιότητα. Γιατί βλέπεις πόσο διαφορετικά λειτουργήσε η κάθε αρχαία ελληνική πόλη σε σχέση με τους ντόπιους γειτονές της και τι ποικιλία έχει αυτό. Mm-hmm. Άλλοι πήγανε και είπαν, όπως οι Σιβαρίτες, πήγανε και είπανε, παιδιά εδώ πέρα μια χαρά είστε. Ελάτε, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να ζήσουμε κι εμείς. Ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί όσο καλύτερα γίνεται. Και έγιναν ζάμπλουτοι. Τους πήρανε με το μέρος τους, τους εξελίνησαν και ζήσανε. Έκαναν τέτοια χλειδί στη Σίβαρη. Δεν ξέρω αν έχει ερώτηση για τη Σίβαρη πιο μετά.
0: Ποια έχουμε, θα τα δούμε.
1: Θα
0: μετά.
1: Πάμε εκεί.
0: Θα τα δούμε.
1: Σε άλλα μέρη όπως τους Λοκρούς, τους Επιζεφύριους, πήγαν να κάνουν πονηριά για να τους πάρουν τα κτήματα. Σε άλλα μέρη οι ντόπιοι τους καλοδέχτηκαν. Αλλού τους πολέμησαν. Αλλού μπορεί να πολεμούσαν σε επίπεδο κρατικό, ας το πούμε, η ελληνική κοινότητα με την ντόπια κοινότητα. Αλλά να βλέπεις αρχαιολογικά να κάνουν εμπόριο, να κάνουν πηγαμίες, να ανταλλάσσουν υλικά και ιδέες και ζαρδαβάτια και τέτοια. Οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή. Mm-hmm. Και είναι και αυτό πάρα πολύ διδακτικό.
0: Το ήθελα αυτό να το πούμε. Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν το στυλ πάμε στο νέο κόσμο και πάμε κατά των Ινδιάνων και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια.
1: Οι Έλληνες έκαναν το εξής πράγμα. Ναι. Έκαναν απικία όπου τους ένοιαζε να έχουν το μικρό τους άστι, ουσιαστικά για χωριά μιλάμε, το λιμανάκι για εμπόριο και κάποια κτήματα γύρω για να μπορούν να τρέφονται. Αυτό ήταν μια αρχαία ελληνική απικία.
0: Ωραία. Το οριοθετήσαμε πάρα πολύ ωραία για να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Συνεχίζουμε μετά στους τίτλους των ειδήσεων. Ωραία κουβέντα πάντα. Θα πιάσουμε κάποια επιμέρους παραδείγματα.
1: Βεβαίως με λαχτάρα.
0: Έτσι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις. Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-174 μήνυματα. Περιμένει η Ρούλα Ρετάκου. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχει σημειώνει ότι θέλετε. Με πολύ χαρά εννοείται θα το διαβάσουμε. Πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενοτορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχω ανοίξει το χάρτη μπροστά μας. Δόκτωρ Θόδωρος Παπακώστας, πώς η Ελλάδα θέλει. Πώς η Μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι, θέλουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι. Ιστορία των ελληνικών στοιχείων στην κάτω Ιταλία και τη Σικέλια. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Kibooks. Να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα επιμέρους.
1: Ναι.
0: Όλα τα κατάλαβα.
1: Η μόκα καφετιέρα.
0: Μόκα καφετιέρα και μια βέσπα.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί μπερδεύονται μερικοί σε ένα τεστ screen
0: test. Το εξώφυλλο λέω έτσι.
1: Νόμιζα πως μιλούσα εγώ για τη μεγάλη ιδέα. Βενιζέλος και Τερχαγύρη, βέβαια. Καμία σχέση, παιδιά. Εγώ δεν είμαι τη νεότερη ιστορία.
0: Και το έβαλες έτσι, έτσι.
1: Και λέω στον Face Design Studio, είναι το εξώφυλλο, φανταστικό Σταύρος Κυπρέος. Του λέω, Σταύρο μου, πρέπει να μοσχοβολάει Ιταλία και καφέ. Και αφού λέγαμε αρχικά το βάλουμε και εδώ να τρώει ένα τζελάτο, κάτι, βάλε μια βέσπα εκεί πέρα ιταλική, λέω. Άμα γυρίσει από πίσω, λέει και Via Grecia. Έχει και τα μπέλα ιταλική με τη βέσπα.
0: Το έχει κανονικά. Με τη βέσπα έχει.
1: Να φαίνεται πω είναι Ιταλία.
0: Και φοράει κράνο ιταλική σημαία.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται πολύ. Κοίτα εδώ. Την καφετιέρα, τη βέσπα, κοίτα πίσω.
1: Και στο αυτάκι μια γάτα τρώει σπαγκέτι. Στο αυτάκι του βιβλίου, από το πώ το ανοίγει.
0: Στο αυτάκι.
1: Ναι, κάτω.
0: Αν έχει δίκιο.
1: Μια γάτα τρέχει σπαγκέτι.
0: Α, και ωραία φωτογραφία.
1: Ιταλιάνο.
0: Πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Το ξαναλέω. Κάναμε έναν πρόλογο, τι πώς και τα λοιπά, γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο, δυσκολίες που αντιμετώπισε. Δεν θα πούμε άλλα επιμέρους που μπορεί να θεωρηθεί ότι θα χάσει κάτι από τη μαγεία του αναγνώστης.
1: Δεν χάνει μωρέ, εντάξει,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι,
1: μπορούν
0: όχι,
1: να. Ναι,
0: μην πούμε. Είπαμε για ένα ευρηματικό στοιχείο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω.
1: Μου επιτρέπεις να κάνω μια πολύ μικρή παρέμβαση.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι. Είναι, πέρα από το, για όποιον μπορεί να μην ξέρει πολλά για αρχαία Ελλάδα θα κάνει, είναι για αυτό που ξέρει για αρχαία Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι για αυτό που ξέρει, αλλά αυτά δεν τα ξέρει. Και το λέω με περηφάνεια αυτό το πράγμα και ξέρω τι λέω. Και προκαλώ. Ας το πάρει οποιοδήποτε ξέρει από αρχαία ελληνική ιστορία, στην κυρίως Ελλάδα, ας το διαβάσει και ας μου πει τα ήξερα όλα αυτά. Τη δεύτερη αρχαία ελληνική ιστορία που συνέβαινε παράλληλα και πόσο εντυπωσιακή είναι. Έχει μέσα συγκλονιστικά γεγονότα από τα οποία. Ειλικρινά θεωρώ πως θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας. Γιατί είναι η άλλη μισή αρχαία Ελλάδα.
0: Ωραία, τώρα επειδή με εντριγκάρεις. Άλλο ήθελα να ρωτήσω, θα το ρωτήσω συνέχεια.
1: Ναι.
0: Το πιο συγκλονιστικό, εντυπωσιακό στοιχείο που ανακάλυψες μέσα από αυτή την έρευνα, ποιο είναι? Αυτό μπορείς να μας το πεις.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Κάτι εννοώ που εσένα, ρε παιδί μου, σου άλλαξε πολλά από αυτά που ενδεχομένως ήξερες μέχρι τότε. Ας το πούμε με αυτή τη λογική.
1: Είναι υποκειμενικό αυτό,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: για τον καθένα.
0: Ναι, ναι. Εσύ όμως που υπογράφεις αυτό το βιβλίο.
1: Ναι. Εμένα η αγαπημένη μου ιστορία στο από το βιβλίο είναι του Ακράγαντα και του Τελεία. Τον Τελεία τον αγάπησε αυτόν τον τύπο. Γιατί ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν ζάμπλουτος, δεν φαντάζεσαι πλούτο. Και ήταν και χτυπημένος από τη μοίρα και ήταν κόντος, άσχημος, έτσι, κακοβαλμένος. Αλλά και πάλι ήταν ένας τόσο καλός άνθρωπος που η ιστορία του. Λέω, θα ήθελα να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Φανταστικός. Και είχε πει και κορυφαία τάκα. Ήταν από τους πλουσιότερους κατοίκους. Ο Ακράγαντας είχε γενικότερα πάρα πολύ πλούτο.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν από τους πλουσιότερους. Σκέψω ότι ένα βράδυ μια αποστολή μια γειτονική πόλη, 500 υπείς, βρέθηκαν σε μια καταιγίδα. Και αυτός άνοιξε τις πύλες της πόλης, τους πήρε σπίτι του. 500 άτομα. Τους φιλοξένησε, τους τάισε όλους, άνοιξε την καρταρόμπα του. Άνοιξε την καρταρόμπα του και του έδωσε καινούργια ρούχα όλους. Τι είχες, ρε φίλε? Τι πόσες εικοσάφιλες ντουλάπες είχε μες στο ρημάδι, το παλάτι σου, ας πούμε. Και τόσο δοτικός τύπος. Κάποια στιγμή λοιπόν τον στέλνουν εκπρόσωπο, ambassador, πώς το λένε, ρε παιδί μου, πρέσβη, σε μια πόλη ντόπιων σικανών της μιας τοπικής φυλής εκεί πέρα. Και φτάνει λοιπόν στο κέντρο του χωριού και αρχίζουν και γελάνε οι Σικανοί. Ο σπουδαίος, ο Ακράγαντας, ο τρανός, ο σπουδαίος, ο μεγάλος, ο πλούσιος. Εσένα τη μισοριξιά βρήκε να στείλει. Δεν είχε κανέναν μεγάλο άντρα να στείλει. Και του απαντάει ο Τελείας, έχει μεγάλους άντρες ο Ακράγαντας. Του στέλνει σε μεγάλες πόλεις.
0: Αυτό είναι. Έτσι. Και από εκεί λεπτά έφερε πληρωμένη απάντηση.
1: Εσείς για μένα ήσασταν. Τόσο ήταν να πάρετε.
0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Λοιπόν, να πάμε επιθηκούσες.
1: Να πάμε πυθικούσες.
0: Να πάμε πυθικούσες.
1: Οι πυθικούσες με δυσκόλεψαν γιατί δεν έχουμε ιστορία για τις πυθικούσες, έχουμε μόνο αρχαιολογία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και μέσα από την αρχαιολογία βγαίνουν μαγικές ιστορίες. Τρία εκθέματα λέω όλα και όλα. Το τοπικό μουσείο εκεί πέρα υπάρχει ένα μικρό μουσιάκι που είναι η πρώτη μεγάλη εγκατάσταση Ελλήνων στην κάτω Ιταλία και είναι και πιο βόρεια. Mm-hmm. Μετά πήγανε και κατάλαβαν όλα τα πιο νότια εδάφη. Τρία πραγματάκια. Έχει ένα κρατήρα που δείχνει, σπασμένο, που δείχνει κάποιους ναυαγούς. Είναι επάνω στην παράσταση, έχει ναυάγιο. Ο κρατήρας είναι αγκείο για συμπόσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον είχαν για να γλεντήσουν, να πιούν κρασί. Και πάνω, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που γλεντούσαν και πίναν κρασί.
0: Είχαν ένα ναυάγιο.
1: Θέλανε να δείχνουν ένα ναυάγιο.
0: Για
1: να δείξει τον κίνδυνο και τη δυσκολία που φτάσαμε εδώ πέρα. Και ότι σίγουρα κάποιοι θα πνίγηκαν στη διαδρομή. Ναι.
0: Τι στοιχεία τώρα είναι αυτά, έτσι, αν τα καλώς σκεφτείς.
1: Άλλο σπουδαίο έβριμα.
0: Τη στιγμή που κλεντούσαν.
1: Ναι. Γιατί αυτό είναι η ανθρώπινη ζωή και χαρά και πόνος και
0: καλά,
1: όλα
0: ναι,
1: μαζί.
0: Αυτό το έχουμε αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο στα τραγούδια μας.
1: Ναι. Άννα, γεια σου.
0: Άμα,
1: και επίσης επιβιώνει ακόμα υπέροχα η κατοϊταλιώτικη μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τις ταραντέλες. Ναι, ναι. Από τον Τάραντα βγήκε η ταραντέλα. Τον Τάραντα την αρχαία ελληνική πόλη, των Σπαρτιατών. Mm-hmm. Anyway, πυθικούσες. Δεύτερο σημαντικό έβριμα. Η αρχαιότερη επιγραφή αγκιοπλάστη στην Ελλάδα. Ίνος με ποίησε. Δεν ξέρουμε τι ίνος. Κρατίνος, γυλίνος, δεν ξέρουμε τι. Το μισό το όνομα σώθηκε. Κάποιος ίνος με ποίησε. Ότι ήθελε να υπογράψει το δημιούργημά του.
0: Το δημιούργημά του.
1: Και το τρίτο σημαντικότερο, η κούπα του Νέστορα. Ένα αγκείο με μία από τις αρχαιότερες, αν όχι την αρχαιότερη σωζόμενη ελληνική επιγραφή. Ένα αγκείο από τη Ρόδο, που μεταφέρθηκε με εμπόριο μέχρι τις Πυθικούσες και γράφτηκε με αλφάβητο από τη Χαλκίδα. Δες τώρα πώς εννοώ όλα τα μέρη του κόσμου. Και γράφει πάνω Νέστορος ημί εύπο των ποτέριων. Του Νέστορα είμαι εγώ, το καλόπιο το ποτήρι. Όποιος πιει από μένα θα τον πιάσει μόνο μιας, ο πόθος της Καλλιστέφανης Αφροδίτης. Μη με ρωτήσεις τι είναι ο πόθος της Αφροδίτης. Είμαστε αργά, αλλά ναι, το μυαλό πάει στους ενήλικες. Και αυτό το αγκείο βρέθηκε στον τάφο ενός εφήβου. Που μάλλον, ναι, που μάλλον δεν πρόλαβε ο ίδιος να πάει σε συμπόσιο, αλλά το έβαλε ο πατέρας του.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι ο ανθρώπινος πόνος.
0: Τι ιστορίες είναι αυτές, ρε.
1: Μα αυτό είναι η αρχαιολογία.
0: Πω. Να πάμε Σύβαρη.
1: Να πάμε Σύβαρη. Η Σύβαρη ήταν. Δεν τα πιστεύεις εσύ τη Σύβαρη. Δεν την πιστεύεις ότι υπήρχε αυτό το
0: λόγω πλούτου.
1: Λόγω πλούτου. Πήγαν και πιάσανε εκεί. Είναι στο κουντεπιέ της Ιταλικής μπότας, ας το πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Για όσους μπορούν να κάνουν εικόνα. Η μπότα είναι η Ιταλία, είναι σαν μπότα που λέμε.
0: Ναι.
1: Εκεί στο κουντεπιέ, λοιπόν, οι εκτάσεις είναι πάρα πολύ έφορες. Οι Σιβαρίτες ήταν πανέξυπνοι. Πήγαν, είδαν τη Σιβαρή, κάνανε και μερικές μικρές αποικίες δορυφόρους και φτιάξαν ένα δίκτυο που δεν χρειαζόταν να περάσει από τα στενά της Μεσσίνης και μπορούσαν να παρακάμψουν και να βγαίνουν στην υπόλοιπη Μεσόγειο από εκεί πέρα. Τα βρήκανε με τους ντόπιους και τους πήραν με το μέρος τους. Και όλοι μαζί. Όλοι μαζί φάγαμε τα λεφτά του Δελαφράγκα που λέγε στην ταινία. έγιναν πάμπλουτοι και είχαν τέτοια χλειδί και τρυφή. Είχε μείνει και η φράση ο Σιβαρητισμός. Από εκεί είναι και οι Σιβαρίτσες που μοσχοβολάνε, φτάνουν γυμνές και μυρωμένες
0: στο τραγούδι. Ο Προύτος από εκεί, από πού θα μπορούσε να έχει προέρθει.
1: Και από εμπόριο και από γεωργία. Είχαν πάρα πολύ χρυσά χωράφια εκεί πέρα. Και ζούσαν, πώς ζούσαν όμως. Κάνανε dinner party που έπρεπε να στέλνεις προσκλήσεις μήνες πριν, να κάνεις RSVP. Ναι, θα έρθουμε εγώ και η κυρία μου στο πάρτι σας. Κύριε Γατζόγλου, εσύ θα προσλάμβανες ένα σεφ που θα έπρεπε να σου φτιάξει ένα bespoke, έτσι το λένε στο χωριό μου, μενού, ένα μενού πρωτότυπο με συνταγές που θα είχε το copyright ο μάγειρας για ένα χρόνο ο ίδιος μόνο. Θα πρέπει να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους. Και μήνες πριν ετοίμαζαν τα μεγάλα dinner party που ήταν με χλειδί και με τρυφή και με αρχαϊκή εποχή, μιλάμε τώρα. Εκείνοι οι άνθρωποι ζούσαν στον απόλυτο πλούτο και τη χλίδα την αρχαϊκή εποχή. Και μάλιστα όταν ένας Σιβαρίτης αποφάσισε να πάει στην κυρίως Ελλάδα, πήρε μαζί του 100 άτομα προσωπικό. Γιατί δεν ήξερε αν αυτοί θα ξέρουν να μαγειρεύουν σωστά εκεί πέρα στην κυρίως Ελλάδα. Και κοιμήθηκε, υπάρχει και ένα παραμύθι και καλά, ότι το βάλανε να κοιμηθεί σε ένα στρώμα μόνο με ροδοπέταλα. Και ξύπνησε την ημέρα πιασμένος. Και του λένε, μα σε ροδοπέταλα κοιμώσαι ένα ρεμπάρμπα. Πώς πιάστηκες? Να ξέρετε ότι πρέπει ένα ροδοπέταλο να δίπλωσε στη μέση και να με πάνε
0: στον ρεμπάρμπα. Ρε, συνήθω παρολογή.
1: Η υπηρεγγύμησα με το πιζέλι.
0: Αλήθεια.
1: Από τότε. Before it was cool. Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό τώρα ως πλούτος, αυτό που περιγράφεις για το dinner το τέτοιο,
1: ναι.
0: Είναι ασύλληπτο, έτσι.
1: Είναι ασύλληπτο. Είναι επίπεδα και ποιότητα ζωής. Που...
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα στοιχεία πώς τα έχεις βρει τώρα, δηλαδή είναι η δουλειά σου, θα μου πεις με κάποιο τρόπο, αλλά.
1: Αυτά όλα είναι συνδυασμός και των αρχαιών πηγών και εκατοντάδων, χιλιάδων, για να μην πω, μελετών πάρα πολλών επιστημόνων που δουλεύουν για αυτή την αρχαιολογία, Ελλήνων και Ιταλών και ξένων άλλων, Άγγλων, Γάλλων, Πορτογάλων, Ισπανών και Μεξικάνων, δεν ξέρω. Η αρχαιολογία είναι παγκόσμια. Προφανώς και οι Έλληνες και οι Ιταλοί ασχολήθηκαν περισσότερο, γιατί νιώθουμε άλλη ταύτιση με τις αρχαιολογίες αυτές. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Απλά δεν υπήρχε ένα βιβλίο mm-hmm. που να συγκεντρώνει όλη τη Μεγάλη Ελλάδα εύκολα και γρήγορα σε κάποιον που θέλει να την καταλάβει. Ναι. Εγώ γι' αυτό το έγραψα. Γιατί ήθελα εγώ να το μπορώ να το έχω για να το διαβάσω.
0: Εννοείται. Πάμε στον.
1: Σε ποιον θέλεις τώρα,
0: Ακράγαντας.
1: Ο Ακράγαντας πέρασε δύσκολα, γιατί είχε τον χειρότερο τύρανο όλων των εποχών. Τουλάχιστον έτσι έμεινε στην λαϊκή φαντασία. Είχε το Φάλαρη. Ο Φάλαρη ήταν ένας τύπος ο οποίος. Γενικότερα η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος θα σε βοηθήσει να καταλάβεις και το λαϊκισμό. Και πώς εκμεταλλεύονται μερικοί άνθρωποι το λαϊκό θυμό και την κούραση για να τους πάρουμε το μέρος τους. Και αρκετοί τύρανοι
0: μόνιμο
1: ανέβηκαν έτσι, θεωρώντας ότι εγώ θα διαπραγματευτώ το λαό για το λαό. Και τελικά παίρναν την εξουσία. Ο Φάλαρης τον πήρε με άλλο τρόπο. Είχε αναλάβει να χτίσει ένα ναό. Και επειδή είχε τέτοιο. Ήταν ακριβά τα οικοδομικά υλικά, ζήτησε ένα επιπλέον κονδύλι για να πάρει φρουρούς για τα υλικά. Και εκείνο με εκείνο το κονδύλι πήρε μισθοφορικό στρατό και έκανε πραξικόπημα και πήρε τη διακυβέρνηση της πόλης. Και υπέφερε η πόλη για όσα χρόνια κυβερνούσε. Έφτιαξε το θρυλικό τάβρο του Φάλαρη. Ναι. Ζήτησε από ένα γλύπτη να του φτιάξει ένα χάλκινο τάβρο. Που όποιον μισεί να τον βάζει εκεί μέσα και από κάτω θα βάζει φωτιά, θα πυρώνει
0: το
1: χαλκό στο μέταλλο. Ναι. Και αυτό που θα ρουλιάζει μέσα επειδή θα καίγεται ζωντανό, από τα ρουθούνια του τάβρου θα βγαίνουν μουγκριτά. Και τον πρώτο που το έβαλε να δοκιμάσει τον τάβρο ήταν ο ίδιος ο γλύπτης που το έφτιαξε. Υπάρχει, δεν πέθανε, δεν έφυγε έτσι ο Φάλαρης, έφυγε με λαϊκή εξέγερση. Αλλά υπάρχει και ένας θρύλος ότι πήγε ο Πυθαγόρας στον Ακράγαντα. Και τους είπε μια παραβολή απλά. Ότι, κοιτάξτε να δείτε, ένα περιστέρι με ένα γεράκι μόνο δεν έχει πολύ μεγάλη ελπίδα, αλλά κάποια στιγμή είδα πολλά περιστέρια μαζί να ορμάνε όλο το σμήνο εναντίον του γερακιού και το πήρα στο κυνήγι. Και εκείνη την ώρα.
0: Ξεσηκωθείτε, σαν να του λέει.
1: Πετάχτηκε και η πρώτη πέτρα εναντίον του τυράννου. Σαν να του λέει, ξεσηκωθείτε, ναι. Που δεν συνέβη αυτό, είναι λαϊκό στρατό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Πλάστηκε αργότερα.
0: Μπορεί να είναι η ανάγκη τη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερέ ιστορίε. Λοιπόν, πού να πάμε. Να πάμε.
1: Άμα δεν έχεις ιδέα, μπορώ να σου πω εγώ.
0: Έχει σίγουρα έχεις πολλά. Έχω άλλες, ναι. Έχω άλλες, αλλά όχι, θέλω να μου πεις καλύτερα εσύ. Γιατί ξέρεις, θα το ανακαλύψω και εγώ καλύτερα μέσα από σένα. Για λέγε.
1: Μπορεί, ναι. Η δική μου αγαπημένη επίσης στιγμή, αυτή την ξέχασα από πριν, είναι πως την ίδια χρονιά που γινόταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η μάχη των Πλατεών, συνέβη στην Σικελία η μάχη της ημέρας.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Η ημέρα με γιώτα, η ημέρα είναι μια αρχαία πόλη. Όπου εκεί πέρα έγινε η πρώτη μεγάλη σύγκρουση Ελλήνων και Καρχεδονίων. Mm-hmm. Οι Έλληνες είχαν ήδη κατασταθεί στη Σικελία και οι Καρχεδόνοι θέλαν να μπαστοκωθούν. Βρήκαν αφορμή λοιπόν καλεσμένοι από τον τύρανο της ημέρας. Τα λέω λίγο απλά. Τι να κάνω.
0: Όχι, καλό, τέλειο είναι, για λέγε.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
0: Εγώ ξέρω στο χάρτη που είναι.
1: Είναι στη βόρεια μεριά της Σικελίας.
0: Εδώ.
1: Θα τη δεις.
0: Α, εκεί ναι, το βρήκα. Μπράβο,
1: ναι.
0: Γιατί η Καρχιδονία είναι εδώ,
1: η Καρχιδονία είναι δίπλα. Κάτω, ναι. Τη μύτη, τη δυτική μύτη της Σικελίας την είχαν ούτως ή άλλως οι Καρχιδόνοι και θέλανε να εξαπλωθούν σε όλη την πόλη.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εκτοπίζοντας τους Έλληνες προφανώς.
0: Γι'
1: αυτό ξεκίνησε το μεγάλο μαναφούγιο μεταξύ Καρχιδονίων και Ελλήνων. Και εκείνη η μάχη ήταν πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί ενώ είχαν τεράστιο στρατό οι Καρχιδόνοι, με κόλπο ο στρατηγός των.
0: Από την ημέρα.
1: Από την ημέρα. Δεν λέω τώρα ονόματα και με.
0: Ναι,
1: δεν με κουράσουν. Κατάφερε να νικήσει. Against all odds, το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά, κατάφερε να νικήσουν. Και ήταν τέτοια η νίκη που δεν ξαναπάτησαν για 70 χρόνια οι Καρχιδόνοι στη Σικελία. Την ίδια. Ο Θρύλος μετά έλεγε πως την ίδια μέρα που γινόταν η μάχη της Σαλαμίνας, που ελευθέρωσε την Ελλάδα, ήταν και η μάχη της ημέρας. Που ελευθέρωσε τους Σικελιώτες Έλληνες. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγιναν την ίδια μέρα.
0: Αλλά
1: την ίδια χρονιά όμως έγιναν.
0: Ναι, κυρίως έναν συμβολισμό.
1: Ναι.
0: Για τον Τάραντα θα πούμε κάτι.
1: Με τον Τάραντα το αγαπημένο.
0: Ο Τάραντας είναι στην Πότα.
1: Ναι.
0: Από τη μέσα μεριά.
1: Ναι.
0: Σαν να λέμε Βόλος. Στον Παγαστικό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι.
1: Αν είναι ο Τάραντα στο. Αν είναι ο Τάραντα στο Βόλο, είναι η Σίβαρη στον Αλμυρό.
0: Ναι.
1: Τέτοια απόσταση, ας πούμε. Ο Τάραντα είναι η μοναδική μεγάλη απικία των Σπαρτιατών που διώξαν τους Παρθενίες. Για διάφορους λόγους που δεν είναι ακόμα οριστικά σίγουρα για ποιο λόγο, κάποιες Σπαρτιάτσες έκαναν παιδιά είτε με πολύ νεότερους Σπαρτιάτες είτε με σκλάβους, με ήλωτες της Σπάρτης, και εκείνοι δεν μπορούσαν να έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην Σπάρτη.
0: Αυτό γιατί το έκαναν, ξέρουμε.
1: Οι εκδοχές είναι διάφορες.
0: Ναι.
1: Κατά την περίοδο των Μεσσηνιακών πολέμων, οι περισσότεροι ελεύθεροι Σπαρτιάτες έλειπαν ως εξτρατευτικό σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε οι Σπαρτιάτισσες έκαναν παιδιά με τους ήλωτες που ζούσαν ήδη μέσα στη Σπάρτη, είτε έστελαν οι Σπαρτιάτες νεαρούς φαντάρους που ακόμη δεν είχαν. Δεν ήταν βετεράνοι του πολέμου για να μπορούν να πολεμήσουν. Τους έστελαν πίσω στη Σπάρτη για να συνεχίσει να
0: υπάρχει.
1: Να γεννηθούν μια παιδιά, ας πούμε. Να μην διακοπεί για μια γενιά η ενίσχυση, να μην υπάρχει υπογεννητικότητα. Όταν λοιπόν τελείωσαν αυτοί οι πόλεμοι και γύρισαν οι Σπαρτιάτες πίσω, λέει ο Θρύλος, θεώρησαν πως αυτά τα παιδιά δεν είναι ακριβώς ρε παιδί μου Σπαρτιάτες, γιατί έγιναν κάτω από συνθήκες. Ναι. Άρα τους είπαν Παρθενίες. Και δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Και πήγαν να ξεσηκωθούν. Και για να μην ξεσηκωθούν, λέω τη συγκλονιστική ιστορία του πώς ο αρχηγός των Παρθενίων κοίταξε να κάνει το πραξικόπημα και να. Anyway, αυτά θα τα διαβάσουν μέσα στο βιβλίο. Όπως και να έχει, ο Φάλανθος αναγκάστηκε να πάρει τους Παρθενίες και να φύγουν να πάνε να ιδρύσουν τον Τάραντα. Πήγε πρώτα από τους Δελφούς και του είπε ο Χρησμός, του λέει ο Απόλλωνας, εκεί που θα είναι έθριος ο καιρός και θα βρέχει. Εκεί θα κάνεις την πόλη σου. Η spoiler alert, τη γυναίκα του τη λέγανε Έθρα. Πάνε λοιπόν και φτάνουν στον Τάραντα, βρίσκονται ένα πάρα, πάρα πολύ καλό σημείο, αλλά είχε ήδη μια κοινότητα ντόπιων εκεί πέρα.
0: Κόβει και από τον Βοριά.
1: Ναι, έχει και είναι και εξαιρετικό ακροτήρι. Έχει και λιμνοθάλασσα, έχει και είναι ιδανικό
0: κατά κάποιο τρόπο.
1: Απικία εκεί πέρα. Φτάνουν λοιπόν, έρχονται σε επαφή με τους ντόπιους και χάνουν στην πρώτη μάχη που γίνεται εκεί πέρα. Αποσύρονται τραυματισμένοι στην ακτή. Γίνεται μια πάρα πολύ ωραία μέρα, έθρια μέρα. Και ο Φάλανθος, κουρασμένος από τη μάχη, ξαποσταίνει στην αγκαλιά της γυναίκας του και ακουμπάει το κεφάλι του στην αγκαλιά της γυναίκας του. Και από τα μάτια της Έθρας αρχίζουν και πέφτουν δάκρυα, λέει ο Θρύλος. Και συνειδητοποιεί ο Φάλανθος ότι έθριος καιρός, έθρια, έθρα και γυναίκα μου, αλλά βρέχει πάνω μου. Νάτος ο Χρησμός. Και εμψυχώνεται και ξεσηκώνει πάλι τους υπόλοιπους Σπαρτιάτες και καταφέρνουν και κερδίζουν τον Τάραντα.
0: Τι φοβερή ιστορία.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε άλλη μία.
1: Να πούμε άλλη μία.
0: Άλλη μία. Διαλέγεις εσύ.
1: Να διαλέξω εγώ. Αχ, πια να σου πω. Θα σου πω για την τέτοια. Θα σου πω για το ναό που δεν είναι. Ένα αρχαίο ελληνικό ναό που δεν είναι ούτε ελληνικός ούτε ναός.
0: Πού είναι αυτός?
1: Αυτός είναι στην Αίγεστα. Είναι τέρμα δυτικά. Θα τη δεις στη Σικελία, τέρμα δυτικά. Λίγο πιο πάνω, σε Ελληνούντα.
0: Είναι στην ημέρα παραπέμπει.
1: Είναι γείτονες του Ελληνούντα οι Αιγεστέοι. Οι Αιγεστέοι δεν ήταν Έλληνες, ήταν Έλληνοι. Αλλά εξελληνίστηκαν σχεδόν πλήρως. Για να μην σου πω πλήρως. Με τον Ελληνούντα, την πιο δυτική ελληνική αποικία, αρχικά τα πήγαιναν και καλά. Μα σώζονται και συνθήκες που είχαν κάνει και συμφωνία. Να αλληλοπαντρεύονται, να ζουν καλά, να κάνουν να ράνουνε. Μετά μαλώσαν για τα χωράφια. Για το ποιο θα ελέγχει περισσότερη έκταση. Και η Αίγεστα ήθελε να φέρει κάποιον να πολεμήσει τον Ελληνούντα, τον Καντά.
0: Ναι.
1: Και πήγε στην Αθήνα. Και για να πείσει τους Αθηναίους ότι εμείς θέλουμε να έρθετε να κάνετε ντά στον Ελληνούντα, το έπαιξαν πάρα πολύ πλούσιοι. Και πήγαν και είπαν ψέματα στους Αθηναίους. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ πλούτο και πάρα πολλά λεφτά να σας δώσουμε, θα αναλάβουμε εμείς όλη την εκστρατεία. Έτσι έγινε η Σικελική εκστρατεία. Και έχασαν τα πάντα οι Αθηναίοι.
0: Ναι.
1: Το ωραίο ποιο είναι όμως, μέσα στην όλη την τραγικότητα, υπάρχει ένας ναός, ο οποίος χτίστηκε μάλλον εκείνη την περίοδο.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος είναι μόνο εξωτερικό. Δεν έχει εσωτερικό. Του λείπει ο ναός, έχει μόνο την κοινοστοιχεία,
0: ναι.
1: Του λείπει το εσωτερικό του. Τώρα αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν έχει ούτε ραβδώσει τους κύονες, δεν έχει ούτε γλυπτά τίποτα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το ναό τον χτίσανε οι Αιγεστέοι, απλά και μόνο για να πούνε ότι έχουμε κι εμείς ναό, ρε φίλε. Δεν είμαστε βλάχες βλαχάρες τελευταίες να μην έχουμε κάτι τίποτε. Για να πείσουν τους Αθηναίους ότι είμαστε τόσο εξελινισμένοι που έχουμε και ναό.
0: Ενώ ήταν ένα κουφάρι.
1: Ναι,
0: τίποτα.
1: Και έμεινε έτσι τελικά ο ναός. Ακόμα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό μνημείο μέσα στην ερημιά. Όποιοι πάνε στην Σικελία, ας επιλέξουν να επισκεφτούν και την Αίγεστα, σε τζέστα στα ιταλικά, να δούνε τον ναό. Γιατί είναι ένα μοναδικό μνημείο που συνδυάζει τα πάντα.
0: Δεν μου λες, επειδή τελειώνουμε. Τι θες να μείνει από κάποιον που θα τελειώσει και την τελευταία σελίδα του βιβλίου. Τι θες να μείνει σε αυτόν τον αναγνώστη, στην αναγνώστρια και στον αναγνώστη?
1: Θέλω να μείνει η αίσθηση ότι ταξίδεψε σε ένα χωροχρόνο και γνώρισε μια την αρχαία Ελλάδα ξανά από την αρχή. Είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ να μπορώ να τα ξεχάσω όλα για να τα ξανασυναντήσω όλα από την αρχή. Ιστορίες πόνου, λύπης, έχει μέσα πολύ, πολύ πόνο μέσα, γιατί πολύ ορκίες, κακό. Η σκηνή που ο Ιππέας βγαίνει μέσα στη νύχτα να προλάβει να ειδοποιήσει τους άλλους Έλληνες για να έρθουν να σώσουν τον Σεληνούντα από την πολιορκία των Καρχιδονίων, και τρέχει και το περιγράφουν οι αρχαίοι ιστορικοί, που άνοιξε η πύλη και βγήκε μέσα στο σκοτάδι τρέχοντας για να σώσει τους ανθρώπους του. Mm-hmm. Και η πόλη τελικά έπεσε. Και πώς ανέβαιναν γυναίκες και παιδιά στα κεραμίδια των σπιτιών και πετούσαν τα κεραμίδια στους εχθρούς για να μπορέσουν να κρατήσουν όλος αυτός ο πόνος του ανθρώπου. Να, ναι, ας βάλουμε τελεία, δεν ξέρω. Θέλω να τους μείνει η αίσθηση ότι ο αρχαίος κόσμος είναι πάρα πολύ ζωντανός και συγκλονιστικός, και να περάσουν καλά. Να τους μείνει στην ψυχούλα τους μια αγάπη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
0: Τέλεια. Πόση μεγάλη η Ελλάδα, θέλετε? Ναι. Δόκτωρ Θεόδωρος Παπακώστας, Ιστορία των ελληνικών απικιών στην κάτω Ιταλία και τη Σικελία, Κίμπουξ. Πώς σε βρίσκουνε?
1: Με βρίσκουνε σε όλα τα κοινωνικά.
0: Όλα, πες τα όλα τώρα αναλυτικά εσύ.
1: Δίκτυα, κοίτα, Instagram, Facebook, έχω τα podcast μου, απαντάω στα μηνύματα γενικότερα. Με έχουν κουράσει τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τουλάχιστον στα μηνύματα απαντάω.
0: Γιατί σε έχουν κουράσει τα κοινωνικά δίκτυα?
1: Γιατί είναι όλοι πολύ θυμωμένοι και όλοι τσιτωμένοι. Αυτό το κυνήγι του μόνιμου content το όζησα. Δεν το θέλω άλλο. Λίγο και καλό.
0: Ωραία, ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το πιο τρελό ή άσχημο πράγμα που άκουσες για κάτι που έγραψες ή κάτι που, ναι, που είπες?
1: Ξέρεις, είναι το αστείο. Θα σου το πω αλλιώς. Ναι. Μπορώ να δω δύο πολύ έντονες κριτικές για το ίδιο πράγμα, τελείως συντεφατικές. Για το προηγούμενο βιβλίο μου, ναι, για τους Αιγύπτιους, Βαβυλώνιους και Βίκινγκς. Ναι. Είδα, μπήκα να δω τις κριτικές και είχε από κάτω σε δημόσιες κριτικές. Από τη μία, φανταστικό, συγκλονιστικό. Μου φάνηκε όμως ότι το έπαιρνε πάρα πολύ απλοϊκά και ήθελε πολύ περισσότερο βάθος και δεν έλεγε σχεδόν τίποτα. Και από κάτω είχε κριτική, παρέχει πληροφορία, με κούρεσε πάρα πολύ, το ήθελα πιο απλό. Και λέω, τρέχα, άντε τώρα εσύ βγάλε άκρη. Το ποιος από τους δύο έχει δίκιο?
0: Σε έβαλε σε σκέψη?
1: Ξέρεις τι, το έχω καταλάβει πλέον, ότι δεν μπορείς να κερδίσεις όλα τα κοινά.
0: Δεν γίνεται, εννοείται.
1: Ναι, και έχουν όλοι δίκιο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να βρει τον κατάλληλο μπομπό για τον δικό του δέκτη. Δεν είναι υποχρεωμένοι να. Δεν μπορούν να αρέσουν όλα σε όλους. Δεν είναι φυσικό να αρέσουν όλα σε όλους. Είναι οκ. Okay.
0: Τι σημαίνει όμως 2.000 προπόλεις? Μου φαίνεται τεράστιος αριθμός.
1: Σημαίνει πως υπάρχει ένα κοινό που ευτυχώς με στηρίζει, αγαπάει τον πολιτισμό, τις τέχνες, την αρχαιότητα, την ιστορία. Αυτό δεν κάναμε εξ αρχής. Αυτό δεν κάναμε ιδανικά. Πολιτισμό.
0: Αν το καλωσορίζεις, ναι.
1: Ναι. Μπορεί να μην θέλουμε να το πιστέψουμε, μπορεί να θέλουμε να μας βρίζουμε και να αυτοκρινόμαστε και να κραζόμαστε συνέχεια, αλλά αυτό το δώσαμε στην ανθρωπότητα, τέχνες και πολιτισμό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τώρα δηλαδή θα σε ξαναδώ πότε, σε κάνα χρόνο?
1: Πιθανό, ναι. Ναι, ναι. Έχω ακόμη 10 βιβλία στο μυαλό μου να γράψω.
0: Καλά, εντάξει. Θα κατέβεις κάποια στιγμή, Αθήνα.
1: Ναι.
0: Να είμαστε καλά. Από το φθινόπωρο και μετά σε περιμένω.
1: Θα χαρώ στιγμή. Πάρα πολύ.
0: Χίλια
1: ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, αύριο βραδάκι εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπλος. Είμαστε εντάξει. Πάμε.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ Στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενατουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Διευκρινίζει μάλιστα ότι προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές, όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λιβάνο. Την ανάγκη απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου επισήμανε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Λιβανέζο ομολογό του. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία του άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλισμό του, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Σε ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτριες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτριες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο αγώνας Γαλλία-Σενεγάλη. Ενώ θα διεξαχθούν και αναμετρήσεις στη μία τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, 11 και 7 πρώτα λεπτά, 3η 16 Ιουνίου 2026, στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Το είπαμε αυτό, 2-10-48-0-0-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr, η ιστοσελίδα μαζί σας μέχρι και τη μία, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ. Οι λαγοκέφαλοι έχουν επιστρέψει στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητα των νησιών και εμείς ως εκπομπή θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, διότι έχουμε προγραμματίσει από χθες τα ρεπορτάζ μας. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα ακούσετε και αυτά. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η ειδησιογραφία είναι πλούσια, έχετε ακούσει και τους τίτλους των ειδήσεων και το δελτίο ειδήσεων αναλυτικά. Όμως αυτό που μένει, κυρίες και κύριοι, είναι κάθε φορά η αδικία. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους, η 55χρονη νοσηλεύτρια, η οποία πήγε στο νοσοκομείο για να παρέχει πρώτες βοήθειες όπως κάθε άλλη μέρα, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της, διότι δέχθηκε αυτή την επίθεση, αυτή την κοσμοσυρωή από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή την στάση απέναντί τους, τους Τσιγκάνους, του Ρωμά, όπως θα λέτε το. Όπως και να το ονομάσουμε, αυτό είναι το περιστατικό, αλλά πίσω από όλα, και πίσω όμως από όλο αυτό υπάρχει η ταλαιπωρία των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών, η οποία έχει ξεκινήσει από την εποχή του COVID, όταν οι άνθρωποι αυτοί τα έδωσαν όλα και στη συνέχεια δεν ήρθε ούτε η πολιτεία ούτε η κοινωνία να τους συμπαρασταθεί. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και επειδή η κοινωνία πρέπει να μένει κάθε φορά όρθια, και επειδή κάθε φορά οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτες είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, ήρθε η ώρα, αφού έχουν βαρέσει όλα τα καμπανάκια και αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο,

0: να δοθεί γρήγορα και πιστικά μία απάντηση, η οποία θα είναι για τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή θα μειωθεί η καταπώνησή τους και θα υπάρχει από τη μία και θα υπάρχουν ασφαλείς τρόποι ή ασφάλεια στα νοσοκομεία. Δεν συζητούμε για κάτι πολύ επαναστατικό, για αυτονόητα πράγματα. Καλησπέρα σε στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210-48-01-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, διότι υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δύο παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης. Στο νόμο για τις περιφερειακές άδειες δεν δόθηκε λύση στο καθεστώς των σταθμών εθνικής εμβέλειας που είναι μη ενημερωτική. Βλέπε Μακεδονία TV. Περιέργως εξαιρέθηκε η κατηγορία αυτή των ενημερωτικών σταθμών από την αδειοδότηση. Και επίσης, ο κανονισμός για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο 1083 του 2024, προβλέπει και διατάξει για τη συγκέντρωση στα μέσα ενημέρωσης. Και εδώ δεν ενσωματώθηκε η διάταξη στο Εθνικό Δίκαιο. Αναμένουμε. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τη ζωή σου όλη, διότι σε λίγα λεπτά, απόψε, τα μεσάνυχτα, ο Μιχάλης Δακιτζής συναντά τη Χριστίνα Βίδου σε μια μουσική περιπλάνηση ζωής. Από τα παιδικά καλοκαίρια στην Κρήτη, τις πρώτες μελωδίες που γεννήθηκαν στην εφηβεία, τις μουσικές αναζητήσεις και τις σπουδές στην Αγγλία, μέχρι και τις μεγάλες επιτυχίες και τις διεθνείς συνεργασίες, ο πρωτοπόρος αυτός καλλιτέχνης μας ξεναγεί σε ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο, παρέα βεβαίως με τον εμβληματικό Πουφ. Μεταξύ άλλων, ιστορίες πίσω από τα Ιθαλή τραγούδια του, όπως το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», «Μωρό μου φάλσο», «Εγώ και ο Πουφ», «Δικό σου για πάντα» και βεβαίως το Eurovisionικό SAG. Σε λίγα λεπτά το περιμένουμε στις οθόνες μας, στο τηλεόραση του Sky. Έχουμε και το σχετικό trailer στο sky.gr για να πάρετε, κυρίες και κύριοι, μία γεύση. Πάμε τώρα στις μπλε ώρες, στη νέα σειρά που έρχεται στην τηλεόραση του Sky την επόμενη σεζόν. Έχουμε νέο πέμπτο, κατά σειρά πέμπτο συνολικά, teaser trailer, όπου ο Πασχάλης Ταρούχας υποδίεται τον αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, τον διοικητή του τμήματος της περιοχής εκεί στο Πήλιο. Η Κατερίνα Στικούδη υποδίεται τη Βάσια Πολίτη που έχει το καθαριστήριο της περιοχής, και ο Γιώργος Κυριάκου που υποδίεται τον Διονύση Λάσκο, τον σύζυγο της τηλεοπτικής Εύα, στην οποία Εύα υποδίεται, θυμίζουμε, η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Μπλε ώρες, το Πήλιο, το οποίο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά, σημάνει τις μπλε ώρες. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τη σημαντική είδηση της ημέρας από τον χώρο του πολιτισμού, διότι από τη Δευτέρα, από χθες Δευτέρα, στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός, η Μάρο Κοντού. Το αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ποεδίνο, Μιχάλης Γιαννάκος, νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο Μέγκα. Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι ότι στη χθεσινή εφημερία, χθες βράδυ, προσήλθε η κυρία Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή, έλεγε το πρωί αυτό, στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, λέει ο κύριος Γιαννάκος. Δεν είναι μια απλή ίωση. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τα καταφέρει. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε το καλύτερο, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα είναι μαζί μας ο Γιώρης Κοντοπόδης, ηθοποιός, για την θεατρική παράσταση Αγαπώ του George Bernard Shaw, που για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, στην αυλή του θέατρου από κοινού, από Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Και ο Μιχάλης Ρακιτζής σε λίγη ώρα θα είναι προσκεκλημένος εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή «Η ζωή σου όλη» με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Από τα παιδικά καλοκαίρια στην Κρήτη, τις πρώτες μελωδίες που γεννήθηκαν στην εφηβεία, τις μουσικές αναζητήσεις και τις σπουδές στην Αγγλία, μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες και τις διεθνείς συνεργασίες. Ο Μιχάλης Ρακιτζής συναντά τη Χριστίνα Βίδου και μας ξεναγεί σε ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο, παρέα με τον εμβληματικό Πουφ.
3: Δεν ζω με το παρελθόν. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Ό,τι έχουμε ζήσει, το έχουμε ζήσει. Όπως και να ήταν αυτό, έχει περάσει. Όλα είναι φωτογραφικές στιγμές, νομίζω, στη ζωή μας.
2: Θυμάται τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του, αποκαλύπτοντας τα πρόσωπα, τις εικόνες και τα βιώματα που τον ενέπνευσαν.
3: Για μένα το να κάνω μουσική ήταν πάντα χαρά. Δεν ήταν επάγγελμα, ήταν χόμπι. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου.
2: Μιλά για την τρυφερή σχέση με τους γονείς του, την απώλεια, τη διαρκή εγρήγορση της δημιουργίας, την αναζήτηση νέων μουσικών δρόμων, την αγάπη του για την τεχνολογία, την κόντρα του με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για το έτερο μεγάλο πάθος της ζωής του, τα αεροπλάνα.
4: Το επτάμενο πώς ήρθε στη ζωή σου?
3: Άρχισα κρυφά μαθήματα στην Αγγλία, με Σέσνα, γιατί το Πολυτεχνείο ήταν δίπλα από το Φάρμπορο. Ήταν μια αεροπορική βάση το Φάρμπορο. Και περνούσαν συνέχεια από πάνω μου και με διαολίζαν.
2: Μια εξομολογητική συνάντηση γεμάτη μουσική, χιούμορ, ελευθερία και αλήθεια. Απόψε τα μεσάνυχτα στην τηλεόραση του Sky.
0: Ο Μιχάλης Ζακητζής, καλεσμένος στην εκπομπή «Η ζωή σου όλη» στην τηλεόραση του Sky, στη Χριστίνα Βίδου. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αντιμετώπισε η Κύπρος την εξάπλωση των αυτού του θαλάσσιου του ψαριού του Λαγοκέφαλου. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρίνα Αργυρού, είναι διευθύντρια του Τμήματος Αλιές και Θαλάσσιων Ερευνών του Κυπριακού Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Καλησπέρα, κυρία Αργυρού. Ευχαριστούμε πολύ για άποψη.
5: Καλησπέρα σας, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας. Και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ο Λαγοκέφαλος. Ο Λαγοκέφαλος είναι ένα είδος το οποίο είναι από τα σημαντικότερα ισβλητικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στη θάλασσα μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Είναι ένα είδος, είναι ινδοειρηνικής προέλευσης. Το είδος αυτό, λόγω του ότι είναι τοξικό, καθότι περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη, την τετροδοξίνη, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καταναλωθεί.
0: Ναι.
5: Και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιούργησε στους ψαράδες μας, στην αλιεία μας, στα οικοσυστήματά μας. Πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο γύρω στο 2000, αλλά από το 2006 άρχισε η επέκταση, η ραγδαία εξάπλωση του πληθυσμού του, καθότι αυτό είναι ένα είδος το οποίο προσαρμόζεται σε όλα τα περιβάλλοντα, μπορεί να τρέφεται με οτιδήποτε και δεν υπάρχουν θηρευτές ή και αν υπάρχουν είναι πολύ σπάνιοι. Επομένως αυτό το είδος εξαπλώνεται χωρίς να το, αφού δεν μπορεί να καταναλωθεί, είναι αυξητική.
0: Αυξητική πορεία και εξαφανίζει ό,τι βρίσκεται
5: ναι,
0: δίπλα.
5: Και επηρεάζει, εξαφανίζει οτιδήποτε. Ναι.
0: Στην Κύπρο, λοιπόν,
5: αυτό
0: πότε ξεκίνησε?
5: Ναι. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, το τμήμα, το πρώτο πράγμα που έκανε το τμήμα ήταν η ενημέρωση του κοινού για το ότι δεν μπορεί να καταναλωθεί.
0: Ναι.
5: Λόγω αυτού του σοβαρού θέματος, διότι όπως έχω αναφέρει, συσχετίζεται με ποσοστά θνησιμότητας. Το άλλο ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην αλιεία μας. Πώς θα μπορούσαμε να το μετριάσουμε αυτό το πρόβλημα, καθότι και καταστρέφει και τα αλιευτικά εργαλεία και το αλίευμα, αλλά και το οικοσύστημα και κατά συνέπεια και τα εισόδημα των ψαράδων. Επομένως, συζήτησαμε το σχέδιο χορηγιών για το Λαγοκέφαλο, το οποίο το πρόσφατο σχέδιο που εφαρμόζουμε τώρα ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2024 και θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Και ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι ο μετριασμός του είδους αυτού από επαγγελματίες ψαράδες με την άσκηση της άσκησης έντονης αλλεκτικής πίεσης των πληθυσμών του είδους.
0: Ναι.
5: Ο στόχος του σχεδίου αυτού είναι περισσότερο ανακουφιστικός προς τα προβλήματα που δημιουργεί στους ψαράδες. Διότι, για να είμαστε ειλικρινείς, έλεγχος του πληθυσμού, ένα είδος όταν μπει σε ένα οικοσύστημα, όπως είναι το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη δυναμική που έχει, δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Όμως τα προβλήματα που δημιουργεί στους ψαράδες και που είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι πολύ σημαντικές οι εκφορτώσεις που έχουμε από το Λαγοκέφαλο, έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο να στηρίξουμε αυτό τον τομέα.
0: Το σχέδιο λοιπόν τι περιλαμβάνει, δίνεται κάποια χρήματα, δίνεται
5: ποσό
0: για κάθε λαγοκέφαλο που βγάζει ο ψαράς?
5: Ναι, ναι, για κάθε κιλό λαγοκέφαλου αυτό αποζημιώνεται με 4,73 ευρώ το κιλό.
0: Για κάθε κιλό, για κάθε κιλό
5: αποζημιώνεται. Για κάθε κιλό.
0: 4,93 κάθε... ευρώ.
5: 4,73 το κιλό. Και αυτό περιλαμβάνει και τη διαδικασία της καταστροφής του, της καύσης του. Μέχρι σήμερα...
0: Αυτή την αναλαμβάνει ο ψαράς ή τον αναλαμβάνει το κράτος, η κυβέρνηση?
5: Όχι. Αυτό το κράτος, το σχέδιο πληρώνει 4,73 ευρώ. Το σχέδιο γίνεται μέσω συλλογικών ομάδων, ναι, οι οποίες συλλογικές ομάδες περιλαμβάνουν αριθμό ψαράδων που μπαίνουν σε αυτές τις συλλογικές ομάδες. Και ο στόχος είναι να έχουν στοχευμένη αλία και κάθε κιλό που ψαρεύουν και μετά καταστρέφεται και βάσει αποδεικτικών στοιχείων, εγγράφων, διοικητικών εγγράφων, αποζημιώνεται για το, τα κιλά που έχουν αλιεύσει και καταστρέψει. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 487.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 103.000 κιλά. Να πω ότι το σχέδιο αυτό, όπως σας είπα, θα συνεχιστεί μέχρι το 2029 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας.
0: Άρα υπάρχει και χρηματοδότηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι,
5: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Απλώς να πω ότι δεν έγινε. Είχαμε, και το είχαμε ξανά σχέδιο του με το 14-20. Ναι. Αλλά τότε, η αποζημίωση τότε ήταν 3 ευρώ το κιλό, γιατί είναι βάση της μεθοδολογίας και βάση των δεδομένων που έχουμε. Τώρα όμως έχει αυξηθεί σε 4,73 και είναι ένα καλό σχέδιο, βοηθά τους ψαράδες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους δημιουργεί αυτό το είδος, το οποίο είχε μεγάλη επέκταση στο θάλασσα της Κύπρου και επηρεάζει την αλία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
5: Είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Μαρίνα Αργύρου, Διευθύντρια Τμήματος Αλίας Θαλάσσιων Ερευνών του Κυπριακού Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου. Μίλησε ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
7: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
6: Ένα μέτρο.
7: Ένα δέκα. Το μέγιστο είναι 1,10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει αυτή η μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στην Ιχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από αυτούς.
0: Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
7: Λοιπόν, ποιο είναι το. Να σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
6: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Ρίχνεις δίκτυα
7: πάνω σε περιοχές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
7: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία.
0: Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, στο ραδιόφωνο του Sky. αυτό το μεσημέρι. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για το ίδιο θέμα στην τηλεφωνική γραμμή, κυρία Άννα Φωτοπούλου, νοσηλεύθερη στον τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα, κύριε Φωτοπούλου.
8: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήδη έχει κάνει αίσθηση το βίντεο που έχει, που είναι διαθέσιμο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τον τρόπο αντιμετώπισης ενός ενδεχόμενου πιθανού δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, για τους ακροατές και ακροατριές μας, να μας δώσετε τις πρώτες, τις βασικές οδηγίες.
8: Ναι, όπως ανέφερε και πριν η κυρία Αργυρού, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι η ισχυρή νευροτοξίνη που βρίσκεται στα σπλάχνα του λαγοκέφαλου, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση αν καταναλωθεί. Σε σχέση με το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, θα πρέπει να πούμε ότι αν και δεν είναι τοξικό, παρόλα αυτά μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο, γιατί οι ισχυρές σφιαγόνες του, που μοιάζουν με ράβδους, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Θα πρέπει να πούμε ότι τα συμβάντα με δάγκωμα λαγοκέφαλου δεν είναι τόσο συχνά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Ο τομέας υγείας λοιπόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την αμέριστη υποστήριξη του Προέδρου Δ. Αντώνη Αυγερινού, έβγαλε αυτό το βίντεο που είναι τέσσερα βήματα, τέσσερα πολύ βασικά βήματα, τα οποία αρκούν. Και μπορούμε να τα αναφέρουμε βεβαίως. Το πρώτο, θα πρέπει πρώτο βήμα να καθαρίσουμε άμεσα το τραύμα. Ξεπλένουμε λοιπόν με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι πολύ καλά. Δεν χρησιμοποιούμε θαλασσινό νερό και δεν βάζουμε πάνω στο τραύμα μας τοπικά αντισηπτικά, χωρίς οδηγία γιατρού. Αυτή η διαδικασία του καθαρισμού του τραύματος προϋποθέτει ότι είχαμε ένα μικρό επιφανειακό τραύμα με μια πολύ ελάχιστη αιμορραγία. Το δεύτερο βήμα είναι ότι στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη αιμορραγία, θα πρέπει να πιέσουμε το τραύμα σταθερά με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι πιο έντονη, δεν θα πρέπει να χαλαρώνουμε την πίεση, αλλά να τοποθετούμε επιπλέον γάζες ή πανιά, και αν είναι φρικτό, να σηκώσουμε λίγο ψηλότερα το μέλος που αιμορραγεί. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και είναι και το τρίτο βήμα, είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Είναι απολύτως αναγκαία η επίσκεψη σε νοσοκομείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας για να λάβουμε μια εξειδικευμένη φροντίδα, να γίνει αντιτετανικός ορός.
0: Και εκεί είναι αρχίζουν τα δύσκολα για την παραλία στην Ελλάδα, διότι ακόμη και οργανωμένες δεν έχουν τέτοιες υποδομές.
8: Σίγουρα, αλλά με όποιο μέσο μετακινηθήκαμε για να φτάσουμε.
0: Πόσο χρόνο χρειάζεται η...
8: Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Δεν
8: τίθεται θέμα χρόνου. Εάν μπορέσουμε να ελέγξουμε την αιμορραγία, ναι, δηλαδή τοποθετώντας σταθερά πίεση με καθαρά πανιά, με γάζες καθαρές, έστω καθαρά πανιά, εφόσον λοιπόν ελέγξουμε με αυτόν τον τρόπο την αιμορραγία και κάνουμε και μια ελαφριά επίδεση μέχρι να να πάμε στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Είναι δηλαδή σαν το δάγκωμα του φιδιού, κύριε Φωτοπούλου?
8: Είναι, όχι, στο δάγκωμα του φιδιού πάλι ξεπλένουμε, αλλά μην το συγχαίουμε. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό. Το πρόβλημά μας είναι ότι προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς. Και οι περισσότεροι τραυματισμοί συνδέονται με κάποια έντονη ή κάποια μεγάλη αιμορραγία. Άρα ο στόχος είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία και το συντομότερο δυνατό το άτομο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, γιατί εκεί σίγουρα θα λάβει εξειδικευμένη φροντίδα. Θα γίνει αντιτετανικός ορός, σίγουρα θα χρειαστούν κάποια ράματα. Εκείνη η ανησυχία μας. Δεν συνδέεται με την τοξίνη το δάγκωμα. Και φυσικά, αν κάποιος βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, σαφώς θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με το 166 ή το 112. Οι πρώτες βοήθειες όμως πρέπει να δοθούν. Και ο χρόνος, ξέρετε, που μετράει στο πόσο γρήγορα θα διαχειριστούμε και θα ελέγξουμε την αιμορραγία. Και αυτό ισχύει για όλα τα βαθιά τραύματα, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Στην περίπτωσή μας, το δάγκωμα του λαγοκέφαλου. Να πούμε ότι οι πρώτες βοήθειες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η πρόληψη επίσης βοηθάει πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ακούμε, αυτές τις μέρες ακούνε όλοι ότι στα ρηχά νερά εμφανίζεται, ότι οι λουόμενοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δούμε λαγοκέφαλο, θα πρέπει να βγούμε με ηρεμία έξω στην παραλία. Δεν θα κάνουμε καμία προσπάθεια να τον πλησιάσουμε, να προσπαθήσουμε να τον πιάσουμε. Αναφέρεται πολύ συχνά και από ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί από εμένα, ότι γίνεται επιθετικός σε οτιδήποτε αντικείμενο κινείται ή γυαλίζει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος πανικού, θα απομακρυνθούμε από τη θάλασσα και να εφαρμόσουμε αυτές τις 4 οδηγίες που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Σημαντικό όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φωτοπούλου.
8: Να είστε καλά. Το μήνυμα που εμείς μεταφέρουμε σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός, αλλά πρόληψη. Γνώση και δεξιότητες για τη διαχείριση κάθε έκτακτου περιστατικού. Είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να εκπαιδευτούν γενικά στις πρώτες βοήθειες.
0: Πρώτες βοήθειες. Χρειαζόμαστε σεμινάρια. Ευχαριστώ.
8: Είναι ό,τι πιο σημαντικό. Τα σεμινάρια τα παρέχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστοποιημένα από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να εκπαιδεύονται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
8: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ιωάννα Φωτοπούλου, είναι νοσηλεύθερη τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρέου Σταυρού. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
10: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενατουρμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου δεν σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Οι τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στα της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, αλλά συνέβη και ένα δυστύχημα πριν από 3 μέρες που αποκάλυψε τα κενά που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης έκδοσης συνθήκων. 11:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 εγκρίθηκε, κυρίες και κύριοι, η είσοδος της Ευρών στο Block 10 του Νοτίου Ιωνίου. Συνιστά την πέμπτη παραχώρηση, το οποίο δραστηριοποιούνται πλέον η Αμερικανική εταιρεία με την Hellenic Energy. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Και θα είμαστε σε δευτερόλεπτα σε θέση να δούμε τις πτυχές αυτής της συμφωνίας με τον άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα ζητήματα, εξειδικεύεται σε αυτού του είδους τις συμφωνίες. Ο κ. Ορέστης Ομράν είναι διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Καλησπέρα, κύριε Ομράν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης απόψε στον αέρα του Sky, να δούμε τις παραμέτρους αυτής της συμφωνίας. Σας παρακαλώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία νομίζω ότι στην πραγματικότητα δείχνει την περαιτέρω δέσμευση των μεγάλων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιριών στην πιθανότητα εξέβρεσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ελληνικές θάλασσες. Το γεγονός ότι πριν από λίγο μικρό χρονικό διάστημα είχαμε τις πρώτες συμφωνίες και την έναρξη, αν θέλετε, των ερευνών σε συνδυασμό με την θεσινή, αν θέλετε, επέκταση και αν μη τι άλλο το γεγονός ότι η Σευρών αναλαμβάνει την πλειοψηφική συμμετοχή στην κοινοπραξία με την Hellenic Energy και στο Block 10, δείχνει ακριβώς αυτή την έντονη πεποίθηση και την αναβάθμιση, αν μη τι άλλο, του ρόλου της Ελλάδος ευρύτερα στην περιοχή ως μιας χώρας πιθανούς παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, αλλά και για τον ευρύτερο γεωστρατηγικό ρόλο που φαίνεται να διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή.
0: Κίνδυνοι υπάρχουν για το περιβάλλον?
1: Κοιτάξτε, πάντα σε μια διαδικασία ερευνητικής, να το πούμε διαφορετικά, σε μια διαδικασία ερευνητικής γεώτρησης, κίνδυνοι για το περιβάλλον δεν υπάρχουν σημαντικοί. Εάν φτάσουμε παρόλα αυτά στην εξέβρεση κοιτασμάτων, άρα να μπούμε σε μια διαδικασία τακτικής παραγωγής, προφανώς, όπως και σε όλα τα αντίστοιχα κοιτάσματα του πλανήτη, υπάρχουν συγκεκριμένα ρίσκα, υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι και πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που προφανώς η τεχνολογία έχει χρησιμοποιήσει στα αντίστοιχα κοιτάσματα, στα υποθαλάσσια κοιτάσματα, για να προστατεύεται το περιβάλλον. Οπότε νομίζω η απάντηση είναι θα πρέπει να μετατεθεί σε μεταγενέστερο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της παραγωγής, όπου προφανώς είμαι σίγουρος ότι αυτού του είδους οι εταιρείες λαμβάνουν
0: την έχουν για το ελληνικό κράτος. Είναι κάθε φορά η ερώτηση αν δηλαδή είναι προετοιμασμένο για μια τέτοιου είδους πρόκληση. Αυτό είναι το
1: ζήτημα. Νομίζω ότι έχουν υπάρξει οι συγκεκριμένες αναλύσεις ρίσκου. Προφανώς, όταν λάβαμε τη στρατηγική απόφαση να προχωρήσουμε στις αναθέσεις αυτές, προφανώς και οι εταιρείες αυτές, να πούμε ότι εκ του νόμου έχουν καταθέσει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάρα πολύ αναλυτικές. Άρα προφανώς έχει γίνει η προεργασία, έχουν ληφθεί υπόψη από το ελληνικό κράτος οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και, όπως είπα προηγουμένως, η σύγχρονη τεχνολογία ανάπτυξης αυτών των κοιτασμάτων προβλέπει και επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή και πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιορίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον.
0: Άρα έχει προοπτικές, εκτιμάται η συμφωνία αυτή ανάμεσα στα δύο μέρη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο σε αυτό στο μέτωπο της ενέργειας, σε τέτοιου επίπεδου συμφωνίας, κύριε Ομράν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε ως επόμενο βήμα είναι την περαιτέρω συγκεκριμένη άμεση επένδυση ξένων κεφαλαίων στις ελληνικές ενεργειακές υποδομές. Το στίχημα αυτή τη στιγμή είναι η αναβάθμιση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, η αναβάθμιση του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ενέργειας, η αναβάθμιση των αποθηκευτικών δυνατοτήτων στον ελληνικό χώρο, προκειμένου να αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας και να χρησιμοποιούνται ώστε να πέφτουν οι τιμές για τον καταναλωτή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται στέλνω κεφάλαιο, σε συνδυασμό φυσικά με τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους. Άρα νομίζω ότι το σημαντικό για μένα, πέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πέρα δηλαδή από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι η προσέλκυση κεφαλαίων ξένων για την αναβάθμιση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς σας βράδυ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Και ο Σάρες Ομλάν είναι διεθνής δικηγόρος, ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Είναι πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια και μας παρουσίασε, κυρίες και κύριοι, τους παραμέτρους αυτής της συμφωνίας, της έγκρισής της, της εισόδου της ευρώ στον Block 10 του Νοτίου Ιωνίου. Χαιρετίστηκε και από την πλευρά της Αμερικανίδας πρέσβευσης, της κυρίας Γκιλ Φόιλ, που η οποία μίλησε για εμβάθυνση και ενίσχυση της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. 11 και 38 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3 210 48 0 174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πριν περάσουμε στην ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στην Κρήτη πριν από τρεις μέρες, στα Αφαλάσσανα, που είναι μια τουριστική περιοχή, είχαμε ένα δυστύχημα. Ένας άντρας 31 ετών από τη Γαλλία χτύπησε σε βράχια στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Φαλασσάρνων. Δεν υπήρχε υπόδομη. Δυστυχώς, αν και είναι από τις μια πιο εμπορικές παραλίες της χώρας, δεν υπάρχει εκεί κάποιο κέντρο υγείας. Η περιοχή είναι δύσβατη, υπό την έννοια ότι πηγαίνει αυτοκίνητο, αλλά για μια τέτοια επιχείρηση χρειάστηκαν να συνδράμουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να μεταφέρουν εν τέλει τη σωρό του άτυχου άνδρα, περπατώντας επί μακρόν για να φτάσουν στον χωματένιο δρόμο και στη συνέχεια από τα Φαλάσσανα να πάνε στο Καστέλι Κισάμου, όπου υπάρχει το κέντρο υγείας, και μετά είναι το νοσοκομείο Χανίων στην πόλη του Χανίου. Προσέξτε τώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τουριστική παραθαλάσσια περιοχή, η οποία δέχεται πλήθος επισκεπτών και πηγαίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και δεν υπάρχουν πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει δηλαδή, αν και έχουν μισθώσεις παραλίες, έχουν εκδοθεί άδειες, είναι πανάκριβη περιοχή. Τι δεν έχει? Γιατρό. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας στην περιοχή. Οπότε όλα τα περιστατικά χρειάζονται να φτάσουν οι άνθρωποι στην παραλία, να τους μεταφέρουν από την παραλία ομιγέννητο και μετά από το οδηγώντας το αυτοκίνητο να κάνουν μια διαδρομή τουλάχιστον 15 λεπτών, αν δεν έχει μποτιλιάρισμα, για να πάνε στο Καστέλι. Όλοι οι πλούσιοι, διάσημοι, γνωστοί, εκδότες και άλλοι έχουν πάρει αγοράς περιοχές κτλ. Εκεί όμως δεν υπάρχει γιατρός. Τι θα το κάνεις? Ωραία η θεά, αλλά στο ατύχημα, στο δυστύχημα, τι γίνεται? Δεν συζητάμε για ναυαγοσώστες. Μέχρι πρότινος, για να έχετε ολοκληρωμένη την εικόνα, στα Φαλάσσαρνα έπαιρναν τα jet ski και έβγαιναν έξω, έκαναν αγώνες προς τα έξω, στη θάλασσα. Μέχρι που κάποιος αποφάσισε, μετά από τις πάρα πολλές αναφορές, να βάλει χέρι. Δηλαδή, να απαγορεύσει το προφανές. Το επικίνδυνο άθλημα αυτό έβγαιναν με τα jet ski έξω στη θάλασσα. Έμπαιναν μέσα, ξεκινούσαν από τα βάθη και έκαναν αγώνες προς τα έξω στην άμμο. Λες και γύριζαν αμερικάνικη ταινία δράσης. Λοιπόν, στην ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle τώρα, στην επισκόπηση του τύπου, διότι όπως μεταδίδει, όπως αναφέρει η ΟΚΑΣΤΗ, κροντήρια ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στην Κρήτη οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι, οι μετανάστες όχι.
2: Ρεπορτάζ για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη και τις ανησυχίες των κατοίκων του νησιού φιλοξενεί η Τάγκε Σάου και αναφέρει. Στις βόρειες ακτές της Κρήτης καταφθάνουν επί του παρόντος οι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες. Δεκάδες χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν την κρητική φιλοξενία και την κρητική κουζίνα. Περίπου 6 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Αντίθετα, στο νότιο μέρος του νησιού και στη Γάβδο, αυτοί που φτάνουν δεν είναι καλοδεχούμενοι από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για πρόσφυγες που διασχίζουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη προς την Ευρώπη. Τα τελευταία περιστατικά σημειώθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες. Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει: στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Κρήτης, η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων με πλοία και αναγνωριστικά drones. Σώζουν επανειλημμένα ανθρώπους από πνιγμό. κατά κανόνα μεταφέρουν τους μετανάστες από τη Νότια Ακτή, για παράδειγμα στην Αγία Γαλήνη, όπου οι νεοφυχθέντες τοποθετούνται σε λεωφορεία και μεταφέρονται από εκεί. Το γεγονός ότι οι τουρίστες και οι πρόσφυγες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους δεν είναι κάτι που ευχαριστεί τον κοινοτικό σύμβουλο Μιχάλη Κασοτάκη. Εδώ στην Κρήτη, όπως λέει, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον τουρισμό. Γνωρίζουμε τι συνέβη στη Λέσβο ή τη Ρόδο, για παράδειγμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η εισρωή από τη Λιβύη θα σταματήσει κάποια στιγμή. Το δημοσίευμα στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι οι μόνιμοι καταβλισμοί που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση κοντά στα Χανιά και το Ηράκλειο της Κρήτης την χάνουν μεγάλης αντίστασης. Τέλος, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση βασίζεται πλέον στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου προβλέπει ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προστατεύονται καλύτερα. Οι διαδικασίες ασύλου θα ολοκληρώνονται ταχύτερα στα εξωτερικά σύνορα και χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα, θα λαμβάνουν καλύτερη υποστήριξη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Sky 100,3 στιγμή, ότι είπα. skyradio.gr για τα μηνύματά σας ή στο σελίδα του σταθμού. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Κοντοδουπόδης, ηθοποιός για την παράσταση «Σ' αγαπώ» του George Bernard Shaw. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να σας δώσουμε ένα βιβλίο στα γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Είστε έτοιμοι? Το κρατήσουμε για αύριο. Το κρατήσουμε για αύριο. Για αύριο. Ξεχάσαμε ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Αυτά συμβαίνουν. Ο Στέφανος Νικολαίδης τώρα για τα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr στην Ελλάδα και τον κόσμο.
3: Όπως καταλαβαίνετε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι η όρη της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μπορείτε να μπείτε αυτή την ώρα στο sky.gr και να διαβάσετε ποιοι είναι αυτοί οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μετά τη συμφωνία, όπως αναφέρουν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι την Παρασκευή ανοίγει πλήρως το στενό του Ορμούζ με το που πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη. Ενώ, πρόσθεσε ο Αμερικάνος Πρόεδρος, δεν βιαζόμαστε να καταστρέψουμε το ουράνιο. Λοιπόν, άμεσα λέει η Τεχεράνη από την πλευρά της μετά την υπογραφή της συμφωνίας διαπραγματεύσεις και βεβαίως κρούει, χτυπά δυνατά καμπανάκι. Η αλήθεια είναι στο Ισραήλ αναφορικά με τον Λίβανο. Δηλαδή δεν το αποσυνδέει το θέμα αυτό του Λιβάνου και του Χεσμπολάχ με την όλη κρίση στη Μέση Ανατολή, η πλευρά του Ιράν. Την ίδια ώρα η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, για επενδύσεις στο ίδιο το Ιράν. Και από την άλλη υπάρχει και ένα νέο οικονομικό πυρηνικό όπλο εντός εισαγωγικών του Ιράν στο τραπέζι. Ποιο είναι αυτό? Μπορεί πλέον να κλείνει το Ορμούζ όποτε κρίνει εκείνο. Αυτό είναι μια νέα παράμετρο, θα δούμε αν και κατά πόσον θα επαληθευτεί. Πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε στο sky.gr έχουμε όλα όσα συνέβησαν προηγουμένως μεταξύ Βρετανίας και Ρωσίας. Ο Βρετανικός στρατός εκτιμά ότι το ρωσικό πλοίο Admiral Grigorovich προσπαθούσε να δείξει στα υπόλοιπα σκάφη της περιοχής ότι παρασυρώταν χωρίς να κινείται με τη δική του πρόωση, αντί να εκτελεί λιγμούς με τις μηχανές του, και αυτό ενδέχεται να οδήγησε το ρωσικό πλήρωμα να θεωρεί ότι το πλοίο βρισκόταν σε πιο ευάλωτη θέση, με αποτέλεσμα να ρίξει προειδοποιητικές βολές. Έτσι, μιλάμε για την ένταση στη μάχη, κυρίες και κύριοι, όπου ρωσική φρεγάτα άνοιξε πύρκα τα γιότ με βρετανική σημαία. Επίσης, έχουμε όλα τα νεότερα αναφορικά με την γυναικοκτονία στη Δράμα. Το ζευγάρι των αστυνομικών, όπως αναφέρουμε στο sky.gr, πήγαιναν μαζί σε ψυχολόγο, ενώ μπορείτε να διαβάσετε και το πού αποδίδει η αστυνομία το έγκλημα, σε τι σημείο βρίσκονται οι τελευταίες έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως μπορείτε να δείτε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επισημαίνει ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά αυταρχική χώρα και εκφράζει αμφιβολία για το ρόλο μιας τέτοιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τα αναφέρει ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο Νάτσο Σάνσεθ Αμόρ, που ανήκει στους σοσιαλιστές της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Βασίλη.
0: Έβαλε και δεύτερο. Η Γαλλία προηγείται με 2-0 της Σενεγάλης. 11 και 47 πρώτα λεπτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης, μόσα καταγράφει το sky.gr και αναλυτική αθλητική ενημέρωση υπάρχει και στο site του Sport FM. Κυρίες και κύριοι, για όλα όσο πρέπει να ξέρετε, και όχι μόνο για το Μουντιάλ, γιατί εκεί αναφέρεται και στο, υπάρχει και στο Sky πλέον ενότητα, αλλά και αναλυτικά για την υπόλοιπη ποδοσφαιρική και αθλητική επικαιρότητα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Το ραντεβού μας με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συναυλία Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριαντεφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιστροφή στην συμφωνία ανάμεσα ΗΠΑ και Ιράν, όσο μετέδωσε νωρίτερα ο ανταποκριτής του Sky στις ΗΠΑ, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει με ρόδινα την κατάσταση μετά τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά η πραγματικότητα είναι σημαντική, διαφορετική. Σημαντικοί συμμαχοί του διαφωνούν δια της σιωπής. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί φίλοι του Ισραήλ είναι θυμωμένοι και για πρώτη φορά ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες διαφωνούν ανοιχτά με τον πρόεδρο, απαιτούν να στείλει τη συμφωνία στο Καπιτόλιο, καθώς υποψιάζονται ότι περιέχει στοιχεία πολύ υποστηρικτικά προς την Τεχεράνη. Ήδη εμφανίστηκε ο ισχυρισμός μέσω της εφημερίδας Wall Street Journal ότι ο Ουάσιγκτον θα επιτρέψει στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
5: Τον κατηγορούν για υποταγή.
4: Βεβαίως. Είναι και σημαντικό όμως ότι ο αρχηγός της CIA, που είναι πιστός, ξέρει, στον πρόεδρο, τον προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί δεν θα ακυρώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι λένε ψέματα στους διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ για να τα μεταφέρουν στην Ουάσιγκτον.
0: Ο Μιχάλης Εγνατίου στην τηλεόραση του Σκάι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη και ο Παύλος Τσίμας.
5: Να δούμε λίγο την τοποθεσία στην οποία θα υπέσουν οι υπογραφές.
6: Ανακοινώθηκε προηγουμένως από το Γαλλικό Πρακτορείο.
5: Έχει μια δύσκολη προϊστορία διαπραγματεύσεων.
6: Το τελευταίο μας θυμίζει κάτι. Είχαμε παρακολουθήσει εκεί η τελευταία διεθνή συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, διεθνή συμφωνία, που η διαπραγμάτευσή της έγινε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη τροποθεσία, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ήταν το σχέδιο Ανάν, η τελική διαπραγμάτευση για το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, το 2004. Δεν πήγε καλά.
5: Δεν πήγε καλά, σε ελπίσουμε ότι εδώ θα έχουμε μια καλύτερη και διαφορετική έκβαση. Τώρα, στις προσωπικές σχέσεις, Ντόναλντ Τραμπ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι ένας οικογενειακός καυγάς αυτός, Παύλο, είναι κάτι παραπάνω, τι λες?
6: Οικογενειακός μπορεί να είναι, καυγάς είναι σίγουρα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Οι ειδικοί θυμίζουν ότι και άλλοι πρόεδροι σε κρίσιμες στιγμές είχαν δύσκολες σχέσεις με τους ηγέτες του Ισραήλ. Η τελευταία που θυμούνται όλοι είναι όταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν βριζόταν στο τηλέφωνο με τον Μεναχέμ Μπέγκιν όταν το Ισραήλ είχε εισβάλει στο Λίβανο και είχε βομβαρδίσει τη Βηρυτό. Άρα αυτά συμβαίνουν και η σχέση είναι πολύ πιο βαθιά και οργανική από τις σχέσεις δύο ηγετών.
5: Τα λόγια είναι βαριά όμως.
6: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πλήρη απόκληση του πολιτικού συμφέροντος και της στρατηγικής του Προέδρου Τραμπ με τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ο ίδιος προσωπικά είχε προσπαθήσει να πείσει πολλές φορές και τον ίδιο τον Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του και άλλους Αμερικανούς Προέδρους να χτυπήσουμε το Ιράν. Όλοι του λέγαν όχι.
5: Αλλά τώρα το πέτυχε.
6: Αυτή τη φορά το πέτυχε. Και αυτό που ήταν ο προσωπικός του θρίαμβος κινδυνεύει να καταλήξει σε πολιτική ήττα. Γιατί αν επιμείνει ο Τραμπ στη συμφωνία αυτή και ο Νετανιάχου μείνει μόνος του στις αντιρρήσεις του, θα το πληρώσει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για τον Τραμπ ήταν εξ αρχής σαφές ότι θα προτιμούσε να συμφωνήσει κάτι με τη σημερινή ηγεσία του Ιράν και να τελειώνει με αυτό. Για τον Νετανιάχου αυτό δεν ήταν ποτέ αρκετό. Ήθελε την ανατροπή της ηγεσίας, την αλλαγή καθεστώτος. Ήθελε να εξουθενώσει τον κίνδυνο που αποτελεί για το Ισραήλ το Ιράν.
5: Πέρασαν 4 μήνες, έχουν φανεί τα όποια αποτελέσματα. Επομένως, εάν συγκρουστούν αυτοί οι δύο ηγέτες προεκλογικά και για τους δύο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιος θα κάνει τους συμβιβασμούς?
6: Έχουν και οι δύο αυτή τη στιγμή έχουν αποκλίνοντα πολιτικά συμφέροντα. Ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κόμμα του κινδυνεύει να πληρώσει όχι τον πόλεμο. Ο πόλεμος στην Αμερική, όπως ξέρεις, είναι ο λιγότερο δημοφιλής από όλους τους πολέμους που έχει επιχειρήσει οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία.
5: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.
6: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Άρα ο Τραμπ έχει άμεσο πολιτικό συμφέρον να εμφανιστεί ως νικητής και ειρηνοποιός και να μαζέψει λίγο τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο εσωτερικό του κόμματός του και της Αμερικής. Ο Νετανιάχου αντίθετα, που έχει εκλογές τον Οκτώβριο, η μόνη του πιθανότητα να επιζήσει αυτών των εκλογών είναι να πάει σε εκλογές ως πολέμαρχος, με έναν πόλεμο σε εξέλιξη και ως ο εγγυητής της ασφάλειας του Ισραήλ. Αν αυτό ο Τραμπ δεν του το επιτρέψει, η πολιτική του μοίρα μάλλον δεν θα είναι καλή. Άρα η σύγκρουση είναι και σε επίπεδο στρατηγικής εθνικής, αλλά είναι κυρίως σε επίπεδο πολιτικού συμφέροντος προσωπικού.
0: Ο Παύλος Τσίμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, επιστροφή στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Το σχόλιο του διευθυντή του Sky 100,3 Βασίλη Χιώτη, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει όλα αυτά που δείχνουν εκλογές και την ίδια στιγμή είναι ο ίδιος που μας λέει εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τι από τα δύο ισχύει, Βασίλη?
7: Δεν ξέρω. Αλλά
5: τι εκτιμάς,
7: αναρωτιέμαι.
5: Τι πιστεύεις?
7: Καταρχάς οφείλω να πιστέψω αυτό που λέει ένας πρωθυπουργός τόσες πολλές φορές. Αλλά γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι που μοιάζει προεκλογικό νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη να πει «Προσοχή, δεν είναι προεκλογικό». Αυτό κάπως με υποψιάζει. Δεύτερον, είχαμε συνηθίσει να μυρίζουμε εκλογές όταν οι πρωθυπουργοί άρχισαν να κόβουν κορδέλες. Οι κορδέλες έχουν καταργηθεί, αλλά εδώ έχουμε να εγκαινιάζουμε μέχρι και ρέματα. Θέλω να πω, πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, εγώ δεν σταμάτησα ποτέ, περιοδίες έκανα όλη την τριετία. Έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά, το 2023 που εξήντλησε την τετραετία πράγματι, δεν θυμάμαι να είχαν ξεκινήσει αυτά τα πράγματα από το καλοκαίρι το 2022. Άρα αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά έχει εξίσου και στο μυαλό του μήπως το κάνει και νωρίτερα. Προφανώς είναι πολύ νωρίς για τώρα για να το αποφασίσει. Πρέπει να περάσει το καλοκαίρι και να είναι.
5: Οπότε
7: ένα
5: προετοιμάζεται και
7: καλοκαίρι
5: για τα δύο σενάρια.
7: Ακριβώς.
5: Ταυτόχρονα με τις περιοδίες, όπως είπες, και τα ρέματα και τις κορδέλες, έχει αρχίσει και η παροχολογία και έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση. Βασίλη, αυτό πώς το βλέπεις?
7: Ναι, και από την κυβέρνηση.
5: Διότι και από τώρα... δύο, ναι. Αλλά έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση.
7: Κοίταξε τι να γίνει τώρα. Ακολουθώντας ο ένας τους ρυθμούς τους άλλους, και τους ρυθμούς τους δίνει πάντα ο Πρωθυπουργός, ή πράγματι δεν τον πιστεύει η αντιπολίτευση και αρχίζει και τρέχει εξωπίσω του, ή το κάνει για να του σκάσει μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Αλλά η παροχολογία έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έναν διαγωνισμό υποσχέσεων χωρίς να κοστολογείται. Δεν μπορούμε πια τι να πιστέψουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
5: Είναι μεγάλες οι αποκλίσεις.
7: Ναι. Δηλαδή, ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει: εγώ είμαι υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού και κοστίζει μόλις 700 εκατομμύρια. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Πετραλιάς, στη Βουλή, είπε ότι αυτό το μέτρο του 13ου μισθού κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Κέρτσος πριν από δύο μέρες σε μια ανάρτησή του είπε κοστίζει 4 δισεκατομμύρια.
5: Άρα 700 εκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια, μεγάλες αποκλίσεις που βγάζουν και μάτι. Βασίλη, φαντάζομαι αυτό αξιολογείται και από τους ενδυνάμεις
7: ψηφοφόρους. Ναι, κοίταξε, είναι ευθύνη της κυβέρνησης που γι' αυτό δεν το τελείωσε. Διότι από το 2019 που είχε ξεσπάσει μια απίστευτη παροχολογία, από το 2015 είχε ξεσπάσει για την ακρίβεια, είχαμε πει, είχαν συμφωνήσει τα κόμματα να φτιάξουμε ένα μηχανισμό κάθε πρόγραμμα κυβερνητικό ενός κόμματος να κοστολογείται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Αν γινόταν αυτό...
5: Και γιατί δεν το έκαναν?
7: Δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν. Γιατί κάθε φορά την παραμονή των εκλογών εξαγγέλουμε διάφορα ωραία πράγματα, εξαγγέλουν τα κόμματα και μετά τις εκλογές τα ξεχνάνε. Εδώ τώρα θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από τις παροχές. Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν το λέω μόνο στην αντιπολίτευση.
5: Και αν οι εκλογές γίνουν το 2027, έχουμε αρχίσει πολύ νωρίς και έχουμε χάσει και το μέτρημα κι εμείς.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, είδα ότι ξαφνικά αυξήθηκαν σημαντικά οι μισθοί των Μητροπολιτών. Μαθαίνω ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται ένα νέο μέτρο, σωστό κατά τη γνώμη μου, οι ψαράδες να πάρουν και αυτοί αφορολόγητο πετρέλαιο για να μπορούν να ψαρεύουν μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αυτές οι στοχευμένες παροχές της κυβέρνησης και αυτές δείχνουν κάτι. Δεν τις ξεκινάς ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
5: Δεν έχεις άδικο.
0: Βασίλης Χιώτης, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένη Φλιτζάν. Καταλάβατε όλοι τι είναι αυτό που έρχεται. Προετοιμασία. Όλοι προετοιμάζονται. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα που λέγεται τώρα. Ότι κάποια στιγμή θα γίνουν οι εκλογές ή στο τέλος της θητείας ή λίγο νωρίτερα. Ούτε πιο πριν, ούτε πιο μετά. Θα κριθεί από τα γεγονότα, τις δημοσκοπήσεις, το μεγάλο καλοκαίρι. Παιδιά, προσοχή με τις πυρκαγιές. Τι λένε, καθαριότητες και τα λοιπά, καθάριστα.com. Καταρχήν πρέπει να έχει στοιχείο γεωπληροφορικής για να βρεις το ΚΑΕΚ και να κάνεις τις δηλώσεις. Πέρα από αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι τα ξερόκλαδα στηβάζονται στις γωνίες μαζί με καναπέδες, σκουπίδια κτλ. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο ηθοποιός Γιώργος Κοντοπόδης θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.

0: Το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Σενεγάλη μείωσε σε 2-1. Γαλλία, Σενεγάλη 2-1. Και έχει ακόμα 3 λεπτά για να λήξει η μεγάλη αυτή αναμέτρηση, κυρίες και κύριοι, για το Μουντιάλ 2026. Ο παίκτης με τον αριθμό 20 σκόραρε. Έστειλε την μπάλα πάνω στον οδοφύλακα, ο οποίος την έσπρωξε προς τα μέσα. Δεν έβαλε καλά τα χέρια του, μάλλον άλλαξε πορεία η μπάλα. Η διακοπή, το δελτίο ειδήσεων. Τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλό στον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 16 ο Ιούνιος, το Σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Τίχωνας. Γιορτάζει ο Τίχωνας, ο Τίχων. Σήμερα γιορτάζει ο Τίχων, αν δείτε τον Τίχωνα στον δρόμο, γιορτάζει, να του πείτε χρόνια πολλά. Εμείς λέμε για όλους όσους για κάποιο λόγο γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα και σήμερα κατάφερε να είναι εδώ ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
2: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλίτ.
0: Καλημέρα στην αύπακτο τη γενέτηρά μου, την αρχόντισα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα.

0: στομάχι. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί Πάτρας 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας που ακούει στο 261-0205-205, στο πενταψήφιο 18300, αλλά και επικοινωνείτε με την εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλης της πόλεως των πατρών, της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού και του 18300. Σε όλους ευχόμαστε καλά τιμόνια, καλά δρομολόγια. Ναι, δεν μπορώ να μη στείλω την καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο. Τι έγινε η σημαία Free Palestine εκεί απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περνάνε την καλύτερη περίοδο της ζωής τους τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να το πω, ναι. Η οδηγή το νου σας στο δρόμο. Η απλή οδηγή τώρα, μιλάμε για μας, εσάς, απλή. Το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά, πίσω και κράνοι αναβάτες. Είχαμε τροχαίο στην Κανακάρη και Καρόλου. Προσοχή, είναι μια διασταύρωση Καρμανιόλα. Παραβίασε το στόπ της Κανακάρη το ένα αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στο άλλο που ανέβαινε την Καρόλου. Το ένα γιοταχή έκανε στροφή 180 μοιρών. Σκέψουμε τι πήγαινε. Και βρέθηκε ανάποδα στο δρόμο, ενώ το άλλο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω στο φανάρι και το ρίξε. Δεν είχαμε τραυματισμούς, είχαμε Άγιο φαίνεται εκεί στη γωνία. Έτσι, πρέπει να είχαμε Άγιο. Κανακάρη και Καρόλου, κάποιος Άγιος ήταν εκεί και δεν είχαμε χειρότερα. Το νου σας λοιπόν στο δρόμο, το νου σας στις διασταυρώσεις. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Και μια και βρισκόμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250, παιδιά, είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Εκεί είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Προσέξτε, μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν έχει σημασία, αν δεν είσαι ταξιτζής, βάζεις στο όχημά σου καύσιμο. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, είναι δεξιά, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Έχουμε καύσιμο εκεί με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχουμε μια καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Πάει να γίνει αποκλιμάκωση σιγά σιγά, για να δούμε. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν μας κλέβουν, δεν υπάρχει μέσα περίεργο λογισμικό. Το ξέρετε το κόλπο. Και θα το δείτε στο ρεζερβουάρ. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας.
1: Ένα κόμμα που οι δημοσκοπήσεις το δίνουν 12% δεν μπορεί να εκτοξευθεί, να πάει στο 35-36% και να έχει αυτοδυναμία.
2: Όχι, διαφωνώ. Έτσι. Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι
1: αυτό
2: μια
1: πώς το λέτε δηλαδή.
2: Θα σας απαντήσω. Αυτό είναι μια δημοσκοπική εκτίμηση που λέτε, η οποία αντίστοιχη δημοσκοπική εκτίμηση στις προηγούμενες εκλογές, θα το θυμάστε κύριε Βατιώτη, το Πασόκ το δίνανε 8% και το Πασόκ πήρε 12%.
1: Δεν ήδιασε... πήρε όμως 35,
2: μισό λεπτό.
1: Το 8 έγινε 12.
2: Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μια άλλη πολιτική πραγματικότητα. Ναι. Έχουμε ένα αναδιαμορφούμενο πολιτικό τοπίο.
1: Ναι. Ένα κόμμα για να ανέβει από το 1 στο 2% αυτή θεωρείται μια άνοδος 100%. Εσείς μου λέτε τώρα το 8 έγινε 12 και το 12 που σας δίνουν δημοσκοπήσεις μπορεί μετά από 5-6 μήνες αν έχουμε εκλογές να γίνει 35. Το θεωρείτε εφικτό αυτό, πραγματικότητα?
2: Βεβαίως το θεωρώ.
0: Τι να κάνουμε, ο καθένας με την ονείροξή του. Ο άλλος βαφτίζει το κρέας ψάρι, λέει παιδί μου. Του το χαλάσουμε του ανθρώπου να... Το χαλάσουμε. Μελένια, παιδιά, δεν θα τα χαλάσετε. Μελένια, Κορίνθη 23. Λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, εκεί δεξιά, είναι ανανεωμένη, είναι γευστική. Έχει μαμαδίστικη κουζίνα, την ξέρετε τη Μελένια, από παλιά δηλαδή. Έχει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, έχει σπιτική νοστιμιά. Έχει γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις εκεί επί τόπου, άμα θέλεις, στο νέο της χώρο, συμπαθητικότατος. Ή αλλιώς παίρνεις τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt και τις τα φέρνουν στο σπίτι. Ή η τρίτη λύση, πώς λέμε, ο τρίτος δρόμος, σύντροφε γέροντα, ο τρίτος δρόμος, 2611-911-822, 2611-911-822, από Δευτέρα φυσικά έως Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, τα παραγγέλνεις, τα ετοιμάζουν, περνάς, δίπλο-τριπλο παρκάρεις, μπαίνεις μέσα ένα λεπτό, πληρώνεις, τα παίρνεις, φεύγεις και τα απολαμβάνεις όπου θέλεις. Ακόμα και στο παγκάκι στη θάλασσα δηλαδή.
3: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ζήσει. Άκουγα προχθές να λέει επίσης ότι τώρα...

0: Μαθά και ξέρω τι θα κάνω. Με συγχωρείτε, αυτά τα δίδακτρα στο φροντιστήριο του κυρίου Τσίπρα να μάθει κόστησαν στον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια, ξέρετε. Δεν το λες και λίγο. Είναι λίγο ακριβούτσικο αυτό το έμαθα στα χρόνια που κυβέρνησε ως πρωθυπουργός.
1: Είναι λίγο ακριβούλης. Μας δείξε κάτι παραπάνω.
2: Πώς το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Μα είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι.
1: Πώς έλεγε ο Ζήκος, εγώ πηγαίνω δύο φορές στην ίδια τάξη για να τα μάθω καλά. Έλεγε την προπαίδεια, έμαθα το 2x3, το 3x4, το 4x5, τώρα είμαι στο 5x6. Κάρνα. Εμείς ξέρουμε, εμείς μαθαίνουμε ότι η πατρινή εταιρεία, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, είναι κοντά μας και μας δίνει κρέας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά μας. Τα λέω όλα, επιλέγετε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέτικα και στο Ρίο.
3: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
4: Άρα
3: στους
4: τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
3: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
1: Καταρχήν τα πολλά εντάξει, πρέπει να έρθει πιο διαβασμένος κάπως, δεν τα, ναι. Τώρα δεν ξέρουν στην Ελλάς, στο Τσίπρα εννοώ, του Τσίπρα έχουμε μπλέξει τώρα, Ελλάς, τα λέμε, που να βάλουμε τις τελείες. Λοιπόν, στην Ελλάς, του Τσίπρα, ότι με το που θα ακουστεί ότι σκέφτεσαι να βάλεις φόρο θεριό, όχι φόρο, θεριό φόρο, στα 1500, λέω εγώ τώρα αυτά που λέει αυτός, αφημί, που δηλώνουν 900.000 το χρόνο, πάνω από ένα εκατομμύριο, εν πάση περιπτώσει, αυτοί όλοι έχουν τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να έχουν χαιρετήσει την Ελλάδα και να τα έχουν πάει, να έχουν φορολογική έδρα και αφημί από τα νησιά Μπαρμπόα. Έτσι. Αλλά, εντάξει, εντωμεταξύ, ο Τσίπρας έχει και φοβερό παρελθόν. Φοβερό παρελθόν υπέρ των αδυνάμων για την φορολογία. Του είχαν πει στην Ευρώπη τότε τα πέτρινα χρόνια να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αυτός φορολόγησε τους συνταξιούχους. Καταλάβατε. Εντάξει. Τους έσκησε, όχι τους φορολόγησε. Τους έσκησε.
5: Λεφτά υπάρχουν.
1: Το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μέλα. Μέλα, παιδιά, στην παραλία του Ακταίου. Θα χαλαρώσετε. Θα πιείτε το καφέ σας. Φοβερός καφές. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ, το μέλα. Αργότερα μπορείτε να τσιμπήσετε γαστρονομικές δημιουργίες, δένουν αρμονικά με εκλεκτή νοθήκη, καθαρά ποτά και κοκτέιλ το βράδυ, συνοδεία όλα αυτά ψαγμένης μουσικής, εκπληκτικό το μέλα, εκπληκτικό στην παραλία του Ακταίου από το πρωί μέχρι το βράδυ μας περιμένει για τη χαλάρωσή μας. Γράψτε το τηλέφωνο γιατί μπορεί να σας χρειαστεί κανένα τραπεζάκι να μην πέσετε σε τίποτα γιατί γίνεται και λίγο της κακομήρας. 261-099-21-48 261-099-21-48. Σε παρακαλώ, πριν πάμε στα περαιτέρω, βάλε μου την κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί έχουμε αρχίσει τώρα και έχουμε γίνεται πλειοδοσία στο τζάπα. Ποιος θα δώσει τζάπα? Τζάπα εισιτήρια, τζάπα αυτό, τζάπα εκείνο, τζάπα μετακινήσεις. Ναι, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα τζάπα και έχουμε βρει και τραγούδι σήμερα γι' αυτό, γιατί πνιγήκαμε στην υπόσχεση του τζάπα, δεν υπάρχει τίποτα τζάπα. Και να κλάσεις, πληρώνεις. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει τίποτα τζάπα. Θα τα πούμε στην πορεία των εκπομπών, γιατί η παπάτζα έχει πιάσει κόκκινο. Βάλε τη Γιαννακοπούλου, η οποία βάζει λίγο μέσα τον Ανδρουλάκη. Ο Πασόκ Γιαννακοπούλου βγάζει λίγο τον Ανδρουλάκη στη σέντρα, τον ξαναβάζει λίγο μέσα.
6: Για τη συγκεκριμένη πρόταση.
7: Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Η οποία έχει έναν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.
7: Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.
6: Όντως, το 70% των νέων ανθρώπων, ειδικά στα αστικά κέντρα, οι περισσότεροι είναι φοιτητές. Άρα πληρώνουν μισό εισιτήριο, όχι ολόκληρο.
7: Ο ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
6: Εμείς μιλάμε για κάτι πάρα πολύ στοχευμένο.
4: Στοχευμένος.
7: Ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών.
6: Εμείς μιλάμε μόνο για τους φοιτητές.
7: Θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Είπαμε, είμαστε στην εποχή της πλειοδοσίας των παπάτζων, παπατζών, παπάτζες, παπάτζες, παιδιά, παπάτζες. Τζάμπα ο ένας δίνει εισιτήρια στα μέσα, ο άλλος δίνει εισιτήρια, σε λίγο θα δίνουν και ένα εισιτήριο στα αεροπλάνα, δηλαδή εντάξει. Δεν ξέρω αν είδατε, και να είμαστε όλοι προσεκτικοί, στην Εύβοια μια 21 ετών κοπέλα πέθανε μέσα σε λίγη ώρα από τσίπημα σφίκας. Την τσίπησε η σφίκα, έπαθε αλλεργικό σοκ, δεν την προλάβανε στο κέντρο υγείας. Δυστυχώς η κοπέλα έχασε τη ζωή της, τζάμπα και βερεσέ. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις εάν είσαι αλλεργικός και μια φορά να σου τύχει μπορεί να έχεις τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, για να πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, του ραδιοταξί Πάτρας 18300, να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγαία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
8: Καλή σας μέρα, είμαι η Άντα από το 18300. Την πόλη θα έλεγα να την αποφεύγει ο κόσμος όσο μπορεί. Η Αγίου Ανδρέου μετά, από Κολοκοτρώνη μέχρι τη Ζαΐμη σκάβουν. Η Ρήγα Φεραίου από Ζαΐμη κάτω δεν κατεβαίνει. Η Ερμού, Καραϊσκάκη Ερμού. Καραϊσκάκη σκάβουν, το ένα ρεύμα της Καραϊσκάκη είναι κλειστό. Ακροτηρίου στο ύψος της Λαχαναγοράς υπάρχουν έργα. Τι να σας πω.
1: Τι να μου πείτε.
8: Ποντάρουμε στην Κορίνθου και στην Καραμακάρη, σιγά σιγά σιγά σιγά.
1: Δύο δρόμοι. Σιγά, δύο δρόμοι.
8: Και μην περιμετρική για τον κόσμο που θέλει να πάει προς το Ρίο. Η Πάτρα μέσα καλό θα ήταν να αποφεύγεται από όλο τον κόσμο.
1: Η Όθωνος Αμαλίας.
8: Η Όθωνος Αμαλίας είναι φορτωμένη, να ξέρετε. Πάντα αυτές τις μέρες που γίνονται τα έργα στην Αγίου Ανδρέου, η Όθωνος Αμαλίας είναι φορτωμένη.
1: Τραβάει όλη την κίνηση. Ναι. Για ξαναπέστε, γιατί με ρωτάνε τώρα ακροατές εδώ, τι είπατε για τη Λαχαναγορά, για τη Λαχαναγορά, τι συμβαίνει.
8: Ακροτηρίου στη Λαχαναγορά, το έργο που γινόταν από την Οβριά.
1: Ναι.
8: Στο ύψος της, έχει φτάσει τώρα το έργο προς τη Λαχαναγορά Ακροτηρίου. Εκεί, και εκεί υπάρχει πρόβλημα με το δρόμο.
1: Μάλιστα.
8: Και πρέπει να έχουν κάνει και μία λωρίδα, αυτό δεν μου το είπαν. Το λέω εγώ, μπορεί όμως και να μην ισχύει, να μην λέω κάτι που δεν ξέρω σίγουρα.
1: Ναι.
8: Η Ρήγα Φεραίου από τη Ζαΐμη δεν κατεβαίνει.
1: Δεν κατεβαίνει, ναι.
8: Η άμα είναι η Κολοκοτρώνη μέχρι τη Ζαΐμη είναι κλειστά, από εκεί και πέρα πάει.
1: Η Αράτου κλειστή.
8: Για την Αράτου δεν μου είπανε. Δεν μου είπαν, δεν μου ανέφεραν για την Αράτου. Αν ανεβαίνει, θέλετε να μου πείτε που είχαμε το πρόβλημα κάθε μέρα.
1: Ναι, ανανεβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η πόλη είναι σε δύο δρόμους πλέον.
8: Ακριβώς.
1: Στηρίζεται σε δύο δρόμους. Σε ενάμιση στην ουσία.
8: Ακριβώς.
1: Γιατί άμα βάλεις τα παρκαρισμένα.
8: Να αποφεύγει.
1: Σε ενάμιση. Μάλιστα.
8: Να είστε όποιος... καλά, τα νέα μας είναι αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ρε που έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω, χωρίς πλάκα τώρα. Πολύ σοβαρά. Οι περισσότερες, πάνω από τις μισές. Αν δεν κάνουμε λάθος, έτσι νοερά που το σκεφτόμαστε, φορές που τηλεφωνούμε και μαθαίνουμε μέσω του κέντρου του 18300, δηλαδή από τους ταξιτζίδες, δηλαδή από τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους που γυρνάνε μέσα και έξω από την πόλη από το πρωί και μαθαίνουμε την κατάσταση στο κυκλοφοριακό, πάνω από τις μισές φορές η πόλη να αποφεύγεται. Το έχετε ακούσει στο Δημαρχείο αυτό? Το ακούτε στην Τροχέα, στην Ερμού? Χωρίς πλάκα τώρα. Εντάξει, κάνουμε την πλάκα μας γιατί δεν μπορούμε διαφορετικά να ανταπεξέλθουμε έτσι όπως μας έχετε κάνει. Αλλά το ερώτημα είναι, το ακούτε? Το παίρνετε με τη μέσα έτσι λογική? Μία Πάτρα, η τρίτη πόλη στην Ελλάδα, στηρίζεται σε 1,5 δρόμο στην ουσία αυτή την ώρα. Στην Κορίνθου, που έχει και αυτή διπλοπαρκαρισμένα σε πολλά σημεία της, και στην Κανακάρη που είναι μονίμως διπλοπαρκαρισμένη, μη σου πω και τριπλά πολλές φορές. Μια Κανακάρη που μισοβουλιάζει, χτες περπάταγα εκεί το μεσημέρι και παρατηρούσαμε την ησυχία μου γιατί δεν είχε κίνηση Δευτέρα. Πραγματικά η Κανακάρη σε λίγο θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και μια πόλη 300.000, μια περιοχή 200-300.000 και όλων των επισκεπτών και τα χωριά που κατεβαίνουν και γύρω-γύρω στηρίζεται σε 1,5 δρόμο, το έχετε καταλάβει. Σε σένα μιλάω, στο Δημαρχείο το κόκκινο, το έχεις καταλάβει? Που είσαι αντιδήμαρχος, που είσαι αντί γενικός. πήγαινε σε διαφημίσεις, σύντροφε, να επιστρέψουμε.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
10: Ναι.
9: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Να σε καλά.
11: Δεν υπάρχει.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Φιλάκια πολλά.
12: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Sky 89,4. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Παπέρκε!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
17: Κατάστημα. Κατάστημα.
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
19: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
20: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
23: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Sky 89,4.
12: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, για να πάμε στο βασικό μας πρόβλημα. Πανελλήνιο πρόβλημα. Άκουσα ότι έχει πέσει σύνθημα, λέει, είπαμε, προεκλογική περίοδο διανύουμε, ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί σοβαρά με την ακρίβεια. Σιγά που θα ασχοληθεί σοβαρά. Η μάχη με την ακρίβεια όλων των τελευταίων ετών των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών είναι χαμένη από χέρι. Είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν, είτε για τα δύο. Έτσι. Δηλαδή, τα στοιχεία τα τελευταία της ΕΛΤΣΑΤ λένε ότι ο πληθωρισμός μας έφτασε στο 5,2 για την ακρίβεια, την ώρα που είναι 3,2 στην Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά αντιμέτωποι με ένα σπιράλ ανατιμήσεων. Παιδιά, το κρέας έχει γίνει απλησίαστο, και όχι μόνο το κρέας, και άλλα προϊόντα. Και τα παγωτά, εκεί να δεις τι γίνεται. Μιλάμε για πανάκριβα. Και όχι μόνο ακριβά τα προϊόντα, μας κλέβουν και στην ποσότητα. Θα τα ακούσουμε πάλι, τα λέμε συνέχεια. Αλλά το κακό συνεχίζεται και το κακό έχει διωγγωθεί. Έχει γίνει τεράστιο. Η καθημερινότητα δοκιμάζεται. Είναι επίμονο το κύμα της ακρίβειας και δεν βλέπω πουθενά σημάδια υποχώρησης. Πουθενά. Βγαίνει ο Θεοδωρικάκος, λέει δύο μαλακίες, πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, αρχίζω τα καντιλό αυτά. Καταλάβατε. Βέβαια. Αυτοί που τα λένε αμφιβάλλαν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Συνήθως θέλουν τον αστυνομικό. Παλιά αυτό κάνανε, δεν ξέρω, νομίζω. Σύντροφε, ναι. Απόστολος Ραυτόπουλος, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, με τα στοιχεία στο χέρι. Καλημέρα σας, κύριε Ραυτόπουλο.
15: Καλή σας ημέρα, κύριε Συνόδευε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι θα γίνει το καλοκαίρι, είναι πανάκριβο τέλος. Τελικά, έτσι. Τέλος. Αυτό είναι δεδομένο.
15: Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,2%. Είναι ένας από τους τρεις υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ανέβει για φορά στο βάθρο των αρνητικά, βέβαια, και συνεχίζεται. Αυτό το οποίο υπάρχουν τόσο στα τρόφιμα, εκείνο που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το κρέας, το αρνί και το κατσίκι, όπου όπως θυμούνται και οι ακροατές μας, το Πάσχα ήταν στις 18 Απριλίου και το κατσίκι, ο πληθωρισμός στη Στάτη ήταν στις 10%. Τον Μάη δεν είναι η εποχή του, θα έλεγα, και αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες στο 16,1%. Το ίδιο και τα πουλερικά που ήταν 4%, το χοιρινό στο 1,3% το Μάιο.
1: Όχι, δεν μπορούμε. Δεν σας ακούμε. Ένα λεπτό, κύριε Ραυτόπουλε. Δεν σας ακούμε. Κάνετε μεγάλες διακοπές. Αν μπορείτε να βρείτε ένα σημείο λίγο έτσι, χάνετε το σήμα σας.
15: Δεν μπορείτε τώρα να ακούτε.
1: Ναι, για να προσπαθήσουμε.
15: Όσο λέω το κρέας, δεν ξέρω που αν με ακούσατε, το αρνί και το κατσίκι τον Απρίλιο που ήταν και το Πάσχα, που ήταν στην υψηλότερη τιμή, ήταν ο πληθωρισμός στο 13,2%. Τον Μάιο που πέρασε πλέον το Πάσχα και το ενδιαφέρον των καταναλωτών στράφηκε σε άλλου είδους κρέατα, το αρνί αυξήθηκε και το κατσίκι κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το 13,2% στο 16,1%. Το ίδιο και το μοσχάρι στο 17,2%, πουλερικά από 4% τον Απρίλιο, 6% τον Μάιο, το χοιρινό από το 1,3% στο 1,7% τον Απρίλιο, 1,7% τον Μάιο, τα φρούτα και τα λαχανικά αγγίζουν διψήφιο ποσοστό.
1: Εκεί γίνεται μεγάλο κλέψιμο από το χωράφι στο ράφι. Εκεί γίνεται μεγάλο κλέψιμο. Οργιάζει το κλέψιμο εκεί.
15: Βλέπουμε έως και 10 φορές η τιμή, για παράδειγμα, στο καρπούζι, ανάλογα με το από πού θα το ψωνίσουμε, παραπάνω από το χωράφι στο ράφι. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι επισκεφτήκαμε ορισμένες οι οποίες περιφέρειες οι οποίες αφορούν, παράγουν καρπούζι από το χωράφι, είναι στα οποροπολιτικά τα ξεπερνάνε και τα 40, 50, 70, 1, 20 το κιλό. Από 15 λεπτά που φεύγουν από το χωράφι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πεπόνια. Τα κεράσια λένε να πέσει τους σταθερά υψηλά, σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, πέρσι τα βρίσκαμε και τα κεράσια ακόμα και στις λαϊκές αγορές και στα 1,5 και στα 2 ευρώ. Σήμερα στις λαϊκές αγορές θα τα βρούμε 3 με 4 ευρώ. Στα σούπερ μάρκετ ξεπερνάνε τα 6 ευρώ και 85 λεπτά έως 7 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Και όταν ξεκινήσαν είχαν ένα δεκάρικο και παραπάνω.
15: Φτάσει, όταν ξεκινήσαν, κύριε Ξανάλητα, ήταν και 22 ευρώ το κιλό.
1: 22
15: ευρώ. Τα πρώιμα.
1: Ναι, γίνεται τώρα τις τελευταίες ώρες μεγάλη κουβέντα. Το πήρανε χαμπάρι, φαίνεται, γιατί αρχίζει το καλοκαίρι και μπαίνει δυνατά για τα παγωτά. Δηλαδή εκεί μιλάμε για αυξήσεις σοβαρές. Μιλάμε για αύξηση στο κιλό. Το κιλό το παγωτό μπορεί να έχει φτάσει και τα 30 ευρώ, ανάλογα και με τη γεύση. Αλλά μιλάνε και για κλέψιμο στην ποσότητα. Δηλαδή έχουν μειωθεί, ενώ έχει αυξηθεί η τιμή του, έχει μειωθεί η ποσότητα στο χωνάκι, στο κυπελάκι. Η μπαλίτσα έχει γίνει μικρή. Ήταν μπάλα και έγινε μπάλα του γκολφ. Ήταν μπάλα του γκολφ και έγινε μπάλα του πικ-πονγκ. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα με αυτό?
15: Ενδεικτικά στα βιομηχανικά παγωτά στις εταιρείες, δηλαδή τις επόμενες τις οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από το ποτό, έχουμε δει από ένα, προσέξτε, ένα γραμμάριο έως και 20 γραμμάρια μείωση της ποσότητας στα ατομικά παγωτά. Δηλαδή, αναφέρομαι στα ξυλάκια, στα κυπελάκια, στους πυράβλους κτλ. Και επίσης, εκείνο το οποίο έχουμε δει. Έχουμε δει από εταιρεία σε εταιρεία για την ίδια γεύση, γιατί έχει σημασία αυτό που σας λέω, γι' αυτό το τονίζω, για την ίδια γεύση παγωτού να ποικίλουν τα γραμμάρια. Δηλαδή, στη μία εταιρεία, που μιλάμε για γραμμάρια ή κακάο, να είναι στα 550 γραμμάρια, σε άλλη εταιρεία να είναι 450 γραμμάρια, σε άλλη εταιρεία να είναι 470 γραμμάρια. Βεβαίως, μετά από το και το νόμο, αυτό θα έπρεπε να ήταν το παγωτό, επειδή είναι σε στερεά μορφή, θα έπρεπε να αναγράφεται η τιμή της μονάδος, ενώ δηλαδή του βάρους, σε γραμμάρια. Θα δούμε και έχουν και βλέπουν σημερινά όλοι οι καταναλωτές ότι στα ψυγεία, στα παγωτά, είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε στα ψυγικά τζίδικα, είτε στα περίπτερα, είτε οπουδήποτε που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, θα δούμε ότι η αναγραφή είναι σε λίτρα. Πράγμα το οποίο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι άλλη εταιρεία το 1 λίτρο, γι' αυτό το είπα πριν, είναι 450 γραμμάρια, άλλη εταιρεία το 1 λίτρο είναι 550 γραμμάρια και αυτό σημαίνει λόγω της διόγκωσης του παγωτού. Έτσι, τα συστατικά τα οποία έχει και τη διόγκωση την οποία βάζουν οι παγωτοβιομηχανίες.
1: Ούτε παγωτό δεν μπορεί να πάρει η οικογένεια. Έχουμε καύσιμα ενίκεια και είδη πρώτης ανάγκης με τσουνάμι ανατιμήσεων. Τελεία.
15: Αυτά έχουν φτάσει έως 52,3% το πετρέλαιο, θέρμανση στο πετρέλαιο κίνηση, στο φυσικό αέριο, η βενζίνη από 24. Έως και 52,3% είναι οι αυξήσεις.
1: Έχουν εξαφανιστεί οι όποιες αυξήσεις έδωσε σε μισθούς και συντάξεις η κυβέρνηση. Απ' τη μία τσέπη μπαίνουν, απ' την άλλη βγαίνουν. Τελείως. Δεν υπάρχει κάτι που να τιμένει στην τσέπη.
15: Κύριε Σανάλατε, οι αυξήσεις της συντάξης στους συνταξιούχους που έδωσε η κυβέρνηση 1η Ιανουαρίου ήταν περίπου στο 2,4%. Ο πληθωρισμός μας τον Ιανουάριο ήταν 8%. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι αυξήσεις εξανεμίστηκαν πριν δοθούν τον μήνα Ιανουάριο.
1: Μάλιστα.
15: Πολύ δε περισσότερο τώρα, καταλαβαίνετε, που είναι ο πληθωρισμός στο 5,2%.
1: Καλά. Άρα μιλάμε για ένα πανάκριβο καλοκαίρι, τελείως, έτσι. Δεν το
15: είναι
1: συζητάμε.
15: Πανάκριβο καλοκαίρι με πολύ χαμηλή, λέγω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, βρισκόμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγοραστική δύναμη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
15: Δηλαδή θέλω να πω ότι τα μαυρών δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Γίνανε. Από τα 650 ευρώ από το 19 ο κατώτατος μισθός έφτασε στα 920. Όμως είναι δυσανάλογη η αύξηση του μισθού σε σχέση με την ακρίβεια.
1: Τίποτα. Όταν είναι το θέμα τι αγοραστική δύναμη έχουμε. Τελεία.
15: Αυτό είναι εκείνο που μετράει. Γιατί αν με τα 650 ευρώ το 19 έπαιρνα περισσότερα πράγματα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, από ό,τι παίρνω σήμερα που παίρνω 920 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό
1: δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
15: Είστε καλά. Καλή σήμερα.
1: Να υπενθυμίσω πάντως ότι το Μέλα είναι στην παραλία του Ακταίου και σας περιμένει για να χαλαρώσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ με καφέ τώρα το πρωί, με γαστρονομικές δημιουργίες και εκλεκτή νιωθήκη αργότερα και καθαρά ποτά και κοκτέιλ. Στην παραλία του Ακταίου το Μέλα σας περιμένει, 261-099-2148. Να υπενθυμίσω επίσης ότι σε περίπου 2 ώρες θα πεινάσετε, το ξέρετε, και θα πάτε στη Μελένια, και αυτό το ξέρετε, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, που είναι πάντα ανανεωμένη, πάντα γευστική, με σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, ό,τι θέλετε, να τα απολαύσετε επί τόπου ή σε πακέτο μέσα από τις πλατφόρμες Box, eFood και Volt. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, η Μελένια θεραπεύει την πείνα. Να σας πω ότι η Κάρνα είναι μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα με ένα κατάστημα δίπλα μας. Να σας πω ότι έχει καινούριο κατάστημα, το τελευταίο της αλυσίδας Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, όσοι είστε στην εμβέλειά του, ορμάτε. Και τέλος, επαναλαμβάνω, καύσιμο βάζουμε και το προτείνουμε αυτό στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού του Αξί στην Πάτρα, Ευβίας 250. Θα το δείτε, έχει σήμα της ΕΚΟ δεξιά, λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Μπαίνουμε όλοι μέσα, ανησύνε των ταξιτζίδων, μπαίνουμε όλοι μέσα, είναι στην εξυπηρέτηση όλων των οδηγών, όλων των οχημάτων, έχει άριστη ποιότητα καυσίμου, εγγύηση τιμή σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Και το κυριότερο, εγγύηση ποσότητας, γιατί είναι σφραγισμένες οι αντλίες, πιστοποιημένες, καθαρισμένες, δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Θα το δείτε ότι πληρώνετε, πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250 με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει. Μας περιμένει και ο κύριος Σκανδάμης. Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο πρώην ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νομικός εξαίρετος δικηγόρος, γιατί η κατάσταση στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου δεν φαίνεται να είναι μια τυχαία, κάτι τυχαία, είναι τυχαία τα γεγονότα που γίνανε αυτές τις μέρες. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Ανησυχεί ο νομικός κόσμος και της περιοχής. Γενικότερα είναι θέμα. Όταν οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου έχουν 8 νεκρούς και ακούμε φήμες για χαπάκια, για ναρκωτικά, για συνδυασμούς χαπακιών και ναρκωτικών, για εκείνο, για τ' άλλο, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Καλημέρα, κύριε Σκανδάμη.
0: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τι ενημέρωση έχετε εσείς? Εσείς ξέρετε και το θέμα φυλακές από μέσα, βεβαίως. Αλλά τι ενημέρωση έχετε για αυτά τα τελευταία τραγικά γεγονότα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου που έχουν έρθει στην πανελλήνια επικαιρότητα με αρνητικό πρόσημο?
0: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι καταρχάς έχουμε για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά μια τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα θανάτων. 9 έχουν φτάσει πια.
1: 9, σωστό.
0: Σε μία και μόνο φυλακή της χώρας. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ιστορικά.
1: Και σε συχνότητα, ο χρόνος είναι πολύ κοντά.
0: Πολύ
1: ο ένας.
0: Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Μέσα σε 3 μήνες, 9 θανάτους δεν έχει ξανασυμβεί, δηλαδή ιστορικά στη μεταπολίτευση. Άρα εδώ χτυπάει το καμπανάκι. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί το δικαίωμα στη ζωή που είναι σεβαστό και στην υγεία που είναι σεβαστό επίσης για τους κρατουμένους. Κανείς δεν αποστηρίζεται παρά μόνο την ελευθερία του όταν πάει φυλακή. Τα άλλα, τα βασικά, τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως την υγεία, στη ζωή, στην εκπαίδευση ακόμα, παραμένουν ενεργά και πρέπει να ασκούνται όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτό δεν υποστηρίζεται πια ή τουλάχιστον δεν μπορούσε να υποστηριχθεί από τη φυλακή. Έχουμε μια τεράστια μείωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν έχουμε γιατρούς σε όλες τις βάρδιες. Ταυτόχρονα η φυλακή των Πατρών, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι φιλοξενεί μεγάλο κομμάτι κρατουμένων που έχουν υποθέσεις με ναρκωτικά και φαίνεται πως έχει χαθεί ή είχε χαθεί, αν θέλετε, ο έλεγχος στη φυλακή. Προφανώς δεν υπήρχαν οι έλεγχοι που έπρεπε ώστε να εντοπιστούν ναρκωτικές ουσίες, που είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο κρατουμένων λόγω της τοξικομανίας τους. Αφότου έσχασε με τόσο μεγάλη ένταση το πρόβλημα, αφότου έκανα και εγώ προσωπική παρέμβαση, αλλά και φορείς, κόμματα, ο ίδιος ο δικηγορικός σύλλογος παραστάθηκε στις φυλακές μαζί με τον αρμόδιο εισαγγελέα για να καταλάβει τι πραγματικά γίνεται. Υπήρχε μια αλλαγή στάση από το Υπουργείο που έβαψε να επιδεικνύει φαινομενικά ή ουσιαστικά θα το δούμε αδιαφορία. Υπήρχε αλλαγή του αρχιφύλακα στο κατάστημα. Εντάθηκαν οι έλεγχοι, ήταν στο φως όλες αυτές οι ναρκωτικές ουσίες που είδατε ότι κατασχέθηκαν.
1: Είχε γίνει και μια επέμβαση του ελληνικού FBI. Είχε γίνει και μια επέμβαση.
0: Ναι. Είχε γίνει και επέμβαση της αστυνομίας. Και η άποψή μου είναι ότι πρέπει αυτό να επιταθεί, να υπάρχουν συχνοί έλεγχοι, κοινοί και σωφορνητικών, εξωτερικών φρουρών και αστυνομίας. Ένας διαρκής έλεγχος ώστε να ανακτηθεί η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και υγείας των κρατουμένων. Και ταυτόχρονα μένουν ακόμα τα κενά της ιατρικής σοβαρής υποστήριξης του καταστήματος και νοσηλευτικής υποστήριξης, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι σε ό,τι μπορεί να φανταστείτε, κυρίως από τις πύλες εισόδου. Γιατί υπάρχουν αντικείμενα που παραδίδονται στους κρατουμένους, έχουν το δικαίωμα να παραλαμβάνουν απ' έξω αντικείμενα, όμως αυτά πρέπει να ελέγχονται με εξαιρετική σοβαρότητα, πρέπει να ελέγχονται οι προμήθειες στη φυλακή για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι ένα τέτοιο αδόκητο θάνατο που σκορπάει τεράστια θλίψη και συγγενείς των κρατουμένων και ερωτήματα τεράστια για τη λειτουργία του κράτους.
1: Παρόλα, παρόλα όλα αυτά που μας λέτε, που έγιναν και ήταν σε εξέλιξη, οι θάνατοι συνεχιζόντουσαν εν τω μεταξύ. Αυτό δεν είναι ερωτηματικό τεράστιο?
0: Βέβαια είναι, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό το καμπανάκι που είπαμε στην αρχή δεν χτύπησε από την αρχή ούτε με τον πρώτο, ούτε με τον δεύτερο, ούτε με τον τρίτο, ούτε αν θέλετε με τον τέταρτο ή πέμπτο θάνατο στη φυλακή. Θα έπρεπε οι έλεγχοι να είχαν ενταθεί από τότε και να έχει ανακτηθεί συνολικά η σωστή λειτουργία της φυλακής. Επίσης, εγώ δημόσια είχα προτείνει ότι χρειάζονται και μεταγωγές κρατουμένων. Είδα ότι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Είναι κάποιοι κρατούμενοι που είναι πιο επικίνδυνοι από άλλους, που μπορεί να ελέγχουν πτέρυγες, να ελέγχουν κρατουμένους. Τώρα το σύστημα νομίζω ότι γνωρίζει ποιοι έχουν ρόλο σε κάθε πτέρυγα. Είδα ότι έγιναν και μεταγωγές, ώστε να ανακτηθεί και το θέμα της ασφάλειας και της τάξης στο κατάστημα κράτησης. Όμως είναι πάρα πολύ θλιβερό ότι εν έτη 2026 στη χώρα μας σαρώνονται οι φυλακές από τραγικούς θανάτους κρατουμένοι. Δεν είναι εικόνα αυτή ο χρονιστικού συστήματος.
1: Έχετε την, ναι, έχετε την αίσθηση ότι οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου διεκδικούν τον τίτλο του ξέφραγου αμπελιού?
0: Θα έλεγα ότι συνολικά, προσέξατε, καταρχάς οι φυλακές είναι υποστελεχωμένες και από σοφρονιστικό προσωπικό. Δεν αφορά μόνο δηλαδή την Πάτρα. Είδαμε όμως ότι στην Πάτρα υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει ξανασυμβεί τόσο μαζικά και με τέτοια πυκνότητα θανάτων σε άλλη φυλακή. Άρα ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα σας πω όμως ότι και σε άλλες φυλακές της χώρας οι συνθήκες δεν είναι όχι καλύτερες, είναι σχεδόν άθλιες. Διότι η χώρα μας έχει 10.600 περίπου θέσεις κρατουμένων και αυτή τη στιγμή στα καταστήματα κράτησης, ειδικά με την υπερποινικοποίηση που εισήγαγε ο κύριος Φλωρίδης, έχουν φτάσει στους 13.600. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κελιά των τεσσάρων κοιμούνται στο πάτωμα, μπορεί να φιλοξενούνται 6 και αυτά σε άλλες περιπτώσεις μέσα στο ίδιο κελί. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι απάνθρωπες, άνθρωποι δηλαδή που κοιμούνται ακόμα και κοντά στην τουαλέτα σε ένα στρώμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εικόνα χώρα, δεν είναι εικόνα κράτους δικαίου. Δηλαδή, ταιριάζει μάλλον σε τριτοκοσμικές χώρες και όχι σε μια ευρωπαϊκή χώρα που υποτίθεται ότι σέβεται τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών σοφρονιστικών κανόνων. Άρα, έχουμε μια κατάρρευση, θα έλεγα, των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και ταυτόχρονα υπάρχει μια αλλαγή κουλτούρας, θα έλεγα. Μια αλλαγή κουλτούρας στο πώς αντιμετωπίζονται οι φυλακές και το σοφρονιστικό σύστημα, δεδομένου ότι από το 2019 η αρμοδιότητα των φυλακών έφυγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο τηρούσε μια στάση μεταξύ ασφάλειας αλλά και δικαιωμάτων που είχε μια ισορροπία. Τώρα έχουμε μονόπαντα την έννοια της ασφάλειας, χωρίς να υποστηρίζονται βασικά δικαιώματα, όταν μεταφέρει δηλαδή η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας πω, ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε δει δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία για το πόσους θανάτους έχουμε κάθε χρόνο στη φυλακή.
1: Ένα λεπτό. Τώρα αφήνεται υπόνοιες ότι μπορεί να έχουμε θανάτους και να μην βγαίνουν στη δημοσιότητα.
0: Κοιτάξτε, επειδή έχω διατελέσει γενικός γραμματέας αυτό το ευαίσθητο κομμάτι, δεν είχα μόνο αυτές τις αρμοδιότητες, είχα και άλλα πράγματα, ιατροδικαστές, ανηλίκους, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο κτλ. Αλλά οι φυλακές είναι ένα κρίσιμο κομμάτι λειτουργίας ενός Υπουργείου. Και εξάλλου, ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένα παλιό μότο ότι ο καθρέφτης του πολιτισμού μιας χώρας είναι οι φυλακές. Λοιπόν, όταν ήμουν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, φρόντιζα κάθε φορά που υπήρχε θάνατος, και για το δημόσιο έλεγχο δηλαδή, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και για τον κοινωνικό έλεγχο, να δημοσιοποιώ με δελτία τύπου ότι είχαμε θάνατο, ότι ερευνώνται οι συνθήκες, τα αίτια κτλ. Πλέον δεν έχουμε τέτοιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του
1: Πολίτη. Εκτός κι αν έχουμε έγκλημα. Εκτός κι αν κάποιος μαχαίρωσε κάποιον άλλον.
0: Προφανώς. Αλλά σας θέλω να σας πω.
1: Εσείς αφήνετε υπόνοιες ότι θάνατοι, ας πούμε σαν και αυτούς που έγιναν, όχι ενδεχομένως μαζικοί, αλλά σαν και αυτούς που έγιναν στον Άγιο Στέφανο, έχουν αποσιοποιηθεί.
0: Ναι. Είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στο σοφρονιστικό σύστημα. Έπρεπε κάθε θάνατος να δημοσιοποιείται και ταυτόχρονα να καταγράφεται, ώστε να ξέρουμε από ποιες αιτίες έχουν φύγει οι άνθρωποι, ώστε να βελτιώνουμε.
1: Έχουν αποσιοποιηθεί οι θάνατοι και σε άλλες φυλακές, λέτε, διότι άλλαξε η αρμοδιότητα, πέρασε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο δεν έχει την ίδια τακτική που είχατε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ακριβώς. Επιλέγει να μην δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία μέσα στο μυαλό, ας πούμε, του Υπουργείου.
1: Και πώς μας ξέρει,
0: μπορεί να θολώσει.
1: Πώς μάθαμε εμείς για τους 9. Πώς μάθαμε για τους 9 στον Άγιο Στέφανο, πώς δεν έπεσε εκεί η ομορτά?
0: Προφανώς από τις τοπικές ειδήσεις και προφανώς και από το τοπικό ενδιαφέρον.
1: Δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τις διαρροές δηλαδή.
0: Και τον δημοσιογράφο της πόλης μας. Δηλαδή,
1: δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τις διαρροές δηλαδή.
0: Είναι προφανές, σας λέω, ότι σε όλη τη χώρα έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Εγώ θέλω να και κάνω και αίτημα. Αν θέλετε έκκληση, αίτημα, όπως πείτε το θέλετε, στο Υπουργείο να δημοσιοποιήσετε τα στατιστικά. Να δούμε. Πόσους θανάτους έχουμε, για παράδειγμα, τα τελευταία 5 χρόνια σε όλες τις ελληνικές φυλακές? Από ποιες αιτίες είναι αυτές? Πόσες είναι οι αυτοκτονίες? Δεν έχουμε τίποτα ώστε να πατήσουμε απάνω για να υπάρχει κοινωνικό ενδιαφέρον, για να υπάρχει έλεγχος των αρχών και ταυτόχρονα ανάκτηση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, ζωής και υγείας των κρατουμένων. Είμαστε στο κενό. Μιλάμε μια τραγική έλλειψη διαφάνειας που είναι μέσα σε μια αστυνομική, κακώς όμως, προσέξτε, κακώς εννοουμένη αστυνομική κουλτούρα, διότι η αστυνομία δεν υπερασπίζεται μόνο το θέμα της ασφάλειας, οφείλει να προστατεύει και τα άλλα, τα βασικά δικαιώματα. Αυτό δεν γίνεται, είναι μονόπαντο πια. Δυστυχώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επενδύει στην ασφάλεια και υποτιμά κάθε άλλο δικαίωμα. Το ζήσαμε, να ξέρετε, και επί COVID, όπου η Ελλάδα ήταν τις ελάχιστες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν απελευθέρωσε κρατουμένους με μικρές ποινές ή με σοβαρά θέματα υγείας και τους άφησε να αστυνοστίζονται στις ελληνικές φυλακές με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για την υγεία τους. Κάποιοι βέβαια έφυγαν και από τον COVID μέσα στις ελληνικές φυλακές. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα. Δυστυχώς, οδηγούμαστε από ένα σύστημα το οποίο είχε τεράστια προβλήματα, το έχω ζήσει, όμως προσπαθούσε να ανταποκρίνεται στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων, σε ένα νέο σύστημα το οποίο θα έλεγα είναι φυλακιστικό και όχι σοφρονιστικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα σταματήσει αυτή η ιστορία με τους θανάτους ή θα έχουμε κι άλλους, και αν αυτή η δημοσιοποίηση τελικά θα φέρει κάποια αλλαγή στις συνθήκες, τουλάχιστον για τον Άγιο Στέφανο?
0: Ναι, εγώ αυτό που έχω δει ότι μετά από όλα αυτά και μετά τη διάσταση που πήρε πανελλαδικά το τραγικό γεγονός των 9 συνεχόμενων θανάτων, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Επισκέφθηκε επιτέλους ο Γενικός Γραμματέας στο κατάστημα κράτησης. Άλλαξε ο αρχιφύλακας, ο οποίος είναι έμπειρος, οφείλει και αυτός να δώσει τη δικιά του στάμπα στο κατάστημα ώστε να ελέγχονται τα πάντα μέσα στη φυλακή. Να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε και να ευχόμαστε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν είναι μια παροδική αντιμετώπιση που πρέπει να κάνει το Υπουργείο. Αυτό πρέπει να το κάνει συνολικά για τις ελληνικές φυλακές, αλλάζοντας και την ίδια τη φιλοσοφία, που παραμένει σε ένα επίπεδο, όπως σας το είπα, φυλακιστικό και όχι σοφρονιστικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκανδάλη, σας ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να πω μόνο μια σκέψη, γιατί, για να καταλάβουμε και τον υπερσυνοστισμό στις ελληνικές φυλακές και τη μαζικότητα των φυλακίσεων. Όταν έφυγα από το Υπουργείο τέλος του 2014 και αρχές του 2015, είχαμε 12.500 κρατουμένους, υπερκλεισμό δηλαδή, και ταυτόχρονα 800 κρατουμένους για πλημελήματα. Αυτή τη στιγμή, ιδίως με την νομοθεσία Φλωρίδη, έχουμε πλέον στοιχεία, σας λέω, της 1ης Ιουνίου. 1.000 κρατουμένους παραπάνω, δηλαδή είμαστε 13.500, αλλά προσέξτε, έχουμε δυστυχώς 3.800 κρατουμένους, αντί 800 που είχαμε το 2015, 3.800 για πλημελιματικές ποινές.
1: Γι' αυτό χτίζει οι νέες φυλακές, γι' αυτό χτίζονται οι νέες φυλακές.
0: Ναι, με ποινές όμως ενός μηνός, 15 ημερών, 2 ημερών.
1: Ναι, μικρές.
0: Θα μπορούσαν να πάρουν μια αναστολή άνθρωποι και να μην στιγματιστούν με αυτόν τον βαρύ τρόπο. Δεν το ξέρετε,
1: και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να είναι και στο σπίτι τους φυλακισμένοι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών.
0: Αυτό είναι κάτι κονοκράτηση, είναι κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι είχαμε παλιά ένα ποινικό πλωστάσιο που επέτρεπε για μικρή απαξία συστήματα για 1-2 μήνες φυλακή, 3 μήνες, 5 μήνες δεν πήγαινε φυλακή, έπαιρνε μια αναστολή. Εκτός και ήσουν ο καθέξιν υπότροπο. Αλλά τώρα έχει χαθεί πια το παιχνίδι. Μάλιστα. Έχουμε όλο και περισσότερο φυλακές και δεν ξέρω τελικά αν το μότο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, του κ. Χρυσοχοίδη, είναι πια κάθε οικογένεια να έχει ένα κρατούμενο. Αν αυτό επιδιώκουν, φοβάμαι θα το πετύχουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.
2: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από
3: πείτε
2: μέσα. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω. Αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
3: Είναι σημαντικό.
2: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, ενώ το συνολικά είναι 254.
3: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις
2: το εκτιμόμενο ποσό της, το εκτιμόμενο...
3: είναι κοστολογημένες. Εγώ
2: γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
3: Αυτό λέτε,
2: και
3: το
2: δεν,
3: κρατάω,
2: η αμηχανία το... του της στιγμής όχι, είναι πιο, το δεν είναι τόσο κουβέντα. Σημαντική όσο ερώτηση, τα συγκεκριμένα ποσά.
1: Όπως θα ακούσετε και στο τραγούδι που ακολουθεί και είναι ειδικά για αυτά, το τζάμπα έχει πεθάνει, διότι Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο Τσίπρας, θα πάρουν δωρεάν συγκοινωνίες. Από κάπου αλλού θα βρεθούν τα λεφτά. Έμεση και άμεση φόροι είναι αυτοί. Θα την πληρώνει ο Γκύρης, ο Γέροντας, θα πληρώνω εγώ, πληρώνει ο Στεφανόπουλος, εσύ που με ακούς εδώ στην περιφέρεια, που δεν έχουμε καλές συγκοινωνίες, που θέλουμε κανένα 60-100 λίτρα το μήνα, 50, 60, 70, ανάλογα τι δουλειά κάνει ο καθένας και που πηγαίνει για να πάμε στη δουλειά μας. Θα πληρώνουμε εμείς για να πηγαίνει ο Αθηναίος και ο Θεσσαλονικιός. Αυτά λέει ο Τσίπρας. Άσε που το τσάπα πέθανε, που λέει και η Μέρη Βάσου, η οποία θα μας συντροφεύσει στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, θα τα πούμε αύριο. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Κάι 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89.4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Και βέβαια στα ηχεία σας τώρα ακούτε τους Pet Shop Boys, οι οποίοι Pet Shop Boys θα είναι στην Ελλάδα την 27 Ιουνίου, θα είναι και πάλι στην Ελλάδα και θα τραγουδήσουν στο πλαίσιο του Release Festival στην Αθήνα.

πριν από λίγο από μια εταιρεία που είμαι συνδρομητής εκεί στην ηλεκτρική συνέργεια και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, το ρεύμα σας ήταν μέχρι τώρα 0,10 κιλοβατόρα, τώρα πάλι 0,14. Και απορώ, ας πούμε, για ποιο λόγο έχουμε 40% αύξηση. Λέγεται ότι οφείλεται, λέει, στην άνοδο των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου κλπ. Αλλά τώρα βλέπω ότι το αέριο έχει πέσει. Και θα μου πείτε τώρα ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στην, λένε αυτοί δηλαδή, δεν έχει φτάσει ακόμα, λέει, η πτώση της τιμής στο μέσο καταναλωτή κλπ. Τι σου λέει τώρα αυτό, ακούστε τι σου λέει. Κλείσε από τώρα ρεύμα με 14 λεπτά την κιλοβατόρα, προσέξτε, και αν θα πέσει το Σεπτέμβρη, γιατί θα τελειώσει, γιατί έχει τελειώσει ο πόλεμος, γιατί μπορούμε, εσύ για 18 μήνες θα πληρώνεις σαν βλάκας με 14 την κιλοβατόρα, κύριε Γκύρη. Έτσι δεν πάει?

είναι επειδή πληρώνετε πρόθεσμα τα 14 λεπτά. Αν πληρώνετε, λέει, εκπρόθεσμα, δηλαδή αν λήξει ο λογαριασμό και πληρώσετε μια μέρα μετά, ξέρετε πόσο πάει, κύριε κύριοι? 22 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για κλέφτες. Δηλαδή, αν λήγει το ρεύμα μου στις 27 Ιουνίου και πληρώσω μέχρι 27, θα έχω, λέει, στο νέο συμβόλαιο 14 λεπτά. Αν πληρώσω 28, στον επόμενο λογαριασμό θα έχω 22 λεπτά την κιλοβατόρα.

Κατά τα άλλα στην Ελλάδα καταργήσαμε τον φθηνό λιγνίτη, γιατί λέει μόλυνε την ατμόσφαιρα. Είναι αυτό που λέμε και που λέω πάντα, ότι ο πλανήτης Γη καταστρέφεται τελικά από το λιγνίτη για να έχουμε φθηνό ρεύμα, ή από τις μπόμπες και τα πυρηνικά. Ποιος θα ρίχνουν αυτοί που πολεμάνε κάθε τρεις και λίγο, και που οι πόλεμοι είναι ενεργοί στον πλανήτη, δεν είναι μόνο πόλεμος που λέμε για το Ιράν και λοιπά και στο Λίβανο και στο Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλα σημεία πολέμου σε όλο τον κόσμο. Είναι σαν και αυτό που είχα δει μια διαφήμιση κάποτε, που ήταν ένας κύριε και έπινε ένα μπουκάλι νερό από πλαστικό μπουκάλι μικρό, και όπως το έπινε του είχε μπει το καπάκι το πλαστικό στο μάτι, ξέρετε, που είναι συνδεδεμένο με το μπουκάλι, και από πάνω είχε τους Ρώσους να βομβαρδίζουν την Ουκρανία, και έγραφε από κάτω: χαίρομαι, λέει, εγώ που σώζω τον πλανήτη Γη, επειδή πίνω νερό με το καπάκι πάνω στο μπουκάλι και που μου μπαίνει στο μάτι. Αυτά είναι γελία πράγματα. Ή αυτό που είχαν κάνει για τα πλαστικά καλαμάκια. Δηλαδή, πραγματικά.

Λοιπόν, δεν ξέρω. Πάντως, όσοι κάνετε αυτή την περίοδο συμβόλαια για ρεύμα εννοώ, μάλλον θα την πατήσετε γιατί θα κλείσετε ακριβά το συμβόλαιό σας. Δεν θα μπορείτε να κάνετε πίσω και έτσι λοιπόν θα αναγκαστείτε να πληρώνετε για 12-18 μήνες πανάκριβο ρεύμα, όταν οι άλλοι θα μπορούν να έχουν φθηνότερο ρεύμα όταν πέσει η τιμή. Αλλά επειδή θα έχετε ένα συμβόλαιο 12-18 μηνών, γιατί τόσα ζητάνε αυτές οι εταιρείες, θα σου πει ότι ξέρεις αυτή είναι η τιμή και θα με πληρώνεις έτσι για 18 μήνες. Τέλεια.

Είδα χθες τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ με τεράστια διαφορά μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Κάπου 4-5 μονάδες διαφορά. Νομίζω ότι στο Πασόκ πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί αν δεν κάνουν κάτι γρήγορα, μάλλον θα την πατήσουν στις εκλογές και είναι φως φανάρι. Αυτό. Είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνουν κάποια πράγματα για το κόμμα τους. Είχαν πολλές ευκαιρίες επίσης να πιαστούν από λάθη του Μητσοτάκη, από ακρίβεια, από διάφορα πράγματα τα οποία είδαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και τελικά

Τι βλέπουμε? Ότι καμία ευκαιρία φυσικά δεν εκμεταλλεύτηκαν, με αποτέλεσμα να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Να έχουμε πλέον μια κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ ζωφερή στην πραγματικότητα, ζωφερότατη, και που δεν ξέρω τελικά αν αυτό ξεπερνιέται. Δεν ξέρω αν τελικά θα το ξεπεράσουν.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Καταρχάς να πούμε ότι ενδέχεται σήμερα να έχουμε κατάθεση, λέει, στο λόγο, στο Αίγιο μάλλον, από τον φίλο του Ιταλού, τον Δημήτρη δηλαδή. Αυτόν ο οποίος πρώτος εκλήθη στο σπίτι πριν την αστυνομία, όταν είχε γίνει το έγκλημα. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι θα μπορεί να γίνει αυτό και θα δούμε τι θα κάνει η ανακρίτρια και τι θα αποφασίσει, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία περαιτέρω. Κατά τα άλλα, τι καθεστώς επικρατεί? Ένα πολύ περίεργο καθεστώς. Να θυμίσω ότι η κυρία Ιατροπούλου, η δικηγόρος, είχε πει ότι σύντομα θα έχει αποκαλύψεις. Θεωρεί ότι κάτι γίνεται και κάτι κρύβει αυτή η ιστορία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ένας είναι προφυλακισμένος. Το δεύτερο είναι ότι η Ιατροπούλου λέει ότι η ιστορία αυτή από την αστυνομία χτίστηκε πάνω στον Ιταλό. Δηλαδή ότι ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία, έχτιζαν στοιχεία πάνω στον Ιταλό. Και μάλιστα κάποιοι αστυνομικοί στο Αίγιο τα σέρβιραν τα στοιχεία αυτά σε δημοσιογράφους που τα χάφτουν όλα, και οι δημοσιογράφοι αυτοί τα γράφανε, μετά αντιγράφανε άλλοι αυτούς κλπ. Τα γνωστά. Π.χ. ας πούμε η πατάτα με το οικόπεδο, που γράφανε όλη την περνή εβδομάδα 55 χιλιάρικα το οικόπεδο και αυτή είναι η αιτία του κακού. Οικονομικά τα αίτια λέγανε εκεί στην Αθήνα, γράφανε εδώ στην Πάτρα κλπ. Και τελικά το οικόπεδο ήταν 15 χιλιάρικα. Και τα οποία 15 χιλιάρικα είχε πάρει με αποδείξεις ο Ολύμπιος. Τα είχε πάρει τα λεφτά το παιδί. Και γράφανε αυτοί και λέγανε το μακρύ τους και το κοντό τους. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά. Γιατί ανεξάρτητα με το αν το έκανε ή όχι, αυτό θα το δείξει ο δικαστήριο και όχι εμείς, και ούτε ο καθένας μπορεί να λέει δολοφόνος, φωνιάς κλπ. Αν δεν αποδειχθεί δικαστικά αυτό. Ανεξάρτητα λοιπόν με ό,τι και αν έχει γίνει μέχρι τώρα, πρέπει να δεθεί αυτή η ιστορία. Εγώ λοιπόν σας λέω σήμερα ότι έχω την πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο αντικειμενικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στοιχείο που θέλει μια υποκειμενική κρίση. Είναι αντικειμενικό στοιχείο. Τι λέει λοιπόν η πρώτη πραγματογνωμοσύνη? Λέει ότι ο ιατροδικαστής, κύριε Γκύρη, έγδισε τον Ιταλό τσίτσιδι, με το τσουτσούνι έξω, όλα, δεν έμεινε τίποτα, και τον εξέτασε σε όλο το κορμί και δεν υπάρχει ούτε αμοιχή, ούτε σημάδι, ούτε γρατσουνιά. Αυτό το στοιχείο, ξέρετε τι δείχνει κατά την υπεράσπιση? Ότι αυτός δεν έχει παλέψει. Δηλαδή σου λέει έριξε 25 μαχαιριές στη Μαρία. Η Μαρία ήταν αμυνόμενη, γιατί φέρει αμυντικά χτυπήματα κατά τον δικαστή, και δεν πρόλαβε η Μαρία να του ρίξει μια γρατσουνιά, ένα χτυπήμα με το χέρι της, αφού πάλευε υποτίθεται με τον άντρα αυτόν. Κατά το κατηγορητήριο μιλάω τώρα. Λέει λοιπόν η υπεράσπιση, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται γυμνός ενώπιον του ιατροδικαστή και έχει παλέψει να μην έχει μια γατσουνιά, ένα χτύπημα, μια μελανιά? Όταν δέχεται ο άλλος οι άλλοι 20 ή πάνω από 20 μαχαιριές και έχει παλέψει αποδεδειγμένα, κάτι θα του έκανε. Λέει η υπεράσπιση. Και αφήνει πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα και ερωτηματικά για την ιστορία αυτή. Αυτά λέει η κυρία Ιατροπούλου, η δικηγόρος του δράστη. Η αστυνομία λέει ότι τα έχει σκηνοθετήσει όλα και λοιπά και λοιπά, και φτιάνει σενάρια. Π.χ. λέει, βρέθηκε, λέει, ένα αποτύπωμα της Μαρίας στον υπολογιστή του τέτοιου ματωμένο. Άρα λέει πως έπιασε τον υπολογιστή με ματωμένα χέρια, άρα μήπως, λέει, έβαλε το ματωμένο χέρι της Μαρίας ο άλλος πάνω στον υπολογιστή για να σκηνοθετήσει την ιστορία. Δεν ξέρω. Αυτά πάντως τα λέει η αστυνομία και τα χάφτουν κάποιοι δημοσιογράφοι και τα γράφουν και λέει αποκλειστικό η άλλη ή ο άλλος. Ναι, ψάξτε λίγο αυτά. Μην χάφτετε ότι σας λέει η αστυνομία. Η αστυνομία δεν ξέρει να κάνει. Και καλά κάνει.
Μην τα χάνετε έτσι όμως. Γιατί μπορεί να εκπλαγείτε στο τέλος. Και να λέτε, τρίχες έγραφα.

0: Γράφει ο άλλος από κάτω, όσοι υπερασπίζονται, λέει, δικηγόροι νούσε, τον Ιταλό να γραφτούν με μαύρα γράμματα, λέει, στην κοινωνία του Αιγαίου. Σιγά ρε, πού το ξέρεις ότι είναι δολοφόνος άλλος? Εγώ, ξέρετε πόσες δίκες έχω κάνει? Και να πω μια περίπτωση που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπόθεση Ταλαγάνη. Πριν από μερικά χρόνια στην Πάτρα, θυμάμαι, ήταν ένας ηλικιωμένος που είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Και μάλιστα είχε βρεθεί και ποσότητα σπέρματος πάνω στη γυναίκα του, και λέγανε ότι από αυτόν προέρχεται το σπέρμα κλπ. Και, και διάφορα άλλα. Εκείνος ήταν ηλικιωμένος και έλεγε μαθός. Τον πιάσαν τον Ταλαγάνη, λοιπόν. Μπήκε μέσα ο άνθρωπος, προφυλακίστηκε, κάθισε μέσα καιρό και έχει τη ώρα του εφετείου. Είχε μείνει 2 χρόνια φυλακή, 3. Και το εφετείο, λέει, όχι αθώος, πανηγυρικά αθώος, με 7-0. Όχι 4-3, ούτε 5-2. 7-0, ούτε 6-1. Και οι 7 δικαστές, 4 δηλαδή ένορκοι και 3 τακτικοί δικαστές, αποφάσισαν ότι είναι αθώος πανηγυρικά. Και όλοι τον λέγανε δολοφόνο. Και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό κρατάτε μικρό καλάθι. Μια και είπα αυτό, να πω ότι στην άλλη ιστορία από το Αίγιο, στην υπόθεση του Δαλαμάγκα, αυτός επιμένει ότι είναι αθώος, είναι στη φυλακή. Βέβαια οι Αυστραλοί θεωρούν ότι έχουν αδειάσει στοιχεία, και πλέον μένει να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών στην Πάτρα, αν δηλαδή θα τον εκδώσει ή όχι. Όπως έλεγα και χθες όμως, για να το λήξουμε αυτό, ακόμα και να τον εκδώσει το Συμβούλιο Εφετών, θα κάνει έφεση στον Άριο Πάγο 100%, και εκεί θα δούμε τι θα δούμε. Προς το παρόν, κρατείτε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Και μια και μιλάω για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, με τους 9 νεκρούς σε 2 μήνες από ένα ναρκωτικό, όπως δίνουν τα πράγματα, που λέγεται μπονζάι. Ένα ναρκωτικό το οποίο βρέθηκε στις φυλακές και το οποίο απασχολεί αρκετά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Το μπονζάι, το ναρκωτικό, είναι ένα φυτό, αλλά επεξεργασμένο, και είναι μια άκρως επικίνδυνη και τοξική συνθετική ναρκωτική ουσία, η οποία ανήκει στην κατηγορία των συνθετικών καναβιδοειδών. Ουσιαστικά παρουσιάζεται ως υποκατάστατο του χασίς, αλλά έχουμε παρενέργειες πολλαπλά ισχυρότερες και συχνά θανατηφόρες. Και τα λέω αυτά γιατί το μπονζάι μπορεί να κυκλοφορεί και στην Πάτρα, και μπορεί να δίνεται σε πιάτσες ακόμα και σε ανηλίκους ή και σε μικρά παιδιά ή σε νέους ανθρώπους. Το μπονζάι, λοιπόν, παράγεται αποκλειστικά σε παράνομα εργαστήρια, ψεκάζονται διάφορα αποξηραμένα φυτά ή βότανα με συνθετικές χημικές ουσίες, κυκλοφορεί συνήθως ως μείγμα για κάπνισμα σε μικρά σακουλάκια, και εντοπίζεται και με άλλες ονομασίες στο δρόμο, όπως K2, Spice ή Hulk. Είναι 100 φορές πιο ισχυρό από το φυσικό χόρτο. Κάθε παρτίδα μπορεί να περιέχει διαφορετικά χημικά, και ακόμα και η σμνοή του καπνού από διπλανούς ανθρώπους προκαλεί δηλητηρίες. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μπονζάι δίπλα σας, κάπου σε ένα χώρο, σε ένα πάρτι, μια συναυλία, και το μυρίζετε εσείς από τον καπνό, δηλαδή, προκαλεί και σε εσάς σοβαρή δηλητηρίαση. Έχουμε ταχυκαρδία, έντονες παρεστήσεις, κρίσεις πανικού, ακραία επιθετικότητα, επιληπτικές κρίσεις, απώλεια αισθήσεων, νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια και ξαφνικός θάνατος. Μάλιστα, αν δείτε, λέει ότι ο θάνατος από υπερβολική δόση συνδέεται συχνά με θανάτους σε ελεγχόμενους χώρους και φυλακές. Μήπως τελικά λοιπόν όλη αυτή η ιστορία στις φυλακές Αγίου Στεφάνου έγινε από τον Μπονζάι? Αλλά εκτός από αυτό έχουμε και πολλές κατηγορίες για τις φυλακές και πολλές καταγγελίες. Π.χ. δεν έχουν κρεβάτια, λέει, και σε ένα θάλαμο μπορεί και δύο άτομα να κοιμούνται στο πάτωμα. Αυτά είναι τρομερά και θα πρέπει κάποτε να το λήξουμε. Δεν είμαστε εξπρέσβομες ανοιχτίου φυλακές Τουρκίας. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πολιτισμό και στις φυλακές. Πάμε σε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανο νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
1: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είχαμε χθες τη νίκη, την απόλυτη επικράτηση της Άννας Μαστοράκου, της Αντιπεριφερειάρχου Υγείας και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στις εκλογές. Και μάλιστα κατέκτησε η παράταξη 7 έδρες από τις 13, που σημαίνει ότι έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Συνδέομαι τηλεφωνικά μαζί της. Καλημέρα, κύριε Μαστοράκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ξέρω ότι είστε και μακριά κιόλας, αλλά εντάξει, χαίρομαι που σας ακούω. Σας ακούμε λοιπόν το μήνυμά σας για το αποτέλεσμα και τη δικαίωση των αγώνων σας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και των όσων πράξατε για τους ιατρούς της ευρύτερης περιοχής.
1: Λοιπόν, νομίζω το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν, οι γιατροί δεν έκριναν θετικά όλα αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή απήχαν από αυτή τη διαδικασία των στοχοποιήσεων, των ψευδών εικόνων και του λαϊκισμού. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Υπήρχαν ανακοινώσεις επίσημα από παρατάξεις πριν τις εκλογές ότι θα διενεργηθεί νοθεία στον ηλεκτρονικό τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Και το οποίο βεβαίως δεν συνέβη ποτέ, διότι προφανώς προσπαθώντας να λήξουν λάσπη και προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν ενδεχομένως, δεν ανέδειξαν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας είναι ότι υπάρχουν νομικοί εκπρόσωποι στην εκλογική διαδικασία, 4 δικηγόροι διορισμένοι από τον δικηγόρο σύλλογο Αχαΐα, με τους κλειδάριθμους, δηλαδή με όλο τον έλεγχο του συστήματος ΖΕΦΣ, που είναι ένα σύστημα πολύ αξιόπιστο, με πάνω από 5.000 εκλογικές διαδικασίες. Και φυσικά ο κόσμος, ο γιατρικός κόσμος, καταρχήν έδωσε το παρόν στο 75% συμμετοχή στην ηλεκτρονική κάλπη, δηλαδή η αποδοχή ήταν πολύ μεγάλη. Άρα όλη αυτή η ρητορική που αναπτύχθηκε προεκλογικά, η στοχοποίηση της εκλογικής, η ρητορική της οπισθοδρόμησης δεν τελεσφόρησε και δεν έγινε αποδεκτή από τον ιατρικό κόσμο. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Ή πάμε μπροστά με αναπτυξιακό πρόσημο, με όραμα στο μέλλον, στα ηλεκτρονικά συστήματα, στην τεχνητή νοημοσύνη, ή μένουμε πίσω σε μια ρητορική λάσπης και οπισθοδρόμησης σε όλο το φάσμα των γεγονότων.
0: Ναι, αυτό νομίζω, συγγνώμη, το σύστημα αυτό εφαρμόζεται και σε άλλους συλλόγους, όχι μόνο στο δικό σας.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, το ξέρετε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας ουσιαστικά διενήργησε εκλογές με ηλεκτρονικό τρόπο, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, οι μικροί Ιατρικοί Σύλλογοι, πολύ μικρότεροι από το δικό μας. Και μάλιστα το αποτέλεσμα δεν είχε κάποια έκπληξη ή κάτι που να προξένησε κάποια επιφύλαξη ή κάποια απορία. Όλοι, δεν ακούστηκε τίποτα, όλοι οι συνάδελφοι το βρήκαν πολύ απλό, πολύ εύκολο, πολύ βολικό για αυτούς. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Εφημερεύανε άνθρωποι, ήταν σε συνέδρια άνθρωποι και ψηφίσαν, μπορέσαν και εκφράσαν τη δημοκρατική τους άποψη. Επομένως, όλα αυτά που ακούστηκαν τελικά ήταν τίποτα το ιδιαίτερο και πραγματικά θέλω να συγχαρώ τους γιατρούς που ξακρατήσανε ένα επίπεδο σε αυτή τη διαδικασία και φυσικά να συγχαρώ τους συναδέλφους που εξελέγησαν από όλες τις παρατάξεις, αλλά και την παράταξή μου που πίστεψε σε ένα όραμα για το μέλλον, για τους νέους γιατρούς, για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές και να κρατάμε τους γιατρούς μας στην περιοχή μας. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του Ιατρικού Συλλόγου έχουμε πάνω από 2.000 μέλη και έχουμε μια μεγαλύτερη δύναμη εκπροσώπησης και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Επομένως, οι γιατροί αποφασίσανε σοβαρότητα, όραμα, ανάπτυξη, αναπτυξιακό πρόσημο στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εκτελήσονται, ευρωπαϊκά προγράμματα, ψηφιακή ορίμανση, πάρα πολλά πράγματα έρχονται και θα είναι προς όφελος των γιατρών και της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι στόχοι για τη νέα σεζόν εντός εισαγωγικών της διοίκησης.
1: Οι στόχοι είναι, ήταν πεντακάθαροι, είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή η ψηφιακή ορίμανση των γιατρών είναι ένα στοίχημα. Πρέπει να υπάρχει μία εξοικείωση με τα νέα εργαλεία, τα ηλεκτρονικά και φυσικά με την τεχνική νοημοσύνη. Η τηλεγιατρική έρχεται, έρχονται νέα, ένα νέο περιβάλλον αύξησης ιατρικής και στα νοσοκομεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα στοίχημα. Η διαβίου μάθηση επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Αυτή τη στιγμή οι νέοι γιατροί στερούνται του πακέτου των γνώσεων που θα έπρεπε να έχουν, ειδικά στην ψηφιακή εποχή. Επομένως, εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Και φυσικά οι εργασιακές συνθήκες και οι αμοιβές είναι κάτι το οποίο πραγματικά πονάει. Τα άδικα μέτρα του παρελθόντος, δηλαδή η υποκοστολόγηση των εξετάσεων, το clawback αλλά και οι κακές αμοιβές των γιατρών, είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί πρέπει το ενδιαφέρον των γιατρών να μένει στη χώρα μας και να μην αναγκάζουν να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία εύχομαι και θα τα πούμε για από κοντά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Τι θα γίνει εκεί στην Αγίου Ανδρέου, πολλά τα παράπονα, πολλές διαμαρτυρίες. Βάζουν λέει φυσικό αέριο. Το καταλαβαίνω, αλλά έχουμε μια απίστευτη ταλαιπωρία. Και θα πρέπει τουλάχιστον κάποια μέτρα να ληφθούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι αγκαίο το έργο, είναι. Αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια μέτρα. Δεν ξέρω, μόνιμος τροχονόμος εκεί στην Αγίου Ανδρέου για να μην υπάρχουν φανάρια και να κάνει την κυκλοφορία, τη ρύθμιση ο τροχονόμος. Κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Πάρα πολλές ώρες ημέρας επικρατεί το αδιαχώρητο και ιδιαίτερα καλό θα είναι κανείς να μην πηγαίνει στην Αγίου Ανδρέου. Πραγματικά. Τα έργα είναι μετά από την Τρίων Συμμάχων, όπως ξέρετε. Η μία λωρίδα έχει καταργηθεί εντελώς. Υπάρχουν και κάποιοι που παρκάρουν, μάλλον δίπλο παρκάρουν πριν την Τρίων Συμμάχων, και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κίνηση και γίνεται της κακομοίρας.

Για όσους έδιναν επαναλλακτικές, να πούμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα σήμερα για τα αποτελέσματα μέσω SMS. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να πηγαίνουν να κάνουν την σχετική διαδικασία, την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και να έχουν το αποτέλεσμά τους. Προσοχή εκεί στην Κανακάρη και Καρόλου, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Και άλλο τροχαίο, μάλιστα χθες το βράδυ έγινε αυτό, το βραδάκι δηλαδή, και πέρασε ένα αυτοκίνητο στην Κανακάρη, ήταν στην Κανακάρη, δεν σταμάτησε στο στόπ εκεί στην Καρόλου, διέσχισε το δρόμο, ερχόταν ένα άλλο, το πέταξε, το ρίξε πάνω σε ένα φανάρι, ξύλωσε το φανάρι, και το άλλο όχημα έκανε αναστροφή και βρέθηκε σε γωνία 180 μοιρών από την αρχική του θέση. Πολλά τα τροχεία εκεί, Καρόλου και Κανακάρη. Βέβαια θυμίζω ότι από την πρώτη του χρόνου ενδέχεται να έχουμε αντιδρομήσεις, άρα ξεμπερδεύουμε εκεί, διότι πλέον η Κανακάρη θα είναι η έξοδος. Δεν θα υπάρχει stop στην Καρόλου Λαφανάρη και θα υπάρξει αυξημένη κυκλοφορία και κίνηση προς την έξοδο. Και η Κορίνθο, θυμίζω, θα είναι είσοδος της πόλης. Όλα αυτά σε λίγους μήνες. Ήδη έρχεται η εργολαβία για αντικατάσταση των παλιών φαναριών, για σήμανση όπου απαιτείται, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα μέχρι την τελική δοκιμή.

Εκεί στο, στη νέα γενικοκτονία, στη Δράμα, είχε ειδοποιήσει, λέει, η αστυνομικός γυναίκα ότι ο άντρας της αντιμετώπιζε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα και είχε ειδοποιήσει την υπηρεσία της. Τελικά ο άντρας μεταφέρθηκε, μάλλον εξετάστηκε, λέει, από ψυχολόγους και ψυχιάτρους, έγιναν τα απαραίτητα τεστ και βρέθηκε ότι είναι μια χαρά. Τώρα, τι να πω.

Είχαμε και ένα θάνατο σε ένα νοσοκομείο, στο Ναύπλιο, μια γυναίκα 55 ετών η οποία είχε χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια και μάλιστα είχε δωρήσει για τα χρήματα που είχε μαζέψει τότε από προσφορές και λοιπά στο νοσοκομείο. Η γυναίκα αυτά νοσηλεύτηκε 55 ετών και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας. Για ποιο λόγο? Ακούστε, την προπυλάξαν άγρια Ρωμά οι οποίοι είχαν πάει εκεί για το γενικό τους πρόσωπο. Έγινε σοβαρό επεισόδιο με τους Ρωμά. Την προπυλάξαν οι Ρωμά και η γυναίκα κατέρευσε και πέθανε. 5 Ρωμά είχαν τραυματιστεί σε τροχαίο. Πήγανε μόνοι στο νοσοκομείο. Εκείνη την ώρα δεν εφημέρευε. Και αργότερα συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς και φίλοι τους στα επίγοντα, Ρωμά όλοι αυτοί. Η 55χρονη λοιπόν βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης. Την προπυλάκησαν και από το στρες δεν άντεξε. Υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ ακολούθησε μάχη των συναδέλφων για να τη σώσουν. Έγινε προσπάθεια να ανάνυψε 45 λεπτά και συνέχεια διασωληνώθηκε. Μάλιστα, είπε ο πρόεδρος Ποεδίνο Γιαννάκος, ο πρόεδρος, ότι δεν υπήρχε λόγος για την ένταση που προκλήθηκε από τους Ρωμά, καθώς οι τραυματίες είχαν εξυπηρετηθεί άμεσα από το προσωπικό. Απλά είναι γνωστό ότι κάποιοι Ρωμά, πάνε και όλοι μαζί κιόλας, πάνε στα νοσοκομεία και κάνουν φασαρία. Και στην Πάτρα γίνεται αυτό, και στον Άγιο Αντρέα και στο Ρήμιο. Μια φορά θυμάμαι στον Άγιο Αντρέα πριν μερικούς μήνες, ήταν ένα τροχαίο, ήταν μέσα μια γυναίκα Ρωμά τραυματισμένη και ο άντρας της, για να, επειδή δεν του άρεσε αυτό που έκανε ο γιατρός, πήδησε από το παράθυρο των εξωτερικών ιατρείων και μπήκε μέσα και τα έβαλε με τη γιατρό. Τι να πω. Όταν πήγε η αστυνομία στον Ναύπλιο, ήταν πολύ αργά, η κατάσταση είχε ξεφύγει και όπως λέει ο Γιαννάκος, έχει κληθεί χιλιάδες φορές η αστυνομία για τέτοια περιστατικά. Συγγνώμη. Τα νοσοκομεία είναι εξέφραγο αμπέλι. Στα επίγοντα και στην Πάτρα σπάνε, βρίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Και φυσικά ο security δεν έχει δικαίωμα σωματικής επαφής. Αλλά και να έχει, τι να κάνει? Αν τα βάλει με 20 ή με 25 άτομα, δεν γίνεται αυτό. Πραγματικά δηλαδή δεν γίνεται. Και αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή γιατριά στην κατάσταση αυτή. Πάνε εκεί στην Πάτρα, στον Άγιο Αντρέα, κυρίως η ομάδα Δίας, και τι κάνει? Μέχρι να πάει, έχουν σπάσει το νοσοκομείο.

πρέπει να βρεθεί μια λύση σε σχέση με τα σχολεία, την παιδεία. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν όλα τα παιδιά σχολείο των Ρωμά ή αν τα αφήνουν, ή αν πηγαίνουν μόνο μερικούς μήνες και μετά φεύγουν. Δεν τα ξέρω αυτά. Ξέρω πάντως ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Τώρα μια γυναίκα έχασε τη ζωή του γιατί επιτέθηκαν, λέει, στο νοσοκομείο. Είναι τρομερό. 55 ετών πονεμένη μάνα να έχει χάσει το παιδί, να δέχεται επίθεση από Ρωμά μέσα στο νοσοκομείο και να παθαίνει καρδιακή ανακοπή. Είναι τρέλα. Θα κατηγορηθούν τώρα αυτοί οι Ρωμάοι οι οποίοι τις επιτέθηκαν? Αλλά και πάλι να κατηγορηθούν, δεν τους νοιάζει και πολύ από ό,τι έχω καταλάβει.

Προσοχή, λέει, στους λαγοκέφαλους τώρα που κάνετε μπάνιο στις θάλασσες, γιατί έχουν έρθει από παντού λαγοκέφαλοι. Εάν, λέει, σας δαγκώσει λαγοκέφαλος, προσέξτε, πρώτον, άμεσος καθαρισμός του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, γιατί θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράματα. Και αν είστε σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, καλέστε το 166 ή το 112. Όλα αυτά αν σας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Γιατί από το 2013 που βρέθηκαν οι πρώτοι λαγοκέφαλοι στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα γίνεται χαμός, και ειδικά αυτό το καλοκαίρι πιάνουν πολλούς λαγοκέφαλους, οι οποίοι έχουν κάτι δοντάκια σαλαγό, και προκαλούν τραύμα στο πόδι ή όπου σε δαγκώσουν, όπως κολυμπάς.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Σκητάλει τώρα στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη 1. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Kai 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής μας θυμίζουν λίγο από απλά μαθηματικά, αριθμητική που λέγαμε, στις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού. Ήταν η απλή πράξη, το ένα κάνει τόσο, τα τόσα πόσα, γιατί κάπως έτσι διαχειρίστηκε τον δημόσιο λόγο του χθες ο νέος φερόμενος ως εκ νέου πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξιος Τσίπρας. Πώς το είπε απευθυνόμενος στο κραυγάζον πλήθος της υποβαθμισμένης Νίκαιας, σε ένα 24ωρο καταστήκαμε στη συνείδηση του Έλληνα και της Ελληνίδας αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταστούμε κυβέρνηση. Και κάπως έτσι οι Πασόκοι παραμένουν θεατές, με τα ποσοστά να κατρακυλούν ακόμα και κάτω από διψήφιο, όταν η ελπίδα της χώρας, η οποία έρχεται με φόρα από τα αριστερά, πέτυχε κάτι που κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και της μετεεκλογικής περίοδου από το 19 αλλά και το 23 μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη.

Και επειδή το κλίμα δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι την άνοιξη του 27, αν μέχρι τότε τραβήξει όλη αυτή η προεκλογική καμπάνια όλων των κομμάτων και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα να θυμίζει ότι δεν πρέπει να αφήσουν ραχούλα για ραχούλα οι πολιτευόμενοι γαλάζιοι για να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους, μην νομίζω ότι το πρόβλημα το πολιτικό ή της κυβέρνησης είναι ο Τσίπρας, είναι ο Μανδρουλάκης, είναι ο Βελόπουλος, είναι όλοι οι υπόλοιποι, διότι ό,τι και να κάνει, ό,τι και να δώσει

0: πριν από την έναρξη της ενδιαφέρουσας προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, να δείτε τι γέλιο έχει να πέσει όταν θα έχουμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα έχει η χώρα που προεδρεύει κυβέρνηση και πρωθυπουργό, και ενώ θα έχουμε την προεδρία, οι εκλογικές αναμετρήσεις θα είναι από τη μία απανωτές και από την άλλη εντελώς άκαρπες. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και 4/12, 16η μέρα του Ιουνίου, στη μέση του πρώτου θερινού μήνα. Καλωσορίσατε όλες και όλοι. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Έχουμε να συλλαφίσουμε τα επίκαιρα, όχι και τόσο τα πολιτικά, σχεδόν καθόλου σήμερα, ενώ τα κεντρικά. Μετά της Πάτρας τα πολιτικά έχουμε έτσι μια εξέλιξη που θα ήθελα να τη δούμε στην ουσία της και στην προέκτασή της. Για την αστυνόμευση και την ανασφάλεια επίσης θα συζητήσουμε σήμερα, και έχουμε και ένα θέμα που δεν φεύγει, παραμένει και έχει σημαίνει συναγερμό στα ορεινά του νόμου μας. Αναφέρομαι στην ευλογιά. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος Γύρης είναι εδώ, τεχνικά ρυθμίζει τη μετάδοση της εκπομπής, είτε κλασικά στα FM, εκεί που μας ακούτε όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, είτε μας ακολουθείτε μέσω του ίντερνετ με τη συσκευή σας. Καλωσορίζουμε κατά συνέπεια και εσάς που είστε εντός εμβέλειας, στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Εδώ είναι ο Sky, στα προσφυγικά των πατρών, και όλους εσάς που είστε πολύ πολύ μακριά μας και μας ακούτε, σαν να είστε δίπλα μας. Η κυρία Δέσποινα Μυραράκη με την επιχειρηματική της δραστηριότητα εδώ στην Πάτρα είναι κοντά μας. Την καλωσορίζουμε και αυτήν, γιατί είναι δίπλα μας κάθε μεσημέρι 12 με 1.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τα κεντρικά πολιτικά στην άκρη και να θέλαμε να τα χάσουμε κάθε μέρα μπροστά μας να είναι. Θέλω να έρθω λίγο σε αυτό το σκηνικό το οποίο σιγά σιγά, και αυτό είναι ελπιδοφόρο και όχι την τελευταία στιγμή, στείνεται και στα δημοτικά της Πάτρας. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες έγινε πολλή συζήτηση για την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας του κυρίου Βασίλα Ιβαλή, για το αν θα υπάρξει, αν θα υπάρξει και με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι το ότι έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο κόμμα Τσίπρα δεν επηρεάζει το τοπικό ΠΑΣΟΚ, κατά δήλωση του γραμματέα της Νομαρχιακής. Κατά συνέπεια μπορεί να ελπίζει, δεν είναι επί του παρόντος ο κύριος Ιβαλής, ότι θα τύχει της κομματικής στήριξης του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Ελλάς, ή και το ΣΥΡΙΖΑ τότε υπάρξει. Έρχομαι στην παράταξη Σπιράλ του κ. Πέτρου Ψωμά, η οποία είναι η μόνη η οποία λειτουργεί με κάποιες εσωτερικές διαδικασίες, με τον επικεφαλής, με τις ομάδες εργασίας, με την πολιτική γραμματεία. Στήθηκαν κάλπες, έγιναν συζητήσεις, συνεχίζει την πορεία της παράταξη με επανεκλογή του κ. Πέτρου Ψωμά στο τιμόνι της δημοτικής αυτής ομάδας, η οποία θυμίζω ότι έχει κατέλθει 2 φορές σε δημοτικές εκλογές. Καλωσορίζω τον κύριο Ψωμά, γιατί και για αυτήν τη διαδικασία θα μας πει, και έχω και ερωτήματα που αφορούν το τώρα και το αύριο. Καλωσορίσατε, καλή συνέχεια στην αρχηγία σας και στην ομαδική και συλλογική δουλειά που κάνετε με όλα τα μέλη και τα στελέχη και τους φίλους και τους υποστηρικτές του Σπιράλ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι εδώ εκ μέρους τους να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και για το παρόν και για το μέλλον. Η επανεκλογή δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, γιατί είχαμε ανανέωση της θητείας και του γραμματέα, αλλά είχαμε και καινούργια μέλη μας που θα είναι πλέον στην πολιτική γραμματεία και θα γίνει

0: και μια ριζική αναδιάρθρωση των δυνάμεών μας και με εναλλαγές αλλά και με νέες προσθήκες σε όλες τις ομάδες εργασίας, τις θεματικές και τις γεωγραφικές, στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές που μπορεί να αργούν, αλλά εμείς πάντα είμαστε σε εγρήγορση και τώρα μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία.
1: Ναι, έχουμε κάνει μαζί μια κουβέντα και έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, ασχέτως το που έχει φτάσει, για συνεργασίες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο, κύριε Ψωμά, επιβάλλονται και από το νέο εκλογικό νόμο. Το από τότε που το συζητήσαμε μέχρι σήμερα, αυτός ο νέος νόμος ανάδειξης δημάρχων, δημοτικών αρχών και δημοτικών συμβούλων έχει περπατήσει, έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα αποτελέσει νόμο του κράτους. Είχατε και εσείς πει ότι με όλους μπορείτε να μιλήσετε, και με τον κύριο Σβόλη και με τον κύριο Αϊβαλή, για να δείτε πώς μπορείτε να πορευτείτε εν όψη της κάλπης του 2028. Δεν είχατε αναφέρει τον κύριο Πελετίδη, προφανέστατα, γιατί σας χωρίζει άβυσσος και αυτό έχει καταστεί σαφές μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί σας το θέτω το ερώτημα? Γιατί αυτή η διαδικασία ανάδειξή σας ως εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων περνάει μέσα και από την κουβέντα. Θα είστε με κάποιον άλλον, θα συστρατευτείτε, θα καταργηθεί η δική σας παράταξη και θα γίνει μία άλλη μεγάλη? Βάλτε μέσα ένα πλαίσιο, αν αυτό υφίσταται.
0: Βάλατε πολλά δεδομένα, θα τα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα. Πρέπει να πω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό που είπα και στα στελέχη και μέλη της παράταξης και μετά την επανεκλογή μου προχθές, ότι με αυτή τη θητεία μέχρι το τέλος του 28 το Σπιράλ κλείνει τον κύκλο του όπως τουλάχιστον το γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή έχουμε απόλυτη επίγνωση του τι επιχειρούμε. Επιχειρούμε ή μία επικράτηση με ή χωρίς συμμάχους στις επόμενες τρίτες και φαρμακερές για μας εκλογές, ή αλλιώς θα είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε μία ήττα στο να επηρεάσουμε την πορεία της πόλης αυτοδιοικητικά. Γιατί σαν...
1: Δεν το κατάλαβα, το τρίτες και φαρμακερές εκλογές για σας.
0: Εννοώ ότι με μία τρίτη αποτυχία στις κάλπες, ειδικά αν αυτό συνοδεύεται με επανεκλογή λαϊκής εισπύρωσης, και επειδή το θίξατε, εμείς γέννημα Πελετίδη είμαστε. Αν δεν υπήρχε δήμαρχος ο Πελετίδης, δεν ξέρω αν θα δημιουργεί το εκείνη η παράταξη το 2019. Όχι γιατί τη δημιουργήσαμε εκδικητικά και σαν αντίβαρο, αλλά γιατί θεωρούσαμε, και τώρα πλέον πιο τεκμηριωμένα εξακολουθούμε να θεωρούμε, ότι η Πάτρα διοικείται αναχρονιστικά και από μια δημοτική αρχή που την πηγαίνει πίσω και όχι μπροστά. Άρα εμείς θέλουμε να δούμε μέλλον, να δούμε προοπτική, να δούμε ανάπτυξη για αυτόν τον τόπο. Μία τρίτη αποτυχία στο να πείσουμε τους πατρινούς για αυτό το εγχείρημα και για αυτό το όραμα, σαφώς και θα είναι καταλυτική για την πορεία μας. Και οφείλουμε να το ομολογήσουμε εξ αρχής. Τώρα, στα περί συνεργασιών, το Σπιράλ ξεκίνησε με δύο καινοτομίες. Η πρώτη ήταν μια ανεξάρτητη παράταξη που θα διατηρηθεί ακόμα και αν ιτάται στις εκλογές και δεν παίρνει την εξουσία. Και μια παράταξη με διαδικασίες εσωτερικές, ένα μοντέλο οργάνωσης εντελώς διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει όχι μόνο στην πόλη αλλά και στη χώρα. Από τη στιγμή που αυτές οι δύο καινοτομίες ως ένα βαθμό μας έχουν βγει, νομίζω ότι είμαστε αυτοί που μπορούμε να πρωτοστατήσουμε και στην τρίτη καινοτομία, του να δούμε δημοτικές παρατάξεις διαφορετικές, με άλλες αφετηρίες, να διατηρούν μεν την αυτονομία τους, αλλά να συνεργάζονται προεκλογικά. Και εμείς αυτό το θέλουμε πολύ και νομίζω ότι η εποχή και η πόλη το έχει ανάγκη.
1: Ερώτημα ξεκάθαρο. Ίσως να μην είναι ευχάριστο, κυρίως όταν έχεις καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια. Εσείς, κύριε Ψωμά, προσωπικά, είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε με κάποιες από τις σημερινές δημοτικές παρατάξεις και να είναι άλλος επικεφαλής, ιδιαίτερος αν αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής σήμερα αντιπολίτευσης, ο κύριος Βούλης?
0: Καταρχήν, είναι αυτονόητο ότι οι πρώτοι συνομιλητές οφείλουν να είναι αυτοί οι οποίοι κατέβηκαν στις εκλογές και πήραν κάποια ποσοστά. Άρα υπάρχουσες εν ενεργεία δημοτικές παρατάξεις. Δεν αγνοούμε ότι υπάρχουν κι άλλες και δημοτικές ομάδες που δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο εκλεγμένα σήμερα, αλλά και σχηματισμοί που αγωνιούν για το μέλλον της πόλης. Άρα όλοι είναι συνομιλητές. Και στο ευθύ σας ερώτημα, ευθεία απάντηση. Δεν είναι η καρέκλα του Δημάρχου πιο ισχυρή από την προοπτική της πόλης. Εμείς δημιουργηθήκαμε, και μιλάω στον πληθυντικό γιατί είμαι σίγουρος ότι εκφράζω όλα τα μέλη της παράταξης, γιατί θέλουμε να δώσουμε στην Πάτρα μας μια παλιά έγκλη, μια καινούργια πορεία, μια ανάπτυξη και μια προοπτική. Μπροστά στο να καταφέρουμε μόνοι ή με άλλους αυτό το όραμα να το επιχειρήσουμε και να το επιδιώξουμε και να το καταφέρουμε, το ποιος θα έχει την καρέκλα και τις καρέκλες, γιατί είναι πληθυντικός, δεν είναι μόνο δήμαρχος, είναι αντιδήμαρχη, ποσός μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε για το καλό της πόλης.
1: Ναι. Σε τι στάδιο έχει προχωρήσει αυτή η συζήτηση? Θέλω να σας πω κάτι με ευθύτη, ότι όσες φορές έχω ρωτήσει τον κύριο Σβόλη, για παράδειγμα, μου είχε πει ότι έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, αλλά δεν σας βιάζει και κάτι να το τρέξετε το ζήτημα, δηλαδή να βιαστείτε και να συμφωνήσετε. Απ' την άλλη τώρα λέω εγώ, αφού τα πράγματα είναι δεδομένα, μόνοι σας, και δεν λέω μόνο για σας, λέω και για τον κύριο Σβόλη, από μόνοι σας κινδυνεύετε βάσει του νέου νόμου να δώσετε πάλι πάτημα στον κύριο Πελετίδη, αν έχει τη δυναμική που είχε, να κερδίσει τις εκλογές μία και έξω. Γιατί δεν την οριστικοποιείτε αυτή την συμφωνία, κύριε Ψωμά?
0: Καταρχήν, οι συζητήσεις είναι διαρκείς και οφείλουν να είναι. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική Επιτροπή, έξω στην κοινωνία, και ειδικά όταν κάνει συνεχώς θέματα τα οποία χρήζουν διαχείρισης και πάνε την πόλη πίσω. Από την άλλη, εγώ θα επιμένω σε αυτό το κάδρο να βάζω και τον Βασίλη τον Ναϊβαλή. Δεν ξέρω γιατί τον αγνοείτε, δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο το όχι του, αλλά είμαστε οι τρεις επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που αθροίσαμε σε ψήφους 60%, που είμαι σίγουρος ότι τα κοινά μας είναι πολύ περισσότερα από τις διαφορές μας, και που δεν μπορώ να δω πώς μπορούμε κάποιος από εμάς τους τρεις να υποστηρίξει το μοντέλο Πελετίδη και λαϊκής εισπύρωσης. Και θα προσθέσω, το είπα και πριν, ότι υπάρχουν και άλλοι και μεμονωμένα πρόσωπα και δημοτικές παρατάξεις. Τώρα, καλός ή κακός, δεν αφορά εμάς, γιατί έχουμε την ανεξαρτησία μας, την αποδεδειγμένη και την πολυσυλλεκτικότητά μας, αλλά αφορά σχεδόν όλους τους υπόλοιπους συνομιλητές, το όποιο εθνικό τοπίο προκύψει από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Οφείλουμε λοιπόν να το σεβαστούμε και να έχουμε μια στάση αναμονής.
1: Και εγώ οφείλω να σας πω ότι δεν έβαλα στην κουβέντα μου τον κύριο Ιβαλή, γιατί σε κουβέντα που είχα εδώ στο ραδιόφωνο μαζί του και του ανέφερα τις κατά κάποιο τρόπο έτσι αρχικές επαφές ημών με τον κύριο Σβόλη, μου είπε ότι δεν συζητάει γιατί θεωρεί ότι είστε από κάποιες άλλες αφετηρίες, οπότε έχω το δικαίωμα να μην τον βάζω σε αυτή την κουβέντα. Τώρα, αν αλλάξει γνώμη και θεωρήσει ότι το μέτωπο, όχι το μαύρο που λέει ο κύριος Πελετίδης για σας, τον συμπεριλαμβάνει, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα. Άρα πιστεύετε ότι χρονικά θα δέσει το πράγμα και θα έχουμε μια νέα, να το πω εντός εισαγωγικών, ισχυρή δημοτική δύναμη, η οποία δυναμικά θα έρθει το 28 να διεκδικήσει την εκλογή της Τιμόνης του Δημού? Εγώ αυτό βλέπω.
0: Εμείς το θέλουμε και το επιδιώκουμε και θα συνεχίσουμε να το προσπαθούμε. Νομίζω ότι όλοι χωράνε. Δεν μπορώ να δω άλλους πλην της λαϊκής εισπύρωσης να πιστεύουν στη λογική θα κάνουμε κόλαση τη ζωή των επιχειρηματιών που θα έρθουν να επενδύσουν στην πόλη, να πω ένα τελευταίο. Δεν μπορώ να δω άλλους πλην των λαϊκιστών να λένε θα την κλείσουμε την Ξερόλακα και 14 χρόνια μετά η Ξερόλακα να είναι ανοιχτή και να επεκτείνεται με νέα κύτταρα. Δεν μπορώ να δω άλλους οι οποίοι μόνο ζητάνε επιπλέον προσωπικό και επιπλέον χρήματα και με αυτά που έχουν δεν φροντίζουν να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη, την πόλη πιο καθαρή, τα σχολεία πιο περιποιημένα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι όλοι είμαστε δυνάμοι συνομιλητές και συνεργάτες σε μια διαμόρφωση τοπίου που θα δώσει μια νέα προοπτική στην πόλη. Mm-hmm. Και αν μη τι άλλο, μετά από τρεις θητείες, νομίζω ότι οι δημότες πρέπει να, οι ψηφοφόροι πρέπει να κάνουν τη Δημοτική Αρχή να παραμερίσει για κάτι καινούριο, για κάτι φρέσκο, για κάτι διαφορετικό.
1: Καλά, δεν θα το κάνει ο κύριος Πελευρίδης, δεν θα σας δώσει το χρόνο του. Εσείς θα τον διευθυντήσετε, αυτό μου λέτε.
0: Οι δημότες με την ψηφό του.
1: Οι δημότες όταν έρθει η ώρα θα αποφασίσουν. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί βλέπω ότι τελείωσε ο χρόνος. Επειδή το είπα νωρίτερα και αυτό σας θυμά, έχετε μια δομημένη δημοτική παράταξη με όργανα, τα οποία πάντα είδα ότι σεβαστήκατε, όπως και προχθές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Έχετε φωνές μέσα στην παράταξή σας που σας λένε: Πέτρο, εσύ θα είσαι υποψήφιος, θα το παλέψουμε μόνοι μας, μην πάμε με το Σβόλι, μην πάμε εγώ με άλλους. Υπάρχουν αυτές τις φωνές?
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Και είναι και έντονες, και είναι και πιστικές, και είναι και τεκμηριωμένες.
1: Αλλά...
0: και αν θέλετε και στις εκλογές μας τις εσωτερικές υπήρχαν δύο τέτοιες στάσεις, της μοναχικής πορείας και της διεκδίκησης συνεργασιών. Υπερψηφίστηκαν μέλη και της μιας και της άλλης άποψης, και αυτή είναι η πεμπτουσία της δικής μας λειτουργίας. Ως εδώ έχουμε καταφέρει και λειτουργούμε με πλειοψηφίες, με σεβασμό ο ένας την άποψη του άλλου, και όπως πήγαμε ως τώρα, έτσι νομίζω θα κινηθούμε και στα επόμενα 2,5 χρόνια. Η πολιτική γραμματεία, το πολιτικό συμβούλιο και η ολομέλεια όταν χρειάζεται της παράταξης, σε σοβαρά θέματα θα παίρνουν τις αποφάσεις και όλοι θα ακολουθούμε.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας,
0: το μοντέλο οργάνωσής μας και η ανεξαρτησία μας ως κόρυνο οφθαλμού θα διατηρηθούν, γιατί αυτές είναι οι αξίες και οι αρχές μας. Το να διοικήσουμε την πόλη έχοντας βάλει νερό στο κρασί μας τις αξίες και τις αρχές μας δεν μας λέει τίποτα. Αυτό που επιχειρήσαμε και το δείξαμε στους πατρινούς και σκόραρε, επιτρέψτε μου τον όρο, το ποδοσφαιρικό 6% στην πρώτη κάλπη και 15% στη δεύτερη, αυτό τώρα πάμε να εξαργυρώσουμε, όχι για μας, για την πόλη. Και είμαι αισιόδοξος.
1: Άρα ούτε κουβέντα περί κομμάτων, χρησμάτων και άλλων έτσι τέτοιων καταστάσεων. Δεν το θέτω καν στην κουβέντα μας, σωστά?
0: Απεξάμιν.
1: Έγινε. Ευχαριστώ κύριε Ψωμάκη, καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Χθιός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Παπέρκε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
2: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Επαληθεύεται πλήρως μια ρίση του αρμοδίου για τα αγροτικά ζητήματα στη Δυτική Ελλάδα εκ μέρους της περιφέρειας, του αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρέα Φίλια, όταν πριν από αρκετούς μήνες έλεγε ότι όσο και να παλέψουμε για την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων, να μηδενίσουμε τα κρούσματα, πολύ φοβάμαι, έλεγε, ότι δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτό το ζήτημα. Και να που επανεμφανίζεται, ευτυχώς όχι στην Αχαΐα, αλλά δυστυχώς πέραν της Ηλίας και της Οταλακαρανίας που τα κρούσματα είναι μόνιμα πλέον, και στα ορεινά μας προς τα Καλάβρητα, γιατί έχουμε κρούσματα στην Αρκαδία. Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στη Χόβολη με τους κτηνοτρόφους, με τους αγροτοσυνεταιριστές, παρόντος του κυρίου Ανδρέα Φίλια, τον οποίο έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί έρχονται έκτακτα μέτρα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το οποίο μπορεί να έρθει και να συνεχιστεί το κακό, είναι και αυτό που ήδη έχει έρθει. Έχουν θανατωθεί ζωντανά, έχουν πέσει χρήματα, θα πέσουν κι άλλα, υπάρχουν αδιέξοδα, δεν υπάρχουν οικονομικές πηγές. Τι κάνετε, κύριε Φίλια?
15: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλο, επιστρέφω από τη Δάφνη τελικά. Εκεί έγινε σύσκεψη στα καταστάσεις της Ένωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει, δεν έκανα και καμία πρόβλεψη έτσι σημαντική. Αυτά είναι τα δεδομένα, και όποιος δεν συνειδητοποιεί ότι είμαστε ακόμα και σήμερα, παραδείγματος χάρη, να σας δώσω να καταλάβετε, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν εβδομάδα μηδενική και στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Η Αχαΐα είχε 4 εβδομάδες μηδενικά κρούσματα και τελικά εμφανίστηκε ένα κρούσμα από το πουθενά. Πού? Στην Αρκαδία, που δεν την έχει αγγίξει ούτε η Πανόλη ούτε η Ευλογιά τα τελευταία 2,5 χρόνια που ταλαιπωρούμαστε εμείς. Άρα λοιπόν είναι γεγονός ότι όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, είναι ικανό αυτό το ένα, για λόγους που έχουμε συζητήσει, παράνομες μεταφορές και ούτω καθεξής, αβλεψίες ή και σκόπιμες, τέλος πάντων, ενέργειες ανθρώπινες, να δημιουργήσουν πρόβλημα και να αναζωπηρώσουν θέματα εκεί που πάνε να σβήσουν.
1: Ναι. Καταλαβαίνω ότι τα μέτρα δεν διαφοροποιούνται, και από ό,τι είδα και στην ανακοίνωση που εξέδωσε και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της υπηρεσίας σας και της περιφέρειας, είναι τα μέτρα τα οποία κεντρικά του Υπουργείου έχει δώσει με αυστηρό τόνο κάθε φορά. Άρα καταλήγω στο συμπέρασμα, εγώ νομίζω όχι αυθαίρετο, ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι, κάποιοι σε κάποιες μονάδες συνοτροφικές ή στάβλους, δεν καταλαβαίνουν από αυτό το οποίο λέτε.
15: Κοιτάξτε, δείτε, θυμάστε τι λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες, ότι Είμαστε στην περίοδο που τώρα είναι πιθανό να εμφανιστούν παραβλέψεις, αστοχίες της εποχής του Πάσχα που είχαμε τις μετακινήσεις για τις φαγές των ζώων. Και φαίνεται ότι αυτό το κρούσμα στα τρόπαια είναι αποτέλεσμα εκείνης της εποχής. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να δίνουμε βάρος και να μην μας παίρνει κάποια στιγμή η καθημερινότητα και μας παρασύρει σε αδράνεια και να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτή την έννοια έχει στην ουσία και η κινητοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ στην επαρχία Καλαβρίτων, γιατί τα Καλάβρητα μπορεί να ήταν ο πρώτος δήμος που μπήκε σε προστασία χωρίς να έχει τα δύο τελευταία χρόνια κανένα κρούσμα. Παρόλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται ξανά δίπλα στην νόσο και θα πρέπει να ξανααποδείξει αυτό που απέδειξε τότε με την Πανόλη, ότι μπορεί να ξεφύγει από αυτή την ιστορία. Και
1: δεν, θέλει κανείς να φανταστεί τι θα σημάνει για τα Καλάβρητα λόγω και των πόλων, τυροκομείων και του συνεταιρισμού του γαλακτοκομικού του κορυφαίου, αν προκύψει ζήτημα στην τοπική κτηνοτροφία. Καλά κάνετε και το λέτε. Γι' αυτό μήπως πρέπει να αλλάξετε και λίγο τακτική, δηλαδή το έχουν παραγαϊδωρήσει κάποιοι.
15: Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ήταν παρούσα η αστυνομία και στη σύσκεψη. Έναν αστυνομικό δίπλα σε κάθε μαντρί δεν μπορούμε να έχουμε. Ήδη εγώ μετά από τη δική μας τηλεφωνική επικοινωνία θα επικοινωνήσω και με τον επιθεωρητή της αστυνομικής διεύθυνσης της περιφέρειας όλης και θα ζητήσω να στελεχώσει έστω και προσωρινά το αστυνομικό τμήμα κλητορίας προκειμένου να μπορέσουν να μπορέσει η αστυνομία να κάνει την εμφάνισή της πιο δυνατή, ακριβώς για να βγει το μήνυμα και να περάσει σε όλους ότι είμαστε ακόμα σε κατάσταση πολέμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε.
1: Η χαλάρωση... Άρα επιτρέψτε μου, για να γίνει σαφές, το πρόβλημα εντός εισαγωγικών, ο φόβος εστιάζεται στο κομμάτι της οριογραμμής Αχαΐας Αρκαδίας προς την κλητορία. Γι' αυτό θα ζητήσετε και από τον κύριο Τσάτσερη, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, να ενισχύσει αυτή την περίοδο το ΑΤΑΦ κλητορίας και όχι των Καλαβρίτων, για να γίνει ξεκάθαρο, έτσι.
15: Ναι, φυσικά. Μιλάμε για την αστυνομικό τμήμα κλητορίας, το οποίο θα πρέπει πλέον να μπορέσει να καλύψει τα ανώτα και τις εισόδους της περιφερειάς μας, που είναι διπλές. Δεν είναι μία, είναι μία προς την πλευρά του Παγκρατίου και είναι και μία άλλη μία προς την πλευρά της Δάφνης. Έτσι, άρα λοιπόν χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί βοήθεια, οι οποίοι έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά, να ξέρετε, εδώ πάνω. Έτσι, έχουν κάνει και συλλήψεις κατά τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Παρότι είναι λίγοι άνθρωποι εκεί, στην αστυνομία της κλητορίας και των Καλαβρίτων και της Χαλανδρίτσας, να πω εγώ, και του Ερημάνθου, γιατί και εκεί έχουν υπάρξει έτσι συλλήψεις. Οπότε η αστυνομία, από ό,τι κατάλαβα, πέραν των υπηρεσιών της ιατρικής, μπαίνει πλέον στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών και ευελπιστάτε να τη θασευτούν η ατίθαση, οι κτηνοτρόφοι, να μην παίζουν με αυτά ή να την πληρώσουν όλοι μαζί στο τέλος.
15: Ναι, αυτό ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Ποιος κάνει τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνει ο Δήμος, γιατί ήταν και ο Δήμος παρόν, τι κάνει ο συνεταιρισμός. Μεγάλο ευτύχημα ότι εδώ έχουμε το συνεταιρισμό, ο οποίος μπορεί και καθοδηγεί και περνάει και το μήνυμα πολύ πιο δυνατά. Η κινητοποίηση από εμάς υπάρχει, να ξέρετε, από το Σάββατο το βράδυ. Από το Σάββατο το βράδυ. Υπάρχει ήδη επιπλέον ένα απολυματικό σταθμός. Αν χρειαστεί, θα βάλουμε και δεύτερο.
1: Τα κλίμακα είναι στη Δάφνη, δεν είναι στη Δάφνη ο απολυματικός?
15: Αυτή τη στιγμή είναι στη Δάφνη. Ναι. Δάφνη. Συνεχίζεται η σύσκεψη με τους κτηνιάτρους και τους κτηνιάτρους της Ένωσης, η οποία μας έχει διαθέσει και τους δικούς κτηνιάτρους, προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο σημείο που θα πάει ο συγκεκριμένος ή αν χρειαστεί να μπει και δεύτερος ή και τρίτος.
1: Μάλιστα.
15: Σε αυτά τα πράγματα η περιφέρεια, να ξέρετε, δεν κάνει οικονομία. Έτσι,
1: να μην κάνετε, όχι. Τα κρατάμε όλα αυτά, το παρακολουθούμε πάντα μαζί σας και σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας παρέχετε πάντα. Να μαθαίνει και ο κόσμος τι μελιγενέστε. Ευχαριστώ, κύριε Φιλιά. Καλή συνέχεια.
15: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
11: Sky 89,4.
1: Η Για να έρθουμε τώρα στο χώρο της αστυνόμευσης, της ασφάλειας. Με μια ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι αστυνομικοί της Αχαΐας, βάζουν και πάλι στο επίκεντρο του δημόσιου, να πω, διαλόγου, το κομμάτι της επικινδυνότητας του επαγγέλματός του, του καθενός εξ αυτών. Κυρίως των μάχημων που είναι έξω στους δρόμους, με τα πολυπολικά, με τις μηχανές, οι ομάδες, οι όπια, οι βίας κτλ. Και όχι τόσο σε αυτούς που είναι, και αυτοί χρήσιμοι είναι, στα γραφεία και στις υπηρεσίες. Αναρωτιέται κανείς, όταν εντάσσεται στη μεγάλη οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας, ξέρει εκ των προτέρων ότι το επάγγελμα είναι επικίνδυνο. Γιατί θα κυνηγήσει τον παραβατικό, τον εγκληματία, τη συμμορία, τον κλέφτη, τον ληστή. Και δεν κατάλαβα απολύτως γιατί μπαίνει το θέμα. Μπαίνει το θέμα οικονομικά, κλαδικά, θεσμικά. Τι σημαίνει ότι κινδυνεύουν οι αστυνομικοί? Άμα δεν κινδυνεύσουν οι αστυνομικοί, θα κινδυνεύσουμε εμείς. Ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, είναι κοντά μας, γιατί αυτά πρέπει να τα αποτυπώσουμε δημόσια, να τα ξεκαθαρίσουμε και να δούμε το κοινό μας δρόμο, πολίτες και αστυνομικοί, γιατί έτσι πρέπει να είναι κοινός ο δρόμος από εδώ και πέρα. Πώς είστε?
12: Καλή σας ημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στους συνεργάτες σας.
1: Τι ακριβώς εννοούσατε ότι κινδυνεύουν οι αστυνομικοί? Άμα δεν κινδυνεύσετε εσείς, θα κινδυνεύσω εγώ, θα μου κλέψουν το σπίτι, το αυτοκίνητο, το μηχανάκι.
12: Καταρχήν, όπως ακριβώς το είπατε, ναι, ο κίνδυνος για τους αστυνομικούς είναι δεδομένος. Είναι μέσα στη φύση του επαγγέλματος, του λειτουργήματος, να το θέσουμε καλύτερα. Σε αυτό λοιπόν όλοι μας είμαστε, μάλλον το αποδεχόμαστε, κατά την είσοδό μας στο σώμα. Αυτό όμως που θέλαμε να δείξουμε μέσα από την ανακοίνωσή μας, με αφορμή τον τραυματισμό του συναδέλφου, είναι το εξής. Θα πρέπει η πολιτεία κάποια στιγμή σοβαρά, σχεδόν 40 χρόνια μετά την ενοποίηση των δύο παλαιών σωμάτων της αστυνομίας πόλεων και της ελληνικής χωροφυλακής, να αντιληφθεί ότι όταν αναφερόμαστε στο επικίνδυνο του επαγγέλματος, δεν θα πρέπει να αναλωνόμαστε μόνο στην καταβολή ενός μηνιαίου επιδόματος. Η Ομοσπονδία έχει ως κορονίδα των ετοιμάτων της, διαχρονικά, την αναγνώριση σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό επίπεδο. Όχι απαραίτητα και κατά ανάγκη με την νωρίτερη αποχώρηση αφυπηρέτηση από το σώμα, αλλά με την αναγνώριση του κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να δίνει περισσότερα προνόμια κατά την αφυπηρέτηση, στη σύνταξη και στην ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση δεν παραπονιόμαστε και δεν κλαίμε εμείς κάνουμε ένα επικίνδυνο επάγγελμα ή όχι. Ταυτόχρονα με την ανάδειξη λοιπόν του επικίνδυνου, θέλαμε να τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό είναι η πολιτεία να θεσμοθετήσει μηχανισμούς, διαδικασίες συνεχούς και διαρκούς και σύγχρονης εκπαίδευσης. Είχαμε καιρό να έχουμε ένα τραυματισμό συναδέλφου. Πού να ακουστεί κιόλας. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε αυτά τα περιστατικά να είναι σπάνια, και για να είναι σπάνια θα πρέπει όλοι εμείς που κάνουμε αυτό το λειτουργήμα να λαμβάνουμε συνεχή διαβίου εκπαίδευση. Όπως αρέσκεται να λέει πολλές φορές το Υπουργείο μας, δημιουργώντας διάφορες υπηρεσίες κεντρικές, επιτελικές, οι οποίες όμως θα πρέπει να αναλάβουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Το να εκπονούν σχέδια εκπαίδευσης που να μας φέρνουν εκπαιδευτικά σενάρια που θα κληθούμε ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας.
1: Όπως δεν καταλαβαίνω, σε έναν χώρο όπου κυριαρχεί το ανθυγινό, το μικρόβιο, η αρρώστια, και αναφέρομαι στα νοσοκομεία γιατί είναι τραγικό, είναι ξεφτελιστικό να μιλάμε αν οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι διοικητικοί θα πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέο και ανθυγινό. Έτσι δεν καταλαβαίνω και γιατί γίνεται κουβέντα για το αν το δικό σας το επάγγελμα είναι επικίνδυνο και αν πρέπει στο οικονομικό πλαίσιο να πάρετε, να ενισχυθείτε οικονομικά με ένα τέτοιο επίδομα. Εσείς έχετε καταλάβει γιατί δεν το κάνει η όποια κυβέρνηση, γιατί και αυτοί που σας χαϊδεύουν τώρα προεκλογικά δεν το κάνανε όταν κυβερνούσαν, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε.
12: Προφανώς, εγώ είμαι 46 ετών, έχω 29 χρόνια υπηρεσίας και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες ότι το έχω από το 97 που είμαι στο σώμα, το ακούω συνεχώς.
1: Ναι, έχετε καταλάβει το γιατί, δεν είναι επικίνδυνο, δηλαδή τι είναι?
12: Από τη στιγμή που στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου, σε κάποια ενότητα, κοσμείται με τις φωτογραφίες των θανόντων συναδέλφων μας από το 1984 έως σήμερα, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι πρόκειται για επικίνδυνο. Όπως είναι το ανθυγινό στους νοσοκομιακούς. Ποιος θα το αμφισβητήσει αυτό? Σαφώς και ναι, γνωρίζουμε τη δουλειά που κάνουμε. Είναι σαν να λέμε σε έναν πιλότο μαχητικού αεροσκάφους ότι είναι επικίνδυνο, αδερφέ. Το ξέρει ότι είναι επικίνδυνο. Το γνωρίζει. Γι' αυτό και τρέχει στις χαρτιές της Ελλάδος και όταν απογειώνεται, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η προάσπιση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας. Και εμείς το γνωρίζουμε. Αυτό που θέλουμε είναι πέραν του μηνιαίου επιδόματος. Καλοδεχούμενο. Να υπάρξει σαφής συνταξιδοτική και ασφαλιστική αναγνώριση. Νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει εκπονήσει για άλλους κλάδους αντίστοιχα προνόμια. Αν καθίσουν και ακούσουν τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, όπως διαχρονικά έχουν τεθεί μέσα από τα συνέδρια, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Και να έχουμε τα περιστατικά των τραυματισμών να είναι απλά όπως ήταν το συγκεκριμένο. Χωρίς περαιτέρω δυσχερή διαχείριση για τον κάθε αστυνομικό.
1: Ναι, είστε σε μια διαδικασία επανασυζήτησης με την πολιτική σας ηγεσία και μου το λέτε, ή απλά το λέτε για να το πιστεύετε και ότι κάποιο στιγμή
12: θα γίνει? Όχι. Διαχρονικά η Ομοσπονδία θέτει αυτά τα ζητήματα στην εκάστοτε φυσική και πολιτική ηγεσία. Διαχρονικά. Δεν είχε σταματήσει ποτέ ο διάλογος. Υπάρχουν στιγμές όπου η κυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής που να ακούσει τις θέσεις. Το γιατί δεν έχουμε προχωρήσει στη θεσμοθέτηση δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω. Μακάρι να το γνώριζα, ενδεχομένως είχα και λύση για την άρνηση. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ενώ αντιλαμβάνονται όλοι ότι υφίσταται ο κίνδυνος, ναι, είναι διαρκής και είναι δεδομένος για μας, θα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουμε κάτω και να πούμε για τον χ κλάδο εργαζομένων, είτε τα αφορά σώματα ασφαλείας, είτε τον ιατρονοσηλευτικό, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις καθημερινές συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται κάποιοι να εργαστούν. Ναι. Διότι ένας αστυνομικός, ένας πυροσβέστης, ένας λιμενικός, ένας στρατιωτικός, σε συγκεκριμένες μονάδες. Εγώ δεν λέω να είναι καθολικό, εάν δεν μπορεί να το κάνει καθολικά για όλους, θα πρέπει να καθορίσει και τα καθήκοντα που θα έχουν αυτά τα προνόμια. Όταν καλείται να πάει για βάρδια, είναι ένα βέβαιο ότι δεν ξέρει αν θα γυρίσει.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, ακούγεται λίγο έτσι βαρύ για τις οικογένειές σας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και επειδή προβάλλεται το πλεόνασμα, υπάρχουν τα επιδόματα, υπάρχουν τα χαριστικά χρήματα, είτε με αιτίες πολέμουν είτε όχι, και τώρα σου πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτά αυξάνονται. Για να έχουμε καλό ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λιούκα, γιατί ποσό μιλάμε? Δηλαδή εσείς θα πάρετε ένα επίδημα επικινδυνότητας αύριο, γιατί ποσό μιλάμε?
12: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το παλαιό επίδομα ειδικών συνθηκών προσαυξήθηκε κατά 100 ευρώ μεικτά το μήνα. Το θέμα όμως, όπως σας είπα και πριν, επειδή δεν θέλω να εστιάσουμε στο χρηματικό ποσό, στο ύψος του ποσού, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θα εγείρει η αναγνώριση της επικινδυνότητας, η ουσιαστική αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, είναι αυτή που θα έχει αποτέλεσμα. Διότι το επίδομα που σήμερα λαμβάνεται μηνιαίως δεν θα αποτυπωθεί στη σύνταξη, δεν θα αποτυπωθεί στην περαιτέρω ασφαλιστική κάλυψη. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πριν συζητήσουμε για επιδόματα, ας δούμε τι επιφέρει αυτό στον άνθρωπο ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά.
1: Κατάλαβα. Θα κάνατε κι εσείς και τη δουλειά σας. Δεν θα πω καλύτερα επειδή θα πάρετε 100 και 150 ευρώ, αλλά η αδικία πάντοτε δημιουργεί και μια ψυχολογία που δεν βοηθάει στο έργο σας εκεί έξω.
12: Προφανώς.
1: Συνόπτυξη τη βία και αλλού. Καλή δύναμη, μακάρι όλα αυτά να.
12: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λιούκα. Ευχαριστώ.
12: Εγώ.
16: Sky 89,4.
1: Αυξάνονται οι περιπτώσεις αστυνομικών, εν ενεργεία μάλιστα, πρωταγωνιστών σε εγκλήματα, γυναικοκτονίες, περίεργες καταστάσεις. Και ξέρετε, και έτσι πρέπει να είναι, θέλουμε να έχουμε τον αστυνομικό, όχι σαν εικόνισμα, αλλά κάτι το διαφορετικό μέσα στην καθημερινότητά μας, ότι είναι ο προστατευτικός, δεν είναι ο πρωταγωνιστής αυτών των πράξεων, με πολλά ζητήματα ψυχιατρικής φύσεως. Και ζήτησα από έναν άνθρωπο που τα έχει βιώσει, καθότι και ο ίδιος αστυνομικός, πρόεδρος παλιότερα των συναδέλφων του, σήμερα στον χώρο της πολιτικής και του ΠΑΣΟΚ υπεύθυνος στην Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Γιάννης Ταπεινός, να έχω την άποψή του με αφορμή και αυτό το οποίο από χθες το βράδυ βιώνει το Πανελλήνιο. Αναφέρομαι στην τραγωδία της Δράμας με τον αστυνομικό επίσης πρωταγωνιστή. Τι κάνετε, κύριε Ταπινέ?
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και για την ανάδειξη σε συνέχεια τέτοιων ζητημάτων, θα έλεγα, πολύ σοβαρών, που απασχολούν όχι μόνο τους αστυνομικούς, αλλά την κοινωνία την οποία και συγκλονίζουν.
1: Έχετε βγάλει συμπέρασμα? Τι γίνεται στο σώμα? Έχει επιβαρυνθεί το σώμα σας? Έχουν επιβαρυνθεί οι συναδελφοί σας, που είναι και οικογενειάρχες, που είναι και πατεράδες, που είναι και σύζυγοι, που κάνουν και δεύτερες και τρίτες δουλειές, γιατί δεν βγαίνει πέρα? Ψυχιατρικά ελέγχεται το πράγμα μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας? Πείτε μου τις σκέψεις σας.
17: Ήταν ένα αίτημα, θα έλεγα, διαχρονικό για την αστυνομία, η παρουσία ψυχολόγων. Κάτι το οποίο το είχαμε πετύχει και ως πρόεδρος τότε, το 2003, με το νόμο 3169, αν θυμάμαι καλά, του 2003. Δυστυχώς, στην πορεία και πολύ περισσότερο, θα έλεγα, μετά τα μνημόνια, ατόνισαν και ειλικρινά σήμερα δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας. Καταρχήν μιλάμε ότι πρόκειται για μία ακόμα γυναικοκτονία που συγκλονίζει την κοινωνία, αναφίβολα. Το γεγονός ότι θύμα και δράστης ήταν αστυνομική, κυρία Τριανταφυλόπουλε, θεωρώ ότι προσθέτει μια ιδιαίτερα τραγική διάσταση. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι δεν αλλάζει την ουσία του εγκλήματος. Χρειάζεται σεβασμό στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Σίγουρα δεν είναι η ώρα για εύκολα συμπεράσματα και δεν συζητάμε σήμερα για δύο αστυνομικούς. Συζητάμε για μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της και για μια, θα έλεγα έτσι, οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει όλους μας.
1: Πάντως, κύριε Ταπινέ, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας αβαντάρω, γιατί είστε στην αντιπολίτευση και μπορείτε να λέτε εύκολα κάτι το οποίο δεν κάνει σωστά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν λέτε εσείς, εγώ το λέω, ακούστε με λίγο. Το λέτε συνέχεια. Το παραδέχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης και δεν το κάνει. Γιατί να μην ελέγχονται οι συναδελφοί σας στην ενεργεία, αν ψυχολογικά στέκουν καλά? Έχουμε πλήστες περιπτώσεις πλέον.
17: Λοιπόν, θα γίνω κακός.
1: Να γίνεται κακός.
17: Πω τα πράγματα όπως είναι. Έτσι, γι' αυτό αναφέρθηκα ότι το 2003 εμείς είχαμε προβλέψει, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια με την ενεργή συμμετοχή μας και στο συνδικαλισμό ότι πρέπει στην αστυνομία να υπάρχουν ψυχολόγοι. Οι αστυνομικοί υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις κατά την εισαγωγή τους. Αυτό είναι γνωστό. Υπάρχουν διαδικασίες επανεξέτασης όταν προκύπτουν συγκεκριμένοι λόγοι. Η ουσία όμως δεν είναι αν κάποιος εξετάστηκε πριν από 10 ή 20 χρόνια. Το ζητούμενο είναι η συνεχής υποστήριξη και η πρόληψη. Η ψυχική υγεία των αστυνομικών δεν μπορεί να συζητείται μόνο μετά από μια τραγωδία. Πρέπει να αποτελεί, θα έλεγα, διαρκή προτεραιότητα της πολιτείας. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η απόψη μου. Αυτά υποστήριζα όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό κάναμε και τους αγώνες για τους ψυχολόγους. Δυστυχώς σήμερα δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά. Θα είχαμε αποτρέψει πολλές, πιστεύω, τραγωδίες. Γνωρίζει η κοινωνία σήμερα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι μόνο την τελευταία δεκαετία, και δεν το λέει ο Ταπεινός ο Γιάννης, το λέει το παρατηρητήριο αυτοκτονιών, ότι έχουμε πάνω από 80 περιστατικά αυτοκτονιών σε αστυνομικούς. Αυτό το έχει ακούσει κανείς από τους ηθήνοντες, από τους αρμοδίους της πολιτείας? Δυστυχώς πιστεύω δεν τα λαμβάνει σοβαρά απόψη. Η πρόληψη σίγουρα δεν μπορεί να εξαρτηθεί σε μια ψυχολογική αξιολόγηση ενός αυτοκτονικού κινδύνου. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν και έχουν γίνει σειρά προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς έχουν μείνει μόνο στα χαρτιά.
1: Εγώ θα πω κλείνοντας, γιατί μου κάνουν εννοώ ότι πρέπει να κλείσω την εκπομπή μαζί σας και να σας ευχαριστήσω, ότι είναι αδύνατο αυτό το οποίο βιώνετε έξω στους δρόμους και στην υπηρεσία σας να μην το κουβαλήσετε μετά στο σπίτι σας, στα παιδιά σας και την οικογένειά σας.
17: Συμφωνώ, είναι αδιανόητα έτσι πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Σας αφήνω σήμερα, κύριε Ταπεινέ, πρέπει να κλείσω. Σας αφήνω και θα τα ξαναπούμε.
17: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
18: Sky 89,4.
1: Εδώ σας αφήνουμε με τον Κωνσταντίνο Γύρη και την κυρία Δέσποινα Μυραράκη. Μαζί αύριο, πρώτο Θεός, 12 και κάτι. Χαίρετε.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
20: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Sky 89,4.